0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε!

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα ακροάτριες και ακροατές, φίλες και φίλοι του 943 Interveten Ελλάδα Sports. Καλώς ήρθατε και σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, περνάμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στην ανεξάρτητη ραδιοσυχνότητα, στον ελεύθερο και στον ανεξάρτητο ραδιοσταθμό της Αθήνας.

0: Και πάμε να πάρουμε μια εικόνα, μια γεύση, μια ιδέα. Τι καιρό θα κάνει αυτή την εβδομάδα? Για βάλε λίγο τον Κλέαρχο.
1: Παίρνει και επίσημα το πάνω χέρι, θα έχει πλέον επίσημα και αστρονομικά, θα λέγαμε, τον πρώτο λόγο. Αρχίζει και μεγαλώνει περισσότερο η διάρκεια της νύχτας σε σχέση πάντα με την διάρκεια της ημέρας. Η νύχτα παίρνει σιγά σιγά λοιπόν το πάνω χέρι. Βλέπετε λοιπόν ότι σήμερα αρχικά θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Αργά όμως το μεσημέρι με το απόγευμα θα δούμε να σχηματίζονται σύννεφα αστάθειας στον υπηρωτικό κορμό, δηλαδή προς τα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, όπως επίσης και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου, όπου εκεί συναντάμε κυρίως ορεινούς και ημιορεινούς όγκους, θα εκδηλωθούν μπόρες ακόμη και καταιγίδες.
0: Μπόρες και καταιγίδες, λέει το μετεωρολογικό δελτίο, αλλά από ό,τι φαίνεται μπόρες και καταιγίδες έρχονται και στη γυραιά μας Ήπειρο, όπου η χώρα, η αποκαλούμενη και ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, η Γερμανία, βυθίζεται σε μια βαθιά πολιτική κρίση μετά τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα, που θέτουν πια σε πολύ μεγάλη αμφιβολία τη θέση του καγκελάριου Μέρτς.

0: καθώς η πίεση στο εσωτερικό του κόμματος του εντείνεται. Σύνδεση λοιπόν με το Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη για τα νεότερα. Δήμητρα.
1: Γεια σας από το Βερολίνο. Πολιτικό σεισμός και πάλι στη Γερμανία, Χριστίνα, με διπλές εκλογές αλλά και διπλή ήττα για ακόμη μια φορά σε λιγότερο από ένα μήνα για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Να ξεκινήσουμε όμως βλέποντας τα πρώτα exit poll για το κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτική Πομερανία, όπου έχουμε άλλη μια σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, λίγες ημέρες μετά τη νίκη στη Σαξονία Άνχαλτ. Στο κρατήδιο λοιπόν της Βαλτικής, η ακροδεξιά παίρνει ποσοστό γύρω στο 37,1% σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ενώ τελικά δεύτερη είναι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Μανουέλας Βέσιχ με 35,6% και έπειτα ακολουθεί η αριστερά με περίπου 7%, η πράσινη με 5,5% και οι χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς με ένα ποσοστό μόλις της τάξης του 5,4%, δηλαδή ελάχιστα πάνω από το γερμανικό εκλογικό όριο για είσοδο σε τοπικό κοινοβούλιο. Είναι μια πανολεθρία για τους χριστιανοδημοκράτες σε αυτό το κρατήδιο.
2: Πανολεθρία για τους χριστιανοδημοκράτες στο συγκεκριμένο κρατήδιο, και ο Μέρτς δήλωσε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η μεγάλη αυτή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είπαμε, η ατμομηχανή της ευρωπαϊκής οικονομίας, φαίνεται ότι περνάει σε μια εποχή πολύ μεγάλης πολιτικής και όχι μόνο κρίσης.

0: Βρήκε, κυρίες και κύριοι, είναι μια διπλή ήττα που υπέστη σήμερα το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, στο κρατήδιο του Βερολίνου και στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου, Δυτική Πομερανία. Στο κρατήδιο του Βερολίνου η εικόνα που έχουμε είναι μια νίκη της αριστεράς, η οποία έχει καταφέρει να σκαρφαλώσει το 25%, να ανέβει 13 μονάδες, την ώρα που το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, έχασε σχεδόν 10 μονάδες στο 19%. Το ακροδεξιό κόμμα AfD στη Γερμανία είναι στο 16%, έχει άνοδο, αλλά όχι αυτή που παρατηρούμε και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στην υπόλοιπη Ανατολική Γερμανία. Οι πράσινοι έχουν και αυτή μείωση στο 14%, οι σοσιαλδημοκράτες και αυτοί έχουν πτώσει στο 12%. Στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία έχουμε μια διαφορετική εικόνα. Εκεί είναι οι σοσιαλδημοκράτες οι οποίοι έδωσαν τη μάχη με το ακροδεξιό AfD, το οποίο είναι πρώτη δύναμη, βγήκε πρώτο κόμμα με 37,9% σύμφωνα με την εκτίμηση του αποτελέσματος που δίνει το πρώτο γερμανικό κανάλι, το ARD, ενώ το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα με την πρωθυπουργό Μανουέλα Σβέζικ είναι στο 35,7%.
1: Το AfD στην Πομερανία πρώτο με 37%.

Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Ευρώπη, ενώ στα καθημάς σήμερα ο Κασιδιάρης ανακοινώνει το κόμμα του, την ίδια ώρα που η κατάσταση με τη γείτονα χώρα, για να σας κάνουμε μια έτσι συνολική σάρωση της επικαιρότητος, την ίδια στιγμή λοιπόν που οι σχέσεις με τη γείτονα εξανατολών χώρα, με την Τουρκία, βρίσκονται σε σημείο εντάσεως, ενώ τα νοικοκυριά όλο και πιο δύσκολα τα βγάζουν πέρα, αφού από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση δεν είναι ικανή να μπορέσει να αντιμετωπίσει το κύμα της ακρίβειας και στα πρατήρια της βενζίνης.

0: Βάλε πάλι λίγο κλέαρχο. Να δούμε τι καιρό θα κάνει τις επόμενες ημέρες.
1: Οι χιλιάδες να κυριαρχούν κυρίως μέσα στο Αιγαίο. Τον υδράργυρο, όπως σημειώσαμε και προηγουμένως, να σημειώνει σημαντική πτώση, κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί, κυρίως στην κεντρική και βόρεια επιρροτική χώρα. Όχι πάνω από τους 24-25 βαθμούς για τις περισσότερες περιοχές αργά το μεσημέρι. Πέμπτη και Παρασκευή θα έχουμε έτσι μία πρόσκαιρη βελτίωση των καιρικών φαινομένων. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα δούμε και πάλι σημαντική άνοδο του υδραργύρου, θα είμαστε κοντά στους 25-26, άντε το πολύ και 27 βαθμούς. Και από εκεί και μετά θα μιλάμε για το νέο κύμα κακοκαιρίας. Περισσότερα στοιχεία θα δώσουμε στις επόμενες αναλύσεις μας που θα μας έρθει μέσα στο Σαββατοκύριακο και που θα έχουμε έτσι αρκετές βροχές και καταιγίδες. Πρώτα στη Δυτική Ελλάδα θα δούμε τώρα και ποιες άλλες περιοχές θα επηρεαστούν από αυτό το δεύτερο.
0: Πάρτε το απόφαση λοιπόν ότι μπήκε το φθινόπωρο.

0: πάμε ξανά στη Γερμανία, αφού όπως σας λέγαμε και στην αρχή της σημερινής μας μετάδοσης, οι πολιτικές εξελίξεις στη μεγάλη αυτή χώρα της Ευρώπης είναι πραγματικά εντυπωσιακές και όσο νούπο πρόκειται οι πολιτικές αυτές ανατροπές να οδηγήσουν σε ραγδαίες εξελίξεις, τουλάχιστον όπως προβλέπουν οι ανταποκριτές, ενώ μην νομίζετε ότι και η υπόλοιπη Ευρώπη θα είναι άμυρη τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο των όσων συμβαίνουν στη Γερμανία. Διάβαλε λίγο τον φίλο μου τον Παντελή, τον Βαλασόπουλο, να δούμε τι έλεγε χθες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Open.
1: Ένα crash test για το πολιτικό μέλλον του καγκελαρίου Merz.
2: Ακριβώς, καλησπέρα από τα κεντρικά γραφεία του CDU εδώ στο Βερολίνο. Πριν από λίγο ήρθε και ο καγκελάριος Merz για να ξεκινήσει μία από τις πιο κρίσιμες συνεδριάσεις στην ιστορία του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Ο Merz μαζί με τα στελέχη του Προεδρείου του Κόμματος θα παρακολουθήσουν σε λίγο τα exit polls από Βερολίνο και από Μεκλεμβούργο για να αποφασίσουν την περαιτέρω πορεία όχι μόνο του κόμματος αλλά και της κυβέρνησης. Ο Merz έχει πει ότι εάν τα αποτελέσματα είναι αρνητικά για το κόμμα του, θα θέσει το ερώτημα ή αφήστε με να προχωρήσω σε σκληρές μεταρρυθμίσεις ή παρετούμε απόψε το βράδυ. Να πούμε ότι το πρόβλημα το μεγάλο το έχει στο Μεκλεμβούργο, που το κόμμα του βρίσκεται στο όριο του αν θα μπει ή δεν θα μπει στο κοινοβούλιο, με 6-7% το δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Όμως εκεί πριν από λίγες ημέρες έκανε μια τεράστια έκπληξη οι σοσιαλδημοκράτες. Μέσα σε 2 εβδομάδες πήραν 8 μονάδες και τώρα, όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, προηγούνται και πέρασαν μπροστά από τους ακροδεξιούς του ΑΕΠΤ. Στο Βερολίνο θα γίνει μάχη μεταξύ του κόμματος της αριστεράς με την κυρία Ελίφε Ραπ, η οποία έχει καταγωγή από την Τουρκία, και τον υποψήφιο των Χριστιανοδημοκρατών. Εδώ έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει για πρώτη φορά τη δημαρχία και την κυβέρνηση της πρωτεύουσας της Γερμανίας ή αριστερά με την κυρία αυτή, ενώ οι Χριστιανοδημοκράτες πιθανότατα θα χάσουν και στο κέντρο της γερμανικής πολιτικής κοινής.
0: Αυτά έλεγε χθες στις 7 παρα 10 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open ο Παντελής. Τα αποτελέσματα δικαίωσαν την ανταπόκρισή του. Ο Merz δήλωσε ότι το αποτέλεσμα είναι μεν καταστροφικό, αλλά ο ίδιος δεν παραιτείται.

Να έρθουμε και στα καθ' ημάς. Από ό,τι φαίνεται, ο ενεργειακός και όχι μόνο ενεργειακός χειμώνας, ο οποίος είναι μπροστά μας, ήδη σας είπε και ο Κλέαρχος και οι άλλοι εκλεκτοί μετεωρολόγοι στα πρωινά τηλεοπτικά στούντιος και πάνελς, προβλέπουν ότι μπήκαμε πια για τα καλά στο φθινόπωρο. Αλλάζει ο καιρός και όσοι σκεπτόσασταν λέγατε, τουλάχιστον μέχρι πέρυσι, ρε παιδιά, να βάλουμε πετρέλαιο τώρα που είμαστε αρχή ακόμα. Το ξεχνάτε για φέτος, αφού οι τιμές έχουν ξεπεράσει κάθε λογική, κάθε όριο που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από μια μέση ελληνική οικογένεια. Και βεβαίως κανείς δεν σας λέει, ή τέλος πάντων δεν λέγεται και τόσο συχνά στις σχετικές μεταδόσεις και ανταποκρίσεις και τα ρεπορτάζ κλπ. Κλπ. Ότι ρε παιδί μου, είτε στο πετρέλαιο είτε στη βενζίνη, ότι πληρώνεις τα μισά πάνω στο κράτος. Δηλαδή ο φόρος είναι αυτός που τσακίζει. Και εδώ τι μπορείς να πεις? Ότι αν μειώσεις τον φόρο δεν θα περάσει στον καταναλωτή? Δεν μπορείς να το πεις αυτό εδώ, γιατί δεν είναι να πεις ότι μειώνεις τον ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ, όπου εκεί πέρα λες, παιδιά, άντε να βγάλεις άκρη μέσα στους χιλιάδες κωδικούς, ίσως και δεκάδες χιλιάδες κωδικούς, από γάλατα μέχρι κοτόπουλα. Αλλά εδώ πέρα το προϊόν, ας το πούμε έτσι, ίσως και λίγο αδόκιμα, είναι ένα και μοναδικό, άντε δύο, βενζίνη και πετρέλαιο. Πώς να μην περάσει στην κατανάλωση η μείωση της φορολογίας? Περνάει και παραπερνάει, αλλά δεν το κάνεις και βρίσκεις διάφορα προσχήματα και λες θα το εισηγηθείς και εκείνο το άλλο το παράλλο. Έχεις δε τα ακριβότερα καύσιμα σε όλη την Ευρώπη, αν όχι σε όλη, είσαι δευτερότριτος στην ακρίβεια. Και μετά σου φταίει ο διεθνής παράγων και λοιπά και λοιπά. Άπλιστοι, αχόρταγοι, να γεμίζουν τα κρατικά ταμεία με τα δικά σας λεφτουδάκια, να σας τα παίρνουν από παντού.

9.43 Ιντερβέρτεν Ελλάδα Sports. Πάμε τώρα για ένα διαλυματάκι στις 7.30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ στα μικρόφωνα του κεντρικού ραδιοθαλάμου.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: ...94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: first step home from the mess I played. 9.43 Interveten Ελλάδα Sports. Για βάλε λίγο τώρα να δούμε τι λέει ο Σάββας.
1: Που οι Αμερικανοί τις επέβαλαν κυρώσεις, η εποπτική αρχή, αρχή εποπτείας τραπεζών της Τουρκίας ακύρωσε στην Τουρκία την λειτουργία της. Επίσης, απαγόρεψε τη λειτουργία της δεύτερης μεγαλύτερης ιρανικής τράπεζας στην Τουρκία και απαγόρεψε τις πτήσεις της Mahan Air, μιας μοναδικής ιρανικής εταιρείας. Γιατί? Διότι το ζήτησαν οι Αμερικανοί. Ποιος είναι πιόνι λοιπόν, με τη λογική Φιντάν, ποιος είναι πιόνι? Και τολμάει αυτός ο άνθρωπος να προσβάλλει τη χώρα μας. Δεύτερον, δεν είναι τόσο οι απειλές. Είπε, προσβάλλοντας και τον ελληνικό λαό και το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ότι στην Ελλάδα, λέει, προεκλογικά ο εύκολος τρόπος για να κερδίσει κάποιους ψήφους είναι να τα βάλει με την Τουρκία. Και θεώρησε τα εκατομμύρια των Ελλήνων ότι είμαστε κάπως ηλίθιοι και αυτό εκμεταλλεύονται. Δεν σκέφτηκε γιατί δεν αναδεικνύουν θέματα των ελληνοπορτογαλικών σχέσεων, για παράδειγμα. Η Τουρκία απειλεί, έχει χωρίσει το Αιγαίο στη μέση και εξ αυτού του λόγου οι Έλληνες είναι ευαίσθητοι. Θέλω να πω, ο Φιντάν είναι ένας αγράμματος και το εννοώ. Οι σπουδές του όλες αμφισβητούνται. Δεν έχουμε εδώ μόνο τα φαινόμενα με τους βουλευτές, με τα πέτσινα τυχεία που έγιναν και οι υπουργοί.
2: Είναι το μεγάλο project της Τουρκίας, το next big thing.
1: Δεν έχει σημασία, είναι βαθιά αγράμματος. Απλά έχει καβαλήσει στο σύστημα εξουσίας του Ερντογάν και λέει όλα αυτά. Τώρα, όσον αφορά την ουσία των απειλών του, δεν έχουμε αναδείξει το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των νησιών από πλευράς της Ελλάδας ή τέλος πάντων της ενίσχυσής τους με οπλικά συστήματα, σε τι οφείλεται. Θυμάστε προχτές, βρήκατε τον χάρτη. Δεν το έχουμε αναδείξει.
3: Ή να το πω διαφορετικά, δεν έχουμε αναδείξει τη στρατικοποίηση που κάνει η Τουρκία απέναντι.
1: Βεβαίως. Γιατί, δηλαδή, γιατί δεν στέλνουμε στρατό στο νησί του κυρίου Μαρτζούκου στην Κέρκυρα? Τι είναι αυτά τα πράγματα δηλαδή? Και έχει η Ελλάδα κανένα λόγο?
2: Με πέντε φαντάρους, συγγνώμη, σε νησί θα γίνει θέμα απέναντι.
1: Και έχουμε
2: 5.000 απέναντι και δεν γίνεται
1: και έχει η Ελλάδα κανέναν λόγο να ξοδεύει δεκάδες δισεκατομμύρια για την άμυνά της αν δεν απειλείται? Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Τώρα, ακούστε, το μεταναστευτικό είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα και αν το δει κανείς ως πρόβλημα είναι δυσεπίλητο. Αλλά το να στέλνεις μετανάστες συγκεκριμένου θρησκεύματος στη Σάμο την ίδια μέρα που ο Τούρκος βάζει απέναντι μια ταξιαρχία, δεν ξέρω ποιος τα σχεδιάζει αυτά και ποιος τα εκτελεί, αλλά νομίζω ότι έχει και ένα χαρακτήρα αυτοκτονικής πρακτικής. Δηλαδή,
0: αυτά λοιπόν λέει ο φίλος Μοσάβας, ο Καλεντερίδης, στην πρωινή εκπομπή του Open. Ένταση με την Τουρκία. Βγήκε ο Φιντάν χθες και τα πήρε όλα παραμάσχαλα.

0: αντίστροφα για την επανέναρξη του έργου της επώντησης του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.
1: Ελπίζουμε όταν λένε αυτά οι Έλληνες να μείνουν εκεί. Γιατί αν προχωρήσουν περισσότερο θα έχουν περιπέτειες.
2: Μαζεράζει άτομα γίτμε νιέτλερ όλουσα που δεύλετην τζιντιέτη γιουζε.
1: Η σοβαρότητά τους και η ισχύ αυτού του κράτους είναι γνωστές.
3: Ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος έφτασε στο σημείο να λέει ξεκάθαρα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να δράσει στρατιωτικά σε περίπτωση που η Ελλάδα προχωρήσει τα σχέδιά της επί του πεδίου.
4: Μπορεί να αναφέρεται στον εξοπλισμό των νησιών στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα, μπορεί να αναφέρεται σε επέκταση των υλικών χωρικών υδάτων στην περιοχή του Καστελορίζου, μπορεί να αναφέρεται και στο θέμα του καλωδίου.
3: Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, βασιζόμενος στο ανυπόστατο αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, επανέλαβε τον ισχυρισμό της Άγκυρας ότι η Ελλάδα είναι αυτή που απειλεί την Τουρκία, την ώρα που η Τουρκία είναι αυτή που έχει σε ισχύ εδώ και 31 χρόνια την πολεμική απειλή κατά της Ελλάδας. Επεσήμανε μάλιστα ότι έχει απευθυνθεί γι' αυτό σε ΟΗΕ και ΝΑΤΟ.
1: Δεν αποδεχόμαστε τον εξοπλισμό των νησιών. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, να ενημερώσουμε την Ευρώπη και να δημοσιοποιούμε στοιχεία για στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών.
5: Η δηλωμένη πρόθεση της Τουρκίας είναι η νομική και αδεσμευτική κατοχήρωση του μέχρι πρότινος γεωπολιτικού δόγματος γαλάζιας πατρίδας. Και κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε απλώς με όρους τουρκικής διαχείρισης της εσωτερικής της επικοινωνιακής λειτουργίας.
6: Αυτό είναι στα πλαίσια ενός γενικότερου πλαισίου στο να αποδείξει στη διεθνή κοινότητα ότι στο Αιγαίο υπάρχει κάτι και το οποίο οφείλουμε εμείς να το συζητήσουμε.
3: Αυτό που ενοχλεί την Άγκυρα είναι η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ με το βλέμμα στην ασπίδα του Αχιλλέα που θα ολοκληρωθεί και θα είναι πλήρως λειτουργική το 2030.
7: Οι εργαζόμενοι, ο λαός, η νεολαία είναι και πάλι οι μεγάλοι χαμένοι. Στερούνται χρήματα από κρίσιμες ανάγκες για πανάκριβες ισραηλινές ασπίδες σουρωτήρια.
0: Το να φέρεις τη χώρα σε μια τέτοια δυσμενή θέση, όπου είναι γενικά

0: στο δελτίο ειδήσεων του Open. Από αύριο βράδυ θα μας έχετε και πάλι στη νυχτερινή εκπομπή στο Status Quo, όπου εκεί πέρα θα λέμε και περισσότερα πράγματα για τα ελληνοτουρκικά. Φαίνεται πάντως ότι οι σχέσεις μας με τη γείτονα δοκιμάζονται. Υπάρχει μια ένταση. Υπάρχει έτσι μια, θα έλεγε κανείς, φραστική αντιπαράθεση, κυρίως από την πλευρά των Τούρκων. Για βάλε τώρα να δούμε τι λέει ο Σέρβος στην πρωινή εκπομπή του Αντένα.
1: Πρέπει όμως αυτό να μετουσιωθεί και σε άσκηση πολιτικής, εάν και εφόσον χρειαστεί, όσον αφορά τι δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν απέναντι στο μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Αν βγάζετε το χάρτη με τα θαλάσσια πάρκα, τα δύο της Τουρκίας, τα οποία θα δούμε πώς θα εφαρμοστούν με βάση τον νόμο, για παράδειγμα, θα δείτε ότι η Τουρκία κλειδώνει την είσοδο και την έξοδο του Αιγαίου, ουσιαστικά. Έτσι, δηλαδή κάτω από τα Δαρδανέλια και το ίδιο το Καστελόριζο, το οποίο ουσιαστικά το εγκλωβίζει, βέβαια ακόμα σε μια απόσταση αρκετά νότια από το Καστελόριζο. Άρα το ζητούμενο είναι ποιες θα είναι και οι δικές μας οι κινήσεις σε επίπεδο εθνικής στρατηγικής. Έτσι. Επειδή όμως βάλατε το θέμα της Αμερικής, θα σας έλεγα αυτό που αφορά το κομμάτι το δικό μας κυρίως στο σχεδιασμό.
2: Ρωτάω γιατί ακούμε καθημερινές απειλές ρητορικές. Ο Φιντάν, ο Τσελίκ, ο ένας, ο άλλος, για τα νησιά, για τη συμφωνία με το Ισραήλ, για το καλώδιο, για τα πάρκα. Στα. Γι' αυτό τα ρωτάω.
1: Ανεξαρτήτως...
2: Έχουμε κίνδυνο ή το ελέγχουν οι Αμερικανοί το παιχνίδι και θα πούμε κάποια στιγμή στο Σουλτάνο, φτάνει τώρα.
1: Το θέμα είναι από αυτά που θα κάνει η Τουρκία το προσεχές διάστημα, εάν και κατά πόσο θέλει να επιλέξει μία απλή ένταση να περάσουμε σε μία κρίση, όπου θα τεσταριστούν και τα όρια τα δικά μας, έτσι, επειδή ο κράστες μέχρι που είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε. Τώρα, ανάλογα με την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, αντιλαμβάνεστε το αν αργότερα μπορεί να υπάρξει και εμπλοκή του Αμερικανικού παράγοντα, είναι κάτι που δεν θα πρέπει να το αποκλείσουμε. Δεν είμαστε.
0: Άμα υπάρξει εμπλοκή του Αμερικανικού παράγοντα με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, άστα να πάνε. Για βάλε το Φιντάν, τι λέει τώρα. Προσεκτικές και επίμονες ενέργειες κάνουμε για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Και πολλές φορές τις κάνουμε αυτές τις ενέργειες χωρίς να τις δημοσιοποιούμε, αν και κάποτε ενημερώνουμε Ευρώπη και Αμερική. Αλλά δεν μπορούν να προβαίνουν οι Έλληνες σε τυχοδιοκτικές ενέργειες. Ένα ακόμα απόσπασμα δηλώσεων Φιντάν, όπως μεταδόθηκε τώρα στην πρωινή εκπομπή του Αντένα με τους καλούς συναδέλφους, τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο.

0: ιδέα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία, μπορούμε όμως να την κάνουμε σύμμαχο, επιλέγοντας τη σύγκληση, το διάλογο και την πίστη στο διεθνές δίκαιο, ώστε με αίσθημα ευθύνης να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, προόδου και ευημερίας για τις χώρες μας, να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ Ατατούρκ.
1: Αυτά ελέγονται δια των πρωθυπουργικών χειλαίων πριν από 7 μήνες, τον Φεβρουάριο που μας πέρασε, όταν επισκέφτηκε την Άγκυρα.
2: Mr. President.
3: Hello.
2: Welcome. Very good to see you again.
3: Good.
2: Everything fine.
3: Thank you.
2: Very good.
4: Με μια θερμή χειραψία, ο πρόεδρος της Τουρκίας υποδέχθηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Λευκό Παλάτι.
1: Τότε ο Ερντογάν τον υποδέχθηκε στο τουρκικό παλάτι, αλλά όταν έφτασε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας έστειλε για να υποδεχθεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό τον Υπουργό Τουρισμού.

0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στις 2:20 μετά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Άγκυρας και έγινε δεκτός από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νούρι Εσρόι.
1: Σαν έρχεται εδώ ο Ερντογάν και να τον υποδέχεται η Όλγα. Εντάξει, πες ότι είναι και αρμόδια για τα χαλιά. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε εκεί πέρα και διάλογο Ερντογάν Γέρε Πετρίτη.
0: Επίσης, ο πρόεδρος της Τουρκίας είχε σύντομο διάλογο και με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.
1: Very fine.

0: Να κρατήσουμε και πώς τον προσφώνησε. Ο καλός μου φίλος Κυριάκος, είπε κάποια στιγμή στις δηλώσεις, στις κοινές δηλώσεις που έκανε καλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το κρατάμε λοιπόν και αυτό.
1: Το είδαμε και αυτό.
2: Ο καλός μου φίλος Κυριάκος, όλα αυτά τα οποία σας μεταδίδουμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, γιατί όπως σας είπαμε, εδώ πέρα εμείς έχουμε αρχείο, κάτι πια που δεν είναι και καθόλου δύσκολο στην ψηφιακή εποχή, αρκεί μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο για να τα βρει κανείς όλα αυτά. Τότε λοιπόν ήταν ο καλός μου φίλος Κυριάκος και αυτά που σας αναμεταδίδουμε τώρα δεν είναι και πολύ παλιά, πριν από 7 μήνες, τον Φλεβάρι που μας πέρασε. Ακούστε και αυτό.
1: Πρέπει να πούμε όμως αυτό που είδαμε στην Άγκυρα. Δεν το περιμέναμε. Ναι. Έχω δει τόσες φορές να έρχονται
0: έχει
1: πρωθυπουργοί.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Ένας πρωθυπουργοί και υπουργοί. Video wall στο κέντρο της Άγκυρας με Μητσοτάκη και Ερντογάν, με τη φωτογραφία του Μητσοτάκη και να λένε καλώς ορίζετε στην Άγκυρα. Αυτό να το δούμε στην τουρκική πρωτεύουσα δεν το έχουμε ξαναδεί ομολογουμένως και ήταν μια εικόνα πραγματικά που δείχνει ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν δείχνει την πρόθεσή του να προσεγγίσει ξανά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Και διακρίνουμε και τα ελληνικά γράμματα, αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
1: και ελληνικά γράμματα,
0: ήρθατε
1: τουρκικά,
0: ελληνικά, στην ελληνική γλώσσα.
1: Δηλαδή από το Μητσοτάκης γιο Χριστίνα, ακριβώς. Μητσοτάκης γιο κάποτε, τώρα ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα και του λένε καλώς ορίσατε. Πραγματικά εντυπωσιακά πράγματα.
0: Να κρατήσουμε και πώς τον προσφώνησε. Ο καλός μου φίλος Κυριάκος, είπε κάποια στιγμή στις δηλώσεις, στις κοινές δηλώσεις που έκανε καλά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Το κρατάμε λοιπόν και αυτό.
1: Το είδαμε και αυτό.
2: Κρατήστε. Τέλος πάντων τώρα.

0: Για βάλε λίγο Λοβέρδο στο Sky, για βάλε.
1: Ο πρωταρχικός στόχος πρέπει να το βάλετε πρώτο.
2: Για την Ελλάδα,
1: στην ιεράρχηση.
2: Για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό.
1: Ναι, αλλά εδώ η εικόνα που φυγαίνει προς τα έξω είναι αυτό που λέει και ο Δημήτρης. Ότι η ιεράρχηση είναι πρώτα οι φούροι, να μαζέψουμε λεφτά. Να έχουμε μαξιλαράκια. Αν είναι να μαζέψουμε μαξιλαράκια.
2: Δεν μαζεύονται για να τις κάνουμε. Τι, οι φόροι πληρώνονται για να μπορούν να στηριχθούν οι χαμηλότερες εισοδηματικά εκτάξεις.
3: Αυτό προκύπτει τον προϋπολογισμό, κύριε Υπουργέ.
2: Να στηριχθεί η χώρα.
1: Η κυβέρνηση της Ισπανίας πήρε κάποια μέτρα.
2: Και τότε
1: τους κατακεραυνώνατε.
2: Και γιατί απέτυχε
1: παταγωδός. Πώς απέτυχε, από πού και ως πού
3: απέτυχε η Ισπανία.
1: Επειδή δεν ρώτησε την Ευρώπη.
3: Δεν είσαι το πληθωρισμό στα τρόφιμα η Ισπανία.
2: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια ενεργειακή καταιγίδα.
4: Γιατί οι άλλες χώρες μειώνουν τον ειδικό φόρο χωρίς να ρωτήσουν. Αυτό σας το είπαν και οι
5: συνομιλητές μου.
2: Δεν σας το αποκλείω ότι ότι και η κυβέρνηση αυτό θα κάνει,
4: αλλά λες να πάνε να ρωτήσω την Ούρσουλα.
3: Αν ήταν καλό, δεν θα το σταματούσατε.
2: Δεν λέμε αυτό. Πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία.
3: Άρα εσχροκερδείτε τόσους μήνες και τόσους χρόνια εις βάρος της κοινωνίας. Ανέχεστε και επενδύετε την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας.
2: Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση θα είναι ένα έκτακτο μέτρο για να αντιμετωπίσει μια κρίση.
3: Αυτό λέτε.
2: Θα είναι ένα έκτακτο μέτρο για την αντιμετώπιση μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
3: Έχουμε ήδη πολύ δύσκολη κατάσταση. Το 2022. Πολύ δύσκολη. Σας διάβασα τα ποσοστά. 20% των συμπολιτών μας δεν μπορούν να θερμάνουν στο σπίτι
2: τους.
3: Μα τι λέτε, η Eurostat είναι και αυτό ψέμα.
2: Όχι, δεν είπα ότι λέει ψέματα.
3: Τι μας λέτε
2: τώρα. Δεν λέω ότι λέει ψέματα.
3: Δηλαδή υπεραποδίδουν οι έμεσοι φόροι και θα συνεχίσετε να παίρνετε μέχρι να σας πει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν.
4: Κλείσαμε εδώ.
3: Δεν είναι αυτή η λογική.
4: Κλείσαμε εδώ. Πατήσαμε, άμα περιμένουμε την Ούρσουλα, κύριε Υπουργέ, αφήστε τα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, πάμε παρακάτω.
0: Τους κράζουν και στο Sky, γιατί τι να κάνουν κι αυτοί. Κάποια στιγμή κάτι πρέπει να πούν. Ο Λοβέρδος τώρα, ο Γιάννης, ο φίλος μου. Ρε Γιάννη, προσέξτε τώρα. Δηλαδή, και καλά κάνει το παιδί. Ο καλός φίλος από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι στα κανάλια. Δηλαδή, στασίδι παντού. Εν τω μεταξύ, εκτός όλων των άλλων, εκτός από βουλευτή στο δυτικό τομέα της Β' Αθηνών, είναι και υφυπουργός εξωτερικών. Δηλαδή, ρε παιδί μου, και αρμόδιος για θέματα απόδημου ελληνισμού κλπ. Που κανονικά θα έπρεπε να είναι σε κάθε γωνιά του κόσμου, να ταξιδεύει, για να ενισχύει το φρόνημα των αποδήμων, πολύ περισσότερο μάλιστα που τώρα γίνονται και κινήσεις για να ψηφίζουν, να κάνει λόμπινγκ, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες, με βάση το ελληνικό στοιχείο το οποίο υπάρχει εκεί, να επηρεάζει δηλαδή ξένες κυβερνήσεις όσο αφορά στην στάση τους ή τέλος πάντων ας πούμε να τις ενημερώνει δια του ελληνισμού της Διασποράς για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, για το τι συμβαίνει με την Τουρκία κλπ. Λοιπόν, και ο Γιάννης αντί να κάνει αυτό, δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να είναι μέσα σε ένα αεροπλάνο. Αντί για αυτό, αντί για να πάρεις Βάρνα, τα παγκόσμια κέντρα λήψης αποφάσεων, αντί να πάρεις Βάρνα τις παγκόσμιες κοινότητες του ελληνισμού της Διασποράς, παίρεις Βάρνα τα κανάλια. Για βάλε όμως και τον Μιχαλιό, τον Ιγνατίου, γιατί κάτι ενδιαφέρον λέει. Αυτή τη βδομάδα το ενδιαφέρον, το παγκόσμιο, είναι στραμμένο και στη Νέα Υόρκη, όπου εκεί πέρα γίνεται αυτή η ετήσια συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
6: Έχει ωραίο στυλ.
3: Πολύ καλός.
6: Εν πάση περιπτώσει, λέει ότι είναι βίντεο από τη χθεσινή παρτίδα που είχε με κάποιον. Νομίζω είναι γνωστός.
0: Δείχνουν τώρα τον Τραμπ να παίζει γκολφ.
3: Γιατί μπλακώθηκε, ρε Μιχάλη.
0: Το Φεβρουάριο, λοιπόν, ήμασταν καρδάσια με τους Τούρκους. Μετά τα πράγματα άλλαξαν. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι όλη αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών δεν αποδίδει. Αλλά επειδή από αυτό εδώ το μικρόφωνο εμείς θέλουμε να τα λέμε και όλα. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, η εσωτερική πολιτική κατάσταση και στις δύο χώρες, δηλαδή όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και σε εμάς, επηρεάζει την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Εντάξει, ο Κυριάκος, ο δικός μας, αισθάνεται την πίεση από τα δεξιά, από το Σαμαρά, αισθάνεται την πίεση και από άλλα κόμματα, εδώ που τα λέμε, γιατί ο Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμα ο άνθρωπος το κόμμα. Αισθάνεται λοιπόν την πίεση και από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Βελόπουλος πάει πολύ καλά στη Βόρειο Ελλάδα. Είναι και η Λατινοπούλου, είναι και οι άλλοι μικρότεροι κομματικοί σχηματισμοί που όλο και κάτι παίρνουν και σου λέει ελληνοτουρκικά συσπυρώνουν την πατριωτική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά το έχουμε πει πολλές φορές, αυτά τα παιχνίδια εντός ή εκτός εισαγωγικών ενίοτε είναι και επικίνδυνα, γιατί πάρα πολλές φορές τα γεγονότα, τα events, ως ήθιστε να λέγεται, ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο και μετά, άντε να βγάλεις άκρη, το έχουμε ζήσει αυτό στο παρελθόν, είτε με το Μάρτιο του 87, είτε με τα Ήμια, είτε, που πάντοτε προσφεύγαμε στον αμερικανικό παράγοντα. Για βάλε λίγο πάλι το Μιχάλη.
6: Μετά οι δισακούλες αυτές με το CNN, το MSNBC, όπως το δείχνει ο πολίτικο, θα τις πετάει από το Λευκό Οίκο προς τα έξω. Και προσδιώνεται
4: και βιντεάκι.
6: Έκανε και βιντεάκι, ναι.
4: Μάλιστα.
0: Έκανε και βίντεο πετώντας σε σκουπιδοσακούλες με το λόγο των μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων, CNN και λοιπά, Πολίτικο, MSNBC, που απέκλεισε από το Λευκό Οίκο Τραμπ διάφορα τέτοια ωραία. Με ένα τέτοιο λοιπόν απρόβλεπτο ένικο στο κέντρο του κόσμου, στο Λευκό Οίκο, αντιλαμβανόμεθα ότι τα πράγματα δεν είναι και πολύ υπέρ μας όσο αφορά στην αμερικανική επιρροή στην ευρύτερη περιοχή μας. Διαλυματάκι στις 8 και επανερχόμεθα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
8: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Νέα τροπή πήρε η υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι σκότωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά την εξέτασή του ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «τσακωθήκαμε και θόλωσα». Σε εξέλιξη, η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στην Σιτία. Νέα μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους σε προληπτική απομάκρυνση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, που θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο φέρεται γιατρός του ιατρείου στο Κολωνάκι, να έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για το λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, την σχέση του με τον γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Στον πιλωτικό έλεγχο στην Αττική εξετάστηκαν 8.563 δομές. Την πρώτη θέση στις εκλογές στη Γερμανία, στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, με 38,2% κατέλαβε το ακροδεξιό AfD. Στο Βερολίνο η αριστερά αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με περίπου 25,7%. Αρνητικό αποτέλεσμα για την CDU του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς, και στις δύο κάλπες το βαρύτερο πλήγμα ήρθε στο Μεκλεμβούργο, όπου το 4,89% αφήνει τους χριστιανοδημοκράτες εκτός κοινοβουλίου. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν κερδίζει στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο περισσότερο από το μισό των ψηφοδελτίων. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από την ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, βροχές κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: τα δικά μας και πάλι. Ένας ηλικιωμένος έχασε το πρωί τη ζωή του σε παραλία της Βουλιαγμένης, ύστερα από συμπλοκή που είχε με έναν 76χρονο και τη φίλη του. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στις αρχές ότι όλα ξεκίνησαν για μία ξαπλώστρα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις.
1: Μία ξαπλώστρα διεκδίκησαν νωρίς το πρωί της Κυριακής δύο ηλικιωμένοι σε παραλία της Βουλιαγμένης. Πολύ γρήγορα τα πνεύματα άναψαν και οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια. Από τη μία ένας απόστρατος του πολεμικού ναυτικού 82 ετών και από την άλλη ένας 76χρονος με τη νεαρή φίλη του.
2: Πήγε να πάρει τις ξαπλώστρες ο κύριος ο φίλος μου, εγώ έβγαζα εισιτήριο. Έκανε διαπληκτισμό με τον παππού. Ο παππούς του είπε: ξέρεις ποιος είμαι εγώ με του πολεμικού ναυτικού. Διαπληκτιστήκανε, εγώ ξέρω ότι δεν τον χτύπησε. Αλλά εγώ ήμουν στα εισιτήρια, δεν είμαι αυτόπτης μάρτυρας. Ίσως περίμενε κάποιους άλλους ανθρώπους, δικούς του, και έγινε διαπληκτισμός. Τον χτύπησε το φίλο μου, έχει τραύματα. Η κοπέλα εδώ είναι πρισμένο το πρόσωπό της, έχει αίματα κλπ.
1: Η σύζυγος του 82χρονου όμως παρουσιάζει διαφορετικά το περιστατικό.
3: Ξαφνικά, ένα ζευγάρι από εκεί που μια πλάζα ήταν άδεια. Είδε λεσόνι και καλά, δεν απάτη τις ξαπλώστες στις δικές μας. Επειδή του είπαμε ότι είναι γεμάτο ξαπλώστες και καρέκλες άδειες, ο κύριος, ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών, επετέθησε ο σύζυγό μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά.
1: Έκπληκτοι οι υπόλοιποι λουόμενοι είδαν τη συμπλοκή των δύο ηλικιωμένων και έσπευσαν να τους χωρίσουν. Τότε ο 82χρονος δήλωσε ότι δεν αισθάνεται καλά και ότι έχει πρόβλημα με την καρδιά του.
4: Είδαμε να χτυπάνε έναν άντρα, έναν άλλο άντρα, μια γυναίκα να χτυπάει αυτόν και εν συνεχεία μετά από όλα αυτά βλέπουμε να του κάνουν αυτόν μπαϊμπάς. Να του κάνουν κάρπα και να λέει αυτός παιδιά έχω κάνει τρία bypass, προσέχτε και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή να ουρλιάζει θα σκοτώσω τον άλλον. Από ό,τι μάθαμε ο ένας ήταν αυτός μάλλον που χτύπαγε, ήταν πρώην ναύαρχος. Επί μία ώρα γινόταν κάρπα παιδιά.
1: Ο 82χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ασκληπείο νοσοκομείο της Βούλας όπου κατέληξε.
3: Πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία. Για μια βλακεία. Σε μια πλάζα άδεια που μπορούσε να κάτσει σε 150 καθίσματα.
1: Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του 76χρονου και της νεαρής φίλης του. Αυτό...
5: Τώρα, όλα αυτά που γίνονται, εντάξει, να χάνεις τη ζωή σου και για μια ξαπλώστρα σε μια άδεια παραλία, εδώ που τα λέμε είναι και λίγο περίεργο, αλλά είναι και ενδεικτικό, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, της κατάστασης η οποία επικρατεί όχι μόνο στις ξαπλώστρες, της κατάστασης η οποία επικρατεί γενικότερα στην ελληνική κοινωνία. Ίσως το διαπιστώνετε κι εσείς στην καθημερινότητά σας, μεγάλη ένταση, πολλά νεύρα, πάρα πολλές αντιδράσεις οι οποίες σε άλλες εποχές θα φαινόντουσαν τελείως εκτός πραγματικότητος, δυστυχώς λαμβάνουν χώρα. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία υπέρτατης ψυχολογικής πιέσεως.

0: Την ίδια ώρα και όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε αυτό το πρωινό της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, μπήκαμε όπως σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής το τελευταίο δεκαήμερο αυτού του μήνα. Πάμε βούρια φθινόπωρο και για Οκτώβριο. Η καθημερινότητά σας λοιπόν γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Όσοι πάτε να βάλετε βενζίνη στα ρεζερβουάρ των οχημάτων σας, είτε αυτά είναι αυτοκίνητα είτε αυτά είναι μηχανάκια, βλέπετε ότι τα πράγματα πηγαίνουν όλο και χειρότερα.
1: Η κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα.
2: Η λαϊκή ευημερία δεν μπορεί να συμβαδίσει με τα κέρδη του κεφαλαίου. Δείτε την αντίφαση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης λένε στο λαό και στη νεολαία να κάνουν περισσότερες θυσίες.
3: Ας εξηγήσει κάποιος αυτή τη χώρα από πού προκύπτει η απαγόρευση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όταν η οδηγία του 2003 ορίζει τα ελάχιστα ποσοστά του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση χωρίς περαιτέρω άδεια.
4: Από τη στιγμή πρώτον που υπάρχουν πλεονάσματα από τον ΦΠΑ, έχει τη δυνατότητα σε μια δύσκολη συγκυρία όπως είναι αυτή να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση να λύσει κανένα πρόβλημα.
5: Γιατί 4 χρόνια τώρα που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές στα καύσιμα, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά αυτήν την παρέμβαση.
6: Αυτό είναι ανέφικτο. Λοιπόν, αυτά που δεσμευόμαστε και υποσχόμαστε στους συμπολίτες μας είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν.
1: Εντός της εβδομάδας, το Υπουργείο Οικονομικών θα εξειδικεύσει τον τρόπο που θα λειτουργήσει ο αμυντικός μηχανισμός της κυβέρνησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση.
0: Ακούσατε ένα απόσπασμα από το σχετικό ρεπορτάζ που μετεδόθηκε χθες από το Δελτίο Ειδήσεων του Sky. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και εδώ που τα λέμε και δικαιολογημένα, κατακεραυνώνουν την κυβέρνηση, γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μπορείς να τον μειώσεις, γιατί δεν το κάνεις. Ακούσατε προηγουμένως και τη ζωντανή συζήτηση η οποία έγινε στο στούντιο με τον Γιάννη τον Λοβέρδο, να λέει ότι θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά όπως σας περιγράφαμε και από την αρχή της σημερινής μας εκπομπής, αυτή εδώ ρε παιδί μου είναι αχόρταγη. Σου λέει, ξέρεις τι σημαίνει κάθε φορά που βάζω βενζίνη τα μισά λεφτά να πηγαίνουν στα κρατικά ταμεία και βάλε. Δηλαδή είναι ένα έσοδο, φανταστείτε τώρα, σαν να τρέχει συνέχεια χρήμα, άφθονο χρήμα, πολύ χρήμα προς τα κρατικά ταμεία, τα οποία κρατικά ταμεία μετά σου λέει τα κάνουμε παιδιά ό,τι θέλουμε, μας ψηφίσατε. Άρα λοιπόν, αφού μας ψηφίσατε, εμείς αποφασίζουμε για τα λεφτά σας πώς θα τα διαχειριστούμε, τι θα αγοράσουμε, τι δεν θα αγοράσουμε και λοιπά και λοιπά. Το δέλεαρ λοιπόν είναι μεγάλο, να ξέρεις, να είσαι στον κουβέρνο και να ξέρεις ότι κάθε φορά που βάζει βενζίνη ο απλός κόσμος τα μισά λεφτά πάνε στη δική σου τσέπη στην ουσία. Το λέμε λίγο καθ' υπερβολή, αλλά όταν εσύ διαχειρίζεσαι το κρατικό ταμείο, και εδώ που τα λέμε τώρα όχι και με καμιά μεγάλη διαφάνεια, τότε λοιπόν αυτό είναι παραδάκι εύκολο, αυτό είναι παραδάκι γλυκό που μπαίνει στα ταμεία τα οποία διαχειρίζεσαι εσύ. Μετά κάνεις και την άλλη σκέψη, λες, κοίτα να δεις τώρα, πολλοί έχουν και υβριδικά αυτοκίνητα, πολλοί έχουν και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πολλοί έχουν αυτοκίνητα μιας νέας τεχνολογίας που ειδικά στο καύσιμο κάνει μεγάλη εξοικονόμηση, και όλοι αυτοί είναι ενός εισοδήματος και πάνω και μας ψηφίζουν. Άρα λοιπόν από αυτούς δεν έχουμε να χάσουμε, γιατί αυτοί δεν αισθάνονται την ακρίβεια, αφού είναι οικονομημένοι, έχουν πάρει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μερικών χιλιάδων κυβικών, κάνουν τις βόλτες τους, τσάμπα, άντε μετά να πάνε να φορτίσουν την μπαταρία. Τώρα βενζίνη 20 ευρώ, 30 ευρώ, 40 ευρώ βάζει η φτωχολογιά. Αυτή έτσι κι αλλιώς μας έχει γυρίσει την πλάτη, αφού το 75% της κοινωνίας, του λαού, των ψηφοφόρων είναι απέναντί μας. Παιδιά, το 75% το βλέπεις και στις μετρήσεις, δεν μας γουστάρουν. Άντε αυτό να το μειώσουμε στο 71, στο 72, στο 70 δύσκολα να πάει. 7 και βάλε στους 10 είναι απέναντί μας. Και αυτοί οι 7 στους 10 που είναι απέναντί μας, η μεγάλη πλειοψηφία δηλαδή, είναι ενός εισοδήματος και κάτω. Οικονομημένοι θα μας ψηφίσουν, αλλά αυτοί, όπως είπαμε, οι περισσότεροι έχουν ηλεκτρικά, υβριδικά, κάτι άλλα περίεργα που τα οδηγείς και δεν ακούς τίποτα, έτσι σαν να είσαι μέσα σε κάποιο θάλαμο απομονωμένων από ήχους. Αυτοί λοιπόν δεν πάνε πια σε βενζινάδικο. Τώρα βέβαια είναι και το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Γιατί εντάξει, μπορεί και κάποιος οικονομημένος να έχει καυστήρα. Κάτι θα κάνουν εδώ. Αλλά γενικώς δεν τους αγγίζει, ρε παιδί μου, διότι σου λέει, εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε για αυτούς οι οποίοι ξέρουμε σίγουρα ότι θα μας ψηφίσουν. Ή για κάποιους αναποφάσεις τους, μια μικρή μερίδα που και αυτούς θέλουμε, και είναι ένα κρίσιμο μέγεθος, θέλουμε να τους πάρουμε. Τώρα, ο πολλής λαός, η πλέμπα, να! Τι μας νοιάζουν αυτοί, αφού δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να μας ψηφίσουν. Ας τους λοιπόν, τις κοροϊδάρες, όλοι εσείς που μας ακούτε τώρα, κοροϊδάρες σας θεωρούν, ας τους να τρέχουν να βάζουν βενζίνη, 20-30 ευρώ, και τα μισά λεφτά να τους τα παίρνουμε εμείς. Ακριβώς όπως σας τα περιγράφουμε, σκέπτονται. Δηλαδή, αν κάποιοι από εσάς μπορούσατε, εμείς είχαμε παλιότερα την ευκαιρία, αν κάποιοι από εσάς μπορούσατε να είστε έτσι σε μια, ας το πούμε, κατηδίαν συζήτηση, λίγο ιδιωτική, κάποιων υπουργών μεταξύ τους ή και του ίδιου του Προέδρου της Κυβερνήσεως με τίποτα υπουργούς ή στενούς συνεργάτες, που να ξέρω δεν τους ακούει κανείς. Εκεί λοιπόν στα σύνα μεταξύ τους, αν μπορούσατε όλοι εσείς να στείνατε ένα αυτή, και το λέμε με την καλή έννοια, όχι δηλαδή ξέρεις, πρέταντορ και τα ρέστα, με ένα μαγικό τρόπο να τους ακούγατε, εκεί πραγματικά θα φρύτατε. Με τι κινησμό αντιμετωπίσουν τη δική σας ζωή.
7: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Παγκοσμίως.

0: όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
1: Βάλ το πάλι να το εμπεδώσετε.
0: Όμως σας μιλώ ειλικρινά, νιώθοντας πιο αισιόδοξος, έτοιμος και αποφασισμένος όσο ποτέ.
1: Αυτά λέγονται τον μήνα, ο οποίος σιγά σιγά παρέρχεται στις αρχές του, αυτού του γλυκού Σεπτέμβρη. Ελέγονται λοιπόν στην έκθεση Θεσσαλονίκης κατά την ομιλία του Προέδρου της Κυβερνήσεως στο Βελίδιο.
0: Φίλες και φίλοι από την όμορφη Μακεδονία, ανεβαίνω σε αυτό το βήμα για 8η φορά ως Πρωθυπουργός.

0: Και μετά ήρθαν οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες κατέδειξαν ότι όλα όσα υπόθηκαν στη Θεσσαλονίκη και από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, για να τα λέμε κιόλα, αλλά εδώ πέρα μας ενδιαφέρει τον κουβέρνο, γιατί αυτό αποφασίζει για τις ζωές σας. Ήρθαν λοιπόν οι δημοσκοπήσεις και τα πράγματα δεν ήταν ευχάριστα.
1: Πάμε πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στα ίδια 23,8.
0: 23,8. Εντάξει, μετά ο κάθε δημοσκόπος, είπαμε, αυτό συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα. Δεν νομίζουμε ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες, τουλάχιστον ευρωπαϊκές. Μετά την πρόθεση ψήφου, να κάνουν και τη λεγόμενη αναγωγή, αποφασίζοντες οι ίδιοι, με κάποιους αλγόριθμους βεβαίως, όχι αυθαίρετα, πώς θα κατανείμουν τους αναποφάσεις τους, όταν οι ίδιοι οι αναποφάσιστοι κατανέμουν τους εαυτούς τους ή αποφασίζουν, να το πούμε απλά, τι θα ψηφίσουν, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, καμιά εβδομάδα, άντε 10 μέρες πριν από τις εκλογές. Οι δημοσκόποι βάζουν αλγόριθμους και το αποφασίζουν αυτό οι ίδιοι για τους ψηφοφόρους. Άρα λοιπόν η πρόθεση ψήφου, που είναι το μοναδικό αυθεντικό δημοσκοπικό εύρημα, ήταν στο 23,8.
1: Πάμε να δούμε αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
0: 6,7 του δημοσκοπικού δείγματος, δηλαδή του λαού, των Ελλήνων, των ψηφοφόρων, των πολιτών, των φορολογουμένων, 6,7 ενθουσιάστηκε με αυτά που εξήγηλε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Και μετά ήρθε και το άλλο κρίσιμο μέγεθος από τη δημοσκόπηση που παρουσίασε την περασμένη Πέμπτη, πριν από 4 μέρες, ο Δημήτρης ο Μαύρος στο δελτίο ειδήσεων του Open. Μετά ο Δημήτρης έκανε και μία κατανομή των εδρών. Δηλαδή, ρε παιδιά, άμα γίνουν εκλογές σήμερα, με βάση όχι την πρόθεση ψήφου αλλά την αναγωγή, και εδώ πέρα εντάξει, άμα κατανέμει έδρες, με βάση την αναγωγή θα το κάνει. Με βάση λοιπόν την αναγωγή, άκου να δεις τι έδειξε για τις εδρούλες.
1: Πάμε να δούμε με αυτά τα ποσοστά τις έδρες που έπαιρνε κάθε κόμμα, Δημήτρη.
2: Αυτές είναι οι υπολογισμένες έδρες εάν είχαμε εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαστε μακριά, αλλά αρχίζουμε και τις δίνουμε σταδιακά. Οι 90 έδρες είναι από το σκέτο ποσοστό της και από το μπόνους παίρνει 28 έδρες, έτσι. Άρα το σύνολο είναι 118 έδρες.
0: 118 έδρες μαζί με αυτή του Μητσοτάκη. Διάλειμμα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο More.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Για δράση είσαι έτοιμος?
5: Με Arbiland, ναι!
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
10: Έτσι.
11: Μην είναι άνθρωπος.
12: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
11: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
13: Θέλω κι εγώ.
11: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
1: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
14: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
14: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
14: LANISADV.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια γυναίκα που έζησε 103 χρόνια, ταύτισε τη διαδρομή της με τους αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών και άφησε το δικό της αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.
1: Με βαθιά συγκίνηση και ένα θερμό παρατεταμένο χειροκρότημα αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου τη Μαργαρίτα Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.
2: Η μάνα μας, Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαριά την Ελλάδα.
1: Σπαρακτικό το αντίο της εγγονής της Μαργαρίτας.
3: Αγαπημένη μου γιαγιά, παραγιαγιά, για τον κόσμο ήσουν η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Μια δυνατή γυναίκα, για μένα ήσουν η γιαγιά μου, δυναμική και ευαίσθητη.
4: Σας ξαναβρίσκω σε όσα μου.
1: Η επικίδη των παιδιών και των εγγονών της στην πολιτική κηδεία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών δεν είχαν την θλίψη του αποχαιρετισμού αλλά και την υπερηφάνεια για τη διαδρομή της και την ταύτισή της με τα δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα.
2: Μαμά, μας έμαθες να αγαπάμε και να μην ξεχνάμε τι έχει πραγματικά αξία στην ζωή. Σε λίγες μέρες θα σας προσπίσουμε στην αγαπημένη σου θάλασσα του Αιγαίου, ο τελευταίος οπορός.
1: Η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνδέθηκε με σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη θέση των γυναικών όπως η κατάργηση της πρίκας και η θέσπιση του πολιτικού γάμου.
2: Είμαστε βήμα πάνω από την περίφανη. Είμαστε κομμάτι μας τέχνης, υπέροχης γυναίκας.
1: Η σωρός της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα αποτεφρωθεί στις εγκαταστάσεις της Ριτσόνας σε στενό οικογενειακό κύκλο.
5: Για όλους εμάς, φίλες και φίλοι, που ως νέοι ρεπόρτερ στη δεκαετία του 80 ζήσαμε δημοσιογραφικώς εκείνα τα χρόνια, τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, ξέρουμε το ρόλο που έπαιξε η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε αυτό που μόλις ακούσατε και στο σχετικό ρεπορτάζ που σας αναμεταδώσαμε από το Δελτίο Ειδήσεων του Sky, σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν τότε στην ελληνική κοινωνία. Ασχέτως των όποιων πολιτικών διαφωνιών μπορεί να είχε κανείς με την πολιτική που ασκούσε τότε το ΠΑΣΟΚ, οφείλει να αναγνωρίσει το ρόλο της Μαργαρίτας Παπανδρέου σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες πράγματι άλλαξαν προς το καλύτερο την πορεία της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά εκείνα τα χρόνια είχαμε την ευκαιρία πάντοτε μέσα από την δημοσιογραφική μας δουλειά, θυμάμαι και στην ΕΡΤ αλλά και στην εφημερίδα Απογευματινή της Οδού Φιδίου. Τότε λοιπόν που την τελευταία πολιτική και προσωπική διαδρομή του Ανδρέα Παπανδρέου, τότε η Μαργαρίτα είχε τηρήσει μια στάση ιδιαίτερης αξιοπρέπειας, ιδιαίτερης θα έλεγε κανείς και αυτογνωσίας και ψυχραιμίας, αλλά και έχοντας βαθύ πολιτικό αισθητήριο, έτσι ώστε με όλα αυτά τα οποία γινόταν τότε στην προσωπική ζωή του συζύγου της να μην τον πλήξει πολιτικά. Όποιος παρακολουθούσε εκ του σύνεγγις τότε τα γεγονότα, και εμείς όπως σας είπαμε ήμασταν και σε μια αντιπολιτευόμενη εφημερίδα τότε, σκληρή αντιπολίτευση έκανε η Απογευματινή, ειδικά στον Ανδρέα Παπανδρέου, και τι δεν του γράφαμε. Εμείς βεβαίως δεν κάναμε πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά και οι ελευθερατζίδες όλο και κάτι ψάχναμε, ειδικά την εποχή που τα προσωπικά του Ανδρέα περνούσαν σε μία θα έλεγε κανείς τρικυμιώδη φάση. Τότε μας είχε κάνει εντύπωση η στάση της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Πώς το πω ρε παιδί μου, έβλεπες ότι η γυναίκα ήξερε πως να διαχειρίζεται μια τέτοια προσωπική και δική της περιπέτεια, γιατί μην ξεχνάμε ότι τότε είχε ήδη καμιά σαρανταριά χρόνια γάμου με τον Ανδρέα και είχε ζήσει δίπλα του και σε ταραγμένες επίσης περιόδους την εποχή της δικτατορίας, αλλά και προδικτατορικός όταν ο Ανδρέας είχε έρθει στην Ελλάδα. Μας είχε κάνει εντύπωση λοιπόν σε εμάς τους νέους τότε δημοσιογράφους, οι οποίοι όμως είχαμε και μια σχετική, θέλεγε κανείς έτσι, γνώση, ώστε να κρίνουμε κάποια γεγονότα, ασχέτως τώρα του τι γράφαμε.

Πρωταθλήτρια στο ακριβό ρεύμα αναδεικνύεται η Ελλάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Ωστόσο, οι καταναλωτές τις θεωρούν σταγόνα στον ωκεανό των συνεχών ανατιμήσεων.

0: Δεν πέρασαν παρά μερικές μέρες για να φανεί πόσο αλυσιτελή ήταν όλα όσα εξήγηλε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, παρά το γεγονός ότι, όπως θα θυμάστε, εμείς είχαμε αρχίσει την μετάδοση στη νέα σεζόν, την ραδιοφωνική, η οποία ξεκίνησε αρχές Σεπτέμβρη. Ζούσαμε ακόμα στον απόϊχο των καλοκαιρινών διακοπών. Δεν πέρασε και πολύς καιρός από τότε που σας τα θυμίζουμε όλα αυτά, μόλις 3 εβδομάδες. Και τι δεν ακούγεται τότε για τα μέτρα της Θεσσαλονίκης, τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, τι θα πει, τι θα κάνει, τι θα ράνει. Σας πιπιλίζανε τα αυτιά. Βγήκε λοιπόν ο Μητσοτάκης, είπε αυτά που είπε, και μετά ήρθε η αποτίμηση, η οποία ήταν αυτή που ήταν.
1: Ξέρω καλά ότι η ραχοκαλιά της οικονομίας μας είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τότε λοιπόν, γιατί μας βαρύνετε με τόσα τεκμήρια, ενώ εμείς υιοθετήσαμε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές? Με ρωτούσαν, καθόμουν σε ένα καφέ.
0: Τι να σου πήρε άνθρωπε κανείς? Καθόσουνα σε ένα καφέ. Θέλω σου ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο. Αυτά λοιπόν τα ωραία έλεγε και ανακοίνωνε κατάργηση τεκμηρίων. Διάφορα, για βάλε, για βάλε, για βάλε.
1: Και έχουν δίκιο. Γι' αυτό το λόγο τώρα μειώνουμε τα τεκμήρια στους συνεπείς επαγγελματίες, καταργώντας τις 2 πιο σημαντικές προσαυξήσεις στον υπολογισμό τους, του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας του προσωπικού. Ενώ επίσης στους οικισμούς κάτω των 2.000 μόνιμων κατοίκων, τα τεκμήρια πέφτουν στο μισό.
0: Καλά δεν σου έκανε εντύπωση εκεί όταν τα έλεγες, ότι από κάτω το χειροκρότημα ήταν ψωριάρικο, χλωμό? Δεν το είδες? Και μετά βεβαίως ήρθαν οι δημοσκοπήσεις. Μάλλον βάλε κάτι ακόμα.
1: Ανοίγω μια παρένθεση. Αξίζει να επισκεφτείτε στην έκθεση το περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, όπου στην είσοδο υπάρχει μια αναπαράσταση της Ελλάδος του χθες, της γραφειοκρατίας, των φαξ, των γραφείων που λειτουργούσαν χωρίς τεχνολογική υποδομή. Και νομίζω ότι το κάνατε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, για να θυμίσετε στους πολίτες ότι όλα αυτά δεν ήταν σε τόσο μακρινό παρελθόν. Αυτή ήταν η Ελλάδα την οποία παραλάβαμε και σήμερα διαχειριζόμαστε και αναπτύσσουμε την Ελλάδα του gov.gr.
0: Πουλάς καθρεφτάκια. Μόνο που ο κόσμος δεν φαίνεται να το πολύ αγοράζει αυτό το καθρεφτάκι. Δηλαδή, ρε άνθρωπε, επειδή έχει προχωρήσει η τεχνολογία, όλοι εσείς που μας ακούτε, για παράδειγμα λέμε τώρα, το έχουμε ξαναπεί από αυτό το μικρόφωνο, αλλά είναι εντυπωσιακό το πώς πάει κανείς να σας δουλέψει ψηλό γαζί. Εσείς τώρα που μας ακούτε, για παράδειγμα λέμε,

0: πριν από 5-6-7 χρόνια, άντε 10, πηγαίνατε ας πούμε για μια συναλλαγή στη τράπεζα, έλεγες να πάω να πάρω λεφτά, να πάω να καταθέσω εκείνο τ' άλλο. Τώρα τα κάνεις όλα με το κινητό, με το web banking, διότι τα δίκτυα, η ψηφιακή τεχνολογία έχει επεκταθεί όχι μόνο στην Ελλάδα, σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Όπου και να πας τώρα, ακόμα και στην Αφρική, όλοι με ένα κινητό είναι, που δια της συνδεσιμότητος κάνουν ένα κάρο δουλειές. Ή εν πάση περίπτωση διεκπεραιώνουν κάποιες εργασίες, είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε στις σχέσεις τους με το κράτος. Ίδια είναι τα κινητά σήμερα, ίδια ήταν πριν από 5-6-7 χρόνια. Περισσότερες εφαρμογές, η τεχνολογία προχωρεί. Για παράδειγμα, θες να παραγγείλεις κάτι, μπαίνεις σε μια μεγάλη πλατφόρμα και σου έρχεται είτε στο σπίτι, είτε πηγαίνεις εκεί στη γειτονιά που είσαι, σε μια θηρίδα, σε ένα box, βάζεις ένα κωδικό και παίρνεις αυτό που παρήγγειλες. Έχει αλλάξει η ζωή. Πώς να το κάνουμε τώρα? Πάμε μπροστά. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στη δημόσια διοίκηση. Και εσύ αυτό πας να το πουλήσεις σαν δικό σου επίτευγμα. Δηλαδή, περνάς τον κόσμο για πρόβατα.
1: Και αποτελεί δεσμευθή μου ότι τα κοπάδια που χάθηκαν θα ξανασυσταθούν το συντομότερο δυνατόν.
0: Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, το βάζουμε για λόγους χιουμοριστικούς. Τα κοπάδια που χάθηκαν. Τώρα, με τα κοπάδια των ψηφοφόρων που χάθηκαν, εδώ πέρα αυτά είναι δύσκολο να τα βρεις, γιατί τράβηξαν προς τα πάνω, προς το βουνό, και χάθηκαν μέσα στην απεραντοσύνη του τοπίου. Και όσο και αν προσπαθείς να τα μετρήσεις, δεν σου βγαίνουν.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
0: Έχεις πολλά ζώα στη χώρα, αλλά τα κοπάδια των ψηφοφόρων σου φύγανε. Και τώρα έρχονται και δημοσκοπήσεις. Όχι ότι είναι πειραγμένες, αλλά με διάφορα εδώ εκεί προσπαθούν να σε βγάλουν με το τριαράκι μπροστά, έτσι ώστε να λες κάτι θα κάνω. Θα μου πεις, και θα έχεις και δίκιο, ότι εντάξει, μας τα λες όλα αυτά, αλλά και ποιον έχω αντίπαλο, διότι στην πολιτική όλα είναι συγκρίσιμα και όλα είναι ανταγωνιστικά. Όταν τώρα έχεις double score απέναντι στον δεύτερο, είτε αυτός είναι ο Τσίπρας που μέχρι τώρα φαίνεται να είναι, είτε ο Ανδρουλάκης που κάτι τσιμπάει, είναι λογικό να λες και εσύ, εντάξει ρε παιδιά, έχασα τα κοπάδια, έχασα τα πρόβατα, φύγανε κατά βουνό μεριά, χαθήκαν, αλλά οι άλλοι δεν έχουν ούτε καν ένα τσομπάνι της προκοπής. Άρα πάλι καβάλα είμαι, παρά το γεγονός ότι 6,7 ενθουσιάστηκε με αυτά που είπα στη Θεσσαλονίκη.
3: Πάμε να δούμε αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
0: Και σάτια στο μαγάζι. Αλλά και εκεί πέρα που φαίνεται κάπως να ποντάρεις, γιατί να ξέρετε, και σας το λέμε με τα λόγου γνώσεως, αυτό που ενδιαφέρει σήμερα το Μητσοτάκη δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από το πώς θα κερδίσει άλλη μια τετραετία στην διακυβέρνηση της χώρας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό είναι και ανθρώπινο. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος πολιτικός, δεν μπορεί να υπάρξει κάποιος ηγέτης χωρίς να έχει φιλοδοξίες. Εντάξει, ανθρώπινο είναι. Αλλά αυτό είναι που τον απασχολεί νύχτα μέρα και ποσός ενδιαφέρεται για τη δική σας τη ζωή. Ειδικά δε για το 70-75% που ξέρει ότι το έχει χαμένο, έτσι κι αλλιώς, εκεί πραγματικά είναι να. Ίσα ίσα θα μπορούσε να πει κανείς ότι απέναντι σε αυτή την πλειοψηφία του 70% έχει και μία τιμωρητική, έτσι, εντός εισαγωγικών, διάθεση, επειδή αυτό το 70% δεν αναγνωρίζει τις προσπάθειές του, τα επιτεύγματά του και γενικότερα το μεγαλείο του. Ποντάροντας λοιπόν και στα ελληνοτουρκικά, και αυτό ανεξάρτητα από την άλλη πλευρά που και αυτή έχει τα δικά της θέματα με τον Φιντάν, τον Ερντογάν και όλους αυτούς, αλλά και με τον τουρκικό τύπο, τα τουρκικά μουμουέ, αλλά βλέπεις ότι και με τα ελληνοτουρκικά ο κόσμος δεν πολύ τσιμπάει.
3: Πρώτο ερώτημα που θέσαμε για την ανησυχία στα ελληνοτουρκικά. Εδώ βλέπουμε και θέμα της επικαιρότητας. Παρακολουθήσαμε και στην αρχή του δελτίου μας και βλέπουμε την εξέλιξη. Εδώ παρατηρούμε, Αλέξη, ότι υπάρχει μια θήνουσα πορεία σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026 που μετρήσαμε το ίδιο ερώτημα. Τούτων δοθέντων λοιπόν, γιατί μειώνεται η ανησυχία ενώ η ένταση, όπως είδαμε, οξύνεται και οξύνεται σε καθημερινή βάση?
4: Κοίταξε, νομίζω ότι ίσως ο κόσμος έχει κουραστεί. Μιλάμε πάρα πολύ καιρό για αυτά τα θέματα, για τα ελληνοτουρκικά. Βεβαίως, όσο καλό και να είναι το ρεπορτάζ και ακριβές, κάπου ο κόσμος θεωρεί ότι έχουν μπει σε μια ρουτίνα ακόμα και τα προβλήματα. Η γνώμη μου είναι ότι είναι λάθος. Πιστεύω ότι έχουμε μπει σε μια άλλη φάση κλιμάκωση αυτή τη στιγμή στα ελληνοτουρκικά. Άρα, εγώ θα ανησυχούσα περισσότερο από ότι ανησυχεί ο περισσότερος κόσμος, όπως φαίνεται στη δημοσκόπηση.
0: Δεν έχει άδικο ο κύριος Παπαχελάς. Και στα δύο από αυτά που είπε, είναι αλήθεια ότι πέρα από την εσωτερική πολιτική εκμετάλλευση που ήδη έχει αρχίσει και προβάλλεται εκτενώς σε μια μερίδα του τύπου, δηλαδή μέχρι τώρα τα εθνικά μας θέματα και δι' τα ελληνοτουρκικά θεωρούνται λίγο και κάτι σαν δισκοπότηρο, δεν το αγγίζει κανείς. Τώρα έχει αρχίσει μια μερίδα του τύπου να λέει, κοίταξε να δεις, προσπαθείς και από εκεί να αρπάξεις ψήφους γιατί αισθάνεσαι και λιγάκι την ανασούλα του Αντώνη. Πέρα από αυτό λοιπόν, που είναι μια διάσταση του θέματος, υπάρχει και η διάσταση που έθιξε ο κύριος Παπαχελάς. Όντως έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση με απρόβλεπτες εξελίξεις, γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και οι επόμενες εβδομάδες θα είναι και αυτές κρίσιμες. Τώρα, στη Νέα Υόρκη που είναι και οι δύο, δεν πρόκειται να συναντηθούν Μητσοτάκης και Ερντογάν μετά και τον περσινό κάζο όπου ο Ερντογάν τον έστησε και δεν τον είδε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ, μία ακόμα από τις πάρα πολλές συναντήσεις που έχουν γίνει μεταξύ των δύο ηγέτων, ότι και αυτή είναι ο λίγον της στον αέρα και το πιθανότερο είναι να μην γίνει, θα είναι μια εβδομάδα με τα διεθνή στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητος, μετά και όσα συνέβησαν χθες στη Γερμανία με την άνοδο και της ακροδεξιάς αλλά και της αριστεράς και κυρίως με τον καταποντισμό του Μέρτς, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την εσωτερική πολιτική κατάσταση στη Γερμανία και κατά συνέπεια και σε ολόκληρη την γυραιά Ήπειρό μας.

υπνοθεραπευτής είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, βλέπω σε όλες τις πρωινές εκπομπές. Μα τι να παγώνει και λοιπά και λοιπά. Αυτή είναι η κατάσταση και της ιδιωτικής ιατρικής. Τέλος πάντων, μην πούμε τώρα τίποτα άλλο, δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτό το δευτεριάτικο πρωινό ραντεβού. Αύριο καλή σας ημέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Τον φάγαμε επί της ουσίας και τον Σεπτέμβριο. Αλλιώς μπήκε στον ένατο μήνα του χρόνου και διαφορετικά εξελίχθηκε. Δεν είναι μόνο ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη που μας σόκαρε όλους και εξακολουθεί βέβαια να μας σοκάρει με τις συνεχείς αποκαλύψεις για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιωάννα Γάκα. Είναι και τα άσχημα μαντάτα τα οποία μας έρχονται από τη Μέση Ανατολή αλλά και από την Ανατολική Ευρώπη. Η απογείωση στις τιμές του πετρελαίου απειλούν ευθέως την επιβίωσή μας. Το κόστος της καθημερινότητάς μας θα ανέβει επικίνδυνα. Ούτως ή άλλως τα καύσιμα συμπαρασύρουν όλη την αλυσίδα της παραγωγής. Ακόμα και την εφοδιαστική. Τα πράγματα αναμένονται να γίνουν ακόμα χειρότερα. Όχι μόνο εξαιτίας της ενέργειας, αλλά και επειδή απογειώνεται η τιμή του σκληρού σιταριού που εισάγουμε και εμείς από την Ουκρανία. Από το αυξημένο κόστος του σιταριού θα ξεφύγουν ταυτόχρονα και οι τιμές σε όλα τα παραγόμενα προϊόντα. Για σκεφτείτε το. Η Ελλάδα ήταν για δεκαετίες μια χώρα που είχε επάρκεια προϊόντων χάρη στον πρωτογενή τομέα. Ξαφνικά όμως η Ελλάδα εξαρτάται από τις εισαγωγές ακόμα και στα βασικά αγαθά. Εισάγουμε σκληρό σιτάρι από την Ουκρανία. Εισάγουμε ντομάτες, εισάγουμε σκόρδα, εισάγουμε ακόμα και λεμόνια, για να μην πω για τις πατάτες. Οπότε ούτε η εκτόνωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση στη τροφοδοσία της Ευρώπης με καύσιμα θα λύσει τα προβλήματα. Αν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας για να αποκτήσουμε επάρκεια των βασικών αγαθών, θα παραμείνουμε μέσα στην κρίση. Και θα ψάχνουμε ασπιρίνες, λες και έχουμε πονοκέφαλο. Με σπασμωδικά μέτρα δεν λύνονται δυστυχώς τα προβλήματα. Είναι σαν να μας βάζουν οξυγόνο για να πάρουμε παράταση ζωής. Κάποια στιγμή όμως θα χρειαστεί να αλλάξουμε φιάλη. Τι θα συμβεί αν δεν έχουμε δεύτερη? Θέτω το ερώτημα με αφορμή φυσικά και κάτι που έγραψε το Σάββατο ο Γιώργος Παπαχρήστος στα Νέα Σαββατοκύριακο. Ο έμπειρος δημοσιογράφος παρέθεσε τον διάλογό του με έναν υπουργό. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα ανέφερε ότι ο κουμπαράς για τη στήριξη της κοινωνίας ανέρχεται στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό που ο καθένας αντιλαμβάνει ότι δεν πρόκειται να φτάσει για να βγάλουμε το χειμώνα αν συνεχίσουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου να παίρνουν τον ανήφορο. Το συμπέρασμα που βγαίνει από όλα όσα ακούμε και διαβάζουμε μόνο ευχάριστο δεν είναι. Εμέσως πλην σαφώς τα μαντάτα προαναγγέλουν έναν πολύ πολύ δύσκολο χειμώνα. Ίσως τον δυσκολότερο των τελευταίων ετών. Αλλά δεν μας φταίνε ούτε οι Ιρανοί, ούτε οι Αμερικανοί, ούτε και οι Χούθοι. Το κεφάλι μας φταίει επειδή τόσα χρόνια παραμένουμε θεατές σε όσα συμβαίνουν διεθνώς. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, για παράδειγμα, άρχισε το 2022. Όλοι γνωρίζαμε την εξάρτησή μας από το σκληρό σιτάρι της συγκεκριμένης χώρας. Τι πράξαμε για να διασφαλίσουμε τις ανάγκες της πατρίδας μας? Ποια μέτρα έλαβε η πολιτεία? Δεν θα μπορούσε να βρεθεί μία λύση ώστε το 2026 να έχουμε το δικό μας πλάνο για το σιτάρι? Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Το 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, στο 6939-943-943.

0: Οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν μία μετά την άλλη για να αποτιμήσουν την παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δείχνουν άνοδο της Νέας Δημοκρατίας. Τις δίνουν μάλιστα ποσοστά πάνω από το 30%, έστω και οριακά. Όπως όμως λένε στην κυβέρνηση, εκείνο που μετράει είναι η ανωδική τροχιά και κυρίως το σπάσιμο του ψυχολογικού φράγματος. Εμείς θα συζητήσουμε για τις δημοσκοπήσεις αλλά και για τις εξελίξεις με τον πρόεδρο της ΟΝΕΘ, Ορφέα Γεωργίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργίου.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Καλημέρα.
0: Κύριε Γεωργίου, εκτίμησαν οι ψηφοφόροι τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και ανέβασαν δημοσκοπικά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κοιτάξτε, συνηθίζεται πάντα μετά από εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έχει παρατηρηθεί ενώ δημοσκοπικά τώρα από τις εταιρείες και τις έρευνες, ότι πάντα τα κόμματα ενδεχομένως να τσιμπάνε λίγο στις δημοσκοπήσεις, προκειμένου νομίζω συνολικά και πριν τη ΔΕΘ το τελευταίο διάστημα φαινόταν μια ανωδική τάση στις δημοσκοπήσεις. Σίγουρα τις παρακολουθούμε, σίγουρα τις διαβάζουμε, σίγουρα προσπαθούμε να τις ερμηνεύσουμε. Από εκεί πέρα όμως, όπως εντάξατε μέσα και στο ερώτημά σας, το σημαντικό είναι να υλοποιηθούν όλα αυτά που λέμε ενώπιον του ελληνικού λαού και νομίζω ότι η πορεία της Νέας Δημοκρατίας και η πορεία του ίδιου του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη έχει αποδείξει ότι ό,τι λέμε, γιατί δεν λέμε πάρα πολλά, λέμε αυτά που πρέπει, αυτά που μπορούν να γίνουν, είναι προς υλοποίηση και θα τα δει με τα μάτια του ελληνικού λαού.
0: Άρα ουσιαστικά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γεωργίου, έπεισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους πολίτες για τις εξαγγελίες όλες αυτές και φυσικά για τις υποσχέσεις που ίσως υλοποιηθούν ή υλοποιηθούν.
1: Αυτό κοιτάξτε, σας είπα, δημοσκοπικά φαίνεται, προφανώς η δημοσκόπηση προκύπτει μέσα από ερώτημα σε δείγμα του ελληνικού λαού. Προφανώς κάποια μέτρα τα οποία ήταν στοχευμένα που παρουσιάσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν μέτρα τα οποία, όπως λέτε κι εσείς, άρεσαν στον ελληνικό λαό. Όμως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι ούτε προϊόν για να πανηγυρίζει κάποιος, ούτε είναι η μέρα των εθνικών εκλογών. Έτσι. Εμείς έχουμε έναν δρόμο μπροστά μας, ο οποίος έχει δυσκολίες, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μείζωνα ζητήματα όπως είναι η ακρίβεια, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μείζωνα ζητήματα όπως είναι το στεγαστικό, γι' αυτό ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, το οποίο θα έρθει προς υλοποίηση και θα εξακριβωθούν και οι ακριβείς προϋποθέσεις. Το λέω γιατί το θεωρώ ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και για τη δική μου τη γενιά συνολικά. Επομένως, αυτό είναι, οι δημοσκοπήσεις είναι καλές για να τις διαβάζουμε και για να τις μελετάμε, αλλά το πραγματικό είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού και αυτά πρέπει να αντιμετωπίζουμε.
0: Μάλιστα, κύριε Γεωργίου, σε μία βέβαια από τις δημοσκοπήσεις καταγράφηκε και συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας σε ποσοστό μάλιστα 72,5%. Θέλω να μου πείτε αν είναι αρκετό ή υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ή το οκτάμινο έως τις εκλογές προκαλέσει από συσπήρωση.
1: Κοιτάξτε, το αντίθετο παρατηρείται. Δηλαδή, όσο πλησιάζουν προς εκλογές, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, συνολικά τα κόμματα συσπηρώνονται. Πόσο μάλλον η Νέα Δημοκρατία, που αν με ρωτάτε, είναι το πιο οργανωμένο κόμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με 52 χρόνια ιστορία, έχει μια ισχυρή βάση, η οποία προφανώς βαίνοντας προς τις εκλογές, υπάρχει αυξάνεται η συσπήρωσή της. Δηλαδή, δεν τίθεται θέμα
0: αποσυσπήρωσης.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεωργίου, η αυτοδυναμία θεωρείται ότι παραμένει κοντά ή μακριά? Και αν είναι μακριά, υπάρχει δυνατότητα να καλυφθεί η διαφορά? Και αν ναι, τι χρειάζεται κατά τη δική σας άποψη να κάνει η κυβέρνηση, μιας και είστε και πρόεδρος της ΟΝΕΔ?
1: Κοιτάξτε, εμάς στόχος είναι η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτο κόμμα. Θεωρούμε την αυτοδυναμία ότι είναι ο πιο σαφής τρόπος για να κυβερνηθεί η χώρα. Ενδείκνυται ο τρόπος προκειμένου να υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη, είδαμε τι γίνεται στη Γερμανία, βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες χώρες και της κεντρικής Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος της πρώτης Κυριακής και τον έχει βάλει πρώτος από όλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από εκεί πέρα, όταν οι δημοσκοπήσεις σε εμφανίζουν περίπου του 30-31%, προφανώς η αυτοδυναμία δεν είναι μακριά. Είναι στις 6, 7, 8 μονάδες, ανάλογα πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Άρα αυτός είναι ο στόχος. Εγώ θεωρώ ότι είναι εφικτός. Θεωρώ ότι θα επιτευχθεί, αλλά το πιο σημαντικό είναι να επιτευχθούν λύσεις απέναντι σε προβλήματα που έχει ο κόσμος. Όταν συμβεί αυτό σε μείζωνα ζητήματα, νομίζω θα δούμε και τα ποσοστά να ανεβαίνουν και να πετυχαίνουμε το στόχο που έχουμε βάλει όλοι μαζί με πρώτα απ' όλους τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεωργίου, αλήθεια, η προοπτική να ιδρύσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, πιστεύετε ότι θα επηρεάσει την πορεία προς την αυτοδυναμία της κυβέρνησης?
1: Κοιτάξτε, τώρα μιλάμε υποθετικά, έτσι. Το ξέρετε, φαντάζομαι ότι την κάνετε την ερώτηση και σε άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάζομαι ότι παίρνει από τους περισσότερους την ίδια απάντηση και είναι και μια πραγματική απάντηση. Δηλαδή, μιλάμε πάνω από ένα χρόνο για ένα κόμμα το οποίο μπορεί να ιδρυθεί, το οποίο δεν έχει ιδρυθεί αυτή τη στιγμή, και για να μην έχει ιδρυθεί, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και συγκεκριμένοι λόγοι. Αν υπάρξει κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς τότε θα είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε και να αναπτύξουμε τις δικές μας απόψεις επί αυτού. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
0: Αυτό λέει και ο κύριος Κυρανάκης, κύριε Γεωργίου.
1: Συμφωνώ απόλυτα με το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Απλά να κάνουμε μια επισήμαση. Εμείς οι δημοσιογράφοι, κύριε Γεωργίου, θέτουμε το ερώτημα διότι υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι βγαίνουν, όπως για παράδειγμα ο κύριος Σαλμάς, και λένε ότι θα είναι υποψήφοι με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Γι' αυτό θέτουμε το ερώτημα.
1: Αν όταν φτιαχτεί το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, θα μπορούμε να το σχολιάσουμε και πολιτικά.
0: Προφανώς,
1: αν με ρωτάτε σαν πρόεδρο της ΟΝΕΔ, σαν ο δημοκράτη από τα γενοφάσκια μου, το αν θα με χαροποιήσει το να ιδρύσει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός, προφανώς δεν θα με χαροποιήσει. Τον έχω υπηρετήσει ως πιο νεαρός και μέσα στα πανεπιστήμια και στην κοινωνία κτλ. Δεν θα με χαροποιήσει. Δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη ο πρώην Πρωθυπουργός να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια. Θα είναι η πρώτη φορά? Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα το κάνει. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Μάλιστα, το ακούμε αυτό, κύριε Γεωργίου. Απλά υπάρχουν και στελέχοι από τη Νέα Δημοκρατία που λένε, και ακούγεται αυτό και στο Κοινοβούλιο και στη Βουλή δηλαδή, συζητιέται ότι θα υπάρχει και αποδυνάμωση από την επικείμενη μετακόμιση στελεχών στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Γι' αυτό το θέτω επίσης το ερώτημα.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω αυτή την ανάγνωση, αν με ρωτάτε. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς, εφόσον προχωρήσει σε ένα κόμμα, ενδεχομένως να απευθύνεται σε κάποιες άλλες εξαμενές που υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση όμως σας είπα ότι ναι, όντως μπορεί κάποιος να πάει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά για να πάει προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να υπάρχει αυτή η κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, άρα θεωρώ ότι δεν είναι η ώρα να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Εύχομαι, σας το λέω ειλικρινά, να μην έρθει αυτή η ώρα.
0: Μάλιστα, το ακούμε και αυτό, επαναλαμβάνω, κύριε Γεωργίου. Τώρα θέλω να μου πείτε αν υπάρχει διχασμός στη Νέα Δημοκρατία, όπως έγραψαν αρκετές κυριακάτικες εφημερίδες, εξαιτίας της συμμετοχής στα ψηφοδέλτια πολιτικών που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι, δεν υπάρχει διχασμός. Το είδα και εγώ σε κάποιες κυριακάτικες εφημερίδες και τα λοιπά. Δεν υπάρχει διχασμός στη Νέα Δημοκρατία. Αν ψάχνετε για διχασμούς, πρέπει να ψάξουν οι συνάδελφοί σας σε άλλα κόμματα και σε άλλες κατευθύνσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη, είναι συσπηρωμένη. Όσο πηγαίνουμε προς εκλογές, πραγματικά το κλίμα εντός της Πειραιώς, εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ενωτικό. Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και αν με ρωτάτε, για μένα είναι ευτυχές το γεγονός ότι άνθρωποι που μπορεί να μην προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, όπως προέρχομαι εγώ, ας πούμε, από τα γενοφάσκια μου, αγκαλιάζουν τις ιδέες τις δικές μας, αγκαλιάζουν το όραμα το δικό μας. Είναι μια συνταγή η οποία έχει πετύχει αποδεδειγμένα και στο παρελθόν και σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις που ήταν πρόεδρος και είναι πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επομένως, νομίζω ότι δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα και πραγματικά έχουμε τα τελευταία χρόνια αγκαλιάσει στελέχη και έχουν έρθει στελέχη στους στους κόλπους μας, τα οποία είναι εξαιρετικά και πραγματικά όχι μόνο έχουν έρθει και έχουν αξιοποιηθεί από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έχουν πάρει και ψήφο εμπιστοσύνης από τον ελληνικό λαό σε εκλογές του 23.
0: Μάλιστα. Πώς προκύπτει λοιπόν αυτή η αναφορά και αυτό το ρεπορτάζ στις κυριακάτικες εφημερίδες, κύριε Γεωργίου, πώς γράφονται?
1: Εντάξει, ξέρετε πολύ καλά ως δημοσιογράφος και από την εμπειρία σας ότι κάθε μέρα, όχι μόνο στις κυριακάτικες εφημερίδες, γράφονται πάρα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος διχασμός. Σας το λέω εγώ που είμαι ένας περήφανα, σας το λέω, ένας βαθιά κομματικός άνθρωπος, ότι για να πετύχουμε το στόχο μας χρειάζεται Η διεύρυνση χρειάζεται διεύρυνση με ανθρώπους αξιόλογους. Δεν έχει σημασία από πού προέρχονται, από το παρελθόν, αν είναι από ποιο κέντρο, αν είναι στελέχη δεξιά. Είμαστε ένα κεντροεξιό κόμμα και όποιος συμμερίζεται τις απόψεις, τις ιδέες, την οτροπία, τις αξίες, τις αρχές και το όραμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ευπρόσδεκτος.
0: Μάλιστα, εγώ θέτω το ερώτημα για να αποσαφηνίσετε κι εσείς, κύριε Γεωργίου, για όλα όσα λέγονται και γράφονται, ώστε να ενημερώνονται και οι ακροατές τελικά αν ισχύει ή δεν ισχύει κάτι που γράφεται. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πείτε πόσο μπορεί να αντέξει, κύριε Γεωργίου, μια κυβέρνηση την πίεση της ενεργειακής κρίσης και της έντασης που προκαλούν συνεχώς οι Τούρκοι.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, βάλατε στην ουσία δύο θέματα τώρα σε μια ερώτηση, το θέμα της ενέργειας, το ενεργειακό, αν καταλαβαίνω σωστά, και το θέμα της έντασης που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τη γείτονα χώρα. Στο πρώτο θέμα που έχει να κάνει με την ενέργεια, περιμένουμε τις εξαγγελίες, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός αυτής, και το λέω για να μας ακούνε και οι ακροατές μας, στην αρχή της εβδομάδας, από σήμερα δηλαδή, και καλή εβδομάδα κιόλας. Περιμένουμε τις εξαγγελίες σχετικά με το κομμάτι της ενέργειας και την τιμή του καυσίμου, όπου θα πρέπει να βάλουν πλάτη, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, και τα δηληστήρια. Θα πρέπει να υπάρξει μια ενεργειακή πολιτική στο σημείο αυτό, που μπαίνουμε προς το φθινόπωρο και το χειμώνα, προκειμένου να ελαφρυνθούν τα νοικοκυριά. Και όσον αφορά την ένταση με την Τουρκία, νομίζω ότι είναι προφανές και το βλέπουμε. Συμβαίνει κάτι παράδοξο αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της σχέσης μας με τη γείτονα χώρα. Βλέπουμε έναν ιδιαίτερο εκνευρισμό από τη γείτονα χώρα και από τις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων της Τουρκίας, οι οποίες κυρίως οφείλονται στο ότι η Ελλάδα ενισχύεται καθημερινά. Βλέπουμε όμως ένα παράδοξο. Δεν βλέπουμε μόνο αντιδράσεις και εκνευρισμό από την πλευρά της Τουρκίας. Έναν ίδιο εκνευρισμό βλέπουμε και από κάποιες φωνές μέσα στην Ελλάδα, οι οποίες πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί δεν αντιλαμβάνονται αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και στη θωράκιση της χώρας τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει, ακούμε αυτές τις φωνές εντός της Ελλάδος?
1: Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει διότι σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, σε θέματα διπλωματικών σχέσεων, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει μία και να είναι ενιαία η φωνή αυτή.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτική, ας πούμε, κατάχρηση, κύριε Γεωργίου?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες κορώνες οι οποίες θέλουν να φωνασκούν και να δημιουργούν τέτοια ζητήματα, χωρίς φυσικά να υπάρχουν. Αν υπήρχαν, δεν θα υπήρχε και τέτοιος εκνευρισμός από τη γείτονα χώρα σε σχέση με όλες τις ενέργειες που έχει κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου και να θωρακίσει τη χώρα και να την ενισχύσει ενεργειακά.
0: Μάλιστα.
1: Για να γίνεται και πιο απλό, πρέπει να το καταλάβουμε. Από το 2019 και μετά, η εξωτερική πολιτική της χώρας υπό την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει μεγαλώσει τη χώρα. Έχουμε αυξήσει σε 12 ναυτικά μίλια την ΑΟΣ στο Ιόνιο. Έχει μεγαλώσει η χώρα. Πρέπει να το καταλάβουμε και πρέπει να το λέμε, γιατί αυτή είναι πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα εσείς, κύριε Γεωργίου, φοβάστε κάποιο θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο? Στην Άγκυρα άρχισαν να εκτοξεύουν και τέτοιες απειλές.
1: Κοιτάξτε, οι Τούρκοι γενικά πάντοτε έχουν αυτή τη ρητορική. Κάποια διαστήματα χρονικά, ιστορικά, αυτή τη φωνή την εντείνουνε. Προφανώς όσο η Ελλάδα όμως ενισχύεται, δεν έχει να φοβάται κανέναν. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν απειλεί, αλλά δεν δέχεται και κανένας να την απειλεί. Είναι απλά τα πράγματα, έχουν αποσαφινιστεί, και όσο ενισχύεται η χώρα, όσο θωρακίζεται η χώρα, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Και είμαστε σε αυτόν τον δρόμο, σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Σημαντική επισήμανση. Αλλά, κύριε Γεωργίου, γιατί όμως από τη στιγμή που δεν πρέπει να φοβόμαστε, δεν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, και συνεχίζουν εντωμεταξύ οι Τούρκοι να μας απειλούν ότι αν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, είναι λόγος πολέμου?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια απάντηση προφανώς που την έχουν δώσει πάρα πολλοί άνθρωποι και υπουργοί εξωτερικών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξέρετε, όλα τα πράγματα έχουν τη σωστή τους ώρα. Αυτό. Νομίζω αρκεί αυτή η απάντηση. Έχει αποσαφινιστεί, έχει δηλωθεί σε πολλές συνεντεύξεις. Εγώ σας λέω την άποψη συνολικά που υπάρχει. Είναι μια εθνική γραμμή. Η εθνική γραμμή αυτή λέει ότι εμείς πιστεύουμε στο διάλογο με τη γείτονα χώρα και με κάθε χώρα, αρκεί να είναι σεβαστά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
0: Μάλιστα. Θα περάσουμε τώρα, κύριε Γεωργίου, πιστεύετε έναν δύσκολο χειμώνα εξαιτίας της ακρίβειας? Θεωρώ ότι και εσείς πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, αντιλαμβάνεστε ότι και τα βασικά αγαθά έχουν πάει στα ύψη. Τι θα γίνει?
1: Κοιτάξτε, γίνεται μια συνεχή προσπάθεια. Είχαν γίνει και κάποιες συναντήσεις μέσα στο καλοκαίρι με τους ανθρώπους που χειρίζονται το κομμάτι της καθημερινότητας, δηλαδή εννοώ τα σούπερ μάρκετ, γιατί εκεί πέρα θεωρώ ότι είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα. Και υπάρχει μια συμφωνία στο να μπορέσουν οι τιμές και να πέσουν. Βλέπουμε ότι συνολικά ο πληθωρισμός στα τρόφιμα μήνα με το μήνα πέφτει και αυτό είναι σημαντικό. Νομίζω ότι μήνα με το μήνα θα πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα, γίνονται προσπάθειες και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Φυσικά, κανένας χειμώνας δεν είναι εύκολος, αλλά οφείλουμε εδώ να αντιμετωπίσουμε. Αυτή είναι η δικιά μας δουλειά και αυτό πρέπει να κάνουμε και συνολικά η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Σας ανησυχεί η άνοδος των ακροδεξιών στη Γερμανία, κύριε Γεωργίου? Μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείτε?
1: Εγώ διάβασα τα αποτελέσματα χθες που υπήρχαν και στο Βερολίνο και στην πολιτεία, στο κρατήδιο που κέρδισε το ακροδεξιό κόμμα, το ΑΕΦΔΕ. Προφανώς δεν είναι μια θετική εξέλιξη για την Ευρώπη. Προφανώς και στη Γερμανία και στη Γαλλία, στο γερμανο-γαλλικό άξονα, βλέπουμε μια μετατόπιση των ψηφοφόρων προς την ακροδεξιά. Αυτό συμβαίνει διότι δεν υπάρχουν κυβερνήσεις, αλλά δεν είναι αυτού του είδους η σταθερότητα που υπάρχει στην Ελλάδα. Εκεί το εξηγώ, το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρώ ότι είναι προφανώς κάτι το ανησυχητικό, είναι προφανώς κάτι το οποίο δεν είναι μια καλή εξέλιξη και για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μέσα στην Ευρώπη, την ευρωπαϊκή μας πολιτική οικογένεια. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει, νομίζω ότι πολλές φορές τέτοιες περιπτώσεις, το έχουμε δει και στην Ελλάδα, ήταν πυροτεχνήματα πολιτικά τα οποία σβήνουν και ίσως είναι και ένας τρόπος έτσι αντίδρασης, όχι για μένα ενδεδειγμένος προφανώς, σε κάποια χώρα για κάποια προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν εντός αυτής της χώρας.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Γεωργίου, θέλω να μου πείτε, ή μάλλον θα σας πω και θα μου πείτε, στις προηγούμενες εκλογές η αποχή κυριάρχησε. Πώς θα κινητοποιηθεί λοιπόν ο κόσμος που απέχει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι για μένα από τα πιο σημαντικά θέματα, τα οποία προφανώς δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε σε μια ερώτηση και μια απάντηση που θα σας δώσω εγώ τώρα. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα και έχει να κάνει με την αξιοπιστία συνολικά του πολιτικού συστήματος. Εντάξει, πράγματι, ειδικά στις ευρωεκλογές, τα ποσοστά της αποχής φτάσαν περίπου, αν θυμάμαι καλά, στο 60%. Που ήταν κάπου πέριξ το 60%, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Πρέπει να βρούμε τρόπους, πρέπει να βρούμε τρόπους στο να ενισχύσουμε τη συμμετοχή. Προφανώς στις εθνικές εκλογές δεν πάνε εκεί τα ποσοστά, είναι λιγότερα τα ποσοστά της αποχής. Σε κάθε περίπτωση, όταν μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας, όταν λες πράγματα τα οποία δεν τίνουν προς το λαϊκισμό, όταν βλέπει ο κόσμος ότι αυτά που λες τα πράττεις, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, δεν είναι μόνο να τα λες, δεν είναι εξαγγελίες, είναι να τα πράττεις, νομίζω ότι ενισχύεται και η συμμετοχή στις εκλογές. Εγώ ένα μήνυμα, αν μπορώ να περάσω και μέσα από το σταθμό σας, είναι ότι ό,τι και αν πιστεύει, ό,τι και αν θέλει, ό,τι και αν βλέπει, ειδικά ο νέος κόσμος, ειδικά η δική μας γενιά, θα πρέπει να κάτσει, να ασχοληθεί, να διαβάσει, διότι η πολιτική είναι η ζωή μας. Το οτιδήποτε γίνεται γύρω μας είναι μια πράξη πολιτική. Και θα πρέπει οι νέοι άνθρωποι να έχουμε ρόλο, να έχουμε συμμετοχή σε όλο αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα, κύριε Γεωργιού, ουσιαστικά λέτε ότι αν ο κόσμος που θα πάει στις κάλπες να επιλέξει ψήφο ελπίδας και προσδοκίας και όχι θυμό, γιατί έχουμε δει να ψηφίζουν στις κάλπες με κίνητρο το συνέστημα που κυριαρχεί, ο θυμός, η απογοήτευση.
1: Εντάξει, προφανώς νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει με κριτήριο το τι πιστεύει ότι είναι καλύτερο στη ζωή του. Ποιος πιστεύει ότι θα είναι καλύτερος πρωθυπουργός. Ποιος πιστεύει ότι θα εκπροσωπεί τη χώρα καλύτερα στο εξωτερικό. Ποιος πιστεύει ότι αυτά που του λέει θα γίνονται. Δεν θα γίνει, λέει, το Χ και θα γίνεται το Ψ. Διότι έχουμε και μια τέτοια αναμέτρηση μπροστά μας. Έτσι, και μιλάω για μια αναμέτρηση που έχει να κάνει με τον σημερινό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον αμέσως προηγούμενο πρωθυπουργό. Ο οποίος έλεγε το Χ και έκανε το Ψ. Και μετά την άλλη μέρα πίστευε το Ζ. Νομίζω σε μια τέτοια σύγκριση, γιατί η πολιτική είναι συγκριτική, πρέπει ο κόσμος να επιλέξει. Και προφανώς σε μια κυβέρνηση που κυβερνά τη χώρα 7,5-8 χρόνια, θα έχει κάνει και λάθη. Αλλά πείτε μου, πρώτον, ποια κυβέρνηση δεν έχει κάνει λάθη, και δεύτερον, ποιος άλλος πρωθυπουργός έχει παραδεχτεί αυτά τα λάθη που έχει κάνει. Και έχει προχωρήσει και έχει βάλει πλάτη και έχει προσπαθήσει, και η Ελλάδα σίγουρα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο που ήταν το 2019. Σε κανένα επίπεδο. Σε κανένα τομέα. Επομένως, αυτά είναι τα διλήμματα που θα μπουν στις εκλογές, θεωρώ.
0: Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Γεωργίου. Εδώ θα είμαστε για να βάλουμε ξανά αυτά τα διλήμματα στην κοινωνία, ώστε να έχουν ανοιχτά μάτια και αυτιά για να ψηφίσουν και να ακούνε και να βλέπουν σωστά. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργίου. Σας ευχαριστώ
1: θερμά. Πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
6: Λάνισε ATV, η ελληνική διαφημιστική.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Κάθε μέρα και μία απειλή κατά της Ελλάδας εκτοξεύει ο Χακάν Φιντάν. Οι Τούρκοι επιμένουν στην αποστατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Κυριακάτικο Τύπου, στην Αθήνα επεξεργάζονται σχέδιο αντίδρασης εάν η Άγκυρα στείλει πλοία στην Κάσο, με στόχο να εμποδίσει την απόντηση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον διδάκτορ διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Αφεντούλη Λαγκίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Λαγκίδη.
10: Καλή σας ημέρα, κύριε Απολίζου. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Κύριε καθηγητά, γιατί έχουν ανεβάσει τόσο πολύ τους τόνους των απειλών τους οι Τούρκοι? Τι τους έχει ενοχλήσει περισσότερο, η ασπίδα του Αχιλλέα, η εμφάνιση του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο ή μήπως η συμμαχία με την Αίγυπτο και το Ισραήλ?
10: Ακούστε, όλα αυτά τα οποία περιγράψατε ισχύουν, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ανεξαρτήτως αυτών η τουρκική επιθετικότητα, οι τουρκικές αν θέλετε αιτιάσεις έναντι της Ελλάδας δεν είναι ένα φαινόμενο συγκυριακό, δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή κινείται ανάλογα με τις διπλωματικές επιτυχίες ή όχι της Ελλάδας, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πάγιο. Και όταν λέμε πάγιο μιλάμε για μια ιστορία η οποία προέρχεται, προϊστορία καλύτερα, η οποία προέρχεται ήδη από τη δεκαετία του 1970 και ακόμα πιο πριν, ήδη δηλαδή από την εποχή του ψυχρού πολέμου σε διαφορετικές φυσικά εντελώς καταστάσεις διεθνώς, όσον αφορά δηλαδή κυρίως το διεθνές σύστημα. Τούτου λεχτέντος λοιπόν έχουμε όντως την έξαρση αυτής της επιθετικότητας, η οποία βγαίνει κυρίως μέσα από δηλώσεις επισήμων και άλλων, οι οποίοι φυσικά λειτουργούν ως φερέφωνα ενός καθεστώτος, το οποίο στην Ελλάδα δυστυχώς από την ανάδυσή του, δηλαδή από το 2002, όταν ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν κατάφερε και κέρδισε τις εκλογές και στη συνέχεια ως πρωθυπουργός και ως πρόεδρος κυριαρχεί στο πολιτικό σύστημα, αυτό λοιπόν το πολιτικό συμβάν πολλοί στην Ελλάδα το θεώρησαν ως μέγιστη επιτυχία, κάτι το οποίο φυσικά στην πράξη δεν επιβεβαιώθηκε και μπορούμε να μιλήσουμε πολύ λεπτομερώς για τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και το καθεστώς του σε μια σιγή, αν θέλετε, το βάζω εντός αγωγικών, πολλών ετών μέχρι τουλάχιστον το 2009-2010, οπότε και άλλαξε πλέον αυτό το μοτίβο της ήπιας στάσεις ένα της Ελλάδας και από τότε έχουμε την εκδίπλωση όλων αυτών των φιλόδοξων σχεδίων της Άγκυρας για να κυριαρχήσει σε μια περιοχή η οποία δεν στέκεται μόνο στις παρυφές της Μέσης Ανατολής, του Καυκάσου και της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά είναι μια πολιτική η οποία φιλοδοξεί να αναδείξει την Τουρκία ως ένα παγκόσμιο δρόντα, ως μια δύναμη η οποία θα πρέπει να γίνεται σεβαστή σε όλο τον κόσμο, κάτι το οποίο φαίνεται φυσικά και από τους σχεδιασμούς οι οποίοι αγγίζουν τον ίδιο τον ΟΗΕ, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όταν η Τουρκία δηλώνει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να συμμετάσχει και αυτή σαν μόνιμο μέλος, είτε μέσα στους πέντε οι οποίοι αποτελούν το διευθυντήριο, ας μου επιτραπεί η έκφραση, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είτε σε κάτι διαφορετικό, το οποίο όμως θα έχει ένα ημιμόνιμο, αν μη τι άλλο, ρόλο. Όλα αυτά λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν είναι συγκυριακά. Φυσικά έχουν να κάνουν με τις ενοχλήσεις της Άγκυρας, οι οποίες φυσικά αντιδρούν, εντός εισαγωγικών το βάζω, σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στο άλλο στρατόπεδο, δηλαδή στο ελληνικό στρατόπεδο, στην πλευρά της Ελλάδας και των συμμάχων αυτής, και καλώς συμπεριλάβατε και το Ισραήλ, αλλά είναι κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν θα πρέπει να το βλέπουμε μονομένα και απλά και μόνο σαν διμερή απλά σχέση, αλλά τις φιλοδοξίες της Άγκυρας να κυριαρχήσει σε όλη την περιοχή. Και αυτές δεν περιορίζονται, ξέρετε, μόνο στη Μέση Ανατολή. Το βλέπουμε και στο ρόλο τον οποίο και πάλι φιλοδοξεί η ίδια να ασκήσει και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία παραμένει ουσιαστικά στο κατόφλι ουσιαστικά της πρωτοβουλίας safe για την ασφάλεια της Ευρώπης. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα λάβουμε υπόψη, βλέπουμε ένα ευρύτερο σκηνικό, το οποίο, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Η Ελλάδα φυσικά είναι η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει αυτή την, εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, ιδιαιτερότητα να απειλείται από ένα κράτος το οποίο τυπικά τουλάχιστον, ονομαστικά καλύτερα, είναι και σύμμαχο τουλάχιστον μέσα στο ΝΑΤΟ. Είναι μια ιδιαιτερότητα για την οποία δεν μπορούμε να καυχόμαστε φυσικά, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να τη λαμβάνουμε υπόψη. Έχουμε ένα κράτος ταραξία ακριβώς απέναντί μας και πάνω σε αυτό θα πρέπει να κινηθούμε και στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Να μείνω σε κάτι που είπατε, κύριε καθηγητά, κύριε Λαγκίδη, και θέλω την άποψή σας ως καθηγητής που είστε. Εσείς θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είναι μόνιμο μέλος του ΟΗΕ η Τουρκία?
10: Όχι, φυσικά. Ακούστε, όλα εξαρτώνται στο διεθνές σύστημα από την όχι απλά ονομαστική ισχύ, δηλαδή πώς εμφανίζεται μια χώρα επί τη βάση των αριθμών, πληθυσμός, έκταση και το καθεξής, αλλά πάνω απ' όλα από το κύρος το οποίο αποδεδειγμένα έχει παρουσιάσει στην διεθνή κοινότητα, στην παγκόσμια ιστορία, αν θέλετε, ας το γενικεύσουμε, ο ρόλος κρατών στο Συμβούλιο της Ασφαλείας και δει μέσα σε αυτό το Club Elite, δηλαδή της Elite του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο είναι τα 5 μόνιμα μέλη, είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει απλά και μόνο τα μεγέθη τους, ξεπερνάει απλά και μόνο την ονομαστική τους ισχύ. Η Τουρκία δυστυχώς το καταλαβαίνει απλά και μόνο με τέτοιους όρους, δηλαδή πόσο ισχυροί είμαστε, πόσο μεγάλη ας το βάλουμε και πάλι εντός εισαγωγικών, είμαστε επί τη βάση των αριθμών. 86 εκατομμύρια, 87, έκταση κοντά στα 800.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ούτω καθεξής. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και η Τουρκία πάνω απ' όλα έχει αποδείξει ότι δεν φέρεται υπεύθυνα όταν και οι πέντε του Συμβουλίου Ασφαλείας, αν και έχουν σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση της καθημερινότητας των διεθνών εξελίξεων, το ξαναλέω, σοβαρά προβλήματα, εν τούτης όλα αυτά τα χρόνια από το 1945 μέχρι και σήμερα έχουν αποδείξει ότι μπορούν να σταθούν σε ένα συγκεκριμένο ύψος επί τη βάση και της ιστορίας τους.
0: Κύριε Λαγκίδη, μπορούν να εμφανιστούν πολεμικά πλοία για να εμποδίσουν την επόντιση του καλωδίου στην Κάσο? Υπάρχουν πάρα πολλά ρεπορτάζ για τα σχέδια αντίδρασης που εκπονώνονται από την Αθήνα.
10: Ναι, να πούμε

0: έχουν αυτοί και ούτε καθεξής. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά είναι πολύ σοβαροί υπολογισμοί και το απλά και μόνο να τους ευτελίσουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, σε επίπεδο παράθεσης πλοίων, τα πόσα έχουμε εμείς εκεί στη συγκεκριμένη στιγμή και πόσα η άλλη πλευρά, δεν είναι το δέον για τη δεδομένη στιγμή. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι η ισχύς μιας χώρας δεν εξαρτάται μόνο από τα ίδια μέσα, δηλαδή το τι διαθέτει η ίδια, αλλά και από τις συμμαχίες. Και το τονίζω αυτό. Οι διεθνείς συμμαχίες είναι κάτι το οποίο θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνετε υπόψη. Είναι αυτό που λέμε πολλαπλασιαστής ισχύος. Και ξέρετε, ακόμα και οι μεγάλες δυνάμεις, οι υπερδυνάμεις, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον λάβαναν υπόψη και τις διεθνείς συμμαχίες ή τουλάχιστον το διεθνές κλίμα. Δεν μπορείς δηλαδή να προβείς σε κάτι χωρίς να λαμβάνεις υπόψη και το τι συμβαίνει γύρω σου. Νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό και η συζήτηση για λεπτομέρειες επισχεδίων νομίζω ότι πρώτο περιτεύει και δεύτερον μπορεί να είναι και επισφαλής.
1: Μάλιστα. Η απόκτηση νέων Patriot και η τοποθέτησή τους στα νησιά θα γίνει ανοιχτή από τους Τούρκους, κύριε Λαγκίδη, σας ρωτώ, διότι παρεμβαίνουν έπειτα από κάθε αγορά οπλικών συστημάτων που πραγματοποιεί η χώρα μας.
0: Ναι, okay. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά από την άλλη ουδείς και στην Ελλάδα δυστυχώς και βρίσκονται παρόμοιοι υποστηρικτές, ουδείς ομιλεί για τον εξοπλισμό ο οποίος τρέχει με ξέφρενους ρυθμούς στην άλλη πλευρά. Δηλαδή, από τη μία η τουρκική πλευρά ζητάει από την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά, κάτι το οποίο νομίζω το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος γιατί πολύ απλά τα νησιά θα είναι ανοχήρωτα, εντελώς ανοχήρωτα, και ας βρεθεί κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να μιλήσει για αποτροπή των Τούρκων χωρίς να υπάρχει και η στρατηγική διάσταση. Δηλαδή πώς θα μπορούσε με ισχυρή γλώσσα, με έντονη γλώσσα, κανείς δεν μπορεί νομίζω ούτε καν να το σκεφτεί και να το εκφράσει δημοσία.
1: Μάλιστα. Αλήθεια, κύριε Λαγκίδη, πόσο ορατός είναι ο κίνδυνος για μία ανάφλεξη στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά στη Συρία? Οι Ισραηλινοί προκάλεσαν τους Τούρκους, αλλά οι τελευταίοι δεν αντέδρασαν καθόλου.
0: Είναι αυτό, κυρία Πολύζου, το οποίο είπαμε προηγουμένως, ότι στην πράξη φαίνεται ισχύς. Δηλαδή μπορεί να δηλώνεις έτοιμος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση η πραγματική ισχύ κρύβεται αλλού, και στην περίπτωση του Ισραήλ νομίζω ότι αυτή έχει αποδεχθεί ποικιλοτρόπως και πολλάκις μέσα στην σχετικά σύντομη ιστορία του κράτους του Ισραήλ. Από το 1948 είναι ένα κράτος το οποίο βρίσκεται στη διεθνή σκακέρα μόλις από το 1948. Φυσικά ο εβραϊσμός, οι Ισραηλινοί βρίσκονταν πάντοτε στο διεθνές προσκήνιο, μπροστά και πίσω από τις κουίντες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που έχει σημασία είναι από το 1948 το Ισραήλ υπερασπίζει τα συμφέροντά του, όποτε κρίνει αυτό ότι απειλούνται, και φυσικά απειλούνται στην περίπτωση της Συρίας. Αυτή τη στιγμή η Συρία βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό δυστυχώς υπό τον έλεγχο της Τουρκίας με φυσική παρουσία. Ξέρετε, στη Συρία το 5% της επικράτειας, μιλάμε συνήθως μόνο για το Ιντλίμπ, μιλάμε για το 5% της επικράτειας. Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε, δεν χρειάζεται να το μεταφράσουμε σε τετραγωνικά χιλιόμετρα και νομίζω κανείς δεν θα σταθεί σε αυτά, αλλά το 5% κατέχεται στην ουσία από τουρκικά στρατεύματα. Είναι περίπου 20.000 και ίσως είναι και μικρός ο αριθμός στον οποίο αναφερόμαστε. Στην Κύπρο, στην κατεχόμενη Κύπρο, στα κατεχόμενα βρίσκονται περίπου 3.000. Άλλοι τουλάχιστον τόσοι βρίσκονται απέναντι στις όχθες, μετά τις όχθες της Συρίας, στη Μεσόγειο. Όλα αυτά νομίζω τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη το Ισραήλ, και οι δυνητικές απειλές, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή δεν είναι πραγματικές, είναι δυνητικές και το Ισραήλ δεν αφήνει τίποτα.
1: Μάλιστα. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της συζήτησής μας, κύριε καθηγητά. Θέλω να μου πείτε αν είναι ισχυρή η συμμαχία της Μέκκας, και ρωτώ διότι οι Τούρκοι δεν δείχνουν διάθεση να στηρίξουν τη Σαουδική Αραβία απέναντι στους Χούθη.
0: Ναι, και πάλι επιστρέφουμε σε αυτό το οποίο λέγαμε, δηλαδή η ισχύς αποδεικνύεται στην πράξη. Δεν είναι απλά και μόνο οι δηλώσεις, είναι το

0: ότι αποδεδειγμένα κατέχεις, αποδεδειγμένα, και δεύτερον το πώς προτίθεσαι να χρησιμοποιήσεις αυτά τα λίγα ή περισσότερα όπλα τα οποία έχεις στην κατοχή σου. Να μην ξεχνάμε επίσης, κύριε Απολίζου, ότι από την άλλη πλευρά βρίσκεται και το Πακιστάν, το οποίο ναι, είναι πυρηνική δύναμη, δηλαδή κατέχει πυρηνικά όπλα, αλλά ξέρετε, το Πακιστάν είναι μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ίσχυε και στην περίπτωση της Τουρκίας. Αλλά ξέρετε, η βασική συνισταμένη σε αυτή την τριπλή συμμαχία, το βάζω εντός και εκτός αγωγικών, είναι η Σαουδική Αραβία. Και η Σαουδική Αραβία κατέχει ένα πολύ σημαντικό όπλο, την οικονομία, τα χρήματα. Παλιότερα λέγαμε τα δολάρια, αλλά είναι αυτά τα οποία έσωσαν την Τουρκία, κυριολεκτικά την έσωσαν. Νομίζω ότι οποιοδήποτε ακροατής μπορεί να τη βεβαιώσει πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα, στην κατάρρευση στην οποία είχε φτάσει η Τουρκία σαν οικονομία στις αρχές δεκαετίας του 1980. Λίγο πριν αναλάβει ο Ζαλ, η Τουρκία ήταν ένα κράτος το οποίο διήλθε μάλλον και ένα τρίτο στρατιωτικό πραξικόπημα και η οικονομία της ήταν σε κυριολεκτικά τραγική κατάσταση. Το ίδιο επιχειρεί και το Πακιστάν σήμερα, και επαναλαμβάνω, κοινή συνισταμένη είναι η Σαουδική Αραβία, ανεξαρτήτως του κατά πόσον αυτή είναι ισχυρή στρατιωτικά ή όχι.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, κύριε Λαγκίδη, πολύ σύντομα, πόσο ανησυχητική είναι για την Ευρώπη η άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία?
0: Φυσικά είναι ανησυχητική. Η ίδια ιστορία το έχει αποδείξει. Ξέρετε, αποδεδειγμένα και πάλι, η ακροδεξιά δεν στέκεται απλά και μόνο σε διακηρύξεις οι οποίες ακούγονται, χαϊδεύουν αυτό που λέμε τα αυτιά, αλλά ξέρετε, η άνοδος αυτή, και θα ασταθούμε ιδιαίτερα σε αυτό όσο πιο επιγραμματικά γίνεται, οφείλεται όχι απλά και μόνο στο ότι η ακροδεξιά κολακεύει τα αυτιά πολλών, αλλά και στα λάθη ενός ολόκληρου συστήματος, το οποίο επί δεκαετίες δεν έχει τίποτα για να αποτρέψει τα ευήκοα ότα, αυτό που λέμε, δηλαδή τα αυτιά τα οποία τείνουν την προσοχή τους να ακούσουν και την άλλη φωλή. Δυστυχώς δεν το έχει κάνει αυτό. Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα στην Ευρώπη, και η Ευρώπη είτε κοφεύει είτε κλείνει τα μάτια της και δεν προσπαθεί να μην παρακολουθήσει αυτά τα οποία γίνονται. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, η Ευρώπη το ξέρουμε όλοι, το ζούμε όλοι, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, ξεκινώντας από την οικονομία, την οικονομική κρίση, και φτάνοντας μέχρι και στο μεταναστευτικό και το εξής.
1: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Εδώ θα είμαστε να ξαναδούμε όλα τα εθνικά θέματα και ειδικά με την Τουρκία που μας απειλεί συνέχεια, και να μας εξηγήσετε αναλυτικά όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Πολίζου.

0: Ασπρόπυργος είναι περιοχή που συχνά πυκνά απασχολεί την ειδησιογραφία, αλλά σπάνια για καλό λόγο. Η Δημοτική Αρχή καταβάλει κάθε προσπάθεια για να αναβαθμίσει την πόλη, για να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, αλλά τα προβλήματα είναι πολλά και διαχρονικά. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για την καθημερινότητα του Ασπρόπυργου με τον Δήμαρχο Ιωάννη Ηλία. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Κύριε Δήμαρχε, περάσατε και φέτος, θα πω, ένα πολύ πολύ δύσκολο καλοκαίρι με αρκετές πυρκαγιές, κυρίως εργοστάσια ανακύκλωσης. Πού αποδίδεται, θέλω να μας πείτε, αυτό το φαινόμενο?
1: Κοιτάξτε να σας πω, οι πυρκαγιά δεν ήταν σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, ειδικά στην περιοχή μας, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν βέβαια καθημερινές φωτιές, τις οποίες βγάζουν στον οικισμό, στους οικισμούς μάλλον. Ο ένας είναι στη Νέα Ζωή και ο άλλος είναι στο Σοφό. Υπάρχουν φωτιές τις οποίες βγάζουν χρωμά για να καίνε σκουπίδια ή μπάζα τα οποία παίρνουν από το λικανοπέδιο για να ελαττώνουν τον όγκο τους και να μπορούν έτσι να φέρουν και άλλα και να δημιουργούν όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε αυτούς τους δύο οικισμούς.
0: Μάλιστα. Γίνονται όμως οι προβλεπόμενοι έλεγχοι, κύριε Δήμαρχε, το ρωτώ, διότι έπειτα από κάθε πυρκαγιά ακούγαμε για ελλειπή μέτρα πυρασφάλειας.
1: Κοιτάξτε να σας πω. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει εντατικοποιηθεί η έλεγχη από την πολιτεία, γιατί εμείς, ο Δήμος, ήμασταν αρμόδιοι να κάνουμε ελέγχους για αυτές τις πυρκαγιές. Έχουν εντατικοποιηθεί πραγματικά, αλλά φυσικά δεν φτάνουν όλα αυτά. Πρέπει να γίνει ένα γενικό σχέδιο, το οποίο να περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, να ξεκινάμε, παράδειγμα, τον ελέγχο όλων αυτών που μπαίνουν στο θριάσιο πεδίο, είτε αυτά είναι μικρά αυτοκινητάκια, ρωμά, αγροτικά, τα οποία κουβαλάνε μπάζα από το λεκανοπέδιο. Και βεβαίως και μεγάλα μπαζάρικα, μεγάλα αυτοκίνητα, τα οποία έρχονται προς την περιοχή. Αν υπάρξει έλεγχος, πού πάνε, να ξεκινήσουμε δηλαδή από εκεί. Να υπάρξει ο έλεγχος. Πηγαίνεις προς το θριάσιο πεδίο. Πού τα πας αυτά? Τα πας σε κάποια εταιρεία ανακύκλωσης ή τα πας να τα πετάξεις το αχανές του θριασίου πεδίου, όπου δεν θα μπορείς να ελεγχθείς? Από εκεί ξεκινάει. Μετά πηγαίνεις στο πώς να καθαριστεί η περιοχή. Έχουμε κάνει αιτήματα στο να καθαρίσει η όλη περιοχή. Αφού καθαριστεί η περιοχή, δηλαδή διατεθούν τα απαραίτητα για να καθαριστεί η περιοχή, μετά με την αστυνομία και τους ελέγχους που θα γίνονται, μόνο έτσι σταματάει αυτό το φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Με την εγκληματικότητα τι γίνεται, Δήμαρχε? Είναι και ο Ασπρόπυργος αφημένος στη μοίρα του, όπως και άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Έχω διαβάσει πρόσφατα ακόμα και για κλεμμένα λεωφορεία που κρύβονταν στην περιοχή σας. Ισχύει?
1: Αυτά είναι λεωφορεία. Δεν ξέρω αν ήταν κλεμμένα ή όχι. Απλά σε μία περιοχή εμείς το έχουμε καταγγείλει. Και μετά από καταγγελία δικιά μας επενέβη και η αστυνομία περιβάλλοντος, γίνανε μηνύσεις, κατασχέθηκαν αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Η περιοχή του θριασίου πεδίου είναι αχαρέστατη.
0: Με την εγκληματικότητα τι γίνεται?
1: Η εγκληματικότητα όπως και σε άλλες περιοχές.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν είναι αυξημένη η εγκληματικότητα στον Ασπρόπυργο?
1: Η εγκληματικότητα αναπτυσσμένη δυστυχώς σε όλη τη δυτική Αττική, και πραγματικά δεν είναι μόνο μαύρη σελίδα που λέγεται Ασπρόπυργος.
0: Αναφέρθηκα νωρίτερα, κύριε Δήμαρχε, για τη Δυτική Αττική. Δεν είπα μόνο ο Ασπρόπυργος είναι η μαύρη σελίδα. Απλά συζητιέται και λέγεται ότι την έχουν αφήσει στη μοίρα του. Τον Ασπρόπυργο, αυτό λέμε.
1: Να σας πω κάτι. Στον Ασπρόπυργο αυτή τη στιγμή παίζεται όλη η οικονομία της Ελλάδας. Στο θριάσιο πεδίο παίζονται τα πάντα. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε για τους σχεδιασμούς της πολιτείας για τη Δυτική Αττική και για το Θριάσιο, οι οποίοι πραγματικά φέρνουν κοσμογονικές αλλαγές για την περιοχή μας. Οπωσδήποτε πρέπει αυτή η περιοχή, όπου παίζεται, επαναλαμβάνω, το λιγότερο του 40% του εθνικού προϊόντος, θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Δεν είναι τα προβλήματά μας μόνο αυτά. Τα προβλήματά μας είναι άλλα και είναι μεγάλα. Είναι το κυκλοφοριακό. Βεβαίως είναι και η ασφάλεια. Αλλά το μεγάλο μας πρόβλημα μετά την ασφάλεια είναι το κυκλοφοριακό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει την περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Επειδή με πιέζει ο χρόνος, Δήμαρχε, να κλείσω με το θέμα των φυλακών. Είχατε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να μπλοκάρετε τη μεταφορά τους από τον Κορυδαλό. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση και ποιος είναι ο λόγος που δεν θέλετε τη φυλακή στον Ασπρόπυργο, και να κλείσουμε σύντομα.
1: Κάτι είπατε προηγουμένως, έτσι το ξεκινήσατε, για τη Δυτική Αττική. Για την κατάσταση που επικρατεί στη Δυτική Αττική. Σκεφτείτε να έρθουν και φυλακές. Οι φυλακές δεν θα έρθουν μόνες τους. Θα έρθουν μαζί και 3.000, 4.000 άτομα, 5, μια καινούργια πόλη. Μια καινούργια πόλη που δημιουργείται φέρνει προβλήματα. Πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια πόλη χωρίς υποδομές? Για αυτές τις υποδομές μιλάμε. Αυτές τις υποδομές θέλουμε. Δεν είμαστε... Γι' αυτό και είμαστε απέναντι στο στρατιωτικό και φυλακές στον Ασπρόπυργο. Και κάτι άλλο, σχολεία να μας φέρουν και τις φυλακές να σας πάνε κάπου αλλού. Βεβαίως και είμαστε αντίθετοι στο να φτιαχτούν οι φυλακές. Δεν νομίζουμε ότι χωράει εδώ άλλη όχληση. Φτάνει δηλαδή ως εδώ. Αν δείτε ένας δρόμος ενός χιλιομέτρου που περνιέται το βράδυ, τον περνάμε μέσα σε ελάχιστα λεπτά, να μην σας πω μέσα σε ένα λεπτό, θέλουμε περίπου μία ώρα για να το διασχίσουμε στις ώρες αιχμής. Δηλαδή το απόγευμα που φεύγουν τα αυτοκίνητα από τον Ασπρόπυργο και το πρωί που έρχονται τα αυτοκίνητα που μεταφέρουν είτε προσωπικό είτε εμπορεύματα στον Ασπρόπυργο.
0: Μάλιστα. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, Δήμαρχε. Εδώ είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε και για το κυκλοφοριακό και για την εγκληματικότητα και για τις φυλακές, και αν έχετε απευθυνθεί σε αρμόδιο υπουργό και όλα αυτά. Τώρα δεν έχω άλλο το χρόνο. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, Δήμαρχε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ. Και κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα εύχομαι, πρώτο Θεός, να ολοκληρωθεί και αυτή η εβδομάδα όχι με άλλες κακές ειδήσεις, αλλά μόνο καλές. Με την ευχή είμαστε πάντα και με την θέληση του Θεού. Εμείς, πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο στις 9 ακριβώς, εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Δεν αλλάζετε συχνότητα, παραμένετε στη συχνότητα του Ελλάδα FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη. Καλή συνέχεια, γεια σας.
2: ...94,3... Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Goal!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στην πρώτη θέση στις εκλογές στη Γερμανία, στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, με 38,2% κατέλαβε το ακροδεξιό AfD. Στο Βερολίνο η αριστερά αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με περίπου 25,7%. Αρνητικό αποτέλεσμα για την CDU του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς, και στις δύο κάλπες το βαρύτερο πλήγμα ήρθε στο Μεκλεμβούργο, που το 4,89% αφήνει τους χριστιανοδημοκράτες εκτός κοινοβουλίου. Νέα τροπή πήρε υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι σκότωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, κατά την εξέτασή του ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσε». Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, που θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Στη συγκρότηση των συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόκειται για τον οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται στην Ελλάδα και θα αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε Δήμο και Δημοτική Ενότητα της χώρας. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο φέρεται γιατρός του ιατρείου στο Κολωνάκι, να έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, την σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσαν. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Στον πιλωτικό έλεγχο στην Αττική εξετάστηκαν 8.563 δομές. Σε ύφεση, η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Νέα μηνύματα το 112 καλούν τους κατοίκους σε προληπτική απομάκρυνση. Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν κερδίζει στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο περισσότερο από το μισό των ψηφοδελτίων. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από την ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Μπαράζ εκρήξεων σε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο Χαλέπι στη Συρία. Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι λόγω έργων συντήρησης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, βροχές κυρίως στα ορεινά επιρροτικά, ισχυρή τοπικά, άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή σας εβδομάδα, γεια σας κύριε Πουρναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και να ξεκινήσω, εκτός από την κίνηση που γίνεται χαμός, έχουμε τροχαίο στην Αττική Οδό στον Ασπρόπυργο, οπότε παιδιά αποφύγετε να πάτε προς τα εκεί καθόλου όσο μπορείτε, διότι γίνεται κακός χαμός, καταλαβαίνετε η κίνηση, έχει και το τροχαίο τώρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Ελλάδα 94,3. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα», καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Έτσι, έτσι, μ' αρέσει που είσαι θεσμικός με το καλημέρα, ναι. Λες ποιος είσαι, τι κάνεις, τι δεν κάνεις.
1: Αυτά θεσμικά, ναι.
0: Ναι, τέτοια πράγματα βλέπει ο Πρωθυπουργός. Αυτά βλέπει, την κίνηση στο Κηφισό, στην Κηφισίας, δεν τζουλάει το πράγμα και σου λέει πάω Αμερική.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
0: Πάω Αμερική, λέει. Τώρα ναι. Ξέρεις πόσους αστυνομικούς θέλω για να ανοίξω έναν δρόμο, λέει, να πάω από το Παγκράτη στην Ομόνοια. Πολύς, όλο το μισό τμήμα. Οπότε ναι. Σου λέει, αντί να ταλαιπωρώ τον κόσμο, γιατί πάω Αμερική.
1: Λοιπόν, στις Ηνωμένες Πολιτείες από σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο το πρόγραμμά του θα μείνει κάποιες μέρες. Για σήμερα και αύριο το πρόγραμμα είναι να βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο. Θα έχει συνάντηση με ανθρώπους από εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Το Έλληνες της Διασποράς συνδέεται και με την επιστολική ψήφο, έτσι.
0: Αυτό θα το συζητήσουμε. Έχουμε πει ήδη σε προηγούμενες εκπομπές για όλα. Για αυτό το θέμα ακριβώς και πού ποντάρει ο Πρωθυπουργός. Μία ερώτηση. Το ρεπορτάζ σου λέει θα γυρίσει.
1: Ναι, τι εννοείς.
0: Θα γυρίσει, δεν θα μείνει εκεί.
1: Όχι, όχι, θα γυρίσει.
0: Γιατί αν μείνει εκεί μέχρι τις εκλογές θα πάρει περισσότερες ψήφους.
1: Από τους Έλληνες της Διασποράς εννοείς.
0: Εννοείται. Αν πάει και μέχρι Αυστραλία, αν πάει δηλαδή, εκεί πρέπει να φτάνει κοντά στην αυτοδυναμία, αν κάνει αυτές τις βόλτες. Εκτός αν κάνει κανένα λάθος και την ώρα που είναι στην Αμερική, της λέει έφερα και την ακρίβεια, διότι είναι εισαγόμενη. Τι ήρθα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν τους ενδιαφέρει η ακρίβεια της Ελλάδας. Της Ελλάδας, τι τους νοιάζει, δηλαδή.
0: Τους νοιάζει η ακρίβεια.
1: Δηλαδή, το καλό, σε εισαγωγικά το καλό με τους Έλληνες της Διασποράς είναι ότι δεν ψηφίζουν με κριτήρια των Ελλήνων της χώρας. Δηλαδή, ψηφίζουν με τελείως δικά τους κριτήρια.
0: Δεν έχουν ιδέα τι γίνεται εδώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δημοσκοπήσεις, τα ίδια, έτσι.
1: Ναι, πάνω κάτω τα ίδια. Ναι. Το πιο αξιοσημείωτο είναι η πλήρης κατάρρευση της κυρίας Καριστιανού.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή είναι. Γιατί όταν δημιουργήθηκε και πριν δημιουργηθεί το κόμμα, φιγούραρε μέχρι στη δεύτερη θέση η κυρία Καριστιανού.
0: Ελά τώρα πλήρη κατάρρευση. Είχε και την αγάπη της με τον Γεωργιάδη τον Άδωνη.
1: Ναι.
0: Αυτές οι αγάπες που δημιουργούνται το κάνουν για την εκπομπή μας, ξέρεις. Για να έχουμε να λέμε κουτσοπολίστικα.
1: Ναι. Το πλήρης κατάρρευση το εννοώ. Με βάση την πρώτη εικόνα που είχαμε, που ήταν λες και ερχόταν να είναι εναλλακτικός πόλος εξουσίας. Γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει,
1: αν ο στόχος είναι η Βουλή, εντάξει, okay, είναι μέσα στο στόχος, έτσι.
0: Κοίταξε, πλήρες κατά. Τι να πει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βέβαια ο εκπρόσωπος τύπου έκανε ολόκληρες ανακοινώσεις και ας μου κάνουν και μηνύσεις. Ναι. Σχεδιασμένο λέει ήταν τον κύριο Τσίπρα, σχεδιασμένο να καταστραφεί ο ΣΥΡΙΖΑ, σχεδιασμένο και τον κύριο Τσίπρα να μπει ο Φάμελος και ο κύριος Φάμελος θα μα θέλει να μου κάνει μήνυση για να φτάσουμε εδώ που είμαστε.
1: Εντάξει,
0: υπήρξε ολόκληρο σχέδιο. Αν μιλάμε για κατάρρευση για την κυρία Καριστιανού που ακόμα μπαίνει στη Βουλή, ο ΣΥΡΙΖΑ τι να πει.
1: Εντάξει, απλά το ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο παλιό.
0: Τι πιο παλιό.
1: Έχει ξεκινήσει η μείωση των ποσοστών του πολύ καιρό πριν.
0: Α, εννοείς επί Τσίπρα ξεκίνησε η κατάρρευση και ολοκληρώθηκε τώρα.
1: Θα μπορούσα.
0: Τώρα που λέμε Τσίπρα, βάζουμε νέους για να βγάλουμε τους νέους και μετά να βγάλουμε τους νέους και να βάλουμε τους παλιούς.
1: Όποιοι νέοι μπορέσουν να μείνουν, θα μείνουν.
0: Καλά, εντάξει τώρα, όποιοι μπορέσουν να μείνουν. Πάντως, βάλαμε νέους. Βγάλαμε νέους, βάζουμε νέους και από τώρα το λέμε, όχι, θα ξαναβάλουμε παλιούς. Μετά θα βάλουμε παλιούς.
1: Θα βάλουμε και παλιούς σίγουρα. Απλά βάζουμε νέους για να δούμε αν μπορούν να μείνουν κάποιοι από αυτούς και για να μην έρθουν πολύ γρήγορα οι παλιοί και
0: καούνε.
1: Και υπάρχει αυτή η ταύτιση από τα άλλα κόμματα και πούνε να τα ίδια πρόσωπα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ παλιός.
0: Αργότερα θα το πούνε.
1: Θα το πούνε, εντάξει.
0: Αλλά το
1: κόμμα έχει σταθεί με άλλα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, υπάρχει μια άλλη. Είναι άλλο να ξεκινήσει κατευθείαν ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλο να σωματωθούν συνέχεια.
0: Άρα το ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε, κάνουμε προεόρτια. Μέχρι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Okay, ναι,
0: λοιπόν, πάντως, κοίταξε τώρα που να ξαναγυρίσουμε στον Πρωθυπουργό και στον πρωταθλητή, τον Υπουργό.
1: Ναι.
0: Αποδείχτες πάμε καλά.
1: Ναι, και την αναβάθμιση της οικονομίας.
0: Αποδείχτες, πάμε καλά.
1: Αλήθεια. Και τα σημαντικό είναι και αυτό, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να χλεβάζεται από κάποιους, αλλά είναι σημαντικό.
0: Από μένα,
1: δηλαδή,
0: καταρχάς, από μένα.
1: Ναι, δεν τώρα, αντιλέγω. Στιγμή, αλλά φαντάζεσαι να μην πηγαίνουν και οι δείκτες καλά. Γιατί όταν δεν πηγαίνουν οι δείκτες καλά, οδηγηθήκαμε στα μνημόνια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τουλάχιστον είναι θετικό να είναι καλή δείκτες.
0: Θες να σου θυμίσω δηλώσεις Σαμαρά ότι οι δείκτες πάνε καλά. Θες να σου δηλώσω Τσίπρα ότι από δείκτες σκίζουμε.
1: Δεν λέω για δηλώσεις.
0: Δηλώσεις τσακαλώτο από ότι από δείκτες είμαστε ψηλά. Θες να ρωτήσω αυτοί οι δείκτες στα τζέρια μας θα έρθουν να τους δούμε ποτέ ή πάμε για τα παιδιά, τα εγγόνια μας και αν.
1: Αυτό
0: αν
1: είναι
0: αν
1: άλλη
0: δεν
1: κουβέντα.
0: Χαλάσουν οι δείκτες.
1: Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Δηλαδή από δείκτες είμαστε καλά. Mm. Από λεφτά δεν είμαστε καλά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και θα μείνω στον Πρωθυπουργό. Και θα μείνω στον Πρωθυπουργό με μία απλή ερώτηση που κάνει η αντιπολίτευση. Τώρα κάνουν την αντιπολίτευση, έτσι.
1: Ναι.
0: Ποιος μας απαγορεύει αν θα μειώσουμε το φόρο, τον ειδικό φόρο? Ποιος από την Ευρώπη μας απαγορεύει, μας λέει δεν θα το κάνετε?
1: Ο Πρωθυπουργός το έβαλε στο τραπέζι αυτό.
0: Ναι, αλλά μας είπε θα ρωτήσουμε την Ευρώπη.
1: Ναι, να ρωτήσουμε.
0: Ποιος μας απαγορεύει?
1: Δεν το ξέρω.
0: Μόνο μερός αν θέλουμε να μειώσουμε το φόρο. Μας τα απαγορεύει κάποιος?
1: Δεν το ξέρω.
0: Θα ρωτήσουμε, θα μάθουμε αύριο. Ναι. Έχουμε συγκεκριμένο ερώτημα. Επίσης, πότε αποφασίσαμε ότι θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο που βοηθάει τους πλουσίους? Ενώ εμείς μαζεύουμε τον ειδικό φόρο και στοχεύουμε και το δίνουμε στους αδύναμους, αδύνατους, όπως θες πες το. Πότε αποφασίσαμε να βοηθήσουμε τους πλουσίους και αν μας αφήσει η Ευρώπη θα βοηθήσουμε τους πλουσίους? Γιατί αν είναι έτσι να ρίξουμε και το ΦΠΑ να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο τους πλουσίους και τους τουρίστες. Δηλώσεις που πρωθυπουργού δεν ήταν αυτές?
1: Ήταν, ναι.
0: Ότι δεν μπορεί, θα ρίξουμε τον φόρο, τους φόρους, τα ΦΠΑ, τους φόρους, αυτό, δεν θα τα ρίξουμε διότι αυτό βοηθάει όλους, άρα και τους πλουσίους. Ενώ εμείς μαζεύουμε αυτά και στοχεύουμε στους ευάλωτους και τα δίνουμε μετά εκεί. Αυτό δεν είχε πει ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν, αν ρίξει τους φόρους, που καλά θα κάνει, μακάρι, δεν θα στοχεύσει τους πλουσίους. Άλλαξε αυτό. Οι πλούσιοι θα δίνουν, πόσα λεφτά έχεις εσύ για να σου πω τη βενζίνη θα πληρώσεις?
1: Οι πλούσιοι ποιοι είναι, το 1%?
0: Το 1% είναι πατριωτικοί αυτοί, έχουν τελειώσει. Αυτοί πατριωτικά τα έχουν χάσει όλα.
1: Μήπως ενστερνίστηκε τις απόψεις του 1% αυτό το λέει?
0: Αυτούς τους πλούσιους. Επότε σου λέει 1% είναι μόνο, ας πάρουν κι αυτοί κάτι. Θα δώσουν σε όλους τους άλλους κι αυτοί τίποτα?
1: Σήμερα έχουμε πρεμιέρα, όχι πρεμιέρα, ξεκινούνται σήμερα οι έλεγχοι και για τις 231 δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch. Είναι το νέο αυτό, είναι η εφαρμογή που ανακοίνωσε και δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Υγείας. Και είναι η πρώτη, λέει, εφαρμογή. Φαντάζομαι να, δεν ξέρω αν πάει, είναι 231 δομές.
0: Θα χτυπήσει την πόρτα του συναδέλφου?
1: Δεν ξέρω, 231
0: γιατί
1: δομές.
0: Γιατί μετά μπορεί να δημιουργηθεί, να υποθεί ότι εγώ κάνω κόντρα σε σένα. Βγάζω ένα αυτό που εσύ το έχεις στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Είμαστε στην ίδια θέση.
1: Και αδελφοί είναι και οι δύο.
0: Και εγώ κοντράρω εσένα. Ναι. Δηλαδή σου πάω κόντρα. Πάω να σου βγάλω τα πλήτα στη φορά την ώρα που είμαστε ακριβώς στην ίδια θέση και με την ίδια διεκδίκηση.
1: Μάλιστα.
0: Μήπως μετά πάει έτσι.
1: Αθέμητος ανταγωνισμός.
0: Μήπως μετά πάει έτσι.
1: Δεν το ξέρω. Αν περιλαμβάνεται και το μαγαζί αυτό στις 231 δομές. Πάντως έγιναν πιλωτικά πάνω από 8.000 έλεγχοι στην Αττική. 231 δομές. Εντόπισε η εφαρμογή και σήμερα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Αυτό είναι μια καλή απορία.
0: Διότι ο κ. Πατούλης δεν ήταν ικανός. Ως περιφερειάρχης δεν ήταν ικανός να κάνει.
1: Όχι, ως πρόεδρος
0: του Ιατρικού Συλλόγου πάλι δεν ήταν ικανός να κάνει. Γιατί και η περιφέρεια έκανε έλεγχο. Στα γεροκομεία η περιφέρεια τα ανακάλυψε πρόσφατα. Αυτά που ήταν. Ναι. Λοιπόν,
1: εντάξει, για αυτά ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι υπεύθυνος.
0: Ναι, βασικά ναι. Άρα λοιπόν ούτε ο Ιατρικός Σύλλογος μπορεί, διότι την ώρα που πάει ο Ιατρικός Σύλλογος και παίρνει τον Μπρουναρά ένα τηλέφωνο, Μπρουναρά, έλα ρε, πού είσαι, στο μαγαζί. Οκ, έρχομαι. Παίρνει τον Μπρουναρά στο μηχάνημα στην πλάτη, το βγάζει στο μπαλκόνι, ναι. Πάει ο έλεγχος, δεν βρίσκει τίποτα.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε, το εικάζουμε. Αποδεδειγμένο εννοώ, δεν ξέρουμε ότι έγινε τηλέφωνο.
0: Πουρναρά, θα σου αφήσει, πήρε τηλέφωνο, το ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά σε φωτογραφίσαν από απέναντι με το μπαλκόνι με το μηχάνημα στην πλάτη. Επειδή είσαι ψηλό, δυνατό παιδί, γεροδεμένο, ας πούμε, το κατάφερε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται, φοβάμαι ροδάκια, τσουλάει. Το κάνει λίγο, έτσι βγαίνει στο μπαλκόνι.
0: Μήπως αργήσει με τα ροδάκια, το πήρε στην πλάτη εσύ.
1: Όπως και να έχει, ξεκινάνε από σήμερα οι έλεγχοι από το MedWatch. Άκουσα τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, που είπε ότι ενεργήσαμε ταχύτατα. Δεν το είχαμε σκεφτεί νωρίτερα. Δυστυχώς, λέει. Συνήθως πρέπει να γίνει κάτι κακό για να μάθεις και να το και να προσπαθήσεις να το λύσεις. Και είμαστε, λέει, η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έχει αυτή τη στιγμή μια τέτοια εφαρμογή. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου, λέει. Εμείς το σκεφτήκαμε, εμείς το κάνουμε.
0: Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Πρέπει να πάθουμε και να ελπίζουμε ότι μπορεί και να μάθουμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί συνήθως το ξεχνάμε.
1: Έτσι γίνεται.
0: Έτσι γίνεται πάντα. Και μετά το ξεχνάμε μετά από λίγο. Αυτή είναι η χώρα μας. Αυτή θυμόμαστε. Αλλά επί του συγκεκριμένου. Επί του συγκεκριμένου. Είναι σαν να μου πούνε εμένα ότι δεν ξέρω τη δεύτερη σου δουλειά. Και εσύ να μην μου πεις, εγώ την ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην ξέρει τη δεύτερη δουλειά του συναδέλφου. Του συναδέλφου ανταγωνιστή, την ξέρει τη δεύτερη δουλειά. Δηλαδή, εγώ που δεν μου λες τη δεύτερη σου δουλειά, την έχω ψάξει, την έχω μάθει. Ξέρω που δουλεύει τη δεύτερη δουλειά. Εδώ είμαστε κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Συναντιόμαστε. Εσύ δεν ξέρει τη δεύτερη μου δουλειά. Δεν ξέρει κι εσύ τη δεύτερη μου δουλειά.
1: Ξέρω κι εγώ. Ναι.
0: Δεν ξέρει κι εσύ. Πώ γίνεται να μην ξέρει ο ένα που είναι κάθε μέρα εκεί παραιάκι, να μην ξέρει τη δεύτερη δουλειά του άλλου. Εκτός αν εσύ ζηλεύεις που εγώ είμαι ανταυτού και τρώω σφαίρες,
1: ναι.
0: Και κάνεις κάτι για να με βγάλεις από τη μέση εύκολα. Λέω εγώ τώρα. Για σένα και για μένα λέω το. Δεν λέω τίποτα.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι. Αν εσύ που είμαι ανταυτού και τρώω σφαίρες, εγώ οπότε σηκώνω, μου κάνω βόλτες, εσύ τίποτα εκεί, κάθεσαι, λες τώρα βρήκα τον τρόπο, θα σου δείξω εγώ ανταυτού.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε πει το Viber του σταθμού 6939-943-943. Αυτός είναι ο αριθμός Viber. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Είχαμε και τις εκλογές στην Γερμανία, κύριε Γεωργιάδη. Όχι σε όλη τη Γερμανία, είναι στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. 38,2 κατάλαβε το AfD. Στο Βερολίνο πρώτη η αριστερά και το αξιοσημείωτο είναι ότι το κόμμα οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς έχουν καταποντιστεί, μάλιστα στο Μεκλεμβούργο είναι και εκτός του κοινοβουλίου καθώς δεν πέρασε το όριο το κατόφλι του 5%, έχει πάρει 4,89.
0: Είχαμε και τον κύριο Μπελέρη, ο οποίος είναι φίλος του Κασιδιαρίου.
1: Με τι εννοείς φίλος?
0: Φίλος, κολλητάρια, έτσι. Εγώ το έχω αυτό κατάλαβα. Άσχετα ότι ανακάλεσε μετά.
1: Ναι.
0: Καλά. Το ανακαλώ μετά είναι. Τι ήταν, τι είπε ο στόμα του?
1: Ναι, εντάξει, το είδα.
0: Τι είπε η κυβέρνηση.
1: Το πέρασε λίγο στα ψηλά, είναι αλήθεια, αλλά το είδα.
0: Τι είπε η κυβέρνηση? Δικό της παιδί είναι, έτσι. Κάναμε αγώνα για να τον έχουμε, να τον βγάλουμε, να τον έχουμε.
1: Ευρωβουλευτής είναι, της Δημοκρατίας.
0: Τι είπε η κυβέρνηση για αυτές τις δηλώσεις? Ανακάλεσα μετά, δεν είπε τυχαίες δηλώσεις. Ήταν πολύ συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Όπως και είχαμε και βούλτευση.
1: Και κυρία Βούλτευση, ναι.
0: Κασιδιάδη Τσίπρας, το ίδιο.
1: Ναι, εντάξει, ήταν. Την Παρασκευή, νομίζω, ήταν αυτό, γιατί το είδα το Σάββατο. Οπότε πρέπει να ήταν εκπομπή της Παρασκευής ή του Σάββατο το πρωί.
0: Ήταν μετά, είχαμε τελειώσει. Είχαμε τελέψει εμείς.
1: Ναι, ήταν ατόπιμα. Εντάξει, δεν ήταν η σύγκριση τώρα. Είναι λίγο. Ήταν ατόπιμα τώρα.
0: Γιατί, για Βούλτευση, έχει μια χαρά.
1: Α, για Βούλτευση. Εγώ το λέω σαν άποψη. Τι πάνε να πει για Βούλτευση τώρα.
0: Γιατί το ίδιο. Εγώ το βλέπω το ίδιο. Και ο Μπελέρη είναι το ίδιο. Άρα και η Βούλτευση με τον Μπελέρη και τον Κασιδιάρη και τον Τσίπρα είναι το ίδιο.
1: Πάντα μια και λέμε τώρα.
0: Συγγνώμη, δεν το ίδιο.
1: Δεν είναι το ίδιο. Για μένα δεν είναι το ίδιο.
0: Για σένα, εγώ λέω το
1: μπορεί κάποιο να είναι το ίδιο.
0: Εκ των πραγμάτων είπε ο κύριος Μπελέρη αυτά που είπε για τον Κασιδιάρη. Ναι. Είπε η κυρία Βούλτευση αυτά που είπε Κασιδιάρη Τσίπρα. Άρα Βούλτευση, Μπελέρη, Κασιδιάρη Τσίπρα το ίδιο.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Ο κύριος Κασιδιάρης, ο οποίος σήμερα λέει θα κάνει μια ομιλία, διάγγελμα το ανακοίνωσε, για να παρουσιάσει δηλαδή τον τρόπο που θα κατέβει ξανά στην κεντρική πολιτική σκηνή. Είδα πάντως στο Twitter που έγραψε ότι θα κάνει διάγγελμα. Ως το περιεχόμενο θα δούμε τι θα πει. Θα το πούνε και οι συνταγματολόγοι. Εγώ να πω μόνο ότι διάγγελμα δεν μπορεί να απευθύνει οποιοδήποτε. Διάγγελμα κάνει μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θεσμικά τουλάχιστον, γιατί είμαι και θεσμικός.
0: Αρκεί να μιλάει.
1: Διάγγελμα ο κύριος Κασιδιάρης δεν μπορεί να κάνει. Θα κάνει μία δήλωση.
0: Αρκεί να μιλάει καλά. Αρκεί να μην έχει πετριές. Αρκεί να μην μπερδεύει συγκεκριμένες ημερομηνίες, γιατί σαρδάμ κάνουν όλοι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αρκεί την πετριά να μην τη θυμάται, ναι, για όλη τη ζωή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή την επανάσταση
1: του Παπανδρέου.
0: Well, Λοιπόν, πάντως ο υπουργός ο πρωταθλητής σε πρωινή του συνέντευξη μίλησε για λαϊκιστές που περιγράφουν καλά τα προβλήματα αλλά δεν δίνουν λύσεις. Είπε για διπλή ασπίδα προστασίας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μίλησε αρκετά, εξήγησε πολλά πράγματα. Θα τα πούμε στην πορεία. Πάντως η βενζίνη είναι σταθερά.
1: Ναι.
0: Έχει μπροστά το 2.
1: Ναι.
0: Όσο έχει μπροστά το 2, η Νέα Δημοκρατία θα καταφέρει να έχει μπροστά το 3. Είναι μία ερώτηση που κάνω εγώ.
1: Εξαρτάται,
0: η βενζίνη έχει μπροστά το 2.
1: Είναι σε απόλυτη, το κατάλαβα, είναι σε απόλυτη συσχέτιση, νομίζεις.
0: Εσύ δεν νομίζεις ότι είναι σε απόλυτη συσχέτιση, ότι δεν μπορεί να πω ότι στη Δυτική Μακεδονία ανεβαίνουν πάνω για να βάλουν βενζίνη ένα 40 και στην Ανατολική Μακεδονία πηγαίνουν Τουρκία για να βάλουν βενζίνη ένα 42. Και γυρνάνε πίσω και το βλέπουν 2.30 και 2.40 και 2.25 και 2.20 όσο να είναι. Εσύ δεν θεωρείς ότι είναι απόλυτο η βενζίνη που η βενζίνη, το πετρέλαιο, διότι ξέρεις εκεί τώρα βάζουν πετρέλαιο. Σε λίγο θα καίνε πόρτες και θα λένε καταστρέφεται την ατμόσφαιρα που καίνε πόρτες και δεν καίνε ξύλα, καυσόξυλα και αυτά ακριβά είναι. Η βενζίνη, το πετρέλαιο που έχετε δύσκολο χειμώνα, φτάνει στο σούπερ μάρκετ. Να μου πει ποτέ έπεσε στο σούπερ μάρκετ, γιατί η συμφωνία κυρίων δεν ήταν ποτέ. Όχι κύριοι, μπορεί να ήταν. Συμφωνία δεν κάναν. Ή τουλάχιστον δεν βγήκε στον αέρα. Δεν φαντάζεσαι λοιπόν ότι αυτή η ακρίβεια, η ακρίβεια εδώ στην Ελλάδα, γιατί όπως είπαμε πριν, άμα κάνει καμιά βόλτα Αμερική ή καμιά βόλτα Αυστραλία, μπορεί να μαζέψει αυτό που χρειάζεται. Γιατί δεν ξέρουν την ακρίβεια που υπάρχει εδώ. Δεν νομίζω ότι κύριε Πουρναρά. Είναι επί του προσωπικού, έτσι πως το λένε στη Βουλή.
1: Επί του προσωπικού.
0: Επί του προσωπικού. Ότι το 2 στη βενζίνη έχει, μπορεί να συσχετιστεί απόλυτα με το 3 της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι. Συγγνώμη που θα στεναχωρήσω.
0: Δεν με στεναχωρήσω καθόλου. Γιατί πότε συμφωνήσαμε.
1: Γιατί θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο τι θα ψηφίζει ο καθένας, το πώς θα το πλασάρεις και το επικοινωνιακό. Αν πείθει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν ευθύνομαι απόλυτα εγώ, είναι εισαγόμενη και ότι κοιτάξτε, αυτός που μπορεί να έρθει είναι πολύ χειρότερος, εγώ είμαι σταθερός και αξιόπιστος, αυτό μπορεί να μετρήσει και να δώσει το 3 στην Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν πιστεύω 100% ότι θα ψηφίσει τιμωρητικά ο κόσμος.
0: Δεν τιμωρητικά, για το καλύτερο.
1: Για το καλύτερο, ναι.
0: Δηλαδή εσύ είσαι
1: για το καλύτερο. Αν επικοινωνιακά η Νέα Δημοκρατία πουλήσει, που καταφέρνει σε ένα περίοδο να το πουλάει πολύ καλά αυτό, ότι εγώ δεν ευθύνομαι για όλα τα κακά, αυτοί που μπορεί να έρθουν είναι πολύ χειρότεροι, κοιτάξτε ποιους έχετε απέναντι, κοιτάξτε ποιος είμαι εγώ, νομίζω ότι
0: ναι.
1: Δεν θα επηρεαστεί τόσο πολύ.
0: Εσύ δηλαδή είσαι ή εμένα ή το χάος, ή εμένα ή την Οδύσσια,
1: ναι.
0: Ή εμένα ή τον Ερντογάν.
1: Αν περάσει αυτό θα είναι το 3 μπροστά.
0: Εμένα το χάος, εμένα η Οδύσσια, εμένα ή τον Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Αυτό να περάσει.
1: Ναι, αν περάσει αυτό θα είναι το 3 μπροστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το πρώτο μας διάλειμμα, να πω ότι από σήμερα, 21 Σεπτέμβρη.
1: Ναι, θα κάνεις μια δήλωση, μια αναδιάγγελμα. Θα κάνει ένα διάγγελμα.
0: Έχει μπει σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία κύριας κατοικίας μέσω εξοδικαστικού.
1: Ναι.
0: Οπότε, παιδιά, όσοι η πρώτη κατοικία οφείλετε, για να δείτε πώς θα κάνετε τη ρύθμιση, εμείς σας θα εξηγήσουμε αύριο. Με ειδικούς, γιατί εμείς δεν εξηγήσουμε εμείς. Δεν ξέρω που να ράσεις, μπορεί.
1: Για τέτοιο θέμα εξοδικαστικό, όχι, δεν είμαι.
0: Δεν είμαι. Άρα λοιπόν, εγώ δεν το συζητώ, δεν μπορώ. Αύριο λοιπόν θα έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους να μας εξηγήσουν τι πρέπει να κάνουμε στην πρώτη κατοικία. Από σήμερα ισχύει λοιπόν η διαφορά που έχουμε πει για το νέο ενισχυμένο πλαίσιο.
1: Έχουμε από χθες και μία φωτιά στην Σιτία. Είναι σε ύφεση, είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα. Είχαμε και τα σχετικά μηνύματα από το 112 προς τους κατοίκους. Πάντως χθες η φωτιά που ξέσπασε είναι σε ύφεση. Δεν υπάρχει νομίζω ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή. Και επίσης από σήμερα ξεκινάει και μια σχετική κακοκαιρία. Πέφτει η θερμοκρασία, φθινοποριάζει.
0: Καλό φθινόπωρο.
1: Φθινόπωρο. Εμένα μου αρέσει. Εμένα μ αρέσει πολύ.
0: Πιο κάτω.
1: Το Σαββατοκύριακο είχαμε ζέστη.
0: Καλό φθινόπωρο. Μην πας πιο κάτω.
1: Όχι, μου αρέσει το φθινόπωρο.
0: Λοιπόν, επειδή έχω μια δουλίτσα.
1: Ναι, θα φύγεις.
0: Ναι, για λίγο. Ναι. Πάω να κάνω μια ακουβατική ιατρική. Πάω
1: μια ακουβατική ιατρική πάνω να κάνει.
0: Και ένα σε έναν υπνοθεραπευτή και σε πόση ώρα γυρνάω, σε τρία λεπτά και θα μου πει.
1: Σε τρία λεπτά και.
0: Αν είμαι τέσσερα, δεν θα με
1: προλαβαίνει να κάνεις, να πας σε υπνοθεραπευτή σε τρία λεπτά.
0: Και κουβατική
1: ιατρική. Είναι η διαδικασία.
0: Και σαμανική ιατρική.
1: Γρήγορη.
0: Και τι άλλη ιατρική μπορώ να κάνω μέσα σε τρία-τέσσερα λεπτά και ότι δεν προλάβω στο άλλο διάλειμμα.
1: Ναι, ολιστική.
0: Ναι, ολιστική. Λοιπόν, θα πεταχτώ τώρα να κάνω το πρώτο και μετά στο επόμενο. Θα πεις στο επόμενο.
1: Ναι.
0: Θα τις πεις αργά για να προλάβω να ξυπνήσω.
1: Θα είναι και πιο μεγάλο το επόμενο.
0: Να ξυπνήσω από τον υπνοτεστή μου, εντάξει.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
9: Υπερηφάνεια.
8: Ανθρωπιά.
9: Τόλμη.
8: Πολιτισμό.
9: Ιστορία.
8: Φιλοξενία.
9: Παράδοση.
8: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
10: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 10.30. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον Θάνο που στέλνει τα μηνύματά του, στον Αντώνη, στον Βασίλη, στον Σπύρο.
1: Να ξεκινήσουμε και να φτιάξουμε λίγο την εβδομάδα.
0: Παρακαλώ.
1: Να έχουμε ένα αρχοντικό χασιά Παρασκευή για 4.
0: Παρακαλώ.
1: Συμφωνείτε, κύριε?
0: Συμφωνώ.
1: Καλό παιδάκι. Λουκάνικα,
0: ναι, έχω πάει, μια χαρά είναι.
1: Τώρα που έτσι αρχίζει και φθινοπωριάζει.
0: Ναι, ναι.
1: Να ανέβουμε εκεί στους πρόποδες της Πάρνηθος, ναι, και να πάμε μια αρχοντικό χασιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία. Λοιπόν, 69-39-943-943 την Παρασκευή θα έχουμε μια κλήρωση. 4 από εσάς θα πάτε στο αρχοντικό στη χασιά. Φθινόπωρο.
0: Ναι. Τι έπαθες?
1: Σάρτα.
0: Ναι. Πάμε στο φθινόπωρο.
1: Ξέχασα τον καφέ έξω γι' αυτό.
0: Ναι, σωστό.
1: Να... Λοιπόν, οπότε να έχουμε κάτι να δίνουμε.
0: Ναι.
1: Εσύ που είσαι φιλοκυβερνητικός.
0: Εγώ είμαι πάντα φιλοκυβερνητικός.
1: Διότι όταν μετά. Τώρα αν ερωτηθούν αν πήγαν διακοπές οι Έλληνες, πόσα ταξίδια σε νησιά έδωσες?
0: Πολλά.
1: Άρα λοιπόν πολλά. Πήγανε.
0: Ναι.
1: Τώρα αρχίζεις και δίνεις προς το παρόν ταβέρνες έτσι μέχρι.
0: Άρα πάνε και για φαγητό.
1: Πάνε και για φαγητό.
0: Ναι.
1: Άρα λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι. Λεφτά υπάρχουν και ξέρεις που φαίνεται αυτό. Φαίνεται και στην κίνηση στους δρόμους, γιατί με 2 ευρώ, την βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση γίνεται κακός χαμός. Και έχω την απορία τώρα να ρωτήσω και την κυρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής. Κυρία Ζάγκα, την καλημέρα μας. Αν καλή θα πέσει ποτέ από το 2 ευρώ.
1: Καλή σας μέρα. Έχουμε απειλές στα δηληστήρια. Έχουμε πλαφόν σε εσάς, πιθανότατα. Έχουμε, αν μας αφήσει η Ευρώπη, να ρίξουμε και το φόρο. Τα έχουμε όλα μαζί τώρα που έρχεται αυτός ο δύσκολος χειμώνας πριν τις εκλογές.
2: Χαμός.
1: Άρα το λύσαμε το πρόβλημα, οπότε πολύ ωραία που πάμε μια εκδρομή μέχρι το αρχοντικό στη Χασιά να φάμε και γυρνάμε. Τα υπόλοιπα τα λύσαμε.
2: Δεν έχουμε λύσει τίποτα, έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Όμως ο Έλληνας είναι πολύ πιεσμένος, πάρα πολύ πιεσμένος. Το καλοκαίρι μου έλεγε Μαρία, γιατί έχω πολύ καλή σχέση με τους πελάτες μου, δεν αντέχω, φεύγω 3 μέρες, 2 μέρες, πάω να αποδράσω, πάω να φάω και αυτά που δεν έχω. Και αυτά που δεν έχω, που σημαίνει απλά και ταπεινά. Απλά και ταπεινά. Έβαλε βενζίνη γιατί φοβότανε τη διαδρομή, φοβότανε την οθεία, φοβότανε την πειραγμένη Αγγλία. Ήθελε να ήταν ασφαλής. Είναι δικαίωμα του καταναλωτή όταν αγοράζει κάτι να είναι σωστό. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γιατί έχουμε μπλέξει χοντρά. Προσέξτε, έχουμε αποκλείσει το ρώσικο πετρέλαιο μετά τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Η Ευρώπη έχει μείνει όλα αυτά τα χρόνια παθητική. Εμπλακεί τώρα Αμερική με το Ιράν. Μπήκαν και οι Χούδοι στο παιχνίδι, οι οποίες στην πραγματικότητα βοηθάνε το Ιράν από κάτω. Μπαίνει και η Σαουδική Αραβία. Δεν μας έφτανε ο καημός τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς. Κλείνει και ο δεύτερος αγωγός. Τι κάνουμε τώρα εδώ? Μπλέξαμε. Άρα λοιπόν σε όλο αυτό το χαμό ανεβαίνει το βαρέλι διεθνώς. Έφτασε, έκανε ένα φλερτ με 110, έπεσε και πέφτει, αν παρακολουθήσετε ακριβώς, με τις δηλώσεις ανάλογα ή τις κινήσεις, τα χτυπήματα που θα γίνουν έξω. Ο Τραμπ λοιπόν είναι κυρίαρχη μορφή σε αυτό το παιχνίδι. Αν θυμάστε, φίλοι μου, το 2008 είχαμε περάσει πάλι ένα τραλαλά που λέω εγώ και είχε πάει το βαρέλι τιμή Brent 147 δολάρια. Πόσα ήταν η απλή αμόλυβη, θυμάστε? 127. 127 το 8. Γιατί ήταν τόσο φτηνή? Γιατί δεν είχαμε αυτό το μπάχαλο με τους φόρους. Αυτό ξεκίνησε το 2010 με όλες τις κυβερνήσεις που βάλαν το χεράκι τους. Κυβέρνηση Παπανδρέου, κυβέρνηση μετά Σαμαρά, το απογείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, πήγε και το ΦΠΑ από 19-24. Και τελειώσαμε. Και δει την απόδειξή σου τώρα ο καταναλωτής, θα δει το 56% είναι φόρο.
0: Αλήθεια.
2: Γι' αυτό εμείς τι λέμε? Βρε παιδί μου, εντάξει, ακούμε ότι για να το βγάλει, λέει, θέλει μια ανταποδοτικότητα. Αν δεν βρίσκεται, ας κάνει τώρα μια υπέρβαση η κυβέρνηση, ας τριμώξει και πολύ χοντρά τα δύο δηληστήρια. Εγώ τα λέω τα πράγματα με τον όνομα.
1: Καλά, τους απειλήσαμε, γιατί θα φοβηθούν και μόνοι τους τώρα, δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Προσέξτε.
1: Γιατί γελάτε?
2: τι να κάνω, να χάσω την ψυχραιμία μου, να χάσω και το γέλιο μου. Τι λέτε καλέ, πώς θα αγωνίζομαι αλλιώς. Άμα είμαι μονότονη, άμα είναι απεσιόδοξη, θα κάνω.
1: Σε εσά θα πει πλαφόν πάλι, εντάξει είμαστε.
2: Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι και οι πρόγονοί μας με το χαμόγελο στα χείλη πολεμήσαν. Και εμείς το ίδιο θα κάνουμε. Α, τον πλαφόν πάλι μας απειλεί, τον πλαφόν.
1: Απειλεί και εσά με πλαφόν, απειλεί τα δηληστήρια. Νομίζω απειλεί ότι εσείς θα φοβηθείτε λίγο περισσότερο, αλλά.
2: Τον πλαφόν απειλεί εμάς, απειλεί τις εταιρείες. Δεν νομίζω να απειλεί τα δύο δηληστήρια. Απλώς τα δηληστήρια εκ των πραγμάτων τους λέει βάλτε το χεράκι σας στην τσέπη και καλά τους το λέει και θα το βάλουνε. Γιατί στους 6 μήνες που έχουμε τον πόλεμο αυτοί κέρδισαν χρήματα. Μπορεί και η κυβέρνηση να μην φαίνεται αλλά και αυτοί κέρδισαν. Γιατί, να σας το πω. Ναι, δεν ανέβηκε η αγοραστική δύναμη του καυσίμου, ανέβηκε η τιμή. Εγώ πουλάω λιγότερα λίτρα, φαίνεται μεγαλύτερος ο τζίρος μου. Αλλά ο φόρος και το ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος είναι αυξημένος. Άρα από εκεί πρέπει να δώσουν. Και ας πάρουν το ρίσκο έστω πιλωτικά. Ας πάνε για λίγο καιρό να δουν πώς θα λειτουργήσει. Στο πετρέλαιο θέρμανσης και με 1,75 δεν θα πουλήσει. Σας το λέω και το υπογράφω. Γιατί όταν έκλεισε τον Απρίλιο με 1,70-1,75 και βόρεια 1,80 δεν πουλήσαμε τίποτα. Κλείσανε από αρχές Απριλίου. Και τώρα είναι άδειες οι αποθήκες. Προσέξτε, δεν έχει ο κόσμος. Δεν θα έχει. Θα είναι ακριβό. Τι θα γίνει, θα πεθάνουν από το κρύο.
0: Μάλιστα.
2: Ας βγάλει λοιπόν τον ειδικό φόρο, που ο ειδικός φόρος θα είναι από 15 μηνών 28.
1: Αν γίνει ένας συνδυασμός, με λίγη πίεση στα δηληστήρια, με πλαφόν σε εσάς και λίγο τον ειδικό φόρο, μήπως πέσει κάτω από τα δύο, ξέρω εγώ, για λίγους μήνες έστω.
2: Πάντως το να αφήσει και την αμόλυβη χωρίς επιδότηση δεν είναι σωστό. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Αττική είναι 2,20, αλλά βάλτε και τα 10 λεπτά που θα μπουν μετά, 2,30 money money. Άρα πού πάμε. Πρέπει να λάβει υπόψη και την επιδότηση στην αμόλυβη. Όχι μόνο στο πετρέλαιο που σωστά το σκέφτεται η κυβέρνηση, θα το βάλει και στην αμόλυβη για να μπορέσουν και αυτοί να πάρουν. Αλλιώς δεν θα πουλήσουμε. Θα είμαστε παγωμένοι, ακίνητοι. Θα μου πεις ο άλλος θα αφήσει το αυτοκίνητό του. Θα κάνει υπέρβαση και θα το πάρει το εργαλείο τουλάχιστον για τη δουλειά. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος να περιμένει μία ώρα να έρθει στο λεωφορείο και να μπει μέσα στα βέλα. Σας το λέω. Μου το λένε. Το παίρνει το αυτοκίνητο και φεύγει και κόβει μετά όλα τα περίτα. Βόλτες και ό,τι άλλο μπορεί να το κόψει.
0: Τη δήλωση του Πρωθυπουργού για την μείωση του ειδικού φόρου, αν εγκριθεί από την Ευρώπη, πώς την ακούσατε?
2: Εγώ λέω ότι πρέπει να πάρει το ρίσκο και η Ευρώπη να ενεργοποιηθεί. Άντε πάλι, να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να την έχουμε την Ευρώπη έτσι και να γνατεύει. Το ξέρετε ότι στην Ιταλία, νομίζω, ή Γερμανία, δεν το θυμάμαι πού τώρα ακριβώς, μειώνουν το ΦΠΑ από 19, όχι 24 που έχουμε εμείς καλά, εμείς έχουμε το παράλογο φόρο στο φόρο. Το έλεγε να δεις γίνεται. Από 19 το πάει 7. Μάνι, μάνι. Αν βάλει, προσέξτε, αν μειώσει τον ειδικό φόρο, ας το μειώσει 35 να το πάει, όχι 70 που το έχει τη βενζίνη, θα μπορέσει να αναπνεύσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ επιμένω, μείωση του ειδικού φόρου, έστω και να το βάλει από 70-35%. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 28 λεπτά από 41, από 1η Απριλίου. Ας πει πιλωτικά για ένα μήνα και να δώσω κρατάει όλο αυτό το κακό, να πάρει ο κόσμος να ζεσταθεί. Πρέπει να κάνει έργα. Το λέω ξεκάθαρα. Έχουμε σε λίγους μήνες εκλογές. Λοιπόν, πρέπει να κάνει το καλύτερο που μπορεί η κυβέρνηση. Την αντιπολίτευση δεν τη λογαριάζω. Το λέω πραγματικά. Γιατί η αντιπολίτευση, οπουδήποτε και να ανήκει, θα λέει θα. 19 χρόνια ήμουνα δημοτική σύμβουλο στο Παλαιοφάλι, ενεργή σε όλες τις επιτροπές. Ξέρω λοιπόν, η αντιπολίτευση πάντα λέει θα. Εκείνοι που κυβερνούν, εκείνοι που το καρπούζει, εκείνοι και το μαχαίρι. Και εκείνοι παίρνουν και την ευθύνη. Και πρέπει να είναι δυναμικοί. Είμαι ξεκάθαρη. Όπου και να ανήκω, είμαι πάντα υπέρ του καταναλωτή και υπέρ του κλάδου.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Άρα δεν είναι, σας βλέπω και πολύ αισιόδοξο. Θα αλλάξουμε το 2 μπροστά στη βενζίνη καταρχάς. Και με το 1,75 όπως είπατε στο πετρέλαιο.
2: Με το 1,75, ακούστε, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινόπολων Ελλάδος, επικοινωνώ από το πρωί ως το βράδυ με όλη την Ελλάδα. Εκετεύουνε και λένε οι πρατηρούχοι, με 1,75 δεν θα πουλήσουμε. Και ο κόσμος δεν έχει να αγοράσει. Γιατί να τον καταδικάσουμε εις θάνατο? Γιατί να μπαίνει μέσα σε σπίτια παγωμένα? Ας κάνει την υπέρβαση το κράτος. Ας πει ανοίγω την τσέπη μου και δίνω. Πρέπει να το κάνει. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αυτός ο σάκος έχει μεγαλώσει. Παίρνει πολλά χρήματα.

0: πάρουν οι μάγκες. Πού περιμένουν να ξεπλύνουν χρήμα αυτοί, πως θα τους περιορίσουμε αυτούς τους μάγκες. Μα τι θα κάνουν τώρα. Θα λένε τι στεναχωριέστε, φτηνή βενζίνη. Και αυτή είναι η βενζίνη, μωρέ. Μου κάνανε καταγγελία και δημόσια στην τηλεόραση την προηγούμενη Πέμπτη ήτανε. Τη Τρίτη. Δεν θυμάμαι που μου είπανε μαγαζί στον Άλυμο 1,60. Τι λες ρε μάγκα, 1,60 βενζίνη. Κάτω από δύο δεν αγοράζει κανένας. Πού το βρήκες εσύ το παραμύθι. Αυτά είναι δουλειά των ελεκτικών οργάνων να μπαίνει καθημερινό στο παρατηρητήριο, έχει τιμές χονδρικής των ληστηρίων και αυτό να ψάχνει. Εκεί να δημιουργοποιηθούν.
1: Τώρα που είπατε, κυρία Ζιάκα, για τη ληστήρια. Ναι. Εντάξει, αυτή την παροχή που δίνουν στην επιδότηση στην Αντλία και απάτη παραπάνω, όσο μπαίνει ο χειμώνας και πλησιάζουμε στις εκλογές, υπάρχει πιθανότητα με μία πίεση από την κυβέρνηση να το κάνουν τα ληστήρια. Πώς το βλέπετε?
0: Εγώ νομίζω πρέπει να δείξουν κάθε καλή διάθεση. Θα στο λέω ξεκάθαρα. Βγάλαν πολλά χρήματα. Και δεν βγάλαν από τις
1: γιατί έχουμε εδώ, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με τα δηληστήρια. Το ξέρετε και εσείς, το ξέρουμε και εμείς.
0: Γι' αυτό ακούτε τη φωνή μου ξεκάθαρη, ισχυρή. Δεν είναι ότι ανήκω κάπου αλλού. Όλοι ξέρετε πού ανήκω κομματικά. Αυτό δεν μου δίνει κανένα δικαίωμα να κάνω την πάπια. Με το χέρι στην καρδιά θα μιλάω και θα παίζω τίμια. Αυτή είμαι.
2: Μάλιστα. Ωραία, κυρία Ζάγκα, να σας αποδεσμεύσουμε γιατί ξέρουμε ότι έχετε και λίγο χρόνο.
0: Ναι, ναι, και πάλι τα κατάφερα, δόξα τω Θεώ. Πάντα στη διάθεσή σας να ενημερώνουμε σωστά τον κόσμο και ανάλογα να κινηθούμε.
1: Πάντως δεν βλέπουμε, κυρία Ζέκα, να έχει από τα δηληστήρια στην Αμόλυβδη. Δικά που αλλού ίσως στην Αμόλυβδη δεν βλέπω να δίνει στήριξη. Δεν νομίζω δηλαδή ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα βγάλει κάτι για την Αμόλυβδη.
0: Τίποτα δεν πάει πεταμένο. Το είπα, σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές. Να ανοίξουν τα αυτιά τους και να καταλάβουν τα πράγματα είναι κρίσιμα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, και καλημέρα.
0: Γεια
1: σας,
0: γεια
1: σας. Καλημέρα.
2: Ο Διονύσης, καλημέρα σας. Θα χάσουν τα σίγουρα έσοδα από τον φόρο κατανάλωσης ΦΠΑ. Πώς θα βγάζουν τα πλεονάσματα, διαρωτάτε. Αλήθεια είναι αυτό, βασίζεται. Το πλεόνασμα εκεί βασίζεται.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά σου. Το πρόβλημά μας είναι ότι τώρα, άμα γίνει κανένα τέτοιο, και μειώσουν ή βγάλουν λίγο τον ειδικό φόρο, τον μειώσουν για λίγο ή κάτι κάνουν, οι πλούσιοι θα γίνουν πιο πλούσιοι. Αυτό το 1% το πατριωτικό θα το κάνει ο Μητσοτάκης πριν τον Τσίπρα. Αυτό ήταν τον ανταγωνισμό που τον βάζεις.
2: Ο Πάμφωτο, καλημέρα σας. Δυστυχώς η χώρα δεν έχει εθνική πολιτική σε κανένα από τους τρεις τομείς της οικονομίας. Ακολουθεί πιστά χωρίς εθνικό νόμισμα τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλή εβδομάδα με υγεία. Ευχαριστώ.

0: Και συνεχίζει ο Πάμφωτο από κάτω. Εμείς οι πλούσιοι με τα ηλεκτρικά ουδόλος μας ενδιαφέρει η αμόλυβδη, αφού η πλέμπα του λαού έχει αμάξει με βενζίνη, καλά να πάθει. Μόνο για το πετρέλαιο ίσως πάρει κάποια μέτρα. Ευχαριστώ.
1: Πριν πάμε λοιπόν να πάμε έτσι στους συναδέλφους, ναι, στους καλούς φίλους μας, συναδέλφους στα μαντελάκια, να πω ότι ξέρεις κάτι, για το πετρέλαιο τα μέτρα που θα πάρει τα βασικά είναι να αγοράσουμε παλιές ξύλινες πόρτες στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, Ανατολική, Δυτική, Κεντρική, να ξέρουν να καίνουν τις ξύλινες πόρτες για να μπορούν να σταθούν οι άνθρωποι. Θερμοφόρες και τέτοια πράγματα. 1,75 για να πάει να ζεστάνει τους μήνες που θέλουν εκεί πάνω, που ήδη έχουν ξεκινήσει και βάζουν πετρέλαιο γιατί κάνει κρύο.
0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα, πάμε να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Τα νέα, η λύση στον Γρίφο, κληρονομιές εξ αδιαιρέτου». Από πάνω βάση drones και στη Λέσβο, μετά την Σκύρο και την Ρόδο, και από κάτω σε αδιέξοδο ο Μέρτς, εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια. Τα είπα πριν για τις εκλογές στη Γερμανία και για τους χριστιανοδημοκράτες. Η εφημερίδα απογευματινή στο Σφυρί, το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία, ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, και από κάτω δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο.
1: Θέλω να το διαβάσω αυτό, πραγματικά δεν έχω προλάβει, είδα τον τίτλο κι εγώ. Στο Σφυρί το εξοχικό για να σώσω, λέει, το σπίτι μου. Δηλαδή το εξοχικό δεν είναι σπίτι μου, δεν έχω κουραστεί να το φτιάξω. Δεν έχω, δηλαδή δεν είναι το δικό μου, δεν είναι είτε στο χωριό μου, είτε εκεί που πηγαίνω από παιδί, είτε αυτό που παρέλαβα από τους γονείς μου, το κληρονόμησα. Πρέπει να πουλήσω δηλαδή για να ικανοποιηθούν τα funds.

0: Αλλιώς δεν σωζόμαστε. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Εγώ δεν διαφωνώ ότι τα φάνη θα φέρει ο κύριο Τσίπρας, αλλά τώρα μεγαλουργούνε με τον κύριο Μητσοτάκη. Και τι μας λένε, ότι θα πουλήσω το εξωτερικό για να σώσω αυτό που μένω εδώ. Πρέπει να το διαβάσω αυτό το ρεπορτάζ, δεν έχω προλάβει, αλλά θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Η εφημερίδα των συντακτών λέει διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα, υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρυσι μέχρι 1,75 ευρώ το λίτρο. Θολώνει τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωση των φόρων στα καύσιμα και ψεύδεται για το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ τον χρόνο, αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά.
0: Συγγνώμη κύριε Πρωταρά,
1: ναι.
0: 1.008 ευρώ,
1: ναι.
0: Και διαμαρτύρεστε για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο. Χιλιάρικο παραπάνω, πολλά τα λεφτά, Άρη.
1: Το χρόνο.
0: Α, το χρόνο, ναι, δεν το κατάλαβα νομίζεις. Το χρόνο,
1: ναι.
0: Εσείς οι λαϊκιστές που όταν δίνουμε λεφτά, το πάδωνες αυτό. Κάθετε και λέτε, εσείς οι δημοσιογράφοι που έχετε κάμερες, μικρόφωνα, πάντα και λέτε, αυτά βγαίνουν τόσα το μήνα, να μην τα δώσουμε. Το είπε ο κ. Γεωργιάδης αυτό. Να μην τα δώσουμε δηλαδή, επειδή βγαίνουν λίγα το μήνα. Εσύ αυτό λες, σε ρωτώ.
1: Εγώ δεν είπα αυτό.
0: Άρα λοιπόν, με ένα χιλιαρικάκι μόνο για πετρέλαιο φτάνει.
1: Η εφημερίδα Μανιφέστο τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο. Τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, μαρτυρία πρώην αξιωματούχου του Καράκας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη. Κάνει λόγο για μυστική συνάντηση των Τεμίρ Πόρας και Σαμουέλ Μονκάδα με τον Αλέξη Τσίπρα. Και από κάτω μη δώσεις το βίντεο της λεπτοκαριάς, δε μας βολεύει. Τέμπη, συνταρακτικές αποκαλύψεις από τον Νίκο Πλακιά. Η Εσπρέσο, ο Νάσος, ο Μπογιατζής, πόσο 62χρονος που σήμερα περνά από ανακριτή για την υπόθεση Μαζονάκη, άφησε τα πινέλα για να τα κονομάει με υπνοθεραπείες. Ο Νάσος, ο Μπογιατζής που έγινε υπνοτιστής, λέει. Η εφημερίδα Κόντρα, παιχνίδια με τα Γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις, το Μαξίμου επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στην Νέα Δημοκρατία. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξεύνα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Εφημερίδα Εστία, 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχαντζόπουλου. Τι είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό UAN και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει και άλλοι φυλακοί. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, από το «Ο Γιώργος δεν πέθανε» μέχρι τους Ιλουμινάτη και τα Λευκά Καπέλα. Η εφημερίδα Political, τουρκικές φουρτούνες στο Αιγαίο, τα 12 ναυτικά μίλια, οι αμφισβητήσεις της Άγκυρας και τι απαντάει η Αθήνα, η επέκταση των χωρικών υδάτων και ο δρόμος προς την Χάγη. Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει η χώρα βυθίζεται στην σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζεται ο καταιγισμός των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάδου. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν. Προληπτική κάλυψη και στον ψευδόμενο Πλεύρη. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star, η κρυφή ατζέντα του Κολονακίου. Εφοπλιστές, παρουσιαστές, υπουργοί, καλλιτέχνες, ουρά στους γιατρούς του θανάτου. Σήμερα γιορτάζει ο Ίωνας. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά, φίλε Μπανίδη.
1: Ο Διονύσης, θα ήταν ενδιαφέρουσα μία έρευνα για να βλέπαμε πόσες πολυκατοικίες χρησιμοποιούν για θέρμανση πετρέλαιο ή φυσικό αέριο και πόσες τα έχουν καταργήσει.
0: Αν δεις μπει σε νοικιάσεις ακινήτων, λέει καρσονιέρα στον τρίτο 450 ευρώ 25-30 τετραγωνικά χωρίς θέρμανση. Άμα το δεις, είναι το 60% αυτών που νοικιάζουν τα σπίτια χωρίς θέρμανση.

0: Λοιπόν, μην ξεχνάμε τον αντιπρόεδρο, έτσι.
1: Ποιος είναι ο κύριος Χατζηδάκης?
0: Πάει
1: στις Βρυξέλλες ο κύριος Χατζηδάκης.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
0: Λοιπόν, ο κύριος Χατζηδάκης πάει στις Βρυξέλλες για να τους πει για την ελληνική εμπειρία από τις αναρρυθμίσεις για τη γραφειοκρατία και για το ελληνικό ψηφιακό κράτος, να μάθουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι να το κάνουν σαν και εμάς.
1: Ναι, δεν έχουν γραφειοκρατία. Έχουν γραφειοκρατία στην Ευρώπη.
0: Και πάει ο κύριος Χατζηδάκης
1: για να τους δείξει πώς είναι να μην έχει γραφειοκρατία.
0: Συγγνώμη, το κράτος, το ψηφιακό, των αρίστων, τι άλλο, το έχει γραφειοκρατία. Όλα ψηφιακά.
1: Εγώ την έχω πει τη θέση μου.
0: Ψηφιακή γραφειοκρατία.
1: Ναι. Εγώ έχω πει ότι δεν έχει καταργηθεί η γραφειοκρατία, έχει ψηφιοποιηθεί. Δεν θέλω να υποβαθμίσω τελείως.
0: Δεν θα του το πει ο Χατζηδάκης αυτό.
1: Το GOV και την ψηφιοποίηση σημαντικά είναι, αλλά κάνεις πάλι δουλειά με χαρτούρα και μάλιστα τα κάνεις και μόνος σου. Δεν χρειάζεται να πας σε έναν υπάλληλο και έπρεπε να τα κάνει. Τα κάνεις μόνος σου. Έχει ψηφιοποιηθεί η γραφειοκρατία.
0: Ναι, μόνο αυτό είναι.
1: Αυτό έχω ως παρατήρηση.
0: Οι καταπληκτικές πλατφόρμες που όταν είναι να δώσουν πέφτουν και όταν είναι να πάρουν είναι ψηλά. Δεν τις κόβουμε αυτές.
1: Και αυτό είναι.
0: Αλλά ξέρεις γιατί? Γιατί όταν είναι να πάρουμε μπαίνουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Όταν είναι να δώσουμε δεν μπαίνουμε.
1: Μήπως αυτό θα τους μάθει. Μήπως ρε μου, τους λέει καλά κορόιδα είστε εσείς.
0: Μη δίνετε
1: που δίνετε. Έλα εδώ να σου μάθω, έχω το know-how.
0: Και θα είναι, μα γι' αυτό πάει και ο Χατζηδάκης εκεί. Να τους εξηγήσει το ψηφιακό κράτος των αρίστων. Να τους εξηγήσει πώς είναι εδώ, για να μάθουν εκεί πέρα, στις Βρυξέλλες.
1: Μάλιστα. Εντάξει, έξυπνοι άνθρωποι είναι, θα τα πάρουν με την πρώτη πιστεύω.
0: Είμαστε σίγουροι?
1: Φαντάζομαι. Εκτός αν δεν θέλουν, αν διαφωνήσουν πολιτικά δηλαδή.
0: Ξέχασέ το αυτό. Πρέπει, άμα τους το εξηγήσει, δεν θα διαφωνήσουν πολιτικά. Αλλά μήπως χρειαστεί και ο κ. Χατζηδάκης για άλλους λόγους να μην κάνει δύο μέρες εκεί.
1: Για δύο μέρες.
0: Κάνα δύο μέρες έτσι παραπάνω.
1: Μάλιστα.

0: Same with you. Λοιπόν, 69-39-943-943 τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι κι άλλα. Καλημέρα στην Εμμανουέλα, στο Γιάννη, στο Μανώλη. Ο Μανώλης σας λέει καλημέρα και δεν γράφει τίποτα.
1: Εντάξει, καλημέρα Μανώλη και σας.
0: Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα, καλημέρα Μανώλη. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ο πιο αγαπητός ακροατής και καθημερινός σχεδόν τελευταία.
1: Ο Μανώλης, έχουμε πολλούς σταθερούς ακροατές.
0: Δεν είμαστε σταθερούς. Ο Μανώλης είναι, στέλνει τρεις στις πέντε μέρες στέλνει μηνύματα τα οποία τα μισά του μήνα και παραπάνω δεν πάω να τα διαβάσω. Ναι. Λοιπόν, να πούμε όμως ότι και μία βόλτα μέχρι το αρχοντικό στη Χασιά, εκεί που στους πρόποδες της Πάρνηθας, μια και φθινοπογιάσαμε, για 4 άτομα, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, οπότε μαζί με τα υπόλοιπα και αυτό, 69-39-943-943.

0: Πηγαίνοντας στο δεύτερο διαλυματάκι μας, για όσους και όσες χρησιμοποιείτε το μετρό, να πω ότι μέχρι την Πέμπτη οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρά 20 συγκεκριμένα το βράδυ, λόγω κάποιων έργων συντήρησης. Και πέρα από τη Γερμανία έχουμε εκλογές και στην Ρωσία. Εκεί το κυβερνών κόμμα, η Ενωμένη Ρωσία, είναι το κόμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν, φαίνεται να κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές. 57,5% των ψήφων έχει συγκεντρώσει, αυτό ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Καταμετρημένο είναι πάνω από το μισό των ψηφοδελτίων. Την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Νίκο, και πάμε σε διαλυματάκι. Έχουμε και τις αθλητικές ειδήσεις και επανερχόμαστε εδώ για την αμέσως μετά για την πολιτική μας συζήτηση.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Συγκεντρώνονται σήμερα στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ελλάδας οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της χώρας μας στο να ξεκινήσουν την προετοιμασία ενώπιση των αγώνων της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Με ήρωα το Σάλιακα που σκόραρε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 το Λεβαδιακό στο Λάμπρος Κατσόνης και έκλεισε με νίκη τις υποχρεώσεις του πριν την διακοπή των εθνικών ομάδων. Οι παίκτες έχουν το πνεύμα νικητή. Επιμείναμε μέχρι το τέλος. Περισσεύουν τα λόγια για τον Φρόιλερ, δήλωσε μετά το μάτς ο προπονητής του το Ολυμπιακού. Η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό στάδιο για την 5η αγωνιστική της Super League. Τα γκολ της Ένωσης σημείωσε ο Λούκα Γιώβης στο 61 και στο 88. Οι Θεσσαλοί είχαν ισοφαρίσει με τον Χαρλαμπόγλου στο 85 και ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 9 παίκτες λόγω αποβολής των Μίκα και Μεντίλ. 100% σωστό το πέναλτι. Δεν είναι πολύ σημαντικός τροματισμός Ρότα, δήλωσε ο προπονητής των Κιτρινόμαυρων Μάρκο Νίκολιτς. Σοκάρουν οι δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου μετά τη λήξη του αγώνα. Ο Γιώβιτς ντύθηκε Μαϊμού και πήρε πέναλτι Μαϊμού. Παίχτηκαν 100.000 ευρώ στο διπλό, τόνισε ο πρόεδρος της ΠαΕΒΟΛΟΣ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-1 του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Τα γκολ για το δικέφαλο του Βορρά σημείωσαν. Ιτά Χάλη στο 33, Ενδιαγές 39 και σωρετήρες καθυστερήσεις του αγώνα. Για τους Αγρινιώτες σκόραρε ο Έστεμπαν στο 51. Απεχώρησαν με τραυματισμό η Τάχα Άλλη, Παυλέγκα και Λουστόντο. Νίκη όχι με τον τρόπο που ήθελα, αλλά παλέψαμε όλοι μαζί, ανέφερε σε δηλώσεις ο Αλέσιο Λύση. Όφη και Αστέρας Άκτορα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο Παγκρίτιο στάδιο. Τα γκόλ για τους κριτικούς σημείωσαν οι Αποστολάκη στο 18 και Αθανασίου στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για τους Αρκάδες σκόραραν οι Μακέντες στο 24 και Κέτους στο 50. Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάνι Γκαρθία που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Ο Ισπανός Χάφη υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με τους Περιστεριώτες. Η έντρητη αγωνιστική του Super League 2, Άθενας Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, Αστέρας Άκτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς 1926-1-0 και Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στην κλήρωση των ομίλων του Champions League στο Πόλο Ανδρών. Μετάδοση από το κανάλι της European στο YouTube. Σε ένα μάτς με 8 γκολ η Manchester City νίκησε 5-3 την Sunderland για την 5η αγωνιστική της Premier League. Στα υπόλοιπα παιχνίδια Leeds Crystal Palace 0-0, Bournemouth Liverpool 0-1, Fulham Manchester United 1-1. Η Ατλέτικο επικράτησε 2-1 της Real και πήρε το ντέρμπι της Μαδρίτης. Στα άλλα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής της La Liga, Χετάφε Μάλαγα 1-0, Villarreal Levante 3-1, Deportivo La Coruña Betis 1-1, Valencia Real Sociedad 2-3. Η Bayer Leverkusen νίκησε 2-0 τη Λειψία και ισοβάθμισε με την Augsburg στην 4η θέση της Bundesliga. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής, Schalke Evelsberg 0-0, Paderborn Hoffenheim 3-1. Η Κόμου Τάσου Δουβίκα ετήθηκε 2-0 από την Φροζινόνε και υποχρεώθηκε στην πρώτη της φετινή ήττα στην Σέρια στο υπόλοιπο πρόγραμμα. Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Πάρμα Τζένουα 2-1, Γιουβέντους Αταλάντα 2-0, Μίλαν Λέτσε 3-0. Η Paris Germain επικράτησε 2-1 της Marseille στο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής της Ligue 1. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, ο Σερ Μπρέστ 2-1, Nice Lille 2-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημιχρόνιο. Η κίνηση στους δρόμους δεν είναι. Δεν τσουλάει το πράγμα. Δεν τσουλάει το πράγμα. Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Έχει την κίνησουλά του, εντάξει.
0: Θα σε πω Στέφανο.
1: Τσουλάει σε κάποιους δρόμους.
0: Θα σε πω Στέφανο.
1: Καλημέρα στον Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Έτσι, να μην μπερδευόμαστε. Ναι, γιατί έχουμε ακούσει. Μην ακούτε τους Γεωργιάδες αυτή την εκπομπή.
1: Ναι. Την καλημέρα μας και στον Θάνο, ο οποίος θέλει να πάει στο αρχοντικό. Να επαναλάβουμε ότι στέλνετε στο Viber του σταθμού 6939-943-943 τη λέξη αρχοντικό και το ονοματεπώνυμό σας. Αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή.
0: Το αρχοντικό στη Χασιά.
1: Το αρχοντικό στη Χασιά, ναι. Ένα τραπεζάκι για 4 άτομα.
0: Να πάρει την παρέα σου και να πάτε.
1: Ναι.
0: Αυτό. Κυβερνητικό πουρναρά τα κανονίζει αυτά για να ερωτηθείτε μετά. Πάτε σε ταβέρνε και πείτε ναι.
1: Ναι.
0: Δεν θα πείτε ότι πάμε από τον Πουρναρά και τον Ελλάδα, θα πείτε ότι πάμε. Ναι, πήγαμε προχθές. Πάντως, ναι. Ο πρωθυπουργός στην Αμερική, όπως Αμερική. Ο αντιπρόεδρος στις Βρυξέλλες. Έχω την αίσθηση ότι θα συνεχιστούν αυτά τα ταξίδια, όχι από εδώ, όχι από τη χώρα εννοώ.
1: Ναι.
0: Μήπως καταλαβαίνουμε και γιατί, το υπονοούμενο, να μιλήσουμε εκεί για, εκτός από το ψηφιακό.
1: Εμένα τα υπονοούμενα δεν μου αρέσουν, πες.
0: Εκτός από το ψηφιακό κράτος των αρίστων που πάει να εξηγήσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ότι εδώ πώς καταπολεμήσαμε την εμπειρία της Ελλάδας από τις μεταρρυθμίσεις και πώς καταπολεμήσαμε τη γραφειοκρατία. Αυτό θα εξηγήσει Βρυξέλλες ο αντιπρόεδρος. Μ' αρέσει που με κοιτάς όλο απορία.
1: Δεν είναι. Απορίες.
0: Θα ξαναρωτήσω. Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Θα τις λύσουμε στην πολιτική μας ζήτηση όλες τις απορίες.
0: Γιατί γελάτε, κύριε? Ο βουλευτής ο Μίλτος Ζαμπάρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ζαμπάρα, καλή σας
1: μέρα. Καλημέρα, κύριε Ζαμπάρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Πουρναρά. Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω καταρχάς, ακούσατε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε θα κοιτάξει αν μας δώσει άδεια η Ευρώπη για να μειώσουμε το φόρο στα καύσιμα.
2: Εντάξει, νομίζω ότι ένα πρώτο σχόλιο που...
0: Είναι κάτι που ζητούσατε όλοι, έτσι, όλο το τελευταίο διάστημα.
2: Ναι, θα έλεγα όμως ότι είναι απολύτως υποκριτικό από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Όταν όλο το προηγούμενο διάστημα έβγαινε στο δημόσιο διάλογο και έλεγε ότι κάτι τέτοιο ως μέρο δεν θα βοηθήσει, θα βοηθήσει μόνο τους που έχουν Porsche.
0: Μόνο που δεν σας ακούμε καλά, αν μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο.
2: Τώρα με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε τέλεια.
1: Καλύτερα, καλύτερα.
2: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι η στάση του Πρωθυπουργού υποδηλώνει μια πολύ μεγάλη υποκρισία κατά την άποψή μου. Θυμάστε τα επιχειρήματα που υπήρχαν όλο το προηγούμενο διάστημα και από τον ίδιο και συνολικά από την κυβέρνηση ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν θα βοηθήσει. Στο τέλος κατέληξε να μιλάει για άδεια από την Ευρώπη, ενώ είναι εκ των όνων κάνευ δεδομένη η δυνατότητα της χώρας μας να παρέμβει για να μπορέσουν να ανακουφιστούν οι πολίτες. Να πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή ανακοινώνεται μία, ας το πούμε, πρόθεση για μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ ξεκινάει σε ορισμένα μέρη σιγά σιγά δουλειά.
0: Έχει ξεκινήσει.
2: Ο χειμώνας, ο χειμώνας.
0: Δηλαδή τώρα στη Φλόρινα έχει ξεκινήσει ο χειμώνας.
2: Ακριβώς. Αλλά να πούμε ότι αυτή η τιμή που επιδιώκει η κυβέρνηση να έχει ο καταναλωτής είναι η τιμή που έκλεισε πέρυσι. Δηλαδή φέτος τι μας λέει ο Πρωθυπουργός, ότι θα ξεκινήσει στο 1,75 και αυτό αποτελεί επίτευγμα. Δηλαδή χωρίς παρέμβαση φανταστείτε ότι το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης θα άγγιζε τα 2 ευρώ και μπορεί να ξεπερνούσε και τα 2 ευρώ. Για την τσέπη λοιπόν του νοικοκυριού αυτά είναι 500 ευρώ επιπλέον που καλείται 500 με 600 ευρώ που καλείται σε σχέση με πέρυσι να δώσει ο καταναλωτής. Με την τιμή που λέει ότι θα ξεκινήσει φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης και με την τιμή που λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα επιδοτήσει. Άρα νομίζω ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Η πάγια λογική και η πάγια προσέγγιση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης συνολικά είναι να αφήνουν πρώτα τις τιμές να ανέβουν, μετά να ανακοινώσουν μέτρα και μετά να ζητούν από εμάς να τους ευγνωμονούμε κιόλας που κράτησαν ελάχιστα χαμηλά αλλά πολύ πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι τις τιμές και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για το πετρέλαιο κίνησης για τον δίζελ και για τη βενζίνη και σε και μια σειρά, πώς το λένε, επιδοτήσεις που δεν λύνουν σε καμία περίπτωση το πρόβλημα. Εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και νομίζω ότι αυτό όταν υιοθετήθηκε από άλλες χώρες βοήθησε για την μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, για τη μείωση του φόρου στα καύσιμα. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο και νομίζω ότι όσο δεν γίνεται, αυτό που έχει σαν αποτέλεσμα είναι να εισραίουν στα κρατικά ταμεία πολλά εκατομμύρια. Μπορεί κάποιος να αποστικοποιήσει και απευθύνουμε και στους κυβερνώντες τους τελευταίους 3-4 μήνες που η τιμή της βενζίνης είναι καρφωμένη στα 2,1, 2,2, 2,3, πόσα έσοδα, πόσα εκατομμύρια έχουν πάει στα κρατικά ταμεία, ενώ αν μειώνονταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν μειώνονταν ο φόρος στα καύσιμα, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση ανακούφιση του πολίτη, του καταναλωτή, μεγάλου μέρους της κοινωνίας που σήμερα μετακινείται και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα. Και δεν είναι μόνο οι μετακινήσεις, αντιλαμβάνεστε αυτό, χτυπάει τον αγρότη, χτυπάει την περιφέρεια, μια σειρά από, πώς το λένε,
1: μέχρι και τα εισιτήρια.
2: Ακριβώς της παραγωγικής αλυσίδας, χτυπάει τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν αυξάνεται η ενέργεια, αυξάνεται το κόστος της παραγωγής, άρα αυξάνονται και τα προϊόντα. Εγώ επειδή εκλέγουμε σε μια αγροτική περιοχή στο νομέτωλο Καρνανίας, το κόστος για τους αγρότες, το κόστος για τον αγροτικό κόσμο είναι δυσβάστακτο και όλα αυτά τα κατόπιν εορτής μέτρα που παίρνει ο Πρωθυπουργός, πέρα από υποκριτικά, είναι και μέτρα τα οποία δεν λύνουν επί της ουσίας, δεν ακουμπάνε επί της ουσίας το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Και ταυτόχρονα θα έλεγα ότι η άλλη όψη της ακρίβειας σε σχέση με την κυβέρνηση, η άλλη όψη του ίδιου όμως νομίσματος είναι η διαφθορά. Δηλαδή την ίδια στιγμή που έχουμε πολύ μεγάλο και οξύ πρόβλημα σε σχέση με την ακρίβεια, βλέπετε τα καρτέλ να κυριαρχούν και ένας φαύλος κύκλος διαφθοράς και κατασπατάλησης πόρων να δημιουργείται και τα χρήματα, ο πλούτος να καταλήγει σε πολύ λίγες τσέπες. Αυτό είναι με δύο λόγια η κυβερνητική πολιτική και οποιαδήποτε, αν θέλετε, επικοινωνιακές πομφόλιγες, και αν ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να επικοινωνήσει, να προβάλλει, δεν έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
0: Πάμε λοιπόν, κύριε Σαμπάρα, στα δημοσκοπήσεις και στο θέμα όλης της αντιπολίτευσης και μπαίνουμε στη διαδικασία και λέμε πρώτη φαίνεται η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς, τρίτο το Πασόκ. Βλέπουμε όμως τώρα ότι η Ελλάς έχει καινούργια παιδιά, τα παίρνει πίσω και βάζει άλλα καινούργια παιδιά περιμένοντας τους παλιούς. Το Πασόκ νομίζω ότι προσπαθεί να συσπυρώσει και με μεταγραφές να ανεβάσει το ποσοστό του. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του εκπροσώπου τύπου λέει ότι στόχος ήταν διάλυση του από τον Τσίπρα με εργαλείο το Φάμελο. Αυτή είναι η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Δεν βλέπω όμως να υπάρχει κάτι το οποίο να δυναμώνει την κατάσταση στην αντιπολίτευση.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα ανοιχτό στοίχημα και ένα ανοιχτό ζήτημα κατά την άποψή μου το πώς πορεύεται η αντιπολίτευση και εν όψη των εκλογών, γιατί κακά τα ψέματα.
0: Και επειδή είστε νέος άνθρωπος, σας δίνω όλο το φάσμα για να μας απαντήσετε, γιατί σεβόμαστε τη δική σας μικρή αλλά εμπειρία.
2: Ναι, βεβαίως. Λέω λοιπόν ότι κατά την άποψή μου είναι ανοιχτό το ζήτημα για το πώς ασκείται σήμερα η αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι γίνεται μια προσπάθεια στην κατεύθυνση της πολιτικής αλλαγής. Αυτός είναι ο βασικός στόχος.
0: Από ποιον, αυτός, κύριε Σαμπάρα, από ποιον βλέπετε αυτή την προσπάθεια?
2: Αυτός ο σκοπός. Νομίζω ότι η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια. Αντιλαμβάνομαι προφανώς και τη λογική της ανανέωσης. Αντιλαμβάνομαι προφανώς και τη λογική νέα πρόσωπα τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά και δεν έχουν να απολογηθούν.
0: Ναι, εκτίθονται όμως, κύριε Σαμπάρα, εκτίθονται. Και αυτό δηλαδή κοστίζει.
2: Η έκθεση αφορά, το ξέρετε πολύ καλύτερα, την προβολή αυτών των ανθρώπων στα μέσα. Και προφανώς πολλές φορές αυτή η έκθεση είναι και σκληρή, έτσι, το αντιλαμβανόμαστε. Πολιτική αντιπαράθεση κάνουμε, πολιτική κάνουμε εν γέννη. Παρόλα αυτά νομίζω ότι το πρόσωπο είναι θετικό, δεν είναι σε καμία περίπτωση αρνητικό είναι θετικό και νομίζω ότι καθώς θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές αυτό το κλίμα θα οξύνεται, η πολιτική αντιπαράθεση θα οξύνεται. Κατά την άποψή μου θα πρέπει όμως να γίνεται με πολιτικά χαρακτηριστικά, με τεκμηρίωση, με σοβαρότητα, με νυφάλιο πολιτικό λόγο όταν χρειάζεται, κυρίως όμως με μια τεκμηριωμένη προγραμματική αντιπολίτευση που θα δίνει και το σήμα της επόμενης μέρας. Δηλαδή όταν 7 στους 10 συμπολίτες μας μιλούν για πολιτική αλλαγή, που ταυτόχρονα να παραδεχτώ ότι αυτό δεν σημαίνει ότι επιλέγουν αυτή τη στιγμή μόνο έναν κατά πλειονότητα από την αντιπολίτευση, αλλά νομίζω ότι δημιουργείται ένα ρεύμα. Δημιουργείται ένα ρεύμα το οποίο εμείς θα πρέπει να ενισχύσουμε, θα πρέπει να τονώσουμε. Το κρίσιμο λοιπόν μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πολιτική αλλαγή.
1: Μάλιστα.
2: Εάν σπουδαιολογήσουμε την αναγκαιότητα αυτού του διακυβέρνησης, νομίζω ότι αν αυτό γίνει κτήμα όλης της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι θα υπάρχουν και ισχυρά περιθώρια πολιτικής αλλαγής από την πρώτη κάλπη.
1: Τις προηγούμενες μέρες ο κύριος Πάνας, ο βουλευτής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι η Ελλάς ανήκει στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Ο κύριος Δραγασάκης, μέσα στο Σαββατοκύριακο έγιναν αυτά, μίλησε για συγκλήσεις Χαριλάου Τρικούπη και του κόμματος Ελλάς. Και διάβασα χθες και τον κύριο Σιακαντάρη, ο οποίος προτείνει στην ουσία συγχώνευση ΠΑΣΟΚ, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και Νέας Αριστεράς. Εσείς πώς τα σε ακούτε αυτές τις δηλώσεις?
0: Και κύριε Ζαμπαρά, είναι η απλή των πολιτών η απλή ερώτηση. Αφού όλοι λέτε ότι αντίπαλός σας είναι η Νέα Δημοκρατία, βρείτε τα για να μην είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Γιατί διεκδικείτε όλοι από μια καρέκλα?
2: Σε καμία περίπτωση. Και νομίζω ότι αυτές οι τελευταίες λέξεις που είπατε μόλις τώρα περιγράφουν και συμπυκνώνουν όλο το νόημα.
0: Γιατί το είπατε, να γίνει κτήμα της αντιπολίτευσης ό,τι συμβαίνει τώρα. Αλλά για να γίνει πρέπει να κάτι να κάνετε. Αν αντίπαλος όλων είναι η Νέα Δημοκρατία και όχι μεταξύ σας η αντιπαλότητα που...
2: Εγώ δεν θα μιλήσω σε καμία περίπτωση για κατάργηση των κομμάτων, των υφιστάμενων πολιτικών κομμάτων. Η αναγκαιότητα όμως παραμένει ίδια και νομίζω ότι σήμερα, αν θέλουμε να βάλουμε το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων, αυτό που αφορά την κοινωνία, αυτό που νοιάζει την κοινωνία και το μόνιμο άγχος της κοινωνίας είναι πως θα καταφέρει να απαγκιστρωθεί και να απεγκλωβιστεί από μια κυβέρνηση που έχει γεμίσει την ίδια την κοινωνία άπειρα διέξοδα. Οπότε οι ηγεσίες των κομμάτων θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν, να κατανοήσουν και να συμβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση, να κατανοήσουν την μεγάλη εικόνα και να συμβάλλουν. Προφανώς οι απόψεις που ακούγονται στο δημόσιο διάλογο για σύγκληση, για συνεννόηση, θα έλεγα εγώ στην πρώτη φάση, για συνεννόηση, είναι κρίσιμες, είναι αναγκαίες και θεωρώ ότι είναι ένα πρώτο βήμα. Να θυμίσω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και της κεντροαριστεράς κάναν μια προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως μέσα στη Βουλή, με κοινές πρωτοβουλίες, σχέδια που κατέβασαν από κοινού, κοινές προτάσεις εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό δεν φτάνει, αυτό δεν αρκεί. Καθοριστικός παράγοντας κατά την άποψή μου είναι οι εκλογές, τα αποτελέσματα των εκλογών, πώς θα αποκρυθαλωθούν και από την κοινωνία την ίδια, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει. Θα πρέπει δηλαδή ο διάλογος των δημοκρατικών δυνάμεων είναι με όρους κοινωνίας.
0: Κύριε Ζαμπάρα, βλέπετε πιθανό ένας εκ των κύριο Τσίπρα ή Ανδρουλάκη, κύριο Ανδρουλάκη και κύριο Τσίπρα να κάνει πίσω για το ποιος θα γίνει πρωθυπουργός και να πάμε μαζί εναντίον της Νέα Δημοκρατία, να πέσει η Νέα Δημοκρατία? Βλέπετε πιθανό δηλαδή ένας εκ των δύο να πει δεν πειράζει, δεν θέλω την καρέκλα?
2: Εντάξει, εγώ δεν το βάζω στο επίπεδο των προσώπων, αγαπητή. Εγώ το βάζω στο επίπεδο των ιδεών, στο επίπεδο των προτάσεων, στο επίπεδο των συγκλήσεων και των προταγμάτων. Γιατί το βασικό πρόταγμα αυτή τη στιγμή είναι η πολιτική αλλαγή, δεν είναι κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι όσο θα τίθονται αυτά τα ζητήματα και από την ίδια την κοινωνία που οφείλει να πιέσει, τόσο θεωρώ ότι και τα κόμματα θα παίρνουν θέση είτε θετική είτε αρνητική, αλλά εν πάση περιπτώσει θα παίρνουν θέση και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ιστορία δεν έχει να κάνει με τις καρέκλες και δεν έχει να κάνει με τη διαχείριση μιας μικροεξουσίας εντός των κομμάτων. Έχει να κάνει με κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έχει να κάνει με τις ζωές των παιδιών μας, με τις ζωές των παιδιών που έρχονται, με τα νέα ζευγάρια που σήμερα δίνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του μισθού τη στέγαση, που τα διέξοδα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά για τη νέα γενιά, που ένα παιδί 18 χρονών δεν μπορεί δυστυχώς να κάνει μια προβολή στο μέλλον και να φανταστεί τη ζωή του στα 28, γιατί δεν υπάρχει όραμα συγκεκριμένο, συγκροτημένο, απτό και εύληπτο που θα κάνει σήμερα ένα παιδί 18 χρονών να σκεφτεί περίπου πώς θα είναι η ζωή του σε 10 χρόνια, ότι θα έχει καταφέρει να έχει μια δουλειά μέσα από τις σπουδές του, ότι θα μπορέσει μέσω μακροπρόθεσμα να έχει ένα σπίτι, να κάνει οικογένεια, να κάνει ένα παιδί κτλ. Κτλ. Αυτά είναι τα μεγάλα, αυτά είναι τα σημαντικά, αυτά είναι, πώς να το πω έτσι, τα βαριά διακυβεύματα για την κοινωνία τα επόμενα χρόνια. Υπό αυτή την έννοια τα πολιτικά κόμματα πρέπει να δώσουν σαφείς απαντήσεις.
1: Κύριε Ζαμπάρα, γιατί εννοώ, όπως τα ακούμε και τα λέτε, είναι τόσο κακά τα πράγματα με τη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει ένα κύμα σε κάποιο άλλο κόμμα από την κοινωνία? Γιατί και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 15, 16, 14 όσο είναι, και το Πασόκ είναι στο 10, 11, 12. Δηλαδή, αν είχε αφουγκραστεί ο κόσμος τα κακά της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα έπρεπε να έχει συσπηρωθεί σε έναν άλλο πόλο?
2: Ναι, γίνεται μια τέτοια προσπάθεια. Δεν πρέπει να μηδενίζουμε την προσπάθεια που γίνεται. Ο πόλος δυνητικά και με έναν τρόπο σταθερό, θα έλεγα, δημιουργείται και εν ώψη των εκλογών, και οι πολίτες θα έχουν επιλογή, εναλλακτική επιλογή. Οφείλουν τα κόμματα της κεντροαριστεράς, τα προοδευτικά κόμματα, να δώσουν στον κόσμο μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης. Με ποιο άλλο μοντέλο μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα άμεσα, αύριο το πρωί, όχι στο μακρινό μέλλον. Η κρίση της κυβέρνησης και η δυσπιστία που έχουν οι πολίτες απέναντι στην κυβέρνηση αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Σας είπα προηγουμένως τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών που ζητούν πολιτική αλλαγή. Οπότε το καθήκον του δικού μας του χώρου είναι να, πώς να το πω έτσι, να δημιουργηθεί αυτή η εναλλακτική και να είναι ισχυρή. Αλλά νομίζω ότι η προσπάθεια γίνεται και από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα γίνεται, και το επόμενο διάστημα θέλω να πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα δυναμώσει, θα ενταθεί, και αυτός ο εναλλακτικός πόλος εξουσίας, διακυβέρνησης, θα είναι περισσότερο διακριτός, ορατός και υπολογίσιμος και για την ίδια την κοινωνία. Να στηριχθεί η κοινωνία πάνω σε μια κατάσταση, να κουπίσει πάνω. Το έχει ανάγκη αυτό η κοινωνία, και πιστέψτε με, επειδή μιλάω με πολύ κόσμο και νέο κόσμο, αναζητά αυτήν την εναλλακτική. Το μεγάλο στοίχημα είναι αυτή η εναλλακτική να δομηθεί με έναν σοβαρό, σωστό τρόπο, με έναν συγκροτημένο τρόπο, για να μπορέσει να αγκαλιάσει την ελληνική κοινωνία και να δώσει μια διέξοδο.
0: Κύριε Ζαμπάρα, πάμε λίγο και να κλείσουμε με αυτό και λίγο στην περιφέρειά σας, η οποία έχει τα πάντα. Έχει τουρισμό, έχει ομορφιές, έχει πρωτογενή τομέα. Αλλά εσύ συγκεκριμένα δεν έχει συνεργασία του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Μήπως θα πρέπει να τους οθήσετε σε κάτι τέτοιο για να μπορέσει η περιοχή να ανέβει ακόμα περισσότερο? Γιατί και οι τιμές για να πας είναι, να μην πω τσάμπα, γιατί ο τσάμπας πέθανε, είναι πάρα πολύ φτηνά σε πολύ όμορφα μέρη.
2: Ναι. Εγώ νομίζω ότι
0: μήπως θα πρέπει εσείς να τους οθήσετε λίγο, όλοι εσείς που είστε εκεί, να συνεργαστεί ο πρωτογενής τομέας με τον τουρισμό.
2: Ναι. Καταρχάς πρέπει να αφήσουμε το πρωτογενή τομέα να συνεχίζει να υφίσταται. Γιατί οι πολιτικές σήμερα οδηγούν στο ξεκλήρισμα του αγροτικού κόσμου. Θα πρέπει κατά την άποψή μου να υπάρχει ένα συνεκτικό, ολιστικό, στρατηγικό μοντέλο ανάπτυξης για κάθε περιοχή, με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ο νομός της Ολοκαρνανίας, όπως είπα και προηγουμένως, είναι ένας αγροτικός νομός, αλλά με μια μεγάλη ακτογραμμή και ενθαρρυντικά σημάδια ενίσχυσης και του τουριστικού προϊόντος τα τελευταία χρόνια, γιατί έχει μια πολύ μεγάλη ακτή και σε σχέση με το Ιόνιο και σε σχέση με τον Πατραϊκό κόλπο και σε σχέση
0: με
2: άλλες περιοχές, το γνωρίζετε πολύ καλά.
0: Βεβαίως.
2: Ως εκ τούτου η σύνδεση, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, του αγροτικού προϊόντος, της αγροτικής παραγωγής.
0: Μα θα δώσει και στην αγροτική παραγωγή όθηση και χρήματα, πραγματικά.
2: Το αγροτικό προϊόν θα αποτελέσει μία, αν θέλετε, δυνατή και εναλλακτική διέξοδο, αναπτυξιακή διέξοδο για την Ανατολή Καρδάνη. Γιατί το τουριστικό προϊόν, εφόσον συνδεθεί με την αγροτική παραγωγή, θα αποκτήσει και προστιθέμενη αξία. Θα γίνει ένα ποιοτικό τουριστικό προϊόν.
0: Από εσάς λοιπόν εξαρτάται λίγο να τους βοηθήσετε, να τους σοφήσετε με αυτή τη σκέψη, με αυτή τη διαδρομή.
2: Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Και εδώ θα έλεγα ότι δεν χωρούν κομματικοί διαχωρισμοί. Έχει να κάνει με ζητήματα της περιφέρειας, των νομών
0: και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
2: Ακριβώς, και εδώ θα έπρεπε κατά την άποψή μου όλο το πολιτικό προσωπικό να πέσει πάνω, να σκύψει πάνω σε αυτά τα ζητήματα και με την προσπάθειά του να τα ενισχύσει.
0: Και εμείς, κύριε Ζαμπάρα, για να κλείσουμε γιατί τελειώσαμε και τελειώνει ο χρόνος, αρρωγεί επικοινωνιακά σε κάθε τέτοια κίνηση, να το ξέρετε, γιατί είμαστε πραγματικά δίπλα σε όλη την Ελλάδα. Δεν είμαστε όνομα και πράγμα. Φλογάμε τα γένα μας, είμαστε σε όλη την Ελλάδα δίπλα.
2: Όχι, το αυτονόητο λέτε και σας ξεχωρίζει πραγματικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Δεν είναι μόνο η Αθήνα, δεν είναι μόνο το λεκανοπέδιο Αττικής. Ελλάδα είναι και η περιφέρεια και πιστέψτε με, υπάρχει πολύ σοβαρό υλικό, πολύ αξιόλογος κόσμος στην περιφέρεια που συνειδητά έχει επιλέξει να μείνει εκεί και να το παλέψει, να παράξει πλούτο για τη χώρα,
0: Κύριε Ζαμπάρα,
2: στο επίπεδο των αριθμών αλλά και στο επίπεδο το να είναι η χώρα μας βιώσιμη, να μπορούν τα νέα παιδιά να γεννιούνται στον τόπο τους και να μένουν εκεί.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή
1: εβδομάδα. Κύριε Ζαμπάρα,
2: καλή εβδομάδα, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις. Ήταν ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
7: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
6: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
8: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Τρία λεπτάκια μετά τις 11.30.
1: Από πού επιστρέψατε, κύριε Πουλίδη?
0: Άντε πάλι.
1: Από πού επιστρέψατε?
0: Δεν επέστρεψα. Εγώ επέστρεψα στον αέρα.
1: Να.
0: Στη θέση μου, από τη θέση μου δεν σηκώθηκα ούτε στο διάλειμμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, νομίζω δεν είπες ότι στο μετρό και την Πέμπτη Ελαιώνας κεραμικός.
0: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Το έχω πει. Το έχω πει και στο δελτίο ειδήσεων. Το έχω πει και στην εκπομπή. Την ώρα, στο προηγούμενο διάλειμμα, την ώρα που σηκώθηκες να φύγεις γιατί βιαζόσουν για το διάλειμμα, στο κλείσιμο το είπαν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άρα το είπες, άρα δεν άκουσα, άρα είμαι εκτεθειμένος για κάτι που είπε ο κύριος Πουρνάρα. Συγχαρητήρια, κύριε Πουρνάρα, που το είπατε.
0: Αλλά επειδή οι ακροατές είναι μια δυναμική κατάσταση και μπαίνουν-βγαίνουν, μπορείς να το ξαναπείς.
1: Ναι. 10 παρά 20 κλείνει το μαγαζί. Στον Ελαιώνα, στο Μοναστηράκι και στον Κεραμικό, γιατί γίνονται εργασίες.
0: Μέχρι την Πέμπτη.
1: Μέχρι και την Πέμπτη. Λοιπόν, διάβαζα τώρα τη συνέντευξη του κυρίου Γεωργιάδη, του Άδωνη, του όλων των χρωτοφυλακίων, για να ξεχωρίσουμε ποιος είναι, και λέει: θα βάλω την πλατφόρμα Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Καρστιανού, έχει άδεια Θεσσαλονίκη, δεν έχει άδεια για Αθήνα. Μόλις το βάλω στην πλατφόρμα, αφού δίνει ειδικότητα κβαντικής ιατρικής που δεν υπάρχει, θα χτυπήσει η πλατφόρμα. Κατευθείαν κόκκινο. Θα εκτεθεί, λέει. Δεν είναι ότι είναι γνωστή και δεν θα την ελέγξουμε. Και θα ελεγχθούν όλοι. Και εγώ ρωτώ. Θα χτυπήσει και στην Πλουτάρχου?
0: Αφού λέει όλοι.
1: Το λέει όλοι.
0: Το Πλουτάρχου δεν είναι στους όλους.
1: Είναι στους όλους.
0: Έτσι φαντάζομαι.
1: Έχω μία απορία να δω.
0: Εγώ από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι είναι στους όλους.
1: Λες να είναι και πρώτο λόγο.
0: Τι πρώτο?
1: Να είναι και να χτυπήσει πρώτο.
0: Λόγω προτεραιότητας.
1: Ναι, να χτυπήσει. Είναι γνωστοί. Υπάρχουν και πιο γνωστοί εκεί.
0: Καλημέρα στον Αντώνη που θέλει να πάει αρχοντικό. Καλημέρα στον Σπύρο. Παιδιά, καλημέρα σας. Ακούω τόση ώρα στην εκπομπή σας και ακούω τον βουλευτή τόση ώρα να λέει ότι νοιάζεται για το μέλλον των παιδιών, για ένα καλύτερο μέλλον. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα ξύλινα λόγια που λένε, γιατί δεν τα βρίσκουν ο Τσίπρας με τον Αδουλάκη να τελειώνουμε? Και στο κάτω-κάτω, αν θέλουν τόσο πολύ την καρέκλα να τη μοιράσουν για χρόνια, ο ένας δύο χρόνια ο ένας, δύο χρόνια ο άλλος. Κοινός αγώνας, ένα κοινό μέτωπο και τελειώνουμε. Καλά, αυτό το δύο χρόνια ένας, δύο ο άλλος δεν είναι.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι το ότι καταρχάς δεν τους ενδιαφέρει το να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Τους ενδιαφέρει να φύγει η Νέα Μητσοτάκη και ποιος θα πάρει την καρέκλα, τη θέση του Μητσοτάκη. Αυτό τους ενδιαφέρει. Γι' αυτό, αν ακούσετε τις δηλώσεις του κατά καιρούς, ναι, λένε δεν είμαστε αντίπαλοι εμείς, αλλά το κοινό, αλλά ο ένας μπηχτές για τον άλλον. Και ξανά ο άλλος μπηχτές για τον άλλον. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει να είναι σύσσωμη μία αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης. Τους ενδιαφέρει ο καθένας μόνος του να κάνει τη δουλίτσα του, να πάρει την καρέκλα, λέγοντας ότι αυτός θα μας σώσει.

0: Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει και την προηγούμενη εβδομάδα και συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε μέχρι να δούμε ποια θα είναι η λύση σε όλα τα θέματα που απασχολούν τα παιδιά μας. Και τι απασχολεί περισσότερα από όλα τα παιδιά μας? Το σχολείο τους. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΔΟΕ, τον κύριο Φουρτουμπά. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα εσάς και στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Δεν σας άκουσα.
2: Να είστε όλοι καλά. Ωραία, ωραία. Πολιτική χρονιά.
1: Σας ακούμε τώρα.
0: Για να είμαστε καλά λοιπόν πρέπει να είναι καλά και τα παιδιά μας. Για να είναι καλά τα παιδιά μας πρέπει να έχουν δασκάλους, βιβλία καταρχάς και από εκεί και πέρα να έχουν και σχολεία. Πώς ξεκινήσαμε από δασκάλους? Γιατί η κυρία Τσαχαράκη έκανε μια δήλωση η οποία λέει ότι έχουμε τους περισσότερους αναπληρωτές όλων των εποχών.
2: Κυρία Τσαχαράκη και το Υπουργείο Παιδείας, νομίζω και η κυβέρνηση συνολικά, είναι βαριά εκτεθειμένη σε όλους τους γονείς που μας ακούνε, στην εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί και η νέα σχολική χρονιά, όπως και όλες οι προηγούμενες δυστυχώς, δεν ξεκινάει με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Και αυτό δεν είναι μια τυχαία επιλογή, ούτε ένα φυσικό φαινόμενο. Αλλά έχει να κάνει με μια συνειδητή πολιτική, εγώ θα πω, υποβάθμισης, απαξίωσης, εμπορευματοποίησης, εκπαίδευσης. Σε σχέση με το κομμάτι των κενών που λέτε, της κάλυψης, που ο Υπουργός διαφήμισε μάλιστα πριν από αρκετές μέρες ότι είναι όλα στη θέση τους, νομίζω έχουμε αποκαλύψει με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία ότι ολόκληρο Σεπτέμβριο στα κλείσει, είμαστε τώρα πλέον σχεδόν 20 μέρες που λειτουργούν τα σχολεία, με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων. Είτε δασκάλων, είτε νηπιαγωγών, είτε ειδικοτήτων, είτε βεβαίως στο πιο ευάλωτο κομμάτι των μαθητών μας, στο κομμάτι της παράλληλης στήριξης και της ειδικής αγωγής, της ειδικής δηλαδή εκπαιδευτικής στήριξης των παιδιών μας. Μιλάμε, έχουμε υπολογίσει τα κενά σε πάνω από 8.000 κενά αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια μόνο εκπαίδευση, ενώ έχουμε πάρει 15.000 αναπληρωτές στην πρωτοβάθμια, συνολικά 30.000, πράγμα που αποδεικνύει αυτό που λέγαμε, ότι εδώ ακολουθεί μια πολιτική περικοπών υποστελέχωσης, η οποία κάθε χρόνο αναπληρώνεται με το γνωστό των αναπληρωτών, οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι κάθε χρόνο αναπληρώνουν τον εαυτό τους και επιδοτούν το δικαίωμά τους να εργάζονται. Σας λέω
0: δηλαδή
2: μόνο
0: οι αναπληρωτές που ήρθαν, λέτε, γιατί οι αριθμοί που είπε η Υπουργός είναι συγκεκριμένοι. Λέει ήταν τόσοι και είναι τόσοι. Εσείς λέτε θέλουμε άλλους τόσους για να μπορέσουμε να κουμπώσουμε και να μην έχουμε κενά.
2: Ξέρετε, δεν το λέμε εμείς, το λέτε το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και οι ίδιες οι διευθύνσεις, η υπηρεσία. Τα στοιχεία εμείς που δώσαμε στη δημοσιότητα και μας αποκαλύπτουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 8.000 κενά στην πρωτοβάθμια, δεν είναι με βάση τις διεκδικήσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Είναι με βάση τα κενά που μας δίνουν οι ίδιες οι υπηρεσίες, οι διευθύνσεις εκπαίδευσης ανά την Ελλάδα. Άρα η αιτία ότι οι 30.000 αναπληρωτές που πήραν στις αρχές του Σεπτέμβρη θα καλύψουν τα κενά, δεν καλύπτουν ούτε αυτούς που είχε ήδη.
0: Έχουμε και δεύτερη δόση τώρα, δεν έχουμε?
2: Έχουμε τη δεύτερη φάση αρχές Οκτώβρη, τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Αλλά και αυτή η δεύτερη φάση θα αριθμεί περίπου 6.500 αναπληρωτές σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Άρα περίπου η μισή στην πρωτοβάθμια υπολογίζουμε. Άρα το Υπουργείο Παιδείας και ο Υπουργός ομολογούν κοινικά ότι τα σχολεία θα λειτουργήσουν, λέω και φέτος, με χιλιάδες κενά και ξέρετε, πίσω από τους αριθμούς που μπορεί να λέμε όλοι, αρκεί να τους λέμε ολόκληρους, τους αριθμούς και ολοκληρωμένα, για μας δεν είναι, πώς να πω, είναι ένα μορφωτικό πλήγμα, ένα μορφωτικό κενό. Ότι μαθητές αυτή τη στιγμή χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα χάνουν διδακτικές ώρες και κάποιοι μαθητές, λέω, το είπα και πριν, δεν στηρίζονται ισότιμα για να μπορούν να ενταχθούν ομαλά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να φέρουμε στα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή με.
0: Και πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο έχουμε εδώ στην εκπομπή και στο σταθμό. Έχουμε και διαμαρτυρίες παιδιών, μικρών παιδιών μέσω των γονέων τους για το θέμα των εκδρομών. Μιλήσαμε με το Υπουργείο, το οποίο λέει τι ζητάμε από τους δασκάλους. Ζητάμε να μην πάρουν, και σας το λέω, δεν μου το είπαν ακριβώς έτσι, το παραφράζω λίγο για να γίνει κατανοητό για όλους μας. Μην πάρουν τον ξάδερφο που έχει πούλμαν, να πάρουν μια εταιρεία με πούλμαν, να τους δώσουν ένα χαρτί ότι το πούλμαν έχει κταίο. Και ότι ο οδηγός έχει καθαρό ποινικό μητρό, όπως γίνεται σε όλα τα σχολικά λεωφορεία όλων του κόσμου, όχι μόνο της Ελλάδας. Οι δάσκαλοι λέει αντιδρούν γιατί και λένε ότι δεν θα πάνε εκδρομές τα παιδιά.

0: τη δική σας ανακοίνωση, μόνο με τα πόδια.
1: Η δική μας ανακοίνωση λέει ότι καλούμε την κυβέρνηση να επανεξετάσει αυτό το δεδαλώδες πλήρες γραφειοκρατικό πλαίσιο που έφτιαξε, ακόμα και για να πάει ένα τμήμα 20 παιδιών σε μια εκδρομή που πρέπει να κάνει ολόκληρο διαγωνισμό, ολόκληρο πρωτόκολλα, γραφειοκρατική διαδικασία 5 μέρες πριν, 5 μέρες αποτίμησης μετά. Αυτό το πράγμα που έχει διαμορφώσει το Υπουργείο Παιδείας, ουσιαστικά ακόμα και το αυτό το ευχάριστο, το δημιουργικό, το απολύτως απαραίτητο για τους μαθητές μας, το κάνει μια απαράδεκτη γραφειοκρατική διαδικασία. Και ξέρετε ποιο το θέμα. Ξανά γυρίζουμε σε μια λογική που, ενώ η πολιτεία, το κράτος και οι μηχανισμοί της δεν παίρνουν καμία ευθύνη για να απλοποιήσουν και για να εξασφαλίσουν ότι αυτές διεξάγονται με ασφάλεια, πάλι γυρίζουμε στον γνωστό υπεύθυνο ότι για την καταλληλότητα του λεωφορείου θα πρέπει να ασχολείται και να φταίει και να είναι υπεύθυνος, προσέξτε, υπεύθυνος ο εκπαιδευτικός. Για την καταλληλότητα του χώρου που
0: διανύουμε,
1: θα είναι πάλι υπεύθυνος ο εκπαιδευτικός.
0: Ναι, μισό λεπτό.
1: Πώς τα ξέρω εγώ δηλαδή.
0: Είναι δύο τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε, δύο τα πράγματα. Πρώτον, λέει, ζητάτε ένα χαρτί από την εταιρεία που έχει τα πούλμαν, ότι το πούλμαν που σας φέρνει έχει χταίο. Το χαρτί αυτό σας ασφαλίζει. Και ότι ο οδηγός έχει καθαρό κοπηνικό μητρό. Οι εταιρείες που κάνουν τις σχολικές εκδρομές, αυτά τα έχουν με ένα mail εκείνη τη στιγμή που τα ζητήσατε. Το πρώτο. Το δεύτερο. Πάτε σε ένα παιδιά, σε ένα μουσείο ή ξέρω εγώ που μπορούν να πάνε. Ο χώρος αυτός φυσικά θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτό το μουσείο είναι επισκέψιμο. Δηλαδή προσπαθώ να κάνω τον δικηγόρο, όπως καταλαβαίνετε, για να εξηγήσω γιατί τα παιδιά και τα παιδιά, τα ειδικά τα μικρά τα παιδιά μέσω των γονέων τους, λένε τι θα γίνει. Εμείς τις εκδρομές των παιδιών μας τις θέλουμε γιατί τα παιδιά μας γυρίζουν ευτυχισμένα μετά από κάτι τέτοιο. Και έχω να μάθει και κάτι.
1: Εδώ όμως μιλάμε για τη λογική του παραλόγου. Όταν καλείται ο εκπαιδευτικός να επιβλέπει την τήρηση των ορίων ταχύτητας, όταν καλείται ο εκπαιδευτικός να ελέγχει την καταλληλότητα των χώρων και των εγκαταστάσεων, αυτά τα πράγματα καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο και με τη διαδικασία την εκπαιδευτική, στην οποία πρέπει ο εκπαιδευτικός να δίνει βάρος όταν μετακινείται και έχει μεγάλη ευθύνη με κάποιες δεκάδες παιδιά. Και αντί να ασχολείται, ξαναλέω, το ίδιο Υπουργείο να φτιάξει ένα πλαίσιο, μια πλατφόρμα που όλοι να ελέγχονται, εννοείται πρέπει να ελέγχονται όλοι. Και παλοφορία και οι χώροι και οι καταστάσεις. Λοιπόν, και αυτή η διαδικασία τάχα ότι θα βρούμε τη λύση της διαφάνειας σε μια εκπαιδευτική εκδρομή, όταν σε όλο το δημόσιο γίνονται απευθείας αναθέσεις, εδώ θα λύσουμε το ζήτημα της διαφάνειας στα 150 ευρώ που παίρνει ένας άνθρωπος που έχει πούλμαν για να πάει μια εκδρομή, ένα τμήμα. Λοιπόν, πρέπει η κυβέρνηση να καταλάβει.
0: Ναι, αλλά λόγω των τροχαίων και όσα έχουν συμβεί τα τελευταία αρκετά χρόνια σε σχέση με μεγαλύτερους συνήθως μαθητές, δυστυχώς βέβαια, λέει τι ζητάμε, ένα απλό χαρτί ότι έχει κταίο. Το απλό χαρτί ότι έχει κταίο σημαίνει ότι η μηχανή είναι εντάξει, τα λάστιχά του είναι εντάξει. Και τι άλλο ζητάμε, αυτός που θα οδηγεί να έχει καθαρό ποινικό μητρό. Δηλαδή,
1: μα δεν ζητάνε μόνο αυτά.
0: Δεν μπορεί να δέρνει, να έχει δει παιδιά στο παρελθόν και εμείς να τον βάλουμε να οδηγεί για παιδιά.
1: Η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί να επιβλέπουν την τήρηση των ορίων ταχύτητας. Είναι υπεύθυνοι να δουν πώς συμπεριφέρεται ο οδηγός, πώς το λένε αυτό, στην ημέρα που οδηγεί. Είναι υπεύθυνοι να ελέγχουν το αν να πιστοποιούν μια εγκατάσταση. Είναι δυνατόν εκπαιδευτικοί να μπορούν να πιστοποιήσω εγώ, αν το ξέρω εγώ, ο χώρος που πηγαίνω έχει πιστοποιητικά εγκαταστάσεις, είναι δυνατόν να μπαίνει ο εκπαιδευτικός σε αυτή τη διαδικασία και να κάνει προσφορές 5 μέρες πριν την εκδρομή, να αναρτώνται και μετά την εκδρομή άλλες 5 μέρες. Δηλαδή αυτή η διαδικασία, που είναι μια απλή διαδικασία και δημιουργική, ξαναλέω, διαμορφώνει μια 15ήμερη γραφειοκρατική δέσμευση σχεδόν ολόκληρου του Συλλόγου Διδασκόντων. Και δεν φύγουμε και αυτό που είπατε, πολύ, πολύ σημαντικό. Ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και αυτή η διαδικασία τελικά, στο επίπεδο του κόστους, γιατί και εκεί θα επιφέρει ένα ακόμα μεγαλύτερο κόστος, θα βάλει πάλι τους γονείς να βάλει το χέρι στην τσέπη. Εμείς βάζουμε και ένα θέμα, ξέρετε, στην ανακοίνωσή μας. Το οποίο σκόπιμα.
0: Για το ασφάλιστο μιλάτε.
1: Μιλάω για το ασφάλιστο και είναι μία πλευρά. Και η άλλη είναι ότι εδώ πέρα οι εκδρομές, ακόμα και οι εκδρομές αυτές έχουν γίνει ένα πολύ μεγάλο εμπόρευμα. Για να πας μια εκδρομή οπουδήποτε πλέον πρέπει να δώσεις 10-15 ευρώ κάθε παιδί. Εμείς βάζουμε και το θέμα λοιπόν αυτές οι δραστηριότητες να εξασφαλίζουν έναν τουλάχιστον ή πάρα πολύ φθηνές ή δωρεάν, ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Για να μπορούν όλα τα παιδιά να πηγαίνουν. Γιατί ξέρετε, εμφανίζονται πολύ συχνά φαινόμενα, δραστηριότητες που αποφασίζουν και είναι πολύ δημιουργικές και άξιες για να συμμετέχουν τα παιδιά.
0: Όπως δώστε με ένα παράδειγμα για να το γίνει κατανοητό. Πάτε πού, πάτε σε ένα μουσείο, πάτε στην Ακρόπολη, πάτε πού.
1: Σε ένα μουσείο, για να πας σε ένα χώρο με δραστηριότητες αθλητικές, ας το πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Σε λίγες μέρες είναι η μέρα του αθλητισμού.
0: Ναι.
1: Και τα σχολεία θα πάνε σε χώρους, σε καταστάσεις διαφλοπαιδείας, ας το πούμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Εκεί πέρα για να συμμετέχει κάθε
0: παιδί. Να βρούμε για κανένα ταλέντο εκεί, μπας και γεμίσουμε καμία εθνική ομάδα.

0: εκεί πρέπει να δώσει 8, 10, 12, 13 ευρώ το κάθε παιδί.
1: Που εννοείται, να, το να, εννοείται το να μπει και το πούλμαν που θα πάει.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Εμείς βάζουμε και αυτή την πλευρά. Άρα λέμε ότι αυτό το νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές δημιουργεί περισσότερη γραφειοκρατία και ευθύνη αντί για στήριξη και απλοποίηση μιας υπεραπαραίτητης κατά τη γνώμη.
1: Και είναι λύση, κύριε Πρόεδρε, να σταματήσουν εκδρομές?
0: Όχι, εμείς δεν λέμε να σταματήσουν εκδρομές.
1: Αυτή τη στιγμή όμως η ανακοίνωσή σας ήταν μόνο με τα πόδια. Λέμε αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Έχω την ανακοίνωση. Λέμε μόνο με τα πόδια.
0: Λέμε, επειδή είναι σε εξέλιξη μια συζήτηση που κάνουμε και εμείς καλούμε και το Υπουργείο να ξανασυζητήσουμε το θέμα, γιατί τα θέσαμε αυτά τα ζητήματα.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι να λήξει αυτή η συζήτηση, να κάνουμε αυτές τις επόμενες μέρες τις εκδρομές μας σαν περιπάτους, όπως κάνουμε ούτως ή άλλως.
1: Ωραία. Ποια είναι η απάντηση σε εσάς του Υπουργείου? Μέχρι τώρα τι σας έχουν πει? Έχετε κάνει κάποια επαφή μετά την ανακοίνωση και μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυρία Υπουργός?
0: Βεβαίως. Κάναμε συνάντηση με το Υπουργείο Παιδείας για όλα τα θέματα, τα εκπαιδευτικά.
1: Με το Γενικό, με ποιον, με τον Υφυπουργό, με την ίδια.
0: Με τον Υπουργό Παιδείας και με τον Γενικό Γραμματέα.
1: Μάλιστα.
0: Και με τους δύο θέσαμε όλα τα ζητήματα της έναρξης νέας.
1: Τι σας απάντησαν, κύριε Πρόεδρε?
0: Ακούσαμε απαντήσεις με συμπάθεια, αλλά αυτό είναι το πλαίσιο. Μέχρι απαντήσεις ότι αυτή είναι η πολιτική που εφαρμόζουμε, αυτή είναι η κατεύθυνση. Ο γέγονε, γέγονε, αυτό είναι το πλαίσιο και άμα σας αρέσει, αλλιώς, πώς το λένε, δεν μπορεί έτσι να λειτουργήσει ούτε το σχολείο, ούτε...
1: Κάποια μικροαλλαγή που να πλησιάσει σε αυτά που οι δάσκαλοι ξέρουν τι ζητάνε τα παιδιά, με κάτι που θέλει να φτιάξει η κυβέρνηση, κάποια έτσι, να βρεθείτε πιο κοντά, δεν υπάρχει?
0: Αναμένουμε, αυτό ξέρετε, εμείς δεν παράγουμε πολιτική, εμείς διεκδικούμε πράγματα, εμείς... πώς να πω, επισημαίνουμε αδυναμίες, επισημαίνουμε κενά. Εμείς δεν είμαστε πολιτική ηγεσία για να καλύπτουμε και να λύνουμε τα ζητήματα. Ευελπιστούμε και καλούμε και από αυτό το βήμα που μας δίνεται την κυβέρνηση του Υπουργείου Παιδείας να δώσει μια λύση. Την μπορεί να δώσει μια άμεση λύση, να απλοποιήσει τη διαδικασία και να ξεκινήσει και αυτό το κομμάτι. Αν και θέλετε, επικεντρώσαμε μόνο σε αυτό. Εδώ μιλάμε για τεράστια προβλήματα.
1: Μείναμε σε αυτό και συνεχίζουμε τώρα, γιατί θα πάμε στο επόμενο. Γιατί είναι σημαντικό, γιατί έχουμε καταγγελίες ήδη από γονείς. Το δεύτερο λοιπόν και ένα ακόμα σημαντικό θέμα είναι τι γίνεται με αυτή την αξιολόγηση.
0: Με την αξιολόγηση, αυτό που είχαμε μέσα στο καλοκαίρι είναι η επιβεβαίωση αυτού που λέγαμε σαν διδασκαλική ομοσπονδία, ότι αντιμετωπίζουμε μια στοχοποίηση ενός ολόκληρου κλάδου, επειδή ακριβώς αντιδρά σε ένα πλαίσιο μεγαλύτερης κατηγοριοποίησης και υποβάθμισης των σχολείων. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται. Δεν έχει να κάνει με κανένα φόβο των εκπαιδευτικών σε τίποτα. Ουσιαστικά απεργούμε οι εκπαιδευτικοί απέναντι σε ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, όπως έχουμε δικαίωμα όλοι οι εργαζόμενοι να κάνουμε. Μάλιστα, ένα μεγάλο μέρος αυτών των ανθρώπων που διώχθηκαν και κατηγορήθηκαν ως αρνητές, ας το πω έτσι, απαλλάσσεται πλήρως από τα πρώτα πειθαρχικά συμβούλια. Και αυτό είναι άλλο ένα, πώς να πω, άλλο ένα βήμα σε αυτόν τον αγώνα που δίνουμε και που θέλουμε να αγκαλιαστεί και από τους γονείς που μας ακούνε, γιατί οι εκπαιδευτικοί δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό χωρίς καμία στήριξη.
1: Ξέρετε, το μεγαλύτερο άγχος το έχουμε εμείς οι γονείς.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και... το άγχος αν θα είναι τα σχολεία εντάξει, το άγχος αν οι δάσκαλοι είναι σωστοί, το άγχος αν τα παιδιά μας θα πάνε εκπαιδευτικές εκδρομές, το άγχος αν θα έχουν βιβλία, το άγχος αν θα κάνουν μάθημα ή θα παίξουν με το που ξεκινήσουμε, θα πέσουμε σε απεργίες. Το άγχος το έχουμε οι γονείς. Διότι δεν υπάρχει και μέρημνα δύο γονείς που δουλεύουν, άμα ένα παιδί δεν πάει σχολείο, τι θα το κάνουμε?
0: Έγινε μια ολόκληρη συζήτηση σχέση με το αν οι εκπαιδευτικοί λογοδοτούν ή τι κάνουν. Θέλω να ενημερώσω και από το βήμα που μου δίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί λειτουργούμε κάτω από ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν κάνει καθένας ό,τι θέλει. Και μάλιστα, αυτό το λέω για να ακούσουν και οι ακροατές σας, την περσινή χρονιά έχουμε μια πλειάδα διώξεων, προκαταρκτικών, πώς να πω, ερευνών, ΕΔΕ που γίνονται σε όλα τα σχολεία, σε όλη την Ελλάδα για ψήλου πείδημα πραγματικά. Για όλα τα ζητήματα που μπορείτε να φανταστείτε. Από ένα κενό που μπορεί να προκύπτει και από ότι ένας εκπαιδευτικός το θέτει σε γνώση της διοίκησης, μέχρι πολύ απλά ζητήματα, έχει το πράγμα όχι απλά λογοδοτεί ο εκπαιδευτικός, έχει εμπλακεί αυτή τη στιγμή σε μια λογική στοχοποίησης για όλα τα κόστιμα του σχολείου να δείχνεται με το δάχτυλο εκπαιδευτικός. Την ίδια στιγμή που δεν στηρίζεται ούτε στο κομμάτι της επιμόρφωσης, ούτε στο κομμάτι του να καλυφθούν τα κενά, ούτε στο κομμάτι των υλικοτεχνικών υποδομών του στεγαστικού των σχολείων που είναι απαράδεκτο, ούτε στο κομμάτι το μισθολογικό, που ένας εκπαιδευτικός πλέον σήμερα δουλεύει νεοδιόριστος, ας το ακούσουν αυτό το κρατάς μας, για 815 ευρώ και με αυτά τα χρήματα πρέπει να αναλάβει υπηρεσία σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας, να βρει σπίτι, να έχει την πνευματική διάβγεια και την προετοιμασία για να πηγαίνει να πάει
1: καλά,
0: να πάει.
1: Τώρα σοβαρολογείται, θέλει και να τρώει τώρα. Σου είπα να βρει σπίτι. Βρήκε σπίτι, πληρώνει.
0: Αυτό είναι το πληρώνει.
1: Θέλει και να τρώει κιόλα. Βρήκε με 800 ευρώ, μπορεί να μείνει, να έχει ρεύμα, να πληρώνει κοινόχρηστα. Τελειώσαμε.
0: Ναι, γι' αυτό πλέον έχει σπάσει ρεκόρ παρετήσεων.
1: Λοιπόν, κύριε Μπουρδουμπά, επειδή τα μηνύματα που στάνουν αυτή τη στιγμή από γονείς είναι πραγματικά πολλά, θέλω να μας υποσχεθείτε ότι θα τα συνοψίσουμε εμείς και να έχουμε από εβδομάδα άλλη μια συζήτηση για να σας κάνουν τα ερωτήματα των ανθρώπων που μας ακούνε.
0: Εννοείται. Όποτε χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας. Και από εδώ, από το βήμα που μου δίνετε, λέω και στους γονείς που μας ακούνε ότι από κοινού πρέπει μαζί με τους συλλόγους γονέων και τις ενώσεις γονέων να συζητήσουμε και να δράσουμε άμεσα, ώστε εδώ και τώρα να καλυφθούν τα κενά για να λειτουργήσουν τα σχολεία στοιχειοδός και αντίστοιχα σε όποια ζητήματα προκύπτουν, είτε αυτά είναι συγχωνεύσεις, είτε αυτό είναι περικοπές στο ολοήμερο πρόγραμμα. Για όλα χρειάζεται πίεση, χρειάζεται αγωνιστική διεκδίκηση για να μπορούν τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε ένα σχολείο που αρμόζει το 2026. Και να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια.
1: Έχετε σκεφτεί, για να κλείσουμε και έτσι χαμογελώντας επάνω, να ζητήσετε ένα επίδομα παραπάνω, αφού έτσι κι αλλιώς σύμφωνα με την κυρία Βούλτεψη εσείς θα λύσετε το δημογραφικό της Ελλάδας. Να παίρνετε επίδομα για αυτό τουλάχιστον.
0: Ξέρετε, οι δηλώσεις της κυρίας Βούλτεψη δεν είναι καθόλου ατυχείς. Ούτε, πώς να πω, μεμονωμένες. Την ίδια αντίστοιχη δήλωση είχε κάνει υπουργός Παιδείας την περσινή χρονιά. Ότι τάχα για τα χιλιάδες και να εκπαιδευτικών. Έφταιγε το πιο ευάλωτο κομμάτι του κλάδου. Οι γυναίκες που θέλουν να κάνουν παιδί, που είναι δηλαδή σε απαπειλούμενη άδεια κοίησης, είτε αυτές που έχουν κάνει παιδί και παίρνουν άδεια ανατροφής, που πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας ότι είμαστε ο μοναδικός κλάδος που οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί δεν έχουν ούτε το δικαίωμα της 9 μήνες άδειας ανατροφής όπως έχουν όλοι οι εργαζόμενοι. Και τάχα αυτοί οι άνθρωποι κόπτονται και για το δημογραφικό πρόβλημα.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας γιατί τα ερωτήματα είναι πολλά. Να τα συνοψίσουμε εμείς. Οπότε να θέσουμε πραγματικά τα ερωτήματα των ακροατών, των γονέων δηλαδή, απέναντι στους δασκάλους.
0: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα. Γεια χαρά.

Λοιπόν, έβλεπα τώρα τι υπόθηκε από τον Ηλία Κασιδιάρη. Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα στο οποίο, το οποίο θα συμμετάχει στις εκλογές. Ένα κόμμα το οποίο όσοι είχαμε ασχοληθεί λίγο τώρα με την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη γνωρίζαμε τι ακριβώς είναι. Είναι από τρεις Σπαρτιάτες. Έχει ιδρυθεί το κόμμα από το 2025. Και αυτό που ισχυρίζει το Ηλίας Κασιδιάρης είναι ότι έχει εγκριθεί, υπάρχει κόμμα, είχε κοινοβουλευτική παρουσία με τους τρεις Σπαρτιάτες, άρα εγώ τώρα το στηρίζω, άρα δεν μπορεί να κοπεί από τις εκλογές. Το αν και το πώς θα κατέβει ο ίδιος ως υποψήφιος, αυτό λέει όταν φτιαχτούν οι λίστες, θα το ανακοινώσει. Το ερώτημα βέβαια είναι αν τώρα κοπεί ή όχι, αν θεωρηθούν οι τρεις αυτοί πρώην Σπαρτιάτες ως αχυράνθρωποι, αυτό που λέμε αχυράνθρωποι.

0: Γίνονται διάφορες συναντήσεις αυτή τη στιγμή και της κυβέρνησης, μπορώ να σου πω, με κάποια από αυτά τα κόμματα κίνησης της πλευράς. Γίνονται πολλές επαφές, πραγματικά γίνονται επαφές, για να δούνε πώς θα περάσει αυτή η μεριά της πολιτική. Να την πω πολιτική, εγώ δεν θα την πω πολιτική. Και όπως ξέρουμε, κάποιοι πανηγυρίζουν για ό,τι συμβαίνει στη Γερμανία ή ό,τι συμβαίνει στη Γερμανία. Δεν ξέρω τι να πω. Το 2026 να υπάρχουν αυτοί. Εγώ θα το πω έτσι κάθετα. Το 2026 να υπάρχουν αυτοί.
1: Είναι...
0: Και αυτό, όπως το λέει ναι. και ο κ. Μερνάκης, είναι προσωπική άποψη. Ναι. Δεν είναι ούτε του κ. Μπουρνάρα, ναι. ούτε της εκπομπής.
1: Έχω θέσει γι' αυτό.
0: Ναι, αυτό και... που είπα δεν
1: είναι... Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
0: Κ. Μαρινάκη.
1: Προσωπική άποψη, ναι. Εντάξει, εγώ θα κάνω τον κύριο Πάνα τώρα. Προσωπική άποψη εγώ. Και εγώ έχω προσωπική άποψη.
0: Και εσύ έχεις μια προσωπική άποψη.
1: Ότι η άνοδος των λεγόμενων σε εισαγωγικά ή όχι ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη είναι στην ουσία, γιατί λένε πολλοί, μα πώς γίνεται να ανέβει και ακροδεξιά. Υπήρχαν άνθρωποι που ψηφίζανε. Είναι η αποτυχία της επίλυσης των ζητημάτων, των κοινωνικών ζητημάτων από τα κόμματα που κυβερνούσαν, της σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροδεξιάς.
0: Λοιπόν, προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη. Ναι. Εντάξει,
1: πάμε.
0: Πάμε, φύγουμε.
1: Πάμε, ναι.
0: Πάνος Πουρναράς.
1: Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα.
1: Και μένετε εδώ γιατί έρχονται τα αθλητικά Sports News με Κάτσα News, φαντάζομαι.
0: Είχαμε και μπάλες εκτός. Ναι. Έρχεται και εβδομάδα, νομίζω αυτή είναι με αυτό.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σας, να προσέχετε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
13: Τι είναι, βρε.
12: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
13: Τι έφτιαξα.
12: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
14: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
15: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
16: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
17: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
16: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Την πρώτη θέση στις εκλογές στη Γερμανία, στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, με 38,2%. Κατέλαβε το ακροδεξίο AfD στο Βερολίνο. Η αριστερά αναδείχθηκε πρώτη δύναμη με περίπου 25,7%. Αρνητικό αποτέλεσμα για την CDU του καγκελάριου Φρίντιχ Μέρτς και στις δύο κάλπες. Το βαρύτερο πλήγμα ήρθε στο Μεκλεμβούργο, όπου το 4,89% αφήνει τους χριστιανοδημοκράτες εκτός κοινοβουλίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, που θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Στο πιλωτικό έλεγχο στην Αττική εξετάστηκαν 8.563 δομές. Στην συγκρότηση των συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόκειται για τον οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο φέρεται η γιατρός του ιατρείου στο Κολωνάκι, να έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τον λόγο για τον οποίο έλαβε την συγκεκριμένη φωτογραφία, την σχέση του με τη γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Νέα τροπή στην υπόθεση δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι σκότωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, κατά την εξέτασή του ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «τσακωθήκαμε και θόλωσα». Το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν κερδίζει στις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας το 57,5% των ψήφων, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο περισσότερο από το μισό των ψηφοδελτίων. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τη ρωσική νυχτερινή επίθεση στην περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές. Μπαράζ εκρήξεων σε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο Χαλέπι στη Συρία. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκι, λόγω έργων συντήρησης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, βροχές κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο αλλά και στο βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η εκπομπή Sports News με τον Νίκο Κατσάτσο.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές και στις φίλες ακροάτριες του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και ακούτε την εκπομπή Sports News. Την εκπομπή η οποία, ως γνωστόν, κάθε μέρα από την Δευτέρα έως και την Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι είναι η εκπομπή η οποία ανοίγει το αθλητικό πρόγραμμα του σταθμού του Intervention Ελλάδα Sports, όπου ουσιαστικά, ως γνωστόν, γνωρίζετε ότι η εκπομπή είναι βασισμένη στις ειδήσεις της ημέρας, στο τι έγινε χθες και στο τι θα γίνει και σήμερα. Είναι σαν να λέμε το μενού της ημέρας. Στο μικρόφωνο, όπως είπαμε προηγουμένως, βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Αντριάννα Πούγιου. Και στην εκφώνηση των δελτίων πολιτικών και αθλητικών ειδήσεων, ο Παναγιώτης Πουρναράς.

Πάνος Πουρναράς μου κλείσε το μικρόφωνο και μου την είπε. Εντάξει ρε, τι Πάνος, τι Παναγιώτης, τι Γιάννης, τι Γιαννάκης. Έχουμε πράγματα τα οποία έχουμε πράγματα να συζητήσουμε, τα οποία έχουν ενδιαφέρον από την καλή και την ανάποδη, γιατί χθες είχαμε τους τελευταίους αγώνες της πέμπτης αγωνιστικής της Super League πριν από την διακοπή για τις εθνικές ομάδες, η οποία θα διαρκέσει για 3 εβδομάδες, με την αγωνιστική δράση του ελληνικού πρωταθλήματος να επιστρέφει στις 10 Οκτωβρίου, με τον πρώτο αγώνα να είναι ΑΕΚ Όφη στις 7:30. Αλλά εννοείται πως δεν είχαμε και τις καλύτερες ειδήσεις, καθώς είχαμε και την ήττα της εθνικής μας στο βόλεϊ ανδρών και αποκλείστηκε στο tie break από την Φινλανδία, μια εθνική Ελλάδος που ήταν πολύ κοντά στο να γράψει ιστορία. Αλλά για το βόλεϊ είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε όταν θα μιλήσουμε για Τάλα Σπόρο, που έχουμε να πούμε και για Τάλα Σπόρο πράγματα, καθώς σήμερα είχαμε και την κλήρωση των ομίλων του Basketball Champions, του Basketball Champions League, του Champions League στο Πόλο Ανδρών, όπου ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μάθανε τους αντιπάλους τους. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε ως πρωταθλητής Ελλάδος, ενώ ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε μέσω προκριματικών με 2 νίκες κόντρα σε Γιαντράν Σπλίτ και Χόνβεντ Βουδαπέστης. Ο Παναθηναϊκός πήρε την παρθενική του πρόκριση για τους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Και να ξεκινήσουμε λοιπόν ως γνωστόν από το ποδόσφαιρο, εκεί όπου θα πάμε με τη σειρά όπως έγιναν εχθές τα παιχνίδια. Θα πάμε από το πρώτο έως και το τελευταίο. Καθώς είχαμε την νίκη του Ολυμπιακού στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων εναντίον κόντρα στον Λεβαδιακό στο Λάμπρος Κατσόνης, με τους ερυθρόλευκους να επικρατούν 1-0 με την κεφαλιά του Σάγιακα έπειτα από assist του Φρόιλερ του Ελβετού. Μέσου ο οποίος είδε τον Έλληνα δεξιό μπακ, ο οποίος είχε μπει αλλαγή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης στη θέση του Μάρκους Πέντερσεν του Νορβηγού, ο οποίος ξεκίνησε στο δεξί άκρο της άμυνας στον αγώνα των Πειραιωτών με τους Βιωτούς. Και αυτή η χρυσή αλλαγή έδωσε και μια σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό και πολύ πολύτιμη νίκη για τον Ολυμπιακό. Ο Μανώλης Σάγιακας που σκοράρει το πρώτο του γκολ με την φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και ο πρώτος Έλληνας την φετινή σεζόν, ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που σκοράρει για τον Ολυμπιακό την φετινή σεζόν. Καθώς θυμίζουμε ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα τουλάχιστον τα γκολ τα έχουν πετύχει την πρώτη αγωνιστική με τον Αστέρα Τρίπολης το γκολ της νίκης το σημείωσε για τον Ολυμπιακό ο Ντάβιντ Κάρμο, ο στόπερ των Ερυθρόλευκων από την Αγγόλα. Στην δεύτερη αγωνιστική, όπου είχαμε την νίκη του Ολυμπιακού στην Τρίπολη εναντίον του Αστέρα, σκόραρε ο Ζώτα Σίλβα. Ενώ είχαμε και στο Βόλος Ολυμπιακός πάλι ένα γκολ στην αναμέτρηση, πάλι από τον Ζώτα Σίλβα με πέναλτι έπειτα από τον τραυματισμό του Αγιούμπ Ελκαμπή.

Και από ό,τι βλέπω τώρα και στους αγώνες, στους άλλους, για τις άλλες διοργανώσεις, Κύπελλο και Europa League, είναι ο πρώτος Έλληνας που έχει σκοράρει, όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, γενικά που έχει σκοράρει με την φανέλα του Ολυμπιακού την φετινή σεζόν.

στη Λιβαδιά που έγινε ένα παιχνίδι δυνατό, με τις εναλλαγές των ρόλων να είναι συνεχόμενες, δηλαδή τη μία είχε τις περισσότερες επιθέσεις και τις περισσότερες ευκαιρίες ο Λεβαδιακός, την άλλη είχε τις περισσότερες επιθέσεις και απόπειρες ο Ολυμπιακός. Μάλιστα είχαμε και παρόμοιες φάσεις από τις δύο ομάδες με σέντρες οι οποίες καταλήγουν σε σέντρα σουτ, με τον Τσικίνιο από τη μία να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι και μετά τον Λεβαδιακό με τον Μπάλντε να στέλνει την μπάλα προς την εστία του Ορτέγκα, εκεί όπου ο Γερμανός τερματοφύλακας έβαλε το αριστερό του χέρι και απέκρουσε σε κόρνερ. Δηλαδή είχαμε παρόμοιες φάσεις και από τις δύο ομάδες σε ένα πολύ παρόμοιο παιχνίδι που γενικά ήταν, είχαμε πολλές ομοιότητες. Είχαμε ομοιότητες στις φάσεις και από τις δύο ομάδες. Είχαμε ομοιότητες στο σύστημα των δύο ομάδων. Αξίζει να σημειωθεί, καθώς και οι δύο ομάδες παίζανε με ένα 4-2-3-1. Ό,τι ευκαιρία χάθηκε πάντως, ό,τι έγινε ανήκει στο παρελθόν, και αυτό που μένει για τον Ολυμπιακό είναι το γκολ του Σάγιακα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, το οποίο έδωσε την νίκη στους Ερυθρόλευκους 1-0 και έστειλε την ομάδα στους 10 βαθμούς.

Πάμε να διαβάσουμε λίγο και ένα κομμάτι των δηλώσεων του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλουαθίλ. Οι παίκτες έχουν το πνεύμα νικητή. Επιμείναμε μέχρι το τέλος. Περισσεύουν τα λόγια για το Φρόιλερ. Ήταν ένα από το κομμάτι των δηλώσεων του μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ισπανού προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλουαθίλ, ο οποίος πηγαίνει ανακουφισμένος στην διακοπή των εθνικών ομάδων, όπου θα δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμους, παρά την απουσία των διεθνών ποδοσφαιριστών των Πειραιωτών για το παράθυρο των εθνικών ομάδων. Ο Ιμανόλ Αλουαθίλ έχει χρόνο να δουλέψει στην καινούρια του ομάδα. Και πάμε να δούμε λίγο ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει στο Viber η φίλη Αποστολία. Μπορείτε να στείλετε και εσείς τα μήνυματά σας 6939-943-943. Επαναλαμβάνω 6939-943-943, το Viber του Intervetten Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Από Θεσσαλονίκη Αποστολία Γαβρίνα, με άρεσε που το βάλαμε στο τέλος. Τους πόνεσε πιο πολύ. Άντε καλό ταξίδι στη Β' Εθνική, παράρτημα του Παναθηναϊκού, λέει η Αποστολία.

0: Έπειτα από μία ώρα είχαμε και την έναρξη της αναμέτρησης στον Βολό ανάμεσα στην ΑΕΚ και, την ομώνυμη ομάδα στο Πανθεσσαλικό στάδιο, το οποίο είχε γεμίσει από φίλους του Δικεφάλου, με την ένωση να επικρατεί 2-1, να καταφέρνει να πάρει, και καταφέρνει να πάρει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της Super League, καθώς στους δύο εκτός έδρας αγώνες που είχε δώσει με Αστέρα Τρίπολης και Κηφισιά είχε έρθει ισοπαλή 1-1 η ένωση, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, με τον Λάμπρου να σκοράρει το 1-0 για τον Βόλο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ωστόσο τον γκολ ακυρώθηκε ως offside. Όχι, ο Λάμπρου έκανε την ασίστ, ο Ουρτάδο ήταν αυτός ο οποίος σκόραρε τον γκολ για τον Βόλο. Ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε ως offside. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ο Λούκα Γιώβιτς κέρδισε πέναλτι, το οποίο ευστόχησε ο ίδιος ποδοσφαιριστής στο 61ο λεπτό. Στο 25ο λεπτό, μία από τις αλλαγές της ομάδας του Κώστα Μπράτσου, ο Χαραλαμπόγλου ισοφάρισε στο 25ο λεπτό έπειτα από φάουλ το οποίο εκτελέστηκε έξω από την μεγάλη περιοχή του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Θυμίζουμε ότι ο Μπρινιόλι σε αυτό το διάστημα αγωνίζεται ως βασικός στην Ένωση, καθώς έχει τραυματιστεί στο καρπό ο Θωμάς Στρακώσα. Οπότε μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων, δηλαδή μέχρι τώρα, ο Μπρινιόλι έπαιζε όλους τους αγώνες της ΑΕΚ, μέχρι εκτός από έναν, που αυτός ο ένας ήταν ο αγώνας του Κυπέλου με τον Παντσεραϊκό, η νίκη του Δικεφάλου 8-1, αυτή η μεγάλη επικράτηση της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, επειδή σε εκείνον τον αγώνα αγωνίστηκε ο 21 ετών από τις ακαδημίες, προϊόν των ακαδημιών, Μάριος Μπαλαμώτης. Ισοφάρισε τέλος πάντων ο Χαραλαμπόγλου έπειτα από rebound το οποίο πήρε μέσα στη μεγάλη περιοχή του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Ωστόσο, 3 λεπτά αργότερα, μία αλλαγή του Μάρκο Νίκολιτς, ο Ζωάο Μάριο από τα αριστερά έκανε μια πολύ ωραία σέντρα, βρήκε το κεφάλι του Γιώβιτς και αυτός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το δεύτερο του γκολ στην αναμέτρηση, αλλά και για να πετύχει το 2-1 για τον Δικέφαλο, που ήταν το τελικό αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε διάφορα. Είχαμε δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου έπειτα από την αναμέτρηση όσον αφορά την διαιτησία, καθώς θεωρεί ότι το πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Λούκα Γιώβιτς δεν ήταν πέναλτι. Ενώ είχαμε και μετά το τέλος της αναμέτρησης να πούμε ότι υπήρχε και μια μικρή, ένα τετατέτ ανάμεσα στον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, αλλά και τον Αχιλέα Μπέο, τον πρόεδρο της ΠΑΕ Βόλος. Επίσης ο Βόλος ολοκλήρωσε με δύο κόκκινες κάρτες την αναμέτρηση, με τον Μίγα και τον Μεντίλ να είναι οι δύο παίκτες όπου αποβλήθηκαν. Και μιας που κάναμε και αναφορά στον Αχιλέα Μπέο, όπου χθες είχαμε πάρα πολλά πράγματα, κόκκινες, γκολ, εντάσεις, πολλές εντάσεις, παράπονα για διαιτησίες, πάμε να διαβάσουμε λίγο πρώτα τις δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου και μετά θα διαβάσουμε και ένα κομμάτι από τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Γιώβιτς ντύθηκε μαϊμού και πήρε πέναλτι μαϊμού. Παίχτηκαν εκατομμύρια ευρώ στο διπλό, τόνισε ο πρόεδρος της ΠΑΕ Βόλος. Και μάλιστα έκανε και έγκληση να γίνει έλεγχος στους διαιτητές της αναμέτρησης. Ο Μάρκο Νίκολιτς στο τέλος του αγώνα δήλωσε ότι το πέναλτι ήταν 100% σωστό, δεν είναι, και μάλιστα είπε ότι δεν είναι πολύ σημαντικός ο τραυματισμός του Ρότα, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα επιστρέψει γρήγορα ο Λάζαρος Ρότα από τον τραυματισμό τον οποίο είχε, γιατί θυμίζουμε ότι δεν είχε αγωνιστεί ο δεξιός μπακ του Δικεφάλου, και στην θέση του δεξιού μπακ αγωνίστηκε για 90 λεπτά ο Μίγιατ Γκατσίνοβιτς. Ήταν ανάμεσα στον Γκατσίνοβιτς και τον Γεωργίεφ με λίγες πιθανότητες να έχει και ο Χρυστακόπουλος, αλλά εν τέλει ο Νίκολιτς επέλεξε τον Σέρβο συμπατριώτη του Μίγιατ Γκατσίνοβιτς. Πάμε να δούμε ακόμα ένα μήνυμα το οποίο έχει στείλει η Αποστολία και λέει: θέλω να πω μπράβο, πολλά μπράβο στο παιδί που μετέδωσε τον αγώνα του θρύλου. Μπράβο, πολλά μπράβο. Εγώ είχα μεταδώσει τον αγώνα του Ολυμπιακού εναντίον του Λεβαδιακού. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Εντάξει, πιστεύω ότι μπορούσα να κάνω καλύτερη μετάδοση. Έχω κάνει καλύτερες μεταδόσεις. Αλλά εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, okay. Θα το κρατήσω και πάω παρακάτω. Εν κατακλείδη, ΑΕΚ με αυτή τη νίκη φτάνει τους 11 βαθμούς. Είναι στις πρώτες τρεις θέσεις της βαθμολογίας. Εκεί όπου έχει από πάνω της τον ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε 3-1 του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Με τα γκολ των Ασπρόμαυρων να πετυχαίνουν οι Τάχα άλλοι στο 33, Ενδιαγέ στο 39, που αυτό το γκολ, που το γκολ του Ενδιαγέ ήταν αυτό το οποίο κλείδωσε σε μεγάλο βαθμό το τρίποντο για τους Θεσσαλονικείς και ως ορετήρες στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, ενώ για τους αγρινιώτες ο Εστεμπάν μείωσε στο 51ο λεπτό, δίχως όμως να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, κάποιο παραπάνω αποτέλεσμα. Βέβαια μπορεί να κέρδισε ο ΠΑΟΚ την αναμέτρηση, ωστόσο δεν υπήρχαν και οι καλύτερες εξελίξεις για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, καθώς αποχώρησαν με τραυματισμό οι Τάχα Άλλη και Παυλένκα, όπου σήμερα κιόλας θα υποβληθούν σε μαγνητική για να δούνε και πώς, ώστε να διαγνωστεί η κατάστασή τους. Να πούμε ότι πέσαν εξάρθρωση στον ώμο και η μαγνητική θα δείξει την κατάσταση των δύο ποδοσφαιριστών. Από την μία πλευρά είχαμε και αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο και του Ελουστόντο, αλλά ο Ελουστόντο δεν έχει κάτι σοβαρό, οπότε μετά τη σύγκρουση με τον Παυλένκα, οπότε τέλος καλό, όλα καλά. Ο Αλέσιο Λύση ανέφερε στο τέλος της αναμέτρησης: νίκη όχι με τον τρόπο που θα ήθελα, αλλά παλέψαμε όλοι μαζί. Οι δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού. Επιστρέφουμε για λίγο ακόμα στην ΑΕΚ, για πολύ λίγο, καθώς έχουμε και μια είδηση η οποία είναι, και μετά θα πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε για λίγο στην ΑΕΚ να πούμε ότι ο Λόβρο Μάγερ κλήθηκε στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τους αγώνες της χώρας του στο Nations League. Αυτά τα ολίγα, επιστρέφουμε όπου έχουμε να πούμε πράγματα, να συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο, αλλά να πάμε και στα άλλα σπορ, γιατί και εκεί είχαμε δράση. Μείνετε συντονισμένοι στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε. Πάμε διαφημίσεις.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Για δράση είσαι έτοιμος?
5: Με Arbiland, ναι!
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου.
10: Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
12: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
13: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
14: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
16: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
17: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
1: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής Sports News. Η ώρα είναι 12:31. Είχαμε μείνει στους αγώνες της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ για την Super League. Πάμε να δούμε λίγο όμως και τι έκανε ο Παναθηναϊκός στο δημοτικό γήπεδο Νεάπολης Πειραιός, στη Νίκαια, όπου επικράτησε 1-0 της ομάδας της Μεσσηνίας με γκολ του Ανδρέα Τετέι στο 35ο λεπτό.

Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατάφερε να κάνει το 5-5 στην Super League μετά από την νίκη στην Νεάπολη. Ένας Παναθηναϊκός όπου άνοιξε με τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθλημα και κλείνει με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του πριν από την διακοπή των εθνικών ομάδων. Μια διακοπή η οποία, όπως έχουμε πει, θα διαρκέσει 3 εβδομάδες, οπότε σε αυτές τις 2 εβδομάδες θα γίνουν πολλά πράγματα. Όπου αξίζει να σημειωθεί ότι στον Παναθηναϊκό αναμένεται να λείψουν 10 ποδοσφαιριστές από την ομάδα, καθώς είναι διεθνής με τις εθνικές τους ομάδες. Οπότε ο Τζέικοπ Νίστρουπ θα δουλέψει με όσους θα έχει στο κοροπή.

Και από τον Παναθηναϊκό θα πάμε τώρα στον Όφη, εκεί όπου είχαμε στο Παγκρίτιο Στάδιο την αναμέτρηση με τον Αστέρας Άκτορ, την ομάδα της Τρίπολης, όπου αναδείχθηκαν ισοπαλοί 2-2, με τα γκολ να τα σημειώνουν ο Αποστολάκης στο 18 για τους κριτικούς. 6 λεπτά μετά ο Μακέντα ισοφάρισε για τους Αρκάδες σε 1-1, ενώ και του έδωσε προβάδισμα στην ομάδα της Τρίπολης 2-1. Ωστόσο, ο ήρωας της βραδιάς ήταν ο Νίκος Αθανασίου, ο αριστερός μπακ του Όφη, ο οποίος με ένα καταπληκτικό γκολ της καθυστερής αναμέτρησης χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του Ηρακλείου.

Να πούμε λίγο ότι είχαμε και το Σάββατο αγώνες, όπου η Κηφισιά επικράτησε 2-1 με 2 γκολ του Χόρχε Πόμπο, ο οποίος έκανε το 1-0 στο 62 και στο 85 έκανε το 2-1 και απάντησε στην ισοφάριση του Μούτου Σαμί στο 74ο λεπτό με την ομάδα των Βορείων Προαστίων της Αθήνας, με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να παίρνει την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και να φτάνει τους 5 βαθμούς, ενώ ο Ατρόμητος ολοκληρώνει την διακοπή με τον χειρότερο τρόπο που μπορούσε να τύχει, καθώς έχει μόλις 2 βαθμούς.

Πάμε να δούμε λίγο και την βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος, όπως είναι έπειτα από 5 αγωνιστικές. Στην πρώτη θέση είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει μαζέψει 15 βαθμούς, 5 στις 5 νίκες, 12 γκολ υπέρ, 2 γκολ κατά. Ο ΠΑΟΚ είναι στην δεύτερη θέση, 12 γκολ υπέρ, 5 κατά, με 12 βαθμούς. Μοναδική ήττα από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό 3-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο, στην τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στην τρίτη θέση είναι η ΑΕΚ, 11 βαθμούς, 13-3 τα γκολ. Στην τέταρτη θέση παραμένει η Όφη με 10 βαθμούς, 8-4 τα γκολ. Και από κάτω του έχει τον Ολυμπιακό, ο οποίος Ολυμπιακός έχει σκοράρει 4-2 γκολ και έχει μαζέψει επίσης 10 βαθμούς. Απλά Όφη λόγω της νίκης στο Γιώργος Καραϊσκάκης 1-0 επί των Πειραιωτών έχει το πάνω χέρι στην βαθμολογία. Έκτος ο Πανετολικός, ο οποίος έπειτα από τις 3 συνεχόμενες νίκες με Αστέρα Τρίπολης, Καλαμάτα και Λεβαδιακό, μέσα σε 2 αγωνιστικές όπου αντιμετώπισε Παναθηναϊκό και Πανετολικό, μετράει 2 ήττες, 3-0 από τον Παναθηναϊκό, 3-1 από τον ΠΑΟΚ, και από την πρώτη θέση που ήταν τις πρώτες 2 αγωνιστικές κατέληξε να βρίσκεται στην 6η. Στην 7η θέση ο Άρης με 7 βαθμούς, έπειτα και από την ισοπαλία με τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης του Σαββάτου, στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Ένας Ηρακλής ο οποίος είναι ακριβώς από κάτω από τον Άρη. Ένας Ηρακλής ο οποίος, πέρα από την ήττα με την ΑΕΚ, με την ήττα από την ΑΕΚ 4-0, δεν είχε κάποια άλλη ήττα, καθώς είχε φέρει ισοπαλία με τον Βόλο δεύτερη αγωνιστική 1-1. Την τρίτη αγωνιστική επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης. 1-1 έφερε με τον Ατρόμητο την τέταρτη αγωνιστική, ενώ το Σάββατο έφερε 0-0 με τον Άρη για την πέμπτη αγωνιστική. Ένατη θέση είναι η Κηφισιά με 5 βαθμούς, στη δέκατη θέση είναι η Καλαμάτα με 4 βαθμούς, εντέκατη θέση είναι ο Ατρόμητος μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης και τον Βόλο από τις θέσεις 11 έως 13. Απλά ο Ατρόμητος έχει καλύτερη άμυνα, δηλαδή έχει σκοράρει 4 γκολ, έχει δεχθεί 7, οπότε αυτόματα ο Ατρόμητος είναι στην 10η θέση. 12η θέση είναι ο Αστέρας Τρίπολης μαζί με τον Βόλο, έχουν σκοράρει ακριβώς τα ίδια γκολ οι δύο ομάδες την φετινή σεζόν και έχουν και ακριβώς τους ίδιους βαθμούς. Από 2 πόντους έχουν και οι 3 ομάδες, Ατρόμητος, Βόλος και Αστέρας, με τον Αστέρα και τον Βόλο να έχουν και τον ίδιο συντελεστή. Και στην τελευταία θέση είναι ο Λεβαδιακός με μόλις έναν βαθμό, την ισοπαλία με την Κηφισιά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και τα γκολ και ο συντελεστής τερμάτων είναι ο χειρότερος της κατηγορίας, καθώς στην επίθεση τουλάχιστον δεν έχει βρει ακόμα τον δρόμο προς τα δίχτυα έπειτα από 5 αγώνες, ενώ έχει δεχθεί και 9 τέρματα. Η επόμενη αγωνιστική θα διεξαχθεί μετά από 3 εβδομάδες. Στις 10 Οκτωβρίου έχουμε ΑΕΚ Όφη για την 6η αγωνιστική, το πρώτο παιχνίδι στις 7.30 και την ίδια ώρα Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος στην Τρίπολη, ενώ την Κυριακή έχουμε 11 Οκτωβρίου Κηφισιά Πανετολικός στις 5, την ίδια ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος στις 7, στις 9 Ντέρμπι Ονίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ενώ την Δευτέρα στις 12 Οκτωβρίου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα στις 6 ώρα το απόγευμα.

Το ποδόσφαιρο βέβαια δεν έχει δράσει μόνο στην πρώτη κατηγορία, καθώς είχαμε δράσει και στην δεύτερη κατηγορία με τρεις αγώνες. Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1, Αστέρας Άκτορ Β Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Ολυμπιακός Β Μαρκό 2-4, ενώ η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος ολοκληρώνεται σήμερα με τις αναμετρήσεις Πύργος ΑΕΛ στις 4 η ώρα και στις 5 η ώρα έχουμε δύο αγώνες, Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης. Πάμε να δούμε λίγο και τη βαθμολογία ως έχει, καθώς έχουμε την Μαρκό στην πρώτη θέση με το απόλυτο 3-3 και 9 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς Σύρου, όπου έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα. Στην ισοβαθμία με τον Πανιόνιο, ο οποίος και αυτός έχει καταφέρει να πάρει 2-2 νίκες στην πρώτη αγωνιστική, αλλά αναδείχθηκε ισοπάλος 0-0 με την αναγέννηση Καρδίτσας στο δημοτικό στάδιο της.

παίξει ακόμα για την τρίτη αγωνιστική. Στην 8η θέση είναι ο Ολυμπιακός με 4 βαθμούς. Στην 9η θέση ισοβαθμούν Πανσεραϊκός και Αστέρας Άκτορ Β με 3 βαθμούς, ενώ ο Πανσεραϊκός έχει καλύτερη επίθεση από τον Αστέρα Τρίπολης Β, καθώς έχει σκοράρει 2 φορές ενώ έχει δεχθεί 3 γκολ, ενώ ο Αστέρας Β έχει σκοράρει μόλις 1 φορά. Αναγέννηση Καρδίτσας στην 11η θέση με 2 μόλις βαθμούς. Από έναν βαθμό έχει ο ΠΑΣ Πύργος, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα. Ο Απόλλων Καλαμαριάς, ο ΠΑΟΚ Β και η Ζάκυνθος, με τον ΠΑΟΚ Β και τον Πύργο να αγωνίζονται απόψε στους αγώνες που προαναφέραμε. Ενώ στην τελευταία θέση της βαθμολογίας είναι η Νίκη Βόλου. Σε μια ενιαία βαθμολογία για την Super League 2, σε ένα νέο πρωτάθλημα Β εθνικής κατηγορίας, με νέο φορμάτ, με άλλη δομή, όπου ανεβαίνουν 2 ομάδες στο τέλος της σεζόν και υποβιβάζονται 4 στην Γ Εθνική.

Και πάμε να ολοκληρώσουμε το ποδόσφαιρο. Λέγονται, καθώς σήμερα θα συγκεντρώνονται βασικά σιγά στο ξενοδοχείο της Εθνικής Ομάδας οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της χώρας μας, ώστε να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους ενώπιση των αγώνων της πρώτης κατηγορίας των Nations League, όπου η Ελλάδα ξεκινάει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη κατηγορία του Nations League με δύο αναμετρήσεις. Εκτός έδρας, στις 24 Σεπτεμβρίου στο Βελιγράδι η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Σερβία, ενώ στο Αμβούργο η Γερμανία θα φιλοξενήσει την εθνική μας ομάδα.

Ώρα να πούμε λίγο, να πάμε λίγο και στα άλλα σπορ, εκεί όπου είχαμε μια πολύ γλυκόπικρη γεύση αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς ναι μεν είχαμε την πρόκριση του Παναθηναϊκού στους ομίλους του Champions League στο Πόλο Ανδρών, όπου σε λίγο θα πούμε και για την κλήρωση, καθώς έχει βγει η κλήρωση των ομίλων για τις ελληνικές ομάδες. Αλλά είναι γλυκόπικρη, γιατί είχαμε και τον αποκλεισμό από την Ελλάδα. Είχε αποκλειστεί από την Φινλανδία εχθές το απόγευμα στον γύρο των 16 του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου η Ελλάδα έκανε μια... Οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη, πραγματικά σκυλιά του πολέμου, έκαναν μια υπερπροσπάθεια που θα ζήλευαν πάρα πολύ, και ήταν και μάλιστα πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά, σε μια ιστορική νίκη, σε μια μεγάλη νίκη, όχι μόνο για την εθνική ομάδα, αλλά και για όλο το βόλεϊ της χώρας, καθώς αυτή η νίκη θα έστελνε την Ελλάδα στα προημιτελικά της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, όπου είχε μια αξιοπρεπή παρουσία η Ελλάδα. Αποχαιρετά το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με ψηλά το κεφάλι, έχοντας 3 νίκες και 3

αλλά νομίζω η ήττα από την Φινλανδία ήταν πραγματικά ένας αγώνας ο οποίος θα μπορούσε να είχε καταλήξει και στα χέρια της Ελλάδας. Καθώς το τέταρτο σετ ολοκληρώθηκε 25-23 και το tie break 15-13. Δηλαδή για δύο πόντους τώρα. Κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες κρίθηκε. Η αναμέτρηση ήταν μια πολύ ωραία αναμέτρηση. Αξίζουν συγχαρητήρια όλοι οι παίκτες που συμμετείχαν, ο Κώστας Χριστοφιδέλης, ο προπονητής, για αυτή την πορεία που μπορούσε να πάει ακόμα και πιο μακριά. Και απλά κάτι τελευταίο για το βόλεϊ, για όσους παρακολουθούν και θέλουν να δουν το Final Four, όχι μόνο το Final Four, γενικά όλους τους αγώνες από τα προημιτελικά και έπειτα, εννοείται πως μετάδονται οι αγώνες από την ERT 2 Sport, από τα κανάλια της ERT, αλλά ενώ ο γύρος των 16 και τα προημιτελικά γίνονται στο Μιλάνο και την Πράγα, δηλαδή σε Τσεχία και Ιταλία, το Final Four, η ημιτελική, ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός θα γίνουν αποκλειστικά στο Μιλάνο. Αυτό όσον αφορά χθες. Πάμε λίγο στο σήμερα, γιατί προλίγου είχαμε την ολοκλήρωση της κλήρωσης των ομίλων του Champions League στο πόλο ανδρών, εκεί όπου ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έμαθαν τους αντιπάλους τους.

0: Με τον Ολυμπιακό, ο οποίος πέρσι είχε προκριθεί στο Final Four της Βαλέτα στην Μάλτα, στο δρόμο για το Βελιγράδι θα αντιμετωπίσει στον πρώτο όμιλο του Champions League της Σαμπαντέλα από Ισπανία, Γιαντράν Χέρτζεκ Νόβι από το Μαυροβούνιο και την πρωταθλήτρια Γερμανίας, το Ανόβερο, στον πρώτο όμιλο του Champions League. Και όπως έχουμε και την πρώτη ματιά από την κλήρωση, ο Ολυμπιακός δεν θα δυσκολευτεί ώστε να προκριθεί στην φάση των 8 στους λεγόμενους προημιτελικούς ομίλους, στο top 8 που έχει το Champions League στο πόλο ανδρών. Και όχι μόνο στο πόλο ανδρών και στο πόλο γυναικών. Όχι, στο πόλο ανδρών είναι μόνο. Στο πόλο γυναικών είναι όλα νοκάουτ. Στο πόλο ανδρών υπάρχει το top 8, το οποίο έχει καθιερωθεί από την σεζόν 2023-24 στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, προκρίθηκε ως πρωταθλητής. Ο Παναθηναϊκός, ο πρωτάρης της διοργάνωσης, ο οποίος με 2 νίκες κόντρα σε Χόνβεντ Βουδαπέστης και Γιαντράν Σπλίτ κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του στους ομίλους του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει την Φερεντσβάρος του Κώστα Κάκαρη, του δικού μας Κώστα Κάκαρη, την Μαρσέη, την πρωταθλήτρια Γαλλίας, αλλά και την Στεάου Βουκουρεστίου στον τέταρτο όμιλο του Champions League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος η Φερεντσβάρος είναι πολύ δύσκολο να την κοντράρει, ή το Τριφύλλ, είναι πολύ δύσκολο να κοντράρει μια τέτοια ομάδα με την ποιότητα της Φερεντσβάρος. Ωστόσο, Μαρσίγ και Στεάου Βουκουρεστίου είναι πάρα πολύ πιθανόν. Είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε την ομάδα του Δημήτρη Μάζη να κοιτάζει στα μάτια την Στεάουα και την Μαρσίγ, και γιατί όχι να μην βρεθεί στο top 8 για τον Παναθηναϊκό, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο κατόρθωμα και πολύ μεγάλο επίτευγμα για την ομάδα του Παναθηναϊκού να φτάσει στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Απλά να εξηγήσουμε λίγο το format μια στα γρήγορα. Στους ομίλους του Champions League στο πόλο ανδρών περνάνε 16 ομάδες. Οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο προκρίνονται στο top 8 της διοργάνωσης, στους λεγόμενους προημιτελικούς ομίλους, και οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο στην προημιτελική φάση προκρίνονται στο Final Four, το οποίο φέτος θα διεξαχθεί στο Βελιγράδι στα μέσα Μαΐου. Και επειδή σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, πάμε να δούμε λίγο τι είχαμε στον διεθνή χώρο, καθώς είχαμε μπόλικη δράση σε Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A και γαλλικό πρωτάθλημα. Οπότε πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Θα ξεκινήσουμε με την Premier League, καθώς η Manchester City κατάφερε να πετύχει το 5-5 με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς σε έναν αγώνα που σημειώθηκαν 8 τέρματα, η Manchester City επικράτησε 5-3 της Sunderland για την 5η αγωνιστική της Premier League. Στους υπόλοιπους αγώνες, υπόλοιπες αναμετρήσεις: Fulham Manchester United 1-1, Leeds Crystal Palace 0-0 και Bournemouth Liverpool 0-1. Στην Ισπανία, η Ατλέτικο επικράτησε 2-1 της Real και πήρε το ντέρμπι της Μαδρίτης για την 7η αγωνιστική της La Liga, σε ένα παιχνίδι που δεν θα το θυμούνται οι Μαδριλένοι με τα καλύτερα λόγια, όχι μόνο για την ήττα από την Ατλέτικο, αλλά και για το γεγονός ότι στο χθεσινό ντέρμπι τραυματίστηκε ο Φεντερίκο Βαλβέρδε, σήμερα θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία πολλών εβδομάδων από τα γήπεδα. Υπάρχει η πιθανότητα, δεν έχουμε κάτι ακόμα μέχρι τη στιγμή το επίσημο διάστημα της απουσίας του, αλλά αυτό αφορά και την ΑΕΚ, γιατί υπάρχουν πιθανότητες να μην προλάβει τον αγώνα με την Ένωση για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της 7η αγωνιστική. Χετάφε Μάλαγα 1-0. Βιγιαρεάλ Λεβάντε 3-1. Ντεπορτίβο Λα Κορούνια Ρεάλ Μπέτις 1-1. Και Βαλένθια Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-3. Συνεχίζουμε με την Bundesliga, με την Bayer Leverkusen, η οποία επικράτησε 2-0 της Λειψίας. Ενώ είχαμε επίσης και τους αγώνες Schalke-Elversberg, με την Schalke να φέρνει ισοπαλία στην έδρα της, 0-0. Ενώ είχαμε και νίκη της Paderborn εναντίον της Hoffenheim με τελικό σκορ 3-1. Στην Ιταλία, η Como του Τάσου Δουβικά ιτήθηκε 2-0 από την μεγάλη έκπληξη της φετινής σεζόν, την Frosinone, η οποία έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα και είναι και στις πρώτες 5 θέσεις της βαθμολογίας. Ενώ στο υπόλοιπο πρόγραμμα, Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Πάρμα Τζένοα 2-1, Γιουβέντους Αταλάντα 2-0 και Μίλαν Λέτσε 3-0. Και ολοκληρώνοντας και την εκπομπή αλλά και το κομμάτι των διεθνών, θα πάμε στην Γαλλία, εκεί όπου η Paris Saint-Germain επικράτησε 2-1 τη Marseille στο Velodrome, στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Ligue 1, ενώ στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Auxerre Brest 2-1 και Nice Lille 2-1. Κάπου εδώ η εκπομπή Sports News της Δευτέρας, 21ης Σεπτεμβρίου 2026, έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Αντριάννα Πούγιου. Απαγγελία δελτίων αθλητικών και πολιτικών ειδήσεων ο Πάνος Πουρναράς. Και μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί αμέσως μετά το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, με όλα τα νέα και περισσότερο ρεπορτάζ από όλους τους αγώνες, από όλες τις ομάδες, από όλα τα αθλήματα, από όλες τις χώρες, από όλες τις ηπείρους. Να είστε καλά και να έχετε μια πανέμορφη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, για χαρά.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλιβος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
7: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-86-57-677.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 1:01. Ξεκινά το μαγκαζίνο του Ιντερ Βέτερ Ελλάδα Sports 94,3 και θα πάμε παρεούλα όπως κάθε μέρα έως και τις 2. Στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. 69-39-943-943, 69-39-943-943, το γνωστό Viber του σταθμού, όπου μπορείτε να ξεκολουθείτε να στέλνετε τις παρατηρήσεις σας. Και βεβαίως στην οικογένειά μας μαζί η στοιχηματική εταιρεία Intervetten. Αρχή με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Σε αριθμούς Nations League κινείται η εθνική ομάδα, καθώς οι ποδοσφαιριστές της συγκεντρώθηκαν σήμερα στο ξενοδοχείο που θα διαμείνει η αποστολή έως ότου αναχωρήσει για τη Σερβία εν ώψη της αναμέτρησης της Πέμπτης. Χαμόγελο επικρατούσε στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού έπειτα από την νίκη επί της ομάδας της Μεσσηνίας και το 5-5 στην Super League, που τον διατηρεί στην κορυφή της βαθμολογίας. 10 ποδοσφαιριστές θα απουσιάσουν το προσεχές διάστημα για το παράθυρο των εθνικών ομάδων. Ρεκόρ 25 ετίας έσπασε ο Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος έφτασε τα 13 σερί αίτητα παιχνίδια. Ανακούφιση στον Ολυμπιακό μετά την νίκη επί του Λεβαδιακού με τον γκολ του Σάλιακα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Χρόνο για να δουλέψει στο Ρέντι θα έχει ο Ιμανόλ Λαλγκουαθίλ παρά την απουσία των διεθνών ποδοσφαιριστών των Πειραιωτών. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ και την πρώτη φετινή εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα εναντίον του Βόλου στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τους αγώνες του Nations League. Προσθέθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Η σερβική Μόντζα Σπορτ αποθεώνει τον Λούκα Γιώβιτς μετά και τα δύο γκολ που πέτυχε με τους Θεσσαλούς, χαρακτηρίζοντάς τον ως βασιλιά των σκόρερ στην Αθήνα. Σε μαγνητική θα υποβληθούν η Παυλέγκα και τα Χάλη, οι οποίοι υπέστησαν εξάρθρωση στον ώμο, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετελικό στο Αγρίνιο. Δεν προκαλούν ανησυχία οι ενοχλήσεις του Ελουστόντο, ο οποίος αποχώρησε μετά τη σύγκρουση με τον Τσέχο τερματοφύλακα. Στον πρώτο όμιλο με τις Σαμπατέλ, Γιαντράν Χέρτσεκ Νόβι και Ανόβερο κληρώθηκε ο Ολυμπιακός του Champions League για το σφαίρι στις ανδρών. Την Φερετσβάρος του Κώστα Κάκαρη, τη Μαρσέη και τη Στεάο Βουκουρεστίου θα αντιμετωπίσει στον τέταρτο όμιλο ο Παναθηναϊκός στην παρθενική του παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2 στις 4 Πύργος ΑΕΛ και στις 5 Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χρυσούπολης. Ο Ρουγουανός μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης Φεντερίκο Βαλβέρδη τραυματίστηκε στο χθεσινό ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα υποβληθεί σε εξετάσεις με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απουσία πολλών εβδομάδων από τα γήπεδα.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Φίλες και φίλοι, λοιπόν, ολοκληρώθηκε. Θα έχουμε τώρα ένα διάστημα περίπου 3 εβδομάδων λόγω των αγώνων της Εθνικής Ομάδας για το Nations League με Σερβία και Γερμανία. Να ξεκινήσουμε από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πρώτος στην βαθμολογία. Ένας Παναθηναϊκός που κυριάρχησε τις Καλαμάτας στην Νίκαια και πλέον επικρατούν, θα λέγαμε, χαμόγελα στο στρατόπεδό του. Να ακούσουμε όμως περισσότερο από τον Χρήστο Παπανικολάου. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Μας έλειψες, είναι η αλήθεια. Ελπίζω να είσαι καλά τώρα.
1: Δόξα τω Θεώ, ζητά μου όλα καλά. Μπράβο. Καλησπέρα και σε εσένα και στους φίλους ακροατές. Καλό μεσημέρι σε όλους. Άκουσα την εισαγωγή σου. 11 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα επιστρέφει ο Παναθηναϊκός στη δράση με το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
0: Με τον Ολυμπιακό.
1: Με ντέρμπι αιωνίων στο Πάλιρο. Έτσι, πολύ δυναμική, θα έλεγα, επιστροφή στη δράση με ντέρμπι αιωνίων. Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον από όποια μεριά και αν το κοιτάξεις. Ο Παναθηναϊκός πάει μετά από πάρα πολύ καιρό σε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη σαν πρωτοπόρο στο πρωτάθλημα. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός δεν διανύει τις καλύτερες ημέρες. Αυτό είναι γεγονός. Το έχουν παρατηρήσει όλοι, αλλά σίγουρα ένα ντέρμπι έχει πάντα μεγάλο ενδιαφέρον έτσι, για όλο το φιλαθλό κόσμο στην Ελλάδα. Είναι ένα ντέρμπι το οποίο θα το παρακολουθήσουν όλοι και σίγουρα ευχή όλων είναι να κερδίσει η καλύτερη ομάδα. Τώρα, από εκεί και πέρα,
0: το χθεσινό παιχνίδι, ναι, αυτό ένα το 1-0.
1: Ένα σχόλιο για το χθεσινό έτσι, παιχνίδι. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά για ένα παιχνίδι. Δεν ήταν σίγουρα το καλύτερο δυνατό παιχνίδι που έχουμε δει από την ομάδα του Νίστρου, που έχουμε δει πολύ πιο γεμάτα παιχνίδια από τον Παναθηναϊκό, όμως δεν έχει καμία πολύ σημασία κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, διότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει μια νίκη κόντρα σε μια ομάδα που είναι δύσκολη αντίπαλος, έτσι τουλάχιστον όπως εξελίχθηκε και το παιχνίδι, είχε πράγματα να δώσει η Καλαμάτα, ήταν δυσκόλεψε αρκετά τον Παναθηναϊκό, αλλά ξέρεις, είναι ζέτα μου και αγαπητοί φίλοι αυτοί, η ποιότητα που έχει ο Παναθηναϊκός και οι προσωπικότητες φέτος στο ρόστερ, μία από αυτές είναι και ο Ανδρέας Τετέι, που κατάφερε με μία πραγματικά πάλι εξαιρετική ενέργεια, έτσι σαν τάγκ μπήκε στη μεγάλη περιοχή και εκτέλεσε για να πετύχει αυτό το μοναδική ομορφιάς γκολ και με αυτόν τον τρόπο στο 32 ήταν και το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, κατάφερε ο Παναθηναϊκός να πάρει άλλη μία επαγγελματική νίκη και να κάνει ο Τζέικοβ Νίστρου Πιζέτα το 5-5 στο πρωτάθλημα. Εκπληκτικό ρεκόρ για τον Δανό. Έχει πει όχι απλά με το δεξί, έχει καταφέρει να είναι αίτητος ο Παναθηναϊκός. 13 παιχνίδια.
0: 13 σερή παιχνίδια. Γιατί ο Τετέι πήγε και φίλησε και αγκάλια στον Γρηγόρη Παπαβασιλείου?
1: Θα σου πω, αυτό πολλές φορές συμβαίνει. Κοίταξε, οι ποδοσφαιριστές έχουν πολύ καλή σχέση με όλα τα μέλη του staff και γενικά όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω από το κλαμπ. Τώρα, πολλές φορές τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί κάποιος, όπως είπες ο συγκεκριμένος, να του είπε πριν το παιχνίδι ότι πιστεύω ότι σήμερα θα σκοράρεις, για παράδειγμα. Και επειδή αυτός είναι συνήθως αυτός που δίνει, ξέρω εγώ, το εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα είναι η μέρα σου και θα σκοράρεις, έτσι για αυτό το λόγο, όταν ο Ανδρέας Τετέι κατάφερε να πετύχει το συγκεκριμένο γκολ, το ρεπορτάζ αυτό λέει τουλάχιστον, πήγε η αγκάλια στο συγκεκριμένο, γιατί ήταν εκείνος που του είπε ότι πιστεύω ότι σήμερα θα πετύχει αυτό το γκολ. Αλλά το αξιοσημείωτο στη συγκεκριμένη φάση ζέτα είναι ότι ο Τζέικοβ Νίστρουπ πάνω στους πανηγυρισμούς τον έχει αρπάξει κανονικά για να τον επαναφέρει στην τάξη και να συνεχίσει να του δίνει οδηγίες και ευθύνη του παιχνιδιού. Κάτι που δείχνει ότι ο Ρανός πραγματικά λειτουργεί ρομποτικά, αν θέλει, και κοιτάει πάντα το δεπόν και το αποτέλεσμα.
0: Είδα τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Γιάννη Αλαφούζο, μαζί με τον Νίστρουπ στον πάγκο. Πότε έγινε αυτό, μετά τον αγώνα δηλαδή, κάθισαν και συνομίλησαν? Τι ήταν αυτή η φωτογραφία που είδα?
1: Να σου πω ότι ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν αρχηγός αποστολής του Παναθηναϊκού για το μάτς με την Καλαμάτα, οπότε ήταν κατά όλη τη διάρκεια με την ομάδα του Παναθηναϊκού, από το Πούλμαν, από πριν στο ξενοδοχείο, ακολούθησε την ομάδα παντού όπως κάνει κάθε αρχηγός αποστολής, ήταν και στο γήπεδο, παρακολούθησε και το παιχνίδι. Στο τέλος του, πράγματι είχε ένα τέτα-τέτ εκεί με τον Τζέικοβ Νίστρουπ που ο φωτογραφικός φακός τους έπιασε, μεταξύ τους να έχουν ένα πηγαδάκι. Ουσιαστικά δεν ήταν κάτι παραπάνω από έτσι ένα μικρό meeting που βρήκαν εκεί την ευκαιρία οι δύο τους να τα πούν σχετικά με το πώς θα έχει πάει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα. Σίγουρα τους πράσινους αυτό που επικρατεί είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση για το πώς έχει καταφέρει ο Νίστρουπ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μια εντελώς νέα ομάδα, νέος και αυτός στο κλαμπ, να δημιουργήσει η Ζέτα μου ένα καλό σύνολο και να παίζει ο Παναθηναϊκός καλό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και ενώ ξαναλέω, μπορεί το παιχνίδι με την Καλαμάτα να μην ήταν την καλύτερη εμφάνιση τη σεζόν, όμως το σημαντικότερο όλο είναι ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε και όταν, αφού δεν έχει πιάσει τα καλύτερα στάνταρ, έτσι που θα μπορούσε να έχει πιάσει, να πάρει την νίκη. Πράγμα που είναι και το πιο σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία πρωταθλητισμού.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα λέμε τώρα κάθε μέρα ουσιαστικά για τα προπονητικά, για τις προετοιμασίες, διότι όπως είπαμε δεν υπάρχουν αγώνες τις επόμενες ημέρες. Θα έχει και πολλές απουσίες ο Παναθηναϊκός, νομίζω 10 παίκτες θα είναι εκτός.
1: Θα έχει 10 παίκτες και αξίζει να το σημειώσουμε πριν κλείσουμε, Ζέτα μου, ότι όπως πολύ σωστά είπες, θα γίνουν και κάποια φιλικά στο Κοροπιά αυτό το διάστημα, όπου μία από τις προτεραιότητες του Νίστρου, να το δώσουμε και αυτό στον κόσμο να το γνωρίζει, είναι η ένταξη σιγά-σιγά του Βίκτορ Κρίστιασεν, του παίκτη που ήρθε του Δανού αριστερού μπακ, ο οποίος δεν έχει πάρει ακόμα χρόνο συμμετοχής και αυτή η διακοπή τώρα είναι κομβική σημασία, διότι ο παίκτης αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει με την υπόλοιπη ομάδα, οπότε ας το κρατήσουμε και αυτό, ίσως με την επανέναρξη του πρωταθλήματος τον δούμε ακόμη πιο ενεργό, μάλλον ενεργό πλέον, όχι ακόμη πιο ενεργό, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει παίξει. Με την υπόλοιπη ομάδα είναι και αυτός ένα πρόσωπο κλειδί, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, Ζέτα και φίλοι, αν τελικά θα βγει αυτή η κίνηση στο Παναθηναϊκό.
0: Ωραία, ωραία. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που πήρε το διπλό. Τα βρήκε σκούρα είναι η αλήθεια στην Λιβαδιά, αλλά τρεις πόντοι στο σακούλι. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας. Κώστα, μπορούμε να
3: καλή
0: πούμε...
3: Καλή εβδομάδα, Ζέτα μου, καλό μεσημέρι.
0: Ανακούφιση, τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω.
3: Θα το λέγαμε και έτσι, γιατί έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, ήταν, φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός θα πετάξει άλλους δύο βαθμούς. Βγαίνει ένα καλό μήνυμα ότι ο Ολυμπιακός πάλεψε το μάτς μέχρι το τέλος. Δεν το παράτησε. Γιατί πέρυσι τέτοια παιχνίδια, δηλαδή πέρυσι στο 0-0 με το Λεβαδιακό, ας πούμε, που είχε φέρει πάλι, το είχε παρατήσει το μάτς. Είχε πέφτει στην τύχη του. Ενώ χθες το πάλεψε μέχρι το τέλος και τελικά δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε όμως πώς. Εδώ θέλω να κάνω μια επισήμανση, νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρή. Συνήθως τις εντυπώσεις έταξες πολύ καλά ότι στο ποδόσφαιρο τις κερδίζουν και τα φώτα πέφτουν πάνω σε αυτούς που στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα. Είτε είναι center forward, είτε είναι back, δεν ξέρω και τι είναι. Ο σκόρερ είναι αυτός που κερδίζει τη δόξα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
3: Ναι, για μένα είναι αυτός που κέρδισε τη δόξα χθες και πραγματικά είναι σημείο αναφοράς για την νίκη του Ολυμπιακού, ήταν ο Φρόιλε. Ο οποίος για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού μαζί με τον Παναγιώτη το Ρέτσο, με τον Αδικής με τον Ρέτσο. Έχει βγάλει τρίτο συνεχόμενο 90 λεπτό και το αναφέρω αυτό, Ζέτα, γιατί έπαιξε στο Μουντιάλ 5 παιχνίδια, δεν ξεκουράστηκε, δεν έκανε διακοπές, δεν έκανε προετοιμασία και βρίσκεται και στα 34 του. Και κάποιοι όταν πήρε ο Ολυμπιακός το Φρόιλερ έλεγαν 34 χρονών τι να τον κάνουμε το Φρόιλερ και τέτοια. Και τελικά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε αποδεικνύεται η πιο σημαντική μεταγραφή του Ολυμπιακού.
0: Και έδωσε και τον γκολ για το Σάλιακα, έτσι.
3: Αυτό λέω, ναι. Και αν προσέξει κάποιος, αν θέλουμε να την αναλύσουμε τη φάση, για να αναδείξουμε και την εμπειρία, την ποιότητα του Φρόιλερ και το πόσο μεγάλος παίκτης είναι, η φάση είναι οριακή για offside. Και τι κάνει ο Φρόιλερ? Κάνει ένα βήμα πίσω, από την ώρα που βλέπει ότι ο Ζέλσον θα του δώσει την μπάλα, κάνει ένα βήμα πίσω για να μην είναι εκτεθειμένος, για να μην εκτεθεί και βγει offside. Αυτές είναι στιγμές του ποδοσφαίρου, είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Και αυτές τις λεπτομέρειες τις έχει ο Θόιλερ. Μια σέντρα πάσα βγαλμένη από ποδοσφαιρικό σενάριο, όπως και την περασμένη Τετάρτη, όταν σημάδεψε πάλι το κεφάλι του Γιάρεμτσου. Έτσι το ίδιο έκανε και τώρα. Γιατί δεν μιλάμε για σέντρα από αυτές που έκανε ο Ολυμπιακός πέρσι όπου να είναι, και γιόμες. Μιλάμε για σέντρες που σημαδεύουν ποδοσφαιριστή. Έχει μεγάλη, μεγάλη σημασία αυτό. Έτσι. Και εκεί στα τελευταία λεπτά είναι ποιος έχει καθαρό μυαλό, ποιος έχει την κατάλληλη δύναμη, ηρεμία, αντίληψη, αν θέλεις, για να μπορέσει να σε οδηγήσει σε ένα γκολ που ήταν κρίσιμο, γιατί ο Ολυμπιακός μένει όρθιος, όπως είπες. Βέβαια, ακόμα ο Ολυμπιακός θέλει δουλειά. Εγώ το έχω πει ότι μετά από δύο μήνες θα περιμένουμε να δούμε κάποια πράγματα από τον Ολυμπιακό. Ψάχνονται όλοι, και ο προπονητής, οι παίκτες. Είδαμε ο Πουέρτα, ας πούμε, ακόμα δεν έχει μπει στο πνεύμα της ομάδας. Είναι πολλά πράγματα που θέλουν βελτίωση.
0: Το πολύ κακό όμως είναι αυτό που έχεις πει τώρα τις τελευταίες μέρες. Είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που έπρεπε τώρα να είναι μαζί, να κάνουν προπονήσεις σκηνές, για τρεις εβδομάδες θα είναι αλλού και πώς θα γυρίσουν κιόλας, έτσι.
3: Ναι, έχεις δίκιο, όχι μόνο αυτό. Και κάποιοι θα έχουν και υπερατλαντικά ταξίδια. Δηλαδή τώρα ο Μπέιλι, ο Πουέρτα, ο Γκονζάλες θα πάνε στην άλλη διάρκεια του κόσμου και θα ξαναγυρίσουν. Θα λείπουν από το Ρέντι 15 μέρες. Τέλος πάντων, ισχύει και για άλλες ομάδες, όμως για τον Ολυμπιακό ισχύει πολύ, γιατί έχει πάνω από 15 διεθνείς που θα απουσιάσουν. Οπότε ο προπονητής δεν θα μπορέσει να δουλέψει σε αυτό το διάστημα όπως πολύ θα ήθελε. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
0: Έτσι, έτσι.
3: Θα πρέπει να υποστούμε αυτό το μαρτύριο και να μην έχει ο Ολυμπιακός 15 παίκτες στη διάθεσή του, αλλά και να είμαστε και χωρίς πρωτάθλημα για τρεις εβδομάδες και να παρακολουθούμε την εθνική ομάδα.
0: Δεν
3: είμαι φαν της εθνικής ομάδας, για να σου πω την αλήθεια, ούτε και λέω ότι δεν θα τα δω τα παιχνίδια. Αλλά όπως και να το κάνεις, χωρίς πρωταθλήματα για τρεις εβδομάδες είναι μεγάλο το διάστημα. Δεν είναι να πεις μια εβδομάδα.
0: Ναι,
3: πολύ μεγάλο. Θα αποσυντονιστούν οι ομάδες και ξανά από την αρχή και τα λοιπά.
0: Ο φίλος σου Ελαραμπή τι έκανε?
3: Ο φίλος μου Ελαραμπή κάνει αυτό που ξέρει εδώ και πολλά χρόνια. Εννοείται. Και δεν καταλαβαίνει ποιον έχει αντίπαλο. Μπανα είναι ο Θεός ο ίδιος.
0: Όχι, με τη Μαρκό, πώς το λένε, σκόραρε απέναντι στον Ολυμπιακό Β', έτσι.
3: Αυτό λέω, δεν καταλαβαίνει ποιον έχει αντίπαλο.
0: Α, υπό αυτήν την έννοια, μάλιστα.
3: Ναι, το κακό με τον Ελαραμπή είναι ότι φοράει πράσινα και δεν του ταιριάζουν καθόλου.
0: Και έβγαλε και τα πιστόλια.
3: Και μάλιστα ο Ποντένσε, συγγνώμη, στα social media τον είχε κράξει πριν από... όταν έγινε γνωστή η μεταγραφή του, ότι δεν σου φάνε τα πράσινα, κοίταξε να τα αλλάξεις και τέτοια.
0: Ναι.
3: Τέλος πάντων, χιούμορ κάνουμε, πλάκα κάνουμε, γιατί η Μαρκό βλέπω ότι έχει καμιά καλή ομάδα, με προοπτικές, επειδή έχω δει κανένα δύο παιχνίδια, λόγω του Ελαραμπή δηλαδή τα έχω δει.
0: Ναι.
3: Αλλά τέλος πάντων, το ζητούμενό μας δεν είναι ότι Μαρκό ούτε τα πράσινα, ούτε τα κίτρινα, ούτε τίποτα, ούτε και με ενδιαφέρει τι πέναλτι παίρνει η ΑΕΚ. Τι πέναλτι παίρνει ο άλλος και τι πέναλτι... Αυτά είναι δουλειές άλλων, να ασχοληθούν. Εγώ θέλω να δω μια βελτίωση του Ολυμπιακού σιγά σιγά, γιατί έχει πάρει καλούς παίκτες. Δεν είναι βιαστικό να κρίνουμε οτιδήποτε τόσο νωρίς. Να περιμένουμε, να δούμε και να μην βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα. Το λέω για κάποιους οι οποίοι τους έχουν βγάλει κάποιους άχρηστους ήδη.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά από εκεί και πέρα θα έχουμε ξεκούραση αυτές τις μέρες προφανώς, θα δώσει κάποια άδεια ο προπονητής, θα δουλέψει με τους υπόλοιπους και να περιμένουμε την επιστροφή των διεθνών μετά από 15 μέρες για να ξαναμπεί ο Ολυμπιακός σε ένα ρυθμό και μάλιστα εν όψει δύο αγώνων ζέτα, φωτιά, ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου και 4 μέρες αργότερα στη Μασσαλία με τη Μαρσέικ στο δεύτερο παιχνίδι για τον ομίλου του Europa League.
0: Ωραία Κώστα μου, σε ευχαριστώ για όλα.
3: Να είσαι καλά Ζέτα μου, καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι, γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: proponiendo bien y jugando bien por bandas, que era donde estaba el partido, hemos conseguido hacer el gol y la victoria.
1: Είμαστε Ολυμπιακός, είναι υποχρεωσή μας να προσπαθούμε πάντα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παίζουμε εκτός έδρας, αλλά σήμερα πραγματικά δεν φαίνονταν ότι είμαστε μακριά από την έδρα μας, με όλους αυτούς τους φίλους δίπλα μας. Έπρεπε λοιπόν να επιμείνουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό και τελικά τα καταφέραμε, παίζοντας και από τα άκρα, παίζοντας, προσπαθώντας μέχρι το τελευταίο λεπτό και ήρθε το γκολ.

0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με τον Μάριο Ματσάγκο να μας μιλήσει για αυτή την κυριαρχία, τη χθεσινή κυριαρχία επί του Βόλου, το 2-1 επί του Βόλου από πλευράς της Ένωσης, που και αυτή γέμισε με 3 βαθμούς στο δικό της σακούλι, και ο Μάριος νομίζω ότι είναι παρόν πλέον. Λοιπόν, Μάρια, καλό μεσημέρι. Με ένα φοβερό Λούκα Γιώβιτς που χτύπησε 2 φορές στο Πανθεσσαλικό μέσα. Η ΑΕΚ έφυγε νικήτρια με 2-1. Όλα καλά.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλή εβδομάδα σε εσένα και σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, η ΑΕΚ χρειαζόταν την νίκη. Κατάφερε να την πετύχει. Πρώτο φετινό διπλό για την Ένωση. Μια νίκη που φέρνει ηρεμία. Μια νίκη που ήρθε αρκετά δύσκολα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ένα πρώτο ημίχρονο αρκετά κακό για την ΑΕΚ, διότι αναγκάστηκε να παίξει με έναν ποδοσφαιριστή που δεν είναι δεξιμπακ, το Μιγιάν Γκατσίνοβιτς, μετά και τον τραυματισμό του Λάζαρου Ρότα. Αναγκάστηκε κάπως να ανακατέψει την τράπουλα ο Μάρκο Νίκολιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ με την είσοδο του Ζήνη, με τη μετατόπιση του Μάνταλου, με τη μετατόπιση του Μάγερ, έδειξε καλύτερα στοιχεία. Μπήκε και Ζωάο Μάριο και κατάφερε να περάσει από μια έδρα που πέρσι, θυμίζω, ήρθε ισόπαλη με 2-2. Και πέρσι κόντεψε να χάσει κιόλας, διότι θυμίζω το γκολ του Ρέλβας ήρθε στο 98 πέρσι. Φέτος ήταν ο Γιώβιτς που έδωσε τη νίκη στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Μια νίκη βάλσαμο, εγώ έτσι τη χαρακτηρίζω.
0: Μια νίκη βάλσαμο, αναφέρθηκες στον Ρότα, είναι οκ? Okay.
1: Ο Λάζαρος Ρότα έχει υποστεί ένα χτύπημα. Έχει πριστεί κάπως το πόδι του. Κανένα δεκαήμερο θα απουσιάσει. Δηλαδή θα είναι έτοιμος στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Όφη όταν επιστρέψει η ΑΕΚ στις επίσημες υποχρεώσεις.
0: Ωραίες σκηνές. Είδαμε και τον Μάριο Ηλιόπουλο να αγκαλιάζει πολύ θερμά τον Γιώβιτς και να τον δείχνει στον κόσμο της ΑΕΚ. Πολλά τα χαμόγελα. Οπότε μένουμε σε αυτά. Τι έγινε με Αλμπέρτο Μπρινιόλι και Χιλιαμπέο?
1: Υπήρξε μια μικρή ένταση μετά το τέλος του αγώνα. Ο κύριος Μπέος ισχυρίζεται ότι κάτι είπε ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ στο γιο του Αχιλλέα Μπέου. Εκεί κάπως άναψαν τα πνεύματα. Ευτυχώς, αφού πήγανε αμφότεροι στα αποδυτήρια, βέβαια ο κύριος Μπέος πήγε και έκανε δηλώσεις.
0: Δηλώσεις οι οποίες, γιατί τα βρήκαν, αυτό φαντάζομαι θα μου πεις.
1: Τα βρήκαν, ναι, μετά τα βρήκαν.
0: Αλλά εντωμεταξύ είχε κάνει δηλώσεις για εξαπόλυση μύδρους και μάλιστα λίγο προσβλητικά για τον ποδοσφαιριστή.
1: Και για το Γιώβιτς πολύ προσβλητικά πράγματα, για τον Μπρινιόλι, είπε για πράγματα, για στοιχηματισμό που κάποιος πρέπει να τον καλέσει, η εισαγγελία πρέπει να καλέσει τον Αχιλλέα Μπέο να αποδείξει αυτά που είπε, γιατί είπε πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να τα αποδείξει. Αν τα αποδείξει και όντως ισχύουν, υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν νομίζω να ισχύουν. Όχι, δεν νομίζω, είμαι σίγουρος ότι δεν ισχύουν.
0: Είπε πολύ στοιχημάτισα για το διπλό, κάτι περίεργο στοιχηματικά. Μάλιστα, δεν ξέρω, έχω πει κάτι άλλο?
1: Έχουμε το γεγονός ότι έχει συσηκωθεί θύελλα αντιδράσεων από τους αντιπάλους της ΑΕΚ. Εγώ το καταλαβαίνω από τη μία. Για το πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ, που πήρε ο Γιώβιτς δηλαδή, το πέναλτι, στο πρώτο γκολ της Ένωσης, εγώ θα πω ότι μετά από 5 αγωνιστικές η ΑΕΚ έχει 1 πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός έχει 3, ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έχουν από 2. Εγώ δεν λέω ότι είναι, δεν είναι. Αλλά καλό θα είναι να ηρεμήσουν άπαντες, γιατί είμαστε ακόμα στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Το θετικό είναι ότι ο Γιώβιτς έφτασε τα 6 γκολ φέτος, όσα δηλαδή και ο Βάργα που οριακά θα προλάβει το παιχνίδι είτε με τον Όφη είτε με τη Σαχτάρ, γιατί έχει υποστεί θλάση. Ο Νίκολιτς είπε στη συνέντευξη τύπου ότι η ΑΕΚ θα δώσει αυτό το διάστημα διακοπής του πρωταθλήματος 2 φιλικά, στις 29 του μήνα με την Άνθεση Καλυφθέα και στις 4 Οκτωβρίου με τον Πανετολικό. Αυτά εγώ κρατάω, και φυσικά το γεγονός ότι ο Μάνταλος σπατάλησε 5 ευκαιρίες με κακά τελειώματα, πρέπει κάπως να το βελτιώσει, συν το γεγονός ότι αδειάζουν και τα σπάτα γιατί 13 διεθνείς αποχωρούν.
0: Μάλιστα, ναι. Και σε ό,τι αφορά τον Μάγερ, αυτό που διάβασα και το είδα και τώρα στο δελτίο είναι ότι αποθέωσε η σερβική Mozart Sport τον Γιώβιτς και τον αποκάλεσε ως βασιλιά των σκόρερ στην Αθήνα, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, είναι λογικό, γιατί ο Λούκα Γιώβιτς πραγματοποιεί πολύ καλή σεζόν και φέτος, αλλά και την περσινή σεζόν έκανε πολύ καλές εμφανίσεις με την ΑΕΚ. Έχει πετύχει περισσότερα γκολ από κάθε άλλη φορά που αγωνιζόταν σε άλλες ομάδες. Δικαίως λοιπόν τον αποθεώνει η Μότσαρτ.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Μάριε, γιατί θα ακούσουμε τώρα τι είπε ο Μάρκο Νικόλιτς.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ακούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τις δηλώσεις του προπονητή της Ένωσης.
2: Όντως πήραμε μια νίκη και οι παίκτες πολύ σημαντικοί, πολύ σημαντικοί οι τρεις βαθμοί. Οι παίκτες κατάφεραν να βγάλουν αυτή την ενέργεια που λέγαμε στα εντός έδρας, τη βγάλανε στα εκτός έδρας. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή η εμφάνισή τους με την εξαίρεση των πρώτων 10-15 λεπτών, κατά διάρκεια των οποίων δεν μπήκαμε ίσως αρκετά καλά, δεν προσαρμοστήκαμε και στον αγωνιστικό χώρο και στη δύναμη που έβγαλε ο Βόλος. Αμέσως μετά ισορροπήσαμε. Νομίζω ότι κυριαρχήσαμε και σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Είδα ότι την μπάλα συνέχεια αναπηδούσε. Παρ' όλα αυτά βγάλαμε ευκαιρίες ακόμα και όταν δεχτήκαμε τον γκολ, είχαμε τον έλεγχο, προσπαθήσαμε, πιέσαμε, ήταν πάρα πολύ σημαντική. Αυτή η νίκη αξίζει συγχαρητήρια βέβαια στους παίκτες, σε όλους τους φιλάθλους που ήρθαν εδώ και μας στήριξαν. Και τώρα ακολουθεί αυτό το μεγάλο διάλειμμα των τριών εβδομάδων, το οποίο είναι κάτι νέο ακόμα και για εμάς τους ίδιους και για μένα προσωπικά, λέει ο coach. Γιατί πρόκειται για τρεις εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή όχι, έχουμε πάρα πολλούς παίκτες που θα είναι στις εθνικές ομάδες. Οπότε θα πρέπει να προπονηθούμε με όχι παραπάνω από 10 παίκτες περίπου. Θα δώσουμε κάποια φιλικά με τον Πανετολικό και με την Καλλιθέα αντίστοιχα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους. Πολύ μεγάλη νίκη, συγχαρητήρια στους παίκτες, συγχαρητήρια στους φιλάθλους που μας στήριξαν σήμερα.
0: Η ώρα είναι και 28, θα κάνουμε τώρα διακοπή, ένα break για διαφημίσεις, θα επανέλθουμε σε λίγο. Μην ξεχνάτε πάντα μαζί μας, είναι η στοιχηματική εταιρεία Nervetten, παίζεις υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 18 ετών, άνω των 21 με συγχωρείτε. Οπότε λίγη υπομονή, διαφημιστικά και επανερχόμαστε.
3: Nervetten Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
10: Goal!
11: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Ιντερνετ Ελλάδα Sports.

0: Επανήλθαμε δεύτερο μέρος, είναι 2:25, συνεχίζουμε μέχρι τις 2 περίπου. Μαγκαζίνο του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 και πάμε για το δεύτερο μέρος. Θα συνεχίσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με την κυριαρχία του ΠΑΟΚ επί του Πανετολικού, με ατυχίες όμως, για να ακούσουμε περισσότερα από το Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω τι πρέπει να κρατήσουμε, την κυριαρχία ή τους τραυματισμούς, άτυχους τραυματισμούς, με ώμους, με τέλος πάντων παίκτες να βρίσκονται τώρα σε μια κατάσταση που μένει να αποσαφινιστεί. Πόσο θα λείψουν, δηλαδή η Παυλέγκα, τάχα άλλοι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Σίγουρα αυτό το οποίο κρατάει ο ΠΑΟΚ είναι η νίκη και οι τρεις βαθμοί που του δίνουν το δικαίωμα το να πάει στη διακοπή των 3 εβδομάδων λόγω της εθνικής ομάδας με ηρεμία και έχοντας κερδίσει χρόνο να μπορέσει να δημιουργήσει το γκρουπ του πλέον για να δουλέψει ολίση με όλους τους παίκτες. Και τώρα από εκεί πέρα έχει και τρεις απώλειες παικτών. Mm-hmm. Μια νίκη η οποία ήρθε με απώλειες. Ο Παυλέγκα και ο Τάχα Άλλη έχουν υποστεί εξάρθρωση ώμου. Mm-hmm. Ενώ ο Ελουστόντο θα κάνει εξετάσεις. Δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό και δεν φαίνεται να λύσει mm-hmm. για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γενικότερα το 2026 στον ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα με τους τραυματισμούς. Από την αρχή της σεζόν οι τραυματισμοί είναι σημερίσια βάση και κάθε φορά που αγωνίζεται υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα. Mm-hmm. Μεγάλος mm-hmm. άτυχος ο Άλλη, ο οποίος είναι για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες mm-hmm. που έχει το ίδιο πρόβλημα, γιατί και στη διαδικασία των ευρωπαϊκών αγώνων στην αρχή της σεζόν με τον ΠΑΟΚ mm-hmm. είχε πάθει το ίδιο ακριβώς πράγμα, την εξάρτηση
0: ώμου.
1: Στον ίδιο ώμο, οπότε προφανώς υπάρχει κάποια ευαισθησία.
0: Ευαισθησία τώρα πλέον, ναι. Mm-hmm.
1: Ναι, μιλάμε στον ίδιο ώμο, στο ίδιο χέρι. Αναμένεται να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις για να δουν και το χρόνο το οποίο θα μείνουν εκτός. Mm-hmm. Το καλό, αν μπορεί να βρει κάποιος καλό σε αυτή την υπόθεση, είναι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αυτές τις 3 εβδομάδες δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις, οπότε mm-hmm. δεν θα έχει πολλά προβλήματα ο Αλέσιο Λύση όσον αφορά την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας σε περίπτωση που είχε οι υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Μάλιστα, ναι. Πάντως θεωρητικά με τους τερματοφύλακες, με τον Παυλέκα προκειμένου, είναι πολύ πιο κομπλικέ το ζήτημα του ώμου. Πρέπει να είναι καθόλου εντάξει για να μπορέσει να παίξει, γιατί είναι αναπόσπαστο σημείο το ώμος και το χέρι με τις αποκρούσεις. Ωραία. Να έρθουμε λίγο, δεν ξέρω τι μπορούμε να αναφέρουμε μαζί με την χθεσινή εικόνα.
1: Στη χθεσινή εικόνα, αυτό το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε είναι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Κατάφερε να βάλει 2 γκολ και ουσιαστικά να βάλει τις βάσεις για ένα διπλό. Ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο παραδοσιακά έχει καλή παράδοση. Χθες πέτυχε το 13ο διπλό στο Αγρίνιο. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ δέχτηκε νωρίς το γκολ στην έναρξη, στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Και από εκεί πέρα έβγαλε μια ανασφάλεια, μια φοβία για το πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι. Γεγονός το οποίο έδωσε τη δυνατότητα στους παίκτες και στην ομάδα του Πανετολικού να πιστεύουν όλο και περισσότερο όσο περνάει η ώρα, πως mm-hmm. μπορούν να διεκδικήσουν περισσότερα πράγματα από το συγκεκριμένο μάτς. Κάτι το οποίο είχε αποτυπωθεί και στο γεγονός ότι είχε περισσότερη κατοχή μπάλας ο Πανετολικός, δημιούργησε ευκαιρίες μπροστά στην αιστεία του Τσιφτσί mm-hmm. και γενικότερα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ του έλειπε αυτή η αυτοπεποίθηση να πει ότι θα κρατήσω την μπάλα, mm-hmm. θα κυκλοφορήσω την μπάλα και θα διαχειριστώ το παιχνίδι χωρίς να αγχωθώ. Γενικότερα ο ΠΑΟΚ κέρδισε με πάρα πολύ άγχος και ανασφάλεια
0: μάλιστα.
1: πορεία του δεύτερου ημιχρόνου κυρίως.
0: Τώρα σε αυτό το διάστημα της διακοπής έχουν κανονιστεί κάποια φιλικά?
1: Όχι, δεν έχει κανονιστεί κάτι ή τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια σχετική ενημέρωση μέχρι στιγμής. Ο Αλέσιο Λύση έχει δώσει άδεια στους ποδοσφαιριστές μέχρι την Κυριακή προκειμένου να ξεκουραστούν, να γεμίσουν τις μπαταρίες και να αδειάσουν το μυαλό τους, να καθαρίσουν το μυαλό τους για να μπορέσουν να επιστρέψουν ξανά στις προπονήσεις, που εκεί πέρα ο Αλέσιο Λύση θα κάνει ουσιαστικά μια μίνι προετοιμασία για να εντάξει και τους νέους ποδοσφαιριστές μέσα στο γκρουπ και γενικότερα να υπάρχει μια ομοιογένεια. Γιατί βλέπουμε και ο ίδιος ο Λέσιο Λύση ψάχνεται για να βρει σταθερές. Αν εξαιρέσει κάποιος το δίδυμο στα στόπερ που είναι ο Μιχαηλίδης με τον Ντιέγκο Κώστα που έχουν δέσει και έχει κλειδώσει αυτό το δίδυμο, όλα τα υπόλοιπα δίδυμα παίζουν, είναι δίδυμα τα οποία τα δοκιμάζει. Οπότε θα καταλήξει και ο Ιταλός σε ποια θα είναι η ρεχοκουκαλιά και τα σημεία αναφορά στην δεκάδα και το κεφάλου.
0: Σαφές. Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Στέλιο, γιατί θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του Αλέσιο Λύση. Καλό μεσημέρι, τα λέμε και πάλι αύριο.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ακόμα τώρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τις δηλώσεις του προπονητή του ΠΑΟΚ.
3: Well, as you say, the first half is very good. I think that we could score more goals. This is the go-go.
4: Όπως είπατε, το πρώτο ημίχρονο μας ήταν πάρα πολύ καλή. Θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και περισσότερα τέρματα. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλαμε επίσης να συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο, να διαχειριστούμε το παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο. Μέχρι το σημείο που κάναμε το λάθος και παραχωρήσαμε από μόνοι μας ένα κόρνερ, από το οποίο προήλθηκε το γκολ που πέτυχε ο Πανετολικός. Έπειτα, όπως είπα, προέκυψε αυτό το κόρνερ από δικό μας λάθος και θεωρώ πως ήταν κάτι το οποίο επηρέασε με ένα σκληρό τρόπο το μυαλό των ποδοσφαιριστών. Έπειτα, πρέπει να διαχειριστείς αυτή την κατάσταση, να αμυνθείς πίσω από την μπάλα και να είσαι ουσιαστικά στο χαμηλό μπλοκ του αγωνιστικού χώρου. Έπειτα από το λάθος το οποίο κάναμε, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια μας, προσπαθήσαμε να αμυνθούμε χωρίς την μπάλα, πιέσαμε, ωστόσο ο αντίπαλος έκανε διαρκώς βαθιές μπαλιές και το έκανε με πολύ σωστό τρόπο, πράγμα που μας δυσκόλεψε αρκετά. Οπότε ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, πήραμε μια νίκη, όχι ακριβώς με τον τρόπο που θα ήθελα, αλλά θεωρώ ότι παίξαμε καλά, κοντρολάραμε το παιχνίδι. Ήμασταν στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως στο χαμηλό μπλοκ του αγωνιστικού χώρου. Ωστόσο, όταν υπάρχουν και τις καταστάσεις, τις συνθήκες σε κάποια παιχνίδια, πρέπει να παλέψεις σκληρά για να κερδίσεις το παιχνίδι και θεωρώ ότι το κάναμε. Παλέψαμε πολύ σκληρά όλοι μαζί σαν μια ομάδα.

0: σημά μου να μιλήσουμε για μπάσκετ. Δεν υπάρχουν πολλά πραγματάκια. Θα μείνουμε λίγο στο follow-up του Σαββατοκύριακου με τους αγώνες του Ολυμπιακού, τα τουρνουά του Ολυμπιακού, αλλά και το Super Cup του Ολυμπιακού για το τουρνουά του Παναθηναϊκού. Οπότε, Νίκο, καλό μεσημέρι. Σταχυολογώντας, μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά δεν κέρδισε τη Ρεάλ, έτσι, αλλά την κέρδισε όποτε έπρεπε.
1: Ξέρεις κάτι, σε αυτό το παιχνίδι νομίζω μπορούμε να κρατήσουμε κατά κύριο λόγο ένα μεγάλο αν. Τι θα γινότανε αν ο Μοντέρο στο 89-91 δεν πάταγε την πλάγια γραμμή με αποτέλεσμα να δώσει την κατοχή στη Ρεάλ.
0: Έγραψε όμως, be patient.
1: Είναι και αυτό, αλλά και πάλι, αυτό το αν θα μείνει.
0: Ναι.
1: Αυτό το αν θα μείνει δεν θα αλλάξει. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Ντερβέτεν Ελλάδα Sports και πάλι. Είχαμε τον τελικό του Super Cup της EuroLeague, Ολυμπιακός Real Madrid, όπου οι Ερυθρόλευκοι πάλεψαν μέχρι το τέλος, δεν τα κατάφεραν. Ιτήθηκαν από την Real Madrid 93-89. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτό που είπες, κέρδισαν εκεί που έπρεπε και ουσιαστικά ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση της Real κάτι καινούριο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, γιατί δεν έχουμε ξαναδεί Super Cup.
0: Σωστό.
1: Οπότε είδαμε, και το καλό είναι από αυτό ότι είδαμε κάποια πρώτα δείγματα από τις ομάδες. Και από τον Ολυμπιακό, αυτό που μπορώ να σου πω ότι έχω κρατήσει από το τουρνουά, εντάξει, πέρα από τους 22 πόντους του Βεζένκοφ που βάλε στον τελικό και τις καλές εμφανίσεις του Φουρνιέ, μπορώ να σου πω ότι ένα καλό Super Cup έκανε και ο Ντόντα Χολ. Έκανε και ο Ντόντα Χολ και από την άποψη των rebound, γιατί στον ημιτελικό βασικά με τη Φενέρμπαχτσε έκανε double-double, 12 πόντους, 12 rebound και μία assist, αλλά τον βλέπουμε και στο σκοράρισμα να συμμετέχει ο Ντόντα Χολ. Δηλαδή με τη Ρεάλ είχε 13 πόντους, 4 rebound και μία assist. Οπότε μάλλον αυτά μας προειδεάζουν για κάτι στον Ντόντα Χολ.
0: Ναι, εντάξει, προειδεάζουν, αλλά αυτό το οποίο αυτό για το οποίο μπορούμε να μιλάμε σιγουριά είναι ότι ξεκινάει πλέον η EuroLeague, έχει μια σημαντική εκκίνηση ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια.
1: Ναι.
0: Νομίζω, καλά, ούτως ή άλλως συνέχεια προετοιμάζονται, παίζουν κτλ. Αλλά είναι η αυλαία που λέμε.
1: Θα το πω με γλώσσα στα video games. Αυτό το οποίο είδαμε ήταν ένα demo. Ήταν ένα demo. Τώρα όντως αυτή την εβδομάδα είναι εβδομάδα Ευρωλίγκας, όχι Super Cup. Ξεκινάει η EuroLeague την 5η 24 Σεπτεμβρίου, την ίδια μέρα που παίζει και η Εθνική. Θα έχουμε Μπασκόνια Ολυμπιακός στις 9.30, αλλά δεν παίζει μόνο Ολυμπιακός την 5η, γιατί παίζει και ο Παναθηναϊκός 15 λεπτά νωρίτερα εναντίον της Παρίς στο Telecom Center Athens.
0: Κοίτα που δεν θυμάμαι τι ώρα παίζει η Εθνική τώρα την 5η. Τέλος πάντων, θα βγάλουμε Γιώργο.
1: Θα μας δώσει τις απαντήσεις ο Γιώργος Ολίγκρης.
0: Ωραία. Ο Παναθηναϊκός πάλι σε αυτό το εμβληματικό τουρνουά 8 χρόνων που είναι στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, κυριάρχησε του ΠΑΟΚ. Όλοι ευχαριστημένοι.
1: Και μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα που ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ 87-81, ο Μπράντοβιτς στις δηλώσεις του έβγαλε το καπέλο στον ΠΑΟΚ, του έδωσε συγχαρητήρια για την εμφάνιση και μάλιστα ανέφερε ότι είναι μια ομάδα Ευρωλίγκας ο ΠΑΟΚ, που δεν θα αργήσει να γίνει αυτό.
0: Ήταν πολύ καλός, ναι, το είδαμε. Ναι,
1: όχι μόνο επειδή ήταν πολύ καλός και τέτοια, δεν θα αργήσει να δούμε τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα, καθώς είναι όλο και πιο κοντά η εξασφάλιση μιας θέσης ως franchise τη σεζόν 2027-28.
0: Okay, 27-28, δηλαδή την επόμενη σεζόν. Ναι, μα λέγαμε κιόλας ότι ήταν ένας λόγος για τον οποίο ο Τρινκέρι εντάχθηκε στην ομάδα. Είχε αυτό ως...
1: Ακριβώς.
0: Πώς να πω, σημείο αναφοράς.
1: Και μάλιστα το Σαββατοκύριακο είχε βγει μια συνέντευξη του Ανδρέα Τρινκέρι, ο οποίος είχε μιλήσει στο κανάλι YouTube μιας στοιχηματικής εταιρείας, όπου ανέφερε ότι φέτος σεζόν αναμένεται να είναι ανταγωνιστική και έκανε ξεχωριστή αναφορά σε κάθε ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα, στη δύναμη του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, στον Άρη, ο οποίος πήρε τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. Ανέφερε και την ΑΕΚ, που λέει ότι, και μάλιστα είπε ότι πρέπει να υπολογίζουμε και την ΑΕΚ, γιατί μην ξεχνάμε

0: ότι είχε πάει στον τελικό του Basketball Champions League την προηγούμενη σεζόν. Mm-hmm. Τώρα που παίζει για τον Τρικέρι, έπρεπε να κάνουμε αναφορά στην συνέντευξή του. Αλλά ναι, νομίζω σιγά σιγά επιτέλους θα ξαναδούμε μπάσκετ.
1: Νίκο Κατσάτσου, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, τον είχαμε πεθυμίσει, εγώ τον είχα πεθυμίσει πάρα πολύ, Γιώργος Λίγκρης, εκτός των εκπομπών του Σαββατοκύριακου. Είναι και ο άνθρωπος που μας μεταφέρει τα της εθνικής ομάδας, και θα μιλήσουμε τώρα μαζί του, καθώς συγκεντρώθηκε σήμερα, συγκεντρώθηκαν οι διεθνείς εν ώψη του Nations League. Γιώργο, σου έλειψα.
1: Ναι, πολύ.
0: Και εμένα.
1: Καλημέρα, Ζέτα.
0: Καλημέρα. Είμαι καλά και καλύτερα που σ' ακούω.
1: Τι γίνεται,
0: όλα καλά. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Ελπίζουμε.
1: Αν δεν ήσουν καλά θα μου το λέγες.
0: Στον αέρα όχι.
1: Όχι. Εντάξει. Φαντάζομαι και εκτός αέρα δεν μου το λέγες.
0: Σας το έλεγα, μωρέ.
1: Δεν το λέγες.
0: Α, θα το έλεγα.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε εθνική ομάδα για 11-12 μέρες, αν το πάρουμε χοντρικά, από τις 23 που φεύγουμε, την Τετάρτη δηλαδή,
0: και Βελιγράδι,
1: αύριο, μέχρι τις 5 που θα τελειώσουμε, ξημερώματα δηλαδή 25, που θα τελειώσουμε το παιχνίδι στην Τούμπα. Έχουμε τέσσερα παιχνίδια δηλαδή, δύο εκτός, δύο εντός. Για πρώτη φορά η εθνική μετά το 2014 θα απασχολήσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Και λέω για μετά το 2014, γιατί τότε είχαμε πάει σε τελική φάση μεγάλης οργάνωσης κατά το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Λοιπόν, 12 μέρες περίπου η εθνική ομάδα θα απασχολήσει το κοινό. Υπάρχει μεγάλη διακοπή. Διακόπη το πρωτάθλημα 2 εβδομάδες. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι Πέμπτη Κυριακή, η εθνική θα δώσει 4 παιχνίδια, και όχι όποια και όποια παιχνίδια. Θα παίξει με
0: Σερβία, Γερμανία.
1: Πρώτο γκρουπ δυναμικότητας Nations League, δηλαδή Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία. Δύο φορές με τη Γερμανία, μέσα έξω. Μάλιστα, η εθνική θα βρεθεί στο Augsburg, μια περιοχή κοντά στο Μόναχο, Βαβαρία δηλαδή, που έχει Oktoberfest. Εύχομαι οι Γερμανοί να πιούν πολύ, βασικά κάνουμε τίποτα. Γιατί πίνουν τώρα. Και θα ξεκινήσει από την Τετάρτη και θα τελειώσει την παραπάνω Δευτέρα. Η γαλανόλευκη αποστολή έχει θεματάκια, με την έννοια ότι έχει τραυματίες, έχει παίκτες που δεν κλήθηκαν, έχει παίκτες που δεν θα κληθούν ξανά. Μανώλη Σάλιακας, Γιάννης Μιχαηλίδης, Φώτης Ιωαννίδης, Αλέξανδρος Κιζηρίδης είναι οι παίκτες οι οποίοι δεν κλήθηκαν. Που ξανακλήθηκαν. Οι παίκτες που δεν κλήθηκαν είναι Τάσος Μπακασέτας και Σωτήρης Κοντούρης. Και οι τραυματίες είναι η Λάζαρος Ρώτα, Παντελής Χατζηδιάκος, Δημήτρης Γιαννούλης, Γιάννης Κωνσταντέλιας.
0: Του Ρώτα από το χθεσινό, έτσι.
1: Ναι, έχει ένα θέμα. Εντάξει, βασικά η ΑΕΚ δεν θα στείλει στην Ουγγαρία το Βάργκα, δεν θα στείλει στην Αλβανία τον Στρακόσια. Θα τους κρατήσει όλους εδώ βασικά, τρεις, και το Ρώτα στην εθνική μας ομάδα.
0: Πες μας λίγο το πρόγραμμα μέχρι Τετάρτη που φεύγετε, πριν το παιχνίδι που είναι Πέμπτη. Τώρα έχουν συγκεντρωθεί στο ξενοδοχείο Ίδα και μετά...
1: Μετά φεύγουμε την 12 η ώρα, πετάμε το πρωί την 12 η ώρα μεσημέρι.
0: Όχι, λέω για αυτή τη συγκέντρωση, τι σηματοδοτεί για τους εθνικούς.
1: Μαζεύτηκαν. Δεν θα τους έχει όλους. Βασικά ο Παυλίδης έπαιζε χθες το βράδυ με την
0: Πόρτο. Προλάβει, μάλιστα.
1: Ναι, δεν μπορεί να είναι τώρα εδώ. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά θα συγκεντρωθούν. Αύριο θα είναι όλοι. Θα έχουν έρθει όλοι, γιατί παίζανε πολύ εχθές.
0: Προπόνηση θα κάνουν αύριο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Αυτό λέω. Θα κάνουν μια προπόνηση. Ναι. Ωραία.
1: Εντάξει, δεν έχουν τίποτα. Εντάξει, είναι μικρό το χρονικό διάστημα. Okay. Δεν προλαβαίνει δηλαδή ο Γιωβάνοβιτς να επιβάλλει τακτικές κλπ. Να πω τις κλήσεις. Δεν τις έχω πει. Είναι
0: κλήσεις,
1: ο Βλαχοδήμος Μανδάτζολάκης. Και οι δύο τελευταίοι έχουν πιάσει πέναλτι. Δηλαδή ο Βλαχοδήμος έπαιζε με την Μπαρτσελώνα. Πολύ καλή εμφάνιση σε Βίλη. Πάει καλά φέτος. Ο Μαρδάς έπιασε πέναλτι με τη Βενέτσια στον αγώνα με τη Λάτσιο. Και μάλιστα στο 0-0 το πιάσε πέναλτι. Ο Τζολάκης έχει πιάσει πέναλτι με τη Χαλ. Είναι Μαυροπάνος που σκοράρει.
0: Παραμένει η κλίνση το Τζολάκης.
1: Γιατί, τι έπαθε.
0: Παραμένει.
1: Τι εννοείς παραμένει.
0: Clean sheet παραμένει, έχει δεχτεί γκολ.
1: Όχι, έχει δεχτεί γκολ.
0: Έχει δεχτεί, εντάξει.
1: Λοιπόν, Μαυροπάνος Έχασε από τη Νιούκαστλ η Χάλα, αλλά έπιασε απέναντι αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, ο Μαυροπάνος 4 γκολ είχε πετύχει. Πετυχαίνει γκολ συνέχεια. Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιαράκης, Ντόι στα στόπερ. Σάλια Κασβαγιανίδης από δεξιά. Κυριακόπουλος Τσιμίκας από τα αριστερά. Κλείθηκε ο Ανδρούτσος. Ζαφύρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης στα χαφ, στα αμυντικά χαφ. Καρέτσα, Τζόλη, Μασούρα, Κιζηρίδη, Ιωαννίδη, Παυλίδη, Δουβίκα, Τετέι και Κοστούλα.
0: Μάλιστα.
1: Που 3-0 την Άρσεναλ. Καλώς τα παιδιά. Προχθές ασίστ και γκολ είχε. Λοιπόν.
0: Ωραία. Θα μιλήσουμε και αύριο, να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη, να μαζευτούν και άλλοι. Έχουμε μέρες μέχρι την Πέμπτη. Οπότε, εν αναμονή, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι, για χαρά.

0: Πάμε και πάλι Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, και ακούμε από τον Κωνσταντίνο Τσίτσιο όλα τα νέα του Άρη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κιόλας, Κωνσταντίνε. Χωρίς νίκητη το παιχνίδι αυτό, ένα 0-0. Πολύ καλή στο πρώτο 20 λεπτό οι παίκτες, αλλά μετά δεν βρήκαν τον γκολ και έμειναν στον ένα βαθμό. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό, τι δεν κυνήγησε σωστά ο Άρης ώστε να μετουσιωθούν οι προσπάθειες σε κάποιο γκολ, σε κάποιο τέρμα.
1: Καλησπέρα, Ζωτα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Όντως δεν είναι θετικό το αποτέλεσμα, κυρίως με τον τρόπο που ήρθε. Κράτησε ένα καλό ημίχρονο ο Άρης, το οποίο είχε τις ευκαιρίες, ήταν όμως πάρα πολύ άστοχος. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν παίζουμε μόνοι μας, παίζει και ο αντίπαλος προπονητής, κατάφερε και είδε τις αδυναμίες του Άρη, κλείδωσε τα σωστά σημεία την ενδεκάδα και στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε έναν Άρη να μην απειλεί τόσο, να είναι κάπως νοθρός, να μην του βγαίνουν οι επιλογές του. Έγιναν και κάποιες αλλαγές από τον Μιχάλη Γρηγορίου, οι οποίες δεν βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο, δεν έφεραν βελτίωση στην ομάδα και δεν έκαναν τον Άρη πιο επιθετικό. Αντίθετα, τον έκαναν πιο νοθρό και έδωσαν και στον Ηρακλή κάποιες ευκαιρίες να βγει μπροστά. Είχε τις ευκαιρίες του στο δεύτερο μέρος και ο Ηρακλής. Αυτός ήταν και ο λόγος του κ. Ματσάρη, είπε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και την νίκη. Δεν αρέσει αυτό το αποτέλεσμα στον Μιχάλη Γρηγορίου. Ήταν η πρώτη φορά που τον είδα απογοητευμένο.
0: Μάλιστα, συγγνώμη που στο λέω τώρα και σε διακόπτω, είπε ξεκάθαρα: δεν ξέρω τι άλλο έπρεπε να κάνουμε σήμερα. Έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό που είπες και συνδυάζεται.
1: Γιατί δεν του καταλογίζει κανείς του Μιχάλη Γρηγορίου ότι δεν έριξε πολλούς επιθετικούς μέσα στο ματς, έπαιξε και με δύο φορ, έβαλε πολλούς εκτρέμ. Δεν βγήκαν όμως, και κυρίως αυτό που προβληματίζει είναι ότι ο Άρης δεν παίρνει λύσεις από τα ακριβά οικονομικά τούτου και τους παίκτες οι οποίοι έχουν και εμπειρία και ταλέντο και παραστάσεις από υψηλό επίπεδο. Που προβληματίζει κυρίως.
0: Πάντως έπεσαν και αποδοκιμασίες στο κλειάν της Βικελίδης. Έτσι, ο κόσμος ενοχλήθηκε πολύ.
1: Η ομάδα και ο ιδιοκτήτης, ο Θόδωρος Καρυπίδης, είναι αυτοί που συγκεντρώνουν τις περισσότερες αποδοκιμασίες. Νομίζω όμως ότι αυτή η διακοπή βρίσκει τον Άρη με υποχρέωση του να βελτιωθεί και πλέον αυξάνεται και η πίεση και για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Για πρώτη φορά η πίεση είναι έντονη και στο πρόσωπο του Μιχάλη Γρηγορίου, μετά ίσως από τις πρώτες εβδομάδες, πρώτους μήνες από πέρσι, όταν είχε αναλάβει για πρώτη φορά. Όλο το μεσοδιάστημα ήταν λίγο μήνα του μέλητος για τον Μιχάλη Γρηγορίου και τα αποτελέσματα. Και ο προπονητής του Άρη πλέον το καταλαβαίνει και ο ίδιος, ότι μετά τη διακοπή, αν δεν έχουν άμεσα αποτελέσματα, η θέση του είναι κάτι λιγότερο, κάτι παραπάνω από επισφαλής.
0: Ναι. Ωραία, έγινε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε στον αντίπαλο του Άρη, τον Ηρακλή. Είπαμε 0-0 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Να μιλήσουμε τώρα με τον Θωμά Καλέση για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι. Θέλω να σε ρωτήσω για αυτή την συνάντηση του κυρίου Μόνο Βασιώτη με τον Ματσάρη. Ναι. Ήταν εφόλης της ύλης. Τελικά τι έγινε, τα βρήκαν, βγήκε άσπρος καπνός που λέμε?
1: Ναι, έτσι είναι, ακριβώς. Λευκός καπνός. Mm-hmm. Βέβαια, προηγήθηκε αυτή η συνάντηση μεταξύ των στελεχών της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ. Ήταν και ο τεχνικός σύμβουλος της διοίκησης για τα αγωνιστικά, ο κύριος Γιάννης Κόντης. Mm-hmm. Ήταν το τεχνικό επιτελείο του Βάλτερ Ματσάρη. Ήταν και ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Mm-hmm. Και ουσιαστικά ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι μετά το 0-0 με τον Άρη περισσότερο συζητήθηκε η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Βάλτερ Ματσάρη, παρά το γεγονός ότι ο Άρης έμεινε για τρίτο συνεχόμενο τέρπι μακριά από την νίκη. Ήταν επικοδομητική αυτή η κουβέντα, κυρίως γιατί μεσολαβεί και το διάστημα των 20 ημερών, στην οποία ο Βάλτερ Ματσάρη θα μπορέσει να δουλέψει με τους παίκτες του, κάτι που δεν είχε το χρόνο να το κάνει με όλες αυτές τις προσθήκες που ήρθαν μετά το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Φυσικά τώρα πρέπει να τίθεται και άλλο ερώτημα, πόσο ο κύριος Ματσάρη θα καταφέρει να κερδίσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τους οποίους με τη δήλωσή του έμεσα ή άμεσα τους έχασε προχθές, γιατί είπε ότι έχουμε ένα ρόστερ 30
0: αυτό
1: παικτών.
0: Αυτό που είπε, μπράβο.
1: Ναι. Ναι. Έχουμε ένα ρόστερ 30 παικτών, ναι. Τους μισούς δεν τους χρειάζομαι, τους μισούς μου τους φέρανε γιατί έτσι χρειαζόταν να κάνουν οι άνθρωποι της διοίκησης, έπρεπε να με ακούσουν, ένα παίχτη που ζήτησα δεν μου το φέρανε, κτλ. Ναι.
0: Αυτά τα πράγματα να δημιουργούν εντυπώσεις και δυσαρέσκειες.
1: Δηλαδή το ένα κομμάτι που πρέπει να δουλέψει ο Βάλτερ Ματσάρη είναι αυτό της επικοινωνίας και της συζήτησης με τη διοίκηση. Αλλά το δεύτερο κομμάτι που είναι και πιο σημαντικό είναι αυτό που πρέπει να δουλέψει με τους παίκτες. Δηλαδή είναι δύσκολη η δήλωση αυτή, όσο και αν είπε ότι ναι, εντάξει, με τους παίκτες έχουμε καλή σχέση. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια δήλωση η οποία λογικά κάποιος θα τους έχει δυσαρεστήσει.
0: Μα και τη διοίκηση, όταν λέει μου έφεραν και τα λοιπά. Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Ναι. Και να καταλάβω σωστά ότι ο κύριος Μονεβασιώτης ζήτησε αυτή τη συνάντηση, έτσι?
1: Ναι, τη ζήτησε ο κύριος Μονεβασιώτης. Και να πω και το εξής, ότι ο Βάλτερ Ματσάρη θα τα έλεγε αυτά, δηλαδή ήθελε τόσο πολύ να τα πει αυτά, ακόμα και αν το ρωτούσες αν έξω τελικά έβρεχε ή δεν έβρεχε. Mm. Δηλαδή είχε μια τάση να το πει αυτό, να το συζητήσει, να το κοινοποιήσει, προκαλώντας έτσι ουσιαστικά αυτή την συνάντηση, η οποία έγινε μεταξύ διοίκησης και προπονητή. Φαίνεται να λύθηκαν τα όποια ζητήματα υπήρχαν. Mm. Υπήρχε και ο Γιάννης Κόντης, ο οποίος επίσης έχει ασκήσει σκληρή κριτική μέσω του TikTok, μέσω του βίντεο από το TikTok στον Βάλτερ Ματσάρη. Mm. Ο ίδιος σήμερα με γραπτή του δήλωση στο σελίδα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι τα βρήκαμε, είναι όλα εντάξει, σταματήστε να διονύζετε μια κατάσταση. Και από εδώ και πέρα υπάρχει ο χρόνος για να μπορέσουν να δουλέψουν όσοι χρειάζεται να δουλέψουν, έτσι ώστε ο Ηρακλής να παρουσιαστεί με διαφορετικό πρόσωπο μετά τη διακοπή. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στο παιχνίδι στο ντέρμπι με τον Άρη, ναι, μεν αποκόμισε ένα βαθμό, το οποίο ήταν το καλύτερο δυνατό που μπορούσε να αποκομίσει, άσχετα με την καλύτερη ευκαιρία που είχε στο 75 με τον Πέδρο Μαρκές, ο οποίος για λίγο δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ουσιαστικά τον έκλεψε αυτόν τον βαθμό ο Ηρακλής, με βάση και την εικόνα αλλά και τις τελικές προσπάθειες που είχαν οι δύο ομάδες στις δύο εστίες. Και έχει τον χρόνο, έχοντας μια βαθμολογική συγκομιδή η οποία είναι καλή, τουλάχιστον για ομάδα που απουσίαζε για αρκετό χρονικό διάστημα από τη μεγάλη κατηγορία, να δουλέψει και να μπορέσει να παρουσιαστεί πιο με καλύτερο πρόσωπο στο επόμενο πρωταθλήματος, στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ακολουθεί το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό στις 11 Οκτωβρίου, ένα μάτς το οποίο όλα να πάνε καλά θα γίνει στο Καφτατζόγλιο, και στη συνέχεια ο Ηρακλής θα μεταβεί στη Τούμπα για να αντιμετωπίσει στο δεύτερο τοπικό
0: τέρμπι. Πάμε Καφτατζόγλιο. Μάλιστα.
1: Πάμε Καφτατζόγλιο, ναι.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
0: Καλώς πάντα. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θωμά. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.

0: 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ίντερβετ in Ελλάδα Sports 94,3. Παρεούλα ήμασταν από τη μία. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπή, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Μαζί μας όλη αυτή την ώρα ήταν και η Ντερβέτεν. Θα τα ξαναπούμε αύριο στη μία, να είμαστε καλά. Ενώ τώρα ακολουθεί η σύνδεση για την εκπομπή από το Λίμπερο της Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία ο Θέμης Παλιούρας σας κρατάει συντροφιά με Μίλα μου για μπάλα. Τηλεφωνήματα και εσείς πρωταγωνιστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Η Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
4: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
13: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
14: Τι είναι βρε.
13: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
14: Τι είναι βρε.
13: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
14: Τι έφτιαξα.
13: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα. News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Από τα ξημερώματα της Τρίτης, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής, στον οποίο φέρεται γιατρός του ιατρείου του Κολωνάκη να έστειλε την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ο υπνοθεραπευτής αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τον λόγο για τον οποίο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, την σχέση του με την γιατρό, αλλά και για το αν γνώριζε τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε. Εν τω μεταξύ, ξεκινούν σήμερα οι έλεγχοι στις 231 δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, το νέο ψηφιακό εργαλείο εποπτείας της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και της ιατρικής διαφήμισης. Μαχαιριές σε όλο τη το σώμα φέρει η 25χρονη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους, λέγοντας στους αστυνομικούς «τσακωθήκαμε και θόλωσα». Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Στη συγκρότηση των συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόκειται για τον οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Για σήμερα, βροχές κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Ισχυροί τοπικά άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται, αν είσαι, δηλαδή φεύγω εγώ από εδώ, ας πούμε, ναι, και πηγαίνω σε ένα μέρος όπου δεν φτάνει η εμβέλεια μέσω FM του Λίμπερο. Ναι. Άμα μπω εκεί, νομίζω φτάνει.
3: Πάντα.
2: Χωρίς να είσαι στο ίντερνετ. Ψήφακο, πώς είναι η DJ στην τηλεόραση.
3: Πάλι δωρεάν πληροφορία.
2: Δωρεάν και κάτι νομίζω ότι έπρεπε να την.
3: Συνδρομητικό.
2: Συνδρομητική πληροφορία ήταν αυτή, αλλά τέλος πάντων.
3: Μια, ναι, που είπες, ναι, μια που είπες για μπάσκετ, σε πληροφορώ ότι πιο γρήγορα ή πάλι πιο γρηγορότερα θα έχουμε αγωνιστική δράση στο μπάσκετ παρά στο ποδόσφαιρο.
2: Γιατί θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
3: Τα ευρωπαϊκά. Παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Μανέστρα, Μανρέσα, πώς λέγεται αυτή, 29 Σεπτεμβρίου.
2: Σε τι?
3: Στο Europe Cup.
2: Ναι.
3: Ενώ τώρα ποδόσφαιρο 10 Οκτωβρίου ξανά.
2: Όποιος θέλει θα δώσει μια πρόσκληση στα μαυροσκούφια. Για την. Εθνική πότε παίζει εδώ πέρα. Τούμπα θα γίνουν τα παιχνίδια πώ.
3: Αρχές Οκτωβρίου.
2: Θα χαλάσει το χόρτο.
3: Αρχές Οκτωβρίου.
2: Τι αρχές Οκτωβρίου, αφού ναι, Σεπτέμβριο έχουμε ακόμα, ρε φίλε.
3: Αρχές Οκτωβρίου. Τι δεν σε είπα Μάρτιο.
2: Ναι, αλλά εγώ βλέπω 21.
3: Πρώτα παίζει εκτός νομίζω.
2: Ο Σεπτέμβριος που είναι με μη. Ενώ ο Οκτώβριος δεν είναι με μη. Και αυτή δωρεάν πληροφορία που δίνουμε.
3: Ναι.
2: Να μην τα λέει μόνο ο Μπέος ότι ξέρει ότι παίχτηκαν πολλά λεφτά στο διπλό της ΑΕΚ. Λες και μας είπε ο Αχιλλέας εχθές ότι έπαιξαν πολλά λεφτά στο Μπαρτσελώνα Τζιμπουτί στο διπλό. Έτσι το είπε. Δηλαδή παίζει Μπαρτσελώνα Τζιμπουτί φιλικό παιχνίδι και πέσαν όλοι, παίχτηκαν εκατομμύρια στο διπλό του Τζιμπουτί. Αυτό να τα ακούσω με τον τρόπο του. Αλλά να είναι εχθές σαν να μας είπε, ας πούμε, ότι έπαιξε. Εντάξει, δεν το συγκρίνω τώρα. Το τραβάω κιόλας λίγο, το απλώνω. Ας πούμε, στο ραδιόφωνο μιλάμε. Άμα δεν φουσκώσουμε λίγο τα πράγματα, Δεν γίνεται. Λοιπόν, έτσι και αλλιώς έτσι έγιναν, χτίστηκαν καριέρες σε Ελλάδα και Αθήνα. Είδα ένα.
3: Πώς πήγες από το Σεπτέμβριο και το Μη σε αυτά.
2: Και άμα δεις που θα σε πάω τώρα. Θα βρω το ποστάρισμα της Χρυσιείδος ή της Χρυσιείδας Δημουλίδου. Την ξέρεις τη κυρία.
3: Α, η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας. Της ελληνικής αστυνομίας. Όχι.
2: Δημοκλείδου είναι εκείνη, ρε.
3: Και
2: εγώ λίγο κοντοστάθηκα, λέω, λες να είναι αυτή. Λοιπόν, Δημουλίδου. Η Δημουλίδου, πώς λέγεται. Το είδα, πέρασε μπροστά μου σαν προτινόμενο, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω και πέρα. Χρυσιείδα Δημουλίδου, ποια είναι. Συγγραφέας είναι, κάτι τέτοιο είναι. Δεν την ξέρω. Α, ήμουν αρεσονοδός, λέει, έγινα συγγραφέας και ακτιβίστρια και παράλληλα δημοσιογραφώ. Λέω, δεν ξέρω γιατί την έβγαλε. Μεταξύ είναι ωραία. Ποια είναι αυτή. Και γράφει, κάνει ένα ποστάρισμα. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτή η Χρυσιείδα Δημουλίδου. Και η αρχισυντάκτριά μου έπρεπε ήδη να μου έχει πει. Μαθαίνω, λέει, πως πολύ γνωστός δημοσιογράφος εν ενεργεία αγόρασε. Δηλαδή τώρα εγώ γι' αυτό μπήκα με κακή ψυχολογία.
3: Ναι.
2: Γιατί.
3: Ένιωσες άσχημα.
2: Ναι, γιατί τώρα αυτό το διάστημα που έψαχνα σπίτι, ας πούμε, και τελικά δεν βρήκα αυτό που ήθελα. Λέει, δημοσιογράφος εν ενεργεία αγόρασε διαμέρισμα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, αυτό το καινούριο που χτίζουν εκεί τα θηρία.
3: Το εκεί κάτω.
2: Ναι. Στην παραλιακή, δίνοντας 2 εκατομμύρια ευρώ. Άσε τα υπόλοιπα έξοδα με σύντες, δικηγόροι, επίπλωση, εφορία κτλ. Με αυτά τα χρήματα, στο συγκεκριμένο κτίριο Κερετιρέ, πληρώνει στο πολύ ένα διαμέρισμα 44 με 62 τετραγωνικών μέτρων. 44 με 62 τετραγωνικών μέτρων, είναι το ποσοστά. Εξαρτάται προς τα που βλέπει. Αν αληθεύει για το συγκεκριμένο, εγώ έχω την εξής απορία. Αφού τα είχε, γιατί να αγοράσει ένα τόσο μικρό διαμέρισμα, ενώ θα μπορούσε να πάρει μια ωραία βίλα με θέα τη θάλασσα. Γιατί από εκεί πάνω στον πύργο δεν βλέπεις θάλασσα.
3: Και βλέπεις μέχρι και το Γιβραλτάρ.
2: Ποιος είναι ο δημοσιογράφος, ορίστε. Γράψτε ΑΒ, θα γράψετε. Να το, μετά τις 2.30 όμως θα γίνει αυτό. Που γράφει η κυρία Δημουλίδου.
3: Δεν είπε όνομα, δεν είπε.
2: Όχι, ποιος, ρωτάει εμάς. Να δει τώρα, εγώ με έβαλε στο τρυπάκι η Χρυσιείδα. Χρυσιείδα, εγώ ήξερα αυτή που ήταν στο Survivor. Αλλά ήταν Βρυσιείδα εκείνη. Ωραία. Άμα θες να αποτρελαθείς εντελώς, την έβαζε και σου μιλούσε κανένα 20 λεπτό όταν ξυπνούσε. Για να κεντράρει ή να δει πόσε αντοχέ έχει. Να ξυπνά με Βρυσιείδα να σου μιλάει στο πρώτο 20 λεπτό στο πρωινό ξύπνημα. Λοιπόν.
3: Για να κλείνω εκκρεμότητε, ο Χρήστο Κωστή μα λένε οι φίλοι ότι είναι από τη Νεοχορούδα.
2: Νεοχορούδα, ναι, από τα αυγά.
3: Ναι, μπράβο, και εμένα τα αυγά πήγε το μυαλό μου ευθεία. Κι άλλη κρεμότητα έχω. Τι γελάς. Σκέφτηκες με αυγά τώρα.
2: Για πες.
3: Κλείνω εκκρεμότητες εγώ.
2: Ναι.
3: Σερβία Ελλάδα την Πέμπτη τώρα, 24 του μηνός.
2: Σερβία Ελλάδα.
3: Ναι.
2: Οκ. Okay.
3: Μετά Γερμανία Ελλάδα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
2: Άρα Σεπτέμβριο παίζουνε.
3: Γερμανία Ελλάδα. Γερμανία Ελλάδα είπα.
2: Το πρώτο τι ήτανε.
3: Σερβία Ελλάδα.
2: Τι μήνα.
3: Σου είπα 24 Σεπτεμβρίου.
2: Σεπτέμβριο. Τι μου είπες.
3: Εσύ μου είπες πότε παίζουμε στην Τούμπα. Πότε παίζει η Εθνική στην Τούμπα. Και σου λέω Οκτώβριο παίζει στην Τούμπα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι, αλλά δεν υπάρχει θέμα, Κωνσταντέλια.
3: Καρέτσα έχει.
2: Είναι τραυματίας τώρα.
3: Έχει καρέτσα.
2: Έχει
3: καρέτσα. Γιατί δεν πήρε τον Μπέλκα. Λένε κάποιοι.
2: Γιατί δεν πήρε τον Μπέλκα.
3: Ναι, έτσι. Κάποιοι απόρρισαν που δεν πήρε τον Μπέλκα. Δεν πήρε τον Μπακασέτα.
2: Ο Τσίπρας ή ο Γιωβάνοβιτς.
3: Ο Τσίπρας.
2: Τον Μπέλκα γιατί δεν πήρε.
3: Παίζεται για τον Τσίπρα.
2: Ναι. Έχει πάρει την κυρία Μπέλκα. Εσείς που είστε Σιριζέοι, έχει πάρει την κυρία Μπέλκα και να τον προλογίσει κιόλα.
3: Παλιά ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
3: Τσίπρας, Ελλάστο.
2: Κυρία Μαρδά.
3: Ναι. Μπαρδά ή Μαρδά.
2: Μαρδά.
3: Ναι.
2: Η Μάρδα. Ο ένας υπουργός.
3: Μάρδας.
2: Κύριος Μάρδας.
3: Ναι, ναι. Άρα Μάρδα είναι ναι. Και η...
2: Όχι, τι ψάχνα, ποια είναι αυτή που προλόγησε τον κύριο Τσίπρα όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη, βγήκε από δεξιά, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και έκανε προσπέραση στο Μητσοτάκη που ετοιμαζόταν να κάνει προσπέραση ένα φορτηγό ο Μητσοτάκης. Και τον προσπέρασε ο Τσίπρας γιατί πήρε ένα ηλεκτρικό τώρα τελευταία, plug-in hybrid και στην αρχή δίνει. Το ηλεκτρικό και έφυγε βολίδα. Δεν το περίμενε ο Κυριάκος αυτό. Βγήκε ο Αλέξης από αριστερά, πέρασε και τα είπε πρώτος.
3: Όχι όμως αυτό, ο κύριος Τσίπρας το έχει αυτό. Είχε την Τσαπανίδου που φώναζε πρόεδρε, έλα με φόρα.
2: Ναι.
3: Τώρα έχει την κυρία Μάρδα.
2: Τσαπανίδου, η οποία είναι η μοναδική που δεν ζήτησαν την έδρα να την πάρουν.
3: Δεν το ξέρω.
2: Δηλαδή υπάρχει μία. Έχω το ρεπορτάζ. Εγώ από φίλο και συνάδελφο και πολύ καλό επαγγελματία. Ναι.
3: Γιατί.
2: Από τους άλλους τη ζητήσανε, ξέρω εγώ.
3: Δεν θυμάμαι αυτό.
2: Γιατί άμα την πάρει κάτι θα χωθεί ο Κασελάκης, κάπως έτσι μου το είπε ο συνάδελφος που έχει όλο το ρεπορτάζ και ήταν. Έδωσε το παρόν του στην ομιλία του Αλέξη εδώ.
3: Α, οκ. Εντάξει.
2: Να του στείλω και χαιρετίσματα του φίλου μου. Λοιπόν.
3: Έγκυρο το ρεπορτάζ.
2: Θα ξεκινήσεις από τα εύκολα ή θα ξεκινήσεις από τα δύσκολα. Έχουμε 10 λεπτά ακόμη μέχρι το πρώτο διάλειμμα. Θα το πάμε light, γιατί εύκολα, είναι ναι. Στη φάση που κάποιοι δουλεύουν από τις 6, από τις 7. Mm. Οι Αθηναίοι ξυπνάνε πιο νωρίς από τους δικούς μας εδώ.
3: Ναι, ναι. Μία ώρα, μία μισή πιο νωρίς.
2: Γιατί έχουν καλύτερο κλίμα.
3: Και γι' αυτό, αλλά έχουν να διανύσουν και μεγαλύτερες αποστάσεις.
2: Ναι. Τώρα εσείς που μας ακούτε μέσω FM στον Ελλάδα Sports 94,3. Για πείτε λίγο και ακούτε τώρα ξαφνικά βγαίνει από δεξιά ένα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και το ακούτε. Μπαίνουμε στα χωράφια σας δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορείτε να το σηκώσετε όλο αυτό. Η δική σας, αυτό το διάστημα τέλος πάντων, η δική σας, και δεν λέω για τις περιγραφές των αγώνων, αφήστε το αυτό, για τις εκπομπές. Mm. Η δική σας είναι πιο γκρινιάριδες στην Αθήνα για τις ομάδες σας ή η δική μας εδώ είναι πιο γκρινιάριδες. Και δεν μιλάω για εκπομπές με κόσμο, ας πούμε, που είναι. Όσο επιτοπλίου στην Αθήνα δεν γίνεται αυτό. Στη Θεσσαλονίκη παραγίνεται. Στην Αθήνα δεν γίνεται.
3: Okay.
2: Ναι, ναι, ναι. Στην Αθήνα είναι το ίδιο.
3: Προτιμούν να βάζουν μουσική ενδιάμεσα.
2: Έχει εκπομπές με κόσμο, αλλά δεν είναι αυτό το. Όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, δεν ήταν όλο. Εκεί είναι και πολλοί κόσμος. Ναι. Δηλαδή, αν εδώ υπήρχαν εκπομπές όλα αυτά τα χρόνια, καλησπέρα, 2,87 και 3 οχτάρια, 2 ώρες βγήκαν 10 άτομα, τι εκπομπάρα έκανα. Mm. Λοιπόν, εκεί. Δεν είχε, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια ήταν λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα.
3: Ναι.
2: Είναι μια καλή απορία, μια καλή ερώτηση για τα αθηναϊκά αθλητικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης. Θα το βάλουμε το poll κάποια στιγμή σίγουρα, να το περιμένετε από δεξιά. Σε αυτό το τριβδόμαδο πρέπει να δημιουργήσουμε, πρέπει να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει. Δεν ξέρω αν είστε μονόχνοτοι, δηλαδή εκεί μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Εγώ βαριέμαι εύκολα. Εγώ είμαι της ποικιλίας.
3: Και των αλλαγών.
2: Και της φαντασίας κυρίως. Mm. Δεν μπορώ με τίποτα. Με τίποτα. Δεν είμαι αυτός που βάζει στολές υδραυλικός, αστυνομικός και πυροσβέστης. Όχι τέτοιο. Αλλά στον άνθρωπο που αντιμετωπίζω τον βάζω και έχει ρόλους, ας πούμε, συγκεκριμένους. Κυρίως μου αρέσει να σκέφτεται. Δεν μπορώ να συναστραφώ άνθρωπο που είναι αργόστροφος. Με τίποτα. Παρακαλώ. Όπου θες να ξεκινήσεις.
3: Μαζί μου, γιατί συναναστρέφεσαι τώρα.
2: Γιατί δουλεύεις πάρα πολύ στην προπόνηση.
3: Άντε. Ρε.
2: Δουλεύεις.
3: Δεν έχω και λεφτά να σε κεράσω τίποτα.
2: Από χθες με χρωστάς και κάτι.
3: Εγώ πρότεινα, αλλά ζήσουν.
2: Όχι, το γλυκό. Το γλυκό.
3: Το γλυκό.
2: Βλέπαμε τέτοια ματσάρα, ρε φίλε, στο Αγρίνιο.
3: Τι γλυκό σου έταξα.
2: Χαρούπι με σοκολάτα.
3: Ναι, ναι, ναι. Θα σου έφερνα και χθες, αλλά ήταν κλειστό. Ξέχασα ότι είναι Κυριακή. Ενώ σήμερα που είναι Παρασκευή μπορώ να σου πω.
2: Θες να ξεκινήσουμε από τα light.
3: Από τα light. Από τα light. Και από το sneak.
2: Από τα light. Ναι. Λοιπόν. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι.
2: Άνετα. Κατέβηκε ο Λαφούζος στον πάγκο.
3: Οκ.
2: Θυμήθηκα εποχές Σαββίδη με Γουχού. Στον τελικό.
3: Ναι.
2: Αλλά κατέβηκε αφού τελείωσε το παιχνίδι.
3: Κύριος.
2: Ο Ολυμπιακός κέρδισε στη Λιβαδιά. Με Σάλιακα.
3: Το
2: 200. Ο Σάλιακας και ο Μάλιακας. Λοιπόν, η ΑΕΚ κέρδισε με Λούκα Γιώβιτς. Γκολάρα, κεφαλιά, σεντερφορίσια.
3: Ναι, τα
2: τελευταία.
3: Τα προηγούμενα.
2: Είδες, δηλαδή, η ΑΕΚ πήρε το Ζωάο Μάριο, τον άφησε και τον ξαναπήρε.
3: Και έβγαλε ασίστ.
2: Και κάνει όρια σε αυτά τα παιχνίδια που έχει χρησιμοποιηθεί ο συμπέθερος, γιατί είναι συμπέθερος ο Μάριο.
3: Ψηλό συμπέθερο.
2: Βέβαια, πόσο είναι, 35 και είναι.
3: Κάπου εκεί.
2: Ναι. Λοιπόν, και μια χαρά. Εμένα μου αρέσουν αυτοί. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις, αυτή η τρέλα που υπάρχει με τους μικρούς πιτσιρικάδες που οι άλλοι φτιάχνονται, ας πούμε, έρχονται σε τουλάχιστον 450-12 πνευματικούς οργασμούς, όταν μιλάνε για τους πιτσιρικάδες, εγώ γουστάρω περισσότερο τους μεγαλύτερους.
3: Τους 35 πλάσια.
2: Ναι, ναι, ναι. Όταν αυτόν εδώ που τον έχουν, ξέρω εγώ, στο περιθώριο ή λένε ότι δεν κάνει μαγικά, εγώ φτιάχνω περισσότερο από το να βλέπω ένα πιτσιρικό να κάνει τσαλιμιά.
3: Εδώ τώρα αναιρείς τον εαυτό σου όμως, γιατί πριν είπες ότι σ' αρέσει η ποικιλία. Εδώ γιατί δεν σ' αρέσει η ποικιλία.
2: Η ποικιλία μου αρέσει.
3: Ω, μπράβο, όχι, άρα δεν σ' αρέσουν μόνο οι 35 συν, ποδοσφαιρικά. Μια ομάδα δεν πρέπει να έχει αυτό το στοιχείο, το 35 συν, συν.
1: Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο, 37 λεπτά μετά τις 2, Λίμπερο 107,4 ακούτε εδώ στη Θεσσαλονίκη και Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Και μια που λέγαμε για ποδοσφαιριστές, για ακαδημίες, για ταλέντα και για μεγάλους ηλικία, Golden Boys Football Academy. Τα μεγάλα όνειρα ξεκινούν από μικρές ηλικίες, παιδιά 4 έως 14 ετών, προπονούνται σε ιδιόκτητα γήπεδα με φυσικό και συνθετικό χλωοτάπητα στο σύγχρονο γυμναστήριο και ανοίγουν δρόμους σε συνεργασία με όλες τις μεγάλες ΠΑΕ. Αν ονειρεύεσαι να γίνεις ο επόμενος σκόρερ, η θέση σου είναι εδώ, Golden Boys Football Academy. Εδώ τα όνειρα γίνονται γκολ. Υπεύθυνος Ακαδημίας Θωμάς Νασλίδης, πληροφορίες στο τηλέφωνο 2312 957 910 και στο goldenboysfa.gr.
1: Ο κόσμος ο πολύς, όταν βάζει μια γκολάρα ένας 37χρονος.
0: Ναι.
1: Ή όταν βάζει, μάλλον πότε χαίρεται πιο πολύ, όταν βάζει μια γκολάρα ένας 37χρονος ή ένας 18χρονος.
0: Ένας 18χρονος.
1: Γιατί καλέ.
0: Γιατί.
1: Ούτε καν.
0: Ένας 18χρονος, γιατί βλέπουν το μέλλον ότι αυτός αφού τα βάζει,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Τι βλέπουν.
0: Σε λίγα χρόνια θα βάζει
1: 78χρονος. Όχι, όχι, σε λίγα χρόνια σκέφτεται ότι θα φύγει.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στο μαξιλαράκι αυτό που λέγαμε παλιά. Κάθεται και λέει: πω, άμα βάλει κανένα δύο γκολ τέτοια, ακόμα θα φύγει.
0: Θα τον πάρει κανένα. Θα πάρει λεφτά ο πρόεδρος.
1: Και τι τον νοιάζει.
0: Πώς δεν τον νοιάζει.
1: Τι τον νοιάζει.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Να καλύψει τρύπες από τις άλλες δουλειές του.
0: Κύριε Γιώργο, δεν ασχολείται.
1: Σκέφτεται ο οπαδός.
0: Δεν ασχολείται ο κόσμος με το τι λεφτά θα πάρει. Εδώ μαλώναμε για το αν πούλησε ο Πάουξ με καλή τιμή τον Κωνσταντέλια ή τον Κουλιεράκη ή τον Τζόλι ή τον Τζίμα. Δεν λέγανε μόνο τόσο.
1: Στον Πάουξ το πικ. Της φασαρίας, το μαλώνουμε μεταξύ μας, έγινε για πρώτη φορά στα χρονικά πριν από λίγους μήνες, όταν δεν άρεσε στους Παοξίδες το όνομα του βασικού υποψήφιου προπονητή που ήταν αρθεί στον ΠΑΟΚ.
0: Σωστό.
1: Δεν είχε ξαναγίνει στον κόσμο αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είχε, πώς το λένε, η ιδιοκτησία, ο οργανισμός είχε καταλήξει σε έναν προπονητή, λέει αυτός είναι. Ναι. Αυτόν θα επιλέξω, αυτόν επέλεξα, αυτόν θα πάρω, αυτόν θα πληρώσω. Έχει όλο το πακέτο, πιάνω μπαλέτο γαλλικά. Θα πάρουμε αυτόν. Και έγινε μανούρα γιατί δεν τους άρεσε το επίθετο.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό στον ΠΑΟΚ. Απλώς όταν ξανά έγινε, δεν υπήρχαν social media, δεν υπήρχαν site, δεν υπήρχε τίποτα.
1: Με ποιον είχε ξαναγίνει?
0: Τον Κολομπούρδα.
1: Τον Κολομπούρδα έπαιξε κιόλας.
0: Λέγανε, έλα μωρέ τώρα.
1: Μικρός από τη Γερμανία ήταν.
0: Κολομπούρδας τώρα.
1: Όχι. Όχι, καμία σχέση. Ο Κολομπούρδας είχε από πίσω του Ελληνάκι, ομογενής, κολονία.
0: Ναι,
1: το θυμάμαι, γιατί είναι ομάδα μου στη Γερμανία. Κολονία ο Κολομπούρδας, μια χαρά. Είχε λίγο παιχνιδάκι Κολομπούρδας. Μόλις είδε, τον έβαλε κιόλας ο Αγγελάρας. Ναι. Ο Αγγελάρα, δεν έπαιξε.
0: Ναι.
1: Τον έβαλε και το είχε. Ήταν και καλός αμυντικός. Είχε και ποδοσφαιρικά που το λέμε βρωμόσουτο.
0: Σωστό.
1: Λέγαμε, Μάνο Κολομπούρδας.
0: Ναι, αλλά πριν έρθει έγινε θέμα για το όνομα.
1: Έγινε με γέλιο. Όχι με μανούρα όπως έγινε με τον Πούσιτς.
0: Ωραία. Εσύ λοιπόν πιστεύεις αν ερχόταν ο Πούσιτς και έκανε τώρα ο ΠΑΟΚ 13 στα 13 θα έλεγε κανένας για το όνομά του?
1: Όχι.
0: Θα φωνάζαν στο
1: κέντρο.
0: Το όνομα που δεν θέλαν γιατί είναι περίεργο θα το φωνάζαν όλοι ρυθμικά στην Τούμπα.
1: Το είδαμε.
0: Πούσιτς. Όλο το γήπεδο θα το φώναζε.
1: Ναι.
0: Οι ίδιοι που το κράζανε θα το φώναζαν.
1: Αλήθεια τώρα που είπαμε για τον Πούσιτς, πήγε σε καμιά ομάδα.
0: Όχι, θα το ψάξω τώρα.
1: Ναι. Όχι, θα το ψάξει εσύ. Αυτοί που ακούνε εντελώς δωρεάν.
0: Α, σωστά, ναι. Γιατί να κουραστώ.
1: Δεν είναι συνδρομητική εκπομπή. Για βρείτε λίγο σε ένα λεπτό από τώρα. 59-58. Βρείτε. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στο Αγρίνιο και στο Λαγκαδά. Και στα σέρα.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χάρηκα τώρα με αυτό με την οθόνη που μου είπες. Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Ναι, ναι.
0: Το κάνω τώρα να.
1: Για να μην ψάχνεις το κουμπί και τα λοιπά.
0: Απίστευτο. Ναι, ναι. Φορά.
1: Λοιπόν. Ναι, για να μην περιμένει να σβήσει μόνη της, τι κάνεις εσύ ή την ανοίγεις όταν.
0: Σου λέω χθες κατά λάθος το έκανα και νόμιζα ότι χάλασε το κινητό μου. Το ξανά έκανα μετά.
1: Εντελώς δωρεάν το έδωσα και αυτό.
0: Τέλεια.
1: Σε σένα.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, και να ψάξουμε λίγο πού είσαι.

0: εκεί είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να πούμε το σύνθημα που λέγαμε στο διάλειμμα. Γιατί τώρα μόλις χτύπησε το τηλέφωνο από εκεί.
0: Ναι, εισερχόμενη κλίση.
1: Εισερχόμενη.
0: Άρα μπορεί να είναι για καλό.
1: Για καλό, αλλά τώρα την ώρα της εκπομπής. Πάμε, ένα, δύο, τρία.
0: Δεν ξέρει ότι έχουμε αυτή την ώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Η κοπέλα.
1: Πώς δεν ξέρει. Εννοείται ξέρει η κοπέλα. Αν δεν ξέρει, θα γίνει χειρότερη
0: μανούρα.
1: Άρα
0: σε πήρε τηλέφωνο για να σου φτιάξει διάθεση.
1: Ή για να μου τη χαλάσει περισσότερο.
0: Να τη χαλάσει μέσα στην εκπομπή.
1: Μπορεί να μου πει ότι ανατινάχτη.
0: Εντάξει, έχει πολλούς που γουστάρουν να χαλάνε τη διάθεση σε κάποιους.
1: Πάρα πολλούς.
0: Ναι, ναι, είναι οι λεγόμενοι άνιωθοι αυτοί.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τους θέλω καθόλου στη ζωή μου εγώ. Από όπου και αν προέρχονται. Φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, τέτοια πρώτου, δευτέρου, τρίτου βαθμού έξω.
1: Είναι πούς... σαν αυτό που λες εσύ για τα αρνητικά.
0: Μια φορά τον δίνω μια δικαιολογία. Ναι. Έχω ένα φίλο που το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, όχι ένα φίλο. Είχα τέλος πάντων ανθρώπους και τους έκανα πέρα. Ναι. Είναι, γουστάρουν, δηλαδή, παίρνουν ζωή από το αρνητικό. Έχουν ναι. τη μιζέρια αυτή μέσα τους. Λοιπόν, και δύο δεν είχε. Μία και γεια σας. Έτσι υπάρχουν και στον κόσμο και στους ακροατές και στους ακροατές. Όχι, στους ακρότες, γιατί όχι. Στους οπαδούς, στους φιλάθλους, είναι κάποιοι που γουστάρουν και παίρνουν ζωή από το αρνητικό. Δηλαδή, οι Ολυμπιακοί χωρίστηκαν με Μιντιλίμπαρ, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αυτός που έφαγε γκολ Ολυμπιακός από τον Όφη και έβγαλε το γούστο του πικάροντας την ομάδα και τη δίκηση και τους παίκτες που παίζανε εκείνη την ώρα, δεν το γούσταρε αυτό που έκανε. Έκανε το κομμάτι του. Η ομάδα να. Κάνω την κίνηση τώρα, αλλά είμαστε ραδιόφωνο, γιατί είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, δεν φαίνεται. Ο άλλος που, ξέρω εγώ, στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στον Ηρακλή, δεν γίνονται αυτά. Γίνονται. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου που γουστάρει το αρνητικό. Και να σας πω την αλήθεια, περισσότερο χαμός γίνεται, αυτό το έχω πει εδώ σε ανθρώπους που τον media που δεν παίρνουν χαμπάρι τα προηγούμενα χρόνια, το έλεγα. Εδώ επιβεβαιώνεται κιόλας, απλά εκεί δεν μπορούσαν να το τσεκάρουν εδώ και πολλά χρόνια, ότι στο αρνητικό αποτέλεσμα ο κόσμος είναι στη τζίτα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή από τα 10 άτομα θα ακούνε τα 9,5. Ο μισός είναι αυτός που δεν αντέχει.
1: Στη νίκη κάτω από
0: 5. Στη νίκη είναι τίποτα. Σήμερα είναι Δευτέρα, Κυριακή βράδυ, ξέρω εγώ, Δευτέρα όποιος πάει στη δουλειά. Ενώ στην ήττα γίνεται χαμός.
1: Μεγάλος Πούσιτς είναι στην Αλαχλή στη Σαουδική Αραβία.
0: Πήγε!
1: Τι νόμιζες, θα κάτσεις να σκάσει.
0: Στην Αλαχλή, ε.
1: Αλαχλή.
0: Οκ.
1: Μετά από αυτό νομίζω το σοκαριστικό μπορούμε να πάμε στο Στέλιο Στεριάδη.
0: Ναι.
1: Να μας δώσει το ρεπορτάζ όλο. Και τα θετικά και τα αρνητικά. Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Χαίρετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται.
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Πάντως
0: αρνητικά.
1: Ναι,
0: αφού κέρδισε ο Πάγκο,
1: λέει. Τραυματισμού.
0: Α, οκ. Έλα, Στέλιο.
2: Πάντως, ο Μαρίνο Πούσιτς, ενώ έχει πάει στην Αλαχλή, έχει καταφέρει, διότι περί κατορθώματος πρόκειται, να είναι στην 7η θέση στη Σαουδική Αραβία, έχοντας ένα τρομερό ρόστερ. Δεν το βλέπω να μακροημερεύει εκεί. Το λέω τώρα, έτσι. Έχοντας τριπλέτα μεσοεπιθετική με τον Ιβάν Τόνεϊ, τον Άγγλο μπροστά, Τρινκάο στη μία πλευρά, Γκαλένο στην άλλη.
0: Τι είναι αυτή, ρε Στέλιο.
1: Αυτοί.
0: Ο Αντώνης ποιος ήταν αυτός ο πρώτος?
2: Ο Ιβάν Τόνεϊ ήταν και στο παγκόσμιο κύπελο με την Αγγλία. Ο Τρινκάο 40 εκατομμύρια μεταγραφή από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
1: Ο Κοστούλας καλύτερος είναι, γι' αυτός με 40 πήγε.
2: Πάντως στην 7η θέση, ξαναλέω ότι δεν το βλέπω να μακροημερεύει.
1: Δεν έχουν διακοπή. Δεν έχουν διακοπή αυτές τις 3 εβδομάδες να δέσει την ομάδα καλύτερα.
0: Μιλες τέτοια, γιατί μια εβδομάδα διακοπές είναι παίξει το παγκόσμιο.
2: Δεν ξέρω αν ο Πούσης είναι τόσο μπροστά να δώσει μια εβδομάδα ρεπό. Δεν ξέρω. Αλλά ενώ στην Αλαχλή, ενώ βλέπω τώρα εδώ καμιά 100 εκατομμύρια για μεταγραφές, δεν ξεκίνησε πολύ καλό ο Μαρίνο.
0: Εκεί οι Άραβες δεν έκαναν καμιά μανούρα για το πιδετό του.
2: Όχι, δεν νομίζω. Το, ναι.
1: Στο λίμπερο της Σαουδικής Αραβίας δεν ξέρω τι γινόταν.
2: Αν και η αλήθεια είναι, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, δεν κόπηκε λόγω του ονόματος του. Πώς για άλλους λόγους δεν προχώρησε. Που βαραίνουν τον ίδιο, ναι, τον προπονητή.
0: Ναι, εμείς λέμε το τι έγινε στον αέρα που αντέδρασε ο κόσμος.
1: Ναι,
0: και στα social που λέει ο κόσμος που διαβάζει τα σχόλια.
1: Ο Πάκ μπορεί να μην το σκέφτηκε όντως καθόλου. Αλλά...
2: Όχι, το σκέφτηκε. Όχι, για το όνομα, για το όνομα λες.
1: Το όνομα.
0: Ναι.
2: Α, όχι. Ναι. Εγώ γνωρίζω ότι για άλλους λόγους. Ενώ μίλησε και έφτασε πολύ βαθιά μέσα στη διαπραγμάτευση. Για άλλους λόγους τελικά.
0: Όταν ο Πάκ επέλεξε τον Πούσιτς και μετά από 2-3 μέρες με τη φασαρία που έγινε, η φασαρία. Γιατί έγινε και τον Πούσιτς?
1: Για το όνομα.
0: Κυρίως.
1: Κυρίως.
0: Αλλά πες ότι έπαιξε μπάλα αυτό στα social media γιατί υπήρχε επικάρισμα. Τα άλλα από πίσω, μάλλον τα άλλα ήρθαν από πίσω.
1: Γαρνητούρα.
0: Όταν πήγε. Δηλαδή, στον Πούσιτς τι χρέωσαν τότε εκείνο το διάστημα? Άσε το επίθετο.
1: Τι χρέωσαν?
0: Ότι. Στέλιο.

0: Τι. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι για λόγους που αφορούν τον ίδιο τον προπονητή το συγκεκριμένο δεν προχώρησε.
1: Όχι, όχι. Ο ΠΑΟΚ κατέληξε στον Μπούσιτς. Ο λόγος που κατέληξε στον Μπούσιτς ήταν γιατί προφανώς είχε καταλήξει μάλλον, γιατί είδε κάποια πράγματα που συμφωνούσε και ο οργανισμός με τον τρόπο της δουλειάς του γενικότερα.
2: Ναι.
1: Είχαν μιλήσει και είχαν συμφωνήσει, έτσι. Mm. Λοιπόν, υπήρξε αυτή η αντίδραση μετά και λόγω του ονόματος και των υπολείπων. Ο Λύση τι είχε?
0: Ο Λύση σίγουρα σε θέματα συμπεριφοράς ήταν πιο νορμάλ από τον Μπούσιτς. Αυτό μπορώ να πω.
1: Αυτό.
0: Κοιτάξτε τώρα, όταν εσύ, εγώ, όλοι μας πάμε να πιάσουμε μια δουλειά κάπου, πρέπει να υπάρχει ένα savoir vivre όταν γνωριζόμαστε μεταξύ μας και κάνουμε μια συζήτηση.
2: Η πρώτη εντύπωση που λένε.
0: Α, και η δεύτερη. Και η τρίτη.
2: Δεύτερη, ναι. Okay.
0: Αυτό δεν μπορεί να πω παραπάνω.
2: Έκλεισε το κεφάλι.
0: Να είναι καλά εκεί που είναι. Στο μεταξύ τώρα το βλέπω. Έχει τρομερή ομάδα το κέντρο και μπροστά. Τρομερή ομάδα.
2: Καλύτερα από τον ΠΑΟΚ.
0: Σίγουρα. Έχει αυτό τον Αρμένιο, τον Σπέρσιαν, 25 εκατομμύρια τον πήρε από την Κράσον Ταρτίκη. Τι κάνουν εκεί ρε αυτοί. Τερματοφύλακα έχει τον αγαπημένο σου Κωνσταντίνε, έτσι.
2: Ποιο, τον Πασχαλάκη.
0: Εντουάρτ Μεντί, παρακαλώ, έτσι. Να σέβεσαι.
2: Καλά, εντάξει. Okay.
0: Έτσι. Με Ντεμιράλ στο Περ, τον πρώην τη Γιουβέντου.
1: Αυτό μπήκε πάει τη Τσέλσι.
2: Ναι.
0: Έχει τρομερή ομάδα το κέντρο μπροστά, αλλά εντάξει. Είναι στην 7η θέση ο φίλο μα ο Μαρίνο.
2: Θα τη βρει την άκρη.
0: Να είναι καλά εκεί που είναι. Εμείς τι κάνουμε εδώ το θέμα. Εμείς καλά πάμε. Εντάξει, έχουμε 3-3. Όπως αυτό που λέγαμε χθες το βράδυ μετά το παιχνίδι, ότι αν γυρίσουν τον χρόνο πίσω πριν ξεκινήσει το μάτς με τον Άρη, δεν θα χαλούσε κανέναν. Ή τέλος πάντων, μην λέω κανέναν. Το 99% θα. Γιατί υπάρχει πάντα αυτή η μειοψηφία που λέει: α, εγώ η ομάδα μου θέλω να παίζει καλά σε όλα τα παιχνίδια και να κερδίζει. Λες και μιλάμε για PlayStation. Λες και μιλάμε για football manager. Πού ούτε και μπορείς να παίξεις όλα τα μάτς καλά. Εκεί σου τραβώνει το μάτς και δεν καταλαβαίνεις πότε σου τραβώνει. Και σπάς την οθόνη του υπολογιστή. Προχωράμε. Έκανε το 3-3 ο ΠΑΟΚ σε μια πολύ απαιτητική εβδομάδα. Σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι χθες.
2: Στέλιο, συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα που το λες αυτό για τα τρία μάτς μέσα στην εβδομάδα. Μου κάνει εντύπωση θετική κυρίως που ο κύριος Λύση και στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου και χθες τονίζει πάρα πολύ τον γκολ που τρώει η ομάδα. Δηλαδή, τόνισε ότι. Μάλλον έδειξε ότι είναι χαρούμενος σε εισαγωγικά που ο ΠΑΟΚ δέχτηκε ένα γκολ σε αυτά τα τρία μάτς.
0: Να σου πω την αλήθεια, Κωνσταντίνε, στο ημίχρονο που όταν σφίριξε χθες ο κατοίκος, ήθελα να πω ότι για μένα ο στόχος δεύτερου ημίχρονου είναι να μην φάει γκολ ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Πέραν της νίκης, ιδανικά θα ήθελα ένα clean sheet ακόμα.
2: Ναι, εγώ το βλέπω αυτό τις τελευταίες μέρες, να μην πω εβδομάδες, είναι στο επίκεντρο της σκέψης του κυρίου Λύση.
0: Ναι, γιατί.
2: Και μ' αρέσει αυτό.
0: Θυμάσαι, κάναμε μια κουβέντα πριν το ντέρμπι με τον Άρη, ότι ο ΠΑΟΚ στα εκτός έδρας μάτς είχε δεχτεί 12 γκολ.
2: Σωστά.
0: Και τώρα στα τελευταία δύο δέχτηκε μόνο ένα.
2: Στα τελευταία τρία.
0: Τρία, συγγνώμη. Τα τελευταία τρία δέχτηκε μόνο ένα.
2: Έτσι.
0: Και αυτό το ένα από ένα κορυδίστικο κόρνερ που παραχώρησε ο Ζήκοβιτς χθες.
2: Και όπως είπε ο προπονητής, από μια στημένη φάση.
0: Ναι, σωστό. Ναι. Είναι και στημένη φάση. Ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ έκανε το 3-3. Πάει στην διακοπή με την όσο πιο ήρεμη κατάσταση γίνεται. Νομίζω ότι αν κάνουμε ένα μικρό πρώτο απολογισμό του πρώτου κομματιού της σεζόν, γιατί ουσιαστικά τώρα είναι η διακοπή, οπότε τώρα μπορούμε να κάνουμε έναν απολογισμό του πρώτου κομματιού των πρώτων αγώνων. Σίγουρα μας μένει ο σοκαριστικός αποκλεισμός από την Μπραν, που θα μπορούσε να περάσει στην επόμενη φάση. Δεν θα βάλω στην κουβέντα τι θα γινόταν αν ερχόταν νωρίτερα ο Ντιαγέ, αν ερχόταν νωρίτερα ο Γιαννούλης, ο Γιάκης κτλ. Ξέρουμε τι θα γινόταν. Όλοι το ξέρουμε. Προχωράμε, αλλά είναι μερικά πράγματα που δεν αλλάζουν στον πλανήτη ΠΑΟΚ. Η καθυστέρηση στις μεταγραφές. Έπρεπε πρώτα να χυθεί το γάλα και μετά να το μαζεύουμε από κάτω. Κλείνει η παρένθεση. Η ομάδα δείχνει τουλάχιστον να έχει ξεπεράσει το σοκαριστικό αποκλεισμό. Ακόμα και στο μάτς που έχασε το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό, δεν ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι με την αποβολή του Ελουστόντος στο 14. Δεν ξέρουμε τι θα συνέβαινε αν ήταν στο 11-11. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα έχανε τόσο εύκολα στο 11-11. Όμως, κανείς δεν ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί. Σίγουρα, ενδεχομένως, μάλλον να είχαμε και άλλη εξέλιξη στο παιχνίδι. Για να μην πάω στο τι θα γινόταν αν έδινε το πέναλτι ο Παλίκαρος ο Γερμανός και είχαμε 1-1, έστω και 10-11 από τα μισά του πρώτου ημιχρόνου και μετά. Okay. Αλλά ο απολογισμός στο πρωτάθλημα, έχοντας παίξει, έχοντας το πιο δύσκολο πρόγραμμα από τους 4 διεκδικητές του τίτλου, είναι θετικό. Το πρόσημο είναι θετικό. Πέρασε από δύο δύσκολες έδρες. Περιστέρι και Αγρίνιο. Mm-hmm. Κέρδισε τον Άρη στο ντέρμπι. Κέρδισε το Λεβαδιακό στην πρεμιέρα που γενικά ψάχνει το Λεβαδιακό και έχασε ένα μάτσο το οποίο ήσουν με 10 παίκτες από το 15. Και στο κύπελο, ενώ οι αντίπαλοι έπαιζαν με τον Έστω Χρυσούπολη, οι υπόλοιπες ομάδες στο κύπελο έπαιζαν με τον Έστω Χρυσούπολη και με τα Σούρμενα και με τη Μαρκό κτλ. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με δύο καλές ομάδες στη Super League. Με τον Όφη στην Τούμπα, όπου το μάτσο έγινε πόλο, ακόμα και στο πόλο ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και δικαιόταν την νίκη. Και με τον Ατρόμητο που κέρδισε ένα 0 σβηστά επαγγελματικά.
2: Ναι.
0: Άρα, ο απολογισμός μέχρι τώρα είναι θετικό το πρόσημο και για το πρωτάθλημα και για το κύπελο. Δεν ξέφυγε κανείς. Αυτό που λέγαμε στην αρχή, μην ξεφύγουν οι υπόλοιποι. Ίσα-ίσα που ο ΠΑΟΚ έχει ήδη βάλει από κάτω στην πέμπτη αγωνιστική τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Και στο ξεκίνημα της δράσης ξανά στο πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ παίζει με την Καλαμάτα στην Τούμπα και υπάρχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και την μεθεπόμενη αγωνιστική παίζει ΠΑΟΚ Ηρακλής και Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
2: Δύο ντέρμπι ο Παναθηναϊκός συνεχόμενα.
0: Βεβαίως.
2: Μάλιστα.
0: Για τον ΠΑΟΚ τώρα το πρόγραμμα γίνεται λίγο πιο διαχειρίσιμο. Θέλω να πω ότι μετά τη διακοπή που ξεκινάμε με ΠΑΟΚ Καλαμάτα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ο ΠΑΟΚ έχει να παίξει 5 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 4 είναι εδώ μέσα.
2: Ναι.
0: Θα κάνει μόνο ένα ταξίδι στην Κρήτη για να παίξει με τον Όφη. Όπου
2: και
0: θα
2: το και τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στο κύπελο.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι. Έχει ΠΑΟΚ Καλαμάτα, ΠΑΟΚ Ηρακλής.
2: Και ένα τοπικό ντέρμπι.
0: Όφη ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Αστέρας.
2: Ναι.
0: Και η επόμενη διακοπή, πριν την επόμενη διακοπή μάλλον, έχει να πάει στο Καραϊσκάκη με τον Ολυμπιακό.
2: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, ουσιαστικά στα επόμενα 6 παιχνίδια, έχεις ένα παιχνίδι στην Κρήτη με τον Όφη που θα τον βρεις μετά από Όφη Λεβερκούζεν.
2: Mm.
0: Πέμπτη βράδυ, 10 η ώρα, παίζει Όφη Λεβερκούζεν, αν θυμάμαι καλά. Και Κυριακή θα παίξει Όφη ΠΑΟΚ και στο Καραϊσκάκης. Αλλά έχεις ένα πρόγραμμα πιο διαχειρίσιμο σε σχέση με αυτό που είχε ο ΠΑΟΚ τώρα να παίξει. Αν βάλουμε λέτε, τα προγράμματα των τεσσάρων μεγάλων ομάδων που διεκδικούν το πρωτάθλημα, τα προγράμματα των άλλων ήταν ψιλοπερίπατος σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, όταν ο ΠΑΟΚ είχε να διαχειριστεί ένα μάτς με τον Όφη στην Τούμπα για το κύπελο, η ΑΕΚ έπαιζε με τον Έστω Χρυσούπολης. Τέλος πάντων. Θετικό το πρόσημο, νομίζω, στο πρώτο κομμάτι, με εξαίρεση βέβαια τον αποκλεισμό από την Ευρώπη που δεν υπάρχει κανείς που δεν στεναχωρέθηκε, δεν ζαντίστηκε, δεν ξενέρωσε, που ο ΠΑΟΚ δεν είναι στην Ευρώπη φέτος. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι η ομάδα δείχνει σιγά σιγά, αν όχι το άφησε πίσω, δείχνει σιγά σιγά το αφήνει πίσω της εκείνο το απόγευμα στον Μπέργκεν. Ή αν θέλετε και εκείνο το απόγευμα στην Τούμπα που δεν εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή του ΠΑΟΚ για να κάνει 3-0 ημίχρονο και να πάμε στην Νορβηγία να είμαστε σταυροπόδι. Αλλά το πρόσημο είναι θετικό. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Το πρόσημο είναι αρνητικό στους τραυματισμούς.
0: Καλά, το πρόσημο, εντάξει, το πρόσημο στο 2026 είναι αρνητικό.
2: Καλά, ναι, εντάξει, συνεχίζεται.
0: Γενικότερα.
2: Ναι, δεν άλλαξε κάτι.
0: Υπάρχει σήμερα η αγωνία για τη μαγνητική που θα κάνει ο Παυλένκα και ο Ταχάλη. Ο Παυλένκα και ο Ταχάλη υπέστησαν τον ίδιο τραυματισμό στο ίδιο παιχνίδι. Δηλαδή, έχουμε δει και έχουμε δει. Δηλαδή, δύο ποδοσφαιριστές να παθαίνουν τον ίδιο τραυματισμό στο ίδιο παιχνίδι, στο ίδιο ημίχρονο.
2: Mm.
0: Μιλάμε τώρα για αδιανόητα πράγματα. Εξάρθρημα ομοπλάτης. Έγινε η ανάταξη στα αποδυτήρια από τον γιατρό του ΠΑΟΚ χθες.
1: Αυτό το εξάρθρημα είναι καινούριο. Γιατί εγώ ήξερα την εξάρθρωση. Α, έτσι το είπαν οι γιατροί τώρα.
0: Ναι.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Goal!
6: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
8: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
5: Μία μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κωμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
9: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
5: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε ρυθμούς νέσεων σε λίγκ κινείται η εθνική ομάδα, καθώς οι ποδοσφαιριστές της συγκεντρώνονται σήμερα στο ξενοδοχείο που θα διαμείνει η αποστολή μέχρι την Τετάρτη, όταν και θα αναχωρήσει για τη Σερβία, εν ώψη αναμέτρηση της Πέμπτης. Στον Ολυμπιακό πρωτάθλημα, ο 33χρονος εξτρέμ Wilfried Zaha, που έχει μείνει ελεύθερος μετά το πέρασμά του από το MLS, με τους Ερυθρόλευκους να εξετάζουν την περίπτωση του Ιβοριανού σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Χωρίς 16 διεθνείς ποδοσφαιριστές, συνεχίζονται οι προπονήσεις των Ερυθρόλευκων. Το Κοροπή επισκέφτηκε ο Ζιμπέρτο Σίλβα, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση του Παναθηναϊκού και συνομίλησε με τους Νίστρουπ, Φίσα και Κοτσόλη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς του Τριφυλιού κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι στις 22 Οκτωβρίου. Χωρίς 13 διεθνείς και τους τραυματίες 300 Ρότα και Βάργα, θα συνεχιστούν οι προπονήσεις της ΑΕΚ μετά την διακοπή. Στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τους αγώνες του Nations League προστέθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Ως βασιλιά των σκόρ χαρακτηρίζει τον Λούκα Γιόβιτς η σερβική Mozart Sport. Σε μαγνητική θα υποβληθούν οι Παυλένκα και τα Χάλι, οι οποίοι υπέστησαν εξάρθρωση στον ώμο στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Δεν προκαλούν ανησυχία ενοχλήσεις του Ελουστόντο, ο οποίος απεχώρησε μετά την σύγκρουση με τον Τσέχο τερματοφύλακα. Στη Θεσσαλονίκη θα μείνει ο Μπαμπ Ράχμαν, που ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στις κλήσεις της Εθνικής Γκάνας. Οι παίκτες με σέβονται επειδή γνωρίζουν ότι αγωνίστηκα εδώ και κατέκτησα τίτλους, τόνισε σε συνέντευξή του στην σερβική Mozart Sport ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό δεύτερο σπίτι του. Στον πρώτο όμιλο με τις Σαμπαντέλ, Γιατράν, Χέρτζεκ, Νόβι και Ανόβερο κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στο Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών. Την Φέρεντσβάρος του Κώστα Κάκαρη, την Μαρσέη και τη Στάουα Βουκουρεστίου θα αντιμετωπίσει τον τέταρτο όμιλο Παναθηναϊκός στην παρθενική του παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2 στις 4 Πύργος ΑΕΛ και στις 5 Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης. Χωρίς τον Ντόνιελ Μάλεν που τραυματίστηκε στον αγώνα της Ρώμα με την Ίντερ, θα αγωνιστεί η Εθνική Ολλανδίας απέναντι στη Γερμανία, Σερβία και την Εθνική μας ομάδα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο και ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω το τηλέφωνο επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 όπου στέλνει τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω το Viber 6939-943-943. Έχουμε λοιπόν τη διακοπή πλέον για τις εθνικές ομάδες. Για τις επόμενες θα έχουμε ξανά αγωνιστική δράση για τα εγχώρια πρωταθλήματα το διήμερο 10 και 11 Οκτωβρίου. Είναι ουσιαστικά σχεδόν 3 εβδομάδες, 20 μέρες ας το πούμε χοντρικά, όπου οι προπονητές θα μπορέσουν να δουλέψουν με τις ομάδες τους και ειδικά κάποιες ομάδες οι οποίες χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Βέβαια αυτό είναι και κάτι σχετικό, καθώς όσον αφορά τις μεγάλες ομάδες, δηλαδή τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, έχουν πολλούς διεθνείς. Ας πούμε ο Ολυμπιακός, όπου όλοι βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα που χρειάζεται δουλειά, έχει αυτή τη στιγμή 16 διεθνείς. Οι τρεις πάνε με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδος και οι άλλοι 13 πάνε με τις δικές τους εθνικές ομάδες. Τώρα δηλαδή πώς μπορεί ένας προπονητής να δουλέψει στα που θέλει χωρίς 16 ποδοσφαιριστές, όπου αν όχι όλοι το 90% μιλάμε για παίκτες που βρίσκονται στο βασικό rotation της ομάδας, είναι μια άλλη κουβέντα. Μπορεί να δουλέψει με αυτούς που θα μείνουν σε ορισμένα πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι ο προπονητής μπορεί να κάνει αυτό που θέλει, γιατί αυτά που θα δουλέψει οι άλλοι 13, 14, 15, 16 που θα λείπουν δεν θα μπορέσουν να. Δεν θα είναι εκεί, δεν θα μπορέσουν να τα δουν, δεν θα μπορέσουν να τα αφομοιώσουν. Οπότε είναι κάτι πολύ σχετικό το πόσο μπορεί ένας προπονητής να δουλέψει. Να είναι μια ομάδα όσον αφορά ας πούμε τις μικρομεσαίες με λίγους διεθνείς, ελάχιστους ή καθόλου, να πω ναι, okay, αυτές οι ομάδες μπορούν να δουλέψουν και με το παραπάνω. Τώρα ας πούμε η ΑΕΚ θα έχει και αυτή γύρω στις 15 απουσίες. Αν βάλουμε τους διεθνείς, αν βάλουμε και τους τρεις τραυματίες που έχει, ο Μάργο Νίκολης πάλι δεν θα μπορέσει να δουλέψει αυτά τα οποία θέλει να δουλέψει αυτό το διάστημα. Το ίδιο ισχύει για τον Παναθηναίκο, το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον ΠΑΟΚ. Όσον αφορά την εθνική μας ομάδα, να θυμίσω ότι παίζουμε την Πέμπτη κόντρα στην Σερβία. Τη Σερβία των Αντρίγια Ζεύκοβιτς και Λούκα Γιόβιτς. Έγινε σήμερα η πρώτη συγκέντρωση στο ξενοδοχείο που θα μείνει η ομάδα μέχρι την Τετάρτη, όπου θα κάνει και φυσικά προπονήσεις εδώ στην Ελλάδα, και την Τετάρτη θα αναχωρήσει για τη Σερβία εν ώψη του αγώνα με την εθνική ομάδα της Σερβίας. Την Πέμπτη το βράδυ, ξαναλέω, παίζει η εθνική μας ομάδα τον πρώτο της αγώνα για την κορυφαία κατηγορία του Nations League. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει ο αγώνας με τη Γερμανία τρεις μέρες μετά και πάλι εκτός έδρας, και μετά ακολουθούν δύο παιχνίδια εντός έδρας για την εθνική ομάδα. Την 1η Οκτωβρίου και στις 4 Οκτωβρίου η εθνική μας θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπα στην Ολλανδία και την Γερμανία αντίστοιχα. Πάμε να σχολιάσουμε λίγο το τι έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Αρχικά να ξεκινήσουμε το ποδόσφαιρο, θα αναφερθούμε για λίγο στο μπάσκετ καθώς είχαμε και το Super Cup της Ευρωλίγκας αλλά και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Όσον αφορά λοιπόν το τι έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ας ξεκινήσουμε από τα χθεσινά που ήταν το κύριο μενού της ημέρας. Ας ξεκινήσουμε από τον αγώνα που προηγήθηκε για πάμε και στους υπόλοιπους αγώνες. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με τα χίλια ζόρια κόντρα στον Λεβαδιακό. Ο Ολυμπιακός πάλι δεν ήταν καλός. Είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά ήταν μια εντελώς ανούσια κατοχή μπάλας, η οποία έφτασε στο 71%, με τον Ολυμπιακό όμως να βγάζει ελάχιστες κλασικές ευκαιρίες. Δηλαδή, ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε να πιέσει, αλλά και στο πρώτο ο Ολυμπιακός δεν δημιουργούσε κλασικές ευκαιρίες. Ήρθε πάλι ο Φρόιλερ, όπως στον αγώνα της Τετάρτης με τη Γιαγκελόνια, όπου με αυτή την πολύ ωραία γλυκιά σέντρα στο δεύτερο δοκάρι βρήκε τον Σάλιακα και ο Σάλιακας κατάφερε να πετύχει τον γκολ. Υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο εδώ πέρα, ότι ο Ολυμπιακός τις τελευταίες 4 φορές που έχει πάει στο Λάμπρος Κατσόνης για να παίξει εκτός έδρας με τον Λεβαδιακό έχει 3 νίκες 1-0 και οι 3 προήλθαν με γκολ από παιδιά των Ακαδημιών του Ολυμπιακού. Χθες ήταν ο Μαντώλης Σάλιακας. Πρόπερση, καθώς πέρσι είχαν έρθει σόπαλες οι δύο ομάδες 0-0, ήταν ο Χρήστος Μουζακίτης, όπου είχε πετύχει τον γκολ πάλι προς το τέλος, στο 85ο λεπτό. Το 2022 ήταν ο Ανδρούτσος, ο οποίος είχε πετύχει τότε τον γκολ, πολύ πιο νωρίς βέβαια, στο 40ο λεπτό τότε. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει πάρει 3 διπλά τα τελευταία χρόνια, στις τελευταίες 4 εξορμήσεις του, με 3 παιδιά των Ακαδημιών του. Ο Σάλιακας, ο οποίος μπήκε αλλαγή στη θέση του Πέντερσεν. Ο Πέντερσεν, ο οποίος νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει σε ελάχιστο βαθμό όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πηγαίνει στη διακοπή έχοντας την δεύτερη χειρότερη επίδεση του πρωταθλήματος. Ναι, καλά ακούσατε. Έχει την δεύτερη χειρότερη επίδεση του πρωταθλήματος. Την χειρότερη την έχει ο Λεβαδιακός, ο οποίος ακόμα δεν έχει πετύχει γκολ. Άλλο οξύμορο αυτό, καθώς ο Λεβαδιακός πέρσι ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδεση όλου του πρωταθλήματος. Φέτος σε 5 αγώνες ο Λεβαδιακός δεν έχει πετύχει γκολ. Ο Ολυμπιακός έχει τη δεύτερη χειρότερη επίδεση με 4 γκολ, όσα έχουν και ο Ατρόμητος, ο Αστέρας Τρίπολης και ο Βόλος. Απ' την άλλη, βέβαια, έχει την καλύτερη άμυνα μαζί με τον Παναθηναϊκό, καθώς οι δύο αιώνιοι έχουν δεχτεί από 2 γκολ ο καθένας. Προφανώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει τον Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ, που πρέπει να βρει λύσεις για να το αλλάξει αυτό. Καθώς ο Ολυμπιακός μετά από 5 αγωνιστικές έχει 3 νίκες και οι 3 είναι με 1-0. Και στις άλλες 2 αναμετρήσεις, τη μία που έφερε ισοπαλία είναι αυτή που δέχτηκε γκολ με τον Βόλο και δεν μπόρεσε να βρει δεύτερο. Και η ήττα που έκανε είναι ένα παιχνίδι όπου πάλι δεν μπόρεσε ο Ολυμπιακός να βρει γκολ. Από εκεί και πέρα, χθες ο Ολυμπιακός είχε κάποιους παίχτες που ξεχώρισαν σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ας πούμε, ο Φρόιλερ πάλι ξεχώρισε με την απόδοσή του. Ο Ζώτα Σίλβα ήταν καλός και κινητικός για ένα ακόμη παιχνίδι. Αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά περισσότερα ήταν σίγουρα ο Τσικίνι, ο οποίος δεν ήταν θετικός. Ο Γιάρεμτσουκ δεν τροφοδοτήθηκε καθόλου, οπότε θα πούμε ότι και αυτός δεν είχε θετικό πρόσημο, αλλά δεν τροφοδοτήθηκε και καθόλου, δεν του ήρθε καμιά φορά η μπάλα. Μία φορά μόνο που έκανε το σούτ και ο Κορνέζος έκανε πολύ ωραίο τάκλινγκ στο πρώτο ημίχρονο και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Για τον Τσικίνιο, είπαμε, ο Φορτούνης θα μπορούσε να ήταν ακόμη καλύτερος. Δεν ήταν αρνητικός, ούτε βέβαια θετικός. Ήταν βέβαια σε ρηχά νερά. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερος και ο Κώστας Φορτούνης. Και είπαμε και για τον Πέντερσεν, ο οποίος δεν νομίζω ότι είναι κάτι τόσο αξιοσημείωτο. Ολυμπιακό, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν βάλουμε στο ζύγι το Σάλιακα και το Πέντερσεν, θεωρώ ότι ο Σάλιακας μπορεί να δώσει πολλά περισσότερα πράγματα σε σχέση με τον Νορβηγό. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός είχε και σε εκπληκτική ημέρα τον Ορτέγα, ο οποίος όσες φορές χρειάστηκε είχε απαντήσεις στις ευκαιρίες του Λεβαδιακού. 4 αποκρούσεις έκανε χθες ο Στέφαν Ορτέγα και κράτησε το 0 για τον Ολυμπιακό, με τις 2 να είναι δύσκολες. 2 αποκρούσεις τις οποίες έκανε ο Γερμανοϊσπανός τροματοφύλακας του Ολυμπιακού. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα παιχνίδια, για να περάσουμε μετά σιγά σιγά και στις γραμμές, η ΑΕΚ κατάφερε και αυτή πάρα πολύ δύσκολα, όπως και ο Ολυμπιακός, να πάρει την νίκη κόντρα στον Βόλο με την γκολάρα που βάζει ο Λούκα Γιώβιτς. Ένα πάρα πολύ ωραίο σεντερφορίσιο γκολ, το 2-1 της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς, μετά την πολύ ωραία σέντρα του Ζωάο Μάριο και με την άμυνα του Βόλου σε εκείνη τη φάση να μην αντιδρά έτσι όπως θα έπρεπε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία κεφαλιά όπου κάνει ο Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος δεν δίνει δύναμη στην μπάλα, στοχεύει και στέλνει την μπάλα εκεί που δεν θα μπορούσε να φτάσει ο Λοντίκιν για να δώσει την νίκη στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έχει σοφαριστεί μόλις 2 λεπτά νωρίτερα, 3 λεπτά νωρίτερα από τον Χαραλαμπόγλου σε μια φάση διαρκέως μες στην περιοχή της Ένωσης, σε μια στατική φάση όπου οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς δεν μπόρεσαν να διώξουν την μπάλα. Η ΑΕΚ για ένα ακόμη παιχνίδι, για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι εκτός έδρας, δεν ήταν καλή. Ούτε χθες ήταν καλή. Δεν είναι η ΑΕΚ σε καμία των περιπτώσεων που βλέπουμε στη Νέα Φιλαδέλφια, που προκαλεί τρόμο στον αντίπαλο και δεν έχει δεχτεί γκολ. Βάζει πάρα πολλά στην έδρα της και είναι και η εικόνα της τέτοια, που παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και όποιος πηγαίνει να την παρακολουθήσει από κοντά, οι φίλοι της ΑΕΚ δηλαδή, το ευχαριστούνται. Στα εκτός έδρας βγάζει κάτι εντελώς διαφορετικό και δεν μπορώ να καταλάβω πού οφείλεται όλη αυτή η μεγάλη διαφορά. Γιατί, OK, να υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές στα εντός έδρας παιχνίδια με τον κόσμο στο πλευρό σου και στα εκτός έδρας παιχνίδια, οκ, το καταλαβαίνουμε όλοι νομίζω. Αλλά το να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά, να δυσκολεύεται τόσο πολύ η ΑΕΚ στα εκτός έδρας παιχνίδια, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακριβώς γίνεται αυτό. Η ΑΕΚ, η οποία προηγήθηκε για μένα απέναντι στο 61ο λεπτό, το οποίο κέρδισε ο Γιώβιτς και κατά τη μία δεν ήταν πέναλτι. Ο Κάργας στην συγκεκριμένη φάση βάζει το πόδι κάτω, πατάει το πόδι κάτω, δεν υπάρχει καμία ανατροπή, δεν θα έπρεπε να δοθεί κανένα πέναλτι για την ΑΕΚ στη συγκεκριμένη φάση. Βέβαια νωρίτερα καλώς διαμαρτύρεται η ΑΕΚ, καθώς υπάρχει ξεκάθαρο χέρι του Μεντίλ στο σούτ που κάνει ο Μάνταλος. Βέβαια τα replay δεν βοήθησαν πολύ σε εκείνη τη φάση, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η μπάλα αλλάζει πορεία. Δεν υπάρχει καμία φυσική θέση στο χέρι του Μεντίλ και θα έπρεπε να δοθεί πέναλτι για την ΑΕΚ γύρω στο 50 λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, της αναμέτρησης, στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, εν πάση περιπτώσει. Είχαμε και παρατράγουδα μετά με τον Μπέο να έχει παράπονα διαιτησία, για τη φάση του πέναλτι δικαίως είχε παράπονα από την διαιτησία. Βέβαια κάνει μεγάλο λάθος ο Τζίλος, ο οποίος είναι στο VAR, γιατί αν κάποιος τη δει με γυμνώματη τη φάση, δεν είναι μια φάση η οποία λες κατευθείαν είναι ή δεν είναι. Είναι μια φάση όντως δύσκολη για τον διαιτή της αναμέτρησης. Ο Τζίλος όμως που είναι στο VAR θα έπρεπε να έχει καλύτερη γνώμη, θα έπρεπε να καλέσει τον διαιτητή ώστε να πάρει πίσω την απόφασή του και να επανεξετάσει τη φάση. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι εδώ, δεν υπάρχει αυτό που ακούγεται από πολλούς ότι ας τον φώναζε τουλάχιστον να το δει. Αυτό δεν υπάρχει στο VAR, παιδιά, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αυτό που υπάρχει στο VAR είναι ότι ο διαιτητής παίρνει μια απόφαση και ο βαρίστας φωνάζει τον διαιτητή αν θεωρεί ότι έχει γίνει ξεκάθαρο λάθος. Αν ο βαρίστας είναι 50-50 και ο διαιτητής έχει δώσει μια απόφαση, δεν τον κάλει στο VAR και μένουν στην αρχική απόφαση του διαιτητή. Αυτό που ακούγεται από πολλούς ότι να τον φώναζε στο να το δει, δεν υπάρχει, το ξαναλέω. Πρέπει για να φωνάξει ο βαρίστας, αυτή είναι η εντολή, τον διαιτητή, να του πει: έχει κάνει ξεκάθαρο λάθος, κατ' εμέ, έλα να ξαναδεί τη φάση. Ας πούμε, δεν υπάρχει πέναλτι. Και θα πήγαινε ο βαρίστας και θα βλέπει τη φάση. Να του πει ότι και εγώ βλέπω ότι υπάρχει πέναλτι, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος και για μήπως θα τη δούμε κλπ. Αυτό δεν υπάρχει. Το λέω ξεκάθαρα γιατί αυτό είναι το πρωτόκολλο του VAR, έτσι. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ θα πρέπει να βρει λύσεις. Έχει και τρεις τραυματίες ποδοσφαιριστές. Αυτό με το Ρότα, το να μην έχει πάρει δεξί μπακ η ΑΕΚ όλη τη μεταγραφική περίοδο, το είδαμε και χθες ότι έπαιξε ο Γκατσίνοβιτς, που το παιδί δεν είναι δεξί μπακ. Ήταν θετικός ο Γκατσίνοβιτς σαν παίκτης χθες. Αλλά προφανώς και θα υπάρχουν αμυντικά κενά και προφανώς δεν είναι και η θέση του Γκατσίνοβιτς αυτή εκεί. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να παίζει με τον Γκατσίνοβιτς, έναν παίκτη ο οποίος είναι μεσοεπιθετικός, με περισσότερο επιθετικογενή χαρακτηριστικά να παίζει δεξιός μπακ. Όπως επίσης, ας πούμε, και στους στόπερ έχει θέμα η ΑΕΚ, όπου δεν έχει το απαραίτητο βάθος. Υπάρχει το Champions League, δηλαδή αν ο Ρότα, ας πούμε, δεν γυρίσει στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, λέω τώρα παράδειγμα, έτσι. Τι θα κάνει η ΑΕΚ, θα πάει να παίξει με τη Manchester City, ας πούμε, με τον Γκατσίνοβιτς δεξιό μπακ? Νομίζω δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική σε αυτό το κομμάτι. Η ΑΕΚ ξέρει εδώ και κανένα δύο χρόνια ότι θέλει δεξιό μπακ πίσω από τον Λάζαρο Ρότα, όπου το παιδί είναι πολύ καλό, αλλά του έχει βγει η γλώσσα πραγματικά και κάποια στιγμή θα βγάλει και κάποιους μικροτραυματισμούς. Ευχόμαστε να μην βγάλει κανέναν, να είναι υγιέστατος, αλλά είναι λογικό και επόμενο, έτσι. Όταν ένας ποδοσφαιριστής παίζει 90 λεπτά Κυριακή Τετάρτη, κάποια στιγμή θα βγάλει και ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού που θα πρέπει να τον αφήσει εκτός για έστω μία ή περισσότερες αναμετρήσεις. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός συνέχισε αυτό το οποίο κάνει τον τελευταίο καιρό. Τι είναι, τι κάνει, να κερδίζει. Κέρδισε και χθες την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νικαίας. Έκανε το 5-5, το καλύτερο ξεκίνημα του Παναθηναϊκού μετά από 4 χρόνια στο πρωτάθλημα. Κάνει το απόλυτο, πηγαίνει στη διακοπή με απόλυτη ηρεμία. Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός του έχουν πάει όλα τέλεια. Έχει κάνει 3 στις 3 προκρίσεις, έχει κάνει 2 στα 2 στο κύπελλο Ελλάδος, έχει κάνει 5-5 στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ο πιο αισιόδοξος οπαδός του Παναθηναϊκού πριν αρχίσει η χρονιά και η πρώτη επίσημη αναμέτρηση δεν θα τα φανταζόταν όλα αυτά. Δηλαδή να μην έχει κάνει ο Παναθηναϊκός ούτε μία γκέλα, να μην έχει αφήσει πουθενά βαθμούς, να έχει πάρει τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με καλό ποδόσφαιρο μάλιστα, να έχει κάνει 3 στις 3 προκρίσεις στα προκριματικά του Conference League με την πλάτη στον τοίχο και δίχως να υπάρχει κανονάκι. Έχει ξεκινήσει ιδανικά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος χθες δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ καλός όσον αφορά την απόδοσή του. Ήταν τόσο όσο, μια επαγγελματική νίκη θα την χαρακτήριζα. Η Καλαμάτα έχει και αυτή την ευκαιρία της στο δεύτερο ημίχρονο με τον Χάμζα να μην σπάει την μπάλα στον Μπόλιβαρ και να κάνει την απόκρουση ο Πένια. Ο Παναθηναϊκός έχει τόση ποιότητα μεσοπιθετικά που κάθε φορά που κάποιος παίκτης το ακουμπάει την μπάλα νομίζω ότι φαίνεται, έτσι. Δηλαδή ο Ουναΐ όταν παίρνει την μπάλα και κάνει αυτές τις κούρσες τις οποίες κάνει, ο Λιβάη Γκαρσία ο οποίος όταν είχε χώρο και πέταγε την μπάλα μπροστά δεν μπορούσαν να το πιάσουν οι αμυντικοί της Καλαμάτας και όχι μόνο οι αμυντικοί της Καλαμάτας, ελάχιστοι αμυντικοί στην Super League μπορούν να το πιάσουν και φυσικά υπάρχει και ο Τετέι. Όπου αυτό που κάνει χθες ο Ντετέι με το προσωπικό του γκολ που βάζει και δίνει την νίκη στον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει άλλος παίκτης στην Ελλάδα που να μπορεί να κάνει αυτό ακριβώς που έκανε ο Ντετέι χθες. Δηλαδή να πάρει την μπάλα ανάμεσα σε 3-4 ποδοσφαιριστές, να μείνει όρθιος, να κάνει την τρίπλα, να σουτάρει και να πετύχει αυτή την γκολάρα που έβαλε. Αυτή είναι την ατομική ενέργεια του Ανδρέα Ντετέι δεν την έχει κανένας άλλος ποδοσφαιριστής στην Super League. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι πάρα πολύ καλοί center for, αλλά αυτό ακριβώς το πράγμα, η ατομική ενέργεια που κάνει ο Ντετέι, δεν νομίζω ότι μπορεί να την κάνει κανένας, μα κανένας απολύτως παίκτης οποιασδήποτε ομάδας. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός πάει στη διακοπή με απόλυτη ηρεμία. Επίσης στο τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει και ένα κλίμα όλο και καλύτερο. Ας πούμε χθες ο κόσμος του Παναθηναϊκού πήγε στο ξενοδοχείο που έμενε η ομάδα και συνόδευσε την ομάδα μέχρι ένα σημείο πριν φτάσει στην νίκαια. Κάτι το οποίο δεν γινόταν στο παρελθόν. Δηλαδή να είναι η ομάδα κοντά να αποθέτουν τους ποδοσφαιριστές κλπ. Έχει γίνει ελάχιστες φορές στα τελευταία χρόνια. Οπότε αυτό κάτι καλό δείχνει, συσπηρώνει τον κόσμο του Παναθηναϊκός και πάει για τα καλύτερα. Βέβαια ακολουθεί τώρα ντέρμπι στις 10 Οκτωβρίου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ένας πάρα πολύ σημαντικός αγώνας. Έχουμε ακόμη βέβαια καιρό για να συζητήσουμε εκείνο το παιχνίδι, αλλά μιλάμε για ένα παιχνίδι όπου ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 5 από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να ψαλιδίσει τη διαφορά, ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να την ανοίξει ακόμη περισσότερο την ψαλίδα σε σχέση με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές. Έχουμε βέβαια ακόμα πάρα πολύ καιρό, ξαναλέω, μέχρι εκείνο το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ χθες είχε πάλι ατυχίες, είχε τρεις τραυματίες, με τον Άλλη να βγάζει πάλι τον νόμο του, με τον Παυλένκα και αυτός να βγάζει τον νόμο του, και οι δύο θα κάνουν σήμερα εξετάσεις, και με τον Ελστόντο να τραυματίζεται στην φάση με τον Παυλένκα, όπου δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ συγκρούστηκαν, με τον Τσέχο να πέφτει πολύ άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Άλλη είναι δεύτερη φορά που βγάζει τον νόμο του σε διάστημα μόλις 1,5 μήνα, 2 μηνών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ευπάθεια για τον Τάχα Άλλη. Τώρα για τον Παυλέκα έχει πέσει πάρα πολύ άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα, μακάρι να είναι καλά τα παιδιά, να μην έχουν σοβαρούς τραυματισμούς. Θα το δούμε βέβαια αυτό και μετά τη μαγνητική την οποία θα κάνουν. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός, στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλός, παραλίγο να το πληρώσει. Πολύ πιο δύσκολο από ό,τι δείχνει το τελικό 1-3 που διαμορφώθηκε στην τελευταία φάση του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε χθες στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Επίσης είχαμε και την κολάρα του Αθανασίου, ο οποίος δεν κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδος να πούμε. Την κολάρα του Αθανασίου στο 96, Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2. Είχαμε ματσάρι δηλώσεις το Σάββατο να λέει πως άλλους παίχτες ζήτησα, άλλους παίχτες μου φέρανε. Έχει κολλήσει με τον Οκάκα ο ματσάρι, ένα παίχτη 37 χρονών, ο οποίος έχει να παίξει ποδόσφαιρο 1,5 χρόνο. Είναι και καμιά εκατοσταριά κιλά με το συμπάθειο, καθώς δεν είναι σε αγωνιστική κατάσταση για να παίξει ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Έχει κολλήσει ο ματσάρι με τον Οκάκα, ο οποίος στο παρελθόν ήταν πάρα πολύ καλός παίχτης. Αλλά τώρα ο Μονεβασιώτης δεν του τον πήρε. Υπάρχει άλλη άποψη που λέει ένα παίχτη θα ζήτησε ο προπονητής. Θα πρέπει να τον πάρει, δεν διαφωνώ με αυτή την άποψη καθόλου. Αλλά τώρα να έχει κολλήσει τον Οκάκα 1,5 μήνα αφού έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ένα μήνα και τέλος πάντων αφού έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, τι να πω. Έγινε μια συνάντηση Μονεβασιώτη με ματσάρι. Όλα καλά για τον Ηρακλή. Συνεχίζουν μαζί οι δύο πλευρές. Και ο Άρης προβλημάτισε πάντως, καθώς ήταν ένα παιχνίδι που ήταν πολύ καλύτερος, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που έχει κάνει πάρα πολλές τελικές. Όμως δεν μπόρεσε να βάλει ένα γκολ και να κερδίσει τον Ηρακλή. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Έλα Μακός.
0: Έλα Κώστα, ναι.
1: Έλα Κώστα, σε μένα. Κάτι παρεμβάσεις άκουσα τώρα. Γι' αυτό.
0: Όχι, ήταν ένα μικρό λάθος. Όλα καλά.
1: Ναι, εντάξει. Καλησπέρα σε όλους. Καλές εκπομπές να έχεις.
0: Να είσαι καλά, Κώστα.
1: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω, θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Και αν δεν προλάβουμε, θα το πούμε και μετά το δελτίο, αν γίνεται.
0: Δεν υπάρχει δελτίο, διαφημίσεις. Μικρό θα είναι το διαφημιστικό διάλειμμα από τότε.
1: Ναι, εντάξει. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ να,
0: ναι,
1: να μην είμαι πολύ, πολύ αναλυτικός. Θέλω να πω, καταρχάς να μην το ξεχάσω, ότι διαιτητές και ΒΑΡ δεν είναι μόνο το χτεσινό παιχνίδι, έτσι. Τα έχουν κάνει, θα απαντήσω με μια ατάκα της Τζένι Καρέζη, τα έχουν κάνει μουστοκούλουρα. Είμαι, δεν είμαι σίγουρος, τον φωνάζω, δεν τον φωνάζω, κάνω, δείχνω το ένα άλλο. Αυτό το πράγμα δεν είναι. Δηλαδή το βάλει και καταστρέψει σε πολλά σημεία το ποδόσφαιρο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Και γιατί θεωρείς ότι το έχει καταστρέψει το ποδόσφαιρο, Κώστα?
1: Το έχει καταστρέψει. Δεν μιλάω τώρα για να είναι μισό μέτρο και ένα μέτρο offside. Το λέω, ρε παιδί μου, ότι από τη στιγμή που παίρνουμε και χρησιμοποιούμε το VAR λες και έχουμε πακίμετρο, εντάξει, είδα φάσεις, ας πούμε, εκτές που ήταν όχι απλά οριακό. Θα πρέπει να τιμωρούμε, παιδιά, την πρόθεση. Εγώ για μένα αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Εάν ο άλλος έχει πρόθεση να φύγει μπροστά από τον άλλον, εκεί ναι. Αλλά τώρα με ένα παπούτσι διαφορά, εντάξει, βλέπω τον άλλον, οι άνθρωποι και οι ποδοσφαιριστές περπατάνε.
0: Πάντως, Κώστα, εγώ έχω ξαναπεί τη γνώμη το offside. Το offside είναι ο μοναδικός ίσως κανονισμός ο οποίος είναι ξεκάθαρος. Ή είναι offside ή δεν είναι. Γιατί αν κάποιος πει ναι, ήμουν για ένα παπούτσι, θα σου πει ο άλλος, εντάξει, εγώ για 1,5 ήμουν. Πώς κάνεις έτσι, για μισό παπούτσι?
1: Γι' αυτό λέω.
0: Κατάλαβες, θα χαθεί η μπάλα μετά τελείως.
1: Θα αλλάξει ο κανόνας.
0: Τι θα γίνει ο κανονισμός μετά?
1: Να αλλάξει. Μπορούν να βρουν μια φόρμουλα έτσι, αν είναι όλο το σώμα offside, όλο όμως.
0: Αυτό το είχε πει ο Βενγκέρ, ναι. Αλλά και πάλι μετά, γιατί πάλι θα γίνεται η ίδια συζήτηση. Θα σου πει ήταν όλο το σώμα, αλλά ήταν για ένα εκατοστό, δεν ήταν.
1: Όχι, δεν θα γίνει καμία άλλη συζήτηση. Όλο το σώμα offside. Είναι συγκεκριμένο το.
0: Ναι,
1: το
0: αλλά σου ξαναλέω, αν μετά είναι για ένα εκατοστό όλο το σώμα offside, θα λένε όχι, εντάξει, θα για ένα εκατοστό τώρα, οριακό.
1: Αν είναι. Κοίταξε, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Εάν είναι να το κάνουμε τα 100 μέτρα που προσπαθούμε να βρούμε. Ποιος είναι ο νικητής, όπου πέφτουν πάνω στη. Παλιά υπήρχε κορδάλα, τώρα πλέον είναι ηλεκτρονικά. Να μας το πούνε, έτσι. Δεν είναι έτσι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι στίβος. Σε καμία περίπτωση. Καταστρέφουν το ποδόσφαιρο γιατί καταστρέφουν γκολ τα οποία δεν έχουν πρόθεση. Ο άλλος να είναι μπροστά.
0: Εντάξει, εσύ, Κώστα, δεν υπάρχει πρόθεση στο offside. Κανένα σέντερφορ δεν θέλει να βγει, ή ο επιθετικός δεν θέλει να βγει offside.
1: Αν φύγει μισό μέτρο από τον άλλον, είναι πρόθεση, φίλε. Δεν μπορεί να
0: πει. Μπορεί να μην το καταλάβει κιόλα. Δεν θέλει κανένα να βγει offside για να βάλει goal offside.
1: Πολύ. Ναι, είναι και ο τρόπος που παίζει όμως. Ο επιθετικός έχει αυτή τη δυσκολία. Πέρα από το να βάλει goal, είναι να μην βγαίνει offside. Αλλά εγώ μιλάω τώρα για τις ακραίες καταστάσεις. Δεν είμαι κατά του VAR. Να υπάρχει το VAR, αλλά ρε παιδιά, μην καταστρέφουν και το ποδόσφαιρο. Εντάξει, μην το καταστρέφουμε. Γιατί σου είπα, αν είναι να μετράμε όπως μετράμε τα 100 μέτρα στο στίβο. Αυτό δεν αποδοσώ. Τα έχουμε κάνει λιγάκι σαλάτα.
0: Μάλιστα. Διαφωνώ πάντως, ξαναλέω. Είναι ο πιο αντικειμενικός κανονισμός στο offside.
1: Είναι, αλλά αυτό που είπε ο Βενγκέρ για μένα ήταν πάρα πάρα πολύ σωστό. Κατά τη γνώμη μου. Τώρα, από εκεί και πέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί θα μπουν και άλλοι κανονισμοί.
0: Κώστα, πάμε λίγο διαφημίσεις σε δύο λεπτά και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε, εντάξει.
2: Έγινε 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga,
7: έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
10: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
8: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
13: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
14: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάμε και πάλι στον Κώστα. Έλα Κώστα.
1: Έλα φίλε μου. Λοιπόν, θα πω για το πέναλτι της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το πέναλτι της ΑΕΚ μου με πήγε αρκετά χρόνια πίσω, μόνο που τότε, να το ΒΑΡ που λέμε, δεν υπήρχε ΒΑΡ. Έτσι, να πει, όπα μεγάλε, εδώ πέρα, έχει γίνει φάουλ μισό μέτρο έξω από την περιοχή και ο άλλος έχει κάνει βουτιά. Και την άλλη μέρα οι εφημερίδες είχαν κάτι μαϊμούδες που γελάγανε. Φυσικά να γελάνε. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε τώρα, για κάποια πέναλτι που έπαιρνε ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός κτλ. Τότε όμως, τώρα με το ΒΑΡ, να πούμε τώρα τη χρήση του ΒΑΡ, εκείνη την ώρα έπρεπε κατευθείαν να του πει: φίλε, έχεις κάνει λάθος. Άνθρωπος είσαι. Έκανε λάθος. Αυτό το πράγμα και δικαιολογημένο ο Μπέος φωνάζει. Δεν με ενδιαφέρει το χαρακτήρα του, αλλά από ποδόσφαιρο ξέρει. Και όποιο παίκτη παίρνει σε ομάδα ο Μπέος, όποιον κι αν ήταν, είτε στον Πανιόνιο, είτε τώρα στο Βόλο κτλ. Έτσι τον περνάει από κόσκινο. Δεν περιμένει να του πει ο τεχνικός διευθυντής αυτός είναι καλός. Λοιπόν, αυτό ήταν για γέλια. Οι τέσσερις ομάδες εχθές, για να όσο μπορώ να είμαι σύντομος, καμία από τις τέσσερις ομάδες δεν έπαιξε μπάλα. Ο Παναθηναϊκός όμως έχει 13 στα 13 φίλε. Έπιασε που μου φαίνεται του Κυράστα, κάτι τέτοιο.
0: Έχει 13 ήττα παιχνίδια αν έπιασε του Κυράστα λοιπόν, μετά από 25 χρόνια.
1: Αίτητος, λοιπόν. Και θα συνεχίσει. Πιθανόν δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει στο ντέρμπι, γιατί να περιμένετε τρομερές αλλαγές μετά από διακοπές όπου γίνονται παιχνίδια ευρωπαϊκά. Εντάξει, μπορούμε να δούμε ομάδες που πετάνε να είναι λίγο πιο μαζεμένες ή και το αντίθετο, έτσι. Ή και να πάνε στη τζίτα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αν πάει στο Καρεσκάκι και χτυπήσει το παιχνίδι, που είναι στις δυνατότητες του, έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως τον είδα χτες εγώ, όχι όπως τον είδα που σου είχα πει.
0: Ναι, εντάξει, ένα ντέρμπι είναι πάντα διαφορετικό, βέβαια. Έτσι.
1: Έτσι. Αλλά το, μπράβο, ακριβώς όπως πήγε, μου φαίνεται στο κύπελο και κέρδισε τον Ολυμπιακό μας στο Καραϊσκάκι.
0: Όσο πρωτάλληλα, είχε κερδίσει κανονική διάρκεια με το Αμπούρτο.
1: Ναι, ναι, είχε κερδίσει μέσα στο Καραϊσκάκι που δεν περίμενε κανένας. Ούτε ο πιο αισιόδοξος. Έτσι. Τέλος πάντων, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Το ΠΑΟΚ, μην το ξεγράφετε. Μπορεί να μην έπαιξε μπάλα εκτές, αλλά το αποτέλεσμα μέσα στο Αγρίνιο, που δεν ξέρω πόσοι θα περάσουν από εκεί πέρα εύκολα, έτσι, το πήρε, σιγά σιγά έχει κάνει μετά, είναι πολύ άτυχος όμως.
0: Εντάξει, έκανε και μεταγραφές και ο Γιάκητς που έπαιξε χθες ήταν καλός, κλείθηκε και στην Κροατία, ναι. Ο Γιάκητς.
1: Έχει πέσει όμως, δε φίλε, ένα μαύρο σύννεφο πάνω από την Τούμπα, κάποιοι μπορεί να χαίρονται βέβαια, εγώ δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους, που ρε παιδί μου, τι να πω, από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει.
0: Ναι, η τελευταία χρονιά είναι λίγο για τον ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή ένας πολύ πολύ καλός θεματοφυλάκας θα είναι απώλεια. Δεν ξέρω τώρα δεύτερος ποιος είναι και αν είναι καλύτερος.
0: Τσιφτσής είναι δεύτερος, εντάξει. Δεν είναι...
1: Εντάξει, είναι καλός και αυτός. Ναι,
0: καλός αλλά, είναι, αλλά το να... θέμα είναι εντάξει, να μην τραυματίζεται κανένας αθλητής.
1: Ευτυχώς όμως αυτή η διακοπή λιγάκι ξέρεις κάπως μπορεί να το ξεπεράσει. Δεν ξέρω σε πόσες εβδομάδες θα λείψει. Φεύγουμε από τον ΠΑΟΚ. Έτσι, δεν ξέρω δηλαδή πόσο... Ο Παβλέγκα θα λείψει 15 μέρες, 20. Δεν ξέρω τι ζημιά έχει πάρει.
0: Θα δείξει, θα κάνει μαγνητική σήμερα και θα δείξει το μέγεθος της ζημιάς που έχει υποστεί.
1: Ξέρεις, οπότε εντάξει, οκ. Okay. Για την ΑΕΚ είπαμε, τίποτα. Και οι δύο, και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, πραγματικά πήραν τα παιχνίδια στο 90 φεύγα. Δεν έχει σημασία. Όσο παίζεται το ποδόσφαιρο, εκεί μπόρεσε να το πάρει. Ο Ολυμπιακός ήταν κάκιστος. Ευτυχώς ο Πολυμενέας τη γλίτωσε. Όταν λέω Πολυμενέα, μιλάω τον προπονητή του Ολυμπιακού. Είναι φτιστός με ένα ηθοποιό που έπαιζε στο καφέ της Χαράς. Και δεν το λέω κοροϊδευτικά. Ή άμα δεις, δηλαδή,
0: μια ομοιότητα την έχει, είναι αλήθεια. Ναι.
1: Έχει απίστευτη ομοιότητα. Όταν τον έφυγε και πραγματικά στα Βάσκος το πανηγύρισε, παρόλο που ξέρει ότι η ομάδα του δεν ήταν καλή χθες. Αλλά δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε τον άνθρωπο, έτσι προς Θεού. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, μακάρι για μένα να συνεχίσει έτσι, να μην παίζει καλό ποδόσφαιρο. Και ο Παναθηναϊκός φυσικά θα το εκμεταλλεύεται αυτό. Και δεν σημαίνει ότι αν φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκι τελειώσαν όλα. Μιλάμε για Σεπτέμβριο ακόμα, παιδιά.
0: Καλά, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, προφανώς.
1: Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να λειτουργεί με το πνεύμα πάμε και όπου βγει, αλλά μόνο μην τρακάνουν τα τρένα πάλι. Έτσι.
0: Ναι.
1: Προς Θεού, δηλαδή οι οπαδοί με τον Αλαφούζο. Δεν ξέρω, γιατί όλα τα έχουμε δει στην Ελλάδα. Αυτό
0: θα το δούμε στην πορεία. Να είσαι καλά, Κώστα, καλό απόγευμα σου εύχομαι.
1: Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Θύμισε μου πότε παίζει.
0: Την Πέμπτη το βράδυ αρχίζουμε με τη Σερβία.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, να είναι όλοι υγιείς και να χαρούμε ένα πρωτάθλημα χωρίς. Πώς το λένε, παρατράγουδα να το πω. Γεια σου.
0: Να είσαι καλά, Κώστα, καλό απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στα μηνύματά σας πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Από Θεσσαλονίκη Αποστολία, Γαβρίνα, θέλω να πω: μου άρεσε που κερδίσαμε στο τελευταίο λεπτό. Τους πόνες πιο πολύ. Έχουμε καλό ταξίδι στη Β' Εθνική. Στο παράρτημα, λέει η Αποστολία. Μάλιστα, φεύγει αυτό το παράρτημα Αποστολία. Πέρσι έκοψε βαθμούς, έτσι. Μέχρι τέλος θέλω να πω στην ομάδα του Παναθηναϊκού: τους περιμένουμε λουλούδια στο λιμάνι του Πειραιά, λέει η Αποστολία. Θέλω να δώσω χαιρετίσμα στον νεόφυτο κύριο Γιώργο Χάρη Βασίλη Θανάση. Μάλιστα, να είσαι καλά, Αποστολία, καλά απόγευμα σου εύχομαι. Ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα, θέμα ρε. Ομάδα Τσουλού πρωταθλήτρια και να παίζουμε δεξιμπάκ με τον Κατσίνοβιτς. Κατάδια. Οι άλλες ομάδες ενισχύθηκαν με καλά ονόματα. Εμείς τίποτα. Πάνω σε αγωμενίδια εξής. Μεσοεπιθετικά η ΑΕΚ ενισχύθηκε πάνω. Μεσοαμυντικά όμως, πολύ σωστά αναφέρεις, δεν είναι δυνατόν η ΑΕΚ να πηγαίνει να παίζει με δεξιμπάκ τον Κατσίνοβιτς. Τον είχε κάνει ο Αλμέιδα αριστερό μπακ όταν η ΑΕΚ είχε πρόβλημα στο αριστερό άκρο της άμυνας. Τώρα τον. Έχει βαφτιστεί και μπακ ο Κατσίνοβιτς, ότι υποτίθεται ότι μπορεί να παίξει και εκεί. Δεν μπορεί να παίξει εκεί ο Κατσίνοβιτς. Όπου και να βάλει ένα ποδοσφαιριστή θα παίξει, ναι. Το θέμα είναι πώς θα παίξει, το τι θα κάνει και προφανώς και αν έχει και έναν ακόμη δυσκολότερο αντίπαλο, το πώς θα αποδώσει το γήπεδο, έτσι. Ούτε γίνεται να παίζει με δεξιμπακ τον Κατσίνοβιτς η ΑΕΚ. Επίσης φαίνεται ότι δεν υπολογίζει καθόλου τον Γεωργίεφ και τον άφησε εκτός λίστας, καθώς ήταν ο μοναδικός παίχτης που μπορούσε θεωρητικά να παίξει ως δεξιός μπακ, που έχει παίξει ελάχιστα παιχνίδια ο Γεωργίεφ δεξιός μπακ. Στην ΑΕΚ παίζει περισσότερο ως δεξιός οπισθοφύλακας, αλλά θα συμφωνήσω 100%. Και επίσης δεν γίνεται να μην υπάρχει κι άλλο στόπερ πίσω από Μουκουντή και Ρέλβας, στόπερ το οποίο να θεωρείται βασικός. Γιατί είναι και δύο θέσεις, οπότε αν κάποιος από τους δύο πάθει το οτιδήποτε ή κάρτες αύριο μεθαύριο, όχι απαραίτητα τραυματισμός, η ΑΕΚ θα έχει πρόβλημα. Ο Βίντα έχει μεγαλώσει, το σκεφτόταν η ΑΕΚ θα ανανεώσει ή όχι. Ο Αλεξίου φαίνεται και αυτός να είναι πίσω στην ιεραρχία και φάνηκε από το γεγονός ότι έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Θα το δούμε στην πορεία. Πάντως συμφωνώ, Παναγιώτη, η ΑΕΚ πρέπει να ενισχυθεί μεσοαμυντικά από τη στιγμή που είχε κλειδώσει και την είσοδο της League Face Champions League, που σημαίνει και πολλά εκατομμύρια ευρώ. Θα μπορούσε να πάρει δύο παίκτες για να μπορέσουν να βοηθήσουν, έστω να δώσουν βάθος, αν όχι να είναι πρώτης γραμμής, στο δεξιά άκρο της άμυνας και στο κέντρο της άμυνας. Ο Μιχάλης λέει: καλό απόγευμα, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να βελτιωθεί και πού είναι το ευαγωνίζεσαι στην ΑΕΚ όταν με ανύπαρκτα πέναλτι πανηγυρίζουν την νίκη, λέει ο Μιχάλης. Μιχάλη, στο πρώτο σκέλος είναι, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να βελτιωθεί. Έχει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, έχει ένα καινούριο προπονητή, ο οποίος είναι στην ομάδα 10 μέρες, οπότε δεν μπορεί να δείξει τη δουλειά του σε 10 μέρες. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε απόλυτα αυτό. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι θα βελτιωθεί, ότι θα είναι καλύτερος. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ κακή εικόνα του για να παραμείνει έτσι. Νομίζω ότι το βλέπουμε όλοι. Ακόμα και χθες, όπου προσπάθησε να παίξει πάλι με την μπάλα κάτω, ή το τελευταίο διάστημα προσπαθεί να παίξει στρωτό ποδόσφαιρο, πάλι χθες έκανε 50 σέντρες στον αγώνα με τον Λεβαδιακό. Και σέντρες οι περισσότερες, όπου δεν ήταν σέντρες όπως του Φρόιλερ, ας πούμε, στον γκολ. Γιατί και τον γκολ του Ολυμπιακού με σέντρα μπαίνει. Και αυτή είναι μια στοχευμένη σέντρα που έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να έχει γεμίσει την περιοχή. Οι περισσότερες σέντρες ήταν σέντρες που γινόντουσαν για να γίνουν. Και όταν αυτό συμβαίνει, είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις γκολ, να δημιουργήσεις κάποια κλασική ευκαιρία. Και πολλές φορές γίνονται και σέντρες χωρίς παίκτες να υπάρχουν καν μες στην περιοχή. Ή να είναι ένας παίκτης στο πρώτο δοκάρι και η μπάλα να πηγαίνει 5 μέτρα πέρα από το δεύτερο δοκάρι. Δηλαδή χωρίς καμία ποδοσφαιρική λογική. Όσον αφορά την ΑΕΚ, ναι, okay, δεν ήταν πέναλτι χθες. Από εκεί και πέρα όμως και η ΑΕΚ έχει φάση να διαμαρτύρεται. Οπότε, κακά τα ψέματα, παιδιά, όλες οι ομάδες θα πανηγυρίζαν. Και σε πολλούς ΑΕΚτζίδες μπορεί να μην αρέσει το γεγονός ότι προηγήθηκε η ομάδα τους με ένα πέναλτι το οποίο δεν υπήρχε. Αλλά και άλλες ομάδες θα πανηγυρίζαν. Οπότε, μην μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία για ευαγωνίστε κλπ. Η ΑΕΚ δεν έπρεπε να πάρει ποτέ αυτό το πέναλτι που πήρε ο Γιώβιτς, που το κέρδισε από τον Κάργα. Βέβαια, θα μπορούσε να πάρει το πέναλτι νωρίτερα με τον Μάνταλο. Πάντως, όντως είναι ένα πέναλτι χθες το οποίο σήκωσε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο Λευτέρης, για να περάσουμε μετά στο επόμενο μήνυμα, λέει: το πέναλτι που δεν έδωσε το Βόλο στο 44 είναι. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι πέναλτι, Λευτέρη. Θεωρώ ότι ο Μάγερ βρίσκει την μπάλα. Μιλάει για τη φάση προφανώς όπου πετυχαίνει γκολ στη συνέχεια ο Βόλος και ακυρώνεται. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει πέναλτι. Δεν βλέπω να υπάρχει επαφή πρώτα πριν κάνει την επαφή στην μπάλα. Στη συνέχεια βρίσκει μπάλα, έχει πέσει ο Λάμπρου νομίζω είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πέναλτι. Βέβαια τα replay τα οποία έχουν δώσει από την Κοσμοτέ είναι πάρα πολύ μακρινά. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτος 100%, όμως θεωρώ ότι τουλάχιστον από αυτό που βλέπω από μακριά ότι βρίσκει την μπάλα ο Μάγερ και δεν έχει βρει το πόδι προηγουμένως. Καλησπέρα Θέμη Λέτη, καλησπέρα μου Λευτέρη. Σε δύο στραβά αποτελέσματά του, μετά θέλω να δω συσπήρωση στον Παναθηναϊκό. Το πώς θα διαχειριστεί μια ομάδα την πρώτη, δεύτερη, τρίτη αποτυχία, η οποία είναι δεδομένο ότι θα έρθει μέσα στην χρονιά, είναι ένας από τους πολλούς λόγους που δίνει σε μια ομάδα, ας πούμε, το πρωτάθλημα ή τέλος πάντων τη δυνατότητα να εκπληρώσει τους στόχους τους οποίους θέτει. Γιατί οι αποτυχίες είναι μέσα στο παιχνίδι, δεν μπορεί μια ομάδα μόνο να κερδίζει. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει κακά αποτελέσματα κάποια στιγμή, όπως έχουν κάνει ήδη και οι υπόλοιπες ομάδες. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστεί αυτά τα αποτελέσματα ο Παναθηναϊκός. Κλασικό παράδειγμα, κάτι που συζητάγαμε τις προηγούμενες ημέρες, πριν από 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, τότε στις Σέρες, όπου ο Παναθηναϊκός έφερε ένα 2-2 με τον Πανσεραϊκό και από εκεί και πέρα κατέρευσε για όλη τη χρονιά, έτσι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Κύριε Σλέμι, αγαπητέ φίλε, δεν υπάρχει άλλη. Δεν λέγεται άλλη. Άλλη λέγεται. Έχεις ακούσει κανέναν άλλη μουσαφαφά. Άλλη ρε παιδιά.
0: Ωραία. Κύριε Γιώργο, ο ΠΑΟΚ επίσημος στην ανακοίνωση τον αναφέρει ως Τάχα Άλλη, οπότε εγώ δεν μπορώ να το αλλάξω το όνομα. Τάχα Άλλη τον ξέρουμε.
2: Δεν ξέρω τι του γίνεται στον ΠΑΟΚ.

0: του προηγουμένου. Τα κατάφερες κύριε χθες πάλι, κύριε Μάρκο. Ωραία. Ωραία μην έχετε ρε παιδιά, μπράβο, συγχαρητήρια. Διερωτάστε τώρα εσύ γιατί τρώει γκολιά και πώς φέρει. Μα εδώ δεν υπάρχει μπακ. Ο καθένας ο άνθρωπος είναι χάφινε. Τι δουλειά έχει να τον πάρει επίμενο και τον κάνω. Επειδή πού να πας έτσι. Έτσι να πας πού. Επίθεση τώρα. Παίζει δεν παίζει, προλαβαίνει δεν προλαβαίνει ο Βάργας.
1: Ναι.
0: Με τη Σαχτάρ. Προλαβαίνει ή δεν προλαβαίνει. Από βλακεία τους, διότι τον έβαλε με δύο όταν στα έλεγα εγώ, μου λες ότι δεν ήξερε που θα τραυματιστεί.
1: Πού να το ξέρεις να τραυματιστεί, κύριε Γιώργο.
0: Να το προβλέψεις, κύριε 7-0 και βάζει.
1: Τι είναι medium, είναι κύριε Γιώργο, προπονητής είναι.
0: Προπονητής είναι, δεν είναι. Αυτός είναι medium. Λοιπόν, από πού και τον κρατάς, για ποιο λόγο, πώς το ρισκάρεις. Έπειτα, μπροστά η ΑΕΚ όταν βλέπεις, όταν παίζει μόνος του ο Γιώβης, δεν είναι αυτός που είναι όταν παίζει ο Βάργας. Αυτό το δύο, εκεί το δίδυμο των γκολτζίδων που έχει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, δεν λειτουργεί, δεν το βλέπετε ότι δεν περπατάει. Δηλαδή τι να πω.
1: Τι δεν περπατάει κύριε Γιώργο. Τι δεν περπατάει, όταν παίζει μόνο στο Γιώβιτς. Ένα παιχνίδι έχει να παίξει μόνο στο Γιώβιτς, δεν θυμάμαι κανένα οπότε. Απλά τώρα επειδή υπήρχε τραυματισμός του Βάργα, ήθελε ο Νίκολιτς να έχει έναν center for στο πάγκο του για οποιοδήποτε ενδεχόμενο και γι' αυτό ξεκίνησε με ένα φορ.
0: Ποιον,
1: Ζήνη. Τον Ζήνη.
0: Τον
1: Ζήνη.
0: Συγκρίνεται τώρα ο Ζήνη με τον Βάργα.
1: Δεν συγκρίνεται με τον Βάργα, αλλά δεν μπορεί να έχει και πέντε Βάργα.
0: Δεν μπορεί να παίζει με τον Ζήνη, τον οποίο δεν τον έβαζε, το χρησιμοποιούσε, τον έβαζε αλλαγή. Τώρα τι θα το κάνει, θα παίζει με αυτόν. Δεν ταιριάζει.
1: Γιατί άσχημο είναι ο Ζήνη.
0: Δεν ταιριάζει σε αυτό το δίδυμο που έχει μπροστά αυτοί οι δύο παίκτες. Το καταλαβαίνετε.
1: Ο Ζήνη, μια χαρά ταιριάζει, α πω γιατί ταιριάζει. Γιατί έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Μετά το 1-0 ταιριάζει. Όταν κερδάει 1-0 με η ΑΕΚ, μετά βάζει το 2-1.
1: Καλά, και πέρυσι γύρω γύρω με τη Ράγιο Βαγιακάνο που ήθελε να τροπεί από 3-0. Δύο γκολ έβαλε ο Ζήνη. Είναι καλό παίκτη ο Ζήνη.
0: Γιατί δεν το χτυπήσει από την αρχή τότε.
1: Γιατί έχει δύο καλύτερου. Το Γιώβιτς και το Βάργα.
0: Το δεν λέω κι εγώ.
1: Δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι κάποιο καλύτερο. Αυτό είναι πάντα ισχύ στη ζωή.
0: Αυτοί οι δύο κάνουν τη διαφορά. Και στα χάφ ακόμα όταν βλέπουν αυτού του δύο. Διαφορετικέ είναι οι πάσει, διαφορετική είναι ο Μάγερ που ξέρει πού σε ποιον θα δώσει, τι θα δώσει. Τραγική. Άμυνα, τραγική. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι τρία χρόνια, ρε παιδιά, το λέω και τρία χρόνια δεν μπορείτε να βρείτε ρε, ένα μπάχρε. Δεν ένα μπάχρε, παιδιά. Και τι είναι, τόσο δύσκολο είναι. Δεν ζητάμε το Μέση, δεν ζητάμε το Τζεντήλε τη Γιουβέντους να έχουμε. Ένα κλασικό, τον βάζεις εκεί. Δεν μπορεί αυτός. Δεν είναι. Όπου τον βάζει με αυτόν παίζει. Θα του πούνε παίξει τερματοφύλακα. Αύριο θα παίξει τερματοφύλακα. Ο Καζίνοβης. Δεν είναι τώρα τα έδρα. Και μετά διαρωτάστε γιατί. Αποτυχία. Εκτός έδρας δεν παίρνεις παιχνίδια, δεν παίρνεις πρωτάθλημα. Τέλος. Αν δεν πάρεις αυτά τα παιχνίδια δεν μπορεί να τα παίρνεις. Όσον αφορά για το πέναλτι. Και εγώ η άποψή μου είναι ότι δεν ήταν, δηλαδή βάζει το πόδι του πανέξυπνος παίκτης ο Γιώβης, βλέπει ότι του φεύγει η μπάλα λίγο στο κοντρόλ, βάζει το πόδι του το σκαλίζω, βάζει το πόδι του άλλου, ναι, πάρε τέτοιο. Εντάξει, μετά, κύριε Μπέο, μην μας κουνάς στο δάχτυλο, κοιτάξτε τι τα χάλια σας με τον Ηρακλή, το τι έγινε με τον Ηρακλή και έπειτα βγήκε και λέει ότι τον έβρισε λέει ο Μπινιόλι και τα λοιπά. Εγώ λέει ήμουν με το παιδί μου λέει μέσα και βγήκε και μας έβρισε. Τι δουλειά έχει το παιδί μέσα στο γήπεδο. Από πού και σου.
1: Καλά δηλαδή, ό,τι και να έγινε πάντως κύριε Γιώργο τα βρήκανε μετά οπότε όλα καλά.
0: Αυτά είναι καλά για τώρα και τα στοιχήματα και τα λοιπά. Άσε τώρα,
1: καλά αυτό που είπε ότι παίχτηκαν πολλά λεφτά στον διπλό της ΑΕΚ. Ψάξει λογικό που θα παίζονταν. Τα λεφτά. Λογικό και πόνο είναι αυτό. Οπότε δεν νομίζω ότι στέκει κάπου.
0: Τώρα τώρα κάτσε και το σχολιάζουν τώρα. Μόνο να λέει, το ξέρουμε τώρα τον Μπέο χρόνια τώρα. Τώρα θα το μάθουμε τον Μπέο. Δεν είναι. Τετέι. Παντελίδης.

0: Τέι παρακαλούσε να πάει στην ΑΕΚ, ο Τετέι. Δεν ξέρω για τον Παντελίδη. Τετέι ήθελε να πάει στην ΑΕΚ. Έπαιζε με το Ρουφ και όταν δεν είχε παιχνίδι έτρεχε στο γήπεδο να με φωνάξει υπέρ της ΑΕΚ. ΑΕΚ, δεις φανατικός. Το έχει δηλώσει ο ίδιος και το έχει πει. Λοιπόν, 5 εκατομμύρια. Τετέι Παντελίδης. Δεν σας άρεσε της ΑΕΚ. Δεν σας άρεσε. Και τον πήρε ο Παναθηναϊκός. 5 εκατομμύρια. Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δηλαδή οι αποτυχίες δεν είναι επαναλαμβανόμενες του. Ο άνθρωπος βγάζει μάτια. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε. Μετά.
1: Ναι. Πάμε σε αυτό, κύριε Γερόλου.
0: Πάμε σε αυτό και κλείνουμε. Λοιπόν. Μετά. Βγαίνουν σε προχώρες σε κάτι άλλο σταθμό και βγήκαν και λένε ότι ποια η Τσέλσι, δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι, η Τσέλσι ποιο team όλο το team του, όχι προπονητικό, το πούλησε, έφυγε και πήγε σε άλλη ομάδα. Ότι...
1: δεν το έχω δει αυτό. Τι πούλησε... Ναι,
0: Ο γυμναστής έφυγε και τα λοιπά, ένα το team όλο αυτό το της θέση, όχι προπονητικό, αλλά γυμναστές και το πούλησε σε άλλη ομάδα, μια αγγλική άλλη ομάδα το πήρε. Γιατί βγήκαν ορισμένοι και λένε ότι η Αγγλία συγκριτικά με εμάς εδώ είναι 150 χρόνια μπροστά. Ναι, το έχω δει το 150 χρόνια μπροστά. Έχει να πάρει κύπελο, κούπα, εδώ και πόσα χρόνια, 20. Ε?
1: 20 δεν έχει, αλλά...
0: Τι είδα, αλλά...
1: Έχει πολλά χρόνια, ναι.
0: Επειδή είναι 150 χρόνια μπροστά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εγώ περιμένω
1: πριν 10 χρόνια πριν.
0: Ναι, εγώ περιμένω τώρα να δω, να μας πούνε, να βγει και να πει, διότι είναι αλαζόνας, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή... δεν επιτρέπεται τώρα, δεν δικαιολογείται. Βγαίνουν ορισμένοι αγίες εκεί και συνακροατές και λένε και τα λοιπά. Ερώτηση κάνω. Είναι δύσκολο να το, τόσα λεφτά, τόσα εκατομμύρια είναι. Δύσκολο να βρεις μπακ.
1: Δύσκολο δεν είναι.
0: Αν έψαχνες να βρεις δηλαδή επιθετικό, θα πρέπει να ψάχνεις έναν αιώνα για να τον βρεις.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, καλό απόγευμα έχουμε.
0: Καλό απόγευμα, ναι.
1: Γεια σας. Εντάξει. Καλά, πολύ. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Μακό.
1: Έλα ρε Μπιλ.
2: Εν τω μεταξύ ο κύριος Γιώργος με παίρνει χθες, μόλις βάζει τον γκολ Ολυμπιακός, σε κατάσταση ημιλιποθυμίας, ημιλιπόθυμος, ένα βήμα πριν το εγκεφαλικό.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν ξέρω πώς είπα, τελείωσε σήμερα. Έπαιρνε η αποστολή μου, δεν ξαναβλέπω, δεν βλέπω ούτε την ΑΕΚ. Επειδή έβαλε γκολ Ολυμπιακός στις καρυστερίες. Τα καπάκι κύριε Γιώργο, για πες μας πότε νίκησες εχθές. Στο 89 δεν νίκησες.
1: Στο 89. Στο 88 για την ακρίβεια.
2: Γιατί εκεί ήταν καλά και σε πείραξε λιβαδιά.
1: Εντάξει, το παιχνίδι τελειώνοντας ρίξει γιατί της Μπιλ.
2: Μα τώρα πλάκα μου κάνεις τότε εμένα θα τα πεις τώρα. Δεν έχω ζήσει και τα έχω φάει. Εγώ και όπως εχθές ήμουν σε επιφυλακή μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής στην Νίκαια. Το μεταξύ.
1: Ναι, δεν θέλει πολύ. Όταν είσαι 1-0, μια φάση είναι.
2: Δεν πάμε τώρα. Το 1-0 είναι 0-0. Κατάλαβες. Δηλαδή. Είσαι ένα βήμα πριν την ισοπαλία. Λοιπόν, εδώ μεταξύ φίλε Θέμη, θέλω να παρακαλέσω θερμά τους οπαδούς τους δικούς μου του Παναθηναϊκού, τι είναι αυτοί που ασχολούνται, να το βουλώσουν στην κυριολεξία και με μεγάλα γράμματα, με κεφαλαία, να σταματήσουν την αρρώστια και τη μην πω κανιά κουβέντα βαριά, που χάνουν όχι την ψυχραιμία τους, άμα γίνει μια-δυο στραβές. Δηλαδή να μου το λέει αυτό και θα ανάθιστο ο Γιώργος, οποιοσδήποτε Ολυμπιακή, να το δεχτώ. Ότι άμα κάνετε μια στραβή, δύο στραβιές να σας δω. Και να μου το λένε τώρα οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Δεν θα βάλετε μυαλό επιτέλους ρε. Ρε γι' αυτό δεν έχετε πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια ρε. Δεν αξίζετε ρε. Η ψυχολογία σας δεν το αξίζει ρε. Το πρωτάθλημα. Με την αρρώστια.
1: Εντάξει, βέβαια, πολλές φορές Μπιλ, η ψυχολογία είναι και κάτι το οποίο δεν ορίζουμε πάντα εμείς. Άρα, συμφωνώ στο που λες, ειδικά ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα πρέπει να είναι συσπειρωμένος. Πάει να κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός μετά από τόσα χρόνια.
2: Να βγαίνω να ακούω και να διαβάζω μέσα στα Facebook και στα τέτοια που θα λένε αυτά τα διαδίκτυα, ότι για να γίνει μια στραβή, για να γίνει αυτό, τι θα κάνει και πώς θα γίνει, γιατί...
1: Καλά, θα γίνει στραβή, λογικό και επόμενο δεν είναι.
2: Δεν θα γίνει στραβή.
1: Θα γίνει.
2: Δεν θα χάσει
1: το θέμα είναι πώς θα το διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός από εκεί πέρα. Τον πάρει από κάτω ή θα συνεχίσει να κάνει τη δουλειά του.
2: Μακάρι μέχρι τέλος, μέχρι την τελευταία αγωνιστική να κάνει νίκη.
1: Δεν γίνεται αυτό, εντάξει, προφανώς δεν γίνεται.
2: Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Βαλείτε λίγο λογική, δεν σα μιλάω με κακία. Μα την Παναγία, και ειδικά τη λύσα σε Παναθηναϊκή, σαν και εμένα. Αλλά προς Θεού δηλαδή, κρατήστε λίγο την ψυχραιμία σας. Εν τω μεταξύ, φεύγει τώρα ο. Δεν μου λες, μπορεί να μου θυμίσεις πώς είναι παίχτες του Παναθηναϊκού στην εθνική. Είναι ο Τετέι.
1: Αυτή τη στιγμή παίχτες του Παναθηναϊκού στην εθνική είναι ο Τετέι.
2: Ναι.
1: Ο Κάτρης πήγε με τους μικρούς.
2: Ναι.
1: Κάτσε να τα δω κιόλας, γιατί δεν μου έχετε κάποιος άλλος αυτή τη στιγμή, να σου πω αλήθεια.
2: Να σου πω κάτι. Και μόνο ο Τετέι που δεν θα μου ξεκουραστεί εμένα, τι να το. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα είναι.
1: Καλά, δεν είναι μόνο εθνική Ελλάδος βέβαια, είναι και άλλοι. Κάτσε να. Ο Κυριακόπουλος είναι μπράβο που πήγε και πήρε τη θέση του Γιαννούλη που είναι τραυματίας. Από εκεί και πέρα αυτή.
2: Έχει τραβήξει το Λούκι συνέχεια, δεν έχει κάτι ανάσα. Προχτές έκατσε που ήρθε ο άλλος ο τον λένε ο Μαροκινός.
1: Σαλάχ Εντίν.
2: Ναι, ο αυτός για ένα παιχνίδι. Εν τω μεταξύ ρε φίλε, εκείνο το γήπεδο της Νίκαιας. Έπαιζα πριν 30 χρόνια, πήγαινα έβλεπα την Κόρινθο όταν πήγαινε στη Νίκαια με τον Ιωνικό. Πριν 30 χρόνια. Μπορεί και παραπάνω. Είναι το ίδιο γήπεδο, δηλαδή για όνομα της Παναγίας. Πώς το εγκρίνει, πώς βγαίνει η έγκριση του, για να παιχτεί ποδόσφαιρο πρώτης εθνικής, έτσι, σε αυτό το γήπεδο. Δηλαδή ούτε κόρε δεν μπορεί να βαρέσει.
1: Ναι, είναι μικρό διαστάσιο το γήπεδο, είναι αλήθεια.
2: Και μικρό διαστάσιο. Δηλαδή είναι για να παίζει η προοδευτική. Και αν παίζει η προοδευτική. Και εκτός Κορυδαλλού.
1: Ναι.
2: Τώρα.
1: Μπιλ, πάντως μια και μιλήσεις πριν για τις εθνικές. Από ότι ο Παναθηναϊκός έχει 14 διεθνείς τώρα, έτσι.
2: Ναι, μα αυτά είναι.
1: Είναι ο Πελίστρη που πήγε Ρουγουάη, ο Λιβάη Γκαρσία που πήγε στο Τριν. Εντάξει, ο Λιβάη Γκαρσία που πήγε Τρινιντάδ και τον Πάγο, γι' αυτό έχει να κάνει υπερατλαντικό ταξίδι. Ο Ραστόντερ που πήγε στα Σκόπια, ο Γιάγκουσης που πήγε στην ΚΑΠΑ 21 της Κροατίας, Κάτρι είπαμε και ο Κοντούρη στην ΚΑΠΑ 21 της Ελλάδας.
2: Εντάξει,
1: βέβαια οι τέσσερις είναι μικροί, έτσι. Δηλαδή είναι ο Μπινιάρης, ο γείτονας, ο Λάδας και ο Νεμπής που πήγαν στην ΚΑΠΑ 17.
2: Εντάξει,
1: 10 παίχτες πες χοντρικά. Και ο Σαλάχ Εντίν που πήγε στο Μαρόκο και ο Ουναΐ.
2: Δεν ξεκουράζονται όμως που λέει τρεις εβδομάδες, λέει η ομάδα, ξεκουραστεί.
1: Δεν ξεκουράζεται. Δεν ξεκουράζονται. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τώρα 10 παίχτες του βασικού rotation θα πάνε σε εθνικές ομάδες, έτσι. Και ο Τέσσερι ζήτησε να μείνει βέβαια. Και θα μείνει.
2: Το μεγαλύτερο γεγονός για μένα του Σαββατοκυριακού ήταν η συνάντηση το βράδυ, το Σάββατο το βράδυ, τον τελικό με τον ΠΑΟΚ, τον μπάσκετ.
1: Ναι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
2: Στη σουίτα του Δημήτρη, του Γιαννακόπουλου, που ήταν κοινή συνάντηση, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
1: Γιάννη Αλαφούζου και μάλιστα ο Γιαννακόπουλος προανήγγειλε κιόλας πως θα πάρει και σουίτα στο γήπεδο στο Βοτανικό.
2: Ναι, πάει αυτό. Και η κυρία ποια ήταν δίπλα, η κυρία. Μήπως είδες τη φωτογραφία.
1: Αυτή τη φωτογραφία που λες, είσαι σίγουρος στην αληθινή.
2: Ρε φίλε, αν είναι AI, τότε...
1: Όχι, επειδή έχω δει τη φωτογραφία που λες, αλλά αυτή η φωτογραφία που υπήρχε είναι σίγουρα AI, τώρα δεν ξέρω αν υπήρχε άλλες φωτογραφίες. Από τα πλάνα που είδα πάντως δεν την είδα. Νομίζω ότι είναι AI πάντως, δεν είναι πραγματική.
2: Άμα είναι AI, ναι. Εντάξει, πάω, κάνεις 5 και δεν κάνω καμία. Ναι. Κατάλαβες. Γιατί λέω έτσι και... Ήταν η κυρία Αγγελικούση, η Μαρία.
1: Ναι, όχι, είναι AI με την Αγγελικούση φωτογραφία, 1000%.
2: Λες έτσι.
1: Ναι, σίγουρο.
2: Ναι, γιατί μου έκανε τίποτα. Άμα γίνει τέτοια συνάντηση και... Γιατί εκεί, ξέρεις, σε τέτοιου είδους συναντήσεις δεν κοιτάνε μόνο τον μπάσκετ, τον αγώνα, πώς θα πάρει το κύπελο. Πάνε και οι συζητήσεις προκτείνονται.
1: Ναι, αλλά όχι, δεν υπήρχε. Η Αγγελικούση δεν είχε καμία σχέση με την προχθεσινή συνάντηση.
2: Δεν είχε καμία σχέση.
1: Όχι. Η φωτογραφία που κυκλοφορεί στην AI δεν υπάρχει.
2: Εντάξει.
1: Αυτά. Μπιλ, για να πάει διαφημίσεις.
2: Δεν ανοίγομαι. Εντάξει, okay,
1: εντάξει λοιπόν, θα τα πούμε.
2: Τα λέμε, νεαρές.
1: Έλα, χαιρέτω πάντα. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
4: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Στριμωνικό Σερόν. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα καθώς και δύο ελικόπτερα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από τα ξημερώματα της Τρίτης. Εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου. Ενώπιον του ανακριτή για πάνω από 2 ώρες κατέθεται ο υπνοθεραπευτής, τον οποίο φέρεται γιατρός του ιατρείου του Κολωνάκη, να έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα. Είναι εν εξελίξη η έρευνα της δικαιοσύνης, δήλωσε μεταξύ άλλων στους δημοσιογράφους. Μαχαιριές σε όλο της το σώμα φέρει 25χρονη που δολοφονήθηκε άγρια από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους, λέγοντας στους αστυνομικούς «τσακωθήκαμε και θόλωσα». Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Η Ελλάδα ούτε υποχωρεί ούτε δέχεται απειλές, τόνισε, προσθέτοντας ότι η χώρα συνεχίζει και δυναμώνει και υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα με σεβασμό πάντα στο διεθνές δίκαιο. Στην συγκρότηση των συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας προχώρησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πρόκειται για τον οργανωτικό κορμό της Ελλάς που θα απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και αποτελείται από 596 στελέχη που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκρότησης οργανώσεων σε κάθε δήμο και δημοτική ενότητα της χώρας. Στις 10:20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Βροχές κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο αλλά και στο βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 είναι το Viber. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Θέμη, γεια σου.
0: Γεια σου, Σάκη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Από ό,τι κατάλαβα, είπες προηγουμένως ότι πώς θα διαχειριστεί μια ήττα ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αύριο μεθαύριο θα γίνει ένα στραβό αποτέλεσμα. Πώς θα το διαχειριστεί? Γιατί?
1: Και πού το βλέπεις ότι θα κάνει το Πανέκος?
0: Α, δηλαδή 32 αγωνιστικές στην Ελλάδα.
1: Σίγουρο αυτό, ναι. Σίγουρο. Και μάλιστα μπορεί να πεις κιόλας ευκαιρία πώς θα το δίνει αίτητος ο Πανέκος.
0: Δεν νομίζω ότι προσφέρεται.
1: Ναι, γιατί δεν μπορώ να το βρω. Δεν μπορώ να το βρω. Γιατί είναι, δεν είναι πολλά τα λεφτά, κατάλαβες. Γι' αυτό την έχουν ψηλιαστεί εκεί το στοίχημα. Όλες οι εταιρείες ψάχνουν να το βρω από το πρωί και δεν μπορώ να το βρω. Να το πάρει αίτητος. Ποια αίτητος θα το πάρει? Γιατί δεν το πάρει αίτητος? Πού να φοβηθώ, με ποια μάνα να φοβηθώ? Στο ξαναπεί, μέχρι τώρα δικαιώνομαι. Και όταν δικαιώνομαι, εγώ θα μου λες μπράβο, τα λες. Από πού να χάσει, από ποιον να χάσει? Είπες προηγουμένως για τον Ολυμπιακό, τους κάνεις στα χατήρια. Λες ότι πάλι με γιο μας. Η ποιότητα των παιχτών του Ολυμπιακού,
0: ναι,
1: είναι πιο που παίζαν σε άλλες ομάδες. Λέω για τώρα που παίζουν εδώ στον Ολυμπιακό, αυτοί που βλέπω εγώ. Τώρα να έχουν παίξει Μπαρί, να έχουν παίξει και τη Λίβρο, δεν με πειράζει. Είναι τρίτης διαλογής. Για μένα προσωπικά.
0: Ο καθένας έχει την άποψή του, Σάκη.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα ρόστερ το οποίο δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Για μένα στην Ελλάδα δεν παίζεται. Και τουλάχιστον μια πενταετία ο Παναθηναϊκός θα είναι στο προσκήνιο. Βλέπω τον κύριο Αλαφούζο,
0: ναι,
1: τουλάχιστον να είναι πολύ μπροστινός. Βλέπω πάει στην ομάδα και στην Καλαμάτα είχα πάει και αυτά που δεν πήγαινε ποτέ.
0: Δεν πήγε στην Καλαμάτα, στην Νίκαια.
1: Συγγνώμη, ναι, με την Καλαμάτα θέλω να πω. Κατάλαβες, εντάξει, με την Καλαμάτα πήγε. Δεν πήγαινε ποτέ. Πιστεύω ότι έχει ρίξει πολλά λεφτά φέτος για μένα.
0: Όχι, πιστεύεις, έχει ρίξει.
1: Τα οποία τα λεφτά αυτά που πήρε είναι πάρα πολύ λίγα από αυτά τόσα χρόνια που έχει ρίξει τον Παναθηναϊκό. Έτσι, μιλάμε τώρα για
0: 10 χρόνια. Φέτος έβαλε 4 και έδωσε 44.
1: Ναι, 44, αλλά και σε επιλόγω ότι και πριν 5 χρόνια έχει ρίξει άλλα 150. Εξεχρώσει τον Παναθηναϊκό, έτσι. Αυτά για μένα είναι λεφτά. Εντάξει, τον Παναθηναϊκό δεν πήρε και τελείως οικονομικά εντάξει.
0: Όχι τελείως οικονομικά γράφει, εντάξει, τον πήρε καταχρεωμένο.
1: Μπράβο, αυτά που γράφουν, αυτά που λέω και εγώ έτσι δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτι άλλο. Από ποια ομάδα μπορεί να χάσει ο Παναθηναϊκός από τις τρεις, τώρα που είμαστε, μέχρι τώρα που συζητάμε.
0: Από οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να χάσει.
1: Από ποια?
0: Από οποιαδήποτε, τι, από, σου λέω, από οποιαδήποτε.
1: Να χάσει, δηλαδή, τι είναι να χάσει το παιχνίδι. Από ποια στο
0: τι να κάνει, να. Τι να, τι άλλο να χάσει.
1: Από καμία δεν μπορεί.
0: Εντάξει, οκ, θα το δούμε στην πορεία.
1: Πόσα γκολ έχει βάλει ο Παναθηναϊκός?
0: 12.
1: Τα πόσα παιχνίδια?
0: Στα 5.
1: Ο Ολυμπιακός πώς θα έχει βάλει? 4.
0: 4.
1: Η ΑΕΚ πώς θα έχει βάλει?
0: 10 νομίζω.
1: Μπράβο. Ποια ομάδα λοιπόν το έχει βάλει στον Παναθηναϊκό με 12 προφέρα?
0: Καλά, ρε Σάκη, 5 αγωνιστικές έχουμε δει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να ηρεμήσουμε λίγο. 5 αγωνιστικές. Έχει την άποψή σου βεβαίως.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος, έχει κάνει το 5 στα 5, έχει ξεκινήσει καλύτερα από όλους. Αυτό δεν σημαίνει πως έχει γίνει η Μπαρτσελόνη. Είναι μια καλή ομάδα η οποία ακόμα φτιάχνεται.
1: Για την Ελλάδα είναι η Μπαρτσελόνη, για την Ελλάδα μιλάμε. Και γιατί δεν το λες αυτό? Για την Ελλάδα μιλάω τώρα.
0: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να τις συγκρίνει. Εγώ τον βλέπω Παναθηναϊκό, δεν τον βλέπω Μπαρτσελόνη.
1: Είπαμε για την Ελλάδα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και εγώ σου λέω ότι το βλέπω Παναθηναϊκό. Ότι μια ομάδα που έχει κάνει 5 στα 5 ναι, δεν γίνεται καμία.
1: Όταν έχει κάνει 5 ναι, στα 5 είναι ανώτερα από τις άλλες. Αυτό δεν καταλαβαίνω τι να πεις.
0: Στην αρχή της χρονιάς έχει ξεκινήσει καλύτερα από τις άλλες. Τώρα στην πορεία θα το δούμε.
1: Μέχρι τώρα συζητάμε, είναι η καλύτερη ομάδα μέχρι τώρα.
0: Αυτή τη στιγμή το δίνει αποτελέσματα. Ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα. Αλλά δεν λέει κάτι αυτό. 5 αγωνιστικές έχουμε δει, Σάκη.
1: Για τη γνώμη μου, ρε παιδί, δεν είπα ότι λέει κάτι και πολλά. Για μένα λέει τώρα σαν και σαν δεν λέει. Εγώ λέω πάω στην καλύτερη ομάδα τώρα. Αυτό λέω. Λοιπόν, αυτός ο Γκάγκουα τι παιχτάρα είναι?
0: Ναι, είναι πολύ καλός παίκτης ο Γκάγκουα.
1: Τι παιχτάρα είναι αυτό? Καλά μπροστά.
0: Σάκη, να διορθώσω κάτι, είναι για να λάβω. Πριν 13 γκολ έχει βάλει η ΑΕΚ.
1: 13 έχει βάλει.
0: Ναι. Και έχει δεχθεί 3. Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 12 και έχει δεχθεί 2.
1: 12 Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει 4.
0: Ο Ολυμπιακός έχει βάλει 4, ναι.
1: Η ομάδα του πρωταθλητών. Λοιπόν, για παίζουν τώρα κάτι.
0: Πρωταθλητές είναι η ΑΕΚ πάντως.
1: Ναι, ή παλιά, ή του πρωταθλητών. Ο Ευρωπαίος. Λοιπόν. Και θέλω τον κύριο Θανάση που τα λέει ωραία, κύριο Θανάση, να είσαι καλά καταρχήν από υγεία, έτσι, εσύ και λίγο μεγάλος. Από υγεία θέλω να σκάς. Αλλά θέλω να μου δώσεις και τη σύνδεση που θα παίξουν στο Καραϊσκάκι του Ολυμπιακού.
0: Καλά, κάτσε να δούμε, έρθει 10 Οκτωβρίου.
1: Ναι, εντάξει, όποτε έρθει, καλά να
0: κάνω. Ναι, έχουμε μέλλον ακόμα.
1: Λοιπόν, για πες μου τώρα κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Λεμονής είναι πουθενά σε καμιά ομάδα?
0: Τώρα δεν είναι, όχι.
1: Εκεί θα πάει, στον Ολυμπιακό θα πάει. Λοιπόν, άντε να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Α, για το ΤΤ σου είχα πει, πώς σου είχα πει, 50 εκατομμύρια, βάλε άλλα 10-60.
0: Θα τα κάνουμε 60.
1: 60, το λιγότερο. Λοιπόν, άντε να είσαι καλά.
0: Έλα, γεια σου Σάκη, να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Στο Δωρή.
0: Γεια σου, Δωρή.
2: Φίλε Θέμη,
1: με λίγο ψυχραιμία να μιλήσουμε λίγο για την ομάδα με τον Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως.
1: Μάλλον όχι με ψυχραιμία, με χαμηλούς τόνους, πιο χαμηλά τη φωνή μου. Φίλε, ήθελα να σε ρωτήσω, αυτός ο αριστερός μπάκο, ο Τσικιστιάν, τέλος πάντων,
0: ο Τικνιζιάν, ναι.
1: Λένε, ναι. Αυτός παίρνει ένα 100 το χρόνο, ρε φίλε, και στο 86 είναι στη γραμμή της μεγάλης περιοχής και αντί να βγάλει μια σέντρα, στέλνει την μπάλα πλάγιον out.
0: Δηλαδή, δεν ήταν καλός ο Τικνιζιάν για ακόμα
1: ένα παιχνίδι. Φίλε, ένα λεπτό, παίρνει ένα 100 το χρόνο. Δεν παίρνει 100 και 200.000. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπος στον Ολυμπιακό που να κοκκινίζει για τις επιλογές που έχουν κάνει φέτος οι μεταγραφές. Υπάρχει. Ήθελα να ειλικρινά να σε ρωτήσω. Ο Αθανασίου θέλει τρεις αναυτούς, ρε φίλε. Τρεις.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Ο Αθανασίου αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο καλύτερος αριστερός που πάει πρωτάθλημα.
1: Ειλικρινά σου μιλάω και να σε ρωτήσω, Θέμη μου,
0: ναι,
1: αν θεωρείς ότι ο Κυριακόπουλος ή ο Τισάεκ, το ξεχνάω, ο Πύριος, μπορεί να είναι καλύτερη από τον Αθανασίου.
0: Όχι, ξαναλέω. Αυτή τη στιγμή ο Αθανασίου είναι ο καλύτερος αριστερός μπακ στο πρωτάθλημα. Μένει να δούμε μόνο το Σαλάχ Χεντίνη που υπέγραψε τώρα και είναι καλός παίκτης. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε από αυτά που έχουμε δει, ο Αθανασίου είναι ο καλύτερος αριστερός μπακ στο πρωτάθλημα.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο, Θέμη μου. Εγώ με τον προπονητή, καλός ή κακός έφυγε με τη Λίμπαν, καλός ή κακός ήρθε αυτός ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να του καταλογίσω τίποτα, φίλε.
0: Τι να καταλογίσω, Αργοθήλ, 10 μέρες είναι σε εμένα.
1: Δεν μπορώ να του καταλογίσω τίποτα. Όταν, ρε φίλε, βλέπω, παραδείγματος χάρη, σαν Ολυμπιακός, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε φάες, ρε φίλε. Τι να σου κάνει και ο Γιάρεμτσο, τι να σου κάνει και το Λεβαντόφσκι να έχεις, άμα δεν τον καείς, πώς θα βάλει γκολ, ρε φίλε.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι.
1: Δεν δημιουργεί, όχι. Δηλαδή, ρε φίλε, πήραμε 16 εκατομμύρια, 18 πόσο θα στοιχήσω που έρθα και τελικά ούτε στην καμία δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε, γιατί ουσιαστικά το φανταζόμαστε. Μπορεί ο άνθρωπος να μην είναι αυτό που φανταζόμαστε.
0: Καλά, δηλαδή, κάτσε ρε εσύ, Θοδωρή, να το δούμε τον Πουέρτα και στα επόμενα παιχνίδια. Τώρα δεν μπορούμε να κρίνουμε από τρία παιχνίδια που έπαιξε ο Πουέρτα.
1: Εγώ έχω δει τώρα αυτά τα παιχνίδια που βλέπω. Βλέπω ένα παίκτη που παίρνει την μπάλα μπροστά από τα δύο σέντρα μπακ και την πάει μέσα στο κέντρο. Δεν έχει δημιουργία καθόλου άφαντο. Εντάξει, έχει λίγο την κάθε την παλιά, αλλά να μου πεις ότι ένα παίκτη για να αναδειχθεί πρέπει να τον βοηθάει και η ομάδα. Αυτό το δέχομαι.
0: Προφανώς, όταν η ομάδα δεν είναι καλά, πώς θα περιμένεις από ένα παίκτη να
1: ξεχωρίσει. Δεν τα ισοπεδώνω, δεν τα ισοπεδώνω όλα. Όμως αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, δείχνει η ομάδα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, σαν κάτι να έχει, δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά. Δηλαδή, εχθές, εγώ εχθές δεν στέκομαι, ρε φίλε. Έχουμε 76, κάποια στιγμή είπε 74-26 κατοχή Ολυμπιακός και κάθομαι μόνος με το γιο μου και τα βλέπουμε, γιατί θέλω να έχω ησυχία να βλέπω το παραμικρό να ακούω. Λοιπόν, 74-26 και έχει τρεις κλασικές ευκαιρίες ο Λεβαδιακός, ρε φίλε.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο. Είχε καλύτερη στιγμή ο Λεβαδιακός.
1: Είχε ο Λεβαδιακός. Τη μία που σου έκανε από τη μικρή περιοχή ο Πέτς και...
0: Ναι, που είχε κάνει το λάθος ο Φρόιλερ και το βγάζει με τον πόδι.
1: Ένα σουτ που πήγε πολύ γωνιακό και το άλλο που πήγε ψηλά, αλλά το πιάσε, εντάξει, με διπλή προσπάθεια ο Ορτέγκα, αν τα θυμάσαι. Δηλαδή μιλάμε για φάσεις οι οποίες έχουν μεγάλη πιθανότητα, ρε φίλε, για να μπουν γκολ. Και απ' την άλλη, αν δεν μπορεί να κερδίσει το χειρότερο Λεβαδιακό, αυτή τη στιγμή εγώ, φίλε, να σου πω κάτι, μέχρι πριν λίγο καιρό έλεγα ότι η χειρότερη ομάδα και η οποία θα πέσει αμαχητή ήταν ο Ηρακλής. Έλεγα εγώ με το δικό μου το σκεπτικό, έτσι όπως βλέπω τα πράγματα. Και τελικά χειρότερη ομάδα από όλους είναι ο Λεβαδιακός ο φετινός. Τώρα, μέχρι τώρα, έτσι, μετά από 5-10 αγωνιστές.
0: Ναι, το γεγονός ότι δεν έχει βάλει και γκολ σε 5 παιχνίδια νομίζω λίγο.
1: Μιλάμε μέχρι τώρα. Ειλικρινά, φίλε, δηλαδή έχω απογοητευτεί, ρε φίλε, από την ομάδα. Έχω κάτι που δεν πάει καλά. Και τώρα, επειδή ακούω και μία καραμέλα, μία πιπίδα που λέτε όλοι οι δημοσιογράφοι, θα δουλέψει, λέει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Με ποιον να δουλέψει, ρε φίλε? Αυτοί που έχουν μείνει ούτε τρίτη επιλογή δεν είναι.
0: Ναι, το είπα και εγώ νωρίτερα στην αρχή.
1: Ναι, το είπε, ρε Θέμη μου, ναι, εντάξει, αλλά και
0: Ολυμπιακό...
1: δεν με καταλάβες πώς το λέω. Δεν
0: καταλαβαίνω πώς το λες. Σου ξαναλέω όμως ότι ο Ολυμπιακός έχει 16 διεθνείς. Δηλαδή, πάνω από τους μισούς βασικούς παίκτες θα λείπουν. Ναι. Τι να
1: δουλέψει?
0: Θα δουλέψει αυτές που μένουν, αλλά είναι λίγοι. Δεν αλλάξει.
1: Δεν είναι μάθημα ο δάσκαλος και λέει πάρτε την παράδοση, θα τη δώσουμε και στον άλλο να δει. Ο προπονητής θέλει τους παίκτες εκεί να δείξει τα συστήματα. Εκείνο που πρέπει να... Εν τω μεταξύ, λέω και το άλλο. Ρε φίλε,
2: επειδή θα πούνε μερικοί ότι ξέρεις κάτι, ναι, κάτι αρχή είναι. Αμα αρχή είναι και ο Φρόιλερ, ρε φίλε. Αλλά δεν κάνει ένα λάθος, ρε φίλε. Μια μεταβίβαση λάθος. Παίρνει την μπάλα, κοιτάζει, σημαδεύει πού θα την πάει. Τι
0: εντάξει,
2: θα
0: έχει,
2: κάνει.
0: Έχει ποιότητα ο Φρόιλερ και το δείχνει.
2: Έχει, ρε φίλε. Γι' αυτό, αυτό θέλω να σου πω. Πώς ξεχωρίζει, ας πούμε, ο Φρόιλερ με τον Πέτερσον. Ωραίος εχθές ο Πέτερσον, πάλευε, έκανε. Μόλις ήταν να βγάλει σέντρα.
0: Ναι. Όχι, επιθετικά είναι περιορισμένο δυνατότητα ο Πέντε. Τουλάχιστον μέχρι στιγμή έτσι. Μπορεί το παιδί να μα βγάλει τα μάτια αύριο μεθαύριο. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένο δυνατότητα επιθετικά.
2: Πάντα μιλάμε μέχρι τώρα. Για να μην αρχίσουμε και λέμε μετά ο Δόδωρη έλεγε εκείνο, αλλά τώρα μιλάμε με το αυτό που βλέπουμε σήμερα. Μέχρι τώρα. Αυτά τα παιχνίδια που έχουμε δώσει. Ρε φίλε, τώρα έχουμε εγώ σαν Ολυμπιακό να έχω 4 γκολ. Να είμαι η χειρότερη επίθεση μετά τη βαριά.
0: Ναι, όχι, είναι τραγικό αυτό.
2: Ρε φίλε, τραγικό. Τραγικό, ρε φίλε.
0: Με το σταγονόμετρο.
2: Βλέπω χθες τον Όφη έχανε και έβλεπες οι άνθρωποι παίζανε μπάλα. Ειλικρινά το λέω δηλαδή. Έβλεπα τον Όφη και παίζανε μπάλα, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ο Όφη παίζει μπάλα όντως.
2: Τέλος πάντων, και πάλι λέω, δεν τα ισοπεδώνουμε όλα. Αλλά εμείς σαν Ολυμπιακοί, ρε φίλε, θέλουμε το κάτι παραπάνω από την ομάδα μας. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Και άμα κάνεις ευκαιρίες θα έρθει και τον γκολ.
0: Προφανώς, αλλά δεν κάνει ο Ολυμπιακός ευκαιρίες.
2: Ακριβώς, δεν κάνει. Λοιπόν, δεν είναι καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Θοδωρή, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή να διαβάσουμε κανένα δυο μηνύματα. Ο Ρεντόντο 7 λέει: καλησπέρα, Θέμη, το αριστερό μπάκο. Ο Αρμένιος είναι αλλού για αλλού, χωρίς ουσία και κάνει πολλά λάθη τον Ιανουάριο πριν να φέρει τον Αθανασίου επιγόντως, λέει ο Δημήτρης. Πάντως, Δημήτρη, ο Ολυμπιακός ανανέωσε τον δανεισμό του Αθανασίου στον Όφη, ο οποίος θα είναι δανεικός στους κριτικούς μέχρι το 2028. Έτσι. Δηλαδή για τα επόμενα 2 χρόνια. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί ο Ολυμπιακός τον Γενάρη να πάρει πίσω τον Αθανασίου τόσο εύκολα, θα το δούμε κιόλας. Και το θέμα είναι και το τι λέει και ο καινούριος προπονητής. Θεωρώ ότι ο Αθανασίου είναι καλύτερος και από τον Μπρούνο και από τον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν, ο οποίος ξεκίνησε καλά, αλλά όσο περνάνε τα παιχνίδια δεν έχει την ίδια απόδοση. Γιατί έστω επιθετικά πήγαινε πολύ καλά και ας είχε παρουσιάσει κάποια θεματάκια αμυντικά, αλλά τώρα και επιθετικά δεν μας τα λέει πολύ καλά. Ο Αθανασίου κάνει τρομερή σεζόν και φαίνεται από πέρσι κιόλας το παιδί, έτσι. Από εκεί και πέρα, ο Τόλης 7 λέει: γεια σου Θέμα, έφυγε με τη Λίμπαρ και τώρα ο Γκαρσία και ο Ολυμπιακός παίζουν το ποδόσφαιρο, το κάθετο, το κυριαρχικό και χωρίς σέντρες. Μπράβο στους φίλους που παίρνουν τηλέφωνο και βλέπουν τόσο μπροστά και προφητικά. Ας μας πούνε τώρα να προταθούν στο προπονητικό στάφ της ομάδας για να λυθούν τα προβλήματα. Όσον αφορά το πέναλτι Τσάικ, ο άνθρωπος όπως και κάθε άλλος άνθρωπος πάτησε τα κορδόνια του και εγκρεμίστηκε. Τι να έκανε δηλαδή. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7 και στέλνει άλλο ένα μήνυμα και λέει: θέλω Θέμη να μου πεις από ποιο replay είδες ότι υπάρχει χέρι στο σου του Μάνταλου. Εγώ τα έχω δει όλα και δεν βλέπω την παραμικρή παράβαση. Λέει ο Τόλης 7. Λοιπόν, Τόλη, αρχικά πρώτον μου δίνεις και πάσα να πούμε ότι ο Ντάνι Γκαρθία πλέον είναι παίκτης στο δρομή του, έτσι. Δεν τον υπολογίζω ο Μανώλ Αλγουαθίλ, οπότε ο Ντάνι Γκαρθία αποτελεί παρελθόν. Από εκεί και πέρα για το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού δεν φέρει ευθύνη η Τόλη αυτή τη στιγμή ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ, ο οποίος παρέλαβε μια ομάδα η οποία δεν είναι δική του και μια ομάδα την οποία πρέπει να δουλέψει και να βάλει τα στοιχεία τα οποία θέλει μέσα στο παιχνίδι. Ο μοναδικός που δεν φταίει αυτή τη στιγμή είναι ο Ιμανουέλ Αλγουαθίλ. Ίσως με το Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός όντως πήγαινε καλύτερα. Το θέμα είναι όμως αύριο μεθαύριο τι θα γίνει. Ο Αλγουαθίλ είναι ούτε 10 μέρες στον Ολυμπιακό, 10 μέρες είναι, 11 μέρες. Οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε αυτή τη στιγμή τον Αλγουαθίλ. Τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και λοιπά, μετά θα μπορούσαμε να τον κρίνουμε και να βγάλουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα. Για το πέναλτι, για το χέρι, φαίνεται να αλλάζει πορεία η μπάλα ξεκάθαρα. Δηλαδή, άμα δεις την πίσω κάμερα, φαίνεται ότι γίνεται το σουτ και στη συνέχεια ότι η μπάλα παίρνει ύψος και πηγαίνει πολύ ψηλά. Αυτό το replay τουλάχιστον δεν ήταν και πολύ διαφωτιστικά τα replay. Πάντως, έχω την εντύπωση ότι άλλαξε πορεία η μπάλα. Οπότε προφανώς και η μπάλα θα είχε βρει στο χέρι του Μεντίλ και θα έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, καλή εβδομάδα. Εκείνο του Μάνταλου, αν έβρισκε χέρι, μπορεί και να του τόκοβε. Το χέρι δεν έκανε κίνηση προς τα πίσω και βολίδα από κοντά. Τέλος η ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς ακέρδιζε, γι' αυτό δεν φάνηκε στο πέναλτι που δεν ήταν. Αλλά μετά το 85 λέει ο Αποστόλης από το Αιγείο. Αποστόλη, αρχικά η μπάλα δεν, για να βρει στο χέρι δεν σημαίνει ότι πρέπει να βρει γεμάτα στο χέρι. Μπορεί να βρει στο χέρι και να αλλάξει πορεία η μπάλα, έτσι. Δηλαδή στη συγκεκριμένη φάση αυτό φαίνεται να έχει γίνει. Δεν λέμε ότι βρήκε γεμάτο στο χέρι, γιατί προφανώς θα κοβόταν και η πορεία της μπάλας και δεν θα φτάνει ποτέ στην εστία. Από εκεί και πέρα, μετά το 85, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για τις κόκκινες, ας πούμε. Οι κόκκινες είναι και οι δύο πεντακάθαρες. Αν θες να πεις κάτι άλλο, αν θα μπορούσες να με διαφωτίσεις, θα το εκτιμούσα. Πώς γίνεται σε δύο στάδια όπως το Πανθεσσαλικό και στο ΆΚΑ, το Νόβα και ο Σκάι να μην έχουν καλές λήψεις και να μένουν ερωτηματικά. Πάντως έχω ακούσει για συνεργασία, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλήσουμε για συνεργασία, Αποστόλη. Θα το δούμε στην πορεία. Πάντως, προφανώς ο Γιάννης Αλαφούζος ισχύει ότι ενδιαφέρεται για την εξαγορά της Nova, για το αθλητικό κομμάτι. Στον πάγκο του Ολυμπιακού στη Λιβαδιά είδα τον Gates. Και εκεί τα θέμα είναι κανονική φώτο, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Μάλιστα, δεν έχω να πω κάτι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν μας ακούει ο φίλος. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα σας.
3: Ήθελα να πω κάποια πράγματα.
0: Το όνομά σας.
3: Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο.
3: Με αφορμή τα πράγματα αυτά τα οποία είπε ο Θοδωρής, είπε αλήθειες για την ομάδα του. Θα πω κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
3: Προσωπικά εμένα δεν με έχει πείσει η ομάδα.
0: Ναι.
3: Είπες κάτι ότι μπορεί να χάσει από τον οποιοδήποτε.
0: Από τους τρεις μεγάλους, ναι. Ντέρμπι,
3: όχι,
0: μπορεί να
3: εγώ
0: χάσει.
3: Θα έλεγα και από τους 14.
0: Όχι, η ερώτηση που μου έγινε είναι αν μπορεί να χάσει από κάποιον από τους τρεις, δηλαδή την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, και είπα ότι προφανώς και μπορεί να χάσει.
3: Ναι. Άνετα μπορεί να χάσει από τους τρεις άλλους. Και οπωσδήποτε, όχι τόσο άνετα από τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η δική μου απάντηση.
0: Εντάξει, ένα πρωτάθλημα, όντως υπάρχουν παγίδες.
3: Σε ένα πρωτάθλημα, τι πρωτάθλημα. Εμένα δεν με έχει πίσω, σου λέω. Ότι θα το πάρει.
0: Όχι, τι αίτητος, ρε παιδιά, δεν υπάρχει στη συζήτηση.
3: Δεν υπάρχει τέτοια.
0: Πέμπτη αγωνιστική για να λέμε για αίτητο πρωτάθλημα.
3: Πάμε παρακάτω, όχι. Ήδη έχουμε προχωρήσει λίγο στο πρωτάθλημα και έχουν βγει συμπεράσματα.
0: Εντάξει, 5 αγωνιστικές έχουμε, άλλες 27 έχουμε έτσι.
3: 5, φτάνουν αρκετές είναι.
0: Γιατί δεν σε έχει πείσει ο Παναθηναϊκός?
3: Πώς είπατε?
0: Γιατί δεν σε έχει πείσει ο Παναθηναϊκός?
3: Θα σου πω. Σαν σύνολο πρώτα-πρώτα, τα πάντα όλα. Λοιπόν, πάμε επιμέρους. Τα εξτρέμ δεν συνεισφέρουν, όχι μόνο σε δημιουργία, αλλά ούτε και σε γκολ.
0: Ο Ταμπόρδα που παίζει εξτρέμ πάντως σκόραρε
3: 4. Ο άλλος
0: ο Αντίνο.
3: Και ο Δαντελένιος εξτρέμ και αυτός έχει βάλει ένα γκολ με την Βουλγάρικη.
0: Για ποιον...
3: Πλέον τούτον ουδέν.
0: Για ποιον εξτρέμ?
3: Για αυτόν της πρώην ΑΕΚ.
0: Για τον Λιβάη Γκαρσία.
3: Μάλιστα.
0: Εντάξει, ο Λιβάη Γκαρσία πάντως δίνει ποιότητα μπροστά και βοηθάει. Δεν θεωρείς ότι βοηθάει?
3: Ναι, αλλά γκολ δεν βλέπω όμως.
0: Όντως γκολ δεν έχει βρει ακόμα, δεν έχει άκουσει το πλήρες, ναι. Αλλά βοηθάει πολύ κιόλας.
3: Ο Νίστρουπ δεν έχει αλλάξει την οτροπία της ομάδας, η ομάδα παίζει αργό ποδόσφαιρο, συνεχίζεται αυτό, το βλέπω εγώ συνέχεια, εκτός από ένα μάτς και λίγα πράγματα. Η μπάλα γυρίζει πίσω. Και δεν παίζει ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο όπως έπαιζε παλιά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή και γερά στην άμυνα και στην επίθεση.
0: Πάντως και με τον ΠΑΟ και με τον Πανετολικό, τα δύο τελευταία εντός και το πρωτάθλημα, έπαιξε καλή μπάλα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή και γρήγορα.
3: Με ποιον είπατε?
0: Με τον Πανετολικό και με τον ΠΑΟ.
3: Ναι, λοιπόν, όσον αφορά τώρα για κάποιους παίχτες, γιατί παραλίγο να το ξεχάσω τώρα μετά αυτό που είπες. Κοίταξε να δεις. Δεν βλέπω με καλό, όχι με καλό μάτι. Εν πάση περιπτώσει αυτός ο Ουναΐ,
0: ναι.
3: δεν βλέπω, τι να σου πω, δεν βλέπω πράγματα. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αδυνατισμένος, δεν είναι ταχυδυναμικός, έχει βέβαια κάποια τεχνική, αλλά δεν αρκεί αυτό. Δεν ξέρω την άποψή σου εσένα.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο Ουναΐ είναι ίσως και ο πιο ποιοτικός, όχι ίσως, κατά την γνώμη μου ο πιο ποιοτικός παίκτης στο πρωτάθλημα.
3: Βγαίνει αυτό στον αγωνιστικό χώρο.
0: Και θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό
3: εγώ δεν το βλέπω να βγαίνει. Έχει παίξει... αν αφήσουμε τα δύο γκολ θα μου πεις γιατί να τα αφήσουμε.
0: Τρία γκολ έχει βάλει.
3: Έστω τρία γκολ. Ναι. Έχει κάνει την ίδια συγκεκριμένη κίνηση. Κάνει θα πάει αριστερά και πάει από δεξιά και σουτάρει.
0: Ναι, από τη στιγμή που του περνάει όμως και ο Ρόμπεν το έκανε μια ζωή, αλλά δεν τον έκοβαν.
3: Ναι, καλά θα το δούμε και γι' αυτόν λοιπόν. Κάτι άλλο ήθελα να πω.
0: Ναι.
3: Κάτι πολύ βασικό. Από τις 10 μεταγραφές να ξέρει ο κόσμος ότι σε κάθε ομάδα, δεν μιλάω για Παναθηναϊκό ή οτιδήποτε, συνήθως Το μέγιστο είναι έως 1,5 μεταγραφή βγαίνει από τις 10. Από 0 έως 1,5. Έτσι νομίζω εγώ.
0: Αυτό...
3: Μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Αυτό σημαίνει βέβαια που το τμήμα scouting δεν κάνει
3: σε
0: καλά.
3: Κάθε ομάδα.
0: Ναι, ναι, γενικά μιλάμε. Ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του τμήμα scouting. Έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται να έχει ποσοστό επιτυχία 10%.
3: Ναι, ναι. Θα χρωματίσω τώρα κάποιον, δεν θα πω το όνομά του, αλλά θα καταλάβεις εσύ, γάτα είσαι. Όταν έρχεται κάποιος παίκτης, υπάρχει η γλώσσα του στόματος και του σώματος.
0: Ναι.
3: Πρώτα κοιτάζω αυτά που θα πει, τις ανακοινώσεις,
0: ναι,
3: τις δηλώσεις δηλαδή. Και στη συνέχεια βλέπω στον αγωνιστικό χώρο μία-δύο φορές τι ακριβώς συμβαίνει. Από εκεί βγάζω τα συμπεράσματά μου, τα οποία συνήθως δεν απέχουν και πολύ από την πραγματικότητα.
0: Ναι, υπάρχει αυτό που λες.
3: Δηλαδή, βλέπω ας πούμε έναν άνθρωπο ο οποίος παίζει με ψηλά τους ώμους, δείχνει έτσι μια διευθυντική έτσι, κατάσταση κτλ. Αλλά στην ουσία στον αγωνιστικό χώρο δεν βλέπω πολλά πράγματα.
0: Ναι.
3: Κόστησε βέβαια πολλά. Είχε ο λογαριασμός πολλά μηδενικά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να με ακρηγορήσω άλλο. Καλή διακοπή. Χρειάζεται η διακοπή αυτή για να μην ασχολούμαστε με ποδόσφαιρο, μπάσκετ και οτιδήποτε.
0: Εντάξει, είναι, βέβαια θα ασχολούμαστε όσο και να έχει. Όσο και να είναι. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα από την Πέμπτη.
3: Για μας, εγώ πιστεύω είναι πολύ καλό.
0: Εντάξει, όχι. Ο καθένας όπως το λέει.
3: Είναι κάπου είναι και κουραστικό πολύ, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Χάρηκα που τα είπαμε. Καλά απόγευμα σου έχουμε.
3: Γεια χαρά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
4: Ελλάδα Sports 94,3. 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
6: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος, πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
8: Πέσαμε σε Krav Maga Magam.
9: Μείνε άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
13: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
14: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, Χαρή.
14: Ρε Συνθέμη, σου λέει ο άλλος για τον Ουναΐ, δεν τον βλέπω και εσύ λες και είσαι δίπλο παραθυναϊκός, δηλαδή σαν τα πατατάκια που λέει δίπλο φουρνιστά, να τον βγάλει τον Ουναΐ. Αυτό να το βάλεις με αυτόν τον αλή του πάγου μαζί, άμα τους βάλεις δίπλα δίπλα και δύο έναν άνθρωπο δεν κάνουν, 70 κιλά και δύο πάνε.
0: Ναι, μπορεί να λες και πολλά, μπορεί να λες και πολλά τα 70 κιλά.
14: Γιούνισε πριν αυτή και δύο, τα παιδιά της Μπιάφρα.
0: Αλλά δεν έχει σχέση τώρα με το άλλο, ναι.
14: Απλά ρε παιδί, το ανέφερε ο κύριος ο άλλος και είδα την πίεση που έχεις να μας πεις πόσο είναι.
0: Καμία πίεση δεν έχω.
14: Είχε πει ο Μπαρμπαμπένας, παιδί μου, με την λίπα. Δεν τον θέλω, δεν μου κάνει. Μπας περιπτώσει.
0: Ναι, και πήρε το Σέρτζιο Ολιβέιρα, μεγάλη επιτυχία. Ναι,
14: δεν σου κάνει, εσένα δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι, είχε πάρει το Σέρτζιο Ολιβέιρα, λέω μεγάλη επιτυχία.
14: Συγκεκριμένο λέμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα μιλάμε για τον Ουναή, ο οποίο στο Μουντιάλ διέπρεπε τώρα και έκανε πλάκα. Εντάξει, οκ.
14: Το άγχος που είχε, α πούμε, να τον.
0: Δεν έχω κανένα, στα δεδομένα σου λέω και από τα γεγονότα.
14: Ναι,
0: είναι ένα παίξ που παίρνει την μπάλα και λε κάτι θα κάνει τώρα. Πήρε στα δικά μου μάτια, έτσι μπορεί να διαφωνεί.
14: Το φίλο μου Τρεσάκι, όχι το φίλο μου Τρεσάκι, καλά το κερί. Δεν έπρεπε, πε του ναι, ο γιατρός είπε ναι, να του λέμε έτσι. 17 και πάμε. Τώρα, αν δεν ήταν ο Μαρινάκης και ήμουν εγώ αντί του Μαρινάκη, θα κάναν 107 να δούνε πρωτάθλημα. Αλλά τι να κάνουν, ο Μαρινάκης.
0: Άρα καλύτερα δεν τα διαχειρίζεσαι εσύ το Μαρινάκη.
14: Εγώ και εννοείται. Εγώ ας πούμε τώρα, αυτό που λέει τώρα για το AI που έλεγε την κυρία Αγγελικούση, εμένα δεν θα είχαν φτάσει αυτές τις φωτογραφίες, έτσι. Γιατί απλά δεν θα υπήρχε ο Βοτανικός. Έχουμε πει είναι χορηγία του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Δεν έχει καμία σχέση ο Βοτανικός.
14: Οπότε δεν είναι παράξενο, Θέμη, δεν είναι παράξενο και η κυρία Αγγελικούση.
0: Δεν ήταν η κυρία Αγγελικούση στο ΆΚΑ.
14: Ναι, ρε παιδί μου, και αν ήταν, λέμε, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν.
14: Αυτά τα έχω πει εγώ πριν 3 χρόνια και ήρθε ο Αλαφούζος και επιβεβαίωσε πέρσι που είπε ότι τα έσοδά μα ήταν εξαπλάσια, 7 εξαπλάσια.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Σε σχέση με αυτά που είχε ο Αθηναίκος.
14: Και ρωτάω εγώ τι έχει προσφέρει για να έχει εξαπλάσια, 7 εξαπλάσια. Τίποτα. Έτσι. Χορηγία του κράτους, να μην κουράζουμε τα
0: χωριά. Τα έχουμε ξαναπεί. Ο Παναθηναίκος δίνει τηλεοφόρο, παίρνει τον Βοτανικό. Πάμε παρακάτω.
14: Ναι, λοιπόν, ναι, δίνει τηλεοφόρο που την πλήρωσε, που την χρυσοπλήρωσε. Λοιπόν, και δεν τηλεοφόρο.
0: Η σύμβαση τη πλήρωσε ανάπλαστα, λέει, χαρά τα λέω.
14: Να σε βοηθήσω, φίλε, το ξέρω. Η διπλή. Τέλος πάντων. Για να σε βοηθήσω τώρα, βγήκε ο φίλος ο Θόδωρος, τώρα βγήκε ο κάθε Μπαρμπαμητούς, όχι δεν το λέω για το Θόδωρο, γενικά λέμε τώρα έτσι, που του φάνηκε τα λεφτά του Τζιγκιτζέαν πολλά.
0: Τη Κνιζιά.
14: Ας τα δώσουμε πίσω ρε Θόδωρη, ας τα δώσουμε πίσω, να μην αγχώνεσαι. Τι είναι αυτά τα πράγματα ρε φίλε, όλοι οι κριτικοί βγήκαν, λοιπόν, με γιώτα έτσι, λοιπόν, όλοι οι τραπατώνιδες, λοιπόν, πάλι καλά, σήμερα καλά το πήγες που είπες, ας πούμε, θυμήθηκες να πεις ότι ο προπονητής είναι καινούριος, δεν μπορούμε. Εγώ έχω πει κατά τη γνώμη μου, θέλει 1-2-3 μήνες, αλλά σημασία έχει η διοίκηση τι τράτο θα του δώσει.
0: Θα του δώσει χρόνο και καλά θα κάνει. Ναι, ο Αλγκουαδρίλ είναι κανονικός προπονητής, χάρη. 6,5 χρόνια σε ομάδα της Ισπανίας.
14: Είπες τώρα μέχρι και για τον Πουέρτα, δηλαδή οι άνθρωποι είναι. Τέλος πάντων, εγώ θα πω κάτι κακό τώρα που είδα. Χθες είδα ότι καταρχήν ο προπονητής δοκιμάζει, έτσι. Δοκιμάζει και βλέπει. Λοιπόν, εγώ είδα ότι όταν βγήκε ο Φορτούνης, που τον αγαπάω τον Φορτούνη, αλλά έχω ξαναπεί εκτός έδρας, δεν μπορεί να πέσει ο Φορτούνης. Μετά από 2 χιαστούς, δεν μπορεί να βάλει το πόδι του κόντρα. Στο Καραϊσκάκι μπορεί να το βάλει. Γιατί αν πέσει κλωτά, θα σηκωθεί όλο το Καραϊσκάκι πάνω. Λοιπόν, εκεί μόλις βγήκε, ανέλαβε ο Πουέρτας. Μόλις βγήκε ο Φορτούνης και είδαμε τι έγινε, έτσι. Κατά κύματα.
0: Εντάξει, βοήθησε και ο Ρόκα πάντως που πήγε, έτσι.
14: Όχι, πήγε η μπάλα στον Πουέρτα.
0: Ναι, ότι πήγε.
14: Ενώ πριν έπρεπε να πηγαίνει στο Φορτούνι. Τώρα, ναι. Από σεβασμό ο Πουέρτας, επειδή καινούριος δεν ξέρω τι, αυτό το είδα εγώ. Μπορεί να είμαι και λάθος, έτσι δεν ξέρω.
0: Όχι, εντάξει, χάρη, υπάρχουν κάποιοι παίκτες οι οποίοι δεν κρύβονται. Ο Φορτούνης είναι ένας από αυτούς. Ακόμα και στην κακή του μέρα δεν κρύβεται ποτέ.
14: Αν πει ο Φορτούνης κακά τα ψέματα τώρα, πρέπει να μπαίνει στα τελευταία 15 λεπτά. Και αυτό όταν είναι να γυρίσει ένα παιχνίδι, αλλά και όχι εδώ τώρα πήγε. Τώρα ο Ολυμπιακός, έχω πει εγώ για ακόμα μια φορά, 4 χρόνια έχει πήγε ο Σάββας, δεν θυμάμαι πώς έχει πήγε. Δεν έχει αντακατασταθεί ακόμα, έτσι. Πήγε τώρα σαν κολέγιο, πήγε στη Λιβαδιά, αφού ξέρεις τώρα πάει να παίξει με την ομάδα του Μπαρμπαγιάννη, που είναι ο φίλος με τον άλλο Μπαρμπαγιάννη, έτσι.
0: Ναι, για πες του κόψει βαθμούς, ναι.
14: Και, ναι, δεν ανεξάρτητα από αυτό, έτσι ο Μπαρμπαγιάννης τώρα. Πήρε από τον Πεπτοφώτη κάποια λεφτά, πήρε και από τον Ζάπρα, τώρα είναι και 70 φεύγα. Αν πέσει, θα επιδιώξει να πέσει και ο Λεβίας Δεδιακός, να του μείνει και το πακέτο το χρήμα στην τσέπη και να φύγει κανονικά. Είναι 70 φεύγα.
0: Μελλοντολόγος πρέπει να γίνεις, χάρη.
14: Ρε, κοίτασε πολλά, άμα γράφονται οι εκπομπές, μπορεί να με θυμηθείς κάποια στιγμή.
0: οι εκπομπές γράφονται.
14: Εγώ το κρίνω έτσι όπως θέλω εγώ, όχι όπως θέλω.
0: Καλά, προφανώς. Αυτό είναι δεδομένο.
14: Λοιπόν, έτσι εσύ είσαι καλό παιδί. Λοιπόν, εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι καλό παιδί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πάντα παίξεις εκεί, μου βάζεις τώρα τον Πέτερσεν, το οποίο το παιδάκι είναι για το κατοικητικό, έπαιζε σε ποδοσφαιρική προηγμένη, πώς τη λέει, στην Ιταλία. Προέρχεται από την Νορβηγία που έχουν το νούμερο ένα εισόδημα στον κόσμο. Έπαθε πολιτισμικό σοκ ο άνθρωπος εκεί που πήγε στο Βοσκοτόπι να παίξει, το οποίο το είχαν βρέξει από προχθές, το βρέχανε συνέχεια.
0: Γλίστραγε λίγο, είναι αλήθεια. Ναι.
14: Τι ήρθαμε
0: είχε
14: να
0: λίγο λάδια κάτω.
14: Αλλά δεν υπήρχε, αν υπήρχε Σάββας εκεί τώρα, έτσι. Λοιπόν, να μπορεί να τους εμπεδώσει, να τους πει. Εγώ πήρα ένα φίλο χθες με το που έγινε η αλλαγή και λέω ευτυχώς που βάζει το Σάλιακα. Δεν το ξέρω, θα βάλει ποτέ γκολ, έτσι. Εγώ ήθελα να ξεκινήσει ο Σάλιακας. Σε αυτά τα γήπεδα ο Ολυμπιακός πού θα στηθεί? Στο Καραϊσκάκι δεν μπορεί να στηθεί. Μας βάλε τον Τσιμεντερίδη, ο οποίος πήγε να μας τσιμεντώσει χθες, το είδες, έτσι.
0: Τι έκανε πάλι ο Τσιμεντερίδης?
14: Δεν έκανε, δεν έκανε, βεσέβη για σένα, το ξέρω τι να κάνει.
0: Σε ρωτάω, τι έκανε?
14: Εγώ θα σου πω μόνο ένα, ότι πρέπει να είναι 30 χρόνια, να έχουν περάσει 40, που να θυμάμαι παιχνίδι που στο ημίχρονο δεν σφυρίχθηκε ένα λεπτό καθυστέρηση. 40 χρόνια, 50.
0: Εντάξει, ρε Σιχάρη, δεν έσφαξε τον Ολυμπιακό επειδή δεν έδωσε ένα άλλο καθυστέρηση.
14: Αυτό είναι ότι καλά είμαστε, σφύρα τον αλήξη. Λοιπόν, εσύ δεν είδε σήμερα του Τσιμεντερίδη, δεν είδε κάτι φάλγα ή τέτοια τα οποία με το παραμικρό έβλεπε, α πούμε, το θέατρο του Λεβαδιακού και εδώ δεν είναι φάλγα. Δεν τα είδε. Πώ να τα δει, είπαμε σε καλό
0: παιχνίδι. Καλά, δεν θα γίνουν κάποια λάθη με στο παιχνίδι, είναι λογικό επόμενο. Θέμα είναι αν επηρεάζει ή δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα.
14: Ο Τζίλο εχθέ αποβάλλε αναδρομικά τους παίκτες του Βόλου, το οποίο ήταν οι αποβολές που είπε, έτσι, σωστό. Οι αποβολές του Ολυμπιακού, του παίκτων του Βόλου, που δεν
0: τα πάμε αυτά, ρε Χάρη, πριν δύο εβδομάδες, πάλι τα πούμε.
14: Και εκεί ήταν, αλλά δεν τους απέβαλε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όσο ο Μαρινάκης κοιτάει να έχει το πυρηνικό όπλο που λέγεται Γιαννάκης, να το έχει στο σιρτάρι, θα χάνει από τα τσιμπογιαννάκια, έτσι. Βγάλε το Γιαννάκη, δώσ' του ρόλο, έτσι. Μην κοιτάς ουθενά, τους βλέπεις τώρα οι Σάκηδες. Έχουνε, σου λέει, καλά, νικήσαμε δίκαια για τον Αγετάλο.
0: Λοιπόν, καλά, ας τους Σάκηδες. Έγινε, Χάρη.
14: Μην βρίσεις, Σάκη. Έλα, για χαρά.
0: Έλα, για καλά απόγευμα. Πάμε που όνειράμε, καλησπέρα.
10: Έλα, τι γίνεται, Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
10: Λοιπόν, πρώτα πήρε η Αγγελικούς, να σου πω την ιστορία. Ναι. Ο Αγγελικούς ήταν ο εφοπλιστής, η Αγγελικούς ήταν στους γιατρούς ορισμένων, αλλά είναι γιατρός.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, την πίεσε, λέει, θα πάρει στην εταιρεία. Δεν μπορεί να μείνει η εταιρεία, ξεκάρποτε. Λοιπόν, όπως παλιά λέγανε για το ρέστα, πάει στον Παναθηναϊκό και δεν πήγε και σκόθηκε ο Δήμαρχος Γλυφάδας και λέει, τι είναι αυτά που λένε, ρε. Ποιος ρε στον Παναθηναϊκό, ο ρέστα, άμα πάει και πάρει κάποια ομάδα θα είναι Ολυμπιακός. Λέει, γιατί ξέρω, γιατί τα ξέρεις. Έχει έδρα στη Γλυφάδα και ο ρέστα και ο Δήμαρχος Γλυφάδας ήταν πιάτσας που τα πάρτα. Λοιπόν, η Αγγελικούση έχει στενότατες σχέσεις με το Μαρινάκι, το έχεις υπόψη?
0: Καλά, επιχειρηματίες. Είναι ίσως και οι δύο μεγαλύτεροι επιχειρηματίες.
10: Όχι, έχει πολύ στενές σχέσεις με το Μαρινάκι.
0: Ωραία, και. Και όταν ο Αλαφούζος είχε μπει στο Παναθηναϊκό, έχει στενές σχέσεις με το Μαρινάκι. Και.
10: Όχι, δεν έχει. Κοίταξε, ο Αλαφούζος ήταν σε μεγάλη κόντρα με το Μαρινάκι.
0: Όχι, τότε υπήρχε και με το Σκάι που ήταν.
10: Τώρα πήγαινε.
0: Ναι, σου λέω, όταν μπήκε ο Αλαφούζος στο Παναθηναϊκό, είχε καλές σχέσεις με το Μαρινάκι. Τώρα δεν έχει.
10: Και μάλιστα και δεν είναι Παναθηναϊκός, είναι Ολυμπιακός, το ξέρεις, έτσι.
0: Ό,τι και ναι, για τον πατέρα του κλπ. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά οι επιχειρηματίες, γιατί είναι τσακωμένοι μαζί
10: μεταξύ τους? Σχέση με τον Ολυμπιακό, απλά ανέλαβε τον Παναθηναϊκό λόγω κόντρας με τον Μαρινάκι επιχειρηματικά συμφέροντα. Άλλο καλαμπούρι. Λοιπόν, γιατί είναι Αγγελικούς. Έχει πολλές στενές σχέσεις με τον Μαρινάκι. Είχαν συναντηθεί πέρσι στο Μιλάνο.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
10: Βέβαια, όταν είχε πάει να κλείσει ο Μαρινάκης για ποδοσφαιρικό θέματα και για επιχειρηματικά και έκλεισε τότε και τον, πώς τα λέγαμε,
0: το Στρεφέτσα.
10: Από την Κόμο το Στρεφέτσα, τότε είχαν συναντηθεί με την Αγγελικούς, ιδιαίτερα είχαν συζητήσει για εταιρείες και τα λοιπά, γιατί έχει πολύ στενές.
0: Δεν ξέρω ούτε αν είχαν συναντηθεί ούτε αν είχαν συζητήσει.
10: Η Αγγελικούς γενικά δεν είναι ποδοσφαιρόφιλη, δεν ασχολείται με ποδόσφαιρα, δεν μπλέκει.
0: Ναι, αλλά η ίδια η Αγγελικούς είναι απλό, δεν ξέρω γιατί κουράζουμε το θέμα. Η ίδια η Αγγελικούς σε συνέντευξή της είχε πει ότι δεν υπάρχει κάτι, τέτοιο ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή. Τελεία.
10: Μπράβο. Η Αγγελικούς σε πληροφορώ ότι να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο γενικά.
0: Είχε πει συγκεκριμένα ότι είχε γίνει ερώτηση ότι ακούγεται για τον Παναθηναϊκό. Πέρσι είχε γίνει αυτή η συνέντευξη.
10: Είπε, δεν υπάρχει.
0: Και είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα.
10: Ότι οι Αγγελικούς μέσα του πατέρα ήταν προσκυμένοι στον Ολυμπιακό.
0: Δεν έχει να λέει αυτό, εσύ. Δεν έχει να λέει. Γιάννη, εταιρείες είναι οι ομάδες.
10: Εταιρείες, αλλά θα ανακατευτεί. Εάν ανακατευτεί η Αγγελικούς λόγω στενών επιχειρηματικών σχέσεων, θα ανακατευτεί με το Μαρινάκι. Με τον Ολυμπιακό μέσω Μαρινάκι.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται συμπαίκτη ο Μαρινάκης. Και έχει πολλά χρόνια μπροστά του Μαρινάκης.
10: Το άλλο, για το παιχνίδι το χθεσινό. Το παιχνίδι το χθεσινό του Ολυμπιακού ήταν μεγάλη επιτυχία. Ξέρεις γιατί?
0: Γιατί
10: κέρδισε ένα υποτακτικό του Αλαφούζου. Ο οποίο ενώ του Παναθηναϊκού πήρε 20 ευρώ το εισιτήριο, ο Ολυμπιακός έβαλε 40 και 50, ξέρεις.
0: Ναι, και εγώ για 30 ευρώ είδα στην αρχή και μετά υπήρχαν και άλλα εισιτήρια πιο ακριβά.
10: 40 και 50.
0: Αλλά πάνω, νομίζω ότι και για τον Παναθηναϊκό 30 ευρώ.
10: Είναι ο άνθρωπος υποταχτικός στο λαφός, η υποταχτική του
0: Αλαφόζου. Για τον στο λέμε 200 Παναθηναϊκός, 30 ευρώ είναι το εισιτήριο.
10: Για το μονεμβασιό ότι δεν ξέρω,
0: ναι.
10: Γιατί δεν θέλω να είμαι άδικος. Έχει όμως ο Αλαφόζος δύο υποταχτικούς. Ο ένας είναι ο Κομπότης με το Λιβεριακό και ο άλλος είναι ο Πρίτσας με την Κηφισιά. Για τον Αρμένη τώρα, τον ακρόμπακ του Ολυμπιακού. Εγώ θα ήθελα να πάρει το Σαλάχ Χαντίν, εντάξει, τότε μπλέξανε, δεν τον πήρανε.
0: Γιάννη,
10: αλλά φαντός, και ο Αρμένης για να τελειώσω.
0: Ναι, δώσουμε ένα λεπτάκι να μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν στον αέρα. Το έχω εδώ μπροστά μου. Ήμουν σχεδόν σίγουρο ότι βεβαίωσα. 30 ευρώ ήταν τα εισιτήρια στο Λεβαδιακό Παναθηναϊκό, ήταν 30 ευρώ για του φιλεξενούμενου.
10: Σε εμά πήγε 40 και 50.
0: Οκ, okay, πάμε για το Σαλάχ Χαντίν, ναι.
10: Ναι, σε εμά πήγε 40 και 50. Ψάξτε για το δει. 40 και 50 ήταν τα δικά μα. Λοιπόν, ο Σαλάχ Χαντίν δεν τον πήρανε, πήρε τον Αρμένη. Λοιπόν, τον Αρμένη δεν μπορούμε να πούμε δεν κάνει ο άνθρωπος με τρία παιχνίδια, τέσσερα. Μέχρι να προσαρμοστεί, μπορεί να, μετά και την αλλαγή του προπονητή, μπορεί να περάσουν και 20 μέρες, ναι ή όχι.
0: Ναι, να περάσουν 20 μέρες για ποιο πράγμα.
10: Τι πράγμα?
0: Για ποιο πράγμα να περάσουν 20 μέρες.
10: Λοιπόν, δεν θέλει να περάσει και ένα 20ήμερο με 25 για να εγκληματιστεί ο άνθρωπος. Το ίδιο και για τον Νορβηγό. Ο Νορβηγός δεν είναι άσχετος παίχτης.
0: Αλλά εγώ επιθετικά μάθει... πάντως δεν το βλέπω να μπορεί.
10: Για... Τι πράγμα?
0: Επιθετικά δεν το βλέπω να μπορεί.
10: Κοίταξε, επιθετικά έκανε μια σέντρα με το... στο μάτσο με τον Αστέρα και τον έβγαλε τον άλλο από την άλλη μεριά μόνο και έβαλε τον κουλ.
0: Αυτό ήταν στο μάτσο με τον Βόλο στο Κύπελλο. Πρώτο του παιχνίδι, δεν ξανά έκανε άλλη σέντρα από τον
10: Βόλο. Όχι στο Βόλο, δεν ήταν με τον Βόλο αυτό.
0: Με τον Βόλο ήταν, με τον Αστέρα δεν είχε παίξει. Ο Σάλιακας είχε παίξει.
10: Αστέρα ή με, το... ή με τον Ατρόμητο.
0: Ολυμπιακός Βόλος στο Κύπελλο, τον γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες στο δεύτερο ημίχρονο.
10: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ο, πώς το λέμε, ότι ο Πέτερσεν,
0: ναι,
10: ξέρει, δεν μπορεί επιθετικά, θεωρείται από τα επιθετικά μπακ.
0: Εγώ δεν το βλέπω
10: επιθετικό. Είναι και πολύ γρήγορος. Λοιπόν, αυτόν μπορεί να τον δεις μέσα σε 10 μέρες.
0: Καλά, κάποια πράγματα τα λες με γυμνό μάτι, βέβαια.
10: Το κοίταξε έτσι. Τι γίνεται. Μέσα σε 10 μέρες.
0: Δηλαδή, για τον Τεχνιζιάν, Γιάννη, στην αρχή στα πρώτα παιχνίδια ήταν καλός ο Τεχνιζιάν. Ειδικά επιθετικά ήταν πάρα πολύ καλός.
10: Ναι, αλλά συνεργαζόταν ωραία με. Ξέρει με ποιον.
0: Με τον Ρόκα, ναι.
10: Ο οποίος τραυματίστηκε, ο άνθρωπος και επανήλθε.
0: Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να. Επειδή τραυματίστηκε ο Ρόκα, δεν θα παίζει ο Τεχνιζιάν.
10: Με ένα τραυματισμό. Γιατί μπορεί να ταιριάζουν αυτοί οι δύο παίχτες.
0: Δηλαδή, όταν θα βγάλει καλή σέντρα ο Τεχνιζιάν ή αν θα κάνει καλή πάση στο μισό μέτρο αυτή ο Ρόκα.
10: Με ένα τραυματισμό. Μπορεί να πει στον άνθρωπο μόλις επανήλθε από τον νόμο του, μόλις επανήλθε και έπαιξε, δεν έπαιξε καλά.
0: Γιατί είπε κανείς κάτι για τον Ρόκα.
10: Μια χαρά πήγε.
0: Ναι, είπε κανείς κάτι για τον Ρόκα.
10: Λοιπόν, για να κρίνει τον προπονητή, θα πρέπει να περάσει η διακοπή και ακόμα μια δεκαριά μέρες, να μάθουν οι παίχτες τι θέλει ο προπονητής και πώς πέσει και πώς τους θέλει στημένους. Συν ακόμα να επανέλθει πλήρως και από την άλλη μεριά ο παίχτης που πήρε από την Αγγλία. Ξέρεις ποιος σου λέω.
0: Ο Μπέιλι.
10: Ο Μπέιλι.
0: Ναι.
10: Τότε θα αρχίσεις να βλέπεις την ομάδα. Ο άλλος μου βγάλε γατάκι, λέει τον Αρμάντο Κονζάλες και είδες ότι χθες παρέλαβε να βάλει γκολ πάλι.
0: Καλά, ένα σούπερ κόντρα.
10: Το στυλ του δεν είναι ο βαρύ σεντρεφόρ που θα πάει να κοντράρει.

0: Γένοα, τον ναι. οποίο τον αποκάλεσε χτες ο Μπέος, είδες, δεν τον αποκάλεσα εγώ, Μπέος, Τεφαρίκη, πώς τον είπε.
1: Δεν θυμάμαι, κάπως έτσι τον είπε, δεν θυμάμαι ακριβώς τη λέξη.
0: Τεφαρίκη, πώς τον είπε, λοιπόν. Και έχει και δίκιο ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Διότι από τη στιγμή που αφήνεις αυτό το άτομο που λέγεται Τζίλος και εξακολουθεί και διτεύει τις αβάρες διαιτητές, είσαι υπεύθυνος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άφησε και έπεσε με τον Βόλο την κλωτσά της αρκούδας και δεν έβγαλε δεύτερη κάρτα για καμία αποβολή. Και χθες οι κάρτες βγήκαν σαν τις καραμέλες, ας πούμε.
1: Καλά, χθες δεν ήταν διαιτητής ο Τζίλος.
0: Ήταν βάρ όμως. Και μπορούσε να του πει: εδώ πέφτει η κλωτσά, πρόσεξε.
1: Δεν παίζει ρόλο στις κάρτες στο βάρ.
0: Δεν είναι πέναλτι.
1: Δηλαδή, ναι, το πέναλτι, ναι. Δεν παίζει ρόλο στις κίτρινες κάρτες στο βάρ, εκτός αν είναι δεύτερη κίτρινη.
0: Σαν διαιτητής δεν έδωσε το πέναλτι που έγινε στο Ρέτσο με τον Βόλο που του βάτηξε ο άλλος στη φανέλα, αυτός έδωσε το κατέβασε κάτω.
1: Σε ποια φάση. Φέτος. Φέτος.
0: Ναι.
1: Σε ποια φάση ο Ολυμπιακός δεν πήρε πέναλτι.
0: Έχει γίνει η φάση, τον έχει βουτήξει από τη φανέλα το Ρέτσο μες στην περιοχή, τον έχει κατεβάσει κάτω και μετά του δίνει επιθετικό φάουλ να δώσει τον πέναλτι.
1: Σε ποιο λεπτό.
0: Ε?
1: Σε ποιο λεπτό.
0: Μετά το 1-1.
1: Δεν το θυμάμαι καν. Δεν το θυμάμαι. Δεν είχε σχολιαστεί καν αυτή η φάση.
0: Την έδειξε τρεις φορές, τον έχει βουτήξει από τη φανέλα, τον έχει κατεβάσει ναι. κάτω και μετά λέει επειδή ο άλλος έκανε έτσι ένα απαλλαγή, επιθετικό φάουλ. Λοιπόν, τον έχει κατεβάσει κάτω από τον αέρα. Λοιπόν. Όταν ο Τζίλος από τη μία αφήνει αυτό και από την άλλη αφήνει και περνάει αυτό το χθεσινό πέναλτι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και συμπληροφορώ αν ήταν αυτό πέναλτι. Το άλλο η ανατροπή του που έχει του Βόλου, γιατί να μην είναι πέναλτι.
1: Γιατί δεν φαίνεται να το βρίσκει. Φαίνεται να βρίσκει μπάλα.
0: Τι πράγμα.
1: Φαίνεται να βρίσκει μπάλα, λέω.
0: Δεν βρήκε μπάλα. Πρώτα,
1: δεν βρήκε μπάλα ο Μάγερ στην
0: πρώτα
1: φάση.
0: Πρώτα το βρήκε ψηλά το καλάμι.
1: Δεν,
0: και μετά
1: όχι, δεν νομίζω.
0: Μπάλα.
1: Από πού προκύπτει ότι το βρήκε ψηλά το
0: λοιπόν,
1: καλάμι.
0: Δες το, δες τη φάση.
1: Την είδα 100 φορές.
0: Και εγώ 3 φορές την είδα χθες. Λοιπόν, από τη μία αυτό δεν ήταν πέναλτι και ήταν πέναλτι του Αλουνού.
1: Όχι, ούτε του Γιώβιτς ήταν πέναλτι.
0: Λοιπόν, ή και τα δύο έπρεπε να δοθούν ή κανένα. Ποια είναι η γνώμη δικιά σου.
1: Κανένα.
0: Μπράβο. Λοιπόν. Ο Τζίλος είναι εμπαθής. Ο Τζίλος με τον Ολυμπιακό είναι εμπαθής. Όποτε έχει παίξει με Ολυμπιακό έχει αφήσει και πέφτει η κλωτσά του αιώνα, ας πούμε, και φεύγουν παίχτες τραυματίες. Όταν ένας διαιτητής δείχνει ότι είναι εμπαθής και δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός, τον ευγάζει από τους πινακές για να μην προκαλεί εντάσεις και πάθη και φανατισμούς. Έχω άδικο σε αυτό που λέω.
1: Ο Λανουά είναι υπεύθυνος για το πώς θα διαχειριστεί τους διαιτητές. Όταν θεωρεί ότι κάνει κάποιος λάθος, δεν γίνεται να ορίζει σε ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική. Πολύ απλά.
0: Όχι, απλά κοίταξε, αν είναι επαναλαμβανόμενα αυτά που κάνει, του λες δεν κάνεις για αλφα εθνική αγόρι, μου που έγινε σε β' εθνική.
1: Προφανώς, άμα κάποιος κάνει μόνο λάθη.
0: Λοιπόν, ο Τζίλος είναι αυτός, είναι προκλητικός ναι. και επανειλημμένα προκλητικός για συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Γιάννη, καλά.
0: Εγώ γεια μας.
1: Γεια, πάμε από όνειρα μου, καλησπέρα. Και μετά στα μηνύματα σας. Για πάμε
2: καλά.
1: Έλα, Γιάννη.
2: Τι έγινε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Χαιρετίσμα και σε όλα τα παιδιά εδώ. Τι ήθελα να πω, το άκουα και λίγο το Γιάννη τώρα θα... Εντάξει, για τον Τζίλο ίσως και έχει και δίκιο, γιατί εγώ σου είπα και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Κύπελλο Αστέρας Άρης. Έβλεπα κάτι παράξενα πράγματα. Τώρα, για τις καταγγελίες που έκανε ο κύριος Μπέος, τον κάλεσε εισαγγελέας, πρέπει να έχει και αποδείξει, έτσι δεν είναι.
1: Για να... ναι, καλά έκανε εισαγγελέας και τον κάλεσε.
2: Εντάξει, ώστε να δούνε τι γίνεται. Τώρα δεν υπάρχει καμιά περίπτωση πέναλτι. Αυτά τα πέναλτι δεν ξέρω, δεν θα το δίνει ούτε ο Ηλιόπουλος, πρόεδρος ΣΑΕΚ. Δυστυχώς βλέπουμε πράγματα φέτος ειδικά μαζεμένα πολλά πράγματα και σου είπα και γιατί να πληρώνουμε το ΒΑΡ. Το ΒΑΡ πιστεύω ότι δεν έχει καμία ισχύ όταν το λειτουργεί ανθρώπινο χέρι.
1: Διαφωνώ.
2: Πώς διαφωνείς ρε Θέμη?
1: Γιατί πριν το ΒΑΡ... Πάρα πολλά παιχνίδια κρινόντουσαν από ένα offside το οποίο δινότανε ή δεν δινότανε. Για το offside πλέον υπάρχει ξεκάθαρο ημιαυτόματο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το αν κάποιος είναι ή δεν είναι offside.
2: Για το offside δεν λέω.
1: Για το penalty έχουν διορθωθεί, έχει διορθωθεί, δεν θα σου πω το 100%, το 70-80% των περιπτώσεων. Αν δεν υπήρχε VAR και λέγουμε αυτά τα πράγματα με VAR, φαντάζομαι ότι θα γινότανε χωρίς VAR.
2: Ωραία, δηλαδή το VAR, 2 μέτρα και μία σταθμά. Προχθές με τον Παναθηναϊκό, το καλεί το VAR, τελειωμένη φάση. Το χέρι δεν ήταν σε προέκταση, δεν έφευγε από το σώμα, λέει πέναλτι.
1: Ναι, και εγώ θεωρώ, σου είχα πει, δεν είναι πέναλτι.
2: Το χειρίστηκε ανθρώπινος παράγοντας. Εχθές πάλι που το χειρίζονταν ανθρώπινος παράγοντας, ούτε σφύραγε αμέριμνα. Ο βαρίστας κοίταγε έξω τα πουλάκια που περνάγανε. Τέλος πάντων, άστα αυτά, αυτά θα να τα δούμε, γιατί όλα μαζεμένα είναι και δυστυχώς ίσως είναι και πιο βαριά από τα προηγούμενα χρόνια αυτά που γίνονται. Λοιπόν, έλεγες πριν, ο κ. Γιώργος είπε για την Τσέλσι. Τσέλσι πήρε το προπονητή στημένων φάσεων από την Άστον Βίλα, αυτόν έλεγε.

0: Γιώργος. Έναν προπονητή στη Μένων Φάσεων.
1: Ναι.
0: Ναι, και τώρα λέμε κι εμείς εδώ, είναι δυνατόν να παίζει η Chelsea με το Henderson και το Welbeck και δύο κάνουν μαζί 70-80 χρόνια και να παίζουν ποδόσφαιρο. Κοϊδεύουμε δηλαδή τα δικά μας, αλλά έξω δεν βλέπουμε. Την είδε στη Chelsea με ποια δεκάδα έπαιζε.
1: Ναι, την είδα την Chelsea. Την δεκάδα που έπαιζε.
0: Εντάξει, ο Henderson, ο Γυρολόγος και κάποιοι άλλοι. Τώρα από εκεί και πέρα. Θέλω να κρατήσει τη σημερινή εκπομπή για το Σάκη που είπε ότι δεν θα χάσει ποτέ Παναθηναϊκός και για το Χάρη που θα πάρει τα λεφτά ο Αλαφούζος και θα φύγει, έτσι δεν είπε.
1: Για το Κομπότη είπε, για το Κομπότη.
0: Α, για το Κομπότη. Αυτή πρέπει να είναι συλλεκτική εκπομπή, πρέπει να την κρατήσει. Εντάξει.
1: Όλες οι εκπομπές ανεβαίνουν τη μάνα. Ο καθένας μπορεί να τρέξει μετά από καιρό να δει το τι έλεγε και το τι έγινε τελικά, έτσι.
0: Έτσι. Όσο για την ομάδα μου, προφανώς δεν είναι καλή. Γιατί, προφανώς γιατί είναι μια νέα ομάδα. Έπαιξε την Τετάρτη ένα δύσκολο παιχνίδι, έκανε κατάθεση ψυχής. Χθες στη δημιουργία δεν ήταν πάρα πολύ καλή η ομάδα.
1: Καθόλου καλή δεν ήταν.
0: Καθόλου καλή. Το θέμα είναι ότι κέρδισε. Εντάξει, όπως βλέπουμε στο πρωτάθλημα τώρα, δεν είναι οι παλιές ομάδες που βάζουν οι μικρές ή μεγάλες μικρές 4 και 5 γκολ. Οριακά είναι. Και ο Παναθηναϊκός οριακά κέρδισε. Αν και έχει δείξει καλύτερο πρόσωπο. Η ΑΕΚ κέρδισε όπως κέρδισε. Ο ΠΑΟΚ πάλι οριακά στο τέλος έβαλε το τρίτο γκολ γιατί.
1: Ναι, πιεζόταν. Πιεζόταν.
0: Πιεζόταν ο Πανετολικός. Για την ομάδα μου είπαμε, όπως είπε και ο Χάρης, ας τον αφήσουμε τον προπονητή αυτό να δουλέψει, να βάλει και τις πιναλιές του. Έτσι και έτσι το 20ήμερο τώρα με ποιο θα δουλέψει να μου πεις, έτσι δεν είναι, λείπουν όλοι.
1: Ότι λείπουν όλοι, λείπουν όλοι.
0: Αλλά εντάξει, ο Ορτέγκα πολύ καλός, ο τερματοφύλακας.
1: Ναι, πάρα πολύ καλός.
0: Έδειξε ότι είναι ένας έμπειρος τερματοφύλακας. Όσο για το Μπουέρτα και για τους νέους, θα τους δώσουμε ακόμα πίστοση χρόνου, Θέμη. Αυτά θέλω να πω. Καλή εβδομάδα σου.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή εβδομάδα
0: σου. Σε όλους.
1: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα μήνυματά σας. Ας ξεκινήσουμε το μήνυμα του Αποστόλη, ο οποίος λέει: Θέμη, φυσικά και δεν λέω για τις κόκκινες, αλλά πού ήταν εκείνη η καμικάζη και τροματοφύλακα στη σέντρα που ακόμα πηγαίνει. Που είχαμε δει πριν λίγες μέρες με τον Ολυμπιακό. Λέει: Θα έμπαινε γκολ, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Μέρες η Αποστόλη, άμα ήταν όμως ο Βόλος, δηλαδή να μην θέλει το μάτς, να θέλει να χάσει, δεν θα ισοφάρισε κιόλας. Τώρα θα πω στον τελευταίο για Αθανασίου και άλλους Έλληνες να ρωτήσω το Μεντιλίμπαρ που άκουγε Έλληνες και έπαιρνε χάπτια για τα σπυράκια. Βέβαια, ο Μεντιλίμπαρ Αποστόλη από την άλλη είναι αυτός ο οποίος ανέδειξε Κοστούλα Μουζακίτη. Ο Νορβηγός έχει λεφτά και θα παίξει λιβαδιά. Ο Αρμένης πρέπει να προσαρμοστεί. Σε λίγο θα είμαστε κανιά δεκαπενταριά βαθμούς πίσω και θα κοιτάμε πότε θα είναι έτοιμοι, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Και δεν έχει και άδικο αυτό. Εντάξει, προφανώς έκανε πλάκα για τον Πέντερσεν ο Χάρης νωρίτερα. Αλλά θα δούμε το τι ψάρια πιάνει και ο Πέντερσεν. Ο Τζόρνταν λέει: Καλησπέρα, φίλε Θέμη. Αν ο Ολυμπιακός κινηθεί για μια περαιτέρω ενίσχυση στη θέση 3, θεωρείς ότι θα μπορούσε να υπάρξει ενδιαφέρον για έναν εκ των Χεζόνι ή Διαλό? Υπάρχει κάποια περίπτωση όπου θα μπορούσε να θεωρηθεί πιο εφικτή? Ευχαριστώ, λέει ο Τζόρνταν. Δεν μιλήσαμε και καθόλου για τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, ο οποίος έχασε τον πρώτο τίτλο τη σεζόν από την Ρεάλ στον τελικό. Ο Φουρνιέ ηγέτης, Μιρέος ο Μοντέρο, ο οποίος πάτησε τη γραμμή σε εκείνη την φάση στο τέλος της αναμέτρησης. Νομίζω ότι εκεί κρίθηκε κιόλας το παιχνίδι. Και στη συνέχεια στο χαμένο αμυντικό rebound που δίνει τη δεύτερη ευκαιρία στη Ρεάλ και ο Φελίς τελειώνει ουσιαστικά το παιχνίδι. Θεωρώ ότι για Χεζόνια, επειδή έχει υπογράψει ένα ιδιαίτερο συμβόλαιο που λέει ότι θα πάρει αυτό το συμβόλαιο αν παίξει στην ομάδα μετά τις 15 Νοεμβρίου κλπ. Υπάρχει ανοιχτό παράθυρο για το Χεζόνια. Για τον Διαλό δεν προκύπτει κάτι αυτή τη στιγμή. Πάντως θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός μέσα στη σεζόν θα κινηθεί για έναν παίκτη ο οποίος θα μπορέσει να δώσει βοήθειες στο 3. Για το Χεζόνια πάντα υπάρχει ένα παραθυράκι ανοιχτό. Έτσι. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι, αλλά πάντα υπάρχει ένα παραθυράκι ανοιχτό. Έχει υπογράψει ένα ιδιαίτερο συμβόλαιο στο NBA, οπότε θα δούμε μέσα στην σεζόν. Και θεωρώ ότι όπως και πέρσι ο Μπαρτζόκας έκανε κινήσεις μέσα στη σεζόν και φέτος ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για ένα παίχτη, δεν έχει θέμα σε κάποια άλλη θέση. Το θέμα του Ολυμπιακού, σε εισαγωγικά, δεν υπάρχει κάποιο 38 θέμα. Μιλάμε για να απογειώσει ουσιαστικά και εκείνη τη θέση, είναι στο 3, έτσι. Και ίσως και ένα παίχτη ο οποίος θα μπορούσε να ακουμπήσει και στο 4. Δηλαδή ένα 3-4. 3-4 όμως, όχι 4-3. Νομίζω καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Ο Γιώργος λέει: Καλησπέρα από Ήλιο. Μια ερώτηση. Τον είδε στον Ιαροπόνη στον Αθανασίο με τη Λίμπαρ? Είναι μεταγραφή για να μην πάει σε άλλη ομάδα, λέει ο Γιώργος. Όχι, δεν τον έχει δει σε προπόνηση στον Αθανασίο, εκτός να κάνω λάθος. Πάντως, ο Ολυμπιακός, η διοίκηση του Ολυμπιακού είχε πάρει τον Αθανασίου, γιατί ο Ολυμπιακός καλά κάνει και ασχολείται με την εγχώρια αγορά. Από εκεί και πέρα, προπονητής δεν τον ήθελε, σου λέει: Θα τον δώσουμε δανεικό και βλέπουμε. Ο Σπύρος λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Σπύρος Αμφιά λεφτά. Γεια σου, ρε Σπύρο, να σε καλά. Καλό απόγευμα. Ο άλλος ο Σπύρος λέει στους συνοπαδούς μου που ενοχλούνται από τη συμπεριφορά του Σάκη. Λέω αν είχαν περάσει και αυτοί τόσο δύσκολα χρόνια, 30 χρόνια, 2 πρωταθλήματα, 16 χωρίς πρωτάθλημα, ίσως να είχαν υποστεί σοβαρότερη. Μάλιστα, οκ. Okay. Σπυρό, Θοδωρή, η ομάδα είναι χάλια. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγαίνεις και να την κράζεις. Υπάρχει σιωπή. Μετά μας ενοχλεί ο Σάκης, λέει ο Σπύρος. Εντάξει, ρε παιδιά, κριτική έκανε ο Θοδωρής. Δεν νομίζω ότι έκανε κάτι κακό. Ο Τόλης 7 λέει: δεν λέω για τον Αλγκουαθίλ, αφού λες ότι δεν είναι καθαρό το replay, πώς λες ότι άλλαξε πορεία η μπάλα. Μα φαίνεται να αλλάζει πορεία η μπάλα, ρε Τόλης. Τι δεν το λες ότι αλλάζει πορεία. Η μπάλα πηγαίνει στην αρχή προς την εστία και στη συνέχεια παίρνει ύψος και φύγει πολύ ψηλά. Ο Παναγιώτης λέει: με φακές μουσακά δεν κάνεις. Άντε το πολύ πολύ να τις κάνεις βελουτέ και να τις πλασάρεις για γκουρμέ. Όπου φακές βάλει τους παίκτες του Ολυμπιακού που ο κάθε αντίπαλος προπονητής απλά δεν πονοκεφαλιάζει για το ποιο να φοβάται. Σε αντίθεση με παλιά που οι αντίπαλοι προπονητές δεν ήξεραν ποιο να πρωτοκαλύψουν, λέει ο Παναγιώτης 7. Ναι, ο Ολυμπιακός χρειάζεται πολλά περισσότερα πράγματα από αρκετούς ποδοσφαιριστές, Παναγιώτη. Ο Λευτέρης λέει: πάντως θέλει ο Παναθηναϊκός είναι πράγματι αργός και επίσης παρόλα αυτά. Παρόλο που είναι σαφώς βελτιωμένος από πέρσι, δεν έχει καταφέρει ακόμα να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Αυτό που πανικοβάλλει τον αντίπαλο. Ας περιμένουμε όμως στη συνέχεια, λέει ο Λευτέρης. Παιδιά, έχει παίξει ποδόσφαιρο που πανικοβάλλει τον αντίπαλο ο Παναθηναϊκός. Όπως με τον ΠΑΟΚ, που αν ο Τέσσερις δεν είχε φάει κόκκινη κάρτα, θα βάζει 5 γκολ ο Παναθηναϊκός. Και μην άκουσε για την κόκκινη του ΠΑΟΚ από την αρχή. Είναι μια κόκκινη που δεν είναι μια ανόητη, ας πούμε, ενέργεια των αντίπαλων. Είναι μια κόκκινη την οποία κέρδισε ο Παναθηναϊκός με τους ποδοσφαιριστές που έχει και συγκεκριμένα με τον Ντετέι, ο οποίος θα βγαίνει τέτοια και ανάγκασε τον Ελιστόντο να τον γκρεμίσει. Έτσι. Έπαιξε κυριαρχικό ποδόσφαιρο και με τον Πανετολικό ο Παναθηναϊκός και στα δύο τελευταία παιχνίδια έκανε επαγγελματικές νίκες. Πάντως έχει παίξει ποδόσφαιρο, έχει δείξει τι μπορεί να κάνει. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Την ώρα που πήρε ο κύριος Γιώργος και μίλησε για Παναθηναϊκό, έτρωγα και κόντευε να μου φύγει το πυρήνο το χέρι. Αν ο κύριος αυτός είναι Παναθηναϊκός, τότε εγώ είμαι αστροναύτης. Καλό το παραμύθι, λέει, αλλά δεν είχε δράκο. Είναι Παναθηναϊκός ο Γιώργος Τάκη και με το παραπάνω. Και μάλιστα έχει βγει ο άνθρωπος πολλές φορές και στο παρελθόν. Και έχει μιλήσει και με καλά λόγια για τον Παναθηναϊκό. Δεν σημαίνει, παιδιά, ότι όποιος κάνει κριτική στην ομάδα του δεν είναι η οποιαδήποτε ομάδα. Ο Λευτέρης λέει: βγήκαν επιτέλους τα αγούρια, Μουσάκης Μπίλ, το πρωτάθλημα είναι σίγουρο. Θοδωρής λέει: ίσον ισοπαίδωση, λέει ο Λευτέρης. Και ο Κωνσταντίνος λέει: θα τους κάνεις αλκοτές πρωτού βγουν. Μάλιστα. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα για πολύ λίγο και να κλείσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα.
2: Θέμη, εγώ.
1: Εσύ.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
2: Λοιπόν, να τα πω γρήγορα. Πρώτα να πούμε, γιατί ακούω πολλές φορές καπτηριάζουν αρνητικά για τον κύριο Μπέο. Λοιπόν, οι σχολές που βγαίνουν οι άντρες και ο κόσμος γενικά είναι τρεις. Η πρώτη είναι η οικογένεια, η δεύτερη είναι το σχολείο και η τρίτη είναι πιάτσα, το πεζοδρόμιο. Αν θα κάνουν τέτοιες σχολές να διδάξουν, πρέπει να βάλουν τον κύριο Μπέο να διδάσκει. Ένα θα σου πω. Χειμώνας, η γυναίκα μου κρατάει μπαστούνάκι και κάνει εγχείρηση, είναι από μέσα, κρατάει αγκαλιά παιδί, ανοίγει την πόρτα και βλέποντας τη γυναίκα μου γονατίζει, της κάνει υπόκληση και της λέει: περάστε κυρία μου. Αυτά λοιπόν για κάποιος που τον καπτηριάζουν και γι' αυτό θα βγαίνει 50 χρόνια δήμαρχος. Δεύτερον, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ την προπερασμένη Κυριακή, ναι. Αδικήθηκε, λέει, ο ΠΑΟΚ. Ήταν υπέρ η διαιτησία του Παναθηναϊκού. Τι είπανε τότε στον αρχιδιαιτητή, τον έβαλε ο Γκαγκάτσης, δικό σας είναι ο Γκαγκάτσης, βρείτε τα. Έρχεται η δεύτερη Κυριακή, παίζει ΠΑΟΚ Άρης, αδικείται ο Άρης, ευνοείται ο ΠΑΟΚ. Πάμε τρίτη Κυριακή.
1: Σε ποια φάση αδικήθηκε ο Άρης?
2: Ο Άρης δεν βγήκε αυτός και διαιτήθηκε.
1: Το πέναλτι πάντως στο Φαμπιάν είναι καθαρό. Υπάρχει χέρι.
2: Πάντως ο Άρης βγήκε, αδικήθηκε, έγινε ένας χαμός και πήγαν και ζητούσαν. Δεν πήγαν και ζητούσαν συνομιλίες και τέτοια και
1: αυτό αυτά. Αυτό ήταν στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ ζητούσε συνομιλίες.
2: Ήταν στον Παναθηναϊκό και πήγε στον Παναθηναϊκό και σκούτηκε και ο Άρης. Και τώρα ήρθε μετά, ναι, στον αγώνα Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Δεν πιστεύω να μην ευνοήθηκε η ΑΕΚ και με το πέναλτι και με τέτοιο. Οπότε τώρα, ναι, πάμε στις 10 του μηνός, υπάρχει το ντέρμπι. Τώρα πιανού σειρά είναι, θα ξαναρχίσουν από την αρχή, θα αρχίσουν πάλι από τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτό έχω να πω για να κάποιοι να το έχουν στο μυαλό τους. Γιατί αυτή τη φορά παίζουν στο Καραϊσκάκι. Αρκετά τα έχουν φορτώσει και κάποια στιγμή θα φτάσει ο κόσμος στην τρέλα, σε απόγνωση. Και κλείνοντας.
1: Ναι, πάμε πολύ γρήγορα, ναι.
2: Ναι, ναι. Σάκη, ειδοποίησε και το φίλο στον Πύλη. Λοιπόν, ένα χιλιάρικο έχω στοίχημα για το ντέρμπι και πέντε για το πρωτάθλημα. Βάλτε στο μυαλό σου, δούλεψε τα χίλια για το ντέρμπι και πέντε για το πρωτάθλημα, αφού είστε και πετάτε.
1: Έγινε, να είστε καλά, να κλείσουμε αυτό. Να κλείσουμε αυτό. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα στο τέλος και να κλείσουμε. Ο Αντώνης λέει: θα μην κάνω τη βρωμάει, λέει πέτσε απέναντι σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Παιδιά, κάθε φάση την εξετάζουμε διαφορετικά. Και χθες, ας πούμε, είπα: εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει πέναλτι. Υπάρχει, θεωρώ όμως πέναλτι στην άλλη φάση με τον Μάνταλο και τον Μεντίλ. Καλησπέρα, όλη την ηλεκτρική. Είπαν ότι αυτό το πέναλτι της ΑΕΚ ήταν μούφα πέναλτι. Δυστυχώς, μόνο έτσι μπορούν. Ο Τζούλιος πρέπει να μην ξανασφυρίξει, είναι επικίνδυνος. Ντροπή να υπάρχουν τέτοιοι διαιτητές, λέει ο Θανάσης. Σωτήρης λέει: τελικά δεν πάμε καλά στο λιμάνι και στα ραδιόφωνα. Ρέχει φορές κανείς ποδοσφαιρικό παπούτσι. Καλός παίκτης, λέει Ορτέγα. Καλά μυρωδιά δεν έχετε. 200 μίλια ομάδα και δεν μπορεί να αλλάξει τρεις μπαλιές στη σειρά. 100 προπονητές να φέρει. Αν το γάλα είναι ξυνισμένο, το τυρί θα βρωμάει, λέει ο Σωτήρης. Ορτέγα, τροματοφύλακας πάντως. Ορτέγα, όχι Ορτέγα. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλός και αν δεν ήταν καλός δεν θα είχε παίξει στη City, έτσι. Ο Τάκης λέει: συμφωνώ, αλλά υπάρχει καλοπροαίρετη και κακοπροαίρετη κριτική και η δική του είναι, δεύτερη, είναι η δεύτερη, λέει ο Τάκης. Τάκη, και εγώ δεν συμφώνησα με αυτά που είπε ο Γιώργος, αλλά δεν θεωρώ ότι το κάνει κακοπροαίρετα, με όλο το σεβασμό. Να είστε καλά, πάντως πάμε να κλείσουμε την εκπομπή. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα, στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Είμαστε μαζί από τις 3. Ανανεώμε το ραντεβού μας για αύριο. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Να είστε όλοι καλά και καλό απόγευμα να έχετε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε ρυθμούς Nations League κινείται η εθνική ομάδα, καθώς οι ποδοσφαιριστές της συγκεντρώνονται σήμερα στο ξενοδοχείο όπου θα διαμείνει η αποστολή μέχρι την Δετάρτη, όταν και θα αναχωρήσει για τη Σερβία εν ώψη της αναμέτρησης της Πέμπτης. Στον Ολυμπιακό προτάθηκε ο 33χρονος εξτρέμ Wilfried Zaha, που έχει μείνει ελεύθερος μετά το πέρασμά του από το MLS, με τους Ερυθρόλευκους να εξετάζουν την περίπτωση του Ιβοριανού, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Χωρίς 16 διεθνείς ποδοσφαιριστές, συνεχίζονται οι προπονήσεις των Ερυθρόλευκων. Το Κοροπή επισκέφτηκε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση του Παναθηναϊκού και συνομίλησε με τους Νίστρουπ, Φίσα και Κοτσόλη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτσου Τριφυγίου κόντρα στην Καερά Ταλμάτης στις 22 του Οκτώβρη. Χωρίς 13 διεθνείς και τους τραυματίες Στρακός, Αρώτα και Βάργα θα συνεχιστούν οι προπονήσεις της ΑΕΚ μετά τη διακοπή. Στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τους αγώνες του Nations League προστέθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Ως βασιλιά των σκόρερ χαρακτηρίζει τον Λούκα Γιώβιτς η σερβική Mozart Sport. Σε μαγνητική θα υποβληθούν η Παυλέγκα και τα Χάλη, οι οποίοι υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Δεν προκαλούν ανησυχία οι ενοχλήσεις του Ελουστόν, το οποίο αποχώρησε μετά τη σύγκρουση με τον Τσέχο τερματοφύλακα. Στη Θεσσαλονίκη θα μείνει ο Μπάμπα Ράχμαν, που ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στις κλήσεις εθνικής Γκάνας. Οι παίκτες με σέβονται επειδή γνωρίζουν ότι αγωνίστηκα εδώ και κατέκτησα τίτλους, τόνισε σε συνέντευξή του στη σερβική Mozart Sport ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ως δεύτερο του σπίτι. Στον πρώτο όμιλο με τη Σαμπαντέλ, Γιαντράν Χέρτζεκ Νόβι και Ανόβερο κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στο Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών. Τη Φερεντς Βάρος του Κώστα Κακαρή, τη Μαρσέιγ και την Στέα Βουκουρεστίου θα αντιμετωπίσει τον τέταρτο όμιλο ο Παναθηναϊκός στην παρθενική του παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Για την τρίτη αγωνιστική της Super League 2, ο Πύργος Λάρισα 0-1 στο ημίχρονο. Αυτή την ώρα αρχίζουν οι αναμετρήσεις Πανθρακικός Νίκη Βόλου και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης. Χωρίς τον Ντόνιελ Μάλενθ που τραυματίστηκε στον αγώνα της Ρώμα με την Ίντερ, θα αγωνιστεί η Εθνική Ολλανδίας απέναντι σε Γερμανία και Σερβία και την εθνική μας ομάδα. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, μέχρι το 2032. Ο 65χρονος τεχνικός οδήγησε την πατρίδα του στην κορυφή της Ευρώπης το 2024, αλλά και του κόσμου το 2026. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ώστε η ομάδα του λαού να δηλώσει ως έδρα της την Μεγαλόνησο για τους αγώνες της στη EuroLeague. Η Μονακό έκανε αίτηση για συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας, σύμφωνα με μέσα από τη Σερβία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο και όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη είμαστε εδώ στο ραντεβού μας για να δούμε ό,τι κυκλοφορεί και υπάρχει γύρω από την αθλητική επικαιρότητα.

Όπως κάνουμε λοιπόν φίλες και φίλοι κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, όπως είπαμε, κοντά μας με καλούς συναδέλφους, κυρίως όμως να σχολιάσουμε όλη την αγωνιστική, την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Είχαμε πολλά, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Προς το παρόν έχουμε και παιχνίδια σε εξέλιξη για τη Super League 2, την τρίτη αγωνιστική. Εδώ παιχνίδια τα οποία το ένα μάλλον βρίσκεται σε εξέλιξη ανάμεσα στον ΠΑΣ Πύργος 1968 με την ΑΕΛ. Αυτό ξεκίνησε στις 4:01, προηγείται η ΑΕΛ, ενώ τα άλλα δύο που ξεκίνησαν πριν λίγο λεπτά, δηλαδή στις 5, Πανθρακικός Νικηβόλου 0-0, όπως στο 0-0 βρίσκεται και ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης.

Με Θέμη Παλιούρα, Νίκο Κατσάτσο και Αντριάννα Πούλιου στην παραγωγή της εκπομπής, Τάσος Ζαφυράκης στο μικρόφωνο. Μαζί μας και τα κέντρα μελέτης Α. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου με έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξενών Γλωσσών λοιπόν Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Για τρίτη φορά βραβευμένο στις εξετάσεις του Μίσιγκαν. Κέντρο μελέτης λοιπόν Α, που σημαίνει εκεί που τελειώνει το διάβασμα και στο σπίτι αρχίζει η οικογένεια, που θα το βρείτε Αιτόπετρας 76 και Πριάμου στην περιοχή του Ήλιον. Εδώ κοντά μας λοιπόν τηλεφωνικό κέντρο 210-26-22-210. Τρέξτε λοιπόν να προλάβετε, επικοινωνήστε, υπάρχουν πολλά και σημαντικά τα οποία θα βρείτε στα κέντρα μελέτης Α.

Είχαμε λοιπόν την πέμπτη αγωνιστική, φίλες και φίλοι, τη Super League 1, παιχνίδια τα οποία είχαν ενδιαφέρον, κυρίως όμως οι μεγάλες ομάδες εύκολα ή δύσκολα πέρασαν όλες από τις αντίπαλες ομάδες, κυρίως ήταν εκτός έδρας. Ο Ατρόμητος, να πάρουμε τη σειρά, και Φυσιά 1-2, η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο πήρε το τρίποντο. Φαίνεται ότι η ομάδα του Περιστερίου θέλει ακόμα προσπάθεια να βρει το βηματισμό της στον περσινό. Άρης Ηρακλής 0-0 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου ο Ιταλός Βάλτερ Ματσάρη έχει κάνει πρόοδο. Φαίνεται μετά το πρώτο δεύτερο παιχνίδι έχει φτιάξει μια ομάδα που φαίνεται ότι βαδίζει σε σωστό δρόμο. Άλλωστε ο Ιταλός δεν είναι κάποιος άπειρος, έχει βρεθεί στον πάγκο σε Νάπολη, σε Ίντερ, στη Γουότφορντ, την Αγγλική. Έχει εμπειρία λοιπόν ο Ιταλός και φαίνεται, αν έχει την υπομονή από τον Παναγιώτη με τον Βασιώτη και τη στήριξη, να πετύχει πολλά στη συνέχεια για την ομάδα του Ηρακλή. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, οι Ερυθρόλευκοι στο 22ο λεπτό κατάφεραν να πάρουν τη νίκη. Ένας Λεβαδιακός ο οποίος δεν θυμίζει τίποτα τον περσινό. Βόλος ΑΕΚ 1-2, η Ένωση σοφαρίστηκε κάπου στο 82-83, αλλά μετά βρήκε δίκτυα με τον Σέρβο ποδοσφαιριστή και έτσι λοιπόν έκανε το 1-2 όπως είπαμε και πήρε τη νίκη. Όφι Αστέρας Άκτορ 2-2, η ομάδα του Όφι μετά τη σπουδαία νίκη επί της γερμανικής Χομφεχάιμ στη League Face του Europa League έχανε 1-2, αλλά κατάφερε στο τέλος να ισοφαρίσει. Δεν νομίζουμε ότι καμία ελληνική ομάδα, αλλά και στην Ευρώπη, όταν προέρχεται από μια μεγάλη νίκη ευρωπαϊκή, ότι είναι εκεί κοντά και φρέσκια στο πρωτάθλημα. Και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε εκπλήξεις και με υποδέστερους αντιπάλους. Well, I think that I know you pretty well. Άλλωστε να πούμε ότι ο Αστέρας έχει και παράδοση μέσα στον Όφι να παίρνει θετικά αποτελέσματα. Έτσι έκανε και φέτος λοιπόν. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Οι πράσινοι κατάφεραν να πάρουν την νίκη με ένα γκολ του Ανδρέα Τετέη. Ένα καταπληκτικό γκολ, βεβαίως. Δεν έπιασε ο Παναθηναϊκός στα στάνταρ των προηγούμενων αγωνιστικών, όμως από την άλλη πλευρά να πούμε ότι και η Καλαμάτα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα στήθηκε πολύ καλά, χωρίς να έχει βάλει διπλές γραμμές και λεωφορεία μπροστά. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, είχε και μια πολύ καλή ευκαιρία. Θα μπορούσε να κάνει και ζημιά στον Παναθηναϊκό, ωστόσο όμως μένει για τους πράσινους το 5-5 και βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, όπως επίσης και το άλλο παιχνίδι, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Εκεί όπου ο Ιταλός λύσει, παρότι είχε ξεκινήσει μουδιασμένα, η ομάδα δεν είχε βρει εύκολα πατήματα. Φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο πλέον. Πήρε μια άνετη νίκη, όπως είπα, μέσα στο Πανετολικό της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου. Μια ομάδα η οποία έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία μέχρι τώρα. Και αν δεν είχαν την ήττα από τον Παναθηναϊκό, θα βρισκόντουσαν και αυτοί, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, στην κορυφή. Έτσι λοιπόν τώρα βρίσκεται 3 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 15, ο ΠΑΟΚ με 12, ΑΕΚ με 11, από 10 Όφι και Ολυμπιακός, 9 ο Πανετολικός, Άρης 7, Ηρακλής 6 και Φυσιά 5, Καλαμάτα 4, από 2 Ατρόμητος, Αστέρας, Βόλος και από 1 ο Λεβαδιακός. Τώρα η επόμενη αγωνιστική θα αργήσει κάπως, 10, 11 και 12 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί, εκεί όπου θα μας περιμένει το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Αυτό θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 του μηνός στις 9 το βράδυ. Αυτό είναι το παιχνίδι το οποίο είναι από τα μεγάλα παιχνίδια. ΑΕΚ Όφι μετά το Σάββατο, Αστέρας Ατρόμητος και Φυσιά Πανετολικός την Κυριακή, Ηρακλής Λεβαδιακός, Άρης Βόλος και τη Δευτέρα ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Αυτά είναι τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής. Όπως είπαμε όμως, αργούν λίγο. Και καθυστερούν γιατί έχουμε εθνική ομάδα, έχουμε Nations League, η ομάδα μας θα δώσει 4 παιχνίδια όπου θα ξεκινήσει με τη Σερβία στις 24/9, την Πέμπτη δηλαδή, θα ακολουθήσει η Γερμανία 27/9 την Κυριακή εντός τα δύο παιχνίδια, ενώ
εκτός έδρας στο γήπεδο, όχι στα δύο, αυτά είναι εκτός έδρας, συγγνώμη, τα δύο εντός έδρας λοιπόν θα ακολουθήσουν στο γήπεδο της Τούμπας απέναντι στην Ολλανδία πρώτη δεκάτου στις 10 παρατέταρτο και Γερμανία στις 4 δεκάτου την ίδια ώρα 10 παρατέταρτο. Παιχνίδια τα οποία είναι σημαντικά να δούμε μέσα από τις κλήσεις καινούργιες που έχει κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τι θα πετύχουμε, τι θα κάνουμε, να δούμε αν θα δούμε πρόοδο αμυντικά κυρίως που είχαμε τα ζητήματα και με νέους ποδοσφαιριστές για τους οποίους θα σας πούμε και στη συνέχεια ποιοι βρίσκονται και ποιοι αποκλείστηκαν.

0: Να πούμε τώρα λοιπόν ότι εκτός έμειναν αποστολής ο Τάσος Μπακασέτος, ο Παντελής Χατζηδιάκος, ο Σωτήρης Κοντούρης και οι τραυματίες Λάζαρος Ρώτας, ο Δημήτρης Γιαννούλης και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι γνωστό. Ενώ από την άλλη πλευρά επέστρεψαν οι Μπάμπης Κοστούλας, Μανώλης Ιάλακας και Αντρέα Ντόι. Είναι αυτοί οι τρεις που επιστρέφουν. Και όλοι μαζί, αυτοί που έχουν κληθεί και είναι στην αποστολή, οι οποίοι θα δώσουν σήμερα το Δευτέρα λοιπόν, θα έχουν συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Ρέντι, ενώ θα αναχωρήσουν για το Βελιγράδι το μεσημέρι της Τετάρτης, στις 23/9. Στην αποστολή λοιπόν είναι ο Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόι, Σάλιακας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφύρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κιζηρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τετέι και ο Μπάμπης Κοστούλας. Κοντά μας, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε λοιπόν εκεί αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Στη Ραφίνα το κατάστημα είναι Εθνικής Αντιστάσεως 4, στην Αρτέμιδα Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ, η ποιότητα που συναντά το στυλ. Λοιπόν, για την ώρα, Σοφία Λυσιώβα κοντά μας, είχαμε και έχουμε Super League 2 σε εξέλιξη. Να δούμε λοιπόν τα νεότερα. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε Super League 2 και έχουμε και τα πρώτα σύννεφα για προπονητές. Η ήττα χθες του Πανσεραϊκού από την Γαλιθέα με 2-1 έφερε τριγμού στην ομάδα των Σερών, γιατί ο Αλέκος Βοσνιάδης, προπονητής, εξέφρασε την επιθυμία να παραιτηθεί, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την κακή ως τώρα πορεία της ομάδας. Μετράει 2 ήττες σε 3 αγωνιστικές, έχει αυτή τη βαριά ήττα από το κύπελο, από την ΑΕΚ, που εντάξει αυτά μπορούσε να μπει σε μια παρένθεση, αλλά οι 2 ήττες στο πρωτάθλημα είναι οδυνηρές και μια ομάδα που είχε θέσει ως μοναδικό στόχο την άμεση επιστροφή στη Super League. Και βλέπουμε ότι δεν τα καταφέρνει καλά μέχρι τώρα.
0: Δεν ξεκίνησε όντως καλά. Για τον Βοσνιάδη αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι γνωστά, με τις μεγάλες επιτυχίες και τις ανόδους κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια και άλλες φορές, Σοφία.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό και ο ίδιος είναι πρόθυμος να αναλάβει την ευθύνη και να παραιτηθεί. Αύριο θα έχει μια συνάντηση με τον πρόεδρο του Πανσεραϊκού, τον Τάσο Κανδία, όπου εκεί θα τεθούν επιτάπητος για το αν θα στηριχθεί ο Αλέκος Βοσνιάδης ή αν θα ψάξει ο Πανσεραϊκός για νέο προπονητή. Γιατί δεν είναι μόνο ο Αλέκος Βοσνιάδης, είναι το project που έχει στηθεί γύρω από τον Αλέκο Βοσνιάδη με τον τεχνικό διευθυντή, τον Ομπιπίτη Τιμπανάκο. Είναι το ίδιο team που ανέβασε την 2 χρόνια τη Λάρισα, που ανέβασε πέρυσι την Καλαμάτα, αλλά δεν ξεκίνησε καλά και και τώρα ενδέχεται να χαλάσει όλο το project που υπάρχει με αυτή την κακή κίνηση.
0: Πάντως δεν έχουμε κάποια πληροφορία αν έκανε αποδεκτό η ομάδα των Σερών την παρέτησή του, έτσι ακόμα.
1: Όχι, κυκλοφόρησαν διάφορες φήμες, αλλά αύριο θα υπάρξει το ραντεβού, η συνάντηση των διαδρών, όπου θα βάλω όλα τα δεδομένα κάτω και θα πάρουν την καλύτερη δυνατή απόφαση για όλες τις πλευρές. Από εκεί και πέρα, κρίσιμο είναι και το σημερινό ματς του Καθαρακικού με την Νίκη Βόλου, γιατί ούτε η Νίκη Βόλου έχει ξεκινήσει καλά και υπάρχουν πολλά σύννεφα πάνω από το στέγιο Μαλεζά. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια και των φιλάθλων που έχουν αποδοκιμάσει την ομάδα και το ίδιο και το Μαλεζά συγκεκριμένα στα εντός έδρας παιχνίδια. Αυτή την ώρα παίζει την Κομωτινή με τον Παθρακικό. Αν δεν καταφέρει να πάρει την νίκη, τότε θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Η Νίκη Βόλου είναι μία από τις ομάδες που έχουν κάνει μια επένδυση και έχουν ως στόχο την άνοδο ή τέλος πάντων να είναι στις ομάδες που διεκδικήσουν ως το τέλος.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Σοφία?
1: Όχι, δεν ξέρω και πώς είναι τώρα τα παιχνίδια.
0: Τα έχουμε εδώ. Το πρώτο παιχνίδι στον πύργο μεταξύ του ΠΑΣ Πύργου και της ΑΕΛ είναι στο 64ο. 65ο λεπτό 0-1, τα άλλα δύο στο 20ο το Πανθρακικός Νίκη Βόλου 0-0 και στο 24ο ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης επίσης 0-0. Αυτά είναι τα αποτελέσματα.
1: Ναι, θα πούμε ότι και αυτό το ΠΑΟΚ Β' Νέστος διεξάγεται στις Σέρες και κλεισμένα των θυρών. Ο λόγος που γίνεται και κλεισμένα των θυρών είναι ότι μόνο έτσι παραχωρούσε το γήπεδο Παρσεραϊκό στον ΠΑΟΚ Β', γιατί και ο ΠΑΟΚ Β' αυτή τη στιγμή είναι λίγο άστεγος. Είχε παίξει το πρώτο παιχνίδι στη Τούμπα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε δεν μπορεί να παίξει κάθε παιχνίδι στη Τούμπα. Ειδικά αυτή την περίοδο τώρα τα γήπεδα στη Super League κλείνουν για να γίνει η χειμερινή επισπορά. Δεν είναι ακόμα διαθέσιμο το γήπεδο της Καλαμαριάς, που ενδεχομένως θα το χρησιμοποιήσει ο ΠΑΟΚ Β' σαν έδρα για κάποια ματς, γιατί και εκεί γινόντουσαν έργα. Φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα είναι για να βλέπουμε όσο το δυνατόν τις ομάδες στην έδρα τους, αλλά είναι πολύ δύσκολο και αυτό. Και εδώ είναι δύσκολο στο Super League, φανταστείτε στο Super League 2 τι γίνεται.
0: Ωραία, Σοφία. Επειδή είσαι στον δρόμο καθοδόν για μια σημαντική δουλειά, θα τα πούμε και πάλι πρώτο Θεό την Τετάρτη. Αν δεν έχεις κάτι άλλο σημαντικό.
1: Όχι, όχι, ελπίζουμε και την Τετάρτη να έχουμε και πιο ξεκάθαρα πράγματα, τι θα γίνει και το πρόγραμμα της αγωνιστικής.
0: Οκ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

Σε λίγες μέρες, φίλες και φίλοι, αρχίζει και η Ευρωλίγκα και όπου βλέπουμε εδώ η Μακάμπι Τελαβίβ θέλει να δώσει στην Κύπρο τα εντός έδρας παιχνίδια της για την Ευρωλίγκα. Αυτό θα είναι καλό για τις ελληνικές ομάδες, κυρίως αν να τα δώσει στην Κύπρο. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε εδώ, διότι θα ακολουθήσει ο Βαγγέλης Δουκάκος. Έχουν να συζητήσουν διαιτητικά πολλά. Είχαμε παράπονα και από το παιχνίδι Βόλος ΑΕΚ και άλλα. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα συνέχεια, στοιχηματικές προτάσεις και ό,τι άλλο έχουμε εδώ. Μείνετε στο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Διαφημίσεις.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
2: Μείνε άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
8: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Πύργος ΑΕΛ 0-2 έχει γίνει το σκορ. Στο 72ο λεπτό, ενώ στα άλλα δύο, όπως είπαμε και νωρίτερα, Πανθρακικός νίκη Βόλου στο 27ο και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης στο 31ο, το 0-0 παραμένει και στα δύο. Κοντά μας έχουμε και το κτήμα Ανθιδεών στη Χαλκίδα, φίλες και φίλοι. Είναι μια ωραία πρόταση ακόμα που διαρκεί το καλοκαίρι, παρότι μερολογικά είμαστε το φθινόπωρο. Για μια μίνι απόδραση λοιπόν, δίπλα στην Αθήνα, υπέροχη φιλοξενία με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, φάρμα και άλλες δραστηριότητες που θα βρείτε εκεί. Για τις διακοπές σας ή διάφορες εκδηλώσεις λοιπόν, Hotel Ανθιδεών Estate στη Χαλκίδα με καταπληκτική θέα στον Εβοϊκό. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465.

Και ο φίλος μας ο Ζιντάν εδώ θέλει να κάνει, λέει, την έκπληξη και να βάλει τον Εμπαπέ εξτρέμ. Ο Ζιντίν Ζιντάν λοιπόν έχει αναλάβει τα ενία της Εθνικής Γαλλίας και έχει σκοπό να βάλει με το καλημέρα τις δικές του πινελιές, ξεκινώντας από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Τώρα τι θα πετύχει εκεί, ή θα τα κάνει, θα αλλάξει την ομάδα ριζικά και θα έχει αποτέλεσμα, ή θα τα κάνει μαντάρα πηγαίνοντας τον Εμπαπέ εξτρέμ. Τέλος πάντων, μια σκέψη είναι, θα το δοκιμάσει πιστεύω. Και θα δούμε εκεί ο μεγάλος στάρ αν θα τα καταφέρει.

Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε στοιχηματικές προτάσεις. Δεν έχει τίποτα το κουπόνι σήμερα. Μάλλον είναι πολύ light, αλλά θα βάλουμε τρία παιχνίδια. Θα δώσουμε για αυτούς που, για εσάς δηλαδή, που δεν μπορείτε χωρίς στοίχημα. Έχουμε λοιπόν τρία, ξεκινώντας από την Πριμέρα Division της Αργεντινής, 648 κωδικός, Lanús Estudiantes de la Plata. Είναι η αναμέτρηση για τη 10η αγωνιστική. Είναι ένα παιχνίδι όπου καταρχάς η Lanús βρίσκεται στη 14η θέση με 13 βαθμούς, στην 22η με 10 η φιλοξενούμενη. Θα πάμε στα 2-3 γκολ. Η παράδοση και η αγωνιστική κατάσταση των δύο ομάδων δεν επιτρέπει περισσότερα ούτε και κάτι άλλο. Θα πάμε εδώ λοιπόν. Απόδοση 1,94. Το μάτς ξεκινά στις 3 και 4 τα ξημερώματα. Συνεχίζουμε από τη Βραζιλία, αλλά Serie B, 6,49. Κουάμπια Ναούτικο. Είναι για την Β' Εθνική, όπως είπαμε, 21η αγωνιστική. Να πούμε ότι η Κουάμπα είναι 13η με 40 βαθμούς, στη 14η με 38 η Ναούτικο. Θα πάμε στην διπλή ευκαιρία και άντερ 2,5. Συνδυαστικά δεν μπαίνουν συνήθως γκολ εκεί. Τα παιχνίδια είναι κλειστά. Η απόδοση ξεπερνά το 1,80. Έναρξη παιχνιδιού στις 3 και 30.

Και συνεχίζουμε με ένα παιχνίδι από τη δεύτερη κατηγορία της Δανίας. Αυτό ξεκινά νωρίτερα στις 8 το βράδυ. 6:41 Κέγγε Κόμπρο. Κέγγε Κόμπρο είναι η αναμέτρηση για την ένατη αγωνιστική. Η γηπεδούχος Κέγγε είναι στο 10η θέση με 4 βαθμούς. Στην 6η με 3 η Κόμπρο. 2-3 τέρματα θα πάμε και εδώ σε αυτή την επιλογή. Απόδοση 1.97. Να τα πούμε άλλη μια φορά. 6.48 Λανούσε Στουντιάντες Δε Λα Πλάτα 2-3 γκολ με απόδοση 1.94. 6.49 Κουάμπια Ναούτικο 1-1 διπλή ευκαιρία και άντερ 2,5 ιδιαστικά με απόδοση 1.80. Και 6.41 Κέγγε Χόμπρο 2-3 γκολ με απόδοση 1.97. Το όνομα καταρχάς είναι Κουιάμπα, κανονικά να το πούμε σορθά και ορθά, το 649 Κουιάμπα δηλαδή Ναούτικο και όχι Κουάμπα όπως το είπα ακριβώς, έτσι, αυτό ακριβώς για να λέμε το όνομά τους. Αυτά, καλή επιτυχία. Και επαναρχόμαστε λίγο στη Super League 2, εκεί όπου είχαμε, όπως είπαμε, την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Εκτός από τα παιχνίδια που εξελίσσονται τώρα, είχαμε και κάποια άλλα. Η Λασίρου μέσα στη Ζάκυνθο 4-1 επικράτησε. Ο Πανιόνιος εκτός έδρας με την ανεγέννηση Καρδίτσας έμεινα στο 0-0. Καλλιθέα Παντσεραϊκός 2-1, εκεί που δήλωσε παρέτηση ο Αλέκος Βοσνιάδης. Και όπως είπαμε και με τη Σοφία Λυσιώβα νωρίτερα, θα δούμε αν η ομάδα των Σερών θα την κάνει αποδεκτή. Ολυμπιακός Β Μαρκό 2-4, η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου κεντάει στην κυριολεξία. Και Αστέρας Τρίπολης Β Απόλλων Πόντου 1-0. Αυτά ήταν τα παιχνίδια που διεξήχθησαν χθες και προχθές.

Να θυμίσω άλλη μια φορά ότι έχουμε κοντά μας τα κέντρα μελέτης Α για παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, εκεί όπου θα βρείτε και έμπειρους και φιλικούς καθηγητές θετικών και θεωρητικών μαθημάτων. Κέντρο Ξενών Γλωσσών λοιπόν Α από το 1989. Προετοιμασία εξετάσεων και διαγωνισμάτων. Για τρίτη φορά βραβευμένος στις εξετάσεις του Μίσιγκαν. Κέντρο μελέτης Α. Εκεί τελειώνει το διάβασμα και στο σπίτι αρχίζει η οικογένεια. Έτσι είναι το σλόγγαν του κέντρου μελέτης Α, διότι αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές φεύγουν έτοιμοι, διαβασμένοι εκεί, χωρίς να έχουν άλλες κοτούρες στο σπίτι. Θα το βρείτε λοιπόν, Αερτόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Τηλέφωνο 210-2622-210. Επαναλαμβάνω, θα το βρείτε, Αερτόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. Τηλέφωνο 210-2622-210.

0: Και να πούμε και ένα δυσάρεστο εδώ. Έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Γαβριλίδης, ο μακροβιότερος πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε λοιπόν από τη ζωή ο Μάνος Γαβριλίδης, που υπηρέτησε για περισσότερες από δύο δεκαετίες την ΕΠΣ Θράκης και το ελληνικό ποδόσφαιρο από σημαντικές διοικητικές θέσεις. Λοιπόν, Βαγγέλης Δουκάκος στην παρέα μας, να δούμε λοιπόν πώς ήταν η διαιτητικά η πέμπτη αγωνιστική. Βαγγέλη, καλά απόγευμα, καλή εβδομάδα.
1: Χαίρετε. Τι να είναι, τα γνωστά θέματα.
0: Σ' αφήνω να δω από πού θα ξεκινήσεις.
1: Θα ξεκινήσω από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από το γεγονός ότι εκτέθηκαν ένας διεθνής διαιτητής, ο Πολυχρόνης, και ένας πρώην διεθνής διαιτητής, ο Τζίλος, από το ΒΑΡ, στο παιχνίδι του Βόλου. Εκεί λοιπόν, δεν ξέρω, πολλοί λένε ότι πήγαν σε ένα συμψηφισμό, γιατί δεν δόθηκε το πέναλτι πρώτα στο χέρι που έγινε από τον αμυντικό του Βόλου στο σούτ του Μάνταλου, και στη συνέχεια λοιπόν ένα πέναλτι που ήταν ανύπαρτο το μετέτρεψαν, δεν πήγαν καν να τον καλέσει να το δει τον Πολυχρόνη, με αποτέλεσμα να ξεσηκωθεί η θύελλα διαμαρτυριών.
0: Τώρα με προκαλούμε πραγματικά. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν κανονισμούς ή δεν βλέπουν καλά. Με συγχωρείς, θα το πω έτσι ομά.
1: Δεν ξέρω τι να πω.
0: Δηλαδή, στο χέρι, εντάξει, είδαμε το replay, ήταν όντως ασμέ, αλλά ήθελε μια προσπάθεια στο ΒΑΡ, έπρεπε να το βρει. Ναι. Τώρα, στην υπόθεση του Γιώβιτς εκεί, ένας παίκτης ο οποίος πατάει τα πόδια κάτω και πέφτει ο άλλος επάνω και δίνεται πέναντι, και ο βαρίστας ο Τζίλος δεν παρεμβαίνει. Δεν μπορώ.
1: Δεν παρενέβη και.
0: Συμψηφισμό, είπες.
1: Εκτέθηκαν και οι δύο. Με συνέπεια λοιπόν να μην έχουν και καμία δικαιολογία, να δώσουν λαβή να φωνάζει ο Μπέμπης, και έχει δίκιο να φωνάζει. Άλλο τώρα τα αυτά που λέει για στοιχήματα και τα λοιπά δεν τα ξέρω, και ούτως ή άλλως και πριν το παιχνίδι η ήταν φαβορή. Άρα λοιπόν τώρα το στοίχημα δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική που λέει ο Μπέμπης, αλλά. Σε ό,τι αφορά τα διαιτητικά λάθη, είχε δίκιο σε αυτό το τομέα.
0: Ναι.
1: Επίσης, στη φάση που προηγήθηκε το ΣΑΙ, τον γκολ του Φουρτάδο, στον ποδοσφαιριστή, λοιπόν, ο οποίος του...
0: Βαγγέλη, μισό λεπτάκι να πούμε ότι η ΑΕΛ σημείωσε και τρίτο γκολ στον πύργο, στο 82, στο 82ο λοιπόν 3-0, προηγείται η ομάδα της Θεσσαλίας. Πάμε.
1: Λοιπόν... Είχε προηγηθεί λοιπόν, είχε προηγηθεί και αυτό το πέσιμο του Λάμπρου, το οποίο μπορούσε να δοθεί μετά ήταν offside βεβαίως. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση της ανατροπής του Λάμπρου, αλλά το θέμα είναι ότι γενικώς στο παιχνίδι αυτό η διαιτησία ήταν κακή, κάτιστη, και βέβαια θα υπάρχουν και συνέπειες, διότι αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι έχουμε αυτές τις αγωνιστικές, ο μόνος ο οποίος έχει τιμωρηθεί, και το λέω δηλαδή, ο οποίος του έχω ασκήσει συντριμμύρα την κριτική, είναι μόνο Ζαμπαλάς. Όλοι οι άλλοι την έχουν βγάλει η σπαρκιά, την έχουν βγάλει ζωή και κότα. Δηλαδή αυτός την πλήρωσε με τρεις αγωνιστικές, ενώ οι άλλοι έτσι, δεν έχουν τιμωρηθεί. Και αυτό το πράγμα καθιστά μια δυναμία και στο Λανουά, ότι πλέον ό,τι και να γίνει, αυτοί οι ποδοσφαιριστές, οι διαιτητές και οι ποδοσφαιριστές, λέω εν του λόγου, θα παίζουν. Έχουν μια ασυλία. Από εκεί και μετά όμως. Για να δούμε και τα υπόλοιπα πράγματα. Δεν συζητάω για τον Παπαπέτρο, ο οποίος έκανε το παιχνίδι του, είναι στο άνετο, γι' αυτό είναι παιχνίδι απλών ρουτίνας. Αυτοί οι διεθνείς.
0: Είναι καλός διαιτητής ο Παπαπέτρο.
1: Καλός διαιτητής.
0: Έτσι.
1: Δεν είχε τίποτα το παιχνίδι του Άρη με τον Ηρακλή. Τώρα λέει ότι.
0: Βαγγέλη.
1: Ένα πέναλτι. Εγώ δεν το είδα το πέναλτι αυτό που.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, θέλω να μείνουμε λιγάκι στο Βόλο ΣΑΕΚ και στις δηλώσεις του Αχιλέα Μπέου. Σε αυτό που είπες για τους στοιχηματισμούς. Όχι, για το στοιχηματισμό που είπε. Είναι λογικό, όπως είπες και εσύ, σε κάθε φαβορή να ποντάρονται χρήματα. Νομίζω για τις εντυπώσεις περισσότερο υπόθηκε αυτό παρά ό,τι άλλο. Ναι. Αν δεν πάρει στοιχηματισμό η ΑΕΚ με το Βόλο, ο Παναθηναϊκός υπέρ από την Καλαμάτα ή και ο Ολυμπιακός με το Λιβαδιακός, ποιος θα πάρει στοιχηματισμό. Λοιπόν, είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, συγγνώμη, σε διέκοψα, πάμε.
1: Είναι που πρέπει να σημειώσω ότι επειδή ήταν τα παιχνίδια.
0: Θα σε διακόψω πάλι να πούμε, γιατί έχουμε τα παιχνίδια σε εξέλιξη. Το 43ο λεπτό, πάω κουβίτα, προηγείται 1-0 του Νέστου Χρυσούπολης.
1: Ναι, λοιπόν, επειδή συνέβαιναν τα παιχνίδια, εκεί που έγινε πάλι μια άλλη τραγική κατάσταση, αλλά θα πεις πάλι ότι θα πεις τώρα γιατί δεν φωνάζει. Τι να φωνάξει τώρα ο Αστέρας και ποιος να τον ακούσει. Ποιος να φωνάξει, ο Αστέρας Τρίπολης, τι να πει. Λοιπόν, συνέβη το εξής. Ο βοηθός λοιπόν ο Κωσταράς, στο κέντρο του γηπέδου σηκώνει το σημαίακι και το υποδεικνύει ότι πήρε την μπάλα με το χέρι ο Μπαρτόλο, την πήρε με το χέρι. Ο διαιτητής λοιπόν ο Τσακαλίδης, διεθνής και αυτός, όχι, του λέει παίζει μπάλα, παίρνει την μπάλα, κάνει μια ένα σόλο ωραίο και με ένα γκολ καταπληκτικό, κάνει το 1-3. Και λέει μετά, πάμε εδώ στο ΒΑΡ. Τον φωνάζει ο Πουλικίδης, λέει υπάρχει χέρι. Εκ των υστέρων λοιπόν το ακυρώνουν τον γκολ. Ενώ έπρεπε απάρα αυτά να το είχαν ακυρώσει από ότι πριν είναι ακόμα ξεκινήσει η φάση, για να μην δημιουργηθούν αυτή η παραφωνία που έγινε, ναι, τώρα. Δηλαδή εκτέθηκε και ο Τσακαλίδης, έτσι, και δεν δικαιώσε και τον βοηθό του που είναι διεθνής αυτός ο Κορσταράς. Επίσης σε μια άλλη κάρτα, σε μια άλλη φάση πάλι, έδωσε κάρτα, την πήρε πάλι πίσω γιατί λέει ήταν offside. Δηλαδή αυτά τα λάθη που κάνουν τώρα είναι τραγικά λάθη, τραγικά. Και αυτά τώρα όλα έχουν αντίκτυπο στη διαιτησία. Δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω σε τι ωφελούν όλα αυτά τα γεγονότα που γίνονται τώρα αυτό το καιρό. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Τώρα βέβαια θα μεσολαβήσει η διακοπή, θα υπάρξουν κάτι μικροτιμωρίες και θα δούμε από εδώ πώς θα πορευτούν από εδώ και μετά. Αλλά πρέπει ένα σημείο να πούμε, ναι, ότι υπάρχει μεγάλη τοξικότητα. Μεγάλη τοξικότητα. Ακόμα δεν το έχουν δει το έργο. Γιατί καταλαβαίνεις, σε λίγο θα μπει στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός, θα φωνάζει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι

0: Αναστασίου δεν έχει δίκιο. Δηλαδή δεν νομίζω, δεν είχε τίποτα. Εγώ το έβλεπα το παιχνίδι, δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερο να σημειώσει. Και στη φάση από εκεί τραυματίστηκε και έβγαλε τον νόμο του Παυλέγκα, σωστά το σταμάτησε. Αφού έπαιξε ένας προθεστής πάνω στον άλλο και τον πήραμε το φορείο του Παυλέγκα, τι θα έκανε δηλαδή ο κατοίκος, δεν θα το σταμάτησε. Όχι, νομίζω ότι ο κατοίκος το πήγε καλά, αυτή τη φορά το πήγε καλά. Και ο Γιουματζίδης ήταν καλό στο Περιστέρι. Δεν υπήρχαν προβλήματα. Αυτό τώρα τα σκία σε όλα αυτό που έγινε τώρα αυτό που έγινε δυστυχώς στο Βόλο.
1: Ναι.
0: Εκεί ήταν όλη η δουλειά. Ο Τσιμεντερίδης πέρασε αβλεπή και βλέπουμε τώρα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα θα είναι το δεύτερο παιχνίδι όταν ξεκινήσουμε ξανά αργότερα στις 10 Οκτώβρη.
0: Καταλαβαίνεις τι θα γίνει.
1: Το ντέρμπι των Αιωνίων μετά το πρώτο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι το δεύτερο ντέρμπι τη σεζόν, έτσι.
0: Ναι,
1: όπου εκεί θα έχουμε ξένους. Ξένη
0: διαιτητική
1: ομάδα.
0: Ναι, θα έχουμε ξένους και ο Θεός βοηθός. Και ο Θεός βοηθός θα λέμε.
1: Τώρα πάντως αγωνιστικά, Βαγγέλη, να κάνουμε για ένα σχόλιο τέτοιο. Να. Βλέπω ότι η ομάδα του
0: ΠΑΟΚ. Δεν έπεισε κανένας.
1: Όχι από τους μεγάλους, λέω για τον ΠΑΟΚ για παράδειγμα, όχι για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Ήταν ο καλύτερος.
1: Ναι.
0: Το πρώτο ημίχρονο έπαιξε φοβερή μπάλα. Στο πρώτο ημίχρονο. Χάθηκε η μπάλα στο Αγρίνιο. Στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ήταν ο Πανετολικός. Ήταν πολύ καλός. Ο Παναθηναϊκός δεν έπεισε, ο Ολυμπιακός δεν έπεισε. Για λίγα πράγματα. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα πώς αυτές οι ομάδες, έτσι, αυτές οι ομάδες περισσότερο κερδίζουν με τη φανέλα. Δηλαδή περίμενα
1: κοίταξε, ο Παναθηναϊκός είναι το μόνο παιχνίδι που δεν είχε τόσο καλή απόδοση. Έτσι, ναι.
0: Και δηλαδή έκανε μία ο Τετέι με αυτό τον κουτικολάρα που έβαλε.
1: Ναι. Έπαιξε και καλά και καλαμάτα. Ο Χριστοφιλέας είχε κατεβάσει σωστά την ομάδα χωρίς να είναι, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, τείχος.
0: Είναι σωστά η ομάδα, αλλά ναι. Το θέμα είναι όμως ότι από τον Ολυμπιακό περίμενες καλύτερα πράγματα. Ο Ολυμπιακός.
1: Όντως εκεί περίμενα κάτι καλύτερο. Ναι.
0: Έτσι. Στην ΑΕΚ δεν ήταν η ΑΕΚ αυτή που έπρεπε να περάσει και με τόσο κόσμο που είχε μάλιστα στο πλευρό της.
1: Και κακό ξεκίνημα η ΑΕΚ. Για άλλη μια φορά κακό ξεκίνημα.
0: Γι' αυτό λέμε. Τώρα
1: κακό ξεκίνημα.
0: Συμπλέομαι τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τη διακοπή. Τώρα λένε θα δουλέψουν. Αντί να δουλέψουν, αφού οι περισσότεροι παίκτες έφυγαν.
1: Αφού όλες οι ομάδες οι μεγάλες έχουν πάνω από 15 διεθνείς.
0: 15 παίκτες, 12 παίκτες, πού
1: ναι.
0: Τι να δουλέψουν τώρα.
1: Πάντως
0: θα δούμε τώρα και την εθνική ομάδα να πέσουν οι τόνοι, να χαλαρώσουμε λίγο και θα δούμε μετά με τον Οκτώβριο που θα πιάσουν και τα πρωτοβρόχια να δούμε πώς θα πάμε.
1: Πάντως, εμένα, Βαγγέλη, μου αρέσει και ο Ματσάρη. Ο Ηρακλής, παιχνίδι με το παιχνίδι, βελτιώνεται η ομάδα και φαίνεται ο Ιταλός ότι βάζει σιγά σιγά το λιθαράκι του εκεί πέρα.
0: Βάζει το λιθαράκι του, αλλά επειδή κάνει δηλώσει εμπριστικές, δεν ξέρω πώς θα αντέξει. Μονιβασιώτη δεν μπορεί να κάτσει. Δεν είναι εύκολο.
1: Αυτό είπα στην εισαγωγή μου. Αν στηριχτεί, έχει τεράστια εμπειρία σε Νάπολη, Ίντερ, Γουότφορντ.
0: Το θέμα είναι όμως ότι λέει ότι μου πήρατε παίκτες που εγώ δεν σας είπα. Καταλαβαίνεις ότι αυτά δεν αρέσουν στους ιδιοκτήτες.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Δεν αρέσουν στους ιδιοκτήτες αυτά τώρα.
1: Και ο Παναγιώτης Μονιβασιώτης θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να διοικεί και να κάνει και μεταγραφές, να κάνει το τεχνικό διευθυντή, το προπονητή και όλα αυτά.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτοί τώρα θέλουν να μην τους. Να μην τους δημιουργείς τέτοιο κλίμα. Δηλαδή ο Ματσάρη μόνος του δημιουργεί θέματα.
1: Έτσι.
0: Ξέρω τώρα πόσο πήρε, λέει, το πράσινο φως πάλι χθες. Για να δούμε. Έτσι είναι.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον μετά τη μεγάλη διακοπή, γιατί η πρώτη φορά είναι τόσο μεγάλη διακοπή, έτσι, 4-5
0: εβδομάδες. Ναι, γιατί τώρα πλέον έγινε για να τελειώνει,
1: ναι,
0: για να μην
1: ναι,
0: έχει.
1: Ναι, ναι. Να δούμε ποιες ομάδες θα επωφεληθούν και ποιες θα έχουν αρνητικά αποτελέσματα από τη μεγάλη διακοπή. Αυτό εννοώ.
0: Αυτό θα το δούμε τώρα, ποιες θα ξεκουραστούν και ποιοι παίκτες θα έρθουν. Γι' αυτό λέμε ότι θα είναι πλέον ένα δύσκολο σταυρόληξο μετά με την επάνωδο στο ποτάσμα. Πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες. Οι παίκτες θα είναι ξεκούραστοι, αυτοί που δεν θα είναι σε εθνικές ομάδες. Οι άλλοι θα είναι εκτός ρυθμού. Άλλοι θα έρθουν κουρασμένοι, άλλοι τραυματισμένοι. Είναι ένα σωρό.
1: Εν τω μεταξύ,
0: προβλήματα.
1: Είμαστε και εμείς δημοσιογράφοι, Βαγγέλη, και θέλω να το πω έτσι και δημοσίως. Έβλεπα χθες συναδέλφους σου με κίτρινα αισθήματα να είναι σε τηλεοπτικό πάνελ. Ρε αδερφέ, είναι ντροπή. Είναι ντροπή να βλέπεις
0: το πόδι, λέει, το πόδι του τον έριξε,
1: ναι,
0: τον έριξε κάτω, λέει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άμα τώρα ακούς και λέει τέτοια πράγματα.
1: Ξέρεις τι.
0: Γι' αυτό έχουν γίνει όλοι, έχουν γίνει οι βασιλικότεροι του βασιλέως και όλοι τα ξέρουν όλα, τους κανονισμούς τους ξέρουν όλοι.
1: Ξέρεις τι, το πάθος για την ομάδα μας κάνει να γινόμαστε ξένοι με το άθλημα. Και αυτό είναι άσχημο. Είναι σαν να πηγαίνω εγώ να περπατάω στο πεζοδρόμιο, να χτυπήσω σε μια κολόνα. Και να φταίει η κολόνα. Δηλαδή στην περίπτωση του Γιώβιτς με τον παίχτη αυτό ήταν.
0: Εγώ για μένα δεν πρέπει οι κερδναμένοι

0: μακριά. Πρέπει η ΚΕΔ να βγαίνει και να λέει: ήταν πέναλτι, τελειώσαμε. Όχι τώρα έτσι που αιωρούνται ο καθένας, λέει το μακρύ και το κοντό του.
1: Αλήθεια, φέτος ο.
0: Λοιπόν, τώρα Λανουά, που δεν βγαίνει και δεν μιλάει κανείς.
1: Θα ξεκινήσει τα βιντεάκια ή όχι, όχι.
0: Όχι, όχι τα βιντεάκια, όχι, αλλά θα συρθεί και σε αυτή την απόφαση. Όπως είναι τα πράγματα τώρα, θα αναγκαστεί. Γιατί τώρα ο καθένας λέει και μια τέτοια, μια παρόλα.
1: Ναι, για να ξεκαθαρίζει επίσημα πια, γιατί έτσι, βλέπουμε πράγμα, και τους τηλεκριτές, τους τηλεκριτικούς εκεί, διαιτητές, και αυτοί έτσι, πάλι, άστα να πάνε.
0: Δεν συμφωνεί κανείς με κανέναν.
1: Αναλόγως σε ποιο κανάλι είναι, γιατί.
0: Μπράβο, και τραβάνε τον κανονισμό και τον έχουν
1: εξυπηρετεί.
0: Τον έχουν κάνει λάστιχο.
1: Αυτά βλέπω και κλείνω τηλεόραση και προφορά δεν θέλω.
0: Λοιπόν, και εγώ κοιμάμαι.
1: Καλά κάνεις, Βαγγέλη.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, φιλιά.
0: Χαίρετε, χαίρετε.

Να πούμε φίλες και φίλοι, τα παιχνίδια ΠΑΣ Πύργος 1968 ΑΕΛ βρίσκεται το παιχνίδι στο 24ο λεπτό, το 3-0 υπέρ της ΑΕΛ παραμένει. Στα άλλα δύο παιχνίδια έχουμε ημίχρονα, Πανθρακικός νίκη Βόλου 0-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέσος Χρυσούπολης 1-0 όπως διαμορφώθηκε στο 43ο λεπτό. Αυτά τώρα, μισό λεπτάκι, γιατί μόλις το 24ο λεπτό κάνει 4 τα τερματά της η ΑΕΛ και μάλλον με αυτό το σκορ θα φτάσει στο τέλος, γιατί απομένει ελάχιστος χρόνος να ολοκληρωθεί το παιχνίδι.

Και ξέχασα να μιλήσω με τον Βαγγέλη να πούμε ότι η κυρία Αντωνίου σφυρίζει σε αγώνα Champions League γυναικών ανάμεσα στο μάτς, ανάμεσα στην Arsenal και την Κόγκε. Έχει συνεχόμενες συμμετοχές η Ελληνίδα διαιτητής. Με η βοηθή είναι η Ζωή Παπαδοπούλου και η Βασιλεία Τσικλιτάρη, είναι οι δύο βοηθοί της και η ίδια βεβαίως για την αναμέτρηση Arsenal Kogge, είπαμε, όπως είπαμε, για το Champions League γυναικών.

Να θυμίσω άλλη μια φορά ότι έχουμε κοντά μας τα καταστήματα καλλιτικών Λάμποτε. Για καλοποιησμό και περιποίηση λοιπόν, μπορείτε να επισκεφτείτε δύο καταστήματα, είτε στη Ραφίνα είτε στην Αρτέμιδα. Για άντρες και γυναίκες θα βρείτε εκεί πολλά νέα προϊόντα, υπάρχουν νέες αφίξεις και άριστη εξυπηρέτηση. Για περισσότερα μπορείτε να ανακαλύψετε και online στο labote.gr.

Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Εσείς μείνετε εδώ. Θα έχετε ενημέρωση στη συνέχεια για τα παιχνίδια της Super League 2, που τα δεύτερα ημίχρονα. Διαφημίσεις τώρα αμέσως μετά, και έρχεται για το δελτίο ειδήσεων ο Νίκος Κατσάτσος, και μετά το δελτίο ο φίλος μου ο Σάκης Μπουσδούνης. Μείνετε εδώ, θα έχετε ενημέρωση από ρεπόρτερ και ό,τι άλλο υπάρχει γύρω από την αθλητική επικαιρότητα. Εμείς πρώτα Θεός την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά!

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
3: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
4: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Benson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetenera Sports 94,3. Σε ρυθμούς Nations League κινείται η εθνική ομάδα, καθώς οι ποδοσφαιριστές της συγκεντρώνονται σήμερα στο ξενοδοχείο όπου θα διαμείνει, η αποστολή μέχρι την Τετάρτη, όταν και θα αναχωρήσει για τη Σερβία εν ώψη της αναμέτρησης της Πέμπτης. Στον Ολυμπιακό προτάθηκε ο 33χρονος εξτρέμ Wilfried Zaha, όπου έχει μείνει ελεύθερος μετά το πέρασμά του από το MLS, με τους ερυθρόλευκους να εξετάζουν την περίπτωση του Ιβοριανού σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Χωρίς 16 διεθνείς ποδοσφαιριστές, συνεχίζονται οι προπονήσεις των ερυθρόλευκων. Το Κοροπή επισκέφτηκε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση του Παναθηναϊκού και συνομίλησε με τους Νίστρουπ, Φίσα και Κοτσόλη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς του Τριφυγιού κόντρα στην Καερά Ταλμάτης στις 22 Οκτωβρίου. Πενθήμερο ρεπό έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στους ποδοσφαιριστές του που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Χωρίς 13 διεθνείς και τους τραυματίες 300 Ρότα και Βάργκα, θα συνεχιστούν οι προπονήσεις στη ΣΑΕΚ μετά την διακοπή. Στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τους αγώνες του Nations League προσθέθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Ως βασιλιά των σκόρερ χαρακτηρίζει τον Λούκα Γιώβιτς η σερβική Mozart Sport. Σε Μαγνητική θα υποβληθούν οι Παυλένκα και Τάχα Άλλη, οι οποίοι υπέστησαν εξάρθρωση στον ώμο στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Δεν προκαλούν ανησυχία οι ενοχλήσεις του Ελουστόντο, ο οποίος αποχώρησε μετά την σύγκρουση με τον Τσέχο τερματοφύλακα. Στη Θεσσαλονίκη θα μείνει ο Μπάμπα Ράχμαν, που ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στις κλήσεις Εθνικής Γκάνας. Οι παίκτες με σέβονται επειδή γνωρίζουν ότι αγωνίστηκα εδώ και κατέκτησα τίτλους, τόνισε σε συνέντευξή του στη σερβική Mozart Sport ο Mike Batiste, ο οποίος χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ως δεύτερο του σπίτι. Στον πρώτο όμιλο με τη Σαμπαντέλ, Γιαντράν, Χερτζεκνόβι και Ανόβερο κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στο Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών. Τη Φερεντσβάρος του Κώστα Κάκαρη, τη Μαρσέιγ και τη Στεάου Βουκουρεστίου θα αντιμετωπίσει τον τέταρτο όμιλο ο Παναθηναϊκός. Στην παρθενική του παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Η ΑΕΛ επικράτησε εκτός έδρας 4-0 του πύργου για τη Super League 2 στις αναμετρήσεις που ρίχνουν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής. Στο ημίχρονο, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 0-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέσος Χρυσούπολης 1-0. Χωρίς τον Ντόνιελ Μάλεν, που τραυματίστηκε στον αγώνα της Ρώμα με την Ίντερ, θα αγωνιστεί η Εθνική Ολλανδίας απέναντι σε Γερμανία, Σερβία και την Εθνική μας ομάδα. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, μέχρι το 2032. Την Κύπρο θέλει να δηλώσει για έδρα της στους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague Maccabi Tel Aviv, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Η Μονάκο κατέθεσε αίτημα για συμμετοχή στην δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Μάνος Γαβριλίδης, που είχε ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και είχε διατελέσει μέλος της. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από την Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στο Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 6. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 21 Δεκέμβρη. Πόσο μπροστά είμαι, Θανάση. 21 Σεπτέμβρη, λοιπόν, Δευτέρα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9 με πλούσιο ρεπορτάζ φυσικά και όλη την αθλητική επικαιρότητα. Εσείς σίγουρα έχετε πάνω από 94,3 λόγους να μείνετε μαζί μας και σήμερα. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Αυτό το χαμογελαστό αγόρι απέναντί μου. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

Πάμε να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821.

Πήρα απουσία, μου λέει ο Γιώργος την Παρασκευή, ο φίλος. Γιώργο μου, πήρα απουσία, αλλά ήταν δικαιολογημένη όμως. Γιατί είχα μια υποχρέωση, δεν μπορούσα να είμαι εδώ. Αλλά ήταν εδώ ο Δήμος, τα παιδιά γενικότερα, ο Δήμος, ο κύριος Γιώργος. Και τους ευχαριστώ βέβαια.

Λοιπόν, έχουμε διακοπή για 3 εβδομάδες. Ναι, καλά ακούσατε, καλά ακούσατε. Για 3 εβδομάδες για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Και δεν θα έχει πρωτάθλημα. Ξανά πρωτάθλημα το Σάββατο στις 10 του Οκτώβρη. Οκτώβρης χωρίς μη. Λοιπόν, πάμε να δούμε έτσι, να θυμηθούμε τι έγινε την 5η αγωνιστική. Το Σάββατο είχαμε 2 μάτς. Ο Ατρόμητος έχασε από την Κηφισιά. Ή αν θέλετε, η Κηφισιά κέρδισε τον Ατρόμητο. Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης υποδέχτηκε τον Ηρακλή 0-0. Την Κυριακή δύσκολα ο Ολυμπιακός κέρδισε το Λεβαδιακό 0-1 και στο τέλος πέτυχε τον κόλο ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ και αυτή θα έλεγα δύσκολα πέρασε από το Βόλο, που ο Βόλος έχει αρκετά παράπονα από τη διαιτησία και για το πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ. Ακούσαμε και έχουμε δει μάλλον όλοι τις δηλώσεις του κυρίου Μπέου. Βόλος ΑΕΚ λοιπόν 1-2. Ο Όφη ήρθε ισόπαλος με τον Αστέρα Άκτορ 2-2. Η Καλαμάτα δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 0-1, έκανε το 5-5 και έχει το απόλυτο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Πανετολικό στο Αγρίνιο με 1-3. Και πάμε τώρα να δούμε και την, να θυμηθούμε και την βαθμολογία. Σε 5 μάτς λοιπόν, πρώτος ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ με 12, στην τρίτη θέση η ΑΕΚ με 11, ο ΟΦ είναι τέταρτος με 10, 10 βαθμούς έχει και ο Ολυμπιακός που είναι στην 5η θέση, εκτός ο Πανατολικός με 9, ο Άρης είναι στην 7η θέση με 7 βαθμούς, 6 βαθμούς έχει ο Ηρακλής που είναι στην 8η θέση, η Κηφισιά στην 9η θέση με 5 βαθμούς, 4 βαθμούς έχει η ομάδα της Καλαμάτας που είναι στην 10η θέση. 11η θέση ο Ατρόμητος Αθηνών με 2 βαθμούς, όσους και ο Αστέρας που είναι στη 12η, όσους και ο Βόλος που είναι στην 13η θέση. Έναν βαθμό έχει ο Λεβαδιακός που είναι στην 14η θέση.

Αν και είναι μακριά, πάμε να δούμε την έκτη αγωνιστική. Όπως σας είπα, το Σάββατο στις 10 του Οκτώβρη, ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο Αθηνών στις 7.30 το απόγευμα. Την ίδια ώρα η ΑΕΚ υποδέχεται τον Όφη. Και μου κάνει εντύπωση τώρα, δύο παιχνίδια είναι το Σάββατο, τα βάλαν και τα δύο την ίδια ώρα. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, η Κηφισιά υποδέχεται τον Πανετολικό. Ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό στις 5 το απόγευμα. Την ίδια ώρα και το Ηρακλής Λεβαδιακός. Άλλα δύο παιχνίδια την ίδια ώρα. Ο Άρης υποδέχεται το Βόλο στις 7, δύο ώρες αργότερα. Και στις 9, το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Έχουμε και ένα μάτς τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή με υγεία σε εσένα Σάγη, σε όλη την όμορφη παρέα σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέντεν Sports από όποια γωνιά της γης και αν μας ακούν. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και ευχαριστώ πολύ, μας λέει φίλη μας η Γεωργία. Να χαιρετήσω και εγώ όλο τον κόσμο από όπου και αν μας ακούει, γιατί μέσω ίντερνετ μπορείτε να μας ακούτε παντού. Έτσι και μέσα από το Live 24 αλλά και μέσα από το site του σταθμού.

Καλησπέρα Σάκη και καλή εβδομάδα. Καλή πέσαμε στην ανανέωση, καλή εβδομάδα μάλιστα σε όλο τον κόσμο. Μας λέει φίλη μας η Βίκη, ρεπορτάζ και πολλά σχόλια έχουμε και σήμερα από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω, ευχαριστώ Βίκη, χρόνια πολλά στον Ιώνα. Μάλιστα, χρόνια πολλά, δεν το ξέρα. Όποιος γιορτάζει και έχει αυτό το όνομα, πολύχρονος με υγεία.

τουρίστας. Τι λέει ο Βαγγέλης. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε Σάκη, και καλή εβδομάδα με υγεία. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους τους φίλους ακροατές που ακούνε εντός και εκτός Ελλάδας. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Την καλησπέρα μου λέει στον Κώστα τον Σαμουθράκη, τον Σωτήρη Γεωργίου, ο φίλος μου Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Αν και ακούνε τα παιδιά, θα τους τα μεταβιβάσω, φίλε Αλέξανδρε.

Να πω χρόνια πολλά στο φίλο μου τον Ηλία στο Αγρίνιο που έχει γενέθλια σήμερα. Πολύχρονος φίλε Ηλία, ό,τι καλύτερο. Σου εύχομαι όλα τα καλά του Θεού.

Θα γίνει κουβέντα και αργότερα με τον Μάριο Μαντσάνκο. Καλέ μου φίλε Βασίλη, καλησπέρα στο φίλο του Βασίλη στο Βίρονα και για το πέναλτι που διαμαρτύρεται ο Βόλος και ο Αχιλλέας Μπέος.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές. Πάμε δυνατά. Πάμε για την πρωτιά, μας λέει η φίλη μας είναι για αυτήν την Λευκάδα. Με το αγαπημένο μας ραδιόφωνο.

Α, μου γράφεις και ωραίο ποιηματάκι. Λέει, πάμε δυνατά, για πάντα, για πάντα την πρωτιά. Το ραδιόφωνο ανάβει, η παρέα ξεκινά. Μόνο κάθε φιλάθλος αυτή τη συχνότητα ζητά. 9.43, παίζει δυνατά. Ελλάδα Sports, είσαι λατρεία, σταθερά στους 94,3. Εδώ γράφεται μεγάλη ιστορία. Μας λέει η φίλη μας η Νίκη, το έγραψα για εσάς. Και μας στέλνει και δύο, πολύ ωραίο Νίκη, μας ευχαριστούμε πολύ, και δύο φωτογραφίες από την όμορφη Λευκάδα, τον Ιδρύ και την Βασιλική. Πανέμορφα μέρη. Νίκη, μας ευχαριστούμε και για το πείμα σου. Άντε να το πω άλλη μια, γιατί δεν πρέπει να το πω καλά νωρίτερα. Πάμε δυνατά για πάντα στην πρωτιά. Το ραδιόφωνο ανάβει, η παρέα ξεκινά. Μόνο κάθε φίλαθλος αυτή τη συχνότητα ζητά. 94,3 παίζει δυνατά. Ελλάδα Sports, είσαι λατρεία, σταθερά στους 9.43. Εδώ γράφεται μεγάλη ιστορία. Γεια σου Νίκη, πολύ ωραίο. Σε ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα κύριε Λέ. Δυστυχώς στον Ολυμπιακό δεν βλέπω άσπρη μέρα, από το κακό στο χειρότερο. Δυσκολία στην παραγωγή φάσεων, δεν μπορεί να βρει γκολ ούτε με αίτηση. Πιστεύω ότι θα στρώσει η ομάδα γιατί θέλει το χρόνο του, καλέ μου φίλε Δημήτρη. Και το λέω αυτό γιατί άλλαξε προπονητής, μπήκε κατευθείαν στα βαθιά, χωρίς να γνωρίζει παίκτες ούτε καν τα ονόματά τους. Πρέπει να δοθεί χρόνος. Για μένα είναι λάθος που άλλαξε αυτή την εποχή ο προπονητής, έτσι όπως έγινε. Δεν έκανε με τη Λίμπαρ για τους ηθήνοντες του Ολυμπιακού. Οκ, okay, θα μπορούσε να τον αλλάξει με το τέλος περασμένη σεζόν, ούτως ώστε ο νέος προπονητής να έρθει να κάνει την ομάδα που θέλει και να κρυθεί αυτός. Τώρα ήρθε ο νέος με παίκτες που δεν πήρε ο ίδιος στην ουσία. Για να δούμε, όλα στο χορτάρι. Θέλει το χρόνο του. Σίγουρα θα βοηθήσει αυτή η διακοπή να εγκλιματιστεί πιο πολύ ο προπονητής. Φυσικά θα λείπουν αρκετοί παίκτες για τις εθνικές ομάδες. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, αλλά για όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό. Θα ήταν ευχής έργων για τον προπονητή να είχε όλους τους παίκτες εδώ και να δουλέψει. Θα ήταν κάτι σαν προετοιμασία. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εφικτό αυτό. Χρόνος θέλει και να στηριχτεί βέβαια ο νέος προπονητής και με αυτούς τους παίκτες που έχουν έρθει. Για μένα έχει καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός, ομάδα δεν έχει. Πρέπει να κάνει αυτούς τους παίκτες ομάδα. Έτσι. Αυτό πιστεύω.

Ωραίο αυτό που γράφει ο Δημήτρης. Τουρίστας λέει δεν είσαι εσύ. Τουρίστες είναι οι παίκτες που έρχονται στον Ολυμπιακό. Ο καλός μου φίλος ο Βαγγέλης, επειδή έλειψα την Παρασκευή για μια υποχρέωση που είχα, γι' αυτό με λέει τουρίστα. Από το 17-18 είμαι εδώ πέρα, όσοι παρακολουθείτε το σταθμό. Και για πολλές ώρες μάλιστα. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε και καμιά ανάσα, Δημήτρη μου, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι παίκτες δεν έχουν βγει στην ομάδα του Ολυμπιακού και γενικά τα τελευταία χρόνια. Απ' την άλλη θα πει κάποιος, στις μεταγραφές πάντα δεν πετυχαίνουν, δεν μπορούν να σου πετύχουν όλες. Κάνεις 8 μεταγραφές και πόσο μάλλον όταν κάνεις πολλές μεταγραφές. Γιατί αν κάνεις 2-3 και έχεις και κάποια αποτυχία είναι θέμα. Αλλά αν κάνεις 8, 10, 12, 14, 15, ξέρω εγώ, πολλές μεταγραφές. Γιατί φέτος ο Ολυμπιακός. Θα ρωτήσω τον Κώστα. Έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός φέτος. Είναι ένα θέμα αυτό. Αποκλείται να σου βγουν όλοι, έτσι νομίζω. Λοιπόν, ο φίλος ο Διονύσης. Γεια σου, Διονύσης. Άγιε, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε ένα φίλε. Καλή εβδομάδα. Διάβασα σήμερα, λέει, ότι πρόκειται να κάνει πρόταση ο Αλαφούζος στη Λίγκα τα τηλεοπτικά δικαιώματα να διαιρεθούν διά του 14. Αναρωτιέμαι ποια ομάδα από τις μεγάλες θα συμφωνήσει. Θέλει να δείξει στους μικρούς, σε εισαγωγικά λέξη, ως πρόεδρος της Λίγκας προσπαθεί να τους δώσει χρήματα. Μάλλον ρωτάει, θέλει να δείξει στους μικρούς ως πρόεδρος της Λίγκας προσπαθεί να τους δώσει χρήματα. Σύμφωνα με αυτά που διάβασα, ο Αλαφούζος είχε μιλήσει με την Νόβα πριν από μήνες και είχε φάει πόρτα. Πάντως οι νέες συνομιλίες, λέει, έχουν σταματήσει. Τσάπα το θέλει, φαίνεται το κομμάτι αυτό της Νόβα. Καλά, τσάπα δεν πουλάει κανένας, έτσι. Δεν ξέρω, ξέρω ότι μιλάνε. Τώρα, αν έχουν σταματήσει, θα δούμε τι θα γίνει. Το είχε πει και νομίζω στις δηλώσεις όταν έκανε ο Γιάννης Αλαφούζος, όταν έγιναν οι εκλογές, αυτό που λες για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, κάπως έτσι το είχε πει. Πάντως κατά μένα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα να ενισχυθούν και οι λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες, ώστε να έχουμε ακόμη πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και να μην υπάρχουν και οι εξαρτήσεις που λέμε, δώσ' μου αυτό το δανεικό, πάρε τον άλλο δανεικό, αυτός να παίξει μαζί μου, μάλλον να μην παίξει μαζί μου, να παίξει με τους άλλους. Εντάξει, ας γίνει μια προσπάθεια πάντως προς το κοινό καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα έλεγα εγώ.

Πάντως από ό,τι διάβαζα, η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου θα βγει στον αέρα συντόμως, λίγαν συντόμως από ό,τι λένε, δοκιμαστικά στην αρχή δωρεάν, να εγκληματιστούν οι νέοι πελάτες σε εισαγωγικά, και σιγά σιγά μετά θα έρθουν και εφαρμογές, θα έρθει και το κόστος και όλα αυτά. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει τον Μπουέρτα τον είχαν λέει για παιχταρά και δεν κάνει τίποτα. Ο Φρόιλερ αντιθέτως φαίνεται ότι ξέρει μπάλα και είναι ο μόνος που προσπαθεί παρά τα 34 του χρόνια. Εγώ θα σου πω, Δημήτρη μου, ότι είναι ένας από αυτά που είχα δει, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι τον παίκτη τον έβλεπα κάθε εβδομάδα ή τα ξέρω καλύτερα από σένα, αλλά νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Ίσως και αυτός να θέλει τον χρόνο του να προσαρμοστεί. Λέω, θα το δούμε. Δώστε λίγο χρόνο. Λοιπόν, χρόνο δεν μου δίνει πολύ όμως ο Θανάσης. Μου λέει ότι σε λίγο, σε ένα λεπτάκι θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Οπότε θα ακούσουμε λίγο μουσικούλα, πάμε στο διάλειμμα μας και θα επιστρέψουμε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπες με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 6.30. Είμαστε το πρώτο μέρος της εκπομπής Sports on Air Live εδώ στο Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα με πλούσιο ρεπορτάζ. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής.

Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Ο φίλος ο Διονύσης λέει: να γράψω κάτι για τους ομοειδεάτες φίλους του Ολυμπιακού. Ο Ζέτεμπερκ τον πρώτο χρόνο που ήρθε δεν τα πήγε για τόσο καλά. Τα επόμενα όμως πέταγε. Ας έχουμε λίγο υπομονή να δούμε τον νέο προπονητή με τους αρκετούς νέους παίκτες που θα τους δέσει. Να μην ξεχνούν όμως ότι για την κατάσταση αυτή ευθύνεται, υπεύθυνος μάλλον είναι ένας. Και εννοεί τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον ιδιοκτήτη. Άργησε να πάρει αποφάσεις και την πληρώνει η ομάδα τώρα. Δεν θα διαφωνήσω, αυτό είπα και εγώ πριν να Διονύση μου. Χρόνο θέλει ο νέος προπονητής, παίκτες έχει πάρει. Πολλοί είναι νέοι παίκτες, πρέπει να τους δέσει, να τους κάνει ομάδα. Αυτό είπαμε νωρίτερα.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε, φίλες και φίλοι, θα πάμε Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Θωμά Καλέση να μας πει το ρεπορτάζ, όλα τα τελευταία νέα της ομάδας του Ηρακλή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Γεια σου Θωμά, καλησπέρα. Τι κάνεις φίλε?
2: Καλά, καλά, καλά εδώ.
0: Τι λέει η Θεσσαλονίκη, ο καιρός, πώς είναι?
2: Στην ποδοσφαιρομάνα Θεσσαλονίκη.
0: Ποδοσφαιρομάνα, ναι, μ' άρεσε αυτό.
2: Καλά, καλά, όλα καλά προς το παρόν. Ξεκινώντας για τα θέματα του Ηρακλή, να πούμε ότι το παιχνίδι με τον Άρη που προκάλεσε κλειδονισμούς κυρίως για όσα υπόθηκαν μετά το τέλος του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
0: Που είχαμε να το δούμε φίλε χρόνια, έτσι, αρκετά
2: είχαμε,
0: χρόνια.
2: Είχαμε 15 χρόνια να το δούμε, δηλαδή yeah. Τελευταία φορά οι δύο ομάδες συναντήθηκαν την περίοδο 2010-2011. Είχε επικρατήσει ο Ηρακλής με γκολ του Γιάκομπ στο 28 λεπτό, ο τότε
0: Ηρακλής, ναι, ναι.
2: Ναι, ο τότε Ηρακλής ακριβώς. Χθες, προχθές λοιπόν στην αναμέτρηση του Κλεάνθης Μικελίδης, από την οποία ο Ηρακλής κατάφερε να προσπάσει ένα βαθμό, το βαθμό της οπαλίας μετά το 0-0. Είχαμε και τις δηλώσεις του Βάλτερ Ματσάρη, δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει γι' αυτό.
0: Μιλήσαμε... Όχι, όχι, όχι, τα αφήνω ναι. Όλα πάνω σου, τα του Ηρακλή. Εσύ λοιπόν, τα ξέρεις καλύτερα από μένα.
2: Ακριβώς. Είχαμε δηλώσεις από τον Βάλτερ Ματσάρη για το ρόστερ και για το πώς έχει κινηθεί μέχρι τώρα ο Ηρακλής στο μεταγραφικό κομμάτι. Και η αλήθεια είναι ότι εκφράστηκαν αρκετά παράπονα και αρκετά έντονα παράπονα σχετικά με τις μεταγραφές, με τους παίκτες που ήρθαν, με τους παίκτες που μεταγράφηκαν και με τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του ουσιαστικά ο Ιταλός τεχνικός.
0: Στην ουσία σαν να έδωσε, συγγνώμη, διακόπτω, τη διοίκηση ρε παιδί μου, αυτό
2: ναι,
0: κατάλαβα
2: είπε,
0: εγώ.
2: Είπε ότι εγώ είχα ζητήσει έναν και μοναδικό ποδοσφαιριστή, αυτή ήταν η δική μου επιθυμία, δεν μου την ικανοποίησαν.
0: Ναι, και αποκτήθηκαν και παίκτες που δεν ήθελα, είπε, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, είπε, αποκτήθηκαν παίκτες που δεν ήθελα και έχουμε και ένα ρόστερ πάρα πολύ μεγάλο, τους μισούς από τους ποδοσφαιριστές δεν θα τους χρειαστώ, είπε, μεταξύ άλλων. Αυτό φυσικά κινητοποίησε άμεσα τη διοίκηση του Ηρακλή. Χθες υπήρξε συνάντηση μεταξύ του Βάλτερ Ματσάρη με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη και το υπόλοιπο επιτελείο της διοίκησης σε μια πρώτη ανάγνωση. Οι δύο πλευρές τα βρήκανε, είπαν να σταματήσουν αυτό το γαϊτανάκι των δηλώσεων που ξεκινά μετά από κάθε παιχνίδι και προκαλεί και μια αποσταθεροποίηση.
0: Ναι, δεν είναι καλό αυτό για την ομάδα.
2: Αυτό φαίνεται και στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει μια σύγχυση γενικότερα. Άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε για διάφορα πράγματα και ήταν και αυτό το δημοσίευμα μια μέρα πριν από την αναμέτρηση με τον Άρη σε ρουμάνικο μέσο ενημέρωσης, το οποίο ανέφερε ότι μεταξύ άλλων ο Ηρακλής βρίσκεται σε επαφή με τον Έντιν Ιορντανέσκου, τον οποίον παρακολουθεί σε περίπτωση που ο Ματσάρη χάσει το παιχνίδι με τον Άρη να το διαδεχτεί. Τέτοιου είδους δημοσιεύματα γενικότερα και η αυτή αστάθεια προκαλείται γενικότερα και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και από την πλευρά του προπονητή και από την πλευρά της διοίκησης και από την πλευρά των δημοσιευμάτων και των διαρροών που υπάρχουν.
0: Ναι.
2: Οι δύο πλευρές τα βρήκανε τουλάχιστον μετά τη χθεσινή συνάντηση, είπανε να κοπάσει κάπως αυτός ο θόρυβος που έχει ξεσπάσει και από τη στιγμή που υπάρχει μια 20ήμερη διακοπή και επίσης από τη στιγμή που η ομάδα έχει συγκεντρώσει κάποιους βαθμούς σημαντικούς για την συνέχεια του πρωταθλήματος.
0: Δεν το λες χωρεθούν... άσχημο ξεκίνημα.
2: Όχι, από την άποψη, αναλογιώ,
0: μπράβο. Και από την άποψη, ναι. Αν θυμάσαι, ότι έγιναν πολύ αργά οι μεταγραφές, αυτές που έγιναν τέλος πάντων. Και...
2: Έγιναν λίγα φιλικά, έγιναν πολλές μεταγραφές, μια καινούργια ομάδα η οποία δεν έχει παίξει ακόμα στην έδρα της. Έτσι. Και αυτό είναι, και
0: αυτό είναι πολύ βασικό. Αυτό είναι το πιο βασικό από όλα.
2: Ναι, ακριβώς. Δεν έχει παίξει την έδρα της και παρόλα αυτά έχει συγκεντρώσει 6 βαθμούς. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, με την επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις για το πρωτάθλημα στις 11 Οκτωβρίου, ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει το Λεβαδιακό κατά 90% τουλάχιστον με καταδήλωση των ανθρώπων της διοίκησης στο Καφτατζόγλιο. Αυτή θα είναι και η πρεμιέρα ουσιαστικά. Mm-hmm.
0: Πιστεύεις ότι θα είναι έτοιμο δηλαδή?
2: Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά, ήδη έχει καθυστερήσει πάρα πολύ όλη η ιστορία. Από ό,τι μαθαίνουμε, full ρυθμοί στο Καφτατζόγλιο για να είναι έτοιμο. Φανταζόμαστε ότι ένας μήνας που μεσολαβεί μέχρι εκείνη την περίοδο θα είναι όλα εντάξει και ότι θα είναι και λειτουργικό το γήπεδο για να φιλοξενήσει ένα τέτοιον αγώνα. Με το Λεβαδιακό θυμίζω. στις 11 Οκτωβρίου. Από εκεί και πέρα, μιας και λέγαμε για την συζήτηση του Ματσάρη σχετικά με την διοίκηση και τα όσα δήλωσε προχθές, να πούμε ότι αυτή ήταν η μισή δουλειά που καλείται να κάνει ο Ιταλός τεχνικός, να τα βρει δηλαδή με τη διοίκηση, να κοπάσουν αυτές οι δηλώσεις, να πέσουν οι τόνοι. Η δεύτερη δουλειά που έχει να κάνει αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσει να διαχειριστεί πλέον τα αποδυτήρια, γιατί όπως καταλαβαίνουμε οι δηλώσεις που έγιναν το Σάββατο μετά το τέλος του αγώνα με τον Άρη, σε αρκετούς παίκτες φαντάζομαι ότι προκάλεσε έτσι, ερωτηματικά ή εν πάση περιπτώσει μια ενόχληση, από τη στιγμή που κανείς δεν ξέρει σε ποιους ποδοσφαιριστές ακριβώς αναφερόταν ο Βάλτερ Ματσάρη, οπότε εν δυνάμει είναι όλοι υποψήφοι να είναι οι ίδιοι, ας πούμε, σε αυτό το πλαίσιο που έχει βάλει ο Ιταλός τεχνικός. Μένει λοιπόν και αυτό να διευθετηθεί και στη συνέχεια ο Ηρακλής να κοιτάξει να μπορέσει να βελτιώσει την εικόνα του.
0: Ναι, αυτές τις 3 εβδομάδες βέβαια.
2: 3 εβδομάδες είναι ικανό χρονικό διάστημα για να μπορέσει.
0: Σαν μια προετοιμασία θα έλεγα.
2: Μια μήνυ προετοιμασία, ναι. Έχουν έρθει και παίκτες της τελευταίας στιγμής, δηλαδή την περασμένη εβδομάδα ενσωματώθηκαν. Και φαντάζομαι ότι θα είναι έτοιμοι να μπουν και αυτοί με τη σειρά τους στους αγωνιστικούς ρυθμούς, όπως και ο Γιοέλ Μπάρθενας, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από 20 περίπου ημέρες, αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, πέτυχε τον γκολ στο 8ο λεπτό και στη συνέχεια τραυματίστηκε, υποβλήθηκε σε χειρουργείο στο Μινίσκο, είχε ένα πρόβλημα. Οι πληροφορίες αναφέρουν και αυτός μετά την διακοπή θα είναι έτοιμος να επιστρέψει σε αγωνιστικές υποχρεώσεις.
0: Να πούμε ότι ο Ηρακλής μένει για 4ο σερί μάτς αίτητος. Έτσι, ναι. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι κάτι αυτό. Και θέλω να πεις έτσι και 2 λόγια για το χθεσινό μάτς, πώς κατάφερε και πήρε. Γιατί δεν ήταν και εύκολο μάτς απέναντι στον Άρη και η ισοπαλία δεν το λες κακό αποτέλεσμα, έτσι.
2: Έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, 2 πράγματα θα μπορούσαν να συμβούν. Είτε με την εικόνα που έχει στο πρώτο ημίχρονο ο Ηρακλής να δεχτεί μια βαριά ήττα σε αυτό το παιχνίδι, είτε να κλέψει τον βαθμό ή τους βαθμούς, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο την καλύτερη ευκαιρία την είχε ο Ηρακλής στο 75 με μια σέντρα που παράλληλη που έγινε από τον Νίζιτ. Στην πορεία της μπάλας βρέθηκε μένω ο Πέδρο Μαρκές, το μόνο που χρειαζόταν να κάνει με το μητάκι να τη σπρώξει στα δίχτυα, αλλά τη βρήκε με τη σχάρα, οπότε η μπάλα κατέληξε out. Αυτή ήταν και η πιο μεγάλη ευκαιρία και του παιχνιδιού, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο για τον λογαριασμό.
0: Ναι, ήταν τσαφ αυτό εκεί που λέμε ποδοσφαιρικά.
2: Ακριβώς. Να μπορέσει να το κλέψει το παιχνίδι, γιατί κατά τα άλλα η εικόνα του Ηρακλή στο μεγαλύτερο κομμάτι, τουλάχιστον μέχρι το 60-65, είχε κατηφόρα. Δηλαδή έχανε εύκολα την μπάλα, δεν είχε καλή κυκλοφορία, οι γραμμές μεταξύ τους απήχαν αρκετά. Ήταν φανερό ότι ο Ηρακλής προσπάθησε να διαφυλάξει το 0 και από τη στιγμή που είδε ότι στο δεύτερο ημίχρονο απέκτησε την αυτοπεποίθηση ότι περιόρισε τις επιθέσεις του Άρη και τις δεύτερες επιθέσεις και τις τρίτες που είχε στο πρώτο ημίχρονο και τις τελικές του και απέκτησε την αυτοπεποίθηση για να μπορέσει να χτυπήσει την αντεπίθεση. Του βγήκε μία αντεπίθεση, δεν κατάφερε να σκοράρει, έτσι καταλήξαμε σε αυτό το 0-0.
0: Ο φίλος εδώ Διονύσης λέει και σε διακόπτω ότι χαλαρά και άνετα την πήρε την ισοπαλία ο Ματσάρη, λέει, να τα λέει όλα, μα όλα τα λες. Και σε ρωτάει αν κινδυνεύει ο Ματσάρη, ρε παιδί μου, και πιο πολύ μέσα από την ομάδα. Αν θα τον φάνε σε εισαγωγικά, ρωτάει συγκεκριμένα.
2: Όπως καταλαβαίνει κανείς, όταν ξεκινάνε τέτοιου είδους συζητήσεις για το. Όταν ένας προπονητής λέει τέτοια πράγματα στη συνέντευξη τύπου,
0: είναι σοβαρό
2: και καλεί τέτοιους κλειδονισμούς, ναι, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια γενικότερα και από τις δύο πλευρές. Και αυτή η δυσαρέσκεια και αυτή η συζήτηση, η μουρμούρα αν το θέλετε, ξεκινάει από το πρώτο παιχνίδι κιόλας στη σεζόν στο κύπελο με το Βόλο, πριν από ένα μήνα περίπου. Στο γήπεδο του Σερών, νικήθηκε ο Ηρακλής, αποκλείστηκε από το κύπελο και ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση για το αν ο Ματσάρη θα συνεχίσει ή δεν θα συνεχίσει. Υπάρχει και αυτό το δεδικασμένο του Παναγιώτη Μονεβασιώτη από την περσινή χρονιά που
0: άλλαξε τους προπονητές.
2: Ναι. Τέλος πάντων, σε αυτή την περίπτωση, στην προκειμένη χρονική περίπτωση, δεδομένη χρονική χρονικό σημείο, ο μεγαλομέτωχος του Ηρακλή αποφασίζει να πάει διαφορετικά από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει, να στηρίξει τον προπονητή και να μπορέσει να βρει ομάδα το δρόμο της.
0: Και την ηρεμία της πάνω απ' όλα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως είναι ένας προπονητής που δεν μασάει τα λόγια του, δεν φοβάται να μιλήσει. Μπορώ να πω ότι αυτά τα, έτσι όπως τον είδα στη συνέντευξη τύπου εγώ μετά το τέλος του αγώνα, φαίνονταν ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να τα πει, θέλει να τα βγάλει από μέσα του. Θα τα έλεγε ακόμα και αν το ρωτούσε σαν εξωβρέχη ή εν πάση περιπτώσει οτιδήποτε άλλο. Οπότε τα έβγαλε, τα κοινοποίησε, έγινε αυτή η συζήτηση και φανταζόμαστε ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα θα κυλήσουν πιο ήρεμα και πιο ομαλά.
0: Για το καλό της ομάδας, μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία, Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, για
0: χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Θωμάς Καλέσης από την Θεσσαλονίκη με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ηρακλή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Σε λίγο, ρεπορτάζ ΑΕΚ με Μάριο Ματσάνκο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο Μάριο Ματσάνκο. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία πέρασε από τον Βόλο, πήρε τους 3 βαθμούς της νίκης.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλή εβδομάδα, Μάρια. Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Λοιπόν, υπάρχει κάτι φρέσκο να ξεκινήσουμε ή να μιλήσουμε για το μάτς του Βόλου?
2: Το πιο φρέσκο είναι ότι ο Μάρκο Νίκολης έχει χορηγήσει πενθήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του.
0: Παίρνεις και εσύ αυτές 5 μέρες ή όχι?
2: Δεν ξέρω, εκεί ο σταθμός τι λέει.
0: Μέσα, όλοι μου κάνουν νοήματα, δουλεύεις κανονικά?
2: Δουλεύω κανονικά, προπονήσεις ξανά από Σάββατο. Ήδη ο Μάρκο Νίκολης βρίσκεται στο Βελιγράδι γιατί είναι ομιλητής σε ένα ποδοσφαιρικό φόρουμ για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Υπάρχουν και οι απουσίες των διεθνών, 13 ποδοσφαιριστές, θα ήταν 16, απλά θυμίζω ότι έχουμε τραυματίες του 300, Ρότα και Βάργα. Άρα εγώ μιλάμε για 13 παίκτες, δηλαδή Γιώβιτς, Μάγερ, Αριάγκα, Ζήνη, Πίλιο, Κοϊτά, Βιτάλης, Μαρίνα, Αλεξίου, Καλοσκάμης, Γεωργίεφ, Κάιρινεν και Ζούπκοφ. Αυτή είναι η 13. Αδειάσανε τα σπάτα.
0: Πες μου λίγο πριν, ολοκληρώσει για τους τραυματίες, θέλω να μου πεις.
2: Ναι, και επιστροφή για να δουλέψει με όσους έχει στα χέρια του Μάρκο Νίκολης, γιατί προανήγγειλε ο ίδιος χθες στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του αγώνα και δύο φιλικά με Άθενς Καλυθέα στις 29 του μήνα και Πανετολικό στις 4 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα. Πριν πάμε στους τραυματίες, να βάλουμε λίγο την κουβέντα μας και θα θέλουμε στον Γιώργο που λέει καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Διάβασα ότι η ΑΕΚ από πέρυσι το Γενάρη έχει μόνο 4 διπλά εκτός έδρας. Στην Τρίπολη, στο Καραϊσκάκι, στα play-offs ένα που δεν θυμάμαι, το χθεσινό και στο Νέστο. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Στην άμυνα κάθε φάση μπορεί να φας γκολ. Ο φίλος μας ο Γιώργος από την Κιτρινόμαυρη Λαμπρινή. Γεια σου, Γιώργο. Για πες μου σε αυτό που λέει ο φίλος ο Γιώργος.
2: Όντως η Λαμπρινή είναι κυτρινόμαυρη, εγώ θα πω.
0: Η Λαμπρινή είναι περιοχή, να πω εγώ, όχι η φίλη μας Λαμπρινή.
2: Ναι, περιοχή. Κοίτα, η ΑΕΚ γενικότερα φέτος έχει πρόβλημα, το έδειξε κιόλας.
0: Όντως, εκτός έδρας, ναι, όντως.
2: Εκτός έδρας. Και ευτυχώς που ήρθε το χθεσινό διπλό για να ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα. Όμως και πάλι η εικόνα της ΑΕΚ δεν ήταν καθόλου καλή, κυρίως το πρώτο ημίχρονο. Όσες φάσεις δημιούργησε η Ένωση και είχαν ως αποδέκτη το Μάνταλο, δυστυχώς ο Πέτρος Μάνταλος δεν της έκανε γκολ.
0: Είχε καλές ευκαιρίες ο Μάνταλος να πετύχει γκολ.
2: Είχε καλές ευκαιρίες, καλά τελειώματα δεν είχε.
0: Τελειώματα,
2: και όταν μιλάμε για τον Πέτρο Μάνταλο που στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό αποθεώθηκε, περιμένει στο παιχνίδι με τον Βόλο σε αυτές τις φάσεις που του δόθηκαν να κάνει και ένα γκολ. Δεν το έκανε το γκολ. Η ΑΕΚ ναι μεν προηγήθηκε με τον Γιώβιτς, ισοφαρίστηκε και ευτυχώς στο τέλος πάλι ο Σέρβος επιθετικός.
0: Στο τέλος καθάρισε την μπάλα.
2: Ναι, στο τέλος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως σε αντίθεση με πέρσι, φέτος.

0: Η ΑΕΚ σκοράρει, αλλά δέχεται εύκολα γκολ. Πέρσι έβαζε γκολ και έσβηνε το παιχνίδι. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δουλέψει ο Μαρκο Νικολίτς. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ήδη είναι 4 βαθμούς πίσω η ΑΕΚ από την κορυφή και μετά την επιστροφή της έχει πρόγραμμα Γολγοθά. Δεν είναι εύκολο το πρόγραμμα της ΑΕΚ, δηλαδή αν το δει κάποιος. Είναι ακόμα πιο δύσκολο γιατί μπαίνει και η Ευρώπη για τα καλά. Έχει παιχνίδια πρωταθλήματος, έχει το παιχνίδι κυπέλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Άρα πρέπει να ανοίξει ο Μαρκο Νίκολιτς και το ρόστερ, να δώσει ευκαιρίες σε πολλούς ποδοσφαιριστές. Δεν το έχει κάνει. Δηλαδή χθες η ΑΕΚ αναγκάστηκε να παίξει με τον Γκατσίνοβιτς δεξί μπακ. Είδαμε ότι
1: αυτό,
0: δεν μπορεί ο Γκατσίνοβιτς
1: να σου πω κάτι, αυτό το λέμε πόσο καιρό, το λέγαμε για από πέρυσι. Η ΑΕΚ αυτό δεν το έχει διορθώσει κατά με. Έτσι, είναι θέμα αυτό.
0: Δηλαδή καλά κάναμε, εγώ θα πω κριτική στον Ματίας Αλμέιδα. Σωστά την κάναμε εμείς. Ούτε τον Πινέδα μπορούσαμε να δούμε δεξιμπάκ, ούτε τον Γκατσίνοβιτς μπορούσαμε να δούμε δεξιμπάκ, ούτε τώρα με τον Μαρκο Νίκολιτς μπορώ εγώ να βλέπω τον Γκατσίνοβιτς δεξιό μπακ. Προς Θεού, δεν μιλάω για τον ποδοσφαιριστή ότι είναι κακός, εννοώ ότι δεν είναι η θέση του. Θα πρέπει να δούμε ένα κανονικό δεξιό μπακ. Μετά το ρώτα, ο κανονικός δεξιός μπακ της ΑΕΚ είναι ο Χρυστακόπουλος. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Ούτε ο Γεωργίεφ είναι δεξιμπάκ. Ο Γεωργίεφ είναι στόπερ, είναι πιο άνετα στη θέση του κεντρικού αμυντικού.
1: Ναι, παίζει πιο άνετα εκεί όντως.
0: Μπορεί να μην αρέσουν αυτά που λέω σε κάποιους, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, αλλά αυτή είναι η άποψή μου.
1: Εντάξει, θα δούμε τώρα αν διορθωθεί αυτό το Γενάρη. Μέχρι τότε όμως έχει ένα κολγοθάι, έτσι, Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελο.
0: Ούτε μπορώ να ακούω τον Μάρκο Νίκολης χθες συνέντευξη τύπου να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για κάποια μεταγραφή ελεύθερου ποδοσφαιριστή. Γιατί η ελεύθερη είναι μέχρι τις 29 του μήνα, ναι. Το άφησε ανοιχτό το παράθυρο. Αυτό όμως έπρεπε να το δει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι,
0: δηλαδή στην προετοιμασία, από τα φιλικά, από τα παιχνίδια. Ορίστε, τραυματίστηκε ο Ρώτα. Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό. Όμως χθες η ΑΕΚ τον στερήθηκε. Θα μείνει για περίπου 10 μέρες εκτός γιατί δέχτηκε ένα χτύπημα, έχει πριστεί λίγο το πόδι του. Με τον Όφη θα είναι διαθέσιμος δηλαδή στο παιχνίδι 10 Οκτωβρίου στη Νέα Φιλαδέλφια.
1: Και πάλι καλά να λες.
0: Και πάλι καλά, ναι, αλλά αν τραυματιστεί ξανά ο Ρώτα, τι θα κάνουμε. Στην Ευρώπη έχει δηλωθεί μόνο ο Γκατσίνοβιτς. Στην Ελλάδα.
1: Είναι πρόβλημα. Για την ΑΕΚ είναι πρόβλημα αυτό.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Και θυμίζω, γιατί το λέω αυτό. Γιατί είπα ότι είναι δύσκολο το πρόγραμμα της ΑΕΚ, γιατί υπάρχει το παιχνίδι 10 Οκτωβρίου με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια. 4 μέρες μετά υπάρχει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο. Πιθανότατα θα αναβληθεί γιατί ακόμα δεν είναι επίσημο το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο στις 17 του μήνα. Εκεί πάμε προς αναβολή. Mm-hmm. 20 του μήνα στο Μάντσεστερ με την Μάντσεστερ Σίτι. 24 εντός έδρας με Πανετολικό. 28, εάν γίνει 28 που λογικά εκεί θα γίνει, το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το κύπελο. 1η Νοεμβρίου με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και 4 Νοεμβρίου. Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτη. Δηλαδή, καταλαβαίνει κάποιος ότι το πρόγραμμα είναι πολύ,
1: είναι πολύ βαρύ. Καλά, θα έχουμε τις επόμενες ημέρες που δεν θα υπάρχει κάτι να τα συζητήσουμε αυτά. Θέλω να μου πεις, δεν έχουμε 30-40 δευτερόλεπτα, να μου πεις για το πέναλτι που ρωτάνε πολλοί φίλοι, ποια είναι η άποψή σου που πήρε ο επιθετικός ΑΕΚ.
0: Για μένα δίνεται το πέναλτι του Γιώβιτς. Όπως δόθηκε και του Τετέι που σήκωσε και αυτό πολύ σκόνη την περασμένη εβδομάδα, αυτά τα πέναλτι περισσότερο, εγώ θα πω, τα παίρνουν οι επιθετικοί έξυπνα, γιατί μιλάμε για δύο έξυπνους επιθετικούς και ο Γιώβιτς και ο Τετέι. Σωστά καταλογίζεται. Δυστυχώς δεν καταλογίστηκε που είναι πιο πέναλτι το σουτ του Μάνταλου που βρίσκει το χέρι του Μεντίλ. Αυτό ήταν πιο πέναλτι, άμα θέλουν και οι φίλοι. Απλά να πω ότι η ΑΕΚ παίρνει το πρώτο πέναλτι.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από 5 αγωνιστικές. Δηλαδή, μην τα ισοπεδώσουμε κιόλα.
1: Θα τη συνεχίσουμε αύριο την κουβέντα γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Κλείνουμε με αυτό, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Άρα δεν βλέπει τον Γεωργίεφ για μπακ. Δηλαδή, Αλμέιδα, βγες έξω από τον Νικολίτς. Ωραίος ο φίλος ο Γιώργος. Λοιπόν, σε χαιρετώ, θα τα πούμε
0: καλή
1: αύριο.
0: Καλή συνέχεια, έγινε, ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Μάρια. Ήταν ο Μάριος Μαντσάνκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ελλάδα Sports, βέτερ μάλλον, Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Τέλος για το πρώτο μέρος εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ με ρεπορτάζ Ολυμπιακού.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Σε ρυθμούς Nations League κινείται η εθνική ομάδα, καθώς οι ποδοσφαιριστές της συγκεντρώνονται σήμερα στο ξενοδοχείο, όπου θα διαμείνει η αποστολή μέχρι την Τετάρτη, όταν και αναχωρήσει για τη Σερβία εν ώψη της αναμέτρησης της Πέμπτης. Είναι μεγάλη ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές με η συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία του Nations League, τόνισε σε δηλώσεις τις οποίες έκανε εν ώψη της πρεμιέρας της πρώτης κατηγορίας ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβαν Γιοβάνοβιτς. Στον Ολυμπιακό προτάθηκε ο 33χρονος εξτρέμ Wilfried Zaha, που έχει μείνει ελεύθερος μετά το πέρασμά του από το MLS, με τους Ερυθρόλευκους να εξετάζουν την περίπτωση του Ιβοριανού, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Χωρίς 16 διεθνείς ποδοσφαιριστές, συνεχίζονται οι προπονήσεις των Ερυθρόλευκων. Το Κοροπή επισκέφτηκε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση του Παναθηναϊκού και συνομίλησε με τους Νίστρουπ, Φίσα και Κοτσόλη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς του Τυρφυγιού κόντρα στην Καέρα Ταλμάτης στις 22 Οκτωβρίου. Πενθυμερό ρεπό έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στους ποδοσφαιριστές του, ενώ που θα επιστρέψουν στους προπονήσεις την Κυριακή. Χωρίς 13 διεθνείς και τους τραυματίες Εστρακόσα, Ρώτα και Βάργκα, θα συνεχίσουν οι προπονήσεις τη ΑΕΚ μετά τη διακοπή. Στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τους αγώνες του Nations League προσθέθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Ως βασίλισσα των σκόρερ χαρακτηρίζει τον Λούκα Γιόβιτς η σερβική Mozart Sport. Σε μαγνητική θα υποβληθούν οι Παυλένκα και τα Χάλη, οι οποίοι υπέστησαν εξάφθαση στον νόμο στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Δεν προκαλούν ανησυχία οι ενοχλήσεις του Ελουστόντο, ο οποίος αποχώρησε μετά τη σύγκρουση με τον Τσέχο τερματοφύλακα. Στη Θεσσαλονίκη θα μείνει ο Μπάμπα Ράχμαν, που ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στις κλήσεις Εθνικής Γκάνας. Οι παίκτες με σέβονται επειδή γνωρίζουν ότι αγωνίστηκα εδώ και κατέκτησα τίτλους, τόνισε σε συνέντευξή του στη σερβική Mozart Sport ο Mike Batiste, ο οποίος χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ως δεύτερο του σπίτι. Στον πρώτο όμιλο με τις Σαμπαντέλ, Γιαντράν και Ανόβερο κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στο Champions League δατοσφαίρισης της ανδρών. Τη Φερεντσβάρος του Κώστα Κάκαρη, τη Μαρσί και τη Στεάου Βουκουρεστίου θα αντιμετωπίσει τον τέρατο όμιλο ο Παναθηναϊκός στην παρθενική του παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Η ΑΕΛ επικράτησε 4-0 εκτός έδρας του Πύργου για την Super League 2. Στις αναμετρήσεις που ρίχνουν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής, Πανθρακικός νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χρυσούπολης 2-1. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προπόληση μεμονωμένων εισιτηρίων για τους αγώνες στο Telecom Center Athens με την Παρίς στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πρώτων δύο αγωνιστικών της EuroLeague. Χωρίς τον Ντόνιελ Μάλεν που τραυματίστηκε στον αγώνα της Ρώμα με την Ίντερ, θα αγωνιστεί η Εθνική Ολλανδίας απέναντι σε Γερμανία, Σερβία και την Εθνική μας ομάδα. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Λουίς Ντελαφουέντε, μέχρι το 2032. Την Κύπρο θέλει να δηλώσει για έδρα της στους εκτός έδρας αγώνες της EuroLeague Maccabi Tel Aviv, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με την Κυπριακή Ομοσπονδία. Η Μόνακο κατέθεσε αίτημα για την συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Μάνος Γαβριλίδης, που είχε ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος της ΕΠΟ και είχε διατελέσει μέλος της Ομοσπονδίας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

7 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να σας θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6-9-3-9-43-9-43-6-98-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος, ο δεύτερος τρόπος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Εννοείται διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, μας βοηθάτε κιόλας και στην κουβέντα που κάνουμε με τους συναδέλφους του reporters. Οπότε είστε κι εσείς απαραίτητοι εδώ στην εκπομπή να δηλώσετε συμμετοχή, έτσι, με τα μηνύματά σας. Σήμερα για την Super League 2, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νικηβόλου 1-0, ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Καλησπέρα στον Βασίλη και την Μαρία στην όμορφη Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση στο 97,3. Καλησπέρα στην Κύπρο, στο φίλο το Θέμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM στο 104.

Καλησπέρα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, εκεί στα κορίτσια μας, στην Ελένη, στη Χριστίνα, αλλά και την Μαρία. Καλησπέρα και στον Κυριάκο.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη. Θα πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Κώστα, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι φρέσκο να ξεκινήσουμε ή να μιλήσουμε για το χθεσινό μάτς. Το προχθεσινό.
2: Όχι, αλλά δεν υπάρχει φρέσκο και φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει.
0: Ναι.
2: Και ας γράφονται και ακούγονται διάφορα. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να προχωρήσει άλλη μεταγραφική κίνηση, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα μια εβδομάδα, σχεδόν μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, που ουσιαστικά και τυπικά λίγη μεταγραφική περίοδο. Ο Ολυμπιακός με αυτούς που έχει θα συνεχίσει, ήδη είναι με έναν μείον από το Σάββατο, όταν και μας αποχαιρέτησε ο Ντάνι Γκαρθία. Θα ήθελα να πω δύο λέξεις για τον Ντάνι.
0: Ναι, το περίμενες αυτό?
2: Τι να σου πω τώρα, αν το περίμενα ή όχι. Το θέμα ήταν ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλη εμπειρία, με μεγάλη ηλικία, 4-35, και έχει καταλάβει, ας πούμε, ότι δεν έχει μέλλον σε αυτόν τον Ολυμπιακό. Άσχετα αν στις δηλώσεις του είπε ότι δεν του άρεσε ο τρόπος, ανέφερε ότι δεν του άρεσε ο τρόπος που έφυγε από τον Ολυμπιακό, είχε καταλάβει ότι, ξέρεις, δεν μπορεί να βρει θέση. Αλλά όμως, αυτά τα δύο χρόνια που ήταν στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε και σωστά, άσχετα αν η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή, τον πήρε, παραμάζομαι όπως λέμε στη λαϊκή έκφραση, ο κακός Ολυμπιακός, και στον κόσμο γενικά δεν ήταν και πολύ αρεστός, φάνηκε αυτό. Με παραξένεψε, ας πούμε, ότι ο Μεντιλίμπαρ το Μάιο ήταν από τους πρώτους που ζήτησε να πάρει την παραμονή του στον Ολυμπιακό για να ανανέωσει. Γιατί ήταν πιο πολύ για λόγω ηλικίας, δηλαδή. Δεν περίμενα, ας πούμε, ότι θα τον κρατήσει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί ήταν γνωστό ότι ο Ολυμπιακός έψαχνε παίχτη στη θέση του. Στη θέση του 6 δηλαδή. Και για να το συνδυάσω τώρα και έτσι, νομίζω ότι βρήκε ότι καλύτερο μπορούσε για να φύγουμε από τον Ντάνι, τον
0: οποίο δεν αναφέρει. Πάει Ατρόμητο.
2: Ναι, ναι, μάλλον στον Ατρόμητο. Υπάρχει μια σκέψη να γυρίσει στην επιστρέψη στην Ισπανία, αλλά μάλλον στον Ατρόμητο θα πάει. Θα δούμε την τελική συμφωνία. Έλεγα λοιπόν, Σάκη, ότι βρήκε ο Ολυμπιακός παίκτη στη θέση του ό,τι καλύτερο. Για μένα τουλάχιστον αυτό αποδεικνύεται στο γήπεδο. Γιατί στα 3 παιχνίδια ο Φρόιλερ είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πραγματικά εγώ υποκλίνομαι σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, που ναι μεν και αυτός είναι στα 34 του, αλλά όμως είναι ένας πραγματικά μουντιαλικός παίκτης, ο οποίος κάνει τη διαφορά. Έχει κάνει 2 assists στα 2 τελευταία παιχνίδια και ο Ολυμπιακός έχει πάρει τη νίκη από αυτές τις assists του Φρόιλερ. Εκτός από όλες τις άλλες δουλειές που κάνει μέσα στο γήπεδο, έχει τέτοια προσωπικότητα την οποία την έδειξε και στο μάτς με την Αγγελόνια και εχθές στην Λιβαδιά. Αρκεί να σου πω, για κάποιον έτσι που βλέπει το ποδόσφαιρο και όσοι έχουμε τις λεπτομέρειες αν θέλεις, γιατί ξέρεις,
0: οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά πάντα.
2: Ναι, μερικές φορές οι λεπτομέρειες πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη σημασία σε ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Υπάρχουν στιγμές δηλαδή πολύ πιο σημαντικές από ένα γκολ. Δεν θέλω να μειώσω το Σάλιακα που βρέθηκε. Ξέρεις, συνήθως ο παίκτης που σκοράρει κερδίζει και τη δόξα. Είτε είναι στόπερ, είτε είναι center four, είτε είναι extreme. Αλλά όμως αυτή η πάσα, ο τρόπος σκέψης του Φρόιλερ, πώς τον βρίσκει, πώς τον σημαδεύει, με τι ηρεμία τα κάνει, και ενώ είμαστε στις καθυστερήσεις του μάτς, δείχνει το πόσο μεγάλος παίκτης είναι. Και εδώ θέλω να κάνω και μια παρένθεση, να σου πω ότι αν έλεγα προηγουμένως για κάποιον που γνωρίζει από ποδόσφαιρο και βλέπει αυτές τις λεπτομέρειες, αν προσέξει την κίνησή του πριν κάνει τη σέντρα, είναι οριακά σε θέση offside.
0: Ναι, στο όριο, ναι.
2: Και βλέποντας τον Ζέρσον ότι θα του δώσει την μπάλα, κάνει ένα βήμα προς τα πίσω για να καλυφθεί, για να μην είναι εκτεθειμένος, και κάνει με μία τη σέντρα. Είναι μια κίνηση η οποία νομίζω λέει πολλά πράγματα για ό,τι αφορά Καλά, τώρα δεν το μαθαίνουμε τώρα το Φρόιλερ, το ξέρουμε. Έτσι τον είδαμε και στο Μουντιάλ σε 5 παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Ελβετίας, βασικός και αντικατάστατος και ας είναι 34 χρονών. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός θέλει φρεσκάδα, θέλει νιάτα, αλλά θέλει οπωσδήποτε και παίκτες σαν τον Φρόιλερ. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός προφανώς και δεν μας ενθουσίασε ούτε σε αυτό το μάτς. Απλά έπαιξε για να κερδίσει και αυτό είναι που έχει σημασία, γιατί το ζητούμενο σαν και τη στιγμή στον Ολυμπιακό δεν είναι τίποτα άλλο από να κερδίζει τα μάτς. Ειδικά αυτά τα δύο τα παιχνίδια με τη Γιαγγελόνια περασμένη Τετάρτη που ξεκίνησε καλά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και αυτό με τον Λεβαδιακό πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος ήταν ό,τι έπρεπε.
0: Ναι, πάει με ηρεμία τώρα στη διακοπή. Έτσι, όσο
2: με
0: ηρεμία
2: βέβαια τα πράγματα δεν είναι όπως τα σκεφτόμαστε και το ξέρει και ο προπονητής αυτό. Γιατί από σήμερα το Ρέντι θα διάσει πάρα από περίπου 15 διεθνείς. Δεν ξέρω ακόμα τι γίνεται με κανένα δυο. Αλλά νομίζω ότι... Δηλαδή ο Μάριος αν πάει με την εθνική ομάδα του Τσάν δεν το ξέρω αυτό ακόμα. Θα τα μάθουμε.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Αύριο μεθαύριο, αλλά γενικά και ακόμα και ο Σάλιακας που δεν είχε κάνει προετοιμασία ας πούμε, και έπρεπε να ξεκουραστεί λίγο για να δουλέψει με τον προπονητή, χτύπησε ο Ρότα και τη θέση στην εθνική ομάδα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι θα λείπουν οι διεθνείς για 15 μέρες, φίλε, είναι 2 εβδομάδες σχεδόν. Γιατί η διακοπή του πρωταθλήματος είναι μεγάλη. Οπότε δεν θα έχει όλους τους παίκτες να δουλέψει. Αναγκαστικά θα δουλέψει με αυτούς που έχει. Θα προωθήσει και κάποια παιδιά από την δεύτερη ομάδα, από την ΚΑΠΑ 19, να έχει και μια εικόνα έτσι, γιατί ενδιαφέρεται ο Εμμανουέλ για τις ακαδημίες. Άλλωστε ήταν ένα θέμα που το συζήτησε με τον Βαγγέλη του Μαρινάκη όταν αποφάσισαν να μιλήσουν για τη συνεργασία. Και θα προωθήσει αυτά κάποια παιδιά. Δηλαδή βλέπουμε ήδη με το Φίλι, ας πούμε, τι γίνεται. Άσχετα αν τώρα έπαιξε με την ομάδα Β. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός προφανώς και δεν είναι ενθουσίας, αλλά το ζητούμενο δεν ήταν ενθουσίας. Το ζητούμενο ήταν έστω και με αυτόν τον τρόπο να πάρει το παιχνίδι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι τα 3 τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσουμε το περσινό 0-0, και πρόπερσι ο Ολυμπιακός πήρε τον ντάμπ πάλι προς το τέλος του μάτς στο 26ο λεπτό και έρθε στη Λιβαδιά με ένα γκολ του Μουζακίδη τότε με ένα σούτ έξω την περιοχή και ήταν ένα παιχνίδι πολύ καθοριστικό στην πορεία του πρωταθλήματος. Ήταν ένα παιδί από τις Ακαδημίες ο οποίος μας αποχαιρέτησε και αυτός και τώρα πέτυχε τον γκολ ένα άλλο παιδί από τις Ακαδημίες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Σάλιακας από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού ξεκίνησε. Για να κάνει μετά το αγροτικό του από εδώ και από εκεί, να κάνει μια πολύ καλύτερη αιτία στη Σαν Πάολη στη Γερμανία και να επιστρέψει όχι σαν μια λύση ανάγκης αλλά γενικά ένα ασπέκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει.
0: Ακριβώς.
2: Και αυτό αποδεικνύεται μαζί με τον Πέντερσεν οι δυο τους να καλύψουν τη δεξιά πλευρά γιατί και οι δύο μπακ του Ολυμπιακού έφυγαν και ο Ροντινέη το Κωστίνια, μην ξεχνάμε.
0: Πάντως παίρνει 2 γκολ από αμυντικούς. Με τον Ατρόμητο ήταν ο Κάρμο που ετυχαίνει.
2: Ο Κάρμο,
0: και ο Σάλιακας χθες. Από την πλευρά του Ολυμπιακού.
2: Είναι κάποιες φάσεις που τις δουλεύει ο προπονητής. Δηλαδή, αν δούμε τα κόρνερ του Ολυμπιακού, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες κινήσεις οι οποίες αξίζουν της προσοχής μας γιατί θέλει να παίρνει γκολ από τους στόπερ, ξέρω εγώ, από τους μπακ. Και το καλό σε αυτή την περίπτωση είναι Σάχη ότι ο Ολυμπιακός σε σχέση με την περσινή χρονιά, το έχω πει σε ανύποπτο χρόνο και το ξαναλέω γιατί έχει σημασία του, έχει ψηλώσει σαν ομάδα. Πέρυσι ήταν πολύ κοντή ομάδα.
0: Ναι, ναι, το λέγαμε πέρυσι αν θυμάσαι.
2: Ο Κάρμου, ο Σμαΐλοβιτς, ο Γιάρεμτσου, είναι ψηλά κορμιά. Και ο Ολυμπιακός τα χρειάζεται για τα στημένα. Δηλαδή πέρυσι ο Ολυμπιακός δεν είχε πετύχει ούτε ένα γκολ από στημένο, για να καταλάβεις. Οπότε όλα παίζουν, όλα έχουν τη σημασία τους.
0: Ένας φίλος επισημαίνει εδώ ότι και ο Ρέτσος ήταν πάρα πολύ καλός στο μάτς με το Λεβαδιακό.
2: Καταπληκτικός ήταν. Ναι. Δηλαδή βάζω το Φρόιλερ μπροστά, γιατί ήταν ο καθοριστικός στη φάση του γκολ. Ο Ρέτσος μπορεί να έχει κάνει και ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια στον Ολυμπιακό και δίνει απαντήσεις βέβαια και σε αυτούς που κατά καιρούς έλεγαν τα δικά τους για το Ρέτσο, τα έχουμε ακούσει.
0: Ο φίλος ο Διονύσης λέει ο Αθανασίου βγάζει μάτια, αλλά ο Μέντι δυστυχώς δεν τον έβλεπε.
2: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο φίλος και εγώ το είδα χθες.
0: Και άργησε να φύγει, λέει, λόγω του Προέδρου ο Μέντι. Και σωστά επισημαίνει ο φίλος του Διονύση ότι έχει ανακοινωθεί ήδη από τον Ατρόμητο Αντώνη Καρθία.
2: Κοίτα τώρα να μην αρχίσουμε να ψαχνόμαστε με το τι έκανε και τι δεν έκανε. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Ο κάθε προπονητής έχει τις δικές του επιλογές, τις δικές του σκέψεις. Πραγματικά ο Αθανασίου δείχνει ότι είναι ένα παιδί ο οποίος άξιζε τουλάχιστον να του δώσει την ευκαιρία, ρε παιδί μου. Γιατί και πέρσι και πρόπερσι ήταν να τον πάρει στην προετοιμασία και τελικά δεν τον πήρε να τον δει. Δηλαδή είχε μόνο μια εικόνα, ας πούμε, τι έκανε με τον Όφη. Πραγματικά έχει μεγάλη εξέλιξη, ανοίξει στον Ολυμπιακό, έτσι, ο Αθανασίου δεν αποκλείω τίποτα, ας πούμε, ή τον Ιανουάριο ή του χρόνου το καλοκαίρι να
0: επιστρέψει.
2: Ναι, ακριβώς να επιστρέψει, γιατί δεν ήταν ποτέ.
0: Εντάξει, εννοώ να έρθει στην ομάδα.
2: Επί της νησίας, ας πούμε, να φορέσει τελικά τη φανέλα του Ολυμπιακού. Είναι πώς θα βλέπει ο προπονητής και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα και να ξέρουμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Ιμανόλ. Είναι μόλις 15 μέρες, Ρεσάκη.
0: Ναι.
2: Έτσι, και αυτός βλέπουμε ότι ψάχνεται και με τις αλλαγές και με την ενδεκάδα. Φρέσκαρε προχθές την ομάδα και καλά έκανε γιατί ήξερε, ας πούμε, ότι υπήρχε κούραση μεγάλη από το παιχνίδι της Τετάρτης. Πάντα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι πολύ απαιτητικά. Και γι' αυτό αποφάσισε να κάνει τις αλλαγές, κάποιες δεν του βγήκαν, γι' αυτό μετά έβαλε τον Ζέλσον μέσα. Δεν παίζει με εξτρέμ, τουλάχιστον αυτό φαίνεται μέχρι τώρα. Δεν δείχνει να ρίχνει πολύ βάρος στα εξτρέμ. Είναι πολλά πράγματα που ακόμα πρέπει να περάσει ο καιρός να τα μάθουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να πούμε. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, όσο περνούσε ο χρόνος, ειδικά ας πούμε, είχα μπει στο μυαλό του με την Λίμπαρ και σκεφτόμουν πολύ καλά, ήξερα ακόμα και μερικές φορές στην δεκάδα, όσο και αν ήταν δύσκολο αυτό, τι έχει στο μυαλό του. Ήταν και λίγο προβλέψιμος. Αυτός ο καινούργιος προπονητής δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το ψυχολογήσω, ας πούμε, τι ακριβώς θέλει να κάνει, να παίξει 4-3-3, 4-3-2-1, να παίξει με εξτρέμ. Είναι πολύ νωρίς, θέλουμε χρόνο μέχρι να δούμε τι ακριβώς θέλει να φτιάξει τον Ολυμπιακό. Εγώ έχω πει, Σάκη, ότι τον Ολυμπιακό μετά από 2 μήνες θα μπορέσουμε να το κρίνουμε. Τα παιχνίδια έτσι θα πάνε τώρα. Ο στόχος είναι να τα κερδίζει και όχι το θέαμα. Έτσι.
0: Αυτό μη θα έρθει με τη δουλειά, φίλε.
2: Μη ζητάμε, ναι, εντάξει, μη ζητάμε πολλά πράγματα, μη ζητάμε τρελά πράγματα. Το θέμα είναι να παίρνει τα παιχνίδια. Και αυτή τη στιγμή, για να μπούμε και επί της ουσίας, αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός, άμα τη επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, είναι τα 2 επόμενα παιχνίδια που θα κρίνουν πολλά.
0: Το πρώτο είναι ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
2: Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου και 4 μέρες αργότερα το ταξίδι στη Μασσαλία. Δηλαδή αν κάνει ένα διπλό με τη Μαρσέγ και κάνει 6 βαθμούς στα 2 πρώτα παιχνίδια, νομίζω ότι θα μπει πολύ δυνατά στο Europa League.
0: Σίγουρα.
2: Έτσι. Γιατί μην τριβόμαστε. Μπορεί στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός να είναι στο φτιάξιμο, να προσπαθεί ο νέος προπονητής να καταλάβει τι γίνεται, να στήσει μια ομάδα, αλλά οι στόχοι παραμένουν ήδη, εκτός από το πρωτάθλημα και το Europa League. Δεν λέω υπερβολές, ξέρω εγώ, αλλά ότι έχει σαν στόχο να αποχωρήσει στο Europa League, το οποίο μπορεί να του αποδώσει να του δώσει πολλά πράγματα και από οικονομικής πλευράς. Είναι ένας στόχος, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν το συζητάμε. Να κλείσουμε με Αθανασίου. Λέει ο φίλος ο Διονύσης, αφού επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Αθανασίου μέχρι το 2028, λέει, ή κάνω λάθος.
2: Ωραία, και τι δεν έχει δικαίωμα ο Ολυμπιακός.
0: Αυτό είναι δικός του, βέβαια. Και κάτι άλλο από το φίλο του Μανώλη που λέει: ο Αθανασίου είναι το μέλλον της εθνικής ομάδας στη συγκεκριμένη θέση, παρόλο που αυτή τη στιγμή υπάρχει ανταγωνισμός.
2: Μπορεί να αφήσει, ας πούμε, τον Αποστολάκη που τον έχει κλείσει για το ερχόμενο καλοκαίρι. Και να πάρει τον Αθανασίου, αν κρίνει ο προπονητής. Είναι ο προπονητής θα αποφασίσει. Ύστερα, όταν δίνεις δανεικό σε μια ομάδα, ένα παίκτη, και λες τον δίνω δανεικό για 2 χρόνια, προφανώς και έχεις το δικαίωμα να τον πάρει.
0: Βέβαια, αφού σου ανήκει.
2: Ακριβώς.
0: Απλά πράγματα.
2: Τυπικά είναι όλα αυτά τώρα που συζητάμε.
0: Πάντως, να δω τι θα συζητάμε αυτές τις τρεις εβδομάδες, φίλε.
2: Κάτι θα βρούμε.
0: Κάτι θα βρούμε. Ολυμπιακ... Θα κάνουμε άλλες κουβέντες.
2: Για Ολυμπιακό μιλάμε.
0: Καλά, πάντα θα έχει.
2: Ο Ολυμπιακός είναι, πάντα είναι ότι υπάρχει το απρόβλεπτο. Κάτι θα βγει. Πάντως, να ξεσηκώσω τον κόσμο εγώ. Μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει και άλλη μεταγραφή και τέτοια. Δεν θα το κάνω. Εκτός ότι εκτιμώ ότι δεν το βλέπω ότι μπορεί.
0: Ναι, ένας φίλος εδώ, κάτσε να το προλάβω γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος. Για μια μεταγραφή λέει, αλλά είπες όχι εσύ. Για τον. Όχι. Έπεσα στην ανανέωση. Όχι, ούτε εδώ. Να δω, αλλιώς θα σε ρωτήσω αύριο, αν δεν σε προλάβω τώρα. Όχι, δεν βλέπω. Αισιοδοξία λέει ο φίλος ο Νικόλαος. Για κάποιον παίχτη ρώταγε, νομίζω ένας φίλος. Τώρα έπεσε στην ανανέωση.
2: Τέλος πάντων, ναι, ναι. Για το να σου πω εγώ, για το Ζαχά θα σου λέει.
0: Μαρ, μπράβο, ναι, μπράβο. Α. Ναι, ναι.
2: Αυτό, ναι, που είναι ελεύθερος.
0: Αυτό, αν παίζει κάτι.
2: Στρέμ και τα λοιπά, όχι. Εγώ δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Τώρα τι να σου πω.
0: Ωραία, οπότε απαντήσαμε και σε αυτό και είμαστε κομπλέ, φίλε.
2: Αυτά θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα.
0: Αύριο, αύριο. Καλή εβδομάδα σου, έχουμε και καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, φίλε.
0: Γεια σου Κώστα, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με όλο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Η Τρεβέτα είναι Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε στο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
3: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
2: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

33 λεπτά είμαστε μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821.

Καλησπέρα στην Ιγουμενίτσα, καλησπέρα στο φίλο το Σωτήρη. Μια ωραία φωτογραφία που μας παίρνει με το, μας στέλνει μάλλον με το Λιο Βασίλεμα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Όσο για το πέναλτι λέει, γελάει ο κόσμος ο φίλος ο Σωτήρης.

Καλησπέρα στο Αγρίνιο να πω, στους φίλους που μας ακούνε εκεί. Καλησπέρα και στη φίλη μου τη Μάγδα. Καλησπέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη και την Μαρία στο Κερατσίνη. Καλησπέρα στο Βασίλη, στην Εύη και την Εύη μάλλον στο Αγίους Αναργύρους, στο Ήλιον, συγγνώμη. Ο φίλος ο Κώστας είναι στους Αγίους Αναργύρους. Καλησπέρα και στο Κώστα. Καλησπέρα στο φίλο το Γιάννη που έχει βάρδια στο λεωφορείο από τη μου στέλνει. Καλή βάρδια σε όλους που εργάζεται αυτή την ώρα στις αστικές κοινωνίες. Καλησπέρα και στον Λάζαρο, το φίλο του ταξιτζή, και στους φίλους ταξιτζίδες να πω καλή βάρδια να έχετε. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά όλοι.

0: Λοιπόν, είμαστε 37 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Σωστά συντονισμένοι. Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Χρήστο, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα Σάκη μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε.
0: Έχουμε καιρό εμείς να τα πούμε, αλλά δεν πειράζει όμως.
2: Δεν πειράζει, κάθε μπορεί και καλό. Το θέμα είναι ότι είμαστε ξανά εδώ και μιλάμε.
0: Αυτό μετράει και να είμαστε καλά όλοι φίλε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, 5 στα 5, γενικά δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι η πετυχημένη θα έλεγα η πορεία του Παναθηναϊκού αν αναλογιστεί κανείς ότι νίκες έχει και στο κύπελο, τις προκρίσεις που ήθελε τις τρεις τις πήρε στην Ευρώπη για να μπει στη link face του conference και φυσικά στο πρωτάθλημα έχει κάνει το απόλυτο. Πότε εύκολα, πότε δύσκολα, πότε με ένα μηδέν, αλλά φέτος όμως σε σχέση με πέρυσι, και ήθελα έτσι να το πούμε αυτό, επιθετικά είναι πιο καλύτερα ο Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι?
2: Είναι έτσι ακριβώς, Άγγι μου, κάνει τη δουλειά ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε, 13 σερί μάτς, δεν μπορεί να πει κάτι ότι είναι λίγα, έτσι, αίτητος ο Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ. Πολύ καλή δουλειά, δεν θα μπορούσε να κλείσει με πιο ιδανικό τρόπο έτσι αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος με αυτά το 5 στα 5. Πάει στη διακοπή με το κεφάλι του ήσυχο, με χρόνο να δουλέψει ο Νίστρουπ, όσοι παίκτες μείνουν στο κοροπή και δεν φύγουν για τις εθνικές τους ομάδες.
0: Να θυμίσουμε ότι ο Ντέσσερς, και συγγνώμη που σε διακόπτω, ζήτησε ο ίδιος να μην πάει στην εθνική
2: του. Ο ίδιος, δεν θα το έλεγα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Καλά κάνεις και το λες, γιατί, κοίταξε να δεις τώρα, ο Ντέσσερς με την εθνική ομάδα της Νιγηρίας τραυματίστηκε ήδη μια φορά. Και ο ίδιος νομίζω ότι επαγγελματικά έρθηκε, το ζήτησε πολύ ευγενικά από τους ανθρώπους της εθνικής Νιγηρίας ότι θέλει να παραμείνει στον Παναθηναϊκό για να δουλέψει, να επενδύσει, ότι δεν είναι καν στο 100%.
0: Θες να έρθεις λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Χρήστο, για να σε ακούμε καλύτερα, γιατί μου φαίνεται ότι...
2: Μήπως με ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Τώρα ναι, γιατί ακούγωσαν μακριά.
2: Εξαιρετικά. Ήθελα να πω λοιπόν ότι ο Ντέσσερς, να θυμίσουμε ότι δεν είναι καν στο 100% ακόμα έτοιμος μετά τον τραυματισμό του Ψάκη μου. Οπότε, όπως είναι λογικό, και ο ίδιος θέλει να παραμείνει στο κοροπή, να δουλέψει με τον Παναθηναϊκό, γιατί νιώθει και ο ίδιος την ανάγκη ότι στην ομάδα που τον στήριξε τόσο πολύ όλο αυτό το διάστημα κάτι χρωστάει παραπάνω. Και θεωρώ ότι θα ήταν άσχημο και για τον υπόλοιπο κόσμο στο άκουσμα ότι να φεύγει ξανά για την εθνική του ομάδα. Νομίζω ότι καλά το ζήγησε ο ίδιος και επέλεξε να παραμείνει.
0: Ξέρεις ότι αν σε καλέσουν δεν μπορεί να μην πας στην εθνική. Οπότε το διαχειρίστηκε σωστά.
2: Διαχειρίστηκε σωστά ο ίδιος. Είναι προσωπική του επιτυχία αυτή, γιατί από όσο εξ όσων γνωρίζω δεν δημιουργήθηκε και το παραμικρό πρόβλημα από τη μεριά της εθνικής του. Δεν έθεσε τον εαυτό του εκτός γενικότερα. Μίλησε για τώρα συγκεκριμένα ότι για αυτό το διάστημα νιώθει καλύτερα, ότι πρέπει να μείνει στην Αθήνα, πρέπει να μείνει στο Παναθηναϊκό να δουλέψει. Ξαναλέω, ο Ντέσσερις δεν είναι ακόμα στο 100% έτοιμος, οπότε θα χρειαστεί και λίγο χρόνο ακόμα να δουλέψει με την υπόλοιπη ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Παναθηναϊκός ζει ωραίες μέρες μετά το 5 στα 5. 11 του Οκτώβρη επιστρέφει με ένα ντέρμπι αιωνίων, ένα ντέρμπι το οποίο θα πέσουν κορμιά. Ο Παναθηναϊκός πάει μετά από πολύ καιρό στο Καραϊσκάκι, στο Φάλιρο, να διεκδικήσει κάτι σαν πρωτοπόρος στην βαθμολογία μετά από πολύ καιρό, και με τον Ολυμπιακό να μην διανύει τις καλύτερες μέρες του. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, έτσι, και αυτό στα δικά του αγωνιστικά προβλήματα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι σε όλο αυτό το διάστημα ο Νίστρουπ που βρίσκεται στον Παναθηναϊκό έχει καταφέρει να περάσει ένα κλίμα, ένα ένστικτο νικητή στους παίκτες του και να βγάζει συνέχεια προσωπικότητες. Γιατί Σάκη μου, πάνω σε αυτό που είπε στην αρχή, να το συμπληρώσουμε και αυτό που μίλησε για τον Τετέι, ο Τετέι είναι ακόμα μια προσωπικότητα του Παναθηναϊκού που όταν χρειάστηκε στο παιχνίδι με την Καλαμάτα το πήρε πάνω του και με ένα φανταστικό γκολ σαν τάγκ δεν μπορούσε να το σταματήσει.
0: Ναι, δεν πέφτει με τίποτα αυτό το παιδί.
2: Ναι, με τίποτα. Ψάκι,
0: και είναι καλό αυτό, φίλε. Αυτό. Ξέρεις, μόλις έχουμε παίξει όλοι ποδόσφαιρο. Όχι, μάλλον όσοι έχουν παίξει ποδόσφαιρο το ξέρουν. Δεν είναι ωραίο όσο ακουμπάει κάποιος και λες και σε χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα έπεσες. Το παιδί αυτό δεν πέφτει. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι παίκτες, ρε παιδί μου, που μέχρι την τελευταία στιγμή θα προσπαθήσει για να μην πέσει, για να πάει να πετύχει το στόχο του που είναι τον γκολ φυσικά για τον Τετέι.
2: Ναι, έτσι, είναι πολύ μαχητικός και αρέσει και στον κόσμο αυτό, έτσι, και σε όλους τους φίλαθλους που παρακολουθούν ποδόσφαιρο, αυτή είναι και η ουσία, έτσι, τώρα το να πέφτεις με τον παραμικρό, εντάξει, νομίζω ότι και σαν θέαμα δεν είναι ωραίο, αλλά πόσο μάλλον για το συγκεκριμένο παιδί είναι πολύ δυνατός και πραγματικά κάποια στιγμή είχα χρησιμοποιήσει και τη φράση «κέρινα ομοιώματα» για τους περνάει τους αντιπάλους. Και δεν το λέω προσβλητικά προς Θεού για τους αντιπάλους, έτσι, για να κάθονται ποδοσφαιριστή, απλά είναι τέτοιο το ταλέντο του συγκεκριμένου παιδιού, να είναι καλά και αυτός και όλοι οι ποδοσφαιριστές, το οποίο πραγματικά μπορεί να κάνει κάτι το οποίο λες πραγματικά πώς το έκανε. Είναι τέτοια η ποιότητά του και είμαι σίγουρος ότι αν συνεχίσει έτσι ο Ανδρέας Τετέι το επόμενο σκαλοπάτι είναι σε υψηλότερο επίπεδο. Εντάξει, μην προτρέχουμε βέβαια. Το σημαντικό είναι ότι τώρα είναι υγιής, είναι στον Παναθηναϊκό, βοηθάει τον Παναθηναϊκό, όπως και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Και ο Παναθηναϊκός, Σάκη μου, έχει επιλογές. Ο Νίστρουπ έχει στο προστάσιο του ανθρώπου να είναι να τη μάχη.
0: Είναι ευλογία. Ναι, είναι ευλογία αυτό για έναν προπονητή, φίλε, να κοιτάει στον πάγκο και να έχει παίκτες που θα μπορούν να του κάνουν τη δουλειά, να του γυρίσουν ένα μάτσα, να στραβώσει, να υπάρχει ποιότητα. Και αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό υπάρχει ποιότητα και έχει και βάθος πάγκου. Θυμάστε τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε αυτό.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση, φίλε, δεν υπήρχε αυτό. Και πλέον, Σάκη, υπάρχει και αυτό. Σε αυτό έχει παίξει και καθοριστικό ρόλο ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Τζέικοπ Νίστρουπ με τις πολύ στοχευμένες επιλογές που έκαναν για να δημιουργηθεί αυτό το ρόστερ που βλέπουμε τώρα.
0: Και ρόλο έπαιξε βέβαια η απόφαση του ιδιοκτήτη να τα αλλάξει όλα, έτσι. Από εκεί ξεκινάει.
2: Βεβαίως και έπαιξε ρόλο και ορθά πήρε εκείνη την απόφαση στρατηγικά αρχές καλοκαιριού, γιατί τα έχουμε ξαναδεί πολλές φορές τα τελευταία πολλά χρόνια. Αυτές οι αποφάσεις να παίρνονται ορθώς αλλά σε λάθος timing. Το timing φέτος ήταν πολύ σωστό. Δηλαδή ξεκίνησε από την αρχή ο Νίστρουπ με την ομάδα, με την προετοιμασία, επέλεξε όλους τους παίκτες, πήραν όλοι το πράσινο φως για να έρθουν στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά, για κάποιες μπορεί να είναι λεπτομέρειες, αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά.
0: Ακριβώς.
2: Και νομίζω ότι εκεί πάτησε ο Παναθηναϊκός και έφτιαξε. Τώρα να πούμε ότι σήμερα έχει προπόνηση, θα έχει κάποια φιλικά αυτό το διάστημα με ομάδες που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές για το που θα δώσει τα φιλικά. Είναι μια ειδισούλα το γεγονός ότι ο Νίστρουπ θέλει να εκμεταλλευτεί τη διακοπή για να ανεβάσει, να το πω έτσι, τον Κρίστιανσεν, ο οποίος είναι έτοιμος να αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει χρόνο συμμετοχής, ο Δανός αριστερός μπακ που δεν τον έχουμε ρισάκι μέχρι τώρα να παίζει. Θέλει και αυτό να τον ενεργοποιήσει, να τον βάλει σιγά σιγά στο όλο κλίμα της ομάδας και νομίζω ότι τώρα είναι η ιδανική συνθήκη για να συμβεί αυτό.
0: Ναι, έρχεται και βαρύ πρόγραμμα μετά τον Οκτώβρη. Που ξεκινάει με τον ντέρμπι, όπως είπες, ναι.
2: Ξεκινάει, όπως είπες, με τον ντέρμπι, το οποίο είναι έτσι ένα παιχνίδι φωτιά. Τώρα να πούμε ότι από τον Παναθηναϊκό αναμένεται να φύγουν ο Αζιντίνου Νάι, ο Σαλάχ Εντίν για το Μαρόκο, ο Φακούντο Πελίστρι θα ταξιδέψει για την Ουρουγουάη, ο Λιβάη Γκαρσία για το Τρινιντάντ και τον Μπάκο, ο Ανδρέας Τετέι, Γιώργος Κυριακόπουλος για την Εθνική Ελλάδος και ο Ελμίλ Ράστοντερ ή Ραστόντερ, πιο σωστά, για την Βόρεια Μακεδονία. Τα Σκόπια, όπως θέλει το λέει ο καθένας.
0: Και είναι και μικρή, νομίζω ο Νεμπής K19.
2: Και μικρή, σωστά. Και ο Γιάνγκουσίτς, ο οποίος θα πάει και αυτός με την K21 της Κροατίας. Κάτρις Κοντούρης επίσης με τους νέους, με τους μικρούς.
0: Και είναι 14, πώς είναι, κάπου εκεί.
2: Δεν έχω
0: νομίζω 14 είναι, ναι.
2: Κάπου εκεί είναι, ναι. Είναι και όλοι οι μικροί και ο γείτονας και ο Νεμπής. Είναι και τα παιδιά τα οποία είπες που και αυτοί θα πάνε. 4, ξαναλέω, μένει στην Αθήνα, όπως και ο Κάγκουα. Να πούμε ότι και αυτός θα παραμείνει στην Αθήνα. Για αυτό το διάστημα θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ για να δουλέψει μαζί τους, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό που θέλει να κάνει ο προπονητής με τον Κρίστιανσεν και να τον βάλει σιγά σιγά στο κόλπο. Ενώ είχαμε και Γιλμπέρτο Σίλβα σήμερα.
0: Α, για πες.
2: Βεβαίως, είχε πάει να παρακολουθήσει ο άλλοτε αρχηγός του Παναθηναϊκού την προπόνηση. Έχει πολύ καλή σχέση ο Βραζιλιάνος με όλο το staff, με την Τάκη Φίσα, συνομίλησε με τον Στέφανο Κοτσόλη, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι έχει αρχίσει και το βρίσκει λίγο παραπάνω. Δηλαδή με προσωπικότητες που έχουν περάσει και έχουν φορέσει την πράσινη φανέλα έχει αρχίσει να έχει πολύ καλύτερες σχέσεις και αυτό είναι και το σωστό, γιατί τα παλαιότερα χρόνια δεν το βλέπαμε να συμβαίνει αυτό.
0: Καθόλου.
2: Σιγά σιγά όμως άκουγα ότι κάποια πράγματα αργά μεν, αλλά τουλάχιστον αρχίζουν και μπαίνουν σε μια σωστή τροχιά, θα έλεγα.
0: Ο σοφός λαός ξέρει τι λέει, κάλλιο αργά παρά ποτέ.
2: Και πολύ δίκιο έχει. Και πολύ δίκιο έχει, θεωρώ.
0: Πάντως είχαμε αποθέωση του Νίστρουπ από τη Μότσαρτ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
0: Από την Σερβία. Για το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού, για το απόλυτο, για τη μεταμόρφωση της ομάδας.

0: κάνω λάθος, έτσι. Νομίζω εκείνη τη σεζόν ο Παναθηναϊκός είχε κάνει αυτό το 13 στα 13. Πρέπει να πάμε δηλαδή πολλά χρόνια πίσω για να το θυμηθούμε αυτό.
1: Και το 5 στα 5, να πούμε στους φίλους, έχει ο Παναθηναϊκός να το κάνει από Ιβάν Γιοβάνοβιτς τη σεζόν 22-23. Ναι.
0: Σωστά, για το 5 στα 5. Και το 13 στα 13, ναι, ναι. Πρέπει να πάμε ακόμα πολύ πιο πίσω. Εποχές κυράστα ακόμα.
1: Το ένωσε κυράστα, μιλάμε πολλά χρόνια πίσω.
0: Πολλά χρόνια πίσω, εντάξει, είναι φοβερό αυτό το που έχει κάνει ο Δανός. Εγώ, αν με ρώταγε, Σάκη μου, κάποιους μήνες πριν, εγώ που ήμουν από τους πλέον, είχα τη μεγαλύτερη αισιοδοξία για τον Δανό προπονητή, δεν θα πίστευα ότι θα κάνει το 5 στα 5, τουλάχιστον μια ισοπαλία, κάτι πιστεύω κάπου θα ράγιζε το γυαλί. Αλλά όμως, πράγματι, ο Δανός έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και μπράβο του, διότι ήταν από τους ανθρώπους, ξέρεις, που ήταν στοίχημα για τον Παναθηναϊκό. Τώρα να έρχεται ένας άνθρωπος στα 38 του χρόνια, γιατί τόσο νομίστρουπ. Εντάξει, δεν έχει το φοβερό βιογραφικό από άποψη πολλών ομάδων, όμως στην Κοπεχάγη όπου υπήρξε έκανε πολύ σοβαρό έργο. Έχει πάρει δύο double, έχει κάνει μια εκπληκτική πορεία στο Champions League, είχε πράγματα να δείξει, αλλά και ο πλέον αισιόδοξος, νομίζω, φίλαθλος του Παναθηναϊκού, αυτό δεν το περίμενε το 5 στα 5, γιατί στην αρχή της χρονιάς ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε και το καλύτερο δυνατό ποδόσφαιρο. Βέβαια, τότε ήταν που όλοι λέγαμε ότι πρέπει να υπάρχει υπομονή, ο Παναθηναϊκός χτίζεται σιγά σιγά. Εγώ θα πω ότι χτίζεται και ακόμα τώρα που μιλάμε. Ας αφήσουμε το 5 στο 5 στην άκρη. Δεν έχει κρυθεί τίποτα ακόμα.
1: Αλλά πολύ νωρίς
0: είναι. Είναι πολύ νωρίς, βεβαίως. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι κανείς δεν πίστευε ότι θα έχει μια τόσο γρήγορη εξέλιξη. Σε αυτό έπαιξαν κομβικό ρόλο φυσικά η προσωπικότητα που πήρε, Στεφάν Ντεφράι, έτσι, αρχηγός, ηγέτης, και στα μετόπιστον και στα αποδυτήρια και παντού. Ο Κάγκουα, όταν μπήκε στην εξίσωση στο κέντρο, έκανε πραγματικά.
1: Έκανε διαφορά εκεί, δεν το συζητάμε. Και έκανε καλύτερο και τον Καμαρά, φίλε.
0: Έκανε καλύτερο και τον Καμαρά, το συζητάγαμε και αυτό, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και ο Πένια με την εμπειρία που έχει, παρόλο που αμφισβητήθηκε στην αρχή.
0: Ο Πένια, ναι, ο οποίος έδειξε κάποιες μικρές αδυναμίες στην αρχή, είναι. Αλλά στη συνέχεια, όποτε έχει χρειαστεί, είναι καθοριστικός άκυμος.
1: Και χθες έβγαλε μια
0: και χθες και σε ένα δύσκολο σημείο, που εκεί το παιχνίδι πήγαινε για ισοπαλία, έτσι. Δεν είχες και πολύ χρόνο μετά, θέλω να πω.
1: Ακριβώς. Θα πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Απλά να πω ότι τη σεζόν 2001-2002 ήταν η. Αυτή η επίδοση του Παναθηναϊκού με τον Γιάννη Κυράστα στον πάγκο, όταν παρέμεινε αίτητος 13 παιχνίδια, είχε 9 νίκες, 4 ισοπαλίες και γνώρισε την πρώτη ήττα τότε ο Παναθηναϊκός από την Arsenal με 2-1 στο Highbury για το Champions League. Έτσι να το
0: την Arsenal τότε του Thierry Henry, έτσι.
1: Ναι, μιλάμε Thierry πολύ Henry. Καλή ομάδα τότε.
0: Ναι, και είχε σημαδευτεί και τότε εκείνη η σεζόν του η πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη με το διπλό στη Σάλκε που είχε γίνει και η επίθεση, αν θυμάμαι καλά, στους Δήμους Πύργους στην Αμερική την 11η Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, την ίδια τότε ήταν. Ναι.
0: Ήταν, νομίζω, και την ίδια μέρα.
1: Την ίδια μέρα ήταν.
0: Ναι, ήταν φοβερό.
1: Πριν πάμε στα χθεσινά, έτσι να μου πεις λίγο το σχόλιο σου, να πούμε ότι κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτσο Παναθηναϊκού με την Καϊράτ Αλμάτι, έτσι.
0: Βεβαίως, τα οποία να πούμε επίσης ότι έχουν προτεραιότητα για το πρώτο 24ωρο οι κάτοχοι των διαρκείας. Είναι σημαντικό αυτό να το γνωρίζουμε.
1: Ναι, από σήμερα στις 2 το μεσημέρι κυκλοφόρησαν.
0: Ναι, για το πρώτο 24ωρο οι κάτοχοι των διαρκείας έχουν μια προτεραιότητα και στη συνέχεια θα δοθούν δημόσια και για τους υπόλοιπους φίλους του Παναθηναϊκού που θέλουν να κάνουν δικό τους εισιτήριο. Δύσκολο ταξίδι αυτό, νομίζω είναι 7 ώρες πτήση για να φτάσεις στο Καζακστάν εκεί που θα παίξει.
1: Δύσκολο, ναι, δεν το συζητάμε. Ξέρεις, θυμάσαι πόσο είναι η τιμή του εισιτηρίου για το μάτς?
0: Θα σε γελάσω, Σάκη μου.
1: Εγώ δεν θα σε γελάσω, πω αλήθεια. Και θέλω να το πιστέψεις. Είναι 8 ευρώ.
0: Ναι, τόσο είναι.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε.
1: Ναι, το εισιτήριο λέω, όχι να πας. Μην μπερδευτούν οι φίλοι.
0: Το εισιτήριο
1: να πας να δεις το μάτς.
0: Ναι. Θυμόμουν ότι ήταν μικρό το νούμερο, αλλά δεν θυμόμουν συγκεκριμένα πόσο είναι. Αλλά πράγματι είναι πολύ λίγο. Ο Ολυμπιακός ήταν ο τελευταίος που έπαιξε στο.
1: Ναι, νομίζω, ναι.
0: Με την Καϊράτ πέρσι, έτσι.
1: Είναι μακρινό ταξίδι εκεί. Δεν το συζητάμε.
0: Μακρινό και οι συνθήκες είναι δύσκολες. Νομίζω ότι το κρύο είναι αρκετό. Ναι. Ειδικά την εποχή που θα παίξει ο Παναθηναϊκός, που σιγά σιγά θα έχουμε μπει στον κανονικό το χειμώνα πλέον. Έτσι.
1: Εκεί δεν είναι να πεις πάρε ζακέτα, εκεί παίρνεις την κάπα σου και δεν σου φτάνει.
0: Εκεί παίρνει την ντουλάπα, όλοι μαζί. Βάζει όπως κάναμε στο στρατό. Όπως κάναμε στο στρατό που βγαίναμε τότε για να κάνουμε την υπηρεσία και ότι βρίσκαμε στο. Το βάζαμε πάνω μας για να μην κρυώνουμε, κάτι τέτοιο κάνεις και εκεί.
1: Ακριβώς. Για το χθεσινό μάτς, έτσι να μου πεις δύο λόγια, θέλω και μετά να σε αφήσω.
0: Ναι.
1: Τι κρατάμε από χθες? Δυσκολές. Η Καλαμάτα, μια πολύ καλή ομάδα, θα πω εγώ, που δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό και θα μπορούσε να πάρει και το Χ.
0: Θα μπορούσε. Καλός προπονητής ο κ. Χριστοφιλέας. Είναι καλή ομάδα η Καλαμάτα. Να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα να είναι τόσο μαχητική. Πράγματι έδειξε καλό πρόσωπο. Νομίζω ότι ίσως αυτό το παιχνίδι τολμώ να πω δυσκόλεψε και περισσότερο από όλα όσα έδωσε μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Συμφωνώ.
0: Ειδικά δηλαδή νομίζω ότι

0: αν δεν έδινε τη λύση ο Τετέι στο 32 με την προσωπική του ενέργεια και την ποιότητά του για να βάλει αυτό το πανέμορφο γκολ, νομίζω ότι δύσκολα ο Παναθηναϊκός θα έφευγε με το διπλό από την Νίκαια. Τώρα, από εκεί και πέρα, το σημαντικό είναι ότι έγινε η δουλειά, έτσι. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έπαιζε χωρίς τον Ταμπόρδα, ο οποίος λείπει πάρα πολύ από την εξίσωση του Παναθηναϊκού.
1: Φάνηκε αυτό, ναι.
0: Βεβαίως φαίνεται, γιατί ο Ταμπόρδα με αυτόν τον υβριδικό ρόλο που έχει βοηθάει σε πάρα πολλούς τομείς στον τρόπο παιχνιδιού του Νίστρου, που κάποιος ίσως μπορεί να μην το καταλαβαίνει, όμως πραγματικά όταν αυτό το παιδί μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, κάνει πράγματα τα οποία είναι δύσκολο για κάποιους να καταλάβουν πόσο σημαντικά είναι, έτσι, και αλλάζει πάρα πολύ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού ο Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος, να πούμε εδώ Σάκη μου, ότι έχει βάλει στόχο να είναι διαθέσιμος για τον προπονητή του στο μάτς στο Καραϊσκάκι στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό, με την επανέναρξη λοιπόν του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα κρατάω σίγουρα την εικόνα του Πένια, που όπως είπες μπορεί να μην χρειάστηκε σε πολλές φορές να είναι καθοριστικός, όμως όταν χρειάζεται δείχνει ο Ισπανός ότι πλέον έχει αρχίσει και μπαίνει στο κλίμα και δίνει βαθμούς, είναι καθοριστικός σε συγκεκριμένες στιγμές που τον χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Οπότε θα κράταγα σίγουρα και την εικόνα του Πένια. Τον Στέφαν Ντεφράι, ξαναλέω, ο οποίος μαζί με τον Φαντρόκελιν έχουν κάνει ένα εκπληκτικό αμυντικό δίδυμο. Θεωρώ ότι αν και έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας να το αξιολογήσουμε, νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά θα είναι το καλύτερο αμυντικό δίδυμο της σεζόν αυτό του Παναθηναϊκού με τους δύο Ολλανδούς. Από εκεί και πέρα ο Ουναΐ, και αυτός νομίζω ότι δεν βλέπουμε ούτε το 90%.
1: Δεν ήταν τόσο καλός όμως αυτό το μάτς, πιστεύω.
0: Δεν ήταν, και σου ξαναλέω ότι δεν βλέπουμε, θεωρώ, από τον Ουναΐ ούτε το 50% ακόμα. Νομίζω ότι ο Μαροκινός έχει πολλά πράγματα να δώσει παραπάνω.
1: Καλά, αυτό φάνηκε και σε προηγούμενα παιχνίδια αυτό που λες.
0: Ναι, και θα τα δώσει. Είμαι σίγουρος ότι θα τα δώσει ως προς την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλον που διάκριθηκε, και ο Αντίνο σταθερά καλός με τον τρόπο του, της ενέργειας του, πολύ ένταση στο παιχνίδι. Το Κυριακόπουλος, ο πιο πιστός στρατιώτης ίσως του Τριφυλιού, διαθέσιμος παντού και πάντα.
1: Εγώ θα σου πω άλλον έναν που διακρίθηκε και φάνηκε όταν βγήκε, που πήρε κάρτα, ο Κάγκουα, ο οποίος όταν βγήκε από το κέντρο κάνει αλλαγή ο προπονητής και βάζει επιθετικό. Εκεί φάνηκε ότι μπορεί πιο εύκολα η Καλαμάτα να χτυπήσει αντεπιθέσεις και να προσπαθήσει να ισοφαρίσει το μάτς. Δηλαδή φάνηκε η έλλειψη του. Βέβαια, θεωρώ ότι έγινε αλλαγή επειδή είχε και κίτρινη κάρτα και σίγουρα τον θέλει για το μάτς με το Καραϊσκάκη, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο προπονητής. Αλλά όταν δεν παίζει ο Κάγκουα, βλέπεις ότι έχει ένα θέμα ο Παναθηναϊκός στο κέντρο. Γιατί κάνει πολλές δουλειές, δηλαδή και ανασταλτικά, αλλά και βοηθάει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό επιθετικά.
0: Ο Κάγκουα πολύ γρήγορα έχει καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς για το κέντρο του Παναθηναϊκού. Όταν τον έβγαλε, σίγουρα και πολύ σωστά το είπες, ότι φάνηκε πάρα πολύ σάκι το κενό στη μεσαία γραμμή, αλλά από την άλλη, εμένα δεν μου έκανε περίεργο το γεγονός ότι άλλαξε και έβαλε επιθετικούς, διότι ο Νίστρου σε όλο αυτό το
1: κάνει. Αυτό
0: είναι το παιχνίδι του. Δηλαδή, στο μυαλό του Δανού, αν μπορούμε έτσι να μπούμε κατά κάποιο τρόπο στο μυαλό του, θεωρεί ότι ένα μάτς, ας πούμε, που το κερδίζεις με το εύθραυστο 1-0, για να το κερδίσεις δεν πρέπει να κλειστείς πίσω ή
1: να το καθαρίσεις
0: το κέντρο, πρέπει να το καθαρίσεις, να βάλεις και άλλο γκολ.
1: Σε αντίθεση με άλλους προπονητές, φίλε, που βλέπουμε στο 1-0 πάει 80-85, βάζουν κεντρικό αμυντικό να κλειδώσουν το παιχνίδι. Νομίζω ο Νίστρουπ, σε ένα παιχνίδι στην Ευρώπη το έχει κάνει να βάλει κεντρικό αμυντικό προς το τέλος. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο είναι.
0: Τέλος πάντων, το είχε κάνει, ούτε εγώ το έχω πρόχειρο.
1: Σε ένα παιχνίδι, ναι, δεν το έχω πρόχειρο. Τέλος πάντων, δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ούτε σε άλλες τις 3 εβδομάδες τώρα θα έχουμε να συζητάμε όλα τα γύρω-γύρω σε σχέση.
0: Σίγουρα, εντάξει. Με την ομάδα, η διακοπή τώρα είναι διακοπή. Τώρα θα κάνουμε αναπαραγωγή όλων των ειδήσεων και ό,τι υπάρχει.
1: Ναι, λίγα πράγματα. Οπότε θα μπορούμε να κάνουμε έτσι και τέτοιες αναλύσεις.
0: Θα έχουμε το χρόνο μας.
1: Ακριβώς. Θέλω να σε ευχαριστήσω και να σου ευχηθώ καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Σάκη μου, και σε σένα και όλους τους φίλους που μας ακούνε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Να είσαι καλά. Χρήστος Παπανικολάου, λοιπόν, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε τώρα, αφού κλείνουμε έτσι με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού το δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervet NLA Sports 94,3. Σε ρυθμούς Nations League κινείται η εθνική ομάδα, καθώς οι ποδοσφαιριστές της συγκεντρώθηκαν σήμερα στο ξενοδοχείο όπου θα διαμείνει η αποστολή μέχρι την Τετάρτη, όταν και θα αναχωρήσει για τη Σερβία εν ώψη της αναμέτρησης της Πέμπτης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία η συμμετοχή της εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League, ανέφερε σε δηλώσεις του ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβαν Γιοβάνοβιτς. Στον Ολυμπιακό Πρωτάθλημα, 33χρονος εξτρέμ Wilfried Zaha, που έχει μείνει ελεύθερος μετά το πέρασμά του από το MLS, με τους Ερυθρόλευκους να εξετάζουν την περίπτωση του Ιβοριανού, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Χωρίς 16 διεθνείς ποδοσφαιριστές, συνεχίζονται οι προπονήσεις των Ερυθρόλευκων. Το Κοροπή επισκέφτηκε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση του Παναθηναϊκού και συνομίλησε με τους Νίστρουπ, Φίσα και Κοτσόλη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς του Τριφυγιού κόντρα στην Καερά Ταλμάτη στις 22 του Οκτώβρη. Πένθυμερο ρεπό έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στους ποδοσφαιριστές του, που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Χωρίς 13 διεθνείς και τους τραυματίες Στρακός, Αρώτα και Βάργκα, θα συνεχίζονται οι προπονήσεις της ΑΕΚ μέχρι τη διακοπή. Στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τους αγώνες του Nations League προσθέθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Σε μαγνητική θα υποβληθούν οι Παυλένκα και Τάχα Άλλη, οι οποίοι υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Δεν προκαλούν ανησυχία οι ενοχλήσεις του Ελουστόντο, ο οποίος αποχώρησε μετά από την σύγκρουση με τον τσεχοτερματοφύλακα. Στη Θεσσαλονίκη θα μείνει ο Μπάμπα Ράχμαν, που ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στις κλήσεις της Εθνικής Γκάνας. Οι παίκτες μεσέβονται επειδή γνωρίζουν ότι αγωνίστηκα εδώ και κατέκτησα τίτλους, τόνισε σε συνέντευξή του στη σερβική Mozart Sport ο Mike Batista, ο οποίος χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ως δεύτερο του σπίτι. Στον πρώτο όμιλο με τη Σαμπαντέλ Γιαντράν, Χέρτζεκ Νόβι και Ανόβερο, κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στο Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών. Τη Φερεντσβάρος του Κώστα Κακαρή, τη Μαρσέη και την Στεάουα Βουκουρεστίου θα αντιμετωπίσει στον τέταρτο όμιλο ο Παναθηναϊκός στην παρθενική του παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Η Αθλητική Ένωση Λάρισας επικράτησε 4-0 εκτός έδρας του ΠΑΣ Πύργος για την Super League 2. Στις αναμετρήσεις που έριξαν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέσος Χρυσούπολης 2-1. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προπόληση μεμονωμένων εισιτηρίων για τους αγώνες στο Telecom Center Athens με την Paris στις 24 και τη Villeurbanne στις 30 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πρώτων αγωνιστικών της EuroLeague. Χωρίς τον Ντόνιελ Μάλεν, που τραυματίστηκε στον αγώνα της Ρώμα με την Ίντερ, θα αγωνιστεί η Εθνική Ολλανδίας απέναντι σε Γερμανία, Σερβία και την Εθνική μας ομάδα. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του προπονητή της Εθνικής Ομάδας Αντρών, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, μέχρι το 2032. Την Κύπρο θέλει να δηλώσει για έδρα στους εντός έδρας αγώνες της στη EuroLeague η Μακάβι Τελ Αβίβ, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Η Μονακό κατέθεσε αίτημα για συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Μάνος Γαβριλίδης, που είχε ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος της ΕΠΟ και είχε διατελέσει μέλος της Ομοσπονδίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervet NLA Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

7 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ή αν θέλετε στο τρίτο ημίχρονο. Sports On Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάγι Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Συντονισμένοι σωστά εσείς στον 943 Τερβέτεν Sports. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-8-21. Καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλησπέρα, λέει, άμα δεν είναι του Γιώβιτς, πέναλτι είναι αυτό. Τώρα το πως το γράφεις, μην μπερδεύεις, καλέ μου φίλε Παναγιώτη.

Ο φίλος ο Πάνος από το Μενίδη, ο εκτζής μας το λέει αυτό. Επίσης το γκολ του Βόλου λέει είναι offside και θεωρεί ότι είναι πέναλτι το συγκεκριμένη φάση του Γιώβιτς που δόθηκε βέβαια. Έτσι όπως το γράφεις Παναγιώτη μου, με μπέρδεψες λιγάκι να σου πω την αλήθεια.

0: 10 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τις 8. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε Θεσσαλονίκη τώρα. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο Στέλιος Παπαντονίου είναι μαζί μας.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλό βράδυ μάλλον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τάπα.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Δεν ξέρω αν έχει... καταρχήν η Θεσσαλονίκη είναι φθινοπορεινή πόλη ή έχει πολύ ζέστη?
2: Αυτές τις μέρες εδώ έχει περίπου μια εβδομάδα περίπου που είμαστε λίγο φθινοπορεινοί, εννοώντας ότι έχει μια δροσιά και μπορείς να καθίσεις άνετα έξω χωρίς να ζεσταίνεσαι και να θα πατήσεις και να είσαι χωρίς να κρυώνεις, χωρίς να ζεσταίνεσαι. Έχει μια θερμοκρασία ιδανική είτε για περπάτημα είτε για να κάτσεις έξω να πιεις τον καφέ σου ή να πιεις το τζιμπίρα σου ή οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Ας πάμε στο χθεσινό. Ο ΠΑΟΚ πήγε και στα Πάτρια Εδάφια δικά μου, στο Αγρίνιο. Φεύγει ξανά νικητής χθες από το Αγρίνιο. Αν δεν κάνω λάθος, έχει 13 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες πρωταθλήματος επί του Πανατολικού. Πάνω στις 100 συμμετοχές του Μιχαηλίδη. Σωστά τα λέω?
2: Ναι, ναι, πολύ σωστά. 13 σερί διπλά έχει συμπληρώσει το Αγρίνιο ο Δικέφαλος. Μία έδρα η οποία του πηγαίνει αρκετά στο πρωτάθλημα. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι είχε μια πάρα πολύ καλή εικόνα και έβαλε ουσιαστικά και τις βάσεις για να πάρει τη νίκη κόντρα στον Πανετολικό και ουσιαστικά να πάει στην διακοπή των τριών εβδομάδων με την απαραίτητη ηρεμία την οποία ήθελε. Από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα δεν πήγαν έτσι όπως ήθελε μάλλον ο Δικέφαλος. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ δέχτηκε νωρίς το γκολ και από εκεί και πέρα έβγαλε μια ανασφάλεια, έβγαλε μια φοβία στο παιχνίδι του. Είχε ένα αποτέλεσμα το να δώσει την ελπίδα στους παίκτες του Πανατολικού ότι μπορούν να διεκδικήσουν πολλά περισσότερα πράγματα από το παιχνίδι. Έβγαλε μια φοβικότητα, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχασε την κατοχή της.
0: Ναι, γιατί ξεκίνησε καλά, πολύ, όπως σωστά το λες ο ΠΑΟΚ, αλλά μετά το ημίχρονο μειώνει ο Πανατολικός, πιέζει μέχρι και το τελευταίο λεπτό, μέχρι το σφύριγμα της λήξης. Αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν και άτυχος γιατί χάνει με τραυματισμό τρεις παίκτες.
2: Ναι, είχε και αυτή την ατυχία με τους τρεις τραυματισμούς, απλά δεν είχε το καθαρό μυαλό το να διατηρήσει την μπάλα, να κρατήσει την κατοχή της μπάλας, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει την ευκαιρία και την δυνατότητα να κρατήσει την μπάλα, έχει τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να το κάνουν αυτό, δεν το έκανε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς προέκυψε αυτή η ανασφάλεια που έβγαλε ο Δικέφαλος. Τώρα από εκεί πέρα είχε την ατυχία με τις τρεις αναγκαστικές αλλαγές, με τον Παυλένκα και τον άλλη να βγαίνουν νοκάουτ καθώς έχουν υποστεί εξάρθρωση ώμου. Μεγάλη ατυχία.
0: Για δεύτερη φορά δεν είναι του Ταχάλη?
2: Ναι, ναι, ναι. Δεύτερη φορά στο ίδιο χέρι.
0: Χέρι. Ατυχία μεγάλη, δεν το συζητάμε.
2: Μεγάλη ατυχία και πάλι έρχεται σε μια περίοδο που άλλοι έχει βρει ρυθμό, έχει πετύχει τον γκολ, έκανε μια πάρα πολύ καλή παρουσία στο γήπεδο, μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Δυστυχώς τραυματίζεται και θα μείνει για αρκετές εβδομάδες έξω, όπως και ο Παυλένκα. Από εκεί πέρα και ο Λουστόντο αποχώρησε.
0: Οι οποίοι συγκρούστηκαν αυτοί οι δύο, έτσι?
2: Ναι, συγκρούστηκαν, ο Παυλένκα έχει εξάρθρωση ώμου. Ο Ελουστόντο δεν φαίνεται να έχει κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Περισσότερο νομίζω ότι βγήκε προληπτικά παρά το γεγονός ότι έχει υποστεί κάποια μεγάλη ζημιά. Όπως και να έχει όμως, η τύχη του 2026 όσον αφορά τους τραυματισμούς συνεχίζεται, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει ξεκινήσει από την αρχή του 26 και συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Πολύ καλός ήταν και ο Εντιαγέ, φίλε. Ήταν, θεωρώ, από τους βασικούς πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ στη νίκη αυτή. Πέρα από το ότι σκόραρε, ήταν καλός και στα αμυντικά στημένα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ο Εντιαγέ δείχνει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο και στο Αγρίνιο ήταν πάρα πολύ σημαντικός και κομβικός και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή, ένας φόρος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και στα στημένα και στα αμυντικά στημένα, όπως πολύ σωστά και εύστοχα είπες, και στην επίθεση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πλέον φαίνεται ότι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του Αλέσιο Λύση και το πιο σημαντικό είναι ότι σκοράρει συν όλες τις υπόλοιπες δουλειές τις οποίες κάνει, το ότι πιέζει, το ότι δίνει μάχες με τα στόπερ, ανοίγει διαδρόμους για τους συμπαίκτες του, παίζει με πλάτη, έχει πολλά στοιχεία τα οποία δίνουν ένα διαφορετικό στυλ στην επίθεση του δικεφάλου. Εγώ θα ξεχωρίζω και τον Γιάκιτς, mm-hmm. ο οποίος Γιάκιτς και αυτός έβαλε καινούργια στοιχεία στο χώρο του κέντρου και είναι και αυτός ο οποίος δίνει την πάσα στον άλλη για να κάνει την ατομική προσπάθεια για να πετύχει το γκολ.
0: Ναι, και από ό,τι φαίνεται ο Γιάκης θα είναι ένας από τους βασικούς εκεί στα χαφ μαζί με τον Ζαφίρη, φαντάζομαι, από τη στιγμή που είναι έξω και ο ΜΕΙΤΕ ακόμη για αρκετό καιρό. Θα είναι μάλλον έξω.
2: Σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια δείχνει ότι ο Ζαφίρης έχει σαν πατενέρ το Γιάκητς. Μετά την διακοπή θέλω να δω ποιον θα επιλέξει, γιατί στην εξίσωση νομίζω ότι...
0: Ναι, μα μέχρι τώρα τι έχουμε δει, λέω. Ναι,
2: και ο Ούγκρισιτς. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο. Σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια κολλάει το Ζαφίρης Γιάκητς. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ενδεχομένως, γιατί έχει μαζέψει πάρα πολλά οκτάρια, εκτιμώ πως η επιστροφή στο πρωτάθλημα μπορεί να δούμε έναν ΠΑΟΚ με διαφορετικό σύστημα.
0: Για να δούμε. Και μια και λέμε για το Γιάκητς, να πούμε ότι κλήθηκε στην Εθνική Κροατίας, έτσι.
2: Κλήθηκε στην Εθνική Κροατίας.
0: Έχει άλλους διεθνείς ο ΠΑΟΚ, εκτός από
2: τον
0: Γιάκητς.
2: Έχει τον Ζαφίρη, έχει τον Αντρίγια Ζίχοβιτς, έχει τον Ούγκρισιτς, έχει τον Εντιαγέ, έχει τον Μπασκέ, ο οποίος ήρθε και θα πάει κατευθείαν εκεί. Ο άλλος, και αυτός έχει κληθεί στην Εθνική Σουηδία, αλλά μετά τον τραυματισμό του προφανώς και δεν θα πάει να βοηθήσει την Εθνική Σουηδία.
0: Πάντως αυτή η νίκη φέρνει μια ηρεμία στην ομάδα, έτσι δεν είναι, αφού είναι και η διακοπή, ενώπιση διακοπής μάλλον, να ανασυνταχτεί, να πω ο ΠΑΟΚ, να δουλέψει ο Λύση περισσότερο με όσους παίκτες που μείνει, γιατί είναι ένα πρόβλημα για όλους τους προπονητές. Όταν έχει διακοπή για εθνικές ομάδες, όταν του φεύγει η μισή ομάδα, τι να κάνει, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει προετοιμασία που θα ήθελε, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, δεν μπορεί να κάνει προετοιμασία όπως ήθελε. Προφανώς είναι ένα θεματάκι αυτό, αλλά σίγουρα για τον Λύση θα τον βοηθήσει προκειμένου να βγάλει συμπεράσματα και ο ίδιος για να βρει τις σταθερές του. Δηλαδή τώρα η μοναδική σταθερά που έχει ο ΠΑΟΚ εδώ και αρκετό καιρό είναι μόνο στα στόπερ, όπου έχει κλειδώσει το Μιχαηλίδης Ντίγκο Κώστα, που είναι σταθεροί αυτοί οι δύο. Όλα τα υπόλοιπα δίδυμα παίζουν. Δεύτερο, με αρκετή διαφορά έχετε το Ζαφίρης Γιάκητς, αλλά τα υπόλοιπα δίδυμα είναι τα οποία ακόμα τα αμφιταλαντεύεται ο Ιταλός. Προσπαθεί να βρει και αυτός τις σταθερές του και σίγουρα να βγάλει ένα δικό του μεγαλύτερο αποτύπωμα στην πορεία του πρωταθλήματος.
0: Ο φίλος ο Ανδρέας, αφού μας καλησπέριζε από Θεσσαλονίκη, ρωτάει αν βλέπεις να κάνει κάποια μεταγραφή με ελεύθερο παίκτη, δηλαδή που μπορεί, που έχει δικαίωμα κάθε ομάδα να κάνει μέχρι και το τέλος του μήνα. Αν θα κάνει ο ΠΑΟΚ κάτι τέτοιο.
2: Όχι, δεν θα κάνει καμιά μεταγραφική κίνηση. Το ρόστερ έχει κλείσει αυτή τη στιγμή. Δεν συζητάει, δεν κοιτάει ο ΠΑΟΚ κανένα ποδοσφαιριστή από την λίστα των ελεύθερων. Θα πάει με αυτούς τους οποίους έχει.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Βέβαια, στις τρεις εβδομάδες που έρχονται, λίγες οι ειδήσεις θα είναι για όλες τις ομάδες λόγω των εθνικών ομάδων. Αλλά εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε όλα. Δεν ξέρω αν ξεχάσαμε κάτι σήμερα. Αν θες να συμπληρώσεις κάτι, φίλε.
2: Όχι. Το μοναδικό το οποίο μπορούμε να συμπληρώσουμε είναι ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν ρεπό ως την Κυριακή. Ένα ρεπό το οποίο συζητήθηκε αρκετά.
0: Γενναιόδωρος ο Λύση,
2: Γενναιόδωρος όμως το κέρδισαν οι παίκτες. Θέλω να πω ότι τους έδωσε αρχικά 4 μέρες ρεπό. Απλά τους είχε υποσχεθεί μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό ότι αν κάνουν το 3 στα 3 στα επόμενα παιχνίδια θα τους δώσει και άλλες 2 μέρες μπόνους. Οπότε έκανε το 3 στα 3 και γι' αυτό πήραν και άλλες 2 μέρες μπόνους και έφτασε ως την Κυριακή.
0: Εσύ λοιπόν δεν έχεις μπόνους ρεπό, θα τα πούμε και αύριο.
2: Όχι, εγώ δεν έχω ρεπό.
0: Ναι, γιατί δεν αγωνίστηκες, οπότε ατύχησες.
2: Ναι, αυτό, εντάξει.
0: Λοιπόν, ραντεβού αύριο, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ φίλε.
2: Καλή εβδομάδα, τσάου.
0: Να είσαι καλά. Στέλιος Παπαντονίου λοιπόν ήταν μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Peter Vetten, Ελλάδα Sports 94,3. Η ώρα είναι 8 και 22 πρώτα λεπτά. Θυμίζω μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

Να σας πω πως χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση των διεθνών στο Ρέντι, με τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν το Σαββατοκύριακο με τις ομάδες τους να πραγματοποιούν ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά. Ένα θετικό κλίμα υπάρχει στην ομάδα, δείχνουν όλοι οι παίκτες ότι έχουν τη διάθεση και τη συγκέντρωση, θα έλεγα, εν όψη των σημαντικών αναμετρήσεων που θα έχουν. Ο προπονητής κρατά, λογικό είναι, κλειστά τα χαρτιά του για τις επερχόμενες αναμετρήσεις, οι οποίες οι υποχρεώσεις της εθνικής μας, φίλες και φίλοι, ξεκινούν με δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι στη Σερβία στις 24 του μήνα και τη Γερμανία στις 27. Την Πέμπτη δηλαδή και την Κυριακή, αυτά τα δύο μάτς. Στη συνέχεια η ομάδα θα επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου θα υποδεχτεί την Ολλανδία την 1η του Οκτώβρη και τη Γερμανία στις 4 του Οκτώβρη. Να σας πω πως στις τελευταίες κλήσεις προέκυψαν αρκετές αλλαγές. Ο Λάζαρος Ρότα τέθηκε εκτός λόγω του προβλήματος της τελευταίας στιγμής, τραυματίστηκε στο μάτς με το Βόλο και τη θέση του πήρε ο Μανώλης Σάλιαγκας, ενώ ο Γιώργος Κυριακόπουλος κλήθηκε αντί του Δημήτρη Γιαννούλη. Επίσης, ο Γιάννης Μιχαηλίδης μπήκε στην αποστολή στη θέση του Παντελή Χατζηδιάκου, ενώ εκτός έμεινε και ο Τάσος Μπακασέτας. Γιατί κρίθηκε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής. Γιατί άργησε να βρει ομάδα ο Τάσος Μπακασέτας γι' αυτό. Να σας πω τις επιλογές του Ιβάνου Γιοβάνοβιτς. Βλαχοδήμος, Μανδάς και Τζολάκης είναι οι τερματοφύλακες. Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιαράκης, Ντόι, Σάλιαγκας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος και Τσιμίκας στην άμυνα. Ανδρούτσος, Ζαφύρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας και Κιζηρίδης για τη μεσαία γραμμή. Ιωαννίδης, Παυλίδης, Ζουβίκας, Τετέη και Κοστούλας στην επίθεση.

Ο Ιβάνο Γιοβάνοβιτς έκανε δηλώσεις εν ώψη των ερχόμενων αναμετρήσεων της εθνικής μας, χαρακτηρίζοντας ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τη συμμετοχή της εθνικής μας στη Λίγκ Α, ενώ μίλησε για τους στόχους που έχει θέσει και για την επιστροφή της εθνικής μας στην Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέροντα παιχνίδια. Είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του Nations League και είναι μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας. Τα 6 παιχνίδια με καλές ομάδες. Σίγουρα θα δούμε και πού βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα με στόχο να μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια. Γιατί η διακοπή είπε πως είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτός ο προγραμματισμός, έτσι όπως συνήθως γίνεται, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στη συνέχεια, τουλάχιστον όσον αφορά τις επόμενες διοργανώσεις. Δυσκολεύει πάρα πολύ όσον αφορά τους προπονητές, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε περιθώρια χρόνου όσον αφορά τα παιχνίδια να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες προετοιμασίες. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι υπάρχουν 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, μαζί με τα ταξίδια που περισσότερο θα αναλώσουμε το χρόνο μας όσον αφορά τις αναλύσεις από ό,τι όσον αφορά την προπόνηση. Απλά είναι κάτι που πρέπει να προσαρμοστούμε και να το αντιμετωπίζουμε λόγω και της σοβαρότητας των παιχνιδιών που έχουμε μπροστά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σκεπτόμενοι ότι αυτό μπορεί να συμβεί και τον επόμενο Σεπτέμβριο, όταν υπάρχουν τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τώρα, για την επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη, είπε πως πάντα αυτή η εθνική ομάδα έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους φιλάθλους, όπως είχαμε εδώ στην Αθήνα και στην Κρήτη. Χαίρομαι που θα δώσουμε σίγουρα τα 2 παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη και είμαι σίγουρος ότι οι φιλάθλοι του ποδοσφαίρου θα μας βοηθήσουν στην προσπάθεια σε 2 πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, όπως είναι τα επόμενα με Ολλανδία και Γερμανία, κατέληξε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

32 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα εδώ στον Ιδρυβέτων Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά. Σε λίγο θα μιλήσουμε με Σωτήρη Γεωργίου για μπάσκετ και όχι μόνο. Ξεκινάει η δράση αυτή τη εβδομάδα, Έχουμε και Super Cup, θα τα πούμε όλα με τον Σωτήρη. Σάκης Βουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, 6-98-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος. Σας περιμένουμε και τις 9. Φίλος ο Παναγιώτης ξεκαθαρίζει και λέει: ήθελα να πω, αν δεν είναι του Γιώβιτς, είναι του Μάνταλου, το χέρι που κάνει ο αμυντικός. Ναι, θα συμφωνήσω και θα μπορούσε να δώσει πέναλτι. Δηλαδή, πιο πολύ πέναλτι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει λίγο έγκυος και πολύ έγκυος ή λίγο πέναλτι, πολύ πέναλτι. Αλλά θα μπορούσε αυτό να δοθεί, ναι. Συμφωνώ.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στο Σωτήρη Γεωργίου να μιλήσουμε για μπάσκετ και όχι μόνο. Γεια σου, Σωτήρη. Καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, άκου, έχεις χαιρετισμούς. Ξέχασα να σου το πω και εκτός αέρα. Από το φίλο τον Ηλία.
1: Ναι.
0: Και την παρέα του εκεί πέρα, ήταν, δεν θυμάμαι ονόματα, όλα τα ονόματα τώρα. Από τη χώρα Μεσσηνίας. Τα παιδιά είναι εκεί, είναι κοντά στο Κώστα Ναβαρίνο.
1: Ωραία, ωραία Αμερική.
0: Πάρα πολύ ωραία, όντως ισχύει. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε τη χώρα Μεσσηνίας και πάμε στα του μπάσκετ που, κοίτα να δεις, τελειώσαν τα φιλικά, αρχίζει η δράση τώρα και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός την Πέμπτη έχουν Ευρωλίγκα, το Σαββατοκύριακο ΠΑΟΚ ΑΕΚ θα είναι στο Super Cup, θα γίνει στο Περιστέρι, έτσι, το είχες πει και την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε τώρα για αυτές τις ομάδες, πώς ξεκινάει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, που έχουν προβλήματα, ειδικά ο Παναθηναϊκός έχει προβλήματα τραυματισμού.
1: Ναι, είναι ωραία εβδομάδα, γιατί θα έχει πολύ ενδιαφέρον, όπως είπες, καθώς θα έχει και το Super Cup, το οποίο εντάξει, άλλες χρονιές, επειδή ξεκίναγε πρώτα το Super Cup και είχε μεγάλο ενδιαφέρον, όπως ξεκινάει η Ευρωλίγα, νομίζω το Super Cup είναι και στο Περιστέρι. Εντάξει, στην Αθήνα είναι, έτσι, με την έννοια, αυτό είναι καλό από τη μία, με την έννοια ότι και μαζί ταξιδεύουν κτλ. Αλλά γενικά θα έλεγα δεν έχει τόσο ενδιαφέρον, γιατί είναι και οι απουσίες πολλών ξένων, γιατί παίζουν με περιορισμούς, είναι και το γεγονός ότι η Ευρωλίγκα κεντρίζει το ενδιαφέρον, άρα λοιπόν δεν περιμένεις, είδαμε και δυνατά φιλικά ειδικά από τον Ολυμπιακό, οπότε δεν περιμένει ο κόσμος να κρίνει, γιατί ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού πάντα κρίνει. Δεν υπάρχει αυτή η παλιά έτσι, γενικά πίεση και όλα αυτά, ότι να... που, ακόμα και το Super Cup δεν είναι τίποτα σαν τίτλος, ότι αν χάσεις ξέρεις θα πάει γκρίνια και αυτά. Αυτά έχουν ξεπεραστεί, τα έχουμε πει. Οπότε θα έλεγα ότι δεν έχει και τόσο ενδιαφέρον, δηλαδή, παρά ότι είχα μια ντέρμπι από τα πολλά που θα δούμε των ομάδων μεταξύ τους αυτών. Τώρα, το θέμα είναι ότι η Ευρωλίγκα έχει τη σημασία της.
0: Να πούμε ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι στις 9 και 4 την Πέμπτη
1: και του Ολυμπιακού
0: 9.30, μπράβο, σωστά.
1: Ναι, η είδηση είναι ότι έχουμε τζάμπο στην Ευρωλίγκα, θα τα πούμε αναλυτικά. Η είδηση είναι ότι παίζουν μαζί την ίδια μέρα. Αυτό δεν είναι καλό, γιατί δεν μπορούμε για τα δύο μάτς, θα πρέπει να βλέπουμε λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο. Το καλό πιστεύω βέβαια είναι ότι θα είναι μάτς εύκολα για τις δύο ομάδες μας. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα. Μπαίνουμε σε ρυθμό σιγά σιγά. Ο Ολυμπιακός έχασε το Super Cup από τη Real και χωρίς τον Μπιλουντίνο φάνηκε το πρόβλημα στον τελικό με τη Real, δείξε τη Φενέρ πριν. Γενικά ο Ολυμπιακός έδειξε ότι σκοράρει 90 πόντους στο παιχνίδι, που είδα κάτι τρομερό. Αυτό δείχνει πόσο πληρέστατος είναι. Μια ομάδα η οποία με τον Μοντέρ και τον Μακιντάιρο ανεβαίνει στον Άσο σε τρομερό βαθμό το σύνολο, γιατί εκεί υστερούσε. Μην ξεχνάμε ότι ο Μακιντάιρ αρχίζει και ανεβαίνει και αυτός και σε 17 λεπτά έχει 9 ασίστ με την Real, έτσι μην το ξεχάσουμε. 9 ασίστ σε 17 λεπτά. Όσον αφορά τώρα το match με τη Real, θυμάσαι είχαμε πει ότι η Real θα παίξει μπάσκετ Βαλένθια.
0: Είναι αίτητη,
1: σκοράρει 104 κόσμο στο παιχνίδι. Καλά, μην βιάζεστε, εντάξει, δεν σημαίνει ότι είναι και καμιά υπερομάδα, είναι καλή ομάδα όμως. Ο Μαρτίνες περνάει το στυλ του. Κέρδισε στην ταχύτητα τον Ολυμπιακό. Έκανε 23 λάθη, δεν τα εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός. Έχασε σε ένα μάτσο που κρίθηκε στις λεπτομέρειες με ένα λάθος του Μοντέρο και ένα χαμηλό αμυντικό rebound στο τέλος του αγώνα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός κόλλησε και με πάλι τους 4 πόντους, 26 με 33. Έχει και ένα θέμα με την Ταβάρη στο ξεκίνημα, γιατί δεν είναι έλειπο Μιλουτίνοφ, και έτσι κρίθηκε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει το μυαλό του βέβαια το ότι θα παίζει σε γήπεδο άλλο τώρα στο ξεκίνημα, θα παίζει γήπεδο ΣΑΕΚ, έχει το μυαλό του βέβαια ότι έχει αλήθεια που ξεκινάει με τα μάτς σε Μπολόνια και Κάουνας μετά την αναμέτρηση που έχει στην Ισπανία, πρώτα στο Κάουνας και μετά στην Μπολόνια. Αλλά λοιπόν είναι τρία μάτς που ξεκινάει έξω, τα οποία τα δύο νομίζω θα είναι εύκολα, και με την Μπασκόνια η οποία έχασε και 12 από την Μπανταλώνα.
0: Ναι, με αυτό ξεκινάει να πούμε την Πέμπτη, με την Μπασκόνια, έτσι.
1: Ναι, η Μπανταλώνα η οποία νίκησε 12 πόντους στην Μπασκόνια, η Μπασκόνια είναι πολύ μέτρια φέτος, στο Super Cup στην Ισπανία στον ημιτελικό, και πήρε και το κύπελλο απέναντι στην Μπαρσελόνα με 9 λιγότερο από το Βίτολα, και η Μπαρσελόνα προβληματίζει. Και μετά ο Ολυμπιακός πάει στην Μπολόνια, που έχασε και αυτή 10 πόντους από το Μιλάνο στο Super Cup στον ημιτελικό στην Ιταλία, και αυτή η μέτριότητα της Ζάγκρης είναι δυνατή όμως. Και σίγουρα εκεί θα είναι το ντέρμπι από τα τρία μάτς που έχει ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα. Ο Ολυμπιακός είναι σε φόρμα, είναι πλήρης, είναι καλά. Ψάχνει να παίξει, εντάξει, το 3-4, είπαμε, περιμένει, το χεζώνεται τον Διάλο.
0: Έχει, μετά το μάτς της Πέμπτης έχει και το Super Cup το Σαββατοκύριακο που θα είναι έξω ο Τζόουνς, έτσι.
1: Ναι, στο Super Cup θα είναι έξω ο Τζόουνς, θα είναι ότι είναι τιμωρημένος.
0: Και να κόψει και δύο που είναι τιμωρημένος και πρέπει να κόψει,
1: ναι,
0: και δύο τους,
1: ναι,
0: ξένους.
1: Ναι, και ο Ολυμπιακός θα τα πούμε, αυτά έχουμε δρόμο, έχει θέμα να κόψει και πρέπει να κόψει παίκτες εκεί πέρα. Και πρέπει να κόψει και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει τις απουσίες του ήδη, οπότε υπάρχει θέμα και με τα ελληνικά ρόστερ, γιατί και οι δύο έχουν σοβαρές απουσίες προς τα ελληνικά ρόστερ με τις αποχωρήσεις και τους τραυματισμούς. Και ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει έξω να και έχει
0: δεύτερο. Ναι, και πρέπει να κόψει έναν για το Super Cup ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, να είναι πιο εύκολο το Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν νομίζω να έχει ένα πρόβλημα στην Πασκόνια. Είπαμε, ο Παναθηναϊκός επίσης όχι απλά είχε πρόβλημα, πιστεύω θα κάνει και περίπου με την Πάρη, η οποία πήρε το Super Cup νικώντας 20 πόντους στη Ρουάν, που κάνει την έκπληξη και νίξε τη Βιλερμπάν, η οποία είναι προβληματική. Έχασα τη Ρουάν, ας πούμε, που ανέβηκε τώρα, και είχαμε μάλιστα στον Μπάγκο Σάκη DJ Parker με Tony Parker, δηλαδή δύο αδέλφια είναι προσφυγητές της ομάδας.
0: Έτσι όπως το είπες, φίλε, νόμιζα ότι κάποιος DJ έπαιζε μουσική στον πάγκο. Έτσι όπως το είπες.
1: Ναι, έτσι μπορεί να. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Παρή, η οποία εντάξει είναι μέτρια. Είπαμε, οι ομάδες από το 12-13 και κάτω στην Ευρωλίγκα θα τους αναχαιρόντας από πέρυσι. Βέβαια δεν σημαίνει ότι στην Ευρωλίγκα υπάρχει εύκολο μάτς, γιατί έχουν 8-8 ξένους. Αν δεν παίξει καλά, μπορεί να χάσει οποιοδήποτε. Απλά σαν σύνολο δεν θα είναι καλύτερες από πέρσι, είναι χειρότερες. Η Πάρη δεν έχει καμία σχέση με την Πάρη την προπέρσι, οπότε έχει αλλάξει προπονητή, έχει πάρει το Λεφεύρ που ήταν στη Μινεσότα βοηθός. Νομίζω δεν έχει αλλάξει προπονητή. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός του Πράτσα, όπως είπε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Θα κάνει περίπατο. Ο Παναθηναϊκός έχει πάει σβηστώσει. Η φιλοσοφία του Πράτσα ήταν να μην δώσει φιλικά εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός και να μην δώσει και δυνατά φιλικά στο ξεκίνημα. Γι' αυτό όταν με ξέρεις αυτό με τον Μπάουκ στην ουσία, ήταν όλα με εύκολους αντιπάλους, και αυτό είναι γιατί θέλει να κάνει κάποιες προπονήσεις για να πάρει στη φιλοσοφία την οποία θέλει ο Ζέλιμ Ντομπράντοβιτς, και γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός ξεκινάει στο ρελαντί που λέμε με σβηστές μηχανές, με πολλή προπόνηση, με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε πει και έχουμε αναλύσει και έχουμε δει, και άλλωστε έχει 7 μάτς τα 8 εντός έδρας, ξεκινάει με πολύ εύκολο πρόγραμμα, έχει τη Βιλερμπάν μέσα, έχει τη Μακάβη, οπότε στην ουσία το πρώτο δύσκολο μάτς του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ Οκτώβρη πάμε μέσα, οπότε έχει χρόνο ο Παναθηναϊκός. Μια και είπα Μακάμπι, να πω ότι δεν θα παίξει Σερβία, θέλει να παίξει την Κύπρο η Μακάμπι.
0: Γιατί?
1: Γιατί ζει ζητήσει στην Κύπρο που είναι πιο κοντά κιόλας. Εντάξει, έχει καλές σχέσεις η Κύπρος με το Ισραήλ.
0: Ναι, είναι πιο κοντά, ναι, όντως. Ναι.
1: Και θα παίξει μάλλον εκεί, θα απομένει το τυπικό. Υπάρχει η Χάπολη που πάει στη Σόφια, κλασικά. Υπάρχει όμως μια κινητικότητα από πλευράς των ομάδων του Ισραήλ να μιλήσουν με την Ευρωλίγκα για να επιστρέψουν στο Τελαβίβ. Βέβαια, όλα αυτά είναι σε συνάρτηση με το τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Το Ντουμπάι ξεκινάει στο Ντουμπάι, στο γηπέδο δηλαδή κάτω στα Εμιράτα, αυτό εννοώ, όπως έπαιξε και ο Ολυμπιακός Super Cup. Αλλά και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί οι εντάσεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή αυξομειώνονται και έχει να κάνουμε τι ακριβώς θα δούμε. Αν χαλάσουν τα πράγματα κι άλλο, μπορεί να μετακομίσει και το Ντουμπάι. Αυτά έχουμε δει ως ώρας, αυτά έχουμε για την Ευρωλίγκα.
0: Για τη Μονακό ρωτά ένας φίλος, αιτήθηκε να συμμετέχει
1: στην Αλφα 2 της Αδριατικής Λίγκας, γιατί δεν την κάνουν εκτός της τρίτης κατηγορίας στην Γαλλία. Έχει ένα μεγάλο θέμα εκεί. Η Μονακό, εντάξει, έχει τελειώσει, μην ασχολείστε. Διαλύθη που λέμε.
0: Διαλύθη, μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα...
0: Για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, τι έχουμε.
1: Άρης ΠΑΟΚ, συνεχίζουν ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Άρης δεν έχει 80-64 τμήματα σε απειλικό. Μια χαρά είναι, ο ΠΑΟΚ μια χαρά. Πάλεψε με τον Παναθηναϊκό στα ίσα, ήταν ισοπαλία, θυμίζω, το μάτσο κρίθηκε στο τέλος. Πάρα πολύ καλή εικόνα. Δεν θα γίνουν άλλες μεταγραφές από ό,τι φαίνεται τώρα. Η ΑΕΚ πήρε το Χερτέλ, παρουσιάζει τη φανέλα στην καινούργια την Πέμπτη. Η ΑΕΚ, εντάξει, είναι υπολείπεται ΠΑΟΚ και άλλο λογικό. Είναι, περιμένει η ΑΕΚ να δει τις εξελίξεις με το NBA Europe. Μην ξεχνάμε ότι πλησιάζει η μέρα συνάντησης 5 Οκτώβρη, νομίζω Κυριακή πέφτει κιόλας στο Κόμο στην Ιταλία. Δευτέρα πέφτει. Δευτέρα πέφτει. Λοιπόν,
0: θα το δω τώρα. Όπου... 5 Οκτώβρη είπες.
1: Ναι, ναι. Όπου θα συναντηθούν
0: Είναι Δευτέρα, ναι.
1: Οι μεγαλομέτοχοι της Ευρωλίγκα, όλες οι ομάδες δηλαδή, για να αποφασίσουν, υπάρχει πρόταση, λένε, εξαγοράς από το NBA Europe. Λένε και για να δεις, θα δούμε αν και εφόσον αλλιώς θα πάμε για διάσπαση. δύο διοργανώσεις διαφορετικές. Αυτό αφορά κυρίως τις ομάδες των ΠΑΟΚ, τον Άρη Δημιάκ, νομίζω δεν αφορά τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι θα κλείσει ούτως ή άλλως την Ευρωλίγκα, βρεξιονίσει. Αφορά τον Άρη, ο οποίος δεν είναι σίγουρος για την Ευρωλίγκα, και σίγουρα αφορά την ΑΕΚ, η οποία δεν είναι σε συζητήσει με την Ευρωλίγκα, είναι με το NBA Europe. Εκεί θα έχει σίγουρη θέση η ΑΕΚ, και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά από πίσω από τους καινούργιους μετόχους, πάνω από 200 εκατομμύρια, το είπαμε, το έχουμε αποκαλύψει. Οπότε η ΑΕΚ εκεί θα μπει στο NBA Europe. Εάν γίνει σύμπραξη των δύο διοργανώσεων, θα πάμε για 30 ομάδες σε περιφέρειες, οπότε πιστεύω ότι εκεί μπορούμε να έχουμε ακόμα και 5 ελληνικές ομάδες, με την λογική ότι η ΑΕΚ θα είναι στο NBA Europe και θα είναι με τις ομάδες που θα έμπαιναν στο NBA Europe, και οι άλλες ομάδες θα είναι και ο ΠΑΟΚ με την Ευρωλίγα, και θα μείνει ο Άρης ερωτηματικό, ο οποίος όμως, επειδή έχει την ιστορία του και επειδή θα βγουν wildcard και επειδή κάνει και πέντε, θα μπει και αυτός προφανώς. Το θέμα είναι τα γήπεδα, γιατί βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ θα φτιάξει γήπεδο δικό του.
0: Ναι.
1: Προφανώς θα υπάρχουν διευκολύνσεις από την Ευρωλίγα, όπως γίνεται και με τον Ολυμπιακό φέτος, που θα παίξει ο γήπεδο της ΑΕΚ για πολλούς μήνες, γιατί μάλλον πάμε για Φλεβάρι, να, και αυτός ήταν ο οργανιστικός του Ολυμπιακού, να είναι Φλεβάρι για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΒ. Από εκεί και πέρα όμως είναι θέμα τα γήπεδα, γιατί ο Άρης δεν μπορεί να παίξει με Ευρωλίγα με τέτοιο γήπεδο. Η ΑΕΚ επίσης θα έχει, γι' αυτό τη βολεύει την ΑΕΚ, αυτό δεν καταλάβει ο κόσμος, θα παίξει ο Ολυμπιακός τώρα εκεί, αλλά θα έχει δικασμένο ότι αν φτιάχνω νέο γήπεδο, αφήστε με να παίξω και εμένα εδώ, όπως έπαιξε και ο Ολυμπιακός που το έδωσα εγώ και το καλύψατε. Βέβαια το NBA Europe, να πω ότι έχει βάλει έναν όρο, ότι θα πρέπει να έχει γήπεδο πάνω από 17.000 κόσμου. Οπότε αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι η ΑΕΚ θα αναγκαστεί να μετακομίσει είτε στο ΣΕΦ, εκεί πάλι φουράζει ο κόσμος.
0: Ναι, θα έχουμε

0: Ναι, μην το αποκλείεις, γιατί άμα παίξει το NBA Europe μπορεί να χρειαστεί να φτιάξει. Υπάρχουν 30 λεπτά στην ΑΕΚ. Οι άνθρωποι που έχουν μπει μέσα στο μετοχικό κεφάλαιο δεν συμμετέχουν αυτή τη στιγμή, δεν βάζουν λεφτά αυτή τη στιγμή. Αλλά αν παίξει άξιο NBA Europe ή σε μια αντιβριμένη Ευρωλίγα θα βάλουν πάνω από 200 εκατομμύρια. Οπότε μπορεί να φτιάξει, είναι στις σκέψεις, να φτιαχτεί και καινούριο γήπεδο ακόμα. Εντάξει, πήρε το άλλο, εντάξει. Δηλαδή, άμα βάζει 200 θα σκεφτεί αν έχασε 5-6.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Ναι,
0: αλλιώσια. Λοιπόν, δεν είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, γιατί σου πάμε, γίνει ας πούμε το τέτοιο, πρέπει να έχει 17.000, δεν το καλύπτει τα αλλιώσια. Εκεί τώρα που είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, όχι εγώ δηλαδή, ο φίλος ο Νίκος για τον Λευτέρη Ματζούκα που έκανε πολύ καλές εμφανίσεις. Λες ότι θα βρει χρόνο φέτος στον Παναθηναϊκό, ρωτάει ο φίλος.
0: Ο Ματζούκας είναι ένα κέρδος από τον Παναθηναϊκό στα φιλικά, όπως και ο Ολυμπιακός, ο οποίος ο Εντζάι έδειξε ότι το κενό του Πίτερς το καλύπτει επάξια με την αθλητικότητα, την ενέργεια, αλλά δεν είναι και άμπαλος στην επίθεση. Το κενό του Γόκαπ δεν υπάρχει κανένα κενό, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε αναλύσει. Εδώ ο Τζότζεφ είναι κατήσει το Γόκαπ. Εντάξει, ο Γόκαπ είναι, εντάξει, δεν θα πω φούσκα, αλλά θα πω αυτό που έλεγα χρόνια, δεν τα λέω τώρα, γιατί κάποιος θα μου πει τώρα για τον Ολυμπιακό, τα λες. Όχι, εγώ τα έλεγα χρόνια ο Κρισμακού, ότι δεν μπορεί να παίζει με το Γόκαπ τα παντούπα μπάσκετ με ένα παίκτη ο οποίος βλέπει το καλάθι και φοβάται. Λοιπόν, ένας ρολίστας 10-15 λεπτών, μια χαρά για 15 λεπτά, χρυσός ρολίστας, πάει ένα εκατομμύριο, παίξει 15 λεπτά, μια χαρά εσύ, 12 λεπτά, τελειώσαμε, γεια. Τώρα, ο Ματζούκας, εγώ είχα την αίσθηση ότι θα μας χαιρετήσει από τον μπάσκετ που λέμε, δηλαδή το παιδί αυτό ήρθε σαν ταλέντο στο Μαθηναϊκό μεγάλο τον Προμηθέα, πολύ φοβερός σουτέρ, θα μπορούσε να γίνει Φώτσης, η αίσθηση που δημιουργήθηκε, η αίσθηση επαναλαμβάνωση, γιατί δεν τον έχω γνώσει, η αίσθηση είναι ότι σαν να τεμπέλιασε που λέμε. Δεν τον έβλεπες τόσο δυναμικό, ας πούμε, και προπονήσεις αυτά, ξέρεις με την νέα, επαναλαμβάνω, η αίσθηση, έτσι, δηλαδή ότι έμεινε στάσιμος με αυτήν την έννοια και πήγε προς τα πίσω, δεν εξελίχθηκε. Βέβαια μπορεί να έπεσε και στον Παναθηναϊκό το άταμα και τα λοιπά, μετά πήγε στο κολέγιο, γύρισε πίσω, οπότε λες κάτι δεν πάει καλά με τον Ματζούκα. Τώρα όμως, δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια, 23 είναι, 24-23, τώρα όμως παρουσιάστηκε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση με τον Μπράδοβιτς. Δεν σου δίνει ευκαιρία αν δεν δουλεύεις. Άρα λοιπόν σίγουρα δουλεύει, σίγουρα κάνει restart στο ταλέντο και στην καριέρα που έχει. Μπορεί να παίξει μπάσκετ με τον Ομπράντοβιτς 3-4 λόγω του σούτ, αυτό το σέρβικο μπάσκετ, το μοντέλο που έχουν οι προπονητές όπως ο Ομπράντοβιτς. Οπότε ο Ματζούκας πράγματι είναι αποκάλυψη, γιατί δεν τον υπολογίζαμε. Δηλαδή λέμε τον έχει Παναθηναϊκός, εγώ άμα μετά σίγουρα τον έχει για τα διαβατήρια και αν θα μπει και αν θα μπει και σε 12 στην Ελλάδα. Αλλά τώρα, όπως παίζει και μάθα και στα τελευταία λεπτά και στην άμυνα και το σου και όλα και σου έχει σταθερά, όχι ένα παιχνίδι, δείχνει ότι μπορεί, επειδή δεν υπάρχει και βασικό τριάρι στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, μπορεί να γίνει έκπληξη και να μπει και στο 12 στην Ευρωλίγκα, ειδικά τώρα που υπάρχουν και απουσίες, και να είναι η έκπληξη της χρονιάς σου.
1: Ναι, ειδικά τώρα με τις απουσίες μπορεί να βρει χρόνο όντως, να μπει μάλλον.
0: Ναι, να είναι όταν λέμε η έκπληξη, εντάξει, όταν μπουν μέσα τα βαριά ονόματα, δεν παίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, αλλά εάν έχει μπει στο rotation όμως, σίγουρα ο Μπράντοβιτς θα του δώσει σιγά σιγά το χρόνο και την εξέλιξη θα την έχει ο παίκτης για τα επόμενα χρόνια. Γιατί ο Μπράντοβιτς δεν είναι άταμαν. Ο άταμαν τελικά φαίνονταν πιο εύκολος ότι θα σου δώσει την ευκαιρία γιατί σου τάζει, γιατί κάνεις κτλ. Αλλά τελικά ο άταμαν από ό,τι φαίνεται.
1: Σε ξέχναγε στον πάγκο μετά.
0: Σε ξέχναγε στον πάγκο με την πρώτη, άρα δεν ήταν. Ναι. Είναι άλλη φιλοσοφία.
1: Ή σε έβαζε μέσα, δεν πετύχε στο πρώτο σουτ. Ναι,
0: ενώ τον Μπράντοβιτς μάλλον είναι πολύ ότι ο Σέρβος είναι αυστηρός, κάνει και δεν είναι. Αλλά όμως δώσει την ευκαιρία ο Σέρβος όμως. Και εσύ να το αποκριθείς, θα έχεις θέση εκεί πέρα, δεν σε πετάει έξω μετά. Δηλαδή θα σου δώσει την ευκαιρία την πραγματική. Ενώ νόμιζαν πολύ ότι με τον Μπράντοβιτς θα παίξει μόνο με τους superstar και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι. Και ο Μπράντοβιτς είναι, όλοι οι προπονητές είναι δίκαιοι γενικά. Και θεωρώ, εντάξει, θα μου πεις άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο. Αλλά και για τον Μπαρτσόκα έχω πει, για τον Μπράντοβιτς είναι πάρα πολύ δίκαιοι προπονητές. Και μην ξεχνάμε την εξέλιξη που έχουν συνεισφέρει και οι δύο. Και ας λένε πολύ ότι ο Μπράντοβιτς, ας πούμε, είχε έτοιμες ομάδες, όχι, δεν είχε πάντα έτοιμες ομάδες και επίσης έχει βγάλει παίκτες και επίσης έχει εξελίξει παίκτες. Θα θυμίσω ότι ο Μπατίστ που είναι στην εργάτη του τώρα ήρθε σαν τριάρι και μετά γίνεται τεσσάρι και μετά πεντάρι. Όπως πάει να κάνει τώρα με τον Γιαμπουσέλ, είναι στο 5. Όπως με τον Ματζούκα που στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε στο 4 και τώρα το βλέπουμε στο 3. Άρα λοιπόν μπορούμε να δούμε πάμε τον Ματζούκα να εξελιχθεί στον Παναθηναϊκό. Αυτό δείχνει αυτή τη στιγμή, δείχνει ότι δουλεύει. Είπα, δεν σε αφήνει ο Μπράντοβιτς να παίξεις εάν δεν έχεις δουλέψει. Άρα σημαίνει ότι δουλεύει πλέον ο Ματζούκας.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να δούλευε και πριν και να μην να έχει απογοητευτεί έτσι.
1: Και αυτό παίζει, ναι, παίζει και αυτό.
0: Δεν το ξέρω, είπα. Εγώ

0: είπα ότι η αίσθηση που έδινε είναι το, ότι σαν να έχει, σαν δεν έχει, δεν το πάει που λέμε, πώς κατάλαβες.
1: Ναι. Λοιπόν, φίλε, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Για χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Αναλυτικότατος θα έλεγα, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε δράση αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάει η Ευρωλίγα την Πέμπτη, έχουμε το Super Cup το Σαββατοκύριακο. Για το φίλο που ρωτάει, να πω πως από το Sky θα μεταδοθεί το Super Cup.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από την τηλεόραση του Sky λοιπόν το Super Cup. Είμαστε 53 λεπτά μετά τις 8. Εμείς σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Μια γεμάτη εκπομπή και απόψε. Τώρα με τη διακοπή ρωτάει ένας φίλος, τι ρεπορτάζ θα λένε οι ρεπόρτερς τώρα με τη διακοπή. Καλέ μου φίλε Νίκο, ό,τι υπάρχει, ό,τι υπάρχει. Και είναι ευκαιρία τώρα να κάνουμε και άλλες συζητήσεις, έτσι. Με τη βοήθεια τη δικιά σας βέβαια, μέσα από τα δικά σας μηνύματα. Για τα γύρω γύρω, για τις μεταγραφές, τι είδαμε μέχρι τώρα. Εδώ να είστε συντονισμένοι, θα περνάμε όμορφα απογεύματα. Silent roads now stretch so thin. Faces blurred too far to win. Από ό,τι βλέπω κάνει ζέσταμα ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου, να έρθει εδώ, που έχω ζεστή καρέκλα, να σας πάει μέχρι και τις 2, ο Βασίλης Γερασίμου, φίλος μου. Σε αυτόν θα παραδώσω σκυτάλι. Αφού σας ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Για τις 3 ώρες που πέρασαν, ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εύφυγε την οργάνωση της παραγωγής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους του ρεπόρτερ, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για την συμμετοχή σας, για τα δικά σας μηνύματα. Γιατί το έχω ξαναπεί, χωρίς εσάς δεν θα ήμασταν κι εμείς εδώ. Θα σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6, εδώ στον Ιντερβέτ in Ελλάδα Sports 94,3. Από όλους εμάς εδώ λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας, υγεία σε όλο τον κόσμο, προσοχή στους δρόμους, μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου. Καλό βράδυ, να είστε καλά.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Γεια σας. Είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληβος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
5: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Σε ρυθμούς Nations League κινείται η εθνική ομάδα, καθώς οι ποδοσφαιριστές της συναντήθηκαν και πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση εν όψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία. Το μεσημέρι της Τετάρτης αναμένεται να αναχωρήσει η αποστολή για το Βελιγράδι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία η συμμετοχή της εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League, ανέφερε σε δηλώσεις του ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβαν Γιοβάνοβιτς. Στον Ολυμπιακό Πρωτάθλημα, ο 33χρονος Extreme Wilfried Zaha, που έχει μείνει ελεύθερος μετά το πέρασμά του από το MLS, με τους Ερυθρόλευκους να εξετάζουν την περίπτωση του Ιβοριανού, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Χωρίς 16 διεθνείς ποδοσφαιριστές, συνεχίζονται οι προπονήσεις των Ερυθρόλευκων. Δεν θα αγωνιστεί με την εθνική Τζαμάικα στο παράθυρο των εθνικών ομάδων ο Λέον Μπέιλι και θα μείνει στο Μοιραιά. Το Κοροπή επισκέφτηκε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση του Παναθηναϊκού και συνομίλησε με τους Νίστρουπ, Φίσα και Κοτσόλη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς του Τριφυγίου στην Καϊρά Ταλμάτη στις 22 Οκτωβρίου. Πενθήμερο ρεπό έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στους ποδοσφαιριστές του που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Χωρίς 13 διεθνείς και τους τραυματίες 300 Ρότα και Βάργα, θα συνεχιστούν οι προπονήσεις της ΣΑΕΚ μετά τη διακοπή. Στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τους αγώνες του Nations League συμπεριλήφθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Σε μαγνητική θα υποβληθούν οι Παυλένκα και Ταχάλη, οι οποίοι υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο στον αγώνα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Στη Θεσσαλονίκη θα μείνει ο Μπαμπαράχμαν, που ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στις κλήσεις εθνικής Γκάνας. Στο στόχαστρο των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Νεύτσι Μπακού, Μπρένο Αλμέιδα. Οι παίκτες μεσεύονται επειδή γνωρίζουν ότι αγωνίστηκα εδώ και κατέκτησα τίτλους, τόνισε σε συνέντευξή του στη σερβική Mozart Sport ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό δεύτερο σπίτι του. Στον πρώτο όμιλο με τη Σαμπαντέλ, Γιατράν, Χέρτζεκ, Νόβι και Ανόβερο, κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στο Champions League Δατοσφαίρισης Ανδρών. Τη Φερεντσβάρος, του Κώστα Κακαρή, τη Μαρσέιγ και την Στεάου Βουκουρεστίου θα αντιμετωπίσει στον τέταρτο όμιλο ο Παναθηναϊκός στην παρθενική του παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Η Αθλητική Ένωση Λάρισας επικράτησε 4-0 εκτός έδρας του Πύργου για τη Super League 2. Στις αναμετρήσεις που έριξαν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προπόληση μεμονωμένων εισιτηρίων για τους αγώνες στο Telecom Center Athens με την Paris στις 24 και Villeurbanne στις 30 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πρώτων αγωνιστικών της EuroLeague. Χωρίς τον Ντόνιελ Μάλεν που τραυματίστηκε στον αγώνα της Ρώμα με την Ίντερ, θα αγωνιστεί η Εθνική Ολλανδίας απέναντι σε Γερμανία, Σερβία και την Εθνική μας ομάδα. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών Λουίς Ντελαφουέντε μέχρι το 2032. Την Κύπρο θέλει να δηλώσει για έδρα της στους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague η Maccabi Tel Aviv, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας. Η Μονάκο κατέθεσε αίτημα για την συμμετοχή της στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Μάνος Γαβριλίδης, που είχε ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος της ΕΠΟ και είχε διατελέσει μέλος της Ομοσπονδίας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση από τον... ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Πρόεδρου Βασίλης Γερασίμου.
1: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

9.43, Intervetten Sports, καλησπέρα σε όλη την παρέα. 10 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, βραδάκι Δευτέρας, ο μήνας έχει 21 Σεπτέμβρη. Θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε καθημερινά, από τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμης, πάντα συντονισμένοι εδώ. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλέφωνα, δύο τηλεφωνικές γραμμές. 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για τα δικά σας μηνυματάκια, 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Λοιπόν, δεν έχουμε αγωνιστική αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται, γιατί έχουμε παιχνίδια της εθνικής ομάδας, της εθνικής ομάδας μας, η οποία παίζει τρία δύσκολα μάτς, πολύ δύσκολα μάτς, τρία παιχνίδια. Το ένα ξεκινάει την Πέμπτη, 10 παρατέταρτο, με την Σερβία εκτός έδρας, με Γιώργο Λίγκρι εκεί στην Σερβία. Μετά πηγαίνουμε Γερμανία να παίξουμε με την γερμανική ομάδα, Εθνική Γερμανία, με προπονητή νέο τον Κλοπ, και μετά πάμε Τούμπα να παίξουμε πάλι με τη Γερμανία. Είναι για την εθνική μας ομάδα τρία πολύ δύσκολα μάτς. Αυτή την ομάδα βέβαια έχουμε και την Ευρωλίγκα, η οποία ξεκινάει την Πέμπτη. Και εδώ είναι πολύ ωραία παιχνίδια, η πρωταγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Θα μας κάνει συντροφιά για πολλές αγωνιστικές. Προβλέπεται και η φετινή Ευρωλίγκα να είναι όπως και πέρυσι συναρπαστική και πολύ περισσότερο από πέρυσι, από ό,τι λένε οι ειδικοί. Να δούμε τι είχαμε από το στοιχηματάκι. Είχαμε παιχνιδάκι για τη Super League 2, εκεί που είχαμε Πας Πύργος ΑΕΛ Νόβιμπεθ. Πας Πύργος, ο οποίος παίζει στην Πάτρα, δεν παίζει στον Πύργο. 0-4, μεγάλη νίκη για την Λάρισα, εύκολη νίκη. 0-4. Πανθρακικός νίκη Βόλου 1-0. Νίκη Βόλου, η οποία δεν έχει πόντο. Μια ομάδα που ξεκίνησε για να είναι μέσα στις διεκδικήτριες του τίτλου, δηλαδή τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στη Super League 2, και ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα. Έχασε πάλι με 0 νίκες σε 4 παιχνίδια. 3 παιχνίδια. ΠΑΟΚ Β, Νέος Ξούπολης 2-1. Από εκεί πέρα, στα υπόλοιπα μας στοιχήματος δεν είχαμε και πολλά σήμερα. Ο Τελούρ Γκαλάτη με την Κορνιβούλ 2-3. Παιχνίδι για την Δανία που είναι σε εξέλιξη, το 53, και Κόγκε Χόμπρο 2-1. Έχουμε ένα παιχνίδι για την Αργεντινή, Αντοσίβη Ατλέτικο του Κουμάν 0-0 στο 40, και ένα παιχνίδι από την Ρουμανία, Πετρολούλ Πλοέστη με την Τσίουκ 0-0 στο 10ο λεπτό. Αργότερα έχουμε παιχνίδια, βέβαια είναι μετά τη μία, και λίγα παιχνίδια, δύο από Αργεντινή να βλέπω, ένα Ουρουγουάη και ένα δύο από τη Βραζιλία, βέβαια Βραζιλία με β' κατηγορία. Είπαμε, δεν έχουμε αυτή η εβδομάδα παιχνίδια, ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας, γενικώς και εδώ στην Ελλάδα και γενικά σε όλη την Ευρώπη δεν έχουμε παιχνίδια, παίζουν οι εθνικές ομάδες. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα, λέει και η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από Εγάλεως σήμερα νωρίς Μπιλάρα, είμαι συντονισμένη.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή και σήμερα παρεούλα μέχρι τις 2. Λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

για το φίλο τον Κώστα που ρωτάει αν έχουμε κάτι τίποτα μεταγραφές για τις ομάδες μας από τη Super League. Γενικά ρωτάω, φίλε μου, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, δεν βλέπω κάτι να υπάρχει έτσι στην επικαιρότητα. Οι ομάδες έχουν περιθώριο ακόμα, βέβαια, άλλες 10 μέρες, τέλη Σεπτέμβρη τελειώνουν μεταγραφές των ελευθέρων ποδοσφαιριστών.

Ναι, φίλε μου, το είδα και εγώ ότι σήμερα από ό,τι λες, από αύριο πέφτει η θερμοκρασία αρκετά. Ναι, το βλέπω και εγώ. Το είδα πριν στο Facebook σε κάποια έτσι προσταρίσματα διάφορων μετεωρολόγων. Ότι από σήμερα, από αύριο, μάλλον Δευτέρα, η θερμοκρασία θα πέσει απότομα εκεί που είναι 32. Θα πάμε στους 22 βαθμούς. Άρα, ξέρετε, ζακετούλα να πάρετε, που λένε και οι μαμάδες. Και θα έχει και βροχές, λέει, και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές. Να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε. Μια που το έφερε κουβέντα. Ναι, βλέπω από 18. Τώρα έχει σήμερα 33 βαθμούς και σήμερα. Αύριο Τρίτη, από 18 η μικρότερη, 23 η μεγαλύτερη. Άρα είναι, πέφτει αρκετά η θερμοκρασία και βροχές από ό,τι βλέπω. Όχι πολλές, αλλά έχει, δείχνει βροχούλα. Και έτσι θα πάει η εβδομάδα. Όλη η εβδομάδα έτσι θα πάει. Εκεί 25, 24 βαθμούς, 23. Παιδιά, σιγά σιγά μπαίνουμε σε φθινόπωρο, χειμώνα. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, καλησπέρα από μένα. Μεγάλη νίκη για τη Λάρισα σήμερα. Νομίζω εμείς και η Λάρισα θα είναι τα φαβορί για να ανέβουν κατηγορία. Ναι, μέχρι τώρα αυτό δείχνει, βέβαια, μην βγάζουμε έξω και τη Μαρκό. Εντάξει, είναι μια σπουδαία ομάδα. Έχει πολύ καλούς παίκτες η Μαρκό. Είναι πρώτη στην βαθμολογία, δεν έχει χάσει. 3-3. Το μόνο μειονέκτημα για τη Μαρκό είναι ότι παίζει σε γήπεδο που δεν είναι το γήπεδό της, γιατί δεν μπορεί να παίξει εκεί. Παίζει σε διάφορα γήπεδα, τέλος πάντων. Στην Καλυθέα έπαιξε το τελευταίο μάτς, νομίζω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά βλέπετε ότι έχει 3-3.

Μπιλάρα και εγώ εδώ, την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα. Ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Στο φίλο μας το Γιάννη, μια καλησπέρα μεγάλη σε όλη την παρέα. Γιάννης από το Βεζινάδικο στην Παιανία, εκεί που βεζίνα παιδιά έχει πάει στα ύψη. Κάποια στιγμή πέρασα λίγο έξω από την Αττική, είδα Βεζινάδικο στην Εθνική Οδό, όχι μακριά από την Αττική. Με λίγο μετά τα διόδια, 2.28 παρακαλώ. Η αμόλυβη, 2.28. Βάζεις ένα κοσάρικο και ο δείχτης πάει προς τα πίσω. Σου λέει τι έβαλες τώρα άνθρωπε. Θα βγάλει μουτζα να μας μουτζώσει ο δείχτης. Για το φίλο που είναι ο Παναγιώτης και έστειλε μήνυμα από το Μενίδη και είναι από τις Σέρες και αγαπάει και τον Πανσεραϊκό, μιλάει τι γίνεται με τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός, φίλε μου, ήταν μια ομάδα και αυτή που ξεκίνησε με όνειρα και φιλοδοξίες για να παίξει να οδό στην κατηγορία και πάλι να ανέβει Super League. Δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Ο Βοσνιάδης που ήταν προπονητής των ανόδων, τέλος πάντων, έχει ανεβάσει πολλές ομάδες. Είναι μέτρη εκεί. Δήλωσε παραίτηση. Τώρα ακόμα είναι πολύ νωρίς να λέμε ποιος θα ανέβει, ποιος δεν θα ανέβει. Τι διαγωνιστική είναι, αλλά όμως έχουν ξεχωρίσει το Μαρκό με 3-3. Η Μαρκό, μάλλον, με 3-3. Ο Πανιώνιος και η Λάρισα θεωρώ ότι είναι πιο μπροστά, λίγο πιο μπροστά από τους άλλους διεκδικητές της ανόδου.

Ο φίλος ο Νίκος που είναι αγγλικός και έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλησπέρα από μένα. Θεωρώ ότι πρέπει να πάρει κάποιους παίκτες η Άγνε και εγώ αυτό θεωρώ. Έχει ακόμα περιθώριο κάποιες ημέρες να βρει κάποιους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Βέβαια, ελεύθερος να βρει με τη λογική να μην έχουν κάνει και μια προετοιμασία με τις ομάδες, να μείναν ελεύθεροι δηλαδή τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Μην είναι τώρα προπόνητο τελείως, γιατί αν πάρουμε παίκτη τέτοιο προπόνητο, θα τον δούμε κανονικά μέσα στην ομάδα μετά από κανένα τρίμηνο. Άρα περνάει η μισή σεζόν που λέμε. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές ελεύθεροι που μπορεί να ψάξουν οι ομάδες γενικότερα και η ΑΕΚ που χρειάζεται και παίκτες που έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους και απλά δεν ήταν στα πλάνα των ροπόνητων και μείναν ελεύθεροι τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Εκεί μπορεί να ψάξει. Τώρα να πει παίκτη που να μην έχει κάνει προετοιμασία είναι λίγο ρίσκο.

0: Εδώ ο φίλος, ένας άλλος εδώ, Βασίλης, λέει: δεν έχεις τι να κάνεις στη σημερινή εποχή και παίρνω ανελιπώς τα χάπια μου. Μια ζωή λέγανε δεν τα παίρνω. Δεν τα παίρνεις τα χάπια σου, γιατί μάλλον σε... πρέπει να παίρνεις τα χάπια σου, να τα παίρνεις την ώρα τους βέβαια. Εντάξει, να μην, τα... μην χάνεις την ώρα γιατί ξεφεύγεις. Λοιπόν, και έχω απέναντί μου τον άνθρωπο οποίος, τον οποίο αν τον ακούτε θα πηγαίνετε ταμείο ανελιπώς, αλλά παίζοντας τα ανάποδα. Όχι αυτά τα που δίνει, εντάξει. Και όταν παίζει η ελληνική ομάδα και είναι στην περιγραφή ο κύριος που θα ακούσετε σε λίγο, παίξτε ανάποδα. Είναι η Μπάγερ, είναι η Ρεάλ με το Μαρκό, είναι η Μπαρσελόνα με την Κάτω Ραχούλα, παίξτε Κάτω Ραχούλα, αν δώσει η Μπαρσελόνα. Γιατί είναι μια μαύρη γάτα. Όλα αυτά για τον φίλο μου τον Νικόλα, τον αδερφό μου, τον Νίκο τον Κατσάτσο. Γεια σου Νικολάκη μου, παιχταρά μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους φίλους ακροατές.
0: Πήγες στην αδέρφια και είσαι 8 γκολ, αυτό πρέπει να το ομολογήσω. Είδες 8 γκολ, 9 γκολ, 9 γκολ είδες. Έβαλε και Παρσιακό ένα.
1: Ναι, όντως, έβαλαν και τα αδέρφια μας πάνω στη σέρα.
0: Βέβαια, γι' αυτό λέω είσαι μαυρόγατα, γιατί βλέπεις ότι πήγες να δεις το ΑΕΚ Πανσεραϊκός, φάγανε 8 οι άνθρωποι σε ΡΕΙ και, και παρατήθηκε ο Βοσνιάς. Δηλαδή, τόσο μαυρόγατα, όπως ο Πονητής απολύθηκε από τη Super League 2, είναι μάλλον παρατήθηκε ο Βοσνιάδης και ήσουν σε περιγραφή εσύ. Δηλαδή, δεν το λες και τυχαίο.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Βέβαια, παρατήθηκε μετά τον αγώνα που έχασε προχτές στην Καλυθέα, αλλά ναι, ήταν βαρύ το κλίμα μετά το 8-1. Πέρα και οι Σέρες βγάλανε το σήμα, βάλανε μαύρο και αυτά.
1: Ναι,
0: άρα,
1: όντως,
0: στην ανακοίνωση των Σερών πρέπει να γράψουν και ότι αυτό φταίει και αυτό. Φταίει και μια μαύρη γάτα που είναι στο Ιντερβέτ Ελλάδα Sports.
1: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι ήταν ανάγκη να πούνε ότι εγώ είμαι. Ότι εγώ φέρω ευθύνη στην παρέτηση του Αλέκου Βοσνιάδη, που δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η παρέτηση. Το μόνο που ξέρουμε,
0: ναι, εντάξει,
1: είναι ότι...
0: δήλωσε παρέτηση, τώρα δεν ξέρω αν δέχτηκε ο Πανσεραϊκός.
1: Ναι. Αύριο θα γίνει μια συνάντηση, από ό,τι ξέρω, του Αλέκου Βοσνιάδη και του κύριου Καζία.
0: Μήπως αλλάξουν. Να, μήπως μιλήσουν και θα. Εντάξει.
1: Μήπως μιλήσουν και τα βρουν, αλλά η γνώμη μου πάνω σε αυτό είναι ότι είναι ακόμα αρχή στο φετινό πρωτάθλημα.
0: Ναι, φίλε, αλλά όμως η Νίκη Βόλου και ο Πανσεραϊκός ήταν δύο ομάδες οι οποίες λέγανε ότι πάνε για άνοδο. Έτσι λέγανε τα ρεπορτάζ, οι μεταγραφές. Η Νίκη Βόλου έχει κάνει 0-3.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Εντάξει, άρα δεν είναι το φαβορί που λέγανε κάποιοι.
1: Ναι.
0: Να πει νωρί είναι ακόμα, αλλά όμως κερδίζουν οι άλλοι και είναι. Τώρα δεν έχει playoff.
1: Ισχύει.
0: Τώρα κυνηγάει τη Μαρκό η Νίκη Βόλου, ας πούμε, η οποία Μαρκό έχει 9 πόντους, εντάξει. Δεν είναι εύκολο να καλύψει 9 πόντους.
1: Ναι, ακριβώς. Και μάλιστα μια άλλη ομάδα την οποία δεν την είχαν για να ξεκινήσει καλά και να διεκδικήσει άνοδο φέτος. Είναι η Καλυθέα.
0: Η Καλυθέα, η οποία έκανε και νίκη με προχθές με την Πανσεραϊκό, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, ναι. Για πες τώρα, τι γίνεται. Έχουμε εθνική ομάδα. Τα πράγματα θα είναι πιο ήσυχα, γιατί γενικώς θα έχει εθνική ομάδα, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, ηρεμούμε λιγάκι. Είμαστε φορτωμένοι, λίγο τρελαμένοι όταν παίζουν οι ομάδες μας. Είμαστε πιο οπαδοί των ομάδων παρά τη εθνική.
1: Αυτό ξαναπέ στο Βασίλειο.
0: Εντάξει, το ξαναλέω. Είμαστε οπαδοί των ομάδων πιο πολύ, όχι τη εθνική. Την εθνική την αγαπάμε τα τελευταία χρόνια, πάει ακόμα στο γήπεδο. Εντάξει. Αλλά δεν είναι ότι αυτή η πόρο που έχουμε με τι ομάδε μα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Όπω έχουμε ακριβώς στο εξωτερικό με την εθνική, στο εξωτερικό α πούμε, τρελαίνονται.
1: Mm-hmm, ναι.
0: Τέλο πάντων. Παίζουμε την Πέμπτη δύσκολο μάτ με τη Σερβία. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, τώρα πάνω σε αυτό.
0: Μην πεις προγνωστικά, δεν θέλουμε.
1: Δεν θέλω να δώσω προγνωστικά.
0: Ναι,
1: δεν θέλω. Ναι, αλλά είναι ίσως. Αυτό που μπορώ να πω είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία η Ελλάδα πέρα από τους. Γιατί εντάξει, δεν μετράω ακόμα τους αγώνες με Γερμανία και Ολλανδία.
0: Κλόπε, με κλόπε. Πρώτο πίσω μάτς.
1: Γι' αυτό δεν θέλω να πω κάτι. Δεν θέλω να πω
0: πες ότι η εθνική Γερμανία που θα κερδίσει εύκολα να κάνουμε διπλό. Πες το, εκεί περιμένει ο κόσμος και ο λαός να πει το στοματάκι ότι θα κερδίσει η Εθνική Γερμανία, να πάρει λεφτά ο κόσμος.
1: Ωραία, η Εθνική Γερμανία θα κερδίσει 3-0, κυρίες και κύριοι.
0: Για διπλό και άσο στην Τούμπα.
1: Θα κερδίσει 3-0 η Εθνική Γερμανία, κυρίες και κύριοι.
0: Για πες τώρα να πούμε έτσι στον κόσμο πριν πάμε στο διάλειμμα ή μετά το διάλειμμα. Πούμε μια πιθανή σύνθεση που βλέπουμε.
1: Μια είσαι πιθανή σύνθεση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έτσι. Τι πιστεύουμε εμείς μπορεί να βάλει ο Γιωβάνοβιτς στο σημερινό, μάλλον το μάτι Πέμπτη, 10 παρατέταρτο. Εδώ ζωντανά από τον Γιώργο Λίγκρι, ο οποίος είναι στη Σερβία. Εντάξει, θα έχουμε ζωντανή σύνδεση και τον αγώνα ζωντανά κανονικό.
1: Κοίτα να δεις, τερματοφύλακα.
0: Να πάμε στο διάλειμμα πρώτα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε στο διάλειμμα. Να τα πούμε μετά, παιδιά, μην φύγει κανείς. Εδώ ο Νίκος Χατσάτσος. Άμα θέλετε προγνωστικά, ζητάτε. Τα λέει όλα. Εντάξει, δεν πιάνει ποτέ. Δεν έχει καμία σημασία. Πιάνει όμως, είναι δυνατός στο γυναικείο πληθυσμό. Το πρέπει να το πω, ομολογώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κωμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληνος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παρέα με Νίκο Κατσάτσο. Πάμε να πούμε τώρα, Νίκολα, αυτό που λέγαμε πριν, έτσι να, γιατί δεν είναι και η εβδομάδα, δεν έχει τίποτα. Ναι. Αθλητικά σήμερα, δεν έχει και αύριο. Ο Πέμπτη ξεκινάνε τα. Και Τετάρτη παιχνίδια. Εθνικών.
1: Τετάρτη.
0: Η Πέμπτη ξεκινάνε τα πρώτα
1: παιχνίδια. Πέμπτη νομίζω είναι τα
0: πέμπτη
1: πρώτα.
0: Πέμπτη Κυριακή μετά.
1: Κυριακή είναι μετά.
0: Λοιπόν, για πάμε να πούμε τώρα τερματοφύλακα για την Εθνική. Τρεις επιλογές υπάρχουν και οι λοιπόν. Τρεις δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Μανδάς, Τσολάκης και Βλαχοδήμος. Άντε, βγάλε άκρη. Τώρα.
1: Τράβα να βγάλει άκρη.
0: Όποιο και να βάλει. Όποιο και να βάλει, καλά θα κάνει.
1: Ισχύει.
0: Λέει ο Τσολάκης φοβερές εμφανίσεις και ο Μαντάς φοβερές εμφανίσεις με τη Λάτσιο που είναι ένα πρωτοπόρο στη Λάτσιο.
1: Είναι πονοκέφαλος αυτό. Πονοκέφαλος.
0: Και ο Βλαχοδήμος πολύ καλές εμφανίσεις με τη Σεβίλη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όποιο και να βάλει, δεν μπορεί να του πει τίποτα.
1: Όντως.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι,
0: άρα εκεί είναι μεγάλος γρίφος.
1: Πρέπει όμως να επιλέξουμε.
0: Είμαστε καλοί εκεί. Έχουμε τρεις πολύ καλούς θεματοφύλακες.
1: Ισχύει. Ξέρω
0: αν υπάρχουν άλλες εθνικές που έχουν τρεις. Πολύ καλό θεματοφύλακε. Έτσι έγινε. Νομίζω ναι. Ότι πρέπει να ψάξουμε πολύ για να βρούμε εθνική που έχει τρεις θεματοφύλακε τόσο καλού.
1: Ισχύει αυτό που λες.
0: Έτσι έγινε.
1: Ισχύει αυτό που λες. Νομίζω για να ψάξουμε κάποιον, κάποιον διεθνή θεματοφύλακα ο οποίο να έχει πάει στο εξωτερικό πρέπει να πάμε πίσω, νομίζω, εκεί που παίζει ο Καρνέζη τότε.
0: Εντάξει, πολύ παλιά και δεν ήταν και οι εμφανίσει που κάνει ο Καρνέζη. Με τις εμφανίσεις που κάνουν τα παιδιά τώρα παίζουν.
1: Δεν συγκρίνουν.
0: Καμία σχέση.
1: Δεν συγκρίνουν.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα βάλει τον Τζολάκη.
1: Τζολάκη, λες. Θα σου πω. Βλέπω.
0: Μανδά, βλέπεις εσύ.
1: Βλέπω Μανδά, αλλά με Γερμανία βλέπω Τζολάκη.
0: Να αλλάξει τις θεματοφυλακές.
1: Ναι. Τέσσερα παιχνίδια έχει. Δεν νομίζω ότι μπορούν να παίξουν όλοι τα τέσσερα παιχνίδια.
0: Λοιπόν, πάμε στους αμυντικούς. Τώρα είναι πολύ εκεί. Μην του πούμε έναν. Τι βλέπεις να βάζει. Να βάζει Ρέτσο.
1: Λοιπόν.
0: Που είναι σε καλό επίπεδο.
1: Είναι σε καλό επίπεδο, αλλά πιστεύω Κουγεράκης Μαυροπάνος είναι τα φαβορί.
0: Αυτοί οι δύο λέει θα παίξουν, ναι.
1: Αυτοί οι δύο θα παίξουν. Βέβαια, είναι πάλι με τη Σερβία, οπότε μπορεί να δούμε και έναν Ρέτσο να παίζει.
0: Ναι, εκεί. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Ρέτσο πιστεύω θα είναι μέσα και ένα από τους δύο τους υπόλοιπους που είπες. Μαυροπάνος.
1: Εντάξει, δεξιμπάκ, μην με ρωτήσεις, δεν έχουμε και πολλές επιλογές.
0: Ναι, ένας είναι.
1: Ένας είναι που θα παίξει ο Σάγιακας.
0: Ναι, γιατί ο Ρώτα τραυματίστηκε. Που ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, ήταν βασικό. Τώρα παίρνει ο Σάλιακας, ο οποίος έχει κάνει μια assist στον goal με την Τρίπολη και έχει βάλει goal εχθές.
1: Ναι.
0: Για back, δεν το λες και άσχημα, assist και goal. Και goal είναι, και goal, assist και goal του Σάλιακα που είναι για τον Ολυμπιακό, όχι 4-0 και 3-0. Νίκες. Μετράει πολύ.
1: Θες να σου πω κάτι.
0: Δεν έκανε goal στο 4-0, έβαλε το 5ο.
1: Ναι. Ξέρεις τι, ο Σάλιακας δεν είναι τυχαίος ποδοσφαιριστής. Στη Γερμανία αγωνιζόταν εδώ και 3 χρόνια και είχε πάρει από το χέρι τη Ζανκτ Πάολη και την είχε ανεβάσει κατηγορία. Οι φίλοι του Ολυμπιακού είχαν πολύ μεγάλη αμφισβήτηση για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Πολύ μεγάλη αμφισβήτηση.
0: Εντάξει, βέβαια, ακόμα νωρίς
1: ναι.
0: Να πούμε για ποδοσφαιριστές για όλων των ομάδων. Μια εμφάνιση καλή, δύο εμφανίσεις. Άμα κάνει μια κακή, δεν πάει να πει ότι δεν είναι καλό. Θα δούμε όλα. Πάντως, σου λέω και πάλι ότι έχει δώσει στον Ολυμπιακό δύο τρίποντα.
1: Ναι.
0: Στην ουσία. Τον κόλπο έβαλε χτες, προχτές μάλλον χτες, και το ασίσμα με την Τρίπολη. Έτσι,
1: ναι, ναι. Ισχύει, εννοείται.
0: Πάμε τώρα στο αριστερό μπακ από εκεί μεριά.
1: Αριστερό μπακ. Τσιμίκας.
0: Το πάμε μαζί, Τσιμίκας, εγώ πιστεύω Τσιμίκας θα είναι.
1: Ναι. Τσιμίκας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο άλλο.
0: Ναι, Τσιμίκας. Κυριακόπουλο δεν νομίζω.
1: Όχι, Κυριακόπουλος όχι, δύσκολα.
0: Τσιμίκας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα χάφ εκεί, στο εξάρι έχουμε θεματάκια αρκετά. Για πες.
1: Στα χάφ τώρα.
0: Οι σίγουροι ποιοι είναι στα χάφ τώρα, να βάλουμε τους σίγουρους. Όσο μπορούμε να είναι κάποιοι σίγουροι.
1: Ναι, όντως. Ποιους μπορούμε να βάλουμε τώρα στα χάφ.
0: Να βάλουμε ας πούμε το Μάγε, δεν μπορούμε. Να βάλουμε τον Πουέρτα πάλι δεν μπορούμε.
1: Ναι, όντως.
0: Δεν μπορούμε να βάλουμε αυτούς. Να βάλουμε τον Ναΐ πάλι δεν μπορούμε. Πρέπει να βάλουμε Ελληνόπουλα.
1: Ναι.
0: Για πες τώρα τι βλέπεις εκεί εσύ.
1: Θέλω να δω λίγο ένα πιθανό σύστημα το οποίο μπορούμε να διαλέξουμε.
0: Εντάξει, ο Ζαφίρης λογικά θα είναι.
1: Σίγουρα. Ζαφίρης πιστεύω θα είναι σίγουρα. Ναι. Σίγουρα 100%.
0: Ο Ζαφίρης θα είναι. Από εκεί πέρα το εξαράκι.
1: Το εξάρι. Εδώ
0: έχουμε,
1: πέρα λίγο
0: και πολλά.
1: Εδώ πέρα λίγο πονάμε. Πονάμε στη θέση 6.
0: Εγώ πάντως, Νικόλα μου, αν μπορούσα να έπαιρνα κάποιο παίχτη, όταν βλέπω ότι δεν έχουμε εξάρι, θα έπαιρνα τον Πιστηρικά του Ολυμπιακού το Φίλι.
1: Το Φίλι.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Τι είπα να πει 19. 19, δεν κατάλαβα. Ναι.
1: Ξέρεις κάτι, Βασίλη, θα σου πω κάτι το οποίο δεν το σκεφτόμαστε. Δεν το σκεφτόμαστε σχεδόν καθόλου. 11 αυτοί, 11 κι εμείς.
0: Εντάξει, δεν γίνεται ακριβώς έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται ακριβώς έτσι. 11 εμείς, 10 εσείς. Εντάξει, εκεί μπορεί να είναι 11 μέση οι άλλοι. Άρα είμαστε 11 εμείς και 11 κάποιοι άλλοι. Αλλά οκ, okay, ναι, εντάξει, δεν έχει αδικό. Το παιχνίδι ξεκινάει πάντα από 0-0. Αν δεν τελειώσει το παιχνίδι, δεν έχει 0-0 ξεκινάει.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Θα τον έπαιρνα το φίλι γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι σπουδαίο ταλέντο.
1: Ισχύει. Είναι τρομερό ταλέντο.
0: Ναι, πολύ καλό παίκτη.
1: Τρομερό ταλέντο.
0: Μια ευκαιρία. Εντάξει, αν πει ξαφνικά στα βαθιά μπορεί να τον κάψει τον ποδοσφαιριστή. Ναι, και αυτό υπάρχει μια λογική από τον Γιωβάνοβιτ που τον κάλεσε. Γιατί ξέρει, καμιά φορά βάζει ένα πιτσιρικά, δεν παίζει καλά και καίγεται.
1: Ισχύει.
0: Είναι και ηλικία παράξενη. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα πολύ καλό παίκτη. Για το μέλλον νομίζω ότι έχει θέση για το μέλλον στην
1: Ελλάδα. Έχει θέση για το μέλλον. Πάντως...
0: Και πέρα τι άλλο έχουμε.
1: Κοίτα,
0: είπαμε, Ζαφύρη, ναι.
1: Που κάθομαι και βλέπω λίγο τα πιθανά συστήματα, επειδή βλέπω λίγο πώς μπορώ να το χωρέσω και έχω ένα σύστημα στο μυαλό μου να παίξει ένα 4-3-3, αλλά όχι με δύο αμυντικά χαφ και ένα επιθετικό, με ένα αμυντικό χαφ και στη θέση του αμυντικού χαφ, με ρίσκο, θα βάλω Ανδρούτσο.
0: Α, και ο Ανδρούτσο που καλέσει και που έχει κάνει φοβερή χρονιά από πέρυσι.
1: Θα βάλω Ανδρούτσο που τις θέσεις 6-8 και δεξί μπακ τις έχει, αλλά πιο πολύ στις 6-8 τα τελευταία χρόνια.
0: Δηλαδή θα πήγαινες με Ανδρούτσο και Ζαφύρη.
1: Θα πήγαινα Ανδρούτσο, Ζαφύρη και πρέπει να βρω και άλλο ένα χαφ και τολμάω να πω ότι αυτός ο χαφ θα είναι ο Μουζακίτης.
0: Δεν νομίζω ο Μουζακίτης. Γιατί δεν έχει παίξει και στην ομάδα του.
1: Δεν έχει παίξει και στην ομάδα του, αλλά κάπως πρέπει να τους χωρέσουμε όλους αυτούς.
0: Δεν υπάρχουν άλλοι πέρα προσφέστες.
1: Υπάρχει ο Τριάντης, υπάρχει ο Κουρμπέλης. Τώρα...
0: Κουρμπέλης όχι.
1: Όχι, προσωπικά δεν θα τον έβαζα. Εντάξει, Καρέτσας, Τζόλης, αυτή είναι επιθετική, δεν... Είναι και ο Μασούρα στην αποστολή, και η Ζηρίδης είναι επίσης.
0: Ζηρίδης είναι μπροστά.
1: Αλλά είναι μπροστά αυτή, οπότε μπροστά, πρέπει να παίξουμε μπάλα με τρεις.
0: Εκεί στα χάφη χωλάνε με λιγάκι, γιατί μπροστά έχουμε παίχτες. Τα είπες πόσοι, είπες Καρέτσα, είπες Τζόλη, είπες και Κιζηρίδη, έχουμε Τετέι, έχουμε μπροστά Κοστούλα. Κοστούλας πρέπει να παίξει αύριο.
1: Πρέπει να παίξει αύριο ο Κοστούλας, σίγουρα.
0: Φοβερά μάτς με την Brighton κάνει. Γκολάρα με την
1: Ποστέλη. Μπροστά πάντως θα επέλεγα Τζόλη, Κοστούλα.
0: Και Τετέι πρέπει να παίξει.
1: Τετέι μπορεί να μπει ως αλλαγή. Βασικό θα έβαζα...
0: Ναι, μπορεί να παίξει ο Τετέι και πίσω να είναι Κοστούλας.
1: Θα μπορούσε, ναι.
0: Το Τετέι, που είναι φοβερό δίδυμο.
1: Ναι. Εντάξει, σίγουρα έχουμε θέμα. Γιατί έχουμε Παυλίδη και Δουβίκα μαζί. Ποιον από τους δύο επιλέγεις τώρα?
0: Εγώ θα έπρεπε από Παυλίδη.
1: Ξέρεις κάτι, είναι και οι δύο τρομεροί. Τρομεροί και οι δύο.
0: Φοβερές χρονιές και οι δύο. Ένας με τη... Εντάξει, και να πούμε και πού παίζει ο Δουβίκας. Παίζει στην Κόμο. Μια ομάδα δεν είναι τώρα το μεγαθύριο. Μπορεί να κάνει καλή χρονιά πέρυσι και φέτος, αλλά δεν είναι το μεγαθύριο.
1: Δεν είναι το μεγαθύριο.
0: Ενώ η άλλη, ο Παυλίδης, παίζει σε ομάδα που είναι πολύ δυνατό όνομα.
1: Ναι.
0: Και στην Ισπανία, και στην Πορτογαλία και στην Ευρώπη.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου λίγο ότι ο Δουβίκας είχε και μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας να πετύχει 13 γκολ.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Στην Ιταλία.
0: Okay.
1: Που 13 γκολ δεν είναι και λίγα.
0: Όχι, βέβαια, τι λίγα. Φίλοι,
1: δεν είναι
0: κάνεις.
1: Λίγα. Ήταν πολύ σημαντικά τα γκολ του, ειδικά σε μια ομάδα που είναι μαζί και ο Νίκο Πάζ. Που ο Νίκο Πάζ ήταν μαζί του.
0: Ο Νίκο Πάζ είναι παιχτάρα μεγάλη, άστο.
1: Ναι.
0: Μεγάλη παιχτάρα. Αυτό είναι το επόμενο δεκάρι τη Ελληνική Αργεντινή, λένε. Που θα φεύγει ο Μέση.
1: Ναι.
0: Και τον ζήτησαν και πολλές ομάδες με πολλά εκατομμύρια και ο ίδιος ζήτησε να μείνει ακόμα μια χρονιά στην Κόμο.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω ακόμα να κάτσω μια χρονιά, να δουλευτώ κι άλλο και μετά να πάω σε άλλη ομάδα. Είπε ο ίδιος ο παίκτης. Όταν τον ζήτησαν από διάφορες ομάδες ευρώ, γιατί ξέρεις, μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες ψάχνουν.
1: Εννοείται.
0: Σπάνιο ταλέντο και σου λέει εδώ, τον πάρουμε. Άρα εκεί πάμε.
1: Ναι. Ξέρεις κάτι, θα σου πω. Βάζω Παυλίδη με Σερβία. Στη Γερμανία βάζω Δουβίκα. Έτσι το βλέπω.
0: Δεν μπορεί να αλλάζει, φίλε. Γιατί άμα ο Παυλίδης κάνει σπουδαίο μάτς και βάλει κανένα γκολ με τη Σερβία, πάντα τον βγάλει να βάλει τον Δουβίκα μετά. Δεν είναι φιλικά μάτς. Πρέπει να κατασταλάξει μια δεκάδα. Δηλαδή, δεν μπορεί να αλλάζει δεκάδες κάθε παιχνίδι, γιατί δεν μπορεί να κάνει συνοχή ομάδα.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλά το θέμα είναι ότι παίζει 4 παιχνίδια. Δεν πιστεύω ότι και τα 4 παιχνίδια θα είναι με την ίδια δεκάδα. Σίγουρα θα
0: αν πάει καλά με το πρώτο. Και πάει κάνει κανένα διπλό στη Σερβία, κάνει κανένα με τη Γερμανία, κανένα χείρι στη Γερμανία, αλλάξει δεκάδα. Θα έχει βρει μια ομάδα η οποία παίζει καλά, παίρνει αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να αλλάξει ομάδα, Νικόλα.
1: Εννοείται, απλά το θέμα είναι ότι.
0: Εντάξει, θα κάνει τις αλλαγές στο παιχνίδι μέσα, οκ. Ναι. Okay, αλλά αν πάει η ομάδα καλά, δεν έχει λόγο να αλλάξει. Η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, έτσι λένε.
1: Ρε, το ακούω αυτό που λες. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Απλά λίγο πρέπει να κάνει και διαχείριση. Πρέπει να κάνει και μια διαχείριση. Δεν έχει σημασία που παίζουμε Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή.
0: Τέσσερα μάτς. Τρία μάτς. Δεν έχουμε τέσσερα μάτς. Τρία μάτς έχουμε.
1: Τέσσερα μάτς έχουμε συνολικά.
0: Κάτσε, βρε, με τη
1: 24 Σερβία. Σεπτεμβρίου Σερβία.
0: Ναι, μετά εκτός.
1: Μετά Κυριακή, παίζουμε Γερμανία εκτός.
0: Γερμανία
1: πρώτο Οκτωβρίου Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη.
0: Παίζουμε με Γερμανία Θεσσαλονίκη πάλι.
1: Και με Γερμανία παίζουμε Θεσσαλονίκη 4 Οκτωβρίου. 1 Οκτωβρίου παίζουμε με Ολλανδία.
0: Α, τέσσερα μάτς.
1: Γι' αυτό δηλαδή είναι τέσσερα παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι. Τέσσερα δύσκολα μάτς. Να δούμε. Να δούμε. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα να πάρει και 0 πόντους. Ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι ομάδες δυνατές όλες.
1: Εννοείται πως είναι δυνατές.
0: Με τη Σερβία νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Με τη Σερβία μπορούμε να κάνουμε κάτι και πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία να πάρουμε αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Γιατί εφόσον η Ολλανδία και η Γερμανία, θα σε πάω λίγο πιο μπροστά, προκριματικά Euro 2028, εφόσον η Ολλανδία και η Γερμανία, που λογικά αυτές θα είναι οι χώρες οι οποίες θα τερματίσουν στις πρώτες δύο θέσεις, ευελπιστώ πως όχι, τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις, αλλά ταυτόχρονα στο Nations League, στον όμιλό μας. Αλλά ταυτόχρονα η Ελλάδα βγει τρίτη και από τα προκριματικά του Euro, Γερμανία και Ολλανδία περάσουν απευθείας, η χώρα η οποία θα τις αντικαταστήσει στα play-off είμαστε εμείς.
0: Εντάξει,
1: που ακολουθούμε
0: τώρα
1: μετά.
0: Νικόλα, πας τώρα ένα χρόνο μετά, 1,5.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δούμε αν πάει η Γερμανία και η Ολλανδία. Θα πάνε.
1: Καλά, σκέψου λίγο ότι είχαμε κλειδώσει θέση στα play-off η εθνική ομάδα για το Euro του 24 από το 2022.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
1: Από το καλοκαίρι του 22. Δηλαδή. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι μακριά, αλλά την τελευταία φορά που διεκδικήσαμε μια θέση για να πάμε στα play-off, την πήραμε και πολύ νωρίς. Ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία ήμασταν τότε.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό δεν έχει άδικο. Να δούμε. Την πέμπτη το μάτς, είπαμε, Γιώργος Λίγκερς, κατευθείαν από το γήπεδο, απευθείας, εδώ, συντονισμένοι να είστε, 9.43, Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports και όμως τα παραλυπόμενα, δηλώσεις, συνεντεύξεις. Όλα. Θα είσαι εδώ και την ημέρα ή θα μου πάρεις με κανένα κοπελίτσα βολτούλα?
1: Όχι, δεν θα πάμε κοπελίτσα. Δεν θα πάμε κοπέλα. Θα είμαι με έναν φίλο μου στα Ψαχνά Ευβίας.
0: Τι θα κάνω, να φας ψητά?
1: Θα φάμε και ψητά. Θα κάτσω 5 μέρες εκεί πέρα. Θα φύγω την Τετάρτη το
0: μεσημέρι. Πάλι διακοπές θα κάνεις?
1: Διακοπές.
0: Κύριε Τσαπαλιάρη, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα?
1: Διακοπές, κοίταξε να δεις.
0: Πάλι διακοπές με
1: Σεπτέμβρη.
0: Κοίτα,
1: την Κυριακή παίζει αγώνα ο φίλος μου Γιάννος με την ομάδα του στο τοπικό Ευβίας. Ναι. Θέλω να πάω να τον δω. Είναι πρεμιέρα.
0: Καλός παίκτης.
1: Είναι πολύ καλός θανατοφύλακας.
0: Θανατοφύλακας είναι.
1: Ναι. Απλά υπάρχει ένα θέμα.
0: Τα τρώει όρθιος.
1: Όχι, δεν τα τρώει. Ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ καλός. Απλά το θέμα είναι ότι έχει δοκιμάσει πάρα πολλές θέσεις και έχει δει ότι ο θανατοφύλακας του κάνει γάντι.
0: Α, τόσο καλός παίκτης είναι που δοκιμάζει παντού και όπου μακατσί.
1: Όχι δοκιμάζει παντού και όπου κάτσει, αλλά έχει δοκιμάσει και άλλες θέσεις.
0: Παλιά δηλαδή... πιτσιρικάδες, τώρα θυμάσαι τι κάναμε τώρα. Πέραμε το... Αυτό που για την μπάλα το βάζαμε τα μοδοφύλακα για πέσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορείς να είναι τέλειος παίκτης ο φίλος σου.
1: Θα μπορούσε, Αλλά...
0: Γιατί μπορείς να έχει την μπάλα και δεν την δίνει αλλού και λέει τη δίνω μόνο αν βάλετε να παίξω και το βάζουμε πάντα τέρμα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτσι. Απλά...
0: Και το παιδί αυτό, ο φίλος σου, πώς λέγεται, ο Γιώργος?
1: Γιάννος.
0: Ο Γιάννος, λοιπόν, ο φίλος σου. Πώς το σκέφτηκε καλά να σε φωνάξει να δει τον αγώνα το δικό του, εσύ στην κερκίδα? Μην αρπάξει κανένα εξάμπαλο.
1: Δεν αρπάζει. Κοίταξε να δεις, δεν αρπάζει εξάμπαλο.
0: Για το, γιατί μου μιλάς.
1: Εντάξει, πέρσι άλλο που είχα πάει σε έναν αγώνα κυπέλου που έπαιζε, αλλά δεν έπαιζε τέρμα εκείνη την ημέρα.
0: Έπαιζε άλλη θέση. Α, εντάξει, ωραία.
1: Τερματοφύλακας μπήκε σε εκείνη την ομάδα επειδή δεν υπήρχε άλλος και είχε τραυματιστεί ο βασικός. Αλλά όταν μπήκε, τι έγινε?
0: Πόσα έφαγε.
1: Yeah. Έφαγε ένα. Η ομάδα του έβαλε 2 όμως και πιάσε πέναλτι στην τελευταία φάση. Και MVP της αναμέτρησης.
0: Ναι, και μετά αποφάσισε να πάει τέρμα.
1: Ναι, μα.
0: Για να σου πω τώρα αυτή που είναι.
1: Έχει άστρο. Έχει άστρο και του το εξηγώ. Αδερφέ, έχει άστρο στο τέρμα.
0: Και οι μάγοι της Βιλθέν και πήγαν τον Ιωσού. Λοιπόν, λέω ότι αυτό το μαροφύλακα τώρα ο φίλος σου, αυτός ο Γιάννος που λέγεται. Ναι. Λες δεν είχε άλλο τέρμα η ομάδα. Δηλαδή, τι ομάδα αυτή που δεν είχε άλλο τερματοφύλακα και βάλανε το Γιάννο?
1: Είχε έναν βασικό τερματοφύλακα.
0: Δεν είχε άλλο να, η ομάδα.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση όχι, δεν είχε. Ήταν ακόμα σε περίοδο αρχή σεζόν, δεν είχαν βρει ακόμα.
0: Α, δεν είχαν πάρει μεταγραφή ακόμα.
1: Δεν είχαν πάρει μεταγραφή.
0: Πώς λέγεται η ομάδα, παρακαλώ?
1: Αθλητικός όμιλος Βατόντα.
0: Βατόντα.
1: Βατόντα.
0: Και παίζει με τον Ηρακλή Ψαχνών.
1: Με τον Ηρακλή Ψαχνών Β, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, το Β ομάδα του Ηρακλή Ψαχνών.
1: Τη Β ομάδα.
0: Α, πού παίζουνε.
1: Η Α ομάδα παίζει στο Β τοπικό.
0: Όχι,
1: η Β ομάδα.
0: Σε ποιο γήπεδο.
1: Σε ποιο γήπεδο. Στο Δημοτικό Ψαχνών. Έχω την εντύπωση ότι είναι το Δημοτικό Ψαχνών.
0: Ψαχνά. Ναι. Και είναι και για κατηγορία και οι δύο ομάδες. Πρωτάθλημα είναι.
1: Ναι, είναι πρωτάθλημα.
0: Δηλαδή πάει Γιάννος με την ομάδα του ή πάμε να σωθούμε και βλέπουμε.
1: Εντάξει, όχι. Εντάξει, να σωθούμε. Κοίταξε. Πέρσι είχε πιο δυνατές ομάδες. Ήταν δύσκολα. Φέτος.
0: Πέρσι έπαιζε.
1: Αλλά φέτος, επειδή ανέβηκαν οι δύο δυνατές από κάθε όμιλο, έχει κάπως αποδυναμωθεί η κατηγορία του. Ευελπιστώ και ας μην γίνει κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα. Την Κυριακή με την Ηρακλή Ψαχνών να κάνει μια καλή εμφάνιση. Μακάρι.
0: Ναι. Μια καλή εμφάνιση, να πάρει δηλαδή νίκη. Ναι. Να κάνει καλή εμφάνιση, γιατί τώρα γκολ. Ένα γκολ να βάλει ο Αβάντα, πώς λέγεται, ο Αβάντα.
1: Βατώντας.
0: Να πάρει την νίκη με κατσάτσο στην κερκίδα. Δηλαδή πρέπει να γίνει θέμα αυτό, να γίνει viral. Θέλουμε βιντεάκι να ανεβάσει και αυτά.
1: Κοίταξε να δεις.

0: Παίζει μέσα το. Μα ο φύλακα είναι, ρε φίλε.
1: Εντάξει, παίζεται να το φύλακα. Οκ.
0: Άμα με φάνηκε, εγώ απει το ρούφιξ. Απει το ρούφιξ ο φίλο μου. Δηλαδή, τα πει. Δεν θα πει.
1: Εντάξει, το ρούφιξ.
0: Το φαγιόρθιο, παιδί μου, το φαγιόρθιο. Κάτι τα πει. Ήταν άπιαστο, δεν πιανόταν. Ή έκανε το μαμοφύλακα ο Γιάννο, λάθο ο φίλο μου.
1: Εντάξει, λάθο ο Γιάννο μπορώ να το πω.
0: Αυτό.
1: Ένα, εντάξει, ένα λάθο έκανε ο Γιάννο, αλλά το διόρθωσε αυτό μπορώ. Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Δεν μου είναι θέμα αυτό. Αλλά εντάξει, άμα πάει τώρα κάποιο και του κάνει ένα επιθετικό φάουλ Νταν και το ρίξει κάτω, εκεί θα τα πάρω λίγο.
0: Πρέπει να πει γήπεδο. Ναι. Να δίνει τον επιθετικό.
1: Όντω, σωστό, σωστό. Τοπικό είναι, οπότε δικαιολογείται.
0: Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλό υπόλοιπο να έχει πάνω από Μενίδη για πάντα τρελοαγγλί. Γεια σου, φίλε, πάνω. Λοιπόν, άρα πάμε ψαχνά, 6 μέρε διακοπέ. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Πότε φεύγει.
1: Παρασκευή, Τετάρτη μεσημέρι.
0: Εντάξει, ευκαιρία δεν έχει και Super League να κάνει περιγραφέ.
1: Εντάξει,
0: μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
1: Τετάρτη μεσημέρι φεύγω και επιστρέφω την Δευτέρα το απόγευμα, οπότε από Τρίτη θα είμαι
0: και
1: πάλι στο μικρόφωνο.
0: Ποιος θα αντικαταστάσει από τον Κυριακό?
1: Ποιος θα με αντικαταστήσει?
0: Το πρωί που κάνεις εκπομπές. Πάει σε ρί Ιωάννου?
1: Όχι, δεν νομίζω να το πάει σε ρί. Αν είναι να το πάει σε ρί, θα το πάει κανένα τρίωρο, λογικά.
0: Τις άλλες δύο ώρες θα βάλουμε μουσική, θα βάλουμε τον Γιάννου να μιλάει.
1: Και τις άλλες δύο ώρες από τις... Δύο ώρες, μια ώρα είναι.
0: Εμένα με κοιτάς.
1: 9, είναι 9-11 ο Ιωάννου.
0: Με κοιτάς εμένα καθόλου? Σαββατοκύριακο δεν είμαι εδώ. Εγώ φεύγω. Λείπω Σαββατοκύριακα. Με κοιτάς καθόλου, κύριε? Πάνε στον Γιάννα να πληρώσω εγώ την ύφη? Όχι.
1: Όχι, εντάξει, δεν σου λέγα. Βέβαια, τυχαίνει να έχω ένα 50 στην τσέπη μου. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεσαι.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Είδες.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Είδατε πώς γίνονται οι λογαριασμοί και τα αντίστοιχα.
0: Λοιπόν, να πούμε κάποια γκολ που μπήκανε τώρα, κύριε Κατσάτσο.
1: Και δεν τα λέμε.
0: Λοιπόν, Κέγκε Χόμπρο 5-2. Στο 90, από 1-1 στο ημίχρονο.
1: Τι κατηγορία είναι?
0: Είναι β' κατηγορία της Δανίας.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, Αλντοσίβι Αθλέτικο του Κουμάν, β' κατηγορία Αργεντινής, 1-0 στο 58.
1: Η Αλντοσίβι έπεσε?
0: Νομίζω έπεσε, ρε φίλε. Του Κουμάν, ναι, έπεσε. Πριμέρα Division.
1: Α, ανέβηκε, λέω και εγώ,
0: τρόμαξα. Ανέβηκε του Κουμάν. Ναι, ανέβηκε του Κουμάν, έχεις δίκιο. Λοιπόν, 1-0 στο 59 χάνει. Ένα παιχνίδι από τη Ρουμανία που είναι σε εξέλιξη, έχουμε ημίχρονο εδώ. Δεν έχει κι άλλα. Πετρολούλ Πλοέστη με την Μιερκουρέα Τσίουκ. Είναι 0-0. Στο ημίχρονο. Δεν έχει κάποια άλλα παιχνίδια. Τα υπόλοιπα είναι μετά τη μία τα μεσάνυχτα. Θα είσαι εδώ? Όχι, θα είσαι με το κορίτσι.
1: Εντάξει. Βέβαια, σήμερα έχω φίλη που έχει γενέθλια, οπότε ναι, θα είμαι αναγκαστικά εκεί.
0: Με το κορίτσι μαζί?
1: Η κορίτσι έχει γενέθλια.
0: Α, το κορίτσι έχει γενέθλια. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Τυχερή.
0: Χρόνια πολλά. Πώς ήταν το κορίτσι?
1: Μαρίνα.
0: Μαρίνα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά με υγεία, ό,τι επιθυμείς να έχεις. Ευχόμαστε και από το ραδιόφωνο. Τι άλλο θέλεις, Μαρία? Τι άλλο θέλεις?
1: Μαρίνα, όχι Μαρία.
0: Ναι, μην βρεθούμε και παρεξηγηθούμε. Μα ακούς και Μαρίνα και έχουν μπάλα μετά σπίτι. Μα παντόφλες.
1: Μαρίνα,
0: λάθος δικό μου. Μαρίνα, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς με υγεία. Τι άλλο θέλεις? Και αφιέρωμα με ευχές από το ραδιόφωνο σου κάνει ο Νικόλας. Τι άλλο θέλεις?
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Λεβέντης. Καλησπέρα, Βασιλομπίλαρε. Τρομερό πρόβλημα στα εκτός έδρας. Η άμυνα Φορτούνα σε κάθε φάση μπορεί να φάει γκολ από αρχές 26. Μέχρι τώρα έχουμε μόνο 5 διπλά εκτός έδρας. Το ένα χθες, το άλλο με Νέστο. Ένα στο Καραϊσκάκη με Κοϊτά και ένα στην Τρίπολη πέρυσι. Και άλλο ένα, δεν θυμάμαι, Γιώργος και την Ομαύρη Λαμπρινή. Ναι, δεν έχει άδικο. Γιώργος έχει θέματα για εκτός έδρας. Δεν παίζει καλά, τουλάχιστον φέτος. Έχει παίξει 3 μάτς, 2 γκέλαρε. Γκέλαρε οι άλλες ομάδες, γιατί ήταν καλύτεροι. Ήταν καλύτερες οι άλλες. Στην ουσία γκέλαραν η Τρίπολη και η Κηφισιά γκέλαραν, γιατί ήταν πολύ καλύτερες. Ναι. Κάνανε ευκαιρίες. Τέλος πάντων, δεν πήρε αποτέλεσμα με την Τρίπολη. Από τις αρχές
1: του 26 και με την Τζέγια δεν είχε κάνει διπλό. 4-0.
0: Ναι, εκτός έδρας.
1: Εκτός έδρας.
0: Κοίτα, η ΑΕΚ είναι από τον Οκτώβριο, τον περσινό Οκτώβριο, αίτητη.
1: Ναι.
0: Δεν έχει χάσει κανένα μάτς.
1: Ισχύει.
0: Του όπου δεν το βάζω γιατί είναι σαν πέναλτι.
1: Ναι.
0: Λέω σε κανονική διάρκεια. Δεν λέω ότι έχει κερδίσει όλα, αλλά δεν έχει χάσει 3 βαθμούς.
1: Ισχύει,
0: και
1: ισχύει.
0: Ευρώπη και Ελλάδα. Το ότι όμως είναι αυτό το αίτητο δεν πάβει να είναι όμως θέμα. Οι δύο εμφανίσεις με την Τρίπολη και με την Κηφισιά και χτες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κακές εμφανίσεις και καμία σχέση με αυτά που βλέπουμε στη Φιλαδέλφεια.
1: Εντάξει, χθες νομίζω.
0: Χθες, εντάξει, το μόνο που κρατάει η ΑΕΚ είναι η νίκη.
1: Είναι η νίκη, ναι. Δηλαδή το γι' αυτό πήγαινε η ΑΕΚ. Δεν πήγαινε για να κάνει καλή εμφάνιση.
0: Όχι, πήγε να κάνει καλή εμφάνιση. Φίλε, να δείξει ότι έχει πίσω στον δρόμο. Δεν μπορεί, εντάξει.
1: Από τη μία ναι, από την άλλη όμως, όταν έχεις απουσία, όταν έχεις απουσίες, ρώτα, Δεν το με... φίλε, τον δεν, 300 δεν, παίζει, δεν τον μετράω τόσο. Φίλε, τον μετράω σαν απουσία, αλλά ο Μπρινιόλ είναι πολύ καλός.

0: Δικαιολογίε τώρα, λιπορώτα τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν πέσαμε τη Ρεάλ Μαδρίτη. Εντάξει, με τον Βόλο πέσαμε. Ο οποίο είχε ένα βαθμό. Με την Τρίπολη που είχε ένα βαθμό. Μηδέν βαθμό στην Τρίπολη είχε. Δηλαδή, τι πάει να πει λιπορώτα, α πούμε, με την Τρίπολη π.χ. ανέλειπε. Μηδέν βαθμό είχε Τρίπολη. Είπε ένα πόδα από την ΑΕΚ. Άρα μην βάζουμε δικαιολογία. Η ΑΕΚ πρέπει να βελτιώσει τα πράγματα πολύ στα εκτό ένα μάτς. Να μπαίνει με ψυχολογία διαφορετική από ό,τι μπαίνει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Όπω μπαίνει στη Φιλαδέλφια.
1: Ναι.
0: Που μπαίνει και δαγκώνει.
1: Στη Φιλαδέλφια βάζει 3 γκολ από το 20.
0: Εντάξει, και αυτά που λένε ακούω Φιλαδέλφια και κόσμο, ακούω Βερεσέ. Χθες ο Βόλος ήταν Φιλαδέλφια. Είχε 20.000 αγκζίδες στην Κερκίδα.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Άρα τι να λέμε τώρα Φιλαδέλφια. Ένα γήπεδο χωράφι, ναι, εντάξει, οκ. Okay, χωράφι, δεν ήταν καλό το γήπεδο. Αλλά και ο Βόλος το γήπεδο έπαιξε. Και έκανε τις φάσεις του.
1: Ναι.
0: Πρέπει να βελτιώσει πολύ τα εκτός έδρας. Όχι, μάλλον να το παίρνουν διαφορετικά. Ότι δεν κερδίζει ποτέ λέγοντα ότι η ΑΕΚ. Είσαι Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός, αν δεν παίξει καλά. Έτσι έγινε. Αν δεν παίξει καλά, δεν υπάρχει εύκολη ομάδα πια στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν φαβοροί θεωρητικά πάντα. Ήταν φαβοροί ΑΕΚ. Κέρδισε με το ζόρι 2-1. Φαβοροί Ολυμπιακός με τα 1000 ζόρια 1-0.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πέρασε τα φαβοροί, κέρδισε τα φαβοροί, αλλά δεν είναι αν δεν παίξει.
1: Γιατί και ο Παναθηναϊκός που δυσκολεύτηκε την Καλαμάτα.
0: Ναι, ο Θεσσαλονίκη Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε. Ο Πάοκ Θεσσαλονίκη δυσκολεύτηκε. Θέλω να πω ότι. Αν δεν παίξει, δεν μπορεί να κερδίσει με τα λόγια. Εντάξει.
1: Καλά, αν έπρεπε να κερδίσουμε με τα λόγια.
0: Και εκεί είχε το παράδειγμα τη κακή εμφάνιση και με την Τρίπολη και με την Κηφισιά. Και με το βελτίωσε, ρε φίλε. Κάτι συμβαίνει στα εκτός έδρας μάτς.
1: Ισχύει.
0: Βέβαια, το θέμα είναι ότι δεν χάνει.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν χάνει από την Τρίπολη βαθμό και από την Κηφισιά, είναι σαν να χάνει, ρε φίλε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Γιατί οι άλλοι θα περάσουν από εκεί. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Βέβαια, ακόμα έχει πολύ τρόπο το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός έχει μέχρι τώρα πιο σταθερό με το 5-5. 5-5 δεν έχει.
1: 5-5 έχει, σωστά το λες.
0: Δεν έχει διαφορά. Εντάξει, διαφοράς καλύπτονται εύκολα αυτές οι διαφορές, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι.
1: Και νομίζω το
0: μια
1: είχαμε
0: ομάδα
1: δει...
0: η οποία δεν έχει σχέση με την ομάδα τότε που έκανε πάλι το 9-9. Τότε ο Ιβάλλον δεν είχε πάγκο. Τώρα έχει πάγκο. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Όταν βγάζει τα μπόρτα και βάζει Γκαρσία, έχει πάγκο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια. Τώρα Λιβάη Γκαρσία είναι για πάγκο.
0: Εντάξει, όταν τα πόρτα είναι καλά, όμως να βγει ένα απ' έξω. Όλοι θα χρειαστούν, έχουν πολλά παιχνίδια. Ελλάδα, πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη, έχουν πολλά παιχνίδια οι ομάδες. Εγώ θεωρώ ότι crash test θα γίνει το επόμενο μετά τη λήξη των εθνικών ομάδων. Εκεί θα γίνει το μεγάλο crash test.
1: Νομίζω
0: και για Ολυμπιακό
1: αυτό.
0: Και για Παναθηναϊκό. Είναι το μεγάλο match.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οι ομάδες έχουν. Κάνει διακοπή 21 μέρες, αυτό που λένε οι προπονητές, θα δουλέψουμε αυτές τις 21 μέρες. Πρέπει να φανούν.
1: Τώρα... Και έχω την εντύπωση ότι και οι τρεις ομάδες, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, νομίζω και ο ΠΑΟΚ, έχουν πάνω από 10 διεθνείς ο καθένας.
0: Ναι, έχουν πολλούς διεθνείς.
1: Για τον ΠΑΟΚ δεν είμαι σίγουρος, αλλά.
0: Έχουν πολλούς, θα φύγουν πολλοί και τον ΠΑΟΚ θα φύγουν πολλοί. Και το θέμα είναι ότι το κερδισμένοι τη αγωνιστική τη επόμενη που θα γίνει το Ολυμπιακό ΑΕΚ, αν θεωρητικά λένε πάντα. Θεωρητικά εντάξει, δεν λέω ότι θα κερδίσουν.
1: Ολυμπιακός.
0: Η ΑΕΚ κερδίσει. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Αν η ΑΕΚ κερδίσει τον Όφη, που θα είναι το φαβορί. Λέω, εάν κερδίσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, με τον Όφη πέρυσι έχασε. Στο κύπελο. Εάν κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Καλαμάτα, ό,τι και να γίνει από εκεί, θα κερδισμένοι θα είναι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, αν κερδίσει τα παιχνίδια του. Από εκεί πέρα, στο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός δεν χαλιέται με το Χ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παραμένει διαφορά τον Ολυμπιακό ίδια και μειώνουν μια και ο ΠΑΟΚ αν κερδίσουν ακόμα ένα πόντο. Πάλι πρωτοπόρος θα είναι. Αν ο Παναθηναϊκός όμως κερδίσει τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός δεν λέω ότι χάνεται, αν είναι 8 βαθμοί, φίλε. Αρχίζει και μουρμούρα, αρχίζει η ισοστρέφεια, κατάλαβες. Είναι μεγάλο μάτς. Μεγάλο μάτς.
1: Ισχύει. Θα έχουμε πολύ δράση. Πολύ δράση.
0: Και δεν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει φέτος Λεβαδιακός. Παναθηναϊκός νομίζω δεν είναι η ομάδα που ήταν Λεβαδιακός πέρυσι. Καλή ομάδα έχει κάνει ο Αναστασίου. Έκανε 3-3.
1: Ναι.
0: Τα πρώτα παιχνίδια, αλλά όταν έπαιξε 2 δύσκολα μάτς, τα έχασε και τα 2.
1: Ισχύει.
0: Εντάξει, με τον ΠΑΟΚ το πάλεψε περισσότερο από τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν είναι η περσινή Λιβαδιά ο Πανατολικός. Δηλαδή δεν θεωρώ ο Πανατολικός θα μπει σφήνα όπως μπήκε πέρυσι στη Λιβαδιά και θα τον κυνηγάει μια ομάδα από τις 4 να τον πιάσει τη βαθμολογία όπως έκανε πέρυσι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω. Ο Βαλιακός από την άλλη πλευρά απογοητεύει. Εντάξει, έχει κάνει αλλαγές, προπονητή άλλαξε.
1: Νομίζω το γεγονός ότι έχει σκοράρει 0 γκολ τα λέει όλα.
0: Ναι, πέρσι που ήταν καλύτερη επίθεση. Πέρυσι. Έτσι έγινε.
1: Ναι, πέρσι είχε την καλύτερη επίθεση και φέτος έχει τη χειρότερη.
0: Αυτό λέω. Εντάξει, όταν αλλάζει και πολλούς παίκτες και προπονητή και αυτά. Εντάξει, αλλάζουν πράγματα. Έτσι έγινε. Από εκεί πέρα, Όφη συνεχίζει. Για μένα δεν είναι Όφη ευχάριστη έκπληξη. Είναι μια πολύ καλή ομάδα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε πλέον τον Όφη έκπληξη.
0: Όχι, ρε φίλε, τι έκπληξη να πούμε.
1: Έκπληξη μπορείς να το πεις με τη Χόφενχάιμ. Πλέον όμως όχι.
0: Ναι, αλλά σαν ομάδα δεν θεωρείς έκπληξη τον Όφη να πάει στην εξάδα πεντάδα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Για μένα απογοητεύει, που περίμενα πολύ καλύτερα πριν πάμε στο διάλειμμα, απογοητεύει ο Ατρόμητος. Τον περίμενα πολύ καλύτερα.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό πάρα πολύ γιατί. Φαινόταν δηλαδή και από πέρσι με τον Κέρκες, φαινόταν και κάποια
0: καλό ντεμαράζ στα play out.
1: Καλό ντεμαράζ, ναι. Θα κάτι θα διεκδικήσει, κάτι.
0: Για να πάει ψηλά, για να πάει τετράδα.
1: Όχι για να πάει τετράδα, ρε. Όχι,
0: νομίζω ότι ο Βαδόμιος έχει χάσει πολύ μεγάλο εδάφος.
1: Για 5-8 σου λέω τουλάχιστον.
0: Εντάξει, έχει χάσει πολλούς βαθμούς. Από εκεί πέρα, ομάδες που είχαμε φαβορεί για να πέσουν φαβορεί. Τέλος πάντων, λέγανε ότι θα παλέψω για την κατηγορία, είναι Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Νίκουν όμως ότι ανεβαίνουν.
1: Ναι.
0: Καλαμάτα έκανε και το διπλό της, κέρδισε και τον Βόλο με ανατροπή, πήρε τις πόντους, πήρε σοπαλία στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος, ο Ηρακλής τα ίδια. Έκανε διπλό που έκανε διπλό στο Βόλο.
1: Στην Τρίπολη έκανε διπλό ο Ηρακλής.
0: Στο
1: 2-0.
0: Στο Βόλο τον σφάξανε. Να πω και το ότι ο Μπέος εκεί δεν μίλησε.
1: Ναι, όντως δεν μιλάει.
0: Όταν μπήκε ένα γκολ που δεν μετράει ποτέ, δεν πέρασε τη γραμμή. Εκεί δεν μιλάμε, κύριε Αχιλέα. Τώρα κυλαϊδάμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο Ηρακλής προθέσει τον παλιά με τον Άρη. Δηλαδή δείχνει ότι δεν είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι είναι φαβορή. Δύο ομάδες, Καλαμάτα, αδύναμες και ο Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Μέχρι τώρα φαίνεται ότι η Τρίπολη είναι αδύναμη, αν και έφερε χει χτες. Ο Βόλος μπορεί να κινδυνέψει.
1: Ο Βόλος μπορεί να κινδυνέψει.
0: Η Λιβαδιά μπορεί να κινδυνέψει.
1: Η Λιβαδιά αυτή, ναι. Όντως, πράγματι.
0: Να δούμε. Πάμε για λιματάκι, κύριε. Να κάτσει ακόμα λίγο.
1: Εγώ δεν θα μπορέσω να κάτσω.
0: Α, τη γυναίκα, δεν θα σε αφήνει. Να κάτσε μισή ώρα ακόμα. Μαρίνα, άστανε μισή ώρα ακόμα, ρε Μαρίνα. Εντάξει, θα ήταν λίγο σε ένα παπούτσι. Κάτσε. Κάτσε. Πες να κάνει πέρα στον κόσμο. Πες να κάνει στον κόσμο.
1: Καληνύχτα σε όλους τους φίλους του Ιντερβέντεν Σπορτς.
0: Πες. Δικαιολογίε σου, πες λόγω ανατέρα βία κάτι πρέπει να πει. Που φέρει ξαφνικά. Με πήραν τηλέφωνο, πες κάτι αυτό, κάνε και φασολάδα.
1: Κοίτα, να σου είμαι ειλικρινής βέβαια, απ' έξω άκουγα τα τηλέφωνα που βάραγαν από το στούντιο, οπότε δεν νομίζω ότι είναι καλό αυτό.
0: Μάλλον η παντόφλα, Λοιπόν, άντε, καλή παντόφλα. Πάμε διαλυματάκι, παιδιά, και τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε και τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία-διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
8: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
7: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε μόνοι μας. Τώρα έφυγε ο Νικόλας, μας άφησε 6 λεπτά μετά τις 10. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνυματάκια 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr.

0: Για το φίλο που με ρωτάει αν έχουμε να πούμε την Ευρωλίγκα που ξεκινάει την Πέμπτη, θα πω σε λίγο τα παιχνιδάκια, παιδιά, θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε Ευρωλίγκα την Πέμπτη, είναι σπουδαίο πρωτάθλημα Ευρωλίγκα με πολύ καλά παιχνίδια, δηλαδή κάθε σε βλέπεις ευχάριστα την Ευρωλίγκα με τις ομάδες που υπάρχουν. Θεωρώ ότι φέτος ίσως να δούμε και καλύτερη Ευρωλίγκα από την περσινή. Να τα δούμε όλα. Την Πέμπτη ξεκινάνε, κάνουν πρεμιέρα. Θα πούμε σε λίγο την πρώτη αγωνιστική. Την Πέμπτη πάμε στο φίλο που είναι στην Γραμμούλα και μετά λέμε τη Ευρωλίγκα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Τώρα καλά τα είπες. Εντάξει, καλά είναι. Νωρίς
1: καλά τα είπα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Μια χαρά.
1: Δεν μου λες, ο Νίκος ο Κατσάτος θα είναι στα Ψαχνά.
0: Στα Ψαχνά Ευβίας, ναι.
1: Με την, πώς είπαμε,
0: με την Βατόμουρο. Βατόμουρο, ναι, Βαντίον. Βανταλίον.
1: Βανταλίον.
0: Κάπως έτσι. Πέρα. Με τον φίλο μας τον Γιάννο. Που έπαιζε μέσα και τελικά έγινε θεματοφύλακας.
1: Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
0: Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Κοίταξε. Σε δικαιώνεσαι, έτσι.
0: Από τι πράγμα.
1: Δηλαδή έκανε μετάδοση τον Ολυμπιακό και κέρδισε η ΑΕΚ. Βέβαια κέρδισε και ο Ολυμπιακός με την ψυχή στο στόμα.
0: Ναι, ήταν δύο παιχνίδια για μένα και τα δύο. Να πάμε στα αγωνιστικά. Καρμπών και τα δύο μάτς. Δηλαδή κακός Ολυμπιακός, κακή ΑΕΚ.
1: Όχι, άλλο λέω για, για την
0: πρώτη. Α, ναι, κατάλαβα. Γιατί ξέρεις, για το ποδόσφαιρο τώρα ξέχωρα τον Κατσάτσο, όταν στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ βγαίνουν MVP.
1: Τερματοφυλάκια.
0: Εντάξει, καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Εντάξει. Και δεν βγαίνουν MVP τερματοφυλάκες παίζοντας με τον ΠΑΟΚ, με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: παίζοντας με ομάδες που πίσω έχουν ένα πόντο 2. Εντάξει.
1: Κοίταξε, οι ομάδες ακόμα ψάχνονται.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, η ΑΕΚ έπρεπε να ψάχνεται λιγότερα από ότι ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός έκανε και πολλές μεταγραφές, προπονητή άλλαξε. Η ΑΕΚ έχει την αγκαρμό από πέρυσι, αλλά έχει πολλά προβλήματα σε εκτός έδρας.
1: Ναι, αυτό το βλέπω τα αρχαία. Και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα.
0: Τι
1: έγινε, αλλάζει ο περιβάλλον και τους επηρεάζει. Πάντως, κοίταξε, εγώ για τον Ολυμπιακό είμαι αισιόδοξος. Και θα σου πω το εξής. Γιατί άκουσα και άκουσα από χτες αναθεματίσματα, ξέρω δεν κάνει ο ένας, δεν κάνει ο άλλος, δεν κάνει ο παράλληλος. Έχουμε δει καταρχάς, παράδειγμα, να πω έτσι, Φρόιλερ Πουέρτα, άσυνα άμυνα, έτσι, λέω Φρόιλερ Πουέρτα, αριστερά Ρόγκα, δεξιά Μπέιλι, Ζόντα Σίλβα πίσω, παράδειγμα από Γιάρη ή από τον Μεξικάνο.
0: Ναι,
1: κάτσε
0: ναι.
1: Να τους δούμε αυτούς,
0: ναι.
1: Όπως το είπα, ένα-δύο παιχνίδια, να δούμε τι γίνεται.
0: Σωστό, σε αυτό δεν έχεις άδικο, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Έτσι και πιστεύω, και εγώ ήμουν από αυτούς που λέγανε, ας πούμε, ο Γιάρεψουκ παρακονίζεται, αδικείται, κάνει, φτιάχνει, αλλά είδα το Μεξικάνο, μπήκε μέσα, το τράβηξε το σουτ. Θα μου πεις και ο Γιάρεψουκ τράβηξε ένα σουτ. Δεν τροποδοτήθηκε. Θέλω να το δω όμως με αυτή την, παράδειγμα με αυτό το στυλ, έτσι, να δω τι θα κάνει ο Γιάρεψο εκεί πέρα. Πιστεύω θα τροποδοτηθεί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τώρα, για σένα μεγάλη απώλεια είναι ο Βάργας. Αυτός κάνει τη μεγάλη δουλειά.
0: Ναι, είναι απώλεια, είναι απώλεια. Αυτή είναι αλήθεια. Βέβαια, οι διακοπές τώρα θα είναι, εντάξει, 21 μέρες. Από ό,τι λένε οι πρώτες πληροφορίες, πιθανόν να επανέλθει με την έναρξη προαθλήματος ή μετά τον αγώνα με τον Όφη να επανέλθει, δηλαδή σε κανένα μήνα από τώρα.
1: Υπάρχει... Και να επανέλθει θα θέλει 1-2 παιχνίδια. Έτσι,
0: ναι, εντάξει, δεν σου λέω θα παίξει αμέσως. Εντάξει, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, από εκεί πέρα τώρα εντάξει, υπομονή κάνουμε και περιμένουμε. Πάμε στην Εθνική. Εγώ θα διαφωνήσω μαζί σου.
0: Για ποιο πράγμα.
1: Σε αυτό που έλεγες ότι αν ο Παυλίδης παράδειγμα στο πρώτο παιχνίδι είναι καλός, να παίξει και στο δεύτερο. Τα παιχνίδια είναι πολύ κοντά. Δεν μπορεί να τον επάγει δύο συνεχόμενα, δηλαδή Πέμπτη Κυριακή. Ναι. Πιστεύω, εγώ σαν Βασίλης τώρα θα έκανα. Έτσι. Θα είχα δύο εντεκάδες. Όπως το λέω. Εγώ είμαι ιδιαζότης αυτό. Εγώ ήμουν τρελός με το Μεντιλίπαρ, που αν θυμάσαι, πέρσι ήταν κακή χρονιά, πρόπερσι. Έτσι που πήρε το Ολυμπιακό στο Νταμπλ, εντεκάδα, μία εντεκάδα την Πέμπτη, άλλη εντεκάδα την Κυριακή. Και φύσαγε η ομάδα. Δηλαδή.
0: Ναι, φίλε, αλλά όμως εντάξει.
1: Πρόσεχε. Πώς το λέω. Είναι δηλαδή. Δεν είναι ότι είναι παίκτες. Άντε να το δούμε το παλικαράκι. Είναι εκλέκτορας. Έχει διαλέξει. Στη στιγμή που έχει διαλέξει, μένει ότι και οι 22 είναι άψογοι. Είναι εντεκαδάτοι.
0: Ναι,
1: απλά πρέπει
0: ναι.
1: να παίζουν 11. Εγώ θα έφτιαχνα λοιπόν την ομάδα όπου παράδειγμα θα βλέπα πώς είναι ο αντίπαλος, στη μία ο Παυλίδης παράδειγμα, ας πάρουμε το φόρ έτσι, στην άλλη εντεκάδα ο Δουβίκας, Στα χαφ, παράδειγμα, ο Ανδρούτσος με το... με ποιον είναι τώρα, ξέρω. Δεν θυμάμαι, με τον Ζαφίρι. Στο άλλο παιχνίδι, και θα είχα και όλους τους παίχτες να παίζουν και για πάρτι τους και για μένα, και όλους σε δεκαδά τους. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, δηλαδή
2: ναι,
1: με καψούρα να παίξουν
2: πάλα. Κατάλαβα πώς το λες.
1: Γιατί, σου είπα, είναι εκλέκτορας ο Γιωβάνοβιτς. Δεν είναι Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ. Εντάξει, να πάρουμε και αυτόν, ναι, είναι πιο δεύτερος. Δεν υπάρχει πιο δεύτερος. Τους διαλέγεις. Είναι και οι δύο δεκαδάτοι. Απλά πρέπει να παίξουν οι 11. Εγώ λοιπόν αυτό θα έκανα με το επιτελείο μου. Και θα είχα λοιπόν την Πέμπτη μία δεκάδα. Την,
2: δεν είναι ρευγία, Βασίλη.
1: Εγώ
2: δεν διαφωνώ.
1: Την Κυριακή άλλη δεκάδα.
2: Δεν διαφωνώ, ρε φίλε. Αλλά όμως όταν μια ομάδα έχει φτιάξει μια ομάδα για να παίξει 4 μάτς σε 20 μέρες. Μια ομάδα που βλέπεις ότι πάει καλά σε ένα παιχνίδι, δεν μπορεί να τη χαλάσει τη συνοχή, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν τη χαλάσει τη συνοχή.
2: Δεν μπορεί να αλλάζει δηλαδή να κάνει δεκαλαγέ.
1: Θα πάει από Πέμπτη σε Πέμπτη.
2: Δεν μπορεί να κάνει δεκαλαγέ.
1: Όχι, πρόσεχε. Θα πάει από Πέμπτη σε Πέμπτη.
2: Εντάξει.
1: Το κατάλαβε πώς το λέω.
2: Δεν κατάλαβα τι λέω. Δεν σου λέω ότι έχει άδικο. Αλλά...
1: Και θα του είχα ξεκούραστου, γιατί οι άλλοι θα ακολουθούσαν αυτό που λες σε δικιά σου φιλοσοφία. Και εγώ θα κατέβαινα λοιπόν με 11 παράδειγμα ξεκούραστου, ενώ οι άλλοι θα είχαν. Πέμπτη Κυριακή, έτσι θα ήταν με παιχνίδια στα, πώς να σου πω, στο 60, στο 70 θα έρχεται να βαραίνουν τα παιχνίδια. Θα μου πεις, άμα τα είχαν καθαρίσει μέχρι τότε η Γερμανία, με τη Γερμανία μας έχει πετάξει ένα τρίπαλο, μετά ζωή χαρισάμενη.
2: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά
2: ναι,
1: λέμε τώρα, πώς θα το πήγαινα.
2: Ναι, ναι.
1: Τι και και κλείνοντας να πω για τον μπάσκετ, βλέπω τον Ολυμπιακό. Εάν ο Μπαρτσόκας καταφέρει και τους κάνει να έχουν καλύτερη και μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα, γιατί το πρώτο ημίχρονο, βλέπω τώρα τον Ολυμπιακό στα φιλικά, έτσι, το πετάνε όπως το πετάει ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο. Κυνηγάνε όλο το σκορ. Και στο τέλος, αν εξαιρέσεις το παιχνίδι με τη Ριάλ, που εκεί πέρα μπορούσαν να το πάρουν το παιχνίδι, το σούπερ κύπελο.
2: Ναι,
1: όλα τα άλλα παιχνίδια, όλα στα τελευταία 30-50 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ, όλο περνάει μπροστά και... Αλλά δεν μπορεί να γίνεται όμως συνέχεια αυτό. Πρέπει να... μόλις συντονιστεί η ομάδα λιγάκι στην άμυνα και παίζει δυνατή άμυνα, θα είναι φοβερή ομάδα. Γιατί έχει σκόρερ τώρα.
2: Ναι, έχει πάρει... Εντάξει, σου λέω και πάλι, όπως θέλω, ότι η Ευρωλίγα φέτος θα είναι πολύ πιο δυνατή από ό,τι πέρυσι.
1: Ναι, θα είναι. Πράγματι θα είναι. Και μπορεί να δούμε και εκπλήξεις. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν είμαι σχετικός με τον μπάσκετ, αλλά μπορεί να δούμε κάποια ομάδα που δεν την υπολογίζουμε να είναι τρένο, έτσι.
2: Ναι. Εντάξει, η Ντουμπάι έχει ρίξει πολύ χρήμα. Και έχει και
1: αυτή όσο χρήμα και να ρίξουν, Άραβες θα είναι.
2: Εντάξει, έχει και καλό προπονητή στον πάγκο. Είναι μια ομάδα που θα είναι υπολογίσιμη φέτος. Και έχει την εμπειρία από πέρυσι, έχει πάρει εμπειρία. Έτσι έγινε.
1: Ναι. Και αυτό που μου άρεσε ήταν που οι Ισραηλίτες θα παίζουν στην Κύπρο. Εμάς μας βολεύει αυτό.
2: Ναι, σωστό.
1: Μου άρεσε αυτό. Δεν πάνε Βελιγράδι, ξέρω εγώ. Βέβαια θα είναι πολλοί Ισραηλίτες εκεί πέρα, αλλά δεν μας πειράζει αυτό.
2: Τι να σε πειράζει, φίλε. Να σε πειράζει.
1: Έτσι. Αλλά να δούμε τώρα με την εθνική, με τις επιλογές Γιωβάνοβιτς. Το βλέπω εγώ, θα κράζω. τον Ιβάν, θα τον εκράζω τον Ιβάν, δεν υπάρχει θέμα. Δεν θα μου αρέσουν οι επιλογές του, θα προσπαθεί να χωρέσει, τέλος πάντων. Αλλά θέλω να δω έτσι πώς θα το πάει το παιχνίδι. Πρέπει τα παιχνίδια να τα διαβάσει και να τα πάει ανάλογα, όχι πέστε και παίχτε.
2: Για να δούμε τι θα κάνει,
1: Να δούμε. Λοιπόν,
2: να είσαι καλά, Μπιλάκο μου. Να είσαι καλά,
1: φίλε. Καλή βραδιά που λέει και ο Καράς.
2: Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Έγινε,
2: λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε 18 λεπτά μετά τις 10.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά μετά τις 10, λίγο πριν το διάλειμμα των 10.30. Θα πάμε μετά το διάλειμμα να πούμε και την Ευρωλίγκα που έχει μετά το διάλειμμα όμως. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Μάνος Σταραμόπουλος για τον Βιέρα, ναι, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, έφυγε στα 80 του χρόνια, διακρίθηκε ιδιαιτέρως Ολυμπιακό και ΑΕΚ, τέλος και από την Νίκη Βόλου, ο Στέλιος Μαλεζάς. Πάει και ο Μαλεζάς από την Νίκη Βόλου μετά το κακό ξεκίνημα της Νίκης Βόλου με 3-3, 3 ήττες σε 3 μάτς. Πάει ο Μαλεζάς. Ο Βοσνιάδης με τον Πανσεραϊκό από την άλλη πλευρά έχει δηλώσει παραίτηση. Αύριο έχουν κουβέντα με τον πρόεδρο να δούμε τελικά αν η παραίτηση γίνεται δεκτή. Θα συνεχίσει ο Βοσνιάδης στον πάγκο του Πανσεραϊκού. Πάντως ο Μαλεζάς τέλος από την Νίκη Βόλου. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, απαραίτητο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επαναρχόμαστε σε λίγο, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Λοιπόν, ανοίγει το σκόλι Πετρολού Πλοέστη 1-0 με την Μιερκουρέα Τσίουκ 1-0 στο 66ο λεπτό είμαστε τώρα. Το Αλντοσίβικ του Κουμάν τελειώνει το μάτι σε πολύ λίγο, 1-0, ακυρώθηκε νωρίτερα ακόμα ένα γκολ για την Αλντοσίβη, με το VAR ακυρώθηκε, έτσι είναι 1-0 στο 96. Σε λιγάκι ο διαιτητής θα σφυρίξει τη λήξη για το παιχνίδι της Αργεντινής.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανερχόμαστε 33 λεπτά μετά τις 10, πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας, τον καλησπέρα μας, στο φίλο μας τον Γιώργο. Εκεί το φιλαράκι από το Μποτέγκα και τα υπόλοιπα παιδιά εκεί στο Μπουρνάζι. Από αύριο ξεκινούν και πάλι με τον Χριστάρα το Χολίδη και τα υπόλοιπα παιδιά. Τρίτη Παρασκευή, Σάββατο. Λοιπόν, τελικό Αλντοσίβι του Κουμάν 1-0. Δεύτερο γκολ για την Πετρολούλ Πλοέστη με την Μιερκουρέα Τσίου 2-0 στο 75. Και πάμε τώρα να πούμε και τα μπασκετικά μας για το φίλο που ζήτησε την αγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Είπαμε ξεκινάει την 5η Ευρωλίγκα.

Λοιπόν, πάμε να πούμε τα παιχνίδια. Πέμπτη 24 Σεπτέμβρη στις 7 η ώρα, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Σπουδαίο μάτς. Φαβορεί έχουν οριακά. Φαβορεί έχουν την Ντουμπάι στο 1,76 ο Άσος, στο 2 η απλή νίκη για την Ρεάλ. Με 1,5 πόντο Αβάτζο, 1,86, over under 172 πόντους. Να πούμε και αυτά. 7 η ώρα επίσης έχουμε Χάπολ Τελαβίβ με την Μπάγερ Μονάχου. Μεγάλο φαβορή έχουν την Χάπολ Τελαβίβ στο 1,20, 4,5 την Μπάγερ, το over under 171 πόντους. Ψηλά τα overάκια για πρώτη αγωνιστική. Αστέρα Ζαλγκύρης, φαβορή τον Αστέρα, απλή νίκη στο 1,55, το... για τη Ζαλγκύρης η απλή νίκη είναι στο 2,40 από ό,τι βλέπω, over under 167. Αυτό το παιχνίδι γίνεται στις 7 επίσης. Πάμε στις 9. Μάλλον το παιχνίδι αυτό γίνεται στις 9. 9 και 3 το Παναθηναϊκός με την Παρή. Απόλυτο φαβορεί ο Παναθηναϊκός με ένα 10. Το διπλό της Παρή που είναι αποναωμένη. Φύγαν αρκετοί παίχτες στο 7. Λοιπόν, πάμε σε 9.30. Μπαρσελόνα Ανατολού. Με την Μπαρσελόνα είναι το φαβορεί. Με 1.45 το διπλό για την Ανατολού στο 2.70. Over under 169. Over under στο Παναθηναϊκό Παρή είναι 172 πόντους. Ολυμπιακός 9.30 ώρα παίζει και ο Ολυμπιακός με την Μπασκόνια εκτός έδρας. Φαβορεί ο Ολυμπιακός με 1.29. Το άσος Μπασκόνια στο 3.50. Over under 169 πόντους. Και Βιλερμπάν Μακάμπι Τελ Αβίβ με 171 πόντους το over under. Φαβορεί έχουν την Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οριακά φαβορεί 1.75. 2 ο άσος της Βιλερμπάν. Και πάμε την Παρασκευή. 3 μάτς ακόμα. Η Μπεσίκτας και η Βαλένθια παίζουν μαζί. Φαβορεί η Μπεσίκτας 1.74. Η Βαλένθια στο 2.05, over under 168 πόντους. Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια, με τη Φενέρμπαχτσε στο 1.12, το διπλό της Βίρτους στο 6, over under 167 πόντους. Και Παρτιζάν Μιλάνο, τελευταίο μάτς της Παρασκευής, φαβορεί Παρτιζάν με 1.66, το Μιλάνο στο 2.20, over under 168 πόντους. Αυτή είναι η πρώτη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα. Είπαμε, ξεκινάει την Πέμπτη, πρώτο μάτς εκεί Παρτιζάν με την μάλλον Ντουμπάι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η φίλη μας η Ελένη, καλησπέρα στην παρέα. Ελένη από τον Πειραιά, ο φίλος ο Στάτης έστειλε μηνυματάκι από το Εγάλεο. Two 10 2 20 59 9 43 2 15 2 15 59 43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939 943 943 και το email μας onair@943.gr.

Για τον Βοζνιάδη είπαμε πριν ότι δήλωσε, μάλλον έδωσε στην διάθεση της διοίκησης των Σερών την παρέτησή του. Απλά διαβάζω κάποια έτσι ρεπορτάζ ότι η παίκτες είναι αντίθετη στο να φύγει ο Βοζνιάδης. Θα δούμε σήμερα, υπάρχει ραντεβού από ό,τι λένε με τον πρόεδρο του Πανσεραϊκού. Να δούμε τελικά τι κατάληξη θα έχει, αν δεχτεί την παρέτηση ή όχι και παραμείνει ο Βοζνιάδης στον πάγκο του Πανσεραϊκού, ο οποίος δεν ξεκίνησε καθόλου καλά και δεν βάζω το παιχνίδι με την ΑΕΚ με τα 8 γκολ που έφαγε. Γενικότερα δεν έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα για τη Super League 2 για τον Πανσεραϊκό.

Έχουμε για τα, αυτά τα ωραία. Ξέχω τα αθλητικά. Εδώ πέρα διαβάζω μια κοπέλα 26 χρονών. Δεν έχω φωτογραφία βέβαια. Το έστειλε ένα φίλο εδώ αυτό. Μια κοπέλα λέει είχε βάλει στόχο να παρασύρει τον παντρεμένο γείτονά τη σε απιστία. Και είναι στην Ελλάδα αυτό. Στην Καλαμαριά έγινε. Στη Θεσσαλονίκη. Έστειλε λέει με drone το εσώρουχό τη στο γείτονα για να τον ερεθίσει. Αυτά είναι. Τεχνολογία, τα drone, τι κάνουν. Έβαλε το εσώρουχο η κυρία, η δεσποινίδα μάλλον, η κοπέλα, και το πήγαινε βόλτα γύρω-γύρω στην πολυκατοικία να το δει ο άντρας και να πάει να απιστήσει. Αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν. Και ο φίλος που μου το έστειλε μήνυμα λέει: εμένα αυτό μου έχει συμβεί με μουσακά. Σωστό και αυτό. Γεια σου Μπιλάρα, τελείωσε χτες και συγχύσατε τον Αχιλέα λέει. Αχιλέας Μπέος χτες έδωσε στάλ. Βέβαια ο Αχιλέας Μπέος δεν είναι στάλ που τον βολεύει. Τα είπα και χτες. Δεν ξέρω αν κάποιοι φίλοι τα ακούσατε. Ο Αχιλέας Μπέος φωνάζει για χτες. Βέβαια δεν φωνάζει για το, φωνάζει για το πέναλτι που πήρε ο Γιώβιτς. Δεν φωνάζει για το πέναλτι που δεν πήρε η ΑΕΚ με το χέρι του Μάνταλου. Στο σου του Μάνταλου μάλλον που είναι πεντακάθαρο χέρι. Ο Μπέος, ο οποίος θυμήθηκε να φωνάξει φέτος, να βγάλει ανακοινώσεων, να πάει στον εισαγγελέα λέει για στημένα παιχνίδια και που έξανε πολλά λεφτά. Λέτε και στο παιχνίδι του Βόλου με την ΑΕΚ έπαιξε κανείς εκατομμύρια στον Άσο. Αυτό μας λέει ο Μπέος. Παίχτηκαν πολλά λεφτά στο διπλό της ΑΕΚ. Πού θα παίχτηκαν ένα χιλιάδο με τα λεφτά? Στο Βόλο θα παίχτηκαν τα πολλά λεφτά. Η λογική λέει στην ΑΕΚ θα παίχτηκαν τα πολλά λεφτά. Η λογική θα λέει παίχτηκαν πολλά λεφτά στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Αυτό λέει λογική. Δεν λέει λογική παίχτηκαν εκατομμύρια που λες κύριε Μπέο στον Άσο του Βόλου. Πώς να τα παίξεις εσύ και στενοχωρήθηκες. Ξέρω εγώ, μπορεί και αυτό. Ναι, και δεύτερο είναι ότι φέτος ο κύριος Μπέος, μάλλον χτες, πολλά και διάφορα μας είπε. Δεν μας είπε πέρυσι όμως το Βόλο ΣΑΕΚ που ήταν το παιχνίδι, πάλι έγινε 2-2 στο τέλος με το Ρέλβας. Όσο το θυμάστε, υπήρχε ένα χέρι του Λάμπρου που μας είπαν ότι είναι χέρι στήριξης. Μάθανε πέρυσι νέο κανονισμό. Τότε ο κύριος Μπέος δεν ήταν τόσο ευαίσθητος να βγει και να καταγγείλει ότι το χ πέφτει εκατομμύρια πέρυσι που ήρθε 2-2 στο 94 με το σούτ του Ρέλβας. Υπήρχαμε ένα κανονισμό καινούριο πέρυσι στο Βόλο, κύριε Αχιλέα Μπέο, το χέρι στήριξης. Αλλά δεν το θυμόσουν. Και οι δημοσιογράφοι που ήταν δίπλα σου και σου κάνανε τις ερωτήσεις, ακούγανε χωρίς να βγάζουν άθνα. Ακεί να βγει κάποιος, να μπορούσε να βγει κάποιος δημοσιογράφος, παιδιά, γιατί δεν βγαίνεται να του πείτε, κύριε Μπέο, ωραία τα λες σήμερα. Πέρυσι αυτά δεν τα έλεγες όμως στο χέρι στήριξης. Να του πει κάποιος δημοσιογράφος που τον ακούγανε με το στόμα ανοιχτό, λες και μίλαγε ο Πάπας της Ρώμης. Α, πού είναι εδώ, κύριε Αχιλέα Μπέο? Υπήρχε χέρι στο σου του Μάνταλου? Υπήρχε χέρι, δεν υπήρχε χέρι? Κανείς δεν το ρώτησε. Τον αφήσανε να κάνει το κομμάτι του.

Τώρα για το πέναλτι, παιδιά, είπαμε. Ο καθένας όπως το ερμηνεύει. Εγώ για το πέναλτι του Μάνταλου. Σε του Μάνταλου θεωρώ ότι είναι πεντακάθαρο πέναλτι. Εντάξει. Και δεν το δίνει. Και είναι πριν το πέναλτι του που κερδίζει και το βάζει ο Γιώβιτς. Υπάρχει πεντακάθαρο πέναλτι στο χέρι του παίχτη του Βόλου. Πεντακάθαρο. Δηλαδή χρειάζεται να είσαι διαιτητής. Εντάξει. Δεν το έδωσε το πέναλτι, το έδωσε το άλλο. Βέβαια στο άλλο ο κανονισμός, από ό,τι διαβάζω έναν κανονισμό του ποδοσφαίρου, λέει ότι το γεγονός ότι το πόδι του αμυντικού ακουμπάει στο έδαφος δεν αρκεί για να θεωρηθεί νόμιμο το μαρκάρισμα. Κρίνεται εάν το εκτεταμένο πόδι γίνεται εμπόδιο και αν η ενέργεια είναι απρόσεκτη. Άρα αυτό το που λένε ότι το πόδι ακουμπάει κάτω δεν ισχύει βάσει τον κανονισμό του ποδοσφαίρου. Δεν το λέω εγώ, διαβάζω τον κανονισμό, το άρθρο 12 του κανονισμού. Εγώ λέω ότι είναι μια δύσκολη φάση, το είπα και χτες. Άλλοι λένε ότι είναι πέναλτι, άλλοι λένε ότι δεν είναι πέναλτι, αλλά να μείνουμε και στη φάση του Μάνταλου, παιδιά. Γιατί από εκεί ξεκινάει πρώτα. Πρώτα είναι αυτή η φάση του Μάνταλου και μετά το πέναλτι που παίρνει η ΑΕΚ. Και για πολλούς δεν είναι. Αναβάζουμε δηλαδή όλα σε ένα τσουβάλι. Μην αφήνουμε κάτι απ' έξω. Και να δούμε να μας δείξουν και τα κανάλια γιατί μας το έκρυψαν. Τη φάση του γκολ του Βόλου. Αν υπάρχει offside, δεν υπάρχει. Δεν είδαμε κάποιο replay, μια γραμμή δεν μας βάλανε εκεί, γιατί. Λέω εγώ τώρα. Δηλαδή, κακό να βάλει μια γραμμή. Όταν γίνονται τέτοιες φάσεις, συνήθως τηλεοράσεις βάζουν μια γραμμή. Δείχνουν το VAR τη γραμμή που βάζει όταν ελέγχεται η φάση. Στην φάση του γκολ του Βόλου, που δεν λέω ότι είναι άκυρο εγώ, δεν ξέρω. Δεν είδα τη γραμμή για να κρίνω.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ναι, να πω και αυτό, το ξέχασα, να μας πει ο κύριος Μπέος, αφήστε το περσινό παιχνίδι με το Βόλο ΣΑΕΚ, πέρασε, περασμένα μεγαλεία λέει και ειδικό αστανακλές, πέρασε το μάτς, έφερε σοπαλή, η ΑΕΚ τελείωσε, πάπαλα, μάθαμε ένα κανονισμό ότι υπάρχει χέρι στήριξης. Λοιπόν, να μας πει ο κύριος Μπέος λοιπόν, αφού δεν θυμάται το χέρι στήριξης, να μας πει τι έγινε στο παιχνίδι Βόλος Ηρακλής. Όταν θέλει ο κύριος Μπέος να λέει ότι να είναι όλα νόμιμα και να μην είναι παιχνίδια που λέει στημένα και το ένα και το άλλο και εκατομμύρια, να μας πει λοιπόν τι έγινε στο Βόλος Ηρακλής. Έβαλε ο Βόλος ένα γκολ το οποίο η μπάλα δεν πέρασε στη γραμμή. Κύριε Μπέο, το ξέχασε να μας το πεις. Εκεί δεν παιχτήκαν εκατομμύρια. Και μου πει κανείς ότι η μπάλα πέρασε στη γραμμή. Η μπάλα δεν πέρασε στη γραμμή. Αλλά τότε δεν είχαμε τον κύριο Μπέο τόσο ευαίσθητο, ούτε το γιο του να μπαίνει μέσα να διαμαρτύρεται στους διαιτητές και να πάει να πλακωθεί με τον Μπρινιόλι. Ο γιος του Μπέου τι ήθελε μέσα στο γήπεδο, σαν τι μπήκε μέσα στο γήπεδο. Ο κύριος, μας πει ο κύριος Μπέος, ο γιος του γιατί μπήκε. Μας είπε μάλλον ότι μπήκε, λέει, γιατί ήταν αγανακτισμένος, αδικήθηκε ο Βόλος και μπήκε. Άμα είναι να μπαίνουμε όλοι μέσα στο γήπεδο. Όταν νιώθουμε αδικημένοι, να μπαίνουμε όλοι μέσα στο γήπεδο. Μπορεί να μην είμαστε εκεί προέδρου, αλλά να μπαίνουμε. Και να μην συμβαίνει τίποτα. Άκου τώρα τι μας είπε, ότι είναι το παιδί

Φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπλουγιο. Καλησπέρα, Μπιλάκη, από μένα. Ο Πέτρος από το Χαλάνδρι μας έστειλε μηνυματάκι. Ναι, ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα τα έβαλε και εμάς ο Μπέος, λέει. Ναι, τα έβαλε και με τον Ολυμπιακό. Τα έβαλε με τον Ολυμπιακό. Λέει αυτό που γίνονται, λέει, τώρα γινόντουσαν, λέει, εποχή Αλεξανδρή. Τα έχει κάνει και ο Πάουκ, λέει, τα έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός. Ο τίμιος κύριος Αχιλλέας Μπέος. Όταν ευνοείται δεν μιλάει και όταν αδικείται και λαϊδάει.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλησπέρα καλύτερα. Λέει ο φίλος μας ο Παντελής που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα λίγο πιο κάτω εκεί στο όμορφο Μοσχάτο. Μπιλάρα, έχουμε λίγα παιχνιδάκια πιο μετά να παίξουμε. Εντάξει, έχει κάποια παιχνιδάκια φίλε, δεν ξέρω αν ξενυχτάς, αν έχεις βάρδια. Έχει Μπαράκα στην Τεπεδιέντε Ριβαντάβια. Έχει Κρισιούμα Οπεράριο. Σέντραλ Εσπανιόλ Σίτι Τορκέ για την Ουρουγουάη. Λανούς πρώτη κατηγορία Αργεντινής με την Ντέλα Πλάτα. Εστουντιάντες και Κουιαμπάνα Ούτικο. Αυτά έχει σήμερα. Τώρα είναι ας κάθω 2-4-6 παιχνίδια. Τι να ψάξει να βρει τώρα. Ας το φιλαράκο μου παίξει αύριο. Μάλλον να παίξει όταν έχονται εθνικές ομάδες. Σήμερα Τρίτη, φίλε Γιώργο, να δούμε αν έχει κουπονάκι. Κάτι θα έχει. Τι είναι αυτά εδώ πέρα τώρα. Έχει κάτι παιχνίδια από την. Τι είναι αυτό. Το Ιράν. Όσοι παίζετε Ιράν. Έχει παιχνίδια ματσάρες. Κέρμαν Σαϊπά. Χαβαντάρ Μπεασάτ. Και Καρά με την ΜΕΣ. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχει σήμερα. Έχει κάτι άλλο. Παιδιά δεν έχει ομάδες οι οποίες είναι παντελώς άγνωστες. Έχει και δύο παιχνίδια για το. Βλέπω εδώ. Για το Champions League γυναικών. Εδώ βλέπεις ωραία παιχνίδια, βλέπεις μπαλάρα κάποια γυναικεία έτσι, παιχνίδια. Έχει Μπάγκερ Μονάχου Manchester City και Ίντερ Χάκεν. Και Άρχους Νόρτζελαν, αυτό είναι Δανία. Α, έχει παιχνίδια, βλέπω 9 η ώρα. League Trophy, αρκετά παιχνίδια. Α, έχει πολλά παιχνίδια, παιδιά, League Trophy. Έχει Αγγλίες μετά τις 9 η ώρα βλέπω τα περισσότερα είναι 9.30-10 παρατέταρτο. Έχει και παιχνίδια από την ελαστικές κατηγορίες της Αγγλίας, χαμηλές κατηγορίες. Αλλά έχει πολλά παιχνίδια μετά τις 9. Χαμός γίνεται και Σκωτία από ό,τι βλέπω. Και εδώ είναι Challenge Cup Σκωτία. Χαμός γίνεται παιδιά μετά τις 9. Ωραία πράγμα. Αλλά είναι, είπαμε, Link Cup και, και Challenge Cup για Σκωτία και Αγγλία αντίστοιχα. Δεν ξέρω αν παίζετε τώρα Σκωτίες και Αγγλίες τέτοια πράγματα. Κύπελα, Link Cup κιόλας. Link Trophy μάλλον, όχι Link Cup. Link Trophy, αλλά έχει πολλά παιχνίδια. Πινάρα, έχεις αποδόσεις των εθνικών ομάδων στα παιχνίδια που γίνονται μεσοβδόμαδα. Κάτσε να δω αν τα έχει βγάλει. Και να στα πω, φιλαράκο, μισό λεπτό να δω αν τα έχει βγάλει. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να ρίξουμε μια ματιά. Όχι, αυτά είναι φιλικά. Έχει ένα μεγάλο φιλικό. Αυτό δεν χάνεται, πρέπει να βρούμε κανάλι που το μεταδίδει. Παιδιά, είναι το Γιβραλτάρ με τη Σάο Τόμ Πρινσίπε. 7 η ώρα, Τετάρτη. Πρέπει να βρούμε κανάλι να δούμε το μάτς αυτό. Λοιπόν, κάτσε να πάμε στην Πέμπτη. Αυτό είναι Τετάρτη που είπαμε. Φιλικό κιόλας. Πάμε στην Πέμπτη να δούμε αν έχουν βγει αποδόσεις για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων γενικότερα.

2,90, το διπλό στο 4,50. Ολλανδία-Γερμανία 2,25, 3,60, το διπλό στο 2,80. Πορτογαλία-Ουαλία 1,22, 6 και 12. Και Σερβία-Ελλάδα 2,60, δεν μας έχουν outsider. 2,60, 3,30, 2, το διπλό στο 2,60. Άρα είμαστε μαζί με τους Σέρβους, δεν υπάρχει φαβόρι εδώ. Το άσο το διπλό έχουν ήδη απόδοση 2,60, το χ πάει στο 3,30. Την Παρασκευή έχουμε και άλλα μάτς, άλλα δύο μάτς, Ιταλία-Βέλγιο 2,15, 3,50, 3,10, Ιταλία που να κάνει μια καινούργια αρχή, και Τουρκία-Γαλλία 5,75, 5 και το διπλό στο 1,48. Της Κυριακής τα παιχνίδια να πούμε μόνο για την εθνική μας, λοιπόν μισό λεπτό, Γερμανία-Ελλάδα 1,36, 5 το διπλό στο 6,5. Αυτά είναι τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων Πέμπτη και Παρασκευή και το παιχνίδι της Κυριακής για την εθνική μας που είναι λογικά outsider με την Γερμανία, η Γερμανία η οποία θα έχει στον πάγκο τον Κλοπ.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας. Διαλυματάκι, επανερχόμαστε λίγο μετά τις 11. Θα είμαστε και πάλι εδώ στην παρέα. Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Θυμίζω την 5η το βράδυ, 10 παρατέταρτο, ζωντανά από την Σερβία. Γιώργος Λίγκρης για το παιχνίδι, μετάδοση του παιχνιδιού Σερβία-Ελλάδα. Εδώ θα είμαστε και θα ακούμε τον Γιώργο Λίγκρη.

0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω για το φίλο που με ρωτάει. Βρήκα, φιλαράκο μου, μία λίστα με, που είναι φίλο τη ΣΑΕΚ. Μιλάω αν υπάρχει λίστα με free ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, βρήκα μια λίστα εδώ πέρα σε κάποια site που κοιτάζω. Λοιπόν, ένα όνομα της λίστας, τώρα δεν ξέρω βέβαια αυτοί οι παίκτες που θα πω τώρα αν έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους, είτε έχουν το καλοκαίρι κάνουν διακοπές και ακόμα δεν έχουν ακουμπήσει μπάλα. Είναι ο Καρβαχάλ, σπουδαίος ποδοσφαιριστής, βέβαια 34 ετών, έφυγε από το Φιρεάλ νομίζω το καλοκαίρι μετά από πολλά χρόνια, έπαιξε πολλές φορές, ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, είχε κάποιους σοβαρούς τραυματισμούς, δεν ξέρω ακόμα, δεν τον έχω ακούσει να παίζει κάπου τώρα τελευταία, τέλος πάντων πρέπει να είναι σε αναζήτηση ομάδας, αλλά δεν ξέρω αν έχει κάνει προετοιμασία με κάποια ομάδα. Βέβαια, αυτοί που διαβάζουν είναι και λίγο περασμένης ηλικίας, 37 χρονών είναι ο Ματέο Νταρμιάν. Με την Ίντερ έπαιζε. Τελευταία σεζόν διαβάζω είχε μόνης 6 εμφανίσεις και 37 ετών. Εντάξει, ρίσκο. Μια χρονιά γεμάτη, ο επόμενος ποδοσφαιριστής που διαβάζω εδώ είναι ο 32χρονος, μια χαρά, δεν είναι και πολύ μεγάλος, Πορτογάλος Ρικάρντο Περέιρα, που ήταν στη Λέστερ μια οκταετία διαβάζω, τώρα είναι ελεύθερος. Το χρονιά που μας πέρασε είχε 38 συμμετοχές, πολλές, και 2 γκολ στη Championship, αλλά έπαιξε δηλαδή πολλά παιχνίδια. Λοιπόν, αυτός είναι 32. Άλλος πιο κάτω είναι ο 33χρονος Ρέντσο Σαράβια, Αργεντινός με σημαντική καριέρα Λατινική Αμερική. Λοιπόν, αλλά πέρυσι είχε με τη Βαλένθια μόνο 5 εμφανίσεις. Στο δεύτερο μισό κιόλας της περασμένης περίοδου με τη Βαλένθια. Άλλο ένα όνομα έτσι καλό διαβάζω που γράφουν εδώ τα site, είναι ο 32χρονος, 100 φορές διεθνής με την Αλβανία, ο Ελσέιντ Χισάι, ο οποίος έπαιζε 12 χρονιές στην Ιταλία, Νάπολη και Λάτσιο. Τελευταία διετία όμως δεν έπαιξε πολλά μάτς, μόνο 19 μάτς με την Λάτσιο. Κι άλλος ένας βλέπω στη λίστα, ναι υπάρχει άλλος ένας που διαβάζω. Είναι ο 30χρονος διεθνής 55 φορές με την Αλγερία, Γιουσέφ Ατάλ, ο οποίος αποχώρησε από την Αλσάντ. Αλλά και ο 29χρονος Ισπανός Πολ Λιρόλα με Μαρσέι Φιωρεντίνα. Τελευταίο εξάμεινο έπαιξε με την Ελλάς Βερόνα. Και η περίπτωση του 30χρονου Βραζιλιάνου Ιγκόρ Σίλβα που έπαιξε στην τελευταία πενταετία στη Λοριάν και μέτρησε 19 εμφανίσεις και ένα γκολ την τελευταία περίοδο στη League One. Αυτοί είναι έτσι 5-6 παίκτες που βρήκα που είναι ελεύθεροι, αν ενδιαφέρεται η ΑΕΚ κάποια άλλη ομάδα. Βέβαια κάποιοι είναι περασμένοι πιο μεγάλης ηλικίας, κάποιοι είναι σε καλή ηλικία, αλλά είπαμε το βασικό είναι να έχουν παίξει παιχνίδια και να μην είναι τελείως, μάλλον να έχουν κάνει κάποια προετοιμασία με κάποια ομάδα, να μην είναι τελείως δηλαδή από τις παραλίες, γιατί άμα είναι τις παραλίες, όσο καλό όνομα και να είναι, θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να βρει πάλι την φόρμα του. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να περιμένουμε μέχρι 27-29 Σεπτέμβρη. Τότε ολοκληρώνεται η προθεσμία για μεταγραφές ελευθέρων ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Σε

Εντάξει, εγώ φίλε Γιώργο, είμαι της άποψης ότι αν είναι να πάρει κάποιον παίχτη τώρα που έχει να παίξει μπάλα 2-3 μήνες ή έχει παίξει 3 παιχνίδια μια χρονιά ολόκληρη και είναι και μεγάλη ηλικία, προτιμώ εγώ τουλάχιστον να πάρει ευκαιρίες ο Πρισσυρικάς ο Χριστακόπουλος. Και αυτό το παιδί πότε θα παίξει. Αν τον δούμε και αυτόν. Καλά στοιχεία έδειξε στο παιχνίδι που έπαιξε με τον Πανσεραϊκό. Ας πάρει κάποιες ευκαιρίες. Από το να πάρει ένα 37χρονο, 36χρονο που έχουν να παίξουν μπάλα 5-6 μήνες, καλύτερα να δώσει ευκαιρίες στο Ελληνόπουλο, τον Χριστακόπουλο. Αν δεν μπορεί να πάρει κάτι καλύτερο. Εντάξει. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπή. Όχι, δεν είναι στο σταθμό πια αυτή που λες, Φιλαράκο, ούτε ο Χελάκης, το Γουγαλίδης, το Μίχος.

Ο φίλος με ρωτάει, ο Νίκος Μπιλάρα, καλησπέρα. Μόλις μπήκα στην παρέα, αν μπορείς να μας πεις τα παιχνίδια της Super League 2, τι έκανε η ομάδα μου, η Νίκη Βόλου. Λέει, είμαι από το Βόλο. Έχασε, φίλε, η Νίκη Βόλου και ο Μαλαζάς απολύθηκε μετά την τρίτη ήττα της Νίκης Βόλου, που έχει 0 βαθμούς, που ξεκίνησε με όνειρα και φιλοδοξίες να ανέβει η κατηγορία. Έχει ξεκινήσει όμως πολύ άσχημα με 3 ήττες σε 3 μάτς και ο Μαλαζάς απολύθηκε. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μάτς, πας Πύργος με την ΑΕΛ Νόβιμπετ, εύκολα η ΑΕΛ 0-4, να πούμε και τα γκολ. Ο Καμπετσής στο 41, το δεύτερο γκολ πάλι ο Καμπετσής στο 70, στο 82 ο Νταμπίζας το 0-3 και ο Σίλβα, Νταμιάν Σίλβα στο 93 το 0-4, μεγάλη νίκη και εύκολη νίκη για την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Παθρακικός Νίκη Βόλου 1-0, το γκολ στο 86, ο Νότας, Γιώργης Νότας, για το Παθρακικό. Και ΠΑΟΚ Β' Νέος Χρυσούπολης 2-1. Στο 43 ο Απετένοκ έβαλε το 1-0. Ο Θημιάν, ο Τριμάτης το 52 έκανε το 1-1. Και ο Κωσίδης το 81 έκανε το 2-1 για τον ΠΑΟΚ Β'. Να δούμε και τη βαθμολογία και στην Super League 2, με ολοκληρωμένη την τρίτη αγωνιστική. Πρώτη και καλύτερη είναι η Μαρκό που έχει 9 πόντους με απόλυτο. Δεύτερη η Ελασίρου, που ξεκίνησε και η Ελασίρου πολύ καλά, με χωρίς ήττα, μια ισοπαλία. Έχει δύο νίκες, 7 πόντους. ΑΕΛ Νόβιμπετ στους 7 πόντους και Πανιώνιος στους 7, Παθρακικός 7, Καλυθέα 6, ΠΑΟΚ Β' 4, Ολυμπιακός Β' 4, Νέστος 4, Πανσεραϊκός 3, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά, Τρίπολη 3, Β' Τρίπολη, Καρδίτσα 2, Καλαμαριά 1 βαθμό, Ζάκυνθος 1 βαθμό, Πας Πύργος 1 και Νίκη Βόλου 0 βαθμούς. Βλέπουμε ότι σαν τις ομάδες που περιμέναμε, τον Πανιώνιο, την ΑΕΛ και τον Μαρκό, να είναι ψηλά στην βαθμολογία, αλλά βλέπουμε ομάδες που δεν τις περιμέναμε, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε, τρίτη αγωνιστική. Και η Ελλάς Σύρου πάει πολύ καλά με 7 βαθμούς και ο Παθρακικός και η Καλυθέα. Και δεν περιμέναμε Πανσεραϊκό και Νίκη Βόλου να έχουν τέτοιες, μάλλον να ξεκινήσουν τόσο άσχημα, δύο ομάδες που έχουν ρίξει χρήματα για να ανέβουν την κατηγορία. Να δούμε, εδώ έχει ακόμα ψωμί, είπαμε, δεν έχουμε play-off τώρα και play-out που ήταν πέρυσι, οι δύο πρώτες ομάδες ανεβαίνουν.

Ο Σιμεώνε μετά τη μεγάλη νίκη της Ατλέτικο με την μισθή αντίπαλο, την Ρεάλ που την κέρδισε 2-1 και έκανε πολλά και διάφορα μετά ο Μουρίνιο στα αποειδήρια και συνέντευξη τύπου, είπε για την, τα καλύτερα λόγια για την Μπαρσελόνα. Είπε ο Σιμεώνε λοιπόν, η Μπαρσελόνα είναι η κορυφαία ομάδα αυτή τη στιγμή, είναι λες και παίζει διαφορετικό άθλημα από ό,τι οι υπόλοιποι. Είπε ότι φαίνεται ότι η Μπαρσελόνα παίζει ένα διαφορετικό άθλημα από αυτό που παίζουμε εμείς. Δεν είχαν κεντρικό επιθετικό και τότε εμφανίστηκε ο Ραφίνια και σκόραρε 12 γκολ. Και ο Γιαμάλ, αν δεν κάνω λάθος, σκόραρε 7 γκολ. Σε πιέζουν στο δικό σου γήπεδο και σου κλέβουν χρόνο, ενώ δεν φοβούνται να πάρουν ρίσκα και να δεχτούν γκολ. Φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο δέχονται ένα γκολ τους κάνει καλύτερους, είναι καλύτεροι αυτή τη στιγμή, λέει, είπε ο Σιμεώνε για την Μπαρσελόνα. Και δεν είναι και ψέματα αυτό που λέει. Παίζει πολύ ωραία μπάλα η Μπαρσελόνα. Βάζει πολλά γκολ. Σκοράρει συνεχώς και είναι και μια ομάδα η οποία είναι το φαβορί φέτος για να πάρει το πρωτάθλημα στην Ισπανία και ένα από τα φαβορί για να πάει ψηλά και στο Champions League.

Παναγιώτη, αυτό που ξέρω δεν είναι ο σταθμός, δεν έδιωξε κανέναν από τις εκπομπές. Η απόφαση ήταν του ανθρώπου που έφυγαν μόνοι τους. Η απόφαση ήταν δική τους. Ο σταθμός δεν έδιωξε κανέναν. Αυτό είμαι βέβαιος και στο λέω με βεβαιότητα. Τα παιδιά που έφυγαν, έφυγαν από μόνα τους. Προτίμησαν να κάνουν κάτι άλλο. Ο φίλος ο Γιάννης έστειλε μηνυματάκι από την Χαλκίδα εκεί με τα τρελά νερά. Γεια σου φίλε Γιάννη.

Ο φίλος ο Στέφανος μας έστειλε μηνυματάκι με την καλησπέρα του. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιώργος το περίπτερο στους Αμπελοκήπους και περίπτερο ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάρα και εγώ στο περίπτερο, βαρδιούλα μέχρι το πρωί εγώ, μέχρι τις 5. Καλή βάρδια φίλε μου εκεί στο περίπτερο στην Αγία Παρασκευή, μεγάλη χάρη της. Και στη φίλη μας την Σοφία να πούμε μια καλησπέρα που μας ακούει και σε εγχαιρετισμού στον άντρα της που έχει σήμερα γενέθλια, κλείνει τα 42. Αν το χαίρεσαι Σοφία μου τον άντρα σου, ελπίζω να του μαγειρέψεις κάτι καλό αύριο που έχει γενέθλια. Μπαμπάμιας, τίποτα φακόριζο και αυτού κάτι έτσι εκλεκτό special.

Λοιπόν, για το Μέση τώρα και για την άλλη άκρη του Ατλαντικού, στο MLS, ο οποίος έφτασε 75 γκολ με απευθείας εκτελέσεις φάουλ και απέχει μόλις 4 από το να γίνει ο κορυφαίος σπεσιαλίστας στην ιστορία του ποδοσφαίρου. 75 γκολ έχει βάλει με απευθείας φάουλ.

για έναν πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος πουλήθηκε βέβαια πολύ ακριβά. Έναν παίκτη το οποίο είδαμε στην Ελλάδα ένα-δύο παιχνίδια νομίζω, και αυτό σαν αλλαγή. Ο οποίος ήρθε ένα εξάμεινο στον Ολυμπιακό με 6 εκατομμύρια 7 και πουλήθηκε με 20 στο Κάνσας. Βέβαια έχει πάρει φόρα εκεί στην Αριά του Ατλαντικού, στο MLS. Σκόραρε 2 τέρματα ακόμα. Αλλά η ομάδα τελικά δεν κέρδισε. Έχασε 4-3 από τη Φιλαδέλφια εντός, αλλά έβαλε, κέρδισε 3-0 στο ημίχρονο η ομάδα του Κάνσας και έφαγε 4 στο δεύτερο και έχασε 4-3. Αλλά έβαλε πάλι 2 γκολ. Γιατί εκεί παίζει στην Ολυμπιακό, δεν τον είδαμε να παίξει. Λίγα παιχνίδια, ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ, θυμάμαι που πήρε το πέναλτι, και ένα παιχνίδι ακόμα, άλλο ένα παιχνίδι. Δύο, όσα έπαιξε. Μαζί σύνολο τα λεπτά, δεν ήταν ένα ολόκληρο 90 λεπτό. Πιο λίγο πρέπει να παίξει, αλλά πήρε ο Ολυμπιακός, έκανε φοβερό deal. 20 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Ένα παίχτη που τον είδαμε σε 3 παιχνίδια. Αλλά εκεί πάει καλά όμως. Αν πει άλλο πρωτάθλημα εκεί. Διαφορετικό. Εντάξει, οκ, αλλά πάει καλά. Έβαλε δύο ακόμα τέρματα με το Κάνσας που παίζει. Ο Τόλης 7 λέει: Μπίλ, τώρα που παίζει για φαγητό, μου ήρθε στο μυαλό η φίλη σου η Χαρά. Η οποία Χαρά τη χάσαμε γιατί βγαίνει αργά για δουλειά.

0: 15 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για τα μηνυματάκια σας, 69-39-9-43-9-43, και το email μας onair@943.gr. Ο φίλος ο Ανδρέας Μπιλάρα, εγώ ασχολούμαι πολύ με την Super League 2, η ομάδα μου είναι ο Πανιόνιος, αλλά βλέπω ότι η Μαρκό είναι πολύ δυνατή φέτος και πολύ καλούς παίκτες. Παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα σε μεγάλες κατηγορίες. Και γι' αυτό είναι πρώτη στην βαθμολογία. Να μου πεις, τρία παιχνίδια έχουν παίξει όλα, οκ, okay, και άλλοι τρία έχουν παίξει. Και η Νίκη Βόλου που ήταν από τα φαβορή, τρία έχει παίξει, και ο Πανσεραϊκός τρία, και δεν είναι πρώτη. Το Μαρκό είναι πρώτο. Έκανε διπλό με τον Ολυμπιακό Β στο Ρέντι, 2-4 έβαλε γκολ ο Αλκαμπή. Γεια σου φίλε Δήμο.
1: 11 λεπτά μετά τις 11, όχι
0: τις 10. 11, ναι, πέρασε η ώρα ρε φίλε, σωστό. Ναι, με την παλιά ώρα εγώ πάω, με την παλιά ώρα εγώ πάω. Ναι, 11 λεπτά, 16 λεπτά μάλλον μετά τις 11. Ναι παιδιά, μην κοιτάτε τα ρολόγια σας, δεν κάνατε λάθος, λάθος έκανα εγώ. Είπαμε Νίκη Βόλου ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Στέλιο Μαλεζά. Δεν πήγε καλά. Όπως πάντα, όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, δεν μπορούν να φύγουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Φεύγει πάντα ο προπονητής. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στη Νίκη Βόλου, αν θα καλυτερεύσει η κατάσταση. Πάντως ξεκίνησε πολύ άσχημα με τρεις ήττες σε τρία μάτς.

Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, σε όλα τα παιδιά εκεί στο σταθμό. Να είσαι καλά, φίλε Παντελή. Καλημέρα και στη φίλη μας την... Καλησπέρα στη φίλη μας τη Γεωργία, που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό.

Και ένα άλλο για να πάλι ένα Ελληνόπουλο πάλι που παίζει στην Ευρώπη, στην Αγγλία συγκεκριμένα, για τον, μιλάμε για τον Μαυροπάνο. Παίζει στη West Ham στην Αγγλία. Έχει βάλει 4 γκολ ήδη, η οποία West Ham έχει ξεκινήσει καλά. Βέβαια παίζει στην 2η κατηγορία, στην Championship, δεν παίζει στην Premier League. Με τον Μαροπάνο μάλιστα να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ενώ υπάρχει και ένα ενδιαφέρον στατιστικό, να το διαβάσουμε, που φανερώνει άνοδο για τα σφυγιά και πάλι στην Premier League. Φαβορεί, από ό,τι γράφουν και οι μπούκιδες εκεί στην Αγγλία, φαβορεί έχουν τη West Ham να ανέβει και πάλι στην κατηγορία. Έπεσε μετά από 14 χρόνια. Έχει την καλύτερη επίθεση, διαβάζω εδώ, στο πρωτάθλημα με 22 τέρματα. Βάζει, σκοράρει συνεχώς. Έχει μόνο μία ήττα στα πρώτα 8 παιχνίδια τη σεζόν. Ο πρώτος σκόρο είναι ο Ντίνο Μαυροπάνος με 4 τέρματα. Σε ισοβαθμία με τον Μπόουεν. Κάτι πολύ ασυνήθιστο, λέει εδώ το site, για κεντρικό αμυντικό.

Καλησπέρα στο φίλο μας τον Πέτρο. Καλησπέρα Βασίλειο, καιρό να σε ακούσω. Είσαι στον αέρα από Κυριακή έως Πέμπτη. Ναι, Κυριακή είμαστε από τις 12 το βράδυ έως τις 2 και τις άλλες μέρες από Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη είμαστε από τις 9 το βράδυ έως τις 2 μετά τα ξημερώματα. Φιλαράκο μου. 9 με 2. Πέτρο Σάικ. Όχι, έχουν καιρό να πάρουν.

Ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα Μπιλάρα, εγώ είμαι από Καλυθέα και είμαι Καλυθέα μόνο, καμία άλλη ομάδα δεν υποστηρίζω. Πώς βλέπεις την Καλυθέα, φέτος έχει τα φόντα να ανέβει? Κοίταξε να δεις, ξεκίνησε καλά η Καλυθέα, δεν ήταν τα φαβορή για να ανέβει την κατηγορία. Φαβορή ήταν από ό,τι λέγανε και οι αποδόσεις των Μπούκιδος. Το Μπούκιδο ήταν ο Πανιώνιος, η Λάρισα, Πανσεραϊκός, Νίκη Βόλου και Μαρκό. Αυτούς δίνανε, αυτές οι ομάδες έδιναν φαβορή οι Μπούκ για να ανέβουν κατηγορία. Δύο ομάδες από τις πέντε που είπαμε να ανέβουν Σούπερ Λίγκα. Αλλά μέχρι τώρα ο Πανσεραϊκός και η Νίκη Βόλου δεν τα έχουν καταφέρει καθόλου καλά. Οι άλλες τρεις ομάδες είναι μέσα, και το Μαρκό και ο Πανιώνιος και η Αλνόβιμπετ. Για την Καλυθέα δεν είχαν βγάλει αποδόσεις ότι θα ανέβει. Την είχαν outsider, αλλά ξεκίνησε πολύ καλά. Έκανε νίκη προχτές την Κυριακή με τον Πανσεραϊκό και έδισε 2-1. Έχει 6 βαθμούς, απέχει μόνο 3 από τη Μαρκό που είναι πρώτη.

Ο φίλος ο Στάθης μας καλησπερίζει από το Αιγαίο. Γεια σου φιλαράκο μου, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, πέστε μήνυμα από τον Κορυδαλό.

Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 11, το άτομα σωστά. Πάμε στο τραγουδάκι μας, απαραίτητο έτσι μικρό, απαραίτητο διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα! Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 11. Ο φίλος ο Κώστας σε μήνυμα από το Παγκράτη. Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Δεν τα είπαμε χθες. Είχα ρεπό. Ποιο, αν είδε τα γκολ τη αγωνιστική, ποιο θεωρεί καλύτερο γκολ. Τα είπα και χθες. Νομίζω το καλύτερο γκολ για μένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν βγήκε. Αν έχει βγει το καλύτερο γκολ. Για μένα πάντως πρέπει να είναι του Αθανασίου. Το γκολ που έβαλε με τον Όφη που ισοφάρισε την Τρίπολη στο 92. Ένα σούτ έξω από την περιοχή. Πήγε στο παραθυράκι, δεν πιανόταν με τίποτα. Νομίζω ότι αυτό είναι το γκολ το καλύτερο για μένα. Με δεύτερο το γκολ του Γιώβιτς, στο δεύτερο την κεφαλιά. Αλλά νομίζω ο Αθανασίου πρέπει να βγει πρώτο για μένα. Ήταν γκολάρα, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Αν δεν το έχετε δει, να μπείτε στο YouTube να το δείτε. Είναι φοβερό γκολ του Αθανασίου. Ένα παίκτη ο οποίο είπα και χθε αδικήθηκε. Θεωρώ ότι μπορούσε να πάρει κάποιες ευκαιρίες από τον κύριο Μεντιλίμπαρ να παίξει στον Ολυμπιακό. Τελικά δεν κατάφερε να τον πει στον άνατο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ έφυγε, ο Αθανασίου είναι στον Όφη και κάνει μια πολύ καλή χρονιά. Ξεκίνησε πολύ καλά τη χρονιά και όπως τελείωσε και πέρυσι, που ήταν πάρα πολύ καλός, στον Ολυμπιακό πάμε δεν πήρε τις ευκαιρίες που έπρεπε. Για πάμε σε γραμμούλα. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι θέλεις. Ναι, όχι, έπεσε. Ούτε καλημέρα, ούτε καλησπέρα. Μιλάς, Γεράσιμου. Ξαναπάρει ο φίλος τηλέφωνο. Να πούμε πάλι τα τηλέφωνα. 210-220-5943. 215-215-5943. Παιδιά, είπαμε από αύριο. Αλλάζει ο καιρός. Θερμοκρασίες χαμηλές. Χαμηλές. Μια χαρά για την εποχή. Αλλά από 32 βαθμούς που είχαμε χτες, σήμερα θα έχουμε 22. 10 κάτω. Από ό,τι λένε και θα έχουμε και βροχούλες.

Ο φίλος ο Γιάννης με ρωτάει τρία παιχνιδάκια να του πω. Μισό λεπτό, φίλε Γιάννη, να τα βρω. Δεν έχει και πολλά. Ο Τελούλ Γκαλάτη με την Κορβινούλ 2-3 διπλό. Κόγκε Χόμπρο 5-2 άσος. Και Αλντοσίβι του Κουμάν 1-0 άσος. Φίλε, μακάρι να σου είπα καλά νέα και να πήγε στα Μιάκη. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Τι γίνεται ρε παιδιά, άμεσα σου είναι να βγει και μας το κλείνει.

0: Ναι, φοβερό γκολ ήταν. Ναι, ήταν και το πολύ ωραίο γκολ και το ΤΕΙ. Απλά εγώ είπα το πιο θεωρώ το καλύτερο. Και το ΤΕΙ έβαλε πολύ ωραίο γκολ με ατομική ενέργεια. Πέρασε ένα-δύο παίκτες και σούταρε στο. Ένα πολύ ωραίο σουτ. Πήγε μπαλά στα δίχτυα για το 1-0 του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα. Και αυτό πολύ ωραίο γκολ. Αλλά νομίζω ότι για μένα τουλάχιστον, παιδιά, ο καθένας όποιος έχει δει τα γκολ μπορεί να αποφασίσει ότι κάποιο άλλο είναι καλύτερο. Για μένα τουλάχιστον. Το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής πρέπει να είναι του Αθανασίου. Ο φίλος ο Παναγιώτης μου λέει Μπιλάρα και του Σάλιακα. Κοίτα, του Σάλιακα, ωραίο γκολ. Είναι πολύ καλή, πολύ καλή σέντρα του παίκτη του Ολυμπιακού. Είναι συστημένη σέντρα. Να ξαναπείς, είναι και ένας παίκτης που είναι πολύ μεγάλο παίκτη, έχει παίξει σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Φρόινελ, φοβερή σέντρα, παρεβάλλε. Γι' αυτό δεν το έβαλα στο καλύτερο γκολ. Να το φαντόβαζα ότι σε καλύτερη σέντρα. Αυτό ναι, όπως και τη σέντρα του Ζωάο Μάριο που έκανε στον Γιώβιτς, που ήταν συστημένη κι αυτή. Λοιπόν, για πάμε στο φίλο τώρα, μας ακούει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Κάνεις, Βασίλη.
0: Καλώς την, καλά είμαι.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, καλά, καλά.
1: Πρέπει κάτι να είχε το τηλέφωνο.
0: Α, εντάξει, γιατί τώρα μα είμαστε
1: ναι,
0: κομπλέ.
1: Καλά είναι. Ναι, ναι. Πριν πω αυτό που θέλω, κατά τύχη άνοιξα την τηλεόραση. Ναι. Θυμάσαι μια εκπομπή που είχε πέρσι 11 εμείς, 11 εσείς.
0: Τώρα είναι λίγα, έχει αλλάξει τώρα. Είναι.
1: Μπράβο, έχει αλλάξει τώρα με παλεμάχους.
0: Είναι 4, ναι, την έχω δει στο Open νομίζω, είναι έτσι, είναι.
1: Ναι, ναι, είναι, δεν ξέρω αν ήταν και πριν.
0: Όχι, δεν ήταν, είναι ο Μπορμπόκης, είναι από την πλευρά. Ο Γκούμας, ο Μανατίδης και ο Καραδήμος από τον ΠΑΟΚ, έτσι, είναι. Γιατί, και οι ρεπόρτερ των ομάδων.
1: Ναι, ναι, και οι ρεπόρτερ. Μεγάλοι άνθρωποι γενικά όλοι. Δηλαδή δεν είναι κανένα τα νέα παιδιά.
0: Εντάξει, όλοι, είναι ναι, σαραντάρδες και πάνω. Και οι παλέμαχοι, ναι, είναι.
1: Εγώ πέρσι είχα πει μια φορά του Νικόλα Κόπουλου, αυτή η εκπομπή που λέει 11 με 11 είναι, πρέπει να λέγεται 10 με 1, γιατί ήταν μόνος του και όλοι οι 10 οι άλλοι ήταν εναντίον του. Εγώ τώρα θέλω να πω κάτι για αυτό το παιχνίδι το χτεσινό της ΑΕΚ. Με το Βόλο, για τις διαμαρτυρίες που κάνανε και λοιπά. Εάν ήταν αντίστροφα, δηλαδή γινόταν το πέναλτι υπέρ, εσείς τι λέτε, θα διαμαρτυρότανε κανένας?
0: Τι εννοείτε, τι εννοείς θα διαμαρτυρότανε κανένας?
1: Εννοώ το εξής, ότι τώρα έγινε τόσος χαμός για ένα πέναλτι που εγώ δεν μπορώ να κρίνω αν είναι ή δεν είναι. Αλλά αν γινόταν αντίστροφα, δεν νομίζω πως η ΑΕΚ θα αντιδρούσε το ίδιο όπως ο Μπέος τώρα που έκανε, χάλασε όλο τον κόσμο, λες και ήρθε από το υπερπέραν και δεν ξέρει τι γίνεται. Αυτό λέω.
0: Α, ναι, εντάξει, ο Μπέος βέβαια ξέχασε να παραλείψει να πει το πέναλτι στο Μάνταλ, του Μάνταλου.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι γενικά ο Μπέος. Τώρα το
0: ναι, εντάξει, ο Μπέος γενικά λέει, αλλά όταν ναι, κάνουμε ναι, κριτικές για ένα παιχνίδι, πρέπει ναι, να βλέπουμε ναι, το παιχνίδι όλο. Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Υπάρχει ένα γκολ του Βόλου το οποίο. Μπορεί να υπάρχει offside, δεν μαθώ ποτέ η κάμερα. Ναι, ποτέ,
1: είδα, τα είδα.
0: Δεν μας είδανε ποτέ να τη γραμμή.
1: Εντάξει,
0: και υπάρχει και το πέναλτι του Μάνταλου, στο σούτ του Μάνταλου, που είναι πεντακάθαρο.
1: Ναι, εγώ θέλω να πω ότι σπάνια.
0: Μα το χαμό δεν τον κάνει ο Βόλος.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε όλα, το χαμό το κάνουν οι άλλες τρεις ομάδες.
1: Ναι.
0: Όπως όταν γίνεται κάτι υπέρ του Ολυμπιακού, δεν τον κάνει το χαμό η Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Το κάνει το χαμό οι άλλες τρεις ομάδες.
1: Αυτό ήθελα να καταλήξω να πω. Δεν είναι ότι τώρα έγινε.
0: Ναι, ξαφνικά ο Βόλος, ας πούμε.
1: Θέλετε.
0: Ξαφνικά ο Βόλος απέκτησε εκατομμύρια οπαδούς.
1: Είστε μέσα στο μυαλό.
0: Όπως και αντίστοιχα η Τρίπολη, αν έπαιζε με τον Ολυμπιακό, θα αποκτούσε εκατομμύρια οπαδούς στην Τρίπολη.
1: Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Λες και ήταν πρώτη φορά. Λέω, επειδή βλέπω πάρα πολλά χρόνια ποδόσφαιρο. Να σε ρωτήσω εσένα.
0: Δηλαδή τώρα θέλω να πω ότι. Βγαίνει ο Μπέος και κάνει δηλώσεις. Εντάξει.
1: Καλά, παραείδε.
0: Όχι, άλλο λέω. Κάνει δηλώσεις ο Μπέος γιατί αδικήθηκε, θεωρεί ότι αδικήθηκε η ομάδα του, δικαίωμά του. Να λέει ό,τι θέλει.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος κρίνει αυτά που λέει ο καθένας.
1: Ναι, βέβαια. Και
0: έχει τώρα συμπαραστάτη τον Καραπαπά, τον κύριο Καραπαπά, ο οποίος πριν κανένα δίμηνο έβριζε τον Μπέο.
1: Εντάξει.
0: Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και ο αντίστοιχο Καραπαπά τη ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ.
1: Έτσι. έτσι γίνεται.
2: Ναι, βρίσκουν δηλαδή μάλλον προστάτες από άλλες ομάδες.
1: Ναι. Εγώ το,
2: δηλαδή
1: το,
2: τώρα
1: το
2: ο κύριος Χαραπάς, ο κύριος Γερασίμου της ΑΕΚ π.χ. τι δουλειά έχει να ασχοληθεί με αυτά που Πομπέως.
1: Μετά σε ένα άλλο παιχνίδι που θα ήταν αντίστοιχο για μας, πιθανόν.
2: Και πριν ένα μήνα, δύο μήνες, ένα χρόνο πριν, έβριζε τον Πέο, ο ίδιος άνθρωπος.
1: Έτσι, αυτά τα ξέρω. Αλλά εκείνο που ήθελα εγώ βασικά να πω είναι για τους δημοσιογράφους. Θα μου πεις τώρα τι περίμενα. Θέλω μια φορά, βρε παιδάκι μου, μία φορά δημοσιογράφοι που είναι χρόνια και είναι και φίλοι και είναι και κολλητοί. Όταν είναι να παίξουν, λέω τώρα για να μην πω άλλη ομάδα, ένας Παναθηναϊκός και ένας Ολυμπιακός. Φίλοι καρδιακοί που λένε, δημοσιογράφοι, γνωστοί κλπ. Και γίνεται ένας αγώνας και γίνεται ένα τέτοιο πέναλτι. Εκεί να δεις. Πάνε οι φιλίες, πάνε όλα. Δηλαδή δεν μπορεί μια φορά, αυτό λέω, ένας να παραδεχτεί.
2: Εντάξει, για να σας για να σου πω κάτι.
1: Να παραδεχτεί
2: να σου πω κάτι. Τώρα, εγώ τα έχω ζήσει πολλά χρόνια δημοσιογράφους των ομάδων. Εντάξει, τα πολλά είναι στημένα κιόλας.
1: Ναι,
2: πολύ τσακωμένοι και στημένοι.
1: Πώς
2: θα πουλήσουμε.
1: Και αυτό που λες μπορεί να είναι για να δημιουργήσει.
2: Γιατί τα έχω ζήσει, κατάλαβες. Τα έχω ζήσει από κοντά. Έχω δει να τσακώνονται και μετά να πίνουν καφέ. Δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
1: Εντάξει, τσακώνονται γιατί δεν μπορούν να συμφωνήσουν.
2: Εντάξει, και πρέπει να διαφωνήσουν για να έχει ακροματικότητα η τηλεθέαση.
1: Αυτό. Εγώ όμως με το μικρό μου μυαλό έλεγα, βρε, μια φορά να μην συμφωνήσουν και να πούνε ναι, βρε, παιδιά, ήταν πέναλτι, δεν ήταν. Θα πω μόνο κάτι άλλο. Πολλά χρόνια πριν, δεν ξέρω, μπορεί να μην έχει γεννηθεί κιόλας. Πρέπει να ήταν γύρω στο 59.
2: Πού να έχω γεννηθεί, εδώ, όχι, το 70 γεννήθηκα.
1: Γι' αυτό το λέω. Παίζαμε με μία ομάδα τώρα, η προοδευτική ήταν, θα σε γελάσω, δεν θυμάμαι. Και σφυρίζουν ένα πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Μιλάμε τότε για Καραϊσκάκη που δεν είχε καρέκλα να κάτσεις. Ο ένας δίπλα στον άλλον και αυτοί 30.000 μπαίναν 40 μέσα. Πολλοί κόσμος. Και σφυρίζει ο διαιτητής ένα πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Και εμείς κοιτιόμασταν και όλες λέμε, δεν είχαμε καταλάβει από πού έγινε το πέναλτι. Ο διαιτητής παίρνει την μπάλα, πάει μπροστά και αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Ρωσίδης. Ο μπακ δεξί ήταν ο Ρωσίδης πάντα. Και πάει ο Ρωσίδης εκεί να το χτυπήσει και περιμένουμε όλοι. Κάνει μια γυρισιά προς τα αριστερά, παίρνει την μπάλα, τη χτυπάει στον απέναντι τοίχο και τελείωσε. Δηλαδή δεν το χτύπησε το πέναλτι.
2: Ναι, αυτό έχει γίνει, γιατί... έχει γίνει και στα τελευταία χρόνια. Ο Νικολαίδης στον τελικό κυπέλλου με τον Απόλλων. Μπράβο. Είπε στο γιατί ότι δεν είναι πέναλτι.
1: Αυτό δεν θυμόμουνα. Και είχα σκοπό να σε ρωτήσω. Αυτό είχα ακούσει ότι είχε γίνει, αλλά δεν θυμόμουν.
2: Στον τελικό με την ΑΕΚ με τον Απόλλωνα το 7-1, την τελευταία χρονιά πριν φύγει ο Μπάκεβιτς. Που κέρδισε πέναλτι.
1: Είχα στο μυαλό μου να το πω, αλλά δεν θυμόμουν γιατί είχε γίνει θέμα.
2: Και βγήκε και είπε στο γιατί ότι δεν υπάρχει πέναλτι και το ακύρωσε το πέναλτι.
1: Έτσι. Και αυτό το πέταξε αριστερά εκεί στον κόσμο και γελούσαμε. Θέλω να πω, γίνονται και τέτοια. Αλλά αυτό το κακό, το τερινό τώρα εδώ, εγώ τους δημοσιογράφους.
2: Βέβαια,
1: τώρα...
2: αυτό τώρα αν γίνει στην. Τώρα, αυτά χρόνια που ζούμε τώρα, αν γίνει αυτό πράγμα και κάποιο. Ένα άλλο Ρωσίδης πετάξει την μπάλα έξω, θα τιμωρηθεί.
1: Βέβαια, καλά, κόκκινη και κάρτα. Θα τιμωρηθεί, σωστά βέβαια. Και θα μπουν άλλα πράγματα.
2: Όχι, λέω θα τιμωρηθεί γιατί σου λέει ότι έκανε. Πώς το λένε, γελιοποίηση στο άθλημα.
1: Γελιοποίηση στο άθλημα, ναι. Εντάξει,
2: ενώ αλλά... αν πάρει πέναλτι που δεν υπάρχει, δεν είναι γελιοποίηση.
1: Εγώ κακώς με το μυαλό μου, δηλαδή λέω, μια φορά να ακούσω να συμφωνήσουν δύο δημοσιογράφοι, ποτέ. Ποτέ. Ο ένας το άσπρο θα το δει μαύρο και ο άλλος το μαύρο θα το δει άσπρο.
2: Οι δύο δημοσιογράφοι θα συμφωνήσουν όταν είναι κατά τρίτου.
1: Ναι,
2: δηλαδή, ας πούμε, άμα δημοσιογράφος του Ολυμπιακού, εντάξει, λέει ότι είναι πέναλτι. Μια φάση της ΑΕΚ Παναθηναϊκού, οι αντίστοιχοι δύο δημοσιογράφοι θα πούνε.
1: Ένα πέναλτι στον Ολυμπιακό.
2: Θα πούνε οι άλλοι δύο, δεν είναι πέναλτι.
1: Οι άλλοι δύο.
2: Εντάξει, λέμε ένα πέναλτι που να είναι. Ένα πέναλτι που να είναι αμφισβητούμενο, όχι πέναλτι. Άρα μην είναι πεντακάθαρο.
1: Αμφισβητούμενο, ασφαλώς. Αλλά για ο καθένας να πει εκεί την ώρα, βρε παιδί μου, μια φορά, ναι, ρε παιδιά, είναι. Πού να είναι από πίσω, είναι χίλια δύο πράγματα που υπάρχουν στο νου τους.
2: Οι δουλειές, τα κανάλια, οι δουλειές παίζουν πολλά.
1: Θα του πούνε αύριο, εσύ είπες ότι είναι άδεια, παρακαλώ τελείωνα από εμάς.
2: Δεν έχουν γίνει και λίγες φορές αυτά.
1: Το ξέρω.
2: Να μην συμφωνούν κάποιοι.
1: Ανάλογα με την συμπεριφορά.
2: Και να φεύγουν από τα κανάλια γιατί είπαν κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
2: Τα έχουμε δει. Όχι, καταλαβαίνω και αυτούς, γιατί και αυτοί το μονοκάμα το βγάζουν. Οι άνθρωποι, η οικογένειά τους σας ήσουν.
1: Ναι, ασφαλώς.
2: Σου λέει τώρα χάσουμε και τη δουλειά μας.
1: Έτσι και γινότανε κάτι, έστω λέω εγώ μια φορά, ο παίκτης, ο δημοσιογράφος θα είχε τελειώσει. Και μια φορά να το έκανε, θα τελειώσει. Του πούνε στάσου, σαν σε βάλαμε εκεί για να λες ότι είναι πέναλτι.
2: Βέβαια, και από τη μία λέμε ότι εντάξει να κάνουν και αυτοί, από την άλλη όμως. Δεν γίνει δημοσιογραφία έτσι. Δεν γίνει αλακάρτ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ό,τι μας λένε, λέμε, έχουμε μια γνώμη. Δημοσιογράφος είσαι, υποτίθεται να πεις τη γνώμη σου, αυτό που βλέπεις, αυτό που καταλαβαίνεις. Όχι αυτό που σου λένε οι άλλοι.
1: Συγγνώμη αν σε καθυστερώ τώρα.
2: Όχι, δεν πειράζει.
1: Ωραία. Εγώ έζησα και γνώρισα παιδιά και του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, πολύ μεγάλους δημοσιογράφους. Από παλιά. Τώρα δεν θέλω να αναφερθώ σε ποιους.
2: Τότε όμως δεν υπήρχαν επιχειρηματίες να έχουν κανάλια και ραδιόφωνα.
1: Ναι. Τότε με τον Νικολαίδη. Δεν θυμάμαι μία φορά σε παιχνίδι μεταξύ μας, γιατί τότε τα χαρτιά τα πηγαίναμε, δεν είναι όπως τώρα, και εγώ ήμουνα, ο πατέρας μου με πήγαινε ως εκεί και άρχισα από τα 17,5 ήμουνα, τελευταία τάξη γυμνασίου τότε, όπως τη λέγαμε. Μια φορά σε αγώνα μεταξύ τους, την άλλη μέρα να έρθουν και να καυγαδίσουν. Από ποιον να πω, τη ΣΑΕΚ, ας είναι καλά το παιδί τώρα, είναι και μεγάλος στην ηλικία πολύ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, τη ΣΑΕΚ, μιλούσανε, ποτέ δεν μαλώσανε.
2: Τότε είπαμε, δεν υπήρχαν κανάλια που δεν τα έχουν επιχειρηματίες που έχουν ομάδες.
1: Δεν είχαν μαλώσει ποτε.
2: Υπήρχε μόνο το κρατικό κανάλι.
1: Ναι, εντάξει,
2: τώρα υπάρχουν πολλά κανάλια που τα έχουν επιχειρηματίες.
1: Ναι, τώρα είναι, ναι, ακριβώς τότε δεν είχε. Είχε τις δύο εφημερίδες, από τη μια το φως, από την άλλη ηχό, και ανάλογα ο καθένας έπαιρνε. Αλλά μου κάνει εντύπωση και εκείνα τα παιδιά ποδόσφαιρο παίζανε. Τους είδα μια μέρα να διαφωνούν σε ένα πέναλτι, και ο Διακογιάννης ήταν 2 χρόνια εκεί στο φως και τον είχα... Δεν είχα ακούσει ποτέ σε νίκες να πει κάτι. Τι να πω τώρα, καμία σχέση. Τώρα είναι...
2: Εντάξει, έχει αλλάξει και η ζωή. Τότε ήταν αλλιώς, τώρα είναι αλλιώς. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
1: Μα τότε τα παιδιά τα περισσότερα δεν παίρνανε χρήματα. Από ό,τι ξέρω, μόνο τους δίνανε τα εισιτήρια αν ήταν να πάει κάποιος. Πώς να πάει Θεσσαλονίκη και τέτοια. Εδώ, γύρω μέχρι Πελοπόννησο. Και τους δίνανε τα εισιτήρια που θέλανε για να πάνε με το πούλμαν. Δεν ήταν με μισθό. Μετά από κάποια χρόνια, μετά το 70-75, εκεί άρχισαν να παίρνουν ένα μισθό. Τώρα και αυτός τι ήταν ακριβώς. Εγώ δεν πήρα δεκάρα ποτέ βέβαια. 25 χρόνια που ήμουνα δεν ήταν το επάγγελμά μου αυτό. Είχα άλλη δουλειά και είχα το ελεύθερο ραδιόφωνο στη βδομάδα να γράφω ό,τι νομίζω κατά τον Νικολαίδη όπως ήθελα. Αυτά ήθελα να σου πω.
2: Ωραία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Για χαρά. Λοιπόν, καλησπέρα μάλλον, γιατί ακόμα δεν τελείωσε η μέρα. Ακόμα έχουμε Δευτέρα. Σε 12 λεπτά θα πάμε σε καινούργια ημέρα. Θα ξημερώνει Τρίτη. Ο μήνας θα έχει 22 Σεπτέμβρη. Εσείς βέβαια δεν αλλάζετε εδώ. Θα είστε και πάντα. Και σήμερα και αύριο. Και σήμερα Δευτέρα και αύριο που ξημερώνει Τρίτη θα είστε εδώ μέχρι τις 2. 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ.

ξαναλάβω το σουλατζίδικο του πατέρα μου. Βάλε λοιπόν ένα 10 να περάσω στην τάξη και θα έρχεσαι να τρως τσάμπα σουβλάκια. Αυτά έγραψε ένα πιτσιρικά σε μια πιτσιρίκα στην δασκάλα του, στο δάσκαλο, στην δασκάλα τέλος πάντων τι ήταν, για το πάρκο της γειτονιάς. Υπήρχε θέμα το πάρκο της γειτονιάς. Και έγραψε ένα πολύ ωραίο κειμενάκι. Κυρία, εγώ όταν τελειώσω το γυμνάσιο θα αναλάβω το σουλατζίδικο του πατέρα μου. Βάλε λοιπόν ένα 10 να περάσω την τάξη και θα έρχεσαι να τρως τσάμπα σουβλάκια. Αυτά είναι. Ωραίος ή ωραία. Ή ωραίος ο πιτσιρίκος ή ωραία η πιτσιρίκα που το έγραψε.

φίλε Κώστα, που έστειλε από το Κορυδαλό. Πέμπτη. Αυτή την Πέμπτη ξεκινάει, όχι την επόμενη Πέμπτη, παιδιά. Είπαμε, την Πέμπτη αυτή ξεκινάει και η Ευρωλίγκα.

Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 12, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μιλάω το πρόγραμμα του σταθμού, έτσι θα είναι. Ναι, παιδιά, είπαμε. Το πρόγραμμα του σταθμού έχει ολοκληρωθεί. Εκπομπές σας ακούτε, έχετε μάθει και υπάρχει και στο ίντερνετ να είναι ακριβώς τις ώρες των εκπομπών με τους παραγωγούς. Εμείς θα είμαστε κανονικά καθημερινά, είπαμε, 9 το βράδυ με 2 μετά τα μεσάνυχτα και τις Κυριακές από τις 12 έως τις 2. Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα Πατήσια. Γεια σου φίλε Τάσο. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από το Κέντρο. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο. Εμείς τώρα ξεκινάμε τη βάρδιά μας. Μόλις μπήκα στο περίπτερο. Είναι και αυτό το γνωστό που λένε. Ποιο επάγγελμα είναι αυτό, είναι σε ποιο επάγγελμα ο υπάλληλος ή ο ιδιοκτήτης, ως πάντων, βγαίνει με την όπισθεν από το κατάστημα. Είναι το ο περιπτεράς. Μπαίνει κανονικά και βγαίνει με την όπισθεν ο άνθρωπος. Αν και τα περίπτερα τώρα έχουν γίνει τεράστια, μεγάλα, σαν σούπερ μάρκετ είναι και έχουν μεγάλο χώρο μέσα. Λέω για τα παλιά περίπτερα, αυτά που μεγαλώσαμε εμείς. Νομίζω να υπάρχουν και πολλά τέτοια περίπτερα. Σε καμιά επαρχία να βρει κανένα χωρκιδάκι, κανένα περίπτερο τέτοιο. Τώρα στην Αττική και στις μεγάλες πόλεις έχουν γίνει τεράστια τα περίπτερα, έχουν γίνει ολόκληρες επιχειρήσεις. Τα έχουν πάρει εταιρείες. Πάνε και τα περιπτεράκια. Και τα έχουν κάνει mini market τα περισσότερα. Πουλάνε τα πάντα. Παλιά είχαμε εμείς αυτά, θυμάστε, οι πιο παλιοί θυμάστε τα περίπτερα, τα κίτρινα, αυτά τα χαμηλά που ήταν μια σταλίτσα το παραθυράκι για να βάλεις το χέρι να δίνεις τα χρήματα στον περίπτερα. Ο περίπτερας ήταν πολύ στριμωγμένα μέσα. Τώρα τα περίπτερα έχουν γίνει σαλόνια, με air conditioner μέσα, με τηλεοράσεις, συναγερμούς, κάμερες

Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Λέω φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη και στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση και ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπυργο.

Και ο φίλος ο Τάκης μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου φιλαράκο μου. Να κάνουμε κάτι για την Πάτρα. Παιδιά, προσπαθούμε, κάτι θα κάνουμε. Να έχουμε συχνότητα, εννοεί ο φίλος. Και στην Πάτρα, μας ακούτε και από εκεί. Παιδιά, κάτι θα κάνουμε. Το παλεύει εδώ ο Δήμος. Θα τα φτιάξουμε όλα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και παρερχόμαστε. Θα πούμε καλημέρα σε λίγο. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα. Α, ο φίλος μου Θανάσης. Θανάσης ο φίλος μου. Μου έστειλε μηνυματάκι εκεί. Α, στη Φαγιά. Παλαιό Φάγερο. Γεια σου Θανασάκο. Λέω να σου έρθω Σαββατοκύριακο. Με τις μικρές πάλι. Καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα, λέει ο Θανάσης. Και με τα υπέροχα φαγητά. Για να πάτε, να φάτε τα καλύτερα.

0: τη σαλάτα, ρε Θανάση, τι μας έχει βγάλει. Την ονειρεύομαι κάθε μέρα. Τη μέρα που τη δοκίμασα εκεί τη σαλάτα με τη φωλιά παρμεζάνας. Παναγία μου, τι μας έκανες, κύριε Θανάση Χριστόπουλε. Λοιπόν, τελικό έχουμε και το Πετρολούλ Πλοέστιβε, το πάμε. Τελικό με την Μιερκουρέα Τσίουκ είναι 2-0. Τελικό αποτέλεσμα είναι για το πρωτάθλημα Λίγκα 1 της Ρουμανίας. Τα υπόλοιπα ξεκινούν σε λίγο, μάλλον ένα παιχνίδι ξεκινάει σε λίγο. Το Μπαράκας Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια. 1:30 Κρισιούμα Οπεράριο. 1:30 επίσης, μάλλον μία ξεκινάει το Μπαράκας, όχι σε λίγο, μία η ώρα. 1:30 Σέντραλ Εσπανιόλ Μοντεβιδέο Σίτι Τορκέ για την Ουρουγουάη. 3:15 Λανούς Εστουντιάντες Δε Λα Πλάτα. Και 3:30 Κουιαμπά με την Ναούτικο. Φτωχό πρόγραμμα σήμερα. Δευτέρα, εντάξει, φτωχό θα είναι το πρόγραμμα γενικότερα, γιατί έχουμε παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Ξεκινάνε την Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Για 20 μέρες θα έχουμε εθνικές ομάδες. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε λίγο.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, επανήλθαμε γρήγορα, δεν ήταν μεγάλο το διαλυματάκι μας. Ναι, παιδιά, να πούμε για το φίλο που ρωτάει, Μπιλάρα, τι γίνεται με τα καύσιμα. Ναι, παιδιά, είναι θεματάκι μεγάλο. Έχει ακριβήνει πολύ. Στην Αττική τη βρίσκεις, εντάξει, τη βρίσκεις και με φθηνά, δεν λες φθηνά. Όταν έχει σε κάποια πρατήρια 2,17-2,18, αν τη βρεις με 2,01, είναι τσάμπα που λέμε, τσάμπα. Εισαγωγικά το βάζω. Είναι πανάκριβη, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα καύσιμα, δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις, ας πούμε, 20 ευρώ και η βελόνα δεν πάει μπροστά, πάει προς τα πίσω. Σου λέει, θα βάλεις και βενζίνα ή με κοροϊδεύεις. Βάζεις ένα κοσάρικο και σου λέει ο βενζινάς, λεκιάστηκες. Είναι πανάκριβη. Κάτι να γίνει δεν μπορεί να αυτό, γιατί έχονται και τα πετρέλαια τώρα, θέρμανση. Μεγάλο πρόβλημα με τα καύσιμα και γενικότερα για την κυκλοφορία του κόσμου, με τα αυτοκίνητα που κυκλοφορεί ο κόσμος. Τώρα να βρει βενζινάδικο, εγώ είδα βενζινάδικο σήμερα λίγο έξω από τα Διόδια προς Λαμία μεριά, όχι μακριά από την Αττική, λίγο έξω από τα Διόδια. 2,28 παιδιά. Η αμόλυβη 2,28. Αφού και βάζει και να βάζει βενζίνα 2,28, αν βάζει ένα κοσαρικάκι που δεν είναι λίγα, ένα κοσάρικο δεν είναι λίγα χρήματα, η βελόνα δεν κουνιέται, μένει σταθερή. Και να κουνηθεί, θα κουνηθεί λίγο και θα κάνει σχεδιά χιλιόμετρα. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, πάντως είναι πανάκριβα τα καύσιμα.

0: Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα και όχι μόνο τα κάψιμα, γενικά είναι όλα πανάκριβα. Ναι, αυτό δεν έχει άδικο, φίλε. Δεν φτάνουν τα χρήματα του νοικοκυριού, δεν φτάνουν ούτε με τις 15 του μήνα. Εξελικά, αν δουλεύει ο ένας από τους δύο, γιατί υπάρχει παιδάκι, πρέπει να είναι κάποιο σπίτι, να φυλάει το παιδάκι. Αν δουλεύει ένας από τους δύο, δεν βγαίνει ούτε, όχι 10 πενθήμερο. Δεν φτάνει 10 ο μήνας και έχουν τελειώσει τα χρήματα. Είναι γενικά ακριβή, πολύ ακριβή η ζωή, έχει ακριβεί πάρα πολύ. Οι μισθοί έχουν παραμείνει οι ίδιοι. Τώρα κάτι αυτά που δίνει η κυβέρνηση, τώρα εντάξει είναι τώρα. Να είχαμε να λέγαμε για να είχαμε να πούμε. Λοιπόν, για πάμε μια γραμμούλα να πούμε τώρα καλημέρα. Πια ξημερώνει Τρίτη, 22 Σεπτέμβρη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βασίλη, καλή εβδομάδα.
0: Ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Δαμιανός.
0: Έλα φίλε.
1: Πού είσαι, παλικάρι μου.
0: Πού να είμαι εδώ, καλά είμαι.
1: Σε ακούω, άνοιξε ωραίο θέμα. Για τα αθλητικά τα έχει πει και εσύ.
0: Όλα χρειάζεται μόνο.
1: Συμφωνώ.
0: Όλα χρειάζεται.
1: Αν είναι 20 είμαι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Για μένα κέρδισε δίκαια η ΑΕΚ. Τέλος. Πάει αυτό. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια. Το ΠΑΟΚ δεν έχω δει καθόλου.
0: Και ο ΠΑΟΚ, Ήταν καλό πρώτο ημίχρονο. Ήταν καλό ο ΠΑΟΚ πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλό, αλλά κέρδισε.
1: Παναθηναϊκός. Εντάξει, καλός ήτανε, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, δυσκολεύτηκε σχέση με άλλα παιχνίδια. Τον δυσκόλεψε η Καλαμάτα αρκετά, ειδικά στο δεύτερο μήχρο.
1: Μπράβο, σωστό, σωστό. Στη Β' Εθνική, Βασίλη, γίνεται χαμός εσύ.
0: Εντάξει, χαμός, θα νωρίς ακόμα.
1: Ναι ρε φίλε, ναι, ναι. Η Μαρκό το περίμενε, ρε.
0: Ναι, το περίμενα εγώ.
1: Γιατί νομίζω το έλεγες, το έλεγες.
0: Έχει πάρει καλούς παίκτες, ρε Μαρκό. Έχει πάρει παίκτες που παίζουν ναι. σε καλά πρωταθλήματα. Ο Ελκαμπή τώρα είναι, έχει παίκτες καλούς τώρα.
1: Βασίλη, και έναν άλλον του Ολυμπιακού στο κέντρο που νομίζω, δεν ξέρω. Δεν...
0: Ο Σεμπά, ο πρώην, παλιά έπαιζε.
1: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο, ρε.
0: Και έχει και ένα παίκτη από την Σουηδία, από τη Σουηδία νομίζω, που είναι πολύ καλός παίκτης. Όνομα.
1: Δεν
0: θυμάμαι τώρα το όνομά του Σουηδός, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Εντάξει, Παπαδόπουλος δεν είναι εκεί.
0: Στη Μάλμε ήταν
1: αυτός.
0: Είναι, ναι.
1: Ο Σούλης.
0: Ναι, ο Σούλης Παπαδόπουλος. Στη Μάλμε έπαιζε αυτός.
1: Το σεντερφόρ της
0: Μάλμε ήταν. Έχει πάει στη Μάλμε.
1: Βασίλη, άνοιξες ωραίο θέμα, φίλε. Συμφωνώ μαζί σου. Ρε φίλε, πού θα πάει αυτή η κατάσταση.
0: Πού να σου πω, ρε φίλε, άμα ήξερα θα έλεγα. Δεν μας πω, ξέρω εγώ.
1: Δεν φτάνουν τα λεφτά, ρε φίλε. Τέλος.
0: Δεν φτάνουν ούτε για ζήτω, δεν φτάνουν. 15 του μήνα έχουν ξεμείνει οικογένειες.
1: Για βάλε και τις οικογένειες που έχουν, εγώ τα έχω περάσει τα φροντιστηριάστατα. Φροντιστήρια, 4 εκατοστάρικα το μήνα. Σου βάζω και 5 εκατοστάρικα νίκη. 9, τι θα φάνε.
0: Άστο, δεν βγαίνει, ρε φίλε. Δεν βγαίνει.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε, να κλέψουμε.
0: Μια οικογένεια για να πει ότι τα βγάζει πέρα. Έτσι πως είναι. 3 χιλιάρικα είναι λίγο προβολικό. Με 2.200 νομίζω ότι όχι να κάνει ζωή και να βγαίνει κάθε φορά και να πάει και βόλτες. Να έχει την οικογένεια με ένα παιδάκι δύο. Με 2-2,5 χιλιάρικα νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Άμα έχει νίκιο, εκεί περίπου. Αν δεν έχει νίκιο, εντάξει, είναι πιο, μπορεί να βγάλει και με 2.000.
1: Το Βασίλη θα πρέπει να ξυπνήσει.
0: Αλλά θέλει και όμως η οικονομία. Δηλαδή, 2.000 μπορεί να βγαίνει και βόλτα να πηγαίνει στι ταβέρνες, όπως πηγαίναμε παλιά.
1: Θυμάσαι, ρε φιλαράκι, πριν 30 χρόνια, δεν μη σε πάω πίσω, άστο.
0: Άλλες εποχές, αλλάξαν εποχές.
1: Πώς
0: δεν θυμάμαι. Τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά κάθε μέρα.
1: Και πόσες κληρώσεις είχα κερδίσει από σένα.
0: Χαμός γινόταν.
1: Με σένα ρε, θα ξεχάσω, είχα κερδίσει, ξέρεις που είχα πάει με σένα παλιά στον άλλο σταθμό, στη Νέα Σμύρνη ρε, εσύ με είχε στείλει.
0: Στο ακρόαμα.
1: Μπράβο ρε Βασίλη.
0: Δεν υπάρχει τώρα, τώρα είναι
1: δεν,
0: ήδη,
1: δεν είναι.
0: Τώρα,
1: έλα, ρε,
0: τώρα
1: ναι.
0: Πουλάνε φώτα εκεί νομίζω. Έχει κλείσει, έλα, το, ρε, έχει κλείσει πολλά χρόνια ρε το ακρόαμα. Έχει κλείσει πολλά χρόνια.
1: Έλα να σου πω, βγήκε ο κύριος Βασίλης από τα Μέγαρα καθόλου, τίποτα.
0: Βγήκε νωρίτερα, ναι.
1: Α, βγήκε. Χαιρετίσματα.
0: Ωραία, σ' ακούει.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά. Να μου φιλήσεις τα κοριτσάκια σου.
0: Να είσαι καλά, Δαμιανέ.
1: Ελπίζω να πάνε όλα καλά, φίλε, ο Θεός βοηθό.
0: Μακάρι για τον Κοσμάκη. Να είσαι καλά.
1: Άντε, και συγχαρητήρια για την ομαδάρα σου.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε τώρα, ο κόσμος κάνει τις αιτήσεις για να πάρει το πετρέλαιο, να πάρει την επιδότηση για το πετρέλαιο και αυτά, τι να φτάσουν όμως. Δεν φτάνουν, παιδιά. Πετρέλα τώρα είναι πολύ ακριβά. Να βάλεις μια πολυκατοικία πετρέλαιο για να έχεις το χειμώνα αισθαθείς, μιλάμε θες χρήματα. Αρκετά. Τώρα να βάλεις air condition, θα λέει τι, θα είναι και το ρεύμα. Και το air condition δεν κάνει και δουλειά. Θα κάνει δουλειά την ώρα που το έχεις ανοιχτό. Όταν το κλείνεις, παγώνει το σπίτι. Όταν το καλοριφέρ είναι άλλη ζέστη. Το καλοριφέρ που λέει ο κόσμος είναι αλήθεια, είναι άλλη η αίσθηση του καλοριφέρ. Γιατί φεύγει η υγρασία, πάει στους τοίχους τη ζέστη, καταλαβαίνει ζεστασιά. Το air condition είναι εκείνη την ώρα στο δωμάτιο, το ανάβεις, εντάξει, ζεσταίνεσαι. Άμα κλείσει, κρυώνεις πάλι. Ενώ ο Νικόλας ο φίλος μου που είναι στο φούρνο, καλύτερη του. Μπαίνει μέσα στο χειμώνα που έχει μείον 10 βαθμούς με το κοντομάνι και με το σουτσάκι. Βέβαια το καλοκαίρι θα μου πεις γερασί μου, λιώνουμε τη ζέστη. Σωστό και αυτό. Είναι και ψαράς, δεινός ψαράς. Οικονομήσανε φέτος πάλι οι ψαράδες στο νησί που πήγε, η Χθιοπόλης, ξεπουλήσανε. Δεν είδαμε εμείς πάντως τσιπούρα, κύριε Νικόλα, δεν είδαμε κάρβουνο. Καλημέρα φιλαράκο μου, καλημέρα.

Μιλάρα Σομπίτσα. Εντάξει, Σομπίτσα, εντάξει, οκ. Okay. Η Σομπίτσα θα κάνει τι, θα κάνει δουλειά εκεί που κάθεσαι. Το σαλόνι την έχεις, το δωμάτιο την έχεις. Οκ. Okay. Και δεν είναι και να καίει και όλη μέρα. Μπορεί να λένε ότι είναι οικονομικές. Κάποιες σόμπες που έχουν βγει, καινούργια μοντέλα που είναι οικονομικές, που καίνε 0, τόσο το λεπτό. Αλλά άμα την έχεις 24 ώρες, 24 ώρες ανοιχτή, καίει. Μαζεύονται τα λεπτά. Αλλά και αυτό, παιδιά, είναι μέτρο το οποίο είναι για εκεί. Εκείνη την ώρα που είσαι, ας πούμε, στο σαλόνι, βλέπεις τηλεόραση. Κάτι κάνεις με τα πιτσιρίκια ή με το σύζυγο ή με τη γυναίκα. Εκεί ζεσταίνεσαι εκείνη την ώρα. Α, πας στο άλλο δωμάτιο, κάνει κρύο. Μπορεί να έχεις 5 σόμπες, να έχεις 3 σόμπες σε κάθε δωμάτιο, μια σόμπα. Είπαμε, το καλοριφέρ έχει πιο ωραία ζέστη. Αλλά τα πετρέλαια είναι πολύ ακριβά. Μιλάρα και, εντάξει, και το τζάκι, παιδιά, όσοι έχετε τζάκι σπίτι, και αυτό, εντάξει, οκ, okay, το τζάκι, ωραία, ξύλα, και αυτά δεν είναι φθηνά, εντάξει, αλλά πιο φθηνά το πετρέλαιο, να μου πείτε, σωστά, αλλά και το τζάκι εκεί που κάθεσαι, δεν πάει ζέστη στα άλλα δωμάτια, δεν μπορεί να σου ολυμιάσω τζάκι. Θα πας στην κουζίνα, παγώσεις, πας στο τουαλέτα, καλά, χάρεις μπάνιο, καλά γρασιά. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα κάτι τι μπορεί να γίνει, εγώ θεωρώ μπορεί να γίνει κάτι. Εντάξει, κυβέρνηση μπορεί να πάρει κάποια μέτρα. Να μου πεις, αυτοί που κυβερνάνε, αν δεν ζήσουν το πρόβλημα, δεν το καταλαβαίνουν, βέβαια. Γιατί οι υπουργοί δεν κληρώνουν ποτέ. Όλη μέρα το καλοριφέρ δουλεύει, δεν έχουν πρόβλημα. Έχουν λεφτά να βάλουν πετρέλαιο. Γι' αυτό λέμε ότι όταν δεν ζεις το πρόβλημα, νομίζω ότι είναι όλα καλά. Γι' αυτό μας λένε διάφορες τηλεοράσεις ότι είναι καλά και ωραία όλα. Καμωμένα. Έλα όμως να πας εσύ σε ένα σπίτι, κύριε Υπουργέ, χωρίς καλοριφέρ, να ό,τι θα κάνεις το χειμώνα που έχει μείον 10 βαθμούς σε κάποια περιοχές της Ελλάδας. Και εδώ στην Αθήνα πάει 0 βαθμούς. Κάνει κρύο, ψόφο που λέμε. Για πήγαινε, κάτσε. Τα βλέπετε όλα ωραία και καλά. Δεν είναι ωραία και καλά. Εσείς που έχετε, μια χαρά είναι. Εσείς έχετε η πολιτική με τα λεφτά που παίρνετε κάθε μήνα, λεφτά των Ελλήνων, γιατί εμείς σας πληρώνουμε. Έχετε το καλοριφέρα το πρωί με το βράδυ ανοιχτό στους 30 βαθμούς. Σκάει ο τζίτζικας που λέμε. Yeah. Αλλά έχετε πορτοφόλι να ανοίξετε και να πληρώσετε και 1000 και 2000 και 5000 και 15 και 20.000 το τρίμηνο, τετράμηνο που είναι ο χειμώνας. Ο Κοσμάκης που δεν έχει όμως, τι να βάλει, 50 ευρώ πετρέλαιο, δύο μέρες κρατάει. Και να βάλουμε και στη κουβέντα τις περιοχές που είναι πολύ κρύο. Εντάξει, στην Αττική, οκ, okay, μπορεί να πάει η θερμοκρασία 0 βαθμούς, λες να βάλω κάτι παραπάνω, αν και δεν είναι λύση αυτή να είσαι σπίτι σου ντυμένο σαν κρεμμύδι, με σκουφιά και γάδια μέσα στο σπίτι. Τέλος πάντων, λέμε και περιοχές που έχουν μείον 10, μείον 12, μείον 15, Νευροκόπη, κάπου Φλόρινα πάνω εκεί που κάνει πολύ κρύο. Τι θα κάνουν εκεί οι άνθρωποι, παγώσουν να γίνουν εσκιμόοι. Αλλά ποιο νοιάζεται. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα Μπιλάρα, μόλις αυτό πήγα να στείλω για τα χωριά που έχουν πολύ κρύο. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Εντάξει, παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι είναι όλη μέρα με ένα τζάκι ανοιχτό. Στα πιο πολλά χωριά υπάρχουν σπίτι τζάκι. Έχουν ξύλα οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, βρίσκουν ξύλα, μαζεύουν το καλοκαίρι ξύλα για να έχουν το χειμώνα. Αλλά και πάλι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, δεν είναι εύκολο. Μόνο με το τζάκι να σταθεί ένα σπίτι ολόκληρο. Και λέει επιδότηση το κράτος. Κάντε αίτηση να πάρετε επιδότηση και ξεκινάνε πρώτα από τα. Και καλά κάνουν εδώ, από τα μέρη που έχει πιο πολύ κρύο. Κάνουν έτσι οι άνθρωποι και την επιδότηση την παίρνουν μετά το χειμώνα, το καλοκαίρι. Βγαίνει επιδότηση το καλοκαίρι που έχει τελειώσει ο χειμώνας. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ναι, όπως τα λες, Μπιλάρα μου, πολύ ακριβά τα πράγματα γενικά όλα, και τα καύσιμα και τα σούπερ μάρκετ και όλα, παιδιά, ναι, όλα είναι ακριβά. Πάρε σούπερ μάρκετ,
Και με ένα κοσάρικο δεν παίρνει τίποτα. Λες τι πήρα ρε παιδιά με ένα κοσάρικο, χαρτοπετσέτες, χαρτιά υγείας. Ναι, είναι και τα μάρκετ πανάκριβα. Τώρα ειδικά και άμα πας να πάρεις και πράγματα, δεν λέω για κρέατα, καλά εκεί ξεφεύγει το πράγμα. Αν πάει να πάρεις απορριπαντικά και τέτοια, καλά κρασιά. Τώρα πας παίρνεις ζαμπόν, τυρί και λίγο φέτα και πάει 20 κοσάρικο. Και διτρός τόστ. Βέβαια, αν πεις κάποια ψυχή στο Sky, είχε πει κάποτε ο Παυλόπουλος, τώρα πήγε στον Αντένα, ή ο οικονόμου το είχε πει. Με δυο τοστάκια λέει μπορεί να φάτε να χορτάσει μια οικογένεια. Δυο τοστάκια. Και κάποια άλλη παλιά, θυμάμαι το όνομά της, μια υπουργό, υπουργός ήταν αυτή η κυρία, ήταν του Τσίπρα, νομίζω, στην εποχή Τσίπρα, είχε πει, α, τότε κάθε μέρα γεμιστά, που είναι και φτηνό. Τι άγιμε, Κινέζοι. Α, τότε κάθε μέρα γεμιστά. Αλλά δεν βρέθηκε κοινό που το είπε όμως, γιατί και οι δημοσιογράφοι και αυτοί κάνουν αβάντες. Να την πούνε, με θυμάμαι ποια κυρία ήταν αυτή η υπουργίνα που το είχε πει. Να πει ο δημοσιογράφος, να της πει, έλα εδώ, α, τρως κάθε μέρα εσύ μπάμιες, τρως. Κάθε μέρα μπάμιες, τα είσαι τα παιδιά σου κάθε μέρα γεμιστά. Ωραία τα γεμιστά, ωραίο φαγητό, αλλά όχι κάθε μέρα. Όπως οι άλλοι δημοσιογράφος, πάλι μια δημοσιογράφος που είναι του κυβερνώντος κόμματος, είναι από εκείνη την πλευρά, θυμάμαι ποιο κανάλι ήταν τέλος πάντων, είχε πει πριν καιρό ότι δεν χρειάζεται ατότρε κρέας, λέει, να γίνεται vegan. Είχε πει αυτή η κυρία η δημοσιογράφος, είχε πει ότι δεν χρειάζεται τα ζωάκια να σκοτώνουμε για να τρώμε κρέας, να γίνουμε vegan, η οποία έχει φάει ένα κοπάδι μέχρι να γίνει vegan. Έχει πάει ένα κοπάδι γουρνόπουλα και αρνιά και ξαφνικά στα πίσω σκέφτηκε να γίνει vegan και να πει του Κοσμάκη να μην τρώει κρέας.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Δημητράκη μου, από τον Πειραιά. Ναι, δεν είπα, φιλαράκο μου, δεν είπα ότι είναι κακό να είσαι vegan. Εγώ δεν κρίνω τους vegan και τους vegetarian, όπως λέγονται. Καθένας μπορεί να τρώει ό,τι θέλει. Ας τρώει και χώμα. Το θέμα είναι δεν μπορεί να επιβάλλει στον άλλον. Να του λέει μην τρως κρέας γιατί σκοτώνεις τα ζωάκια. Όταν έχει φάει η ίδια να κοπάδι πριν γίνει vegan. Ο καθένας μπορεί να βάλει στο τραπέζι το ό,τι θέλει. Να τρώει ό,τι θέλει, να τρώει χόρτα σκέτα. Να τρώει τσουκνίδες. Άσμα να θέλει να φάει μόνο κρέας. Okay. Και αυτό λάθος είναι. Υπάρχουν και άλλες τροφές. Αλλά δεν μπορεί να επιβάλλει κάποιος ότι να μην τρώμε κρέας γιατί τα ζωάκια τα σκοτώνουμε. Όταν οι ίδια και κάποιοι άλλοι έχουν φάει κοπάδια κρέατος μέχρι να γίνουν vegan στα πίσω-πίσω. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι είναι κακό να είσαι vegan. Δικαίωμά σου. Αν είσαι vegan, φίλο με εσύ, δικαίωμά σου να τρως ό,τι θέλεις. Εκτός κρέατος. Αλλά άσε και αυτούς που θέλουν να τρώνε κρέας. Μην τους κρίνεις. Δεν είναι καλό. Όπως δεν κρίνω εγώ εσένα που δεν τρως κρέας, μην κρίνεις εμένα που τρώω κρέας.

Λοιπόν, το Μποτέκα Φιλαράκο που ρωτάς είναι ανοιχτά Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο, όπως πάντα. Το Μποτέκα δεν αλλάζει εδώ και χρόνια, είναι ανοιχτά Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο εκεί στο Μπουρνάζι, στην πλατεία, στην Αγίας Παρασκευής 67 με Χολίδη, Χρήστο Χολίδη, με τον Ίβο, τον Going Through, ισορροπιστή και τα υπόλοιπα παιδιά. Ωραίο πρόγραμμα και λαϊκό και μοντέρνο, να πάτε να περάσετε καλά. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μηνυματάκι από τον Περισσό. Καλησπέρα Μπιλάρα από μένα. Ο φίλος ο Μάριος του έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπιλάρα καλημέρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέει ο φίλος ο Μάκης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. (210) 220 59 43 (215) 215 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69 39 9 43 9 43. Φίλε μου Γιώργο, για το θέμα που λες για, για τους δύο γιατρούς αυτούς, γιατρούς, εντάξει δεν είναι γιατί τέλος πάντων, που έστειλαν στον άλλο κόσμο το Γιώργο Μαζονάκη, γιατί αυτό έγινε, εντάξει. Γίνονται πολλά και διαφορά, βγαίνουν πολλά στην επιφάνεια, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο κάποια θα καλυφθούν, γιατί έχουν και πλάτες, από ό,τι βλέπουμε κάθε μέρα βγαίνουν διάφορα πράγματα, υπάρχουν πλάτες πίσω από αυτούς τους γιατρούς, γιατρούς, κακή λέξη να λέω γιατρούς, αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί έφαγαν, τον δολοφόνησαν τον Μαζονάκη στην ουσία, με αυτά που κάνανε, δεν ήταν αυτό ιατρείο, ήταν σφαγείο. Δεν εννοείται τώρα να λέγεσαι ότι είσαι γιατρός και να έχεις έναν ασθενή ο οποίος είναι, έχει πάθει ανακοπή, τι έπαθε ο άνθρωπος, και πήγε το ασθενοφόρο, τον πήρε και δεν πήγε μαζί γιατρίνα να το συνοδεύσει. Έστενε φωτογραφίες σε έναν άλλο που ήταν υπνοτιστής. Έπαιρνε τηλέφωνο, έπαιρνε το κινητό της στο IA, πώς λέγεται αυτό, να της πει, υποτίθεται γιατρίνα αυτή, να της πει το IA τι γίνεται όταν παθαίνει ανακοπή κάποιος άνθρωπος, πώς γίνεται το κάρμα, το κάρπα. Που έχω ξαναπεί ότι αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, ο συγχωρεμένος, ο Γιώργος Μαζονάκης, και ήμουν εγώ κάποιος άλλος, άγνωστος, γιατί ανώνυμος όλοι επώνυμοι έχουμε, κάποιος άγνωστος, το ιατρείο θα δούλευε και σήμερα κανονικά, σαν να μην υπήρχε τίποτα. Θα δεχόντουσαν ακόμα ανθρώπους που πηγαίναν εκεί για να πάρουν ιατρικά πράγματα σε σφαγής. Απλά έτυχε να είναι άδικα ο Γιώργος Μαζονάκης, έπεσε πάνω στην περίπτωση να φύγει ο Μαζονάκης και να γίνει αυτό το σκάνδαλο. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ, γιατί και πριν το Μαζονάκη δουλεύαν αυτοί οι άνθρωποι και πηγαίναν και πολύ και παίρναν και πολλά λεφτά. Και όπως κατήγγειλε και μια κυρία από ό,τι άκουσα, είχε πάει κάποια στιγμή στον γιατρό, που κακή λέξη, σε αυτόν τον άνθρωπο τέλος πάντων, είχε πάει μια κυρία να της πει το πρόβλημά της, κάποιο γυναικολογικό πρόβλημα, και αυτός ο γιατρός της έβγαλε μια βαλίτσα, λέει, με σεξ σοπ, ήδη σεξ σοπ.

Ο φίλος ο Μπίλαρος λέει: Μπίλη, καλησπέρα. Είμαι κοντινός συγγενής με το αρχηγόπουλο των Vegan. Έχουμε να βρεθούμε χρόνια και κάποια στιγμή είπαμε να βρεθούμε. Λέω: θα σε παρακαλέσω, μην πιάσεις το τροπάριο για τα ζώα και τις μέλισσες. Μάντεψε, δεν πήρε τηλέφωνο ποτέ. Εντάξει. Φίλε, ναι, από ότι ο εισαγγελέας, δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, είναι κακούργημα, με πιθανόν δόλο, πάει για ισόβια το παράπτωμα και της κυρίας και του κυρίου.

Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, 25 λεπτά μετά τις 12 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 22 λεπτά πριν πει μία, πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 2.10, 2.20, 59.43, 2.15, 2.15, 59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνυματάκια 6939-943-943, το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι, γεια σου φιλαράκο. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα, Βασίλης από το Καματερό, γεια σου ονόματε.

φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από την Αύπαχτο. Γεια σου φιλαράκο μου. Μια καλησπέρα και από μένα Μπιλάρα, ο φίλος Σωτήρης εκεί στο περίπτερο στην Αργυρούπολη. Γεια σου φιλαράκο.

Ο φίλος ο Αποστόλης και αυτός στην παρέα μας εδώ μόλις μπήκε. Καλησπέρα Μπιλάκο, καλημέρα Μπιλάκο, γεια σου φίλε Αποστόλη. Καλημέρα φιλαράκο μου. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό με τις καλησπέρες του. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Γεια σου φίλε. Και ο φίλος ο Γιώργος λίγο πιο πάνω εκεί, Ζωγράφου μεριά. Γεια σου Γιώργο μου, καλή βάρδια φίλε και σε σένα. Είμαστε 15 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο στο Περίπτερο και στα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο από τον Super Sport FM Κύπρου. 104 μας ακούτε εκεί στην Κύπρο μας.

Φίλε, τέσσερα παιχνίδια έχει η εθνική μας. Θα παίξει τώρα με την Σερβία την Πέμπτη. Κυριακή θα παίξει με τη Γερμανία στο Augsburg, νομίζω, με τη Γερμανία. Πρώτη του κλοπ στον πάγκο των Γερμανών. Μετά παίζει στην Τούμπα με την Ολλανδία και και με καπάκι παίζει πάλι στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, με τη Γερμανία. Τέσσερα μάτς για την εθνική μας, τέσσερα δύσκολα μάτς, μακάρι να καταφέρει πράγματα, αλλά δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια, είναι καλές ομάδες και οι τέσσερις. Και όταν επανέλθουμε από τις εθνικές, τότε υπάρχει, φίλε, το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, είναι 11 Οκτώβρη, 9 το βράδυ, 9.30 ή 9.30, το πρώτο έτσι μεγάλο μάτς της χρονιάς, το πρώτο crash test για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αν και ο Παναθηναϊκός έχει παίξει ντέρμπι με τον ντέρμπι, έχει παίξει δύσκολο μάτς με τον ΠΑΟΚ, κέρδισε και εύκολα με 3-1, 3-0. Πάω σκέφτησε τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός. Τώρα είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, είναι το αιώνιο ντέρμπι, 11 του μήνα, 11 Οκτώβρη. Με την επανεκκίνηση στη Super League έχουμε το μεγάλο μάτς. Εκεί που σίγουρα θα βγει κερδισμένη και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, αν καταφέρουν να κερδίσουν τον Όφη ΑΕΚ και την Καλαμάτα ο ΠΑΟΚ. Εάν καταφέρουν να κερδίσουν, σίγουρα το ντέρμπι κάποια από τις δύο ομάδες θα έχει απώλεια και ίσως παλιά να έρθουν. Θα πλησιάσει και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό αν έρθει σοπαλία. Αν βέβαια η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ κερδίσουν Καλαμάτα και ο Όφη αντίστοιχα.

Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα, καλημέρα. Μέχρι να φύγεις, λέμε, μέχρι τις 2 ώρα, κάνε μου over 1,5 γκολ την Αλντοσίβη, όχι την Αλντοσίβη, μισό λεπτό, την Παράκα Σεντράλ με την Βαντάβια. Ξεκινάει σε περίπου 5 λεπτά και 6. Θα το κάνουμε over 1,5 μέχρι να φύγουμε, δηλαδή στο ημίχρονο, να μπουν 2 γκολ. Άρα έχει παίξει, είναι καλό το ημίχρονο. Πρέπει να πληρώνει πάνω από 2,50 να μπουν στην Αργεντινή 2 γκολ στο ημίχρονο. Και να μου κάνει το άλλο, φίλε, και να μπορώ. Δεν γίνεται να είμαι εδώ. Είναι 3 και 4. Το ίδιο να κάνει και στη Λανούς με τη σκέψη, λέει ο φίλο όμω. Over 1,5. Αυτά έχω παίξει, 2 παιχνιδάκια. Τα έχω παίξει 5 βρουλάκια. Και λογικά πήγα να πάρει. 7, πες, 5. Γύρω στο 7 απόδοση λογικά θα είναι. Με ένα ταλιράκι 35. Μια χαρά. 30 κέρδος. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι, ώρα πλησιάζει μία και παρερχόμαστε. Θα είμαστε παρέα ακόμα για μία ωριτσά μέχρι τις 2. Σήμερα είναι Τρίτη, 22 Σεπτέμβρη. Καλημέρα σε όλη την παρέα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, 5 λεπτά μετά τη μία, τελευταία ωρίτσα, σκάρτη ωρίτσα. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Δήμος, ο φίλος μας εδώ από την γειτονιά μας, από το Ήλιον έστειλε μήνυματάκι. Ξεκίνησε το μάτς, Μπαράκα Σέντραλ Ιντεπενδιέντε Ριβαντάβια, για το φίλο που ζητάει over 1,5. Δεν έχει κάτι, στο 5ο λεπτό 0-0 είναι. Έχουν παίξει περίπου 5 λεπτά στο μάτς.

Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Τώρα για το φίλο που ρωτάει, τα λέγαμε πριν, μάλλον ο φίλος τώρα μπήκε στην παρέα μας, τα λέγαμε και νωρίτερα, πριν τις 12, τα λέγαμε δηλαδή εχθές που ξεκινήσαμε, γιατί ξεκινάμε το βράδυ 9 η ώρα και τελειώνουμε την επόμενη μέρα με τον Νίκο Κατσάτσο για θεματοφύλακες, λέει, για την εθνική μπιλάρα ποιον θα έβαζες. Κοίταξε να δεις, τώρα έχει τρεις θεματοφύλακες που είναι φοβεροί και οι τρεις, κάνουν φοβερή χρονιά, και ο Τζολάκης με την Χαλ και ο Μανδάς με την Λάτσιο που έχει πιάσει κορφή η Λάτσιο. Μαζί με τη Ρώμα και την Ίντερ, επέκρουσε πέναλτι προχτές με την ομάδα τη Βενέτσια. Πέρασε η Λάτσιο με 0-2 και βέβαια και ο Βλαχοδήμος έχει κάνει φορές πολύ καλές εμφανίσεις με τη Σεβίλη, η οποία φέτος πάει καλά στο πρωτάθλημα. Τώρα, όποιο για να επιλέξει, παιδιά, θεωρώ ότι όποιο για να επιλέξει, δίκαιο θα είναι. Ο Τσολάκης είναι φοβερός και ο Μανδάς φοβερός και ο Βλαχοδήμος. Εγώ θεωρώ ότι μάλλον πιστεύω ότι θα βάλει τον Τσολάκη ο Γιοβάνοβιτς. Δηλαδή έχουμε τρεις θεματοφύλακες που είναι πάρα πάρα πολύ καλοί και παίζουν και στην Ευρώπη, στη Λάτσιο, σε Σεβίλη και Premier League αντίστοιχα, στην Χαλ. Νομίζω ότι η εθνική μας σε αυτή τη θέση είναι υπερπλήρης και όπως λέγαμε πριν και με τον Νίκο το βράδυ, δεν ξέρω τώρα ποιες ομάδες, εθνικές ομάδες έχουν τρεις τόσους καλούς θεματοφύλακες. Εκεί είμαστε νομίζω υπερπλήρες, η εθνική μας στη θέση του το νούμερο 1. Έχουμε πρόβλημα εκεί στο νούμερο 6. Αμυντικό χαφ έχουμε θεματάκι. Δεν έχουμε έναν παίχτη, οι δύο παίχτες, τρεις παίχτες. Δύσκολα τα πράγματα εκεί. Γενικά όμως στις θεματοφύλακες θεωρώ ότι είμαστε υπερπλήρες εκεί. Δηλαδή όποιο και να βάλουμε, καλός είναι.

Λοιπόν, φιλαράκο, όπως ζήτησε over 1,5, καλά ξεκίνησε. Μπαράκα Central Independiente Rivadavia 0-1 στο 15ο λεπτό. Ακόμα έχει 30 λεπτά, 32 με τις καθυστερήσεις. Να μπει ένα γκολ ακόμα. Όποιος το βάλει για να πιάσει το στοιχηματάκι, να ξεκινήσει μάλλον καλά με το πρώτο παιχνίδι που έχει παίξει. Το άλλο είναι πιο αργά, δεν θα είμαστε εδώ. Το Λανούζ με την Estudiantes de la Plata. Πάντως ξεκίνησε καλά. Μπαράκα Central Independiente Rivadavia 0-1 στο 16ο λεπτό.

Φίλε, πολλές, όλες οι ομάδες έχουν πολλούς διεθνείς, και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν πολλούς διεθνείς παίκτες, οι οποίοι και πολλοί από αυτούς θα πάνε και πολύ μακρινά ταξίδια. Θα αλλάξουν δηλαδή Ευρώπη, θα πάνε και στην Αμερική, στην Αμερική λέω, στη Λατινική Αμερική. Είναι πολλοί παίκτες που έχουν, θα φύγουν, θα βιάσουν δηλαδή τα προπονητικά κέντρα των ομάδων. Τώρα οι προπονητές με αυτούς που έχουν, που θα μείνουν πίσω, θα κάνουν ό,τι μπορούν να δουλέψουν παραπάνω με αυτούς που έχουν πίσω, γιατί οι περισσότεροι που φεύγουν είναι και οι βασικοί παίκτες των ομάδων, οι περισσότεροι, όχι όλοι, είναι οι παίκτες που στηρίζονται πολύ πάνω τους. Οι προπονητές θα μείνουν, κάποιοι άλλοι που είναι οι δεύτερες λύσεις που λέμε, οι πιο αναπληρωματικοί. Θα δούμε τελικά τα καταφέρουν οι προπονητές.

Για τον Παναθηναϊκό πρωτεύω, φίλος, φίλε μου, το βρήκα. Ο Παναθηναϊκός έχει να πάει σε ένα γολγοθά, από ό,τι φαίνεται. Έχει νέα παιχνίδια στις 40 ημέρες. Δηλαδή με την επανέναρξη θα παίξει 40, μάλλον στις 40 ημέρες θα δώσει 9 μάτσο ο Παναθηναϊκός. Ας να τα βρω και να στα πω κιόλας. Λοιπόν, θα παίξει, είπαμε, 11 δεκάτου με τον Ολυμπιακό στο Καλασκιάκι. Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής χρονιάς, το ολικλάσικο που λέμε, στις 11 του μήνα. Μετά παίζει 15 του μήνα στο ΆΚΑ με την Μπάνια Λούκα, ευρωπαϊκό μάτς για το κόφερεν, στο πρώτο του Παναθηναϊκού στους ομίλους. Μετά παίζει εντός πάλι με τον Αστέρα Άκτορ. Μετά πάει να παίξει με την Καϊράτ εκτός για το κόφερεν, με το Βόλο στο Βόλο, με τον Άρη εντός, με την ΑΕΚ εντός, ΤΣΣΚΑ Σόφιας εντός και με τον Ηρακλή εκτός. Άρα έχει 9 παιχνίδια σε... Εντάξει, δεν γίνει κιόλα τα πολύ πολύ δύσκολα τα μάτς, εντάξει, okay, αρκετά είναι στο κήπεδό του με πιο βατές ομάδες, αλλά δεν πάβει να είναι 9 παιχνίδια σε 40 ημέρες. Δηλαδή έχει το, νομίζω, την Μπάνια Λούκα δεν είναι το μεγάλο όνομα. Τον Αστέρα Άκτορ έχει μέσα στο κήπεδό του, τον Άρη εντός, την ΑΕΚ εντός, εδώ είναι το μάτς το δυνατό για τον Παναθηναϊκό, τώρα και τον Ηρακλή εκτός. Εντάξει, έχει προγραμματάκι, δεν το λες και πολύ πολύ βατό, με τη λογική ότι είναι πολλά παιχνίδια μέσα σε 40 μέρες. Αν πεις και άλλοι το ίδιο θα παίξουν. Και ο Ολυμπιακός και ο Όφη και η ΑΕΚ έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τον Οκτώβριο ξεκινούν τα πάντα. Δεν είναι όπως παίξανε τώρα το Champions League και μετά ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε στο Europa. Τώρα τον Οκτώβριο παίζουν όλοι ευρωπαϊκά μάτς. Και ο Όφη και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός.

μετά για τον Ολυμπιακό, διαβάζω τώρα ότι ο Μπέιλι, ο παίκτης που τελευταίος νομίζω που ήρθε στον Ολυμπιακό, δεν θα πάει να παίξει με την εθνική στην Τζαμάικας. Θα παραμείνει στην Ελλάδα και θα προετοιμαστεί εκεί με τον νέο κόσμο του Ολυμπιακού να μπορέσει να και αυτό να ενσωματωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται στην ομάδα του Ολυμπιακού. Άρα δεν θα πάει ένας παίκτης ο οποίος παίζει με την Τζαμάικα, είναι βασικός ποδοσφαιριστής στη Τζαμάικα. Δεν θα πάει να παίξει, όπως δεν θα πάει να παίξει και ο Ντέσσερς που ζήτησε να μην πάει και αυτός, ούτε αυτός θα πάει να παίξει με την ομάδα του, με την Αφρική, Νότια Αφρική.

Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου φιλαράκο, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέει ο φίλος μας ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Ο φίλος ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Γεια σου Νικολάκη μου, καλημέρα φίλε.

Ο Μάνος Θεραμόπουλος με ενημερώνει ότι η ΑΕΚ με ένα πολύ μεγάλο ποσό έκλεισε στην Περπίτα, είναι για, να, που, για τα δικαιώματα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ΑΕΚ, τα πήρε η εταιρεία Περπίτα με ένα πολύ μεγάλο ποσό, από ό,τι με ενημερώνει ο Μάνος Θεραμόπουλος.

Λοιπόν, σήμερα είπαμε είναι 3η 22 Σεπτέμβρη, γιορτάζει η Λουίζα, ο Λοΐζος, ο Φωκάς, ο Φώκιος, η Φωκία και η Φωκίνα. Και σήμερα είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή Μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο κάνεις όταν δεν έχεις να βάζεις βενζίνα. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Ανατολή Ηλίου 7 και 12, Δύση 19 και 22, μικραίνει η μέρα σιγά σιγά. Καλημέρα Μπιλάρα, Σπύρος Security από Διακοπτό, επειδή δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή, τι έγινε με το πέναλτι με Γιώβιτς, γιατί φωνάζουν όλοι, γιατί δεν είναι πέναλτι, δεν έχω δει ακόμα στιγμιότυπα, γενικά έλειπα με άδεια, λέει ο φίλος ο Σπύρος.

0: Ο φίλος ο Νίκος λέει: Μπιλάρα, να πει στο φίλο ότι τον γκολ μάλλον το ακύρωσε. Εδώ πέρα βλέπω ότι το έχει κανονικά μετρήσει. Δεν τα έχει ακυρώσει. Δεν ξέρω τώρα, μήπως έγινε κάποιο λάθος. Εδώ πέρα βλέπω ένα site που τον γκολ το μετράει κανονικά. Τώρα τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Αυτό βλέπω τώρα, ότι τον γκολ Μπαράκα Σέντραλ Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια το έχει μετρήσει κανονικά ο διαιτητής. Κάτσε να δω και κάποιο άλλο site και εδώ στο άλλο που βλέπω. Και έχει βγάλει και το σκόρ. Στο 10ο λεπτό ο Φλωρεντίν Ζωσέ Φιωρεντίν έβαλε τον γκολ και προηγείται την πετιέντε με 0-1. Τώρα κάποιο άλλο site το έχει 0-0, αλλά 2-3 site που βλέπω το έχουν 0-1. Άρα πάμε σε αυτά που το έχουν 0-1. Το άλλο μάλλον δεν έχει καλή ενημέρωση, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε. Θα το βάλει σε λίγο, ξέρω εγώ. Νομίζω πως... 4,3.
1: Ελλάδα Sports.

Φίλε μου, τον κόλλο έχουμε δει κανονικά. Βλέπω κι άλλο. Έχω δει 4 site. Το ένα δεν το έχει κάνει ακόμα. Τα υπόλοιπα. Α, το έβγαλα και το άλλο τώρα. Κανονικά. 0-1 το βγάζουν όλα τα site. Η Ντεπενδιέντε Ριβαντάβια προηγείται εκτός έδρας στην Παράκα Σέντραλ με 1-0 και είμαστε ήδη στο 35. Ο φίλος έχει ένα γκολ ακόμα για να πληρωθεί.

Λοιπόν, είμαστε 23 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 2. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνυματάκια, 69.39.9.43.9.43. Λοιπόν, έχουμε γκολ για ένα παιχνιδάκι, μην το βλέπω στο κουπόνι του στοιχήματος, αλλά υπάρχει, αν το έχει παίξει ιντερνετικά, να το πούμε και αυτό. Νουέβα Σικάγο με την Πατρονάτο είναι 0-1 στο 32, όπως και 0-1 είναι στο 37 βέβαια. Το Μπαράκας Ριβανταβία στο 57 είναι, στο 37 είναι 0-1.

Ο φίλος ο Στέφανος μας στέλνει πολλές καλησπέρες. Μπιλάλα Στιγματάκη, παίζουμε πάλι την Πέμπτη που έχει εθνικές ομάδες. Ναι, εντάξει, τώρα σήμερα Τρίτη έχει παιχνίδια, πολλά βέβαια. Είναι όμως από League Trophy και Challenge Cup από Αγγλία και Σκωτία αντίστοιχα. Όσοι παίζετε, να έχεις κανένα ψηλό, να παίξουμε να περάσει η ώρα. Τίποτα γκολ, τίποτα over. Μπαίνουν στις Αγγλίες εκεί στα League Trophy, μπαίνουν αρκετά γκολ κατά καιρούς σε τέτοια παιχνίδια. Το ίδιο και στη Σκωτία. Εντάξει, παιδιά, ψάξτε το λιγάκι ή να είστε. Κλείστε τα μάτια και βάλετε και 5-6 παιχνίδια. Βάλετε κανένα 3 ευρώ, 5 ευρώ και ό,τι κάτσει που λέμε για να περνάει η ώρα. Δεν είναι για πολλά.

Εντάξει, στην Αργεντινή ούτως ή άλλως θα τα γκολ over 1,5 γενικά στην Αργεντινή, και ας είναι φαβορή κάποια ομάδα, δεν είναι εύκολα, γι' αυτό και πληρώνουν ακριβά, πληρώνουν πολύ να μπουν 2 γκολ στο ημίχρονο, εντάξει, όχι απλά σημείο ή ένα γκολ, 2 γκολ στο ημίχρονο πληρώνουν αρκετά στα παιχνίδια της Αργεντινής, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι σκληρό, δεν μπαίνουν εύκολα πολλά γκολ. Βέβαια κάποιες φορές, κάποιες βραδιές βλέπεις πολλά γκολ, γκολ, γκολ, βλέπεις over 3,5, over 2,5 από το ημίχρονο, αλλά συνήθως στα παιχνίδια της Αργεντινής, ειδικά στην πρώτη κατηγορία και στην δεύτερη, είναι πιο κλειστά, ας πούμε, μπαίνουν λίγα γκολ. Κατά μάλλον τις περισσότερες φορές, όχι πάντα.

Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Γεια σου φίλε Αποστόλη. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα από το κέντρο, ο οποίος είναι φύλακας από τη γράφη. Καλή βάρδια φιλαράκο μου.

Να που λέγαμε για εθνικές, διαβάζω τώρα για την ΑΕΚ, είπαμε για τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ έχει 16 ποδοσφαιριστές. Θα γίνει η δουλειά σας πάντα με τον Νίκολιτς. Θα λείπουν 16 ποδοσφαιριστές όμως. Να μιλάμε για πολλούς παίκτες. Τώρα τι προετοιμασία θα κάνεις τώρα με 16 μείον παίκτες, οι οποίοι περισσότερο είναι βασικοί στην ομάδα.

Αλεξίου, Καλοσκάμι Εθνική Ελπίδων, Μαρίνη Ρουμανία, Ριάγκα Ονδούρα, Ζήνη Αγγόλα, Γεωργίεφ Ελπίδων στη Βουλγαρία. Μιλάμε τώρα για παίκτες οι οποίοι είναι βασικοί και είναι και πρώτες αλλαγές. Είναι ο Μάγερ, είναι ο Καϊρίνεν, είναι ο Βιτάλης, ο Κοϊτά, ο Γιώβιτς, ο Ζούμπκοφ, ο Πιλιός που παίζει βασικός στην ΑΕΚ, ο Μαρίν, ο Ριάγκα που μπαίνει αλλαγή για τελευταία παιχνίδια, ο Ζήνη που παίζει και αυτός. Και ο Γεωργίεφ που δεν έχει πάρει πολλά παιχνίδια. Άρα είναι παίκτες πολλοί που λείπουν από την ΑΕΚ, όπως θα λείπουν πολλοί παίκτες και από τις άλλες ομάδες. Γι' αυτό η προετοιμασία των προπονητών δεν είναι και ότι πιο εύκολο όταν λείπουν οι περισσότεροι παίκτες και οι παίκτες βασικοί στις ομάδες. Η ΑΕΚ έχει το διάστημα της διακοπής θα δώσει και δύο έτσι, φιλικά παιχνίδια με την Καλυθέα 29 Σεπτέμβρη και με τον Πανετολικό 4 Οκτώβρη. Δηλαδή και ο προπονητής ΑΕΚ, οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ποιοι είναι, και οι μικροί που θα έχει μαζί του, ποιοι μπορούν να είναι στο ρόστερ στην ομάδα. Αυτό. Και να δει μεγαλύτερη ετοιμότητα για αρκετούς παίκτες. Αυτά. Και με την ΑΕΚ είπαμε για όλες τις ομάδες, όχι μόνο την ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, όλες τις ομάδες και της Ευρώπης. Πολλοί παίκτες φεύγουν και πάνε να παίξουν σε εθνικές ομάδες. Το Φιλαράκο τελικά δεν έγινε το over 1,5. Νικόλα μου, Μπαράκα Σέντραλ είτε Μπεδιέντε Ριβαντάβια 0-1 και προηγήθηκε νωρίς. Ακόμα να μπει και ένα γκολ, ούτε να σοφαριστεί, ούτε να το βάλει να κάνει το δεύτερο. Νωρίς προηγήθηκε στο 12, αλλά τίποτα παραπάνω. Το άλλο παιχνιδάκι που είναι από την Ουρουγουάη είναι σε εξέλιξη. Σέντραλ Εσπανιόλ με την Μοντεβιδέο Σίτι Τόρκε είναι στο 0-0 στο 21ο λεπτό.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Συσμείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports με ωραία μουσικούλα. Εμείς δίνουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση. Σας αφήσω πάτε για τώρα για ύπνο. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.